Παλικάρι, Βαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι. Δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοώ νοήτο βέβαια, έτσι. Με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει, δεν βγήκα λέει, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο η Γεωργία η τραπεζικός. Βρε σιδερώνετε και εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε και εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργοσαρονικό.

Άστο Δημητρούλα, τώρα αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Τάκη μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια, γι' αυτό είπα δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα γκρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη, στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Έλα εδώ, παίρνουμε φόρα.

Έχετε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε σαρδέλες γιορτές στον Ατάλλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, να το λέω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα την πάση στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μια κουταλιά από ποτέ. Το απεχθάνω με το ξύδι. Γεγνά το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλατα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία. Το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω καλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πουλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές δεν σου έβγω όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρες και μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

0: Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβεντάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο παιδάκια τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα Γιάννη μου, Ελευσινιέ. Όλαλα, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλάει. Εγώ δεν χαλιέμαι.
1: Ζω άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί να χαλαστώ.

να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κλείψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια και τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χολαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά, μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ, με τη μία. Με τη μία, λέω και πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά φωνάξω τι θα μου κάνουν, σιγά. Λιγούρεψα και πήγα, σε ελληνικό παιδί ήμουνα. Σε ελληνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

0: βέβαια. Τι λέει παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει.
1: Ωραίο. Στο σινεμά.
0: Να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον, με την μάλλον κογό, για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, που το σκέφτομαι ήταν αγαπημένο του γιου του, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη, καλημέρα. Και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Λέει, ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλλίπολη.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί τα Πατήσια πάνω και στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά. Εδώ γίνεται πραγματική μάχη. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον πριν το τέλος της εκπομπής, γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

Σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο, κάπως έτσι και πέσω στρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε. Οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι. 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. 90% αύξηση, ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς χιλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση, παραπάνω είναι. Για που χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα. Από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω. Αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά.

αγαπάω. Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

Ταξιτζή, Γιώργο. Ολαλά. Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Θα πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού και λέω πάλι για να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

επειδή είναι λίγο περασμένες, είναι λίγο περασμένη η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Μην μου στέλνετε μεμονωμένα, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι και θα πάρω και το τσίπουρο. Θα πάρω και το τσιπουράκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ, δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια, τέλεια. Σωτάκι. Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβιτό. Τίποτα, τίποτα. Πάει.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος ο Χίος, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Χίο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο το λαγουδάκι. Αλλά πριν να ακούσουμε το λαγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, που θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια. Καλημέρα. Όποιος έχει, λέει, μία παροιμία στο χωριό μου, τη Μίγα, λέει, μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο, δεν εστιμή ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα, τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλες το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

είναι μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλος μου ο Τάκης. Να το χαρίσω, λέει, το τραγουδάκι θα το ακούσεις, Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Τον, και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη του Ταξιζή θα το ακούσει, θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή τον Ταξιζή και από τον Άλυμο. Μακελάρι, αν ακούς, τον Τάκη από τον Άλυμο. Βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Στέφανο το Χίο. Το μακελάρι μας εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Στην Ευαγγελία μας, στην σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με καζάν την πι. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας στην Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε μια λάνα.
1: Φίλε και φίλοι του Μάχη FM, καλησπέρα σας. Παίζαμε μπάτσα, δύο λεπτά μετά τις 8, πάντα εμείς πιστοί εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας, στην εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια για αυτό το δύο ώρο. Εδώ από τον Μάχη 99,8, η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Πλούσια αθλητική κίνηση, βεβαίως, προσοχή του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένη στο Μουντιάλ που διεξάγεται από την περασμένη Παρασκευή 11 Ιουνίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Έχουμε μπει στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα εκεί. Γενικότερα θα σας ενημερώσουμε για όλα αυτά εδώ από τον Μάχη 99,8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παρολόγος. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 μαζί.

Πάμε λοιπόν, έχουμε πλούσια ειδησιογραφική κίνηση, πλούσια επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να πούμε ότι πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σουηδία για την δεύτερη αγωνιστική της φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Ένας όμιλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θυμίζουμε, η Ολλανδία στην πρεμιέρα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία σε ένα πολύ συναρπαστικό μάτς που βρήκε τους Ασιάτες να σφαρίζουν στο 21ο λεπτό τους Ολλανδούς που είχαν προηγηθεί 2 φορές. Ενώ η Σουηδία στην δική της πρεμιέρα με εκπληκτική εμφάνιση τόσο από τον Γκιόκερες όσο και από τον Ισάκ επικράτησε 5-1 της ομάδας της Τινησίας. Και να έχουμε τον γκολ λοιπόν για την Ολλανδία μόλις το 4ο λεπτό. Μια εκπληκτική εναλλαγή της μπάλας από την ομάδα της Ολλανδίας, εξαιρετικός συνδυασμός και η μπάλα στα δίκια. Μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Αν η Ολλανδία διακρίνεται για κάτι γενικότερα σε ομάδα, είναι η ταχύτητά της στους καινούς χώρους, τους εκμεταλλεύτηκε η αρμάδα του Ρόναλντ Κούμαν και μόλις το 4ο λεπτό μπαίνει στη θέση του οδηγού. Ξαναβλέπουμε εδώ πολύ ωραία συνεργασία, ξεφεύγουν από τον άξονα οι παίκτες του Ρόναλντ Κούμαν, πάνε στο Μέμφις και από τα αριστερά γίνει αυτή πολύ ωραία πάσα στη θέση του Φόρ και πολύ εύκολα έρχεται το γκολ για τους Ολλανδούς. Το 4ο λεπτό, μια άψογη συνεργασία. Όλα ξεκινάνε από εδώ, από την ωραία ενέργεια του Μέβης και την κάθετη που γίνεται για το 1-0 για από πλευράς της Ολλανδίας που μπαίνει με τους καλύτερους ιονούς στο παιχνίδι απέναντι σε μια Σουηδία που και αυτή έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής, κυρίως στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι. Είπαμε, πρόκειται από αυτό το εντυπωσιακό 5-1 απέναντι στην. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Τινησία, σε ένα μάτς που έλαμψε το άστρο του Ισάκ, του παίκτη της Λίβερπουλ και του Γκιόκερες. Έτσι λοιπόν, έχουμε το 1-0 για λογαριασμό της Ολλανδίας.

Να πούμε ότι ο σκόρερ για τον Ολλανδό είναι ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος μέσα από πολύ μικρή περιοχή, αφού εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Χάκπο, έγραψε το 1-0 για τις Τουλίπες. Ιδανικό ξεκίνημα για την Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι η Ολλανδία έχει ανοίξει δύο φορές το σκορ και προηγηθεί δύο φορές απέναντι στους Ιάπωνες, όμως δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει θα κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Θυμίζουμε, στην επόμενη φάση του Μουντιάλ προκρίνονται οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου. Είμαστε στη φάση 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ωστόσο, έχουμε και αρκετές εκπλήξεις. Να πούμε ότι μια ομάδα η οποία θεωρούνταν φαβορή όχι μόνο να περάσει τη φάση των 32 αλλά και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο ήταν η Τουρκία. Οι γείτονες νωρίς το πρωί ιτήθηκαν 1-0 από την μαχητική Παραγουάη. Μια Παραγουάη η οποία έπαιζε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με 10 παίκτες. Παραγουάη όμως έθεσε εκτός νυμφώνο στην Τουρκία, καθότι ήταν η δεύτερη ήττα για την ομάδα του Βιτσέντζο Μοντέλα. Είχε προηγηθεί η ήττα 2-0 από την Αυστραλία και μετά την σημερινή ήττα από την Παραγουάη, η Τουρκία δεν είχε καμία πιθανότητα, ακόμη και τρίτη να έβγαινε, γιατί υστερούσε σε διπλές ισοβαθμίες τόσο από την Αυστραλία όσο και από την Παραγουάη. Σε ό,τι έχει να κάνει τους Αμερικάνους, αργά χθες το βράδυ οι διοργανωτές είχαν επικρατήσει πάρα πολύ άνετα της Αυστραλίας με 2-0 και ουσιαστικά είχαν κλειδώσει από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 32.

Πάμε λοιπόν να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στο τι έχει να κάνει το Μουντιάλ. Πριν περάσουμε, γιατί να πούμε και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν την επικαιρότητα την ελληνική, καθότι έχουμε πάρα πολλούς ειδήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Λοιπόν, τις 11 η ώρα το βράδυ ακολουθεί η πολύ όμορφη αναμέτρηση, πολύ συναρπαστική όπως αναμένεται η αναμέτρηση στη Γερμανία και την ακτή Λεφαντοστού, μια Γερμανία η οποία είναι πολύ ανανεωμένη σε πρόσωπα αλλά και σε καθαρά αγωνιστικό προφίλ. Πρόκειται από το εντυπωσιακό 7-1 επί του Κουρασάο, όπως το λένε πολλοί, σε ένα παιχνίδι που βέβαια εντάξει δεν αντέχει ιδιαίτερης κριτικής, καθότι τα πάντσα ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πολύ καλύτερα των αντιπάλων τους απέναντι στο συγκρότημα του Dick Advocate. Κουρασάο, που για πρώτη φορά στην ιστορία του λαμβάνει μέρος σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο σημερινός προέρχεται από την πολύ δύσκολη νίκη του στην πρεμιέρα απέναντι στο Εκουαδόρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω το αποτέλεσμα αδικεί τον σημερινό, που είχε στο πρώτο ημίχρονο δύο δοκάρια, ήταν ο κυρίαρχος στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, όμως η ακτή Λεφαντοστού λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας όσο περνούσε ο χρόνος ισορροπούσε το παιχνίδι και βρήκε τον γκολ της νίκης στο 98 λεπτό, και έτσι λοιπόν έχουμε το ντέρμπι κορυφής στον τεταρτόμιλο ανάμεσα στην Γερμανία και τον Ισημερινό στις 11 η ώρα.

Στις 3 ώρα Ελλάδος, όπου ζητώνω από την Ερτένα, είναι αμέτρηση του Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Οι δύο ηττημένοι του ομίλου από την Γερμανία και από την ακτή ελεφάντος του αναμετρούνται σε μια αναμέτρηση όπου το αποτέλεσμα θα κρίνει πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον το κυνήγι στις τρίτες θέσεις. Και βέβαια στις 7 το πρωί είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Σαουδική Αραβία. Οι Ήβηρες, οι πρωταθλητές Ευρώπης για το 2024, προέρχονται από την μεγαλύτερο τώρα έκπαιξε, τουλάχιστον στη φάση των ομίλων, το Στήρο 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, και θέλουν την πρώτη τους νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, που από την πλευρά του τα πήγε εξαιρετικά στην δική του πρεμιέρα απέναντι στην πάρα πολύ έμπειρη και ικανή ομάδα της Ουρουγουάης, που είχε προηγηθεί κιόλας στο 41 λεπτό η Σαουδική Αραβία, πριν δεχθεί τον γκολ της Σοφάρης από τον Αραούχο στο 20 λεπτό. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και οι δύο ομάδες με ένα βαθμό, με το σύνολο του Γιώργου Δόνη να ευελπιστεί σε μια καλή εμφάνιση, και γιατί όχι, ένα θετικό αποτέλεσμα που θα αυξήσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες πρόκρισης στη φάση του 32 του Μουντιάλ.

Ξεκινάμε τώρα με μπάσκετ, όπου όπως όλα δείχνουν έχουμε τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ο αρχιτέκτονας των δαχτυλιδιών, ο προπονητής με τις 9 Ευρωλίγκες, 8 ως head coach και 1 ως βοηθός προπονητή στην Παρτίζαν το μακρινό 1992, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο 3 ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του και όπως υπάρχει μια αναφορά από την ιστοσελίδα Telesport, η συμφωνία του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με τις συνολικές απολαβές του Σέρβου να φτάνουν το ποσό των 10.500.000 ευρώ. Κάτι το οποίο έχει διαψευθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τουλάχιστον έχει να κάνει το ύψος της συμφωνίας. Το γεγονός πάντως είναι ότι με το έναν το άλλο τρόπο θα ανακοινωθεί ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, θα ολοκληρωθεί λοιπόν η προσπάθεια ανέβρασης του αντικαταστάτη του Εργκίνα Ταμάν. Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα αποτελεί και τυπικά παρελθόν για το Τριφύλι, μετά από μια τριετία. Αρχικά η πρώτη χρονιά ήταν θριαβευτική για τον Τούρκο προπονητή του Τριφυλίου, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή της Ευρώπης μετά από ολόκληρα 13 ολόκληρα χρόνια. Ένας Παναθηναϊκός που είχε την προηγούμενη χρονιά είχε βγει 17ος με τον Εργκίνα Ταμάν στην άκρη του πάγκου του και της. Και μια πλειάδα νέων παιχτών, όπως ο Κώστας Λούκας, όπως ο Χουάντσο, όπως ο Ναν, όπως ο Γκραντ και όχι μόνο, είχαν οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγγνώμη, τα επόμενα δύο χρόνια βέβαια, και πέρσι και φέτος, ο Παναθηναϊκός είχε από μία κατάκτηση ενός κυπέλου, τόσο το 4-5 όσο και το 25-26, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ένας Ολυμπιακός ο οποίος φέτος πραγματικά ήταν χάρμα ιδέστε, ήταν η ομάδα η οποία κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, την τέταρτη Ευρωλίγκα, μάλιστα στο ΆΚΑ, επικρατώντας Ρεάλ με 92-85 και το ελληνικό πρωτάθλημα με 3-2 νίκες. Με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να έχει την αίσθηση της καλύτερης ομάδας στα περισσότερα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Τριφύλι μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι εισηγήσεις του. Αρκετά πράγματα, αρκετές πληροφορίες αναφέρουν για νέους μεταγραφικούς στόχους. Θα τα πούμε εμείς από εδώ. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε και έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό και σε πρόσωπα και γενικότερη νοοτροπία μπασκετική.

Πόση ώρα μιλάγαμε για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, η Ολλανδία ζευγάρωσε τα τέρματά της. Μόλις το 17 λοιπόν προηγούνται οι τουλίπες 2-0. Όταν έπειτα από εντυπωσιακή σέντρα ξηράφη του Ντάμφις από δεξιά, που είναι σε καταπληκτική ημέρα, πραγματικά είναι ο ηγέτης των Ολλανδών. Ακόμη καλύτερη προβολή του Μπρόντμπεϊ για το 2-0. Πολύ νωρίς λοιπόν η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν αποκτά σημαντικό προβάδισμα νίκης κόντρα στην Σουηδία.

Με αφορμή λοιπόν τα όσα αναφέρουν οι Σέρβοι για την δεδομένη συμφωνία του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, είναι απόλυτα φυσικό να προκύπτουν νέα μεταγραφικά δεδομένα, νέες αναφορές, φημολογία. Σύμφωνα με τη Mozart Sport, επίσης σερβικής προέλευσης στο site αυτό, ο Πολυνίκης προπονητής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά την έλευση του στους Πράσινους θέλει να φέρει μαζί του και ένα παίχτη από τη Real Madrid, ο λόγος για τον Ρέι Λάιλς που προέρχεται από μια καταπληκτική σεζόν. Τον θυμόμαστε στον τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στον Ολυμπιακό, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οπότε ο Λάιλς είχε αγωνιστεί από τον και των τριών βασικών center της Real Madrid που ήταν τραυματίες και πολύ περισσότερο για να καλυφθεί αυτή η τρύπα που είχε δημιουργηθεί. Είχε πετύχει 24 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό. Τρέι Λάιλς λοιπόν, το οποίο το συμβόλαιο αναμένεται να ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα το όνομά του, του Αϊζά Μπόγκα, παίζει δυνατά στο τραπέζι με τον Σέρβο προπονητή, να τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την στην Παρτίζαν. Επίσης, όπως αναφέρει η Μότσαρτ, ο Λάιλς αν αποκτηθεί θα ανοίξει περισσότερο χώρο με την ποιότητά του στην επίθεση, ενώ ο Μπόγκα μπορεί να γίνει ο ελβετικός σουγιάς της ομάδας, καθώς είναι ικανός για κάθε ρόλο, αναφέρει με το δημοσίευμά της η Μότσαρτ, που είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένη για οτιδήποτε μπασκετικό αφορά στη γειτονική χώρα.

Θα περάσουμε και στον Ολυμπιακό που έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή που έχει να κάνει με τον Μουστάφα Φαλ, ο Γάλλος σέντερ, μετά από μια ολόκληρη πενταετία αποτελεί παρελθόν και τυπικά για τον Ολυμπιακό. Για τους πρωταθλητές της Ευρώπης, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εργασίας της με τον τετράχρονο Γάλλο σέντερ, ευχαριστώντα τον δημόσια για τη μεγάλη του προσφορά στο σύλλογο. Από το καλοκαίρι του 2021, όταν και έπιασε λιμάνι προερχόμενος από τη Βιλερμπάν, ο πολύπειρος Γάλλος σέντερ αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην Ερυθρόλευκη ρακέτα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία προς την κατάκτηση των τεσσάρων τα τελευταία χρόνια πρωταθλήματα. Γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τα πιο σημαντικά εργαλεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από τους πλέον αγαπητούς παίκτες των Πειραιωτών, ο Φαλ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό, κατακτώντας, όπως είπαμε, την φετινή Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελλα και 4 Super Cup. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, πρόλαβε να αγωνιστεί σε 2 μόλις παιχνίδια Ευρωλίγκας λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια του τρίτου περσινού τελικού play-off κόντρα στον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα τη ρήξη επιγονατίδιου τένοντα που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατο. Και έτσι λοιπόν η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το τέλος της συνεργασίας με τον Μουστάφα Φαλ.

0: Θα περάσουμε και στον πρώτο μας ακροατή για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αντώνη. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κώστα μου. Τι γίνεται?
0: Μια χαρούλα εδώ, ωραία. Χαμός ειδήσεων, χαμός.
1: Χαμός τώρα πλέον, στο καλοκαίρι θα έχουμε αρχίσει τώρα, πρέπει να δούμε τις μεταγραφές και τα λοιπά, πώς θα κινηθούμε. Σαν Ολυμπιακός μιλάω εγώ βέβαια.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται η επιστροφή του Κάρμο σαν πρώτη κίνηση?
0: Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Νταβίτ Κάρμο, υπήρχε μια, θα έλεγα εγώ, μια έντονη κινητικότητα τις προηγούμενες ημέρες, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, όπως φαίνονται τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια συνομιλία, ένα τηλεφωνική επικοινωνία από πλευράς του Αγκολέζου, κεντρικού αμυντικού, φέτος αγωνίστηκε με τον Οβιέδο, ομάδα η οποία υποβιβάστηκε, ήταν η τελευταία φέτος στην Ισπανία, στη Λίγκ, και υποβιβάστηκε στην Segunda Division. Είχε αρκετές παρουσίες ο Νταβίτ Κάρμο. Να θυμίσουμε τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού αρχικά από την Πόρτο και με ένα μέρος ιδιοκτησίας με τους δράκους του Οπόρτο. Πήρε το Conference League, ήταν από τους σημαντικότερους πυλώνες μαζί με τον Τσικίνιο, τον Ελκαμπή, τον Γιώβετιτς, τον Ποντένσε και τα άλλα τα παιδιά του Ολυμπιακού και φυσικά τον Ιμπόρα, πώς το ξεχάσει κανείς τον Ιμπόρα, στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference League. Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ. Είχε πάρει μεταγραφή στην Νότιχαμ ο Αγκολέζος. Αγωνίστηκε από το 24-25 στον Ολυμπιακό. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρο, πολύ σημαντικός πυλώνας στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του περσινού double. Πέρυσι, με τα πολλά, έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ήθελε να ανοίξει τα φτερά του να αγωνιστεί σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε στην Βαλένθια, στην ομάδα της Οβιέδο. Δεν τα κατάφερε, δεν είχε κάποια πολύ σημαντική συνεισφορά. Τις πρώτες αγωνιστικές η Οβιέδο ήταν στους ουραγούς. Ο Οβιέδο, η οποία ήταν νεοφώτιστη πέρσι στη Λα Λίγκα, δεν είχε πολλές συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλει να επανορθώσει, θέλει να ξαναπάρει συμμετοχές στον Ολυμπιακό, όπως να το δει κανείς. Σε κάθε περίπτωση Κάρμο θέλει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, θέλει να ξαναπιάσει λιμάνι. Σε αυτό το πλαίσιο είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πλέον, βλέποντας τα πράγματα πώς εξελίσσονται, τις αλλαγές που πρόκειται να υπάρξουν ήδη, θα πω και ανοιχτά από εδώ τώρα, όπως μιλάμε, παρελθόν αποτελεί ο Ζουλιάν Μπιανκόν, για τα επόμενα τρία χρόνια υπέραψε ο Γάλλος στην Άντερλεχτ. Επίσης έχει αποτελέσει παρελθόν για το δεξί άκρο της άμυνας ο Κωστινία, ήταν η πρώτη αποχώρηση για τον Ολυμπιακό. Εν αντιθέσει, προχθές ανακοινώθηκε ο Μαφέο, ο Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό, για 2-1 χρόνια, 28χρονος Αργεντινός με Ισπανικό διαβατήριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει αυτές τις προοπτικές στο τι έχει να κάνει. Τα διαβατήρια. Θυμόμαστε πέρσι τι μπελατράβηξε ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της χρονιάς, με τα διαβατήρια που με τις μεταγραφές του Κλέιτον και του Σίλβα είχε 7 με κοινοτικούς και αναγκαζόταν ο Μεντιλίμπαρ σε κάθε παιχνίδι να βγάζει 2 από τις επιλογές του στην αποστολές. Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ότι αποκτήθηκε ο Πάμπλο Μαφέο. Βεβαίως η πρώτη μεταγραφή, παύλα επιστροφή, ήταν η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά τη διετή του θητεία στην Αλκαλίτς. Ο Ολυμπιακός, όπως κινείται, πολύ δυναμικά και στο κομμάτι των μεταγραφών. Όλα δείχνουν ότι ο Κάρμο θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή. Την ώρα που ο Ολυμπιακός εξετάζει και την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, του κεντρικού αμυντικού της Σάντεφιόρτ, 21 έτους. Στο Ερυθρόφικο στρατόπεδο έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής και για το χαρακτήρα, αλλά κυρίως για την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, και που αποτελεί ένα πολύ καλό project, 21 ετών, παίχτης, μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, αν εφόσον ευοδοθεί για τον Ολυμπιακό, αν και οι πληρότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να κάνει δικό του Σάντεφιόρτ, τον παίχτη Σάντεφιόρτ, τον Σμαϊλόβιτς. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός κινείται πάρα πολύ μεθοδικά και για τη μεταγραφή του Στάνιτς. Έναν παίχτη που αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς, ο Ολυμπιακός τον έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν όταν αγωνιζόταν στην σερβική ομάδα της Το 23-24 είχε αγωνιστικό ήταν στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων, θυμηθώ την ομάδα. Λοιπόν, είχε αγωνιστεί ή είχαν συλλέξει πλούκο.
1: Είχαμε παίξει τότε.
0: Όχι, τότε δεν έπαιζε τον Κόρετς, έπαιζε.
1: Α, δεν είναι.
0: Έπαιζε στη σερβική ομάδα, στην παλιά ομάδα του Πάντοβιτς, που είναι του Παναθηναϊκού, την ομάδα του παίκτη του Παναθηναϊκού, του Πάντοβιτς. Πάντοβιτς είχε βάλει τα γκολ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είχαν συλλέξει πληροφορίες ήδη από εκεί. Φέτος αγωνίστηκε, μάλλον το 1,5 τελευταίο χρόνο αγωνίζεται στην ομάδα της Λίντο Γκόρετς. Έχει πολύ καλά δείγματα γραφής, πολύ καλά στατιστικά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό. Παίζει στη θέση του 8 και του 10. Είναι ένα 8-10 που λείπει από τους ερυθρόλευκους σε αυτές τις θέσεις. Ένας παίκτης που να πλαισιώσει τον Τζικίνιο και να βοηθήσει πολύ στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός πέρσι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθότι. Πολλοί παίχτες ήταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων και έλειψε η καύτη πάσα. Έλειψε το καύτο παιχνίδι, ας πούμε, για παράδειγμα του Φορτούνη, που δεν το είχε πέρσι ο Ολυμπιακός. Γενικότερα θέλει παίχτες εκεί η ομάδα και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται στο μεγάλο λιμάνι. Από εκεί πέρα.
1: Είναι Ολυμπιακός. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον. Έτσι. Δηλαδή μετά και το φετινό χάσαμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, έτσι, δεν είναι πραγματι, αλλά ο στόχος πλέον είναι ξανά το ποτάθλημα και εντάξει, σίγουρα. Έχει και το Champions League.
0: Και βέβαια πέθανε και αναφοράς πριν από λίγες ώρες και για να παίξει παγωνίσεις στην θέση του αριστερού μπακ, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει δείξει διάθεση να απελευθερώσει θέση από τη θέση του αριστερού μπακ με τον Ορτέγα να έχει συγκεντρώσει κάποιες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Σε αυτό το πλαίσιο, στον Ολυμπιακό εξετάζουν την επόμενη μέρα και στο κομμάτι έλευση κάποιου παίχτη που θα καλύπτει την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ερυθρόλευκοι κοιτάζουν την περίπτωση του Αρών Μαρτίν, του παίχτη της Τζένοα. Αυτός ο παίχτης, σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, τον Ματέο Μορέτο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Ισπανού αριστερού back half της Τζένοα. Ο 25χρονος back, ο οποίος ψάχνεται να αποχωρήσει από την Ιταλική ομάδα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, να αποτελεί έναν μεταγραφικό στόχο για την ομάδα του Κονσέλους με τη Λίμπαρ. Να θυμίσουμε ότι μετράει ήδη 97 συμμετοχές με τη φανέλα της Τζένοα σε όλες τις οργανώσεις, έχοντας να επιδείξει ένα γκολ 15 ασίστ, ενώ στην καριέρα του συνολικά μετράει 124 συμμετοχές τόσο με τη Μάιντς όσο και με την Εσπανιόλ, αλλά και με τη Θέλτα. Να πούμε ότι ο Μαρτίν έχει αναδεχθεί από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ. Το καλοκαίρι του 18 μετακόμισε στη Μάιντς αρχικά ως δανεικό, στην γερμανική ομάδα συνέχεια τον αγόρασε. Το 2021 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό του Θέλτα, ενώ συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στην Bundesliga με τη φανέλα της Mainz, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2023 η Τζένοα τον απέκτησε με ελεύθερη μεταγραφή και έκτοτε αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας της Ιταλικής ομάδας. Να πούμε ότι προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, καθότι πέρυσι μέτρησε 35 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ, δείχνοντας ότι δεν αναλώνεται μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο overlap και να δημιουργεί φάσεις και να δίνει και assist. Να πούμε ότι η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με την Τζένοα, είπαμε, έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2029.
1: Θα έχουμε εξελίξει από ό,τι καταλαβαίνω στο επόμενο διάστημα. Εντάξει, είναι και αρχή ακόμα. Τώρα έχουμε πάει 20, αρχή Ιούνιου έχουμε φτάσει. Εντάξει, έχουμε και οι μεταγραφές είναι και μέχρι και τον Αύγουστο. Δηλαδή,
0: μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει η προετοιμασία 29 Ιουνίου. Θα είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά από 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός είχε καλομάθει. Πηγαίνει απευθείας είτε στη League Phase του Europa, είτε ως κάτοχος του Conference το 24, είτε ως πρωταθλητής Ελλάδος στη League Phase του Champions League. Φέτος θα αναγκαστεί να δώσει 2 προκριματικούς γύρους αρχικά. Ακριβώς. Το τρίτο προκριματικό γύρο 5 και 12 Αυγούστου και στη συνέχεια, αν και εφόσον προκριθεί, θα πάει στα play-off του Champions League. Σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί πάλι στη League Phase για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League. Ωστόσο, χρειαστούν προσοχή πάντα και η ομάδα πρέπει να είναι ώστε να το καλύτερα έτοιμη τότε.
1: Έτσι, ναι. Γιατί τα προγραμματικά δεν είναι τώρα ακριβώς αυτό. Πρέπει να είσαι έτοιμος εκεί. Πρέπει και τους παίκτες να έχεις. Αν θες να χτυπήσεις, να έχεις ελπίδες. Γιατί έτσι πρέπει να γίνουν ολοκληρωθεί και να έχεις πάρει τους παίκτες, να έχεις και ο προπονητής να τους έχει δει κτλ. Να έχουν γίνει όλες οι κινήσεις. Τώρα από εκεί πέρα στο μπάσκετ έχουν γίνει ήδη στα τελικά. Τα είδαμε φέτος τι έκανε ο Ολυμπιακός. Τον σαρώσαμε όλα.
0: Θα σάρωσε ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Έτσι. Από το τότε που πήγε το 26, από το πρώτο παιχνίδι μέσα στο 26 κοντά στον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: έδειξε τη δυνάμική του και νομίζω δικαιότατα έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδος.
1: Με καλύτερη ομάδα, μακράν, και το πρωτάθλημα εδώ πέρα με τον Παναθηναϊκό μέσω ΣΕΦ, εύκολα. Τελικά ο Μοντέρο, εσύ με αυτά που βλέπεις, ναι, θα βοηθήσει, ο Μακιντάιρ.
0: Μοντέρο, Μακιντάιρ έρχονται να προσθέσουν, ναι, τρομερή ποιότητα στον Ολυμπιακό και στο κομμάτι της οργάνωσης και στο κομμάτι το εκτελεστικό. Αν ο Ολυμπιακός μέσα στην περασμένη χρονιά, κυρίως το πρώτο κομμάτι της σεζόν που είχε κάποιες προβληματικές εμφανίσεις και κάποιες ήττες όπως εντός έδρας από τη Βαλένθια ή από την ΕΦΕΣ, είτε μια βαριά ήττα που είχε γνωρίσει από την Μπαρτσελώνα, ήταν σημαντικότερος λόγος η έλλειψη ενός ηγέτη στο κομμάτι της οργάνωσης. Με την έλευση παίχτη όπως του Τζόσεφ που ήρθε και βοήθησε πολύ, όπως του Ταϊρίκ Τζόνς που ήρθε και πλαισίωσε ιδανικά τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν μεγαλύτερη ισορροπία, οντότητα και το γεγονός ότι είχε πάρα πολλούς πυλώνες Ολυμπιακός και σκοραρίσματος και δημιουργίας. Να θυμίσουμε τη σπουδαία μεταγραφή του καλοκαιριού, τον Tyson Ward, που ήρθε και έδεσε πάρα πολύ στο κομμάτι και της οργάνωσης και της άμυνας. Ο πρώην forward της Παρί ήταν μία από τις πιο σημαντικές και πιο αποδοτικές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Φάνηκε και στο Final Four, είχε πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά ο Tyson Ward, αλλά και στους τελικούς κόντρα του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός έβαλε πολύ κομμάτι της ενέργειας που του έλειψε την περασμένη χρονιά. Θυμίσουμε, οι Ερυθρόλευκοι όταν αποκλείστηκαν από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν η έλλειψη ενέργειας που είχε παρουσιάσει ο Ολυμπιακός σε εκείνο τον ημιτελικό, συν τους πολλούς τραυματισμούς που είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας που ταλαιπωρούσαν τότε τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι έσφυζαν από ποιότητα. Ήταν η ομάδα που είχε την πιο αξιοθαύμαστη συνέπεια τόσο στο κομμάτι της άμυνας όσο της δημιουργίας. Ήταν η ομάδα με τις περισσότερες συνεργασίες, πέρα από ότι το γεγονός ήταν η πρώτη επίθεση στην Ευρώπη, είχε να επιδέξει τις περισσότερες συνεργασίες, τις περισσότερες ασίστ ο Ολυμπιακός. Αν δούμε τα παιχνίδια όλα της Ευρωλίγκα, ο μέσος όρος που είχε στις ασίστ ήταν 20 σε κάθε παιχνίδι. Όταν μια ομάδα παράγει 20 ασίστ σε κάθε παιχνίδι, είναι αδύνατο να χάσει από οποιοδήποτε ομάδα.
1: Ακριβώς σε αυτό το μπάσκετ το έπαιξε ο Ολυμπιακός. Σε όλη η Ευρώπη το είναι το λεγόμενο Μπαρτζόκας Μπολ.
0: Ακριβώς, το Μπαρτζόκας Μπολ αυτό.
1: Είναι για σεμινάριο, έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλός από πέρσι, πολύ πιο όριμος, πολύ πιο μεστός. Ο Βεζένκοφ σε μια καταπληκτική σεζόν. Ο Ντόρσεϊ τρομερή αναβάθμιση αγωνιστική. Έτσι. Από τους περσινούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο παίχτης που πήρε στις πλάτες τους Ερυθρόλευκους μαζί με τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ και τα άλλα τα παιδιά. Και ο Γουόκα πάρα πολύ βελτιωμένος. Και ο Μακίσικο όποτε χρειάστηκε εδώ στο υπερπάντο τα πάντα. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ήρθε και ο Χολ και ο Τζόνς και τον πλαισίωσαν. Ο Πίτερς, ο οποίος έφυγε, το παιδί έχει μια τρομερή τετραετία, μια απίστευτη επαγγελματική ευσυνειδησία και συνέπεια, πολύ σημαντικός παράγοντας το ότι κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 10 τρόπαια. Ο Άλεκ Πίτερς που ήρθε το 22 είχε συνεισφορά στα 4 πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός, στα 3 πρωταθλήματα, δεν προλάβει το 22, στα 3 πρωταθλήματα, τα 4 Super Cup, τα 2 κύπελα και βέβαια και την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες του Ολυμπιακού στο Final Four που έγινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τόσο στον ημιτελικό με τη Φενέρ, όσο και στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ καθοριστική παρουσία του.
1: Βέβαια, και τώρα και να πούμε, και δεν θέλω να τονίσω και για τον Φουρνιέ, ότι μεγάλη και ο τρόπος που έπαιξε φέτος με τον Ολυμπιακό, δηλαδή που δέχτηκε να είναι πίσω από τον Τόρση σε όλο το διάστημα και στα τελευταία στο Final Four βγήκε μπροστά, δηλαδή το είχαν προγραμματίσει με τον Μπαρτζόκα ότι θα κάτσει πίσω, δηλαδή θα ξεκουραστεί δηλαδή, και θα φορτσάρει στο Final Four.
0: Άλλωστε
1: θα μπορούσε να πει όπως ο Νάν, ξέρω εγώ, όχι δεν κάθομαι πάγκο, θέλω να παίζω 40 λεπτά, όμως ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ από το Φεβράριο και μετά ήταν απολαυστικός. Όχι απλά καταλυτικός, ήταν απολαυστικός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έχει πετύχει τρομερά νούμερα.
1: Τον εβάζει μέσα στην πεντάδα των ξένων, του Ολυμπιακού πλέον.
0: Στην τριάδα. Στην τριάδα.
1: Στην τριάδα,
0: Γιατί βάζουμε και τη διάρκεια. Είναι ο παίκτης που έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και, και μια Ευρωλίγκα. Θα τον βάλω στα ίσα με τον Χάντζ, για παράδειγμα, που ο Χάντζ είχε δύο Ευρωλίγκες και ένα πρωτάθλημα στη δική του διετία.
1: Άρα ναι, έχει μια Ευρωλίγκα. Μια Ευρωλίγκα, δύο πρωταθλήματα. Ο Χάντζ είχε.
0: Δύο Ευρωλίγκες και ένα πρωτάθλημα του 12.
1: Είναι αυτή είναι.
0: Ο Εσιλό, ο Χάιντ, ο Ιβάν Φουρνιέ.
1: Φουρνιέ, μετά να.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τον Ζάρκο, από τον Μπάσπαλ, που αυτό σου έκανε το μπαμ. Αλλά θέλω να πω, μπαίνει στην πεντάδα για πλάκα. Μπαίνει στην πεντάδα για πλάκα ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι. Φουρνιέ και είχαμε, βέβαια, είναι η Ευρωλίγκη. Και ο Ρίβερς μετά.
0: Από το Ρίβερς. Από το Ρίβερς ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα έχει Έντι Τζόνσον, έχει Μπέρι.
1: Μπέρι, ναι, ναι. Τάρπλεϊ.
0: Πολύ πράγμα. Τάρπλεϊ. Έπαιξε μόνο μια χρονιά όμως και δεν είχε. Ναι. Δεν κατέκτησε ευρωπαϊκό. Ναι. Κατέκτησε τον Ντάμπλ και τη χρονιά. Ναι, αλλά σε έναν Ολυμπιακό απολαυστικό, ο πρώτος απολαυστικός Ολυμπιακός που θυμάμαι με μπάσκετ ισοπεδωτικό, επί Γιάννη Ιωαννίδη, την 93-94, ήταν με Ρόι Τάρπλεϊ, με Ζάρκο Πάσπαλ την τελευταία του χρονιά που πήγε στον Παναθηναϊκό, με Ντράγκαν Τάρλατς, αυτή η ομάδα, η εκπληκτική ομάδα που πραγματικά με Παναγιώτη Φασούλα μόλις ήρθε από τον ΠΑΟΚ, πραγματικά έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ της Ευρώπης. Έτσι.
1: Και που το χάσαμε στην Πανταλώνα με.
0: Από την Πανταλώνα, ναι, εντάξει.
1: Από ένα τρίποντα. Ναι,
0: λόγω απειρίας. Λόγω απειρίας, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη με διαφορά.
0: Έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά μετά ο καλύτερος Ολυμπιακός χρονικά που θυμάμαι ήταν αυτός με τον 97 με τον Ιβκοβιτς, με τον Ρίβερς να κάνει απίστευτα πράγματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα πάμε στην επιστροφή του Ντούσαν Ιβκοβιτς το 12 μαζί με Βασίλη Σπανούλη, Πρίντεζη και τα άλλα παιδιά, Χάινς και Έισιλο και τα άλλα παιδιά, βέβαια, Παπα-Νικολάου Πιτσερικά, Σλούκα Πιτσερικά, εκείνη η ομάδα που κατέκτησε την κορυφή δύο συνεχόμενα.

0: και κατηγορία την τρίποντα που σε κρίσιμο σημείο και με τον Παναθηναϊκό και με τη, και με τη Φενέρ.
1: Βέβαια. Και με τη Ριάλ. Και με τη Ριάλ. Πολύ σημαντικό. Πολύ καθοριστικό.
0: Ναι. Τι θέλω να πω. Ναι, ο Φαλ από ό,τι διάβασα έφυγε.
1: Από, μα το τόνισα, το είπα τώρα. Το έπρεπε ότι πριν λίγο πριν. Ναι. Τέλο ναι, ο Μουστάφα Φαλ μετά από 5 ετία. Εντάξει, Μουστάφα Φαλ έπαιξε μόνο δύο παιχνίδια φέτο. Έπαιξε και το παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Ηλίσια Φιλία και στην Βουλγαρία που έπαιξε ο Ολυμπιακό απέναντι στη Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη. Πεντάλεπτε συμμετοχέ και το παιδί. Εντάξει. Αυτό νομίζω σημαίνει ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αποχαιρετά τον Μουστάφα Φαλ, ότι ίσως να ψάξει για ένα τεσσάρο πεντάρι ακόμα.
0: Ο Τζον Σαμίνι δεν είχε ακούσει
1: τώρα. Όχι, Τζον Σαμίνι.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, δική μου αίσθηση πλέον είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι άμεσοι συνεργάτες του έχουν αποφασίσει να αναβαθμίσουν και άλλο τη θέση του σέντερ με έναν παίχτη που θα παίζει και στο 4. Και αφενός θα καλύψει και το κενό που προέκυψε από την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο και από εκεί και πέρα να δώσει και μια περαιτέρω όθηση κάτω από το καλάθι για τον Ολυμπιακό.
0: Έχει ακουστεί για τον Γκί της Βαλένθια.
1: Και τον Γκί της Βαλένθια έχει ακουστεί.
0: Ακούγονται
1: κάποια άλλα ονόματα. Έχει ακουστεί για παράδειγμα και το όνομα του Μπόγκα, ένας παίκτης που προέρχεται από μια εξαιρετική θητεία στην Παρτίζαν. Μάλιστα, καλά, τώρα με αφορμή το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό, οι Σέρβοι τον έβαλαν και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Μπόγκα. Καλά, είναι πολύ όλα αυτά, θα παίζουν όλο το καλοκαίρι τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό με τον Μπράντοβιτς ανακοινώνεται Δευτέρα, από ό,τι λένε.
1: Είναι σέρβικο δημοσίευμα που αναφέρει ότι έχει κλείσει για 3 χρόνια έναντι του ποσού των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, 3,5 εκατομμύρια για κάθε χρόνο συνεργασίας. Τι πώς βλέπω την επιστροφή του Μπλαντόβιτς.
0: Κοίταξε, ναι.
1: Νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον Παναθηναϊκό από καλή ομάδα, πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, του έδωσε άλλα 5 ευρωπαϊκά. Ξέρει πολύ καλά τον οργανισμό, μπορεί κάπως να σου λουπώσει τα πράγματα. Μεγάλο αγκάθι στα δικά μου τα μάτια η δική του συνύπαρξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Βέβαια. Σωστό. Εκεί αυτό είναι πιστεύω η όλη ουσία. Αν μπορέσει να, ο ένας με τον άλλο να μπορέσουν να σταθούν για τον Παναθηναϊκό, έτσι, για το καλό του Παναθηναϊκού.
1: Διαφορετικά, αν μπορέσουν και συνυπάρξουν και κουλαντρήσουν λίγο τις, τα όποια. Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και νομίζω ότι με τον Ζέλινο Μπράντοβιτς στο τιμόνι ο Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Θα πάρει κάποιους παίκτες που είναι επιλογής ο Μπράντοβιτς. Θα βάλει τα δικά του θέλω, θα αλλάξει το κομμάτι της νοοτροπίας του Παναθηναϊκού. Θα γίνει πολύ πιο συμπαγής, θα γίνει πολύ πιο ομάδα του προπονητή γιατί την τριετία που πέρασε με προπονητή τον Εργκίνα Ταμάν, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τον Τούρκο προπονητή, ο Παναθηναϊκός αφήνονταν πολύ πιο πολύ στο ταλέντο των παιχτών του και κυρίως του Κέντρικ Νάν που ήταν ο απόλυτος ηγέτης του Παναθηναϊκού και δευτερευόντως όπως ο Γκραντ, όπως ο Χουάντσο, όπως ο Κώστας Λούκας που δίνανε βοήθειες. Τώρα με τον Ομπράντοβιτς, αν και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η επιστροφή του Σέρβου στην άκρη του Παναθηναϊκού, θα δούμε έναν Παναθηναϊκό που θα είναι στα πρότυπα της ομάδας του Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μεταφέρει τα θέλω του στο βαθμό που τα είχε μεταφέρει στην προηγούμενη θητεία και πολύ περισσότερο στα τελευταία του χρόνια όταν ο Παναθηναϊκός από το 7 μέχρι το 12 έπαιζε ολοκληρωτικό μπάσκετ. Έχοντας έτσι όπως ο Σπανούλης, όπως ο Διαμαντίδης και ο Μπάτης και όλα αυτά.
0: Και αυτό που ήταν και άλλη ομάδα τότε, βέβαια, με πιο καλούς, πιο πολλούς, πιο καλούς παίκτες, πιο... Και τώρα, δεν είναι... αλλά τώρα τι θέλουν ένα σημάδιμα, είναι παίκτες βεντέτες και τώρα. Βέβαια, είναι ο Μπράντοβιτς, υπό τον Μπράντοβιτς θα πρέπει όλοι να μαζευτούν και να προσαρμοστούν όλοι. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Να κάνουν ένα σύνολο μαζεμένο. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι είναι και επικοινωνιακά λίγο. Δηλαδή τώρα ο κόσμος τον αγαπάει τον Μπράντοβιτς, είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι πολύ αγαπητό
0: στον Παναθηναϊκό και θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Δηλαδή χάσαν φέτος.
1: Μα μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι, η βασική αιτία, είναι η βασική αιτία που ο Παναθηναϊκός έχει 7 Ευρωλίγκες. Δηλαδή έχει κατακτήσει 5.
0: Ακριβώς.
1: Με όλο το σεβασμό είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αλλάξει το μπασκετικό χάρτη στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το τι εκπέμπει και στους αντιπάλους του. Δηλαδή, άλλο, διαφορετικά θα δουν τον Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου.

0: Και διαφορετικά το βλέπαμε τον Αταμάν. Όχι ότι ο Αταμάν είναι μια μικρή προσωπικότητα σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο, ναι. Ναι, μπράβο, όπως και να είναι. Από εκεί και πέρα έχεις ακούσει κάτι άλλο για μεταγραφές και τα λοιπά, είπαμε δύο πράγματα.
0: Θα πω κάποια πράγματα και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό που έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικός, ο Ολυμπιακός είπα, σου είπα τώρα ότι είναι αυτές τις περιπτώσεις που κοιτάει. Νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει τον Ολυμπιακό, μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό οι Ερυθρόλευκοι να ανακοινώσουν τουλάχιστον 3 με 4 μεταγραφές ακόμα. Δηλαδή του Μαϊλόβιτς, του Κάρμο, πολύ πιθανόν του Στάνιτς, αν και υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός κάνει πρόταση περίπου 6 εκατομμύρια στην Λουντογκόρετς. Οι Βούλγαροι φέρονται να ζητούν από όσο κοντά στα 8 με 9 εκατομμύρια. Μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, αλλά εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις σε μια διαπραγματεύση τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και αυτό που λες, ότι πρέπει καλό θα είναι να κλείσουν νωρίς. Δηλαδή να φτιαχτεί το ρόστερ, έτσι ώστε να μπούμε όσο πει, γιατί έχουν αλλάξει οι προθεσμίες και οι χρόνοι. Δεν είναι, πλέον είναι
0: ο Ολυμπιακός 5 Αυγούστου θα δώσει προκριματικό.
1: Και ό,τι είναι να γίνει, ακριβώς.
0: Αυτό τώρα μου τι συμπαγείται.
1: Δεν μπορεί να τα αφήσει πάλι, δηλαδή να περιμένουν τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, να είναι κάποιο ελεύθερο να τον πάρουμε. Μπορεί να γίνει κάποια κίνηση σε τελευταία στιγμή, βεβαίως, αλλά αξίζει αλίμονο κάθε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Και κάποιο δώρο να έχουμε από τον πρόεδρο.
0: Θα δείξουν όλα. Να γίνει αυτό που πρέπει γενικότερα.
1: Και ένα δωράκι καλό θα ήταν.
0: Και τα δώρα είναι για τον Αύγουστο. Θα δούμε.
1: Έτσι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Να είσαι καλά.

Πάμε λοιπόν να πούμε, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, που έχουμε την πρώτη ανακοίνωση μεταγραφής για τη φετινή χρονιά για το Τριφύλι. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Λούκας Τσάβες για ακόμη μια χρονιά, η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Έτσι το Τριφύλι προχωρά ουσιαστικά στην πρώτη του σημαντική προσθήκη ενός της νέας χρονιάς, ενώ την Κυριακή αναμένεται στην Αθήνα και ο Ινιάκη Πένια, να αναφερόμαστε στον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, ώστε να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του. Αναλυτικά ανακοίνωση, Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από την Σαλερουά. Ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 23 στον Αζλί Αιλ Γκραντ στα προάστια του Παρισιού, έχει ρίζες από τη Γουινέα. Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε ηλικία 6 ετών της Ακαδημίας Γαλλικής Τορσί. Το καλοκαίρι του 19 μεταπήδησε στην Ανζέ, όπου αγωνίστηκε για περίπου 7 μήνες επίπεδο Ακαδημιών, πριν ανοίξει τα φτερά του για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Χάντερσφιλντ αποκτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Καμαρά να πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών. Ακολούθησε μεταγραφή του στην Ουντινέζε, ενώ ο τελευταίος σταθμός ήταν μέχρι τώρα η Σαλερουά, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε για 2 σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 ασίστ. Υπήρξε μέλος της K20 της Γαλλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 2023 που διεξήχθη στην Αργεντινή. Αυτά ήταν τα στατιστικά κομμάτια που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο της απόκτημα, τον Έτιεν Καμάρα.

Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από το 17 η ομάδα της Ολλανδίας προηγείται 2-0 των Σουηδών και έχει θέσει πολύ γερά θεμέλια για την νίκη που θα την φέρει στην κορυφή του ομίλου. Θυμίζουμε, το σκορ άνοιξε στο έκτο μόλις λεπτό στην πρώτη ουσιαστική φάση ο Πρόμπεϊ με τα πάσης του Χάκπο, ενώ το 2-0 έγινε στο 17 όταν μετά από σέντρα του Ντάμφις ο Πρόμπεϊ από κοντά έγραψε το 2-0 για τις τουλίπες.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και ενώ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γκολ από τα αποδυτήρια, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε έναν πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα Στουρνάρα, συνάδελφο από το postgame.gr. Μας μεταφέρει και τις δικές του εκτιμήσεις για το μεταγραφικό παζάρι, για το Μουντιάλ, για οτιδήποτε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους, ακροατές και ακροατίες. Με τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Πάμε ποδόσφαιρο, που εντάξει, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πιο πολύ, για το Μουντιάλ. Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ αυτό?
1: Κοίταξε, το Μουντιάλ, τι έχω ξεχωρίσει. Καταρχάς, παρότι είμαστε στο τέλος της σεζόν, μπορούμε να δούμε ότι περισσότερες ομάδες, οι περισσότεροι παίχτες δηλαδή, έχουν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Στα παιχνίδια υπάρχουν γκολ, τα περισσότερα από αυτά έχουν ενδιαφέρον, έχουν φάσεις και μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε, νομίζω από μετά την πρώτη αγωνιστική που έχει ολοκληρωθεί, ξεκινήσει τη δεύτερη βεβαίως.
0: Που ξεμπούκωσαν λίγο οι ομάδες, γιατί είδαμε λίγο κάποιες ομάδες μαγκωμένες, όπως για παράδειγμα την Ισπανία που δεν μπορούσε να κερδίσει, ναι, το πράσινο ακροτήρι, λέω τώρα.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια δεν μπορούμε να κρίνουμε τις ομάδες από την πρώτη αγωνιστική, έτσι και την Ισπανία και την Βραζιλία, που στην πρώτη αγωνιστική δεν ήταν καλή με το Μαρόκο. Βεβαίως χθες με την IT με το 3-0 ήταν λίγο καλύτερη. Όχι χθες, τώρα τα ξημερώματα.
0: Τα ξημερώματα, ναι.
1: Έτσι. Επίσης δεν ήταν καλή, έτσι, στο ξεκίνημα και η Πορτογαλία.
0: Ναι, προβλημάτισε 1-1 που έμεινε, βέβαια.
1: Προβλημάτισε, αλλά είναι αρχή ακόμα. Αντίθετα, καλή η Αργεντινή για ξεκίνημα.
0: Εντυπωσιακός μέσα, θα λέγα εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ, 24 κλείνει τα 39 του χρόνια. Και 24 Ιανουαρίου ήμουν, όχι γενέθλια.
1: Και υπάρχει Κώστα και ίντριγκα η μονομαχία Μέση Ρονάλντο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μετά το χάτρικ του Μέση, είδε όλοι το Ρονάλντο πώς είχε τρελαθεί μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας και ότι δεν μπορούσε να βάλει γκολ και ο ίδιος. Γιατί σίγουρα θα κυνηγήσει ένα χατρίκ κι αυτός.
0: Σίγουρα.
1: Στο Μουντιάλ, έτσι, δεδομένα. Τι έχουν ξεχωρίσει επίσης, δεν έχουν ξεχωρίσει, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, και με το 2-2, με το ποδόσφαιρο που παίζει, και δείχνει ότι μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Επίσης, έχει ενδιαφέρον, σε αντίθεση με το Μουντιάλ του 2022, δεν έχουμε μέχρι στιγμής τόσα πολλά πέναλτι και τόσες πολλές παρεμβάσεις από το ΒΑΡ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αμυντικοί έχουν βάλει μυαλό πλέον, ναι, ή έχουν συνηθίσει το ότι υπάρχει για το ΒΑΡ και δεν κάνουν τόσες πολλές παραβάσεις. Θυμάστε όλοι τι γινόταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, έτσι, που σχεδόν σε κάθε παιχνίδι υπήρχε και ένα πέναλτι που δινόταν μέσω ΒΑΡ.
0: Σε αντίθεση με αυτό όμως έχουμε διακρίνει πάρα πολλές κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Δηλαδή πριν συμπληρωθεί καν η δεύτερη αγωνιστική μας, το ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής, και έχουμε μετρήσει 7-8 αποβολές.
1: Σωστά. Αν δεν κάνω
0: λάθος. Πολλές.
1: Σωστά.
0: Αποβολές.
1: Και για σκληρά μαρκαρίσματα. Νομίζω το κυριότερο από όλα ήταν το μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή του Κατάρ στον, ναι, αντίπαλό του Καναδά.
0: Που τον άφησε 5 μήνες εκτός δράσης. Κατακμακρύνους πέραντες. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά και στους νέους κανονισμούς. Για παράδειγμα, είδαμε σήμερα το πρωί, σήμερα, την αποβολή του ποδοσφαιριστή της Τουρκίας με το νέο κανονισμό που κάτι είπε στον αντίπαλό του βάζοντας το χέρι μπροστά για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Ο διαιτητής είναι ο νέος κανονισμός και ο διαιτητής τον απέβαλε.
0: Πραγματικά, ναι, καινούριος κανονισμός. Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο αλλάζει.
0: Και νομίζω πιο πολύ και στα πλάγια out και σε επαναφορές είναι πιο πολύ που θα το ζήσουμε στα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια. Πλέον υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις καθυστερήσεις. Είναι κάποιες αλλαγές που δοκιμάζει ουσιαστικά η FIFA σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από το να μην κοροϊδευόμαστε, είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα τα δούμε και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έτσι, επίσης, όταν ο τερματοφύλακας δεν κάνει γρήγορη επαναφορά μετά τα 8 δευτερόλεπτα, υπάρχει κόρνερ για τον αντίπαλο. Το είδαμε και αυτό στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ταϊτή. Γενικά, αυτοί οι κανονισμοί έχουν μπει σε ισχύ, θα λέγαμε. Είναι ενδιαφέρον το παγκόσμιο κύπελο. Ο κόσμος, οι φίλαθλοι που
0: πηγαίνουν. Γεμίζουν τα γήπεδα. Έχουμε δει γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι σημαντικότερο.
1: Είναι γεμάτα γήπεδα.
0: Παρά τα ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι μια επιτυχία των διοργανωτών, διότι αν έβλεπε κάποιος στο ξεκίνημα τα εισιτήρια, θα πίστευα σίγουρα ότι θα υπάρχουν κενά, κενά καθίσματα. Σε γενικές γραμμές η πληρότητα των γηπέδων είναι πολύ καλή και δείχνει ότι γενικά ο κόσμος ανατινηφίλει, όλοι οι φίλαθλοι πιστεύουν να δουν έτσι ένα ωραίο παγκόσμιο κύπελο όπως και το γίνεται μέχρι τώρα. Έτσι να το πούμε αυτό. Εντάξει, τώρα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια και τα παιχνίδια. Πλέον με δεύτερη και τρίτη αγωνιστική θα παίζει ρόλο σε όλα τα παιχνίδια και η σκοπιμότητα. Θυμίζουμε ότι θα περάσουν και 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.
0: Οι δύο πρώτοι και 8 στις 12 καλύτεροι τρίτες.
1: Ναι, πράγμα που σημαίνει ότι και με μία νίκη μία ομάδα ίσως μπορεί να αποκριθεί. Επίσης μετράνε τα γκολ. Όσο περισσότερα γκολ πετυχαίνει μια ομάδα, τόσο πιο πολύ μπορεί να την επηρεάσει και να την ωφελήσει στη συνέχεια.
0: Και να πούμε, Κώστα, σήμερα έγινε γνωστή η πρώτη ομάδα που σίγουρα αποκλείεται. Η Τουρκία. Γιατί, γιατί ακόμη και να κερδίσει τους διοργανωτές Αμερικανούς στην τελευταία αγωνιστική, θα υστερεί σε διπλή ισοβαθμία και από την Αυστραλία, αλλά και από την Παραγουάη, από τις οποίες ιτήθηκε με 2-0 και 1-0.
1: Ναι, η Τουρκία που είχε πάει με
0: πολύ καλές βλέψεις
1: στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είδαμε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στη θεωρία, έτσι, στο γήπεδο αλλάζουν.
0: Εντάξει, είχε τον Τζαλχάνογλου, είχε παίχτες όπως ο Αρντα Τουράν, είχε πολύ καλούς παίχτες στη διάθεσή της, με τον Βιτσέντζο Μοντέλα στην άκρη του πάγκου της, ωστόσο φάνηκε να μην είναι καθόλου κοινική, να χάνει πολλές ευκαιρίες.
1: Δεν πάει τους Ιταλούς έτσι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν τους πάει, γενικά δεν τους πάει. Γενικά δεν τους πάει.
1: Ναι,
0: Κώστα, να πούμε ότι μόλις έκανε το 3-0 η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Στο 47ο λεπτό. Εντάξει. Ήδη βάζει πολύ γερές βάσεις η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν για την πρώτη νίκη σε αυτό το Μουντιάλ. Θυμίζουμε στην πρεμιέρα είχε αναδειχθεί πάλι 2-2 με την Ιαπωνία.
1: Και η Ολλανδία σίγουρα θα την περιμένουμε και σαν νοκάουτ παιχνίδι για να είναι ανταγωνιστική, έτσι, για ιστοφετινό Μουντιάλ.
0: Ναι, και είναι καλό γενικότερα το Μουντιάλ να έχει εθνικογενείς ομάδες όπως η Ολλανδία, όπως η Γερμανία, όπως η Αγγλία που είδαμε. Μου άρεσε και εμένα πολύ η Αγγλία στο παιχνίδι που έδωσε με την Κροατία, στο εντυπωσιακό 4-2. Έτσι.
1: Βέβαια, πολύ καλή ομάδα.
0: Ο Χάκπο είναι ο σκόρερ. Ο Χάκπο είναι ο σκόρερ. Δεύτερη ασίστ από τον Ντάμφις που κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ο Άσιντερ. Στο 47 λοιπόν, Κώστα.
1: Όχι, μια χαρά και ακόμα ένα παιχνίδι που έχουν βλέπουμε πολλά γκολ, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ότι είναι το καλύτερο και για τους τηλεθεατές και για τον φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί σε προηγούμενα Μουντιάλ δεν θυμόμαστε τόση μεγάλη συχνότητα τερμάτων. Είχαμε δει πολλές οπαλίες, νίκες ανεμικές με 1-0. Τώρα βλέπουμε ομάδες όπως η Ολλανδία που κερδίζει 3-0 τη Σουηδία. Όπως η Σουηδία που στην πρεμιέρα ανοίξε 5-1 την Τινησία. Όπως το εντυπωσιακό 4-2 της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία. Όπως επίσης στην εντυπωσιακή στις Ηνωμένες Πολιτείες το 4-1 με την Παραγουάη. Βλέπουμε μεγάλα σκορ.
1: Ναι,
0: τη Γερμανία το 7-1 με το Κουρασάο. Εντάξει, είναι το Κουρασάο, αλλά δεν έχει να κάνει. Έβαλε 7 γκολ η Γερμανία όμως.
1: Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, πρέπει να υπάρχει μόνο ένα 0-0 μέσα στιγμή.
0: Το μοναδικό 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακρότερο.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Είναι σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Που σε άλλα Μουντιάλ, εντάξει, συναντάγαμε 0-0 αρκετά. Και 1-1, πολλές οπαλίες και νίκες ανεμικές.
1: Βέβαια, βέβαια. Όχι, όχι, είναι από πλευρά θεάματος. Νομίζω είναι πολύ ικανοποιητικό το παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Τι προβλέψεις, ποιες ομάδες βλέπεις να πηγαίνουν μέχρι το τέλος, τουλάχιστον τα ημιτελικά, προημιτελικά, πώς τα βλέπεις. Βλέπεις
1: ναι. Κοίταξε, εντάξει.
0: Εντάξει, θα παίξω ρόλο τα νοκάουτ βέβαια, αλλά πώς βλέπεις ομάδες τώρα. Ναι.
1: Βέβαια, έτσι όπως είναι το ταμπλό, από τη μια πλευρά θα πάνε, αν όλα πάνε όπως θα υπολογίζουμε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά του ταμπλό δεν αποκλείεται να υπάρχει και ένας ημιτελικός Βραζιλία-Αργεντινή, για παράδειγμα. Θα υπάρχει περίπτωση να έχουμε και προημιτελικό Γαλλία-Ολλανδία, για παράδειγμα. Θα γίνουν μεγάλες μάχες. Εντάξει, προφανώς τα φαβορί είναι αυτό που ξέρουμε στον κόσμο, έτσι. Τη Γαλλία.
0: Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βραζιλία.
1: Προσωπικά έτσι, το συνέστημα είναι με τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία, ναι.
1: Που...
0: Να δούμε, εντάξει, να δούμε ο Αντσελότη που γενικότερα τα πάει καλά και με τις βεντέτες. Μπορείτε να τη διαχειριστεί τις βεντέτες. Γενικότερα ο Αντσελότη και σε επίπεδο συλλόγων είναι από τους, πολύ λίγους προπονητές που έχει να επιδείξει τίτλους σε πολύ μεγάλες ομάδες όπως την Bayern, όπως την Chelsea, όπως τη Real Madrid, στην οποία οδήγησε τρεις φορές την κατάκτηση της κορυφής του Champions League, όπως την Milan. Όπου έχει πάει, έχει πετύχει. Στην Bayern Μονάχου, όπου έχει πάει, έχει πετύχει, έτσι.
1: Είναι πρώτη φορά που η Βραζιλία πηγαίνει σε παγκόσμιο κύπελο με...
0: Ιταλό προπονητή,
1: και με ξένο, όχι Βραζιλιάνο. Ναι, και με Ιταλό προπονητή. Νομίζω ότι γενικά τους προπονητές ο Αντσελότη είναι ο καλύτερος βάζω γραφικού, με δεύτερο ίσως τον Τούχελ, που είναι γενικά σε διοργάνωση. Και... να ξέρεις να πούμε για την Βραζιλία, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν οι αριθμοί και οι συμπτώσεις.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Ότι...
0: Είναι η σειρά να το πάρει τώρα μετά από τα 24 χρόνια, θα μου πεις τώρα.
1: Μπράβο.
0: Όπως,
1: ναι,
0: 24, όπως 24 το 1994 που είχε διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, ήταν το πρώτο που πήρε μετά από 24 χρόνια μετά τα τρία που είχε κατακτήσει με τον Πελέ. Το τελευταίο ήταν στο Μεξικό το μακρινό 1970. Έτσι και τώρα, το προηγούμενο που είχε πάρει ήταν το 2002 στην ΑΠΑ Ανατολή, στην διοργάνωση της Ιαπωνίας με την Νότιο Κορέα, που. Η Βραζιλία του δικού μας Ριβάλντο, του Ρονάλντο και του Ροναλντίνιο είχε φτάσει στην κατάκτηση του πέμπτου παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας 2-0 τη Γερμανία στο μεγάλο τελικό. Μπορεί ίσως να είναι και η στιγμή της. Αλλά νομίζω βλέπετε πολλές καλές ομάδες και ίσως ακόμα δεν είμαι σε θέση να πω ποια θα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Καλό. Yes.
0: Κώστα, σε χάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Στουρνάρα. Ακούσαμε και την πολύ σημαντική εικόνα που έδωσε γενικότερα ο Κώστα Στουρνάρας για την... για το τι έχουμε παρακολουθήσει τώρα στο αυτό το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που πραγματικά... όσοι έχετε όρεξη και παρακολουθείτε μέχρι το πρωί τα παιχνίδια που διεξάγονται, νομίζω έχετε μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες αναλύνονται σε παιχνίδια επιθετικού ποδοσφαίρου. Δεν βλέπουμε πολλές σκοπιμότητες. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες αρέσκονται στο να δημιουργούν καταστάσεις, στο να παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Όπως και τώρα για παράδειγμα η Ολλανδία που πραγματικά ένα ντέρμπι όπως και προλογιστεί αυτό απέναντι στην Σουηδία το μετατρέπει σε πάρτι, ένα 3-0 εμφατικό έχοντας το Μέμφις σε καταπληκτική βραδιά και τον Χάκπο να κάνει το 3-0 στο 47. Από και πέρα έχουμε δει μια πάρα πολύ καλή Αγγλία σαν μια πρώτη γεύση σε αυτό το εντυπωσιακό 4-2 κόντρα στην Κροατία. Ο Τούχελ φαίνεται με οδηγό το Χάρι Κέιν που πραγματικά διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του Χάρι Κέιν, ο οποίος προηγεί. Ενώ έχουμε το 4-0 για τους Ολλανδούς, πραγματικά μια εντυπωσιακή Ολλανδία, με τον Μέμφις να κάνει απίστευτα πράγματα. 4-0 η Ολλανδία στο 53ο λεπτό. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν διασύρει την Σουηδία που αντιμετωπίζει πάρα πολλά αμυντικά θέματα. Με απίστευτη ευκολία οι τουλίπες βγαίνουν μπροστά και φτάνουν το δείκτη του σκορ στα επίπεδα του 4-0. Ένα γκολ ασύλληπτο. Πραγματικά μια εντυπωσιακή Ολλανδία που μας πηγαίνει εμάς παλαιότερους πολλά χρόνια πίσω. Μια εντυπωσιακή ομάδα, μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είπαν πολλές οι καλές ομάδες. Λέγαμε για την Αγγλία πιο πριν. Με το Χάρι Κέιν να προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν και με την Μπάγκερ Μονάχου που έκανε πολλά ρεκόρ, ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της γερμανικής ομάδας. Στο παιχνίδι με την Κροατία πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ ο Χάρι Κέιν. Τώρα βλέπουμε μια εντυπωσιακή Ολλανδία. Πάρτε το γεγονός ότι είχαμε τη μέτρια εικόνα της πρεμιέρα στο 2-2 με την Ιαπωνία. Βλέπουμε μια Ολλανδία εντυπωσιακή. Έχουμε πάλι τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Πώς είμαστε?
2: Πώς είμαστε, εδώ. Ξεκουραζόμαστε και...
0: Πιστεύω να παρακολουθείτε μου τι άλλο.
2: Κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ είμαι μεγάλο σε ηλικία,
0: ναι,
2: και έχω προλάβει τα παλιά Μουντιάλ,
0: ναι,
2: από το 78 και μετά, βλέπω κάποιους αγώνες, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω, εμείς παλιά τα Μουντιάλ στο τέλος της δεκαετίας του 70 και του 80 δεκαετίες, είχαμε μία άλλη έφεση, δηλαδή βλέπαμε από το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα μέχρι και τον τελικό.
0: Ναι.
2: Και το κουβεντιάζουμε τώρα και με τους συνομήλικους, έτσι, φίλους που διατηρούμε ακόμα σχέσεις.
0: Ναι.
2: Δεν μας κάνει πολύ, δηλαδή αυτό το τελευταίο Μουντιάλ που έχει 48 αγώνες.
0: 48 ομάδες.
2: 48 ομάδες.
0: 114 αγώνες, αν δεν κάνω. 115 αγώνες.
2: 114 αγώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Παρά είναι κουραστικό.
0: Ναι.
2: Έτσι, παρά είναι κουραστικό. Δεν έχει την έγκλη των παλιών. Των παλιών Μουντιάλ. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα... Εγώ το πρώτο μου Μουντιάλ που είδα πιτσιρικάς τότε στις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις ήταν το 78, να φανταστείς.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ της Αργεντινής.
2: Ναι. Της Αργεντινής. Που το πήρε η Αργεντινή.
0: Που το πήρε και η Αργεντινή στο τελικό με την Ολλανδία, ναι. Ναι,
2: ναι, ναι. Βοήθησε και η δικτατορία τότε του Βιντέλα και τους πρόξαν τους Αργεντινούς και πήραν το...
0: Το παγκόσμιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσες φορές ακούω για το Μουντιάλ μου έρχονται στιγμές από τα παλιά. Δηλαδή θυμάμαι εκείνη τη μεγάλη Ιταλία, τη μεγάλη Ολλανδία, τη δυτική Γερμανία. Ονομάζεται της Δυτικής Γερμανίας,
0: ναι,
2: πριν την Ένωση.
0: Πριν την Ένωση, μέχρι το 90 έχουμε. Η πρώτη ενιαία Γερμανία μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο, ήταν το μακρινό 1990, που στα γήπεδα της Ιταλίας κατέκτησε το Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή στο μεγάλο τελικό. Ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπω από τα αποτελέσματα, γιατί εγώ λόγω δουλειάς δύσκολα μπορώ να δω αγώνες εκτός από τους απογευματινούς σε επανάληψη ορισμένους, έτσι που μου κάνουν έτσι ενδιαφέρον. Επειδή λόγω με τη διαφορά της ώρας οι ζωντανές μεταδόσεις είναι από τα μεσάνυχτα και μετά που εγώ κοιμάμαι και πρέπει να σηκωθώ στις 4.30 το πρωί. Να φανταστείς. Λοιπόν, έχει... έχει κάποιες εκπλήξεις. Είχε κάποιες εκπλήξεις στις πρώτες αγωνιστικές. Πάντα οι πρώτες αγωνιστικές
0: είχαν εκπλήξεις και έχουν εκπλήξεις. Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν εκπλήξεις, γιατί οι ομάδες μπαίνουν με κάποιο τρακ, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω από το θεατρικό όρο, με κάποιο τρακ, με κάποια μηχανία, τι θα γίνει, ποια είναι η ομάδα κλπ. Αλλά μετά παίρνουν τη ροή τους, όπως η Ολλανδία απόψε που...
0: Να πούμε τώρα μόλις μείωσε 4-1 με τον η Σουηδία, εντάξει, μια αντεπίθεση, προσπάθεια αντεπίθεσης. Εντάξει, ναι. Πάντως η Ολλανδία πραγματικά, γιατί είδα και το παιχνίδι με την Ιαπωνία, είναι όχι απλά πολύ πιο αποτελεσματική, είναι εντυπωσιακή, ειδικά όταν επιτίθεται από τη μέση και μπροστά, είναι εκπληκτική σήμερα η Ολλανδία, έτσι.
2: Ο Κούμαν είναι της παλιάς σχολής.
0: Είναι της παλιάς σχολής. Και εγώ δεν είμαι μικρός, έτσι, 52 χρονών είμαι, θυμάμαι τον Κούμαν και στον Άγιαξ και στην Αϊτχόφεν και στην Μπαρτσελώνα με το εκπληκτικό γκολ που είχε χαρίσει το Champions League, το πρώτο Champions League στην ιστορία της Μπαρτσελώνα απέναντι στην Σαμπντόρια. Ο Κούμαν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ήταν στόπερ. Ήταν στόπερ, αλλά είχε εκπληκτικά σουτ.
2: Αυτό σου έλεγα. Είχε εκπληκτικό σουτ. Είχε πολύ δυνατό σουτ.
0: Πάρα πολύ δυνατό.
2: Πολύ δυνατό σουτ. Είναι της παλιάς σχολής και αυτό πάει να περάσει. Όπως θα κάνω τώρα ένα transition που λέμε στο μπάσκετ. Εγώ παρόλο που είμαι Ολυμπιακός με τον Ομπράντοβιτς. Παναθηναϊκός θα αλλάξει τελείως εικόνα.
0: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ στο κλείνω της εκπομπής. Θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό. Σε ό,τι είχε να κάνει την νοοτροπία, έτσι, την αγωνιστική.
2: Και αν ο Γιαννακόπουλος αφήσει τα καουμπουελίκια του και κάτσει στα αυγά του σαν πρόεδρος και να αφήσει τον Ομπράντοβιτς να δουλέψει, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιον θα έχει βοηθό, έχουμε πληροφορία.
0: Τώρα περιμένουμε καταρχάς να ανακοινωθεί, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ένα δημοσίευμα σερβικό. Έχει έρθει από χθες το απόγευμα στη χώρα μας ο Ζότς.
2: Από τι διάβαζα νωρίτερα, Κωνσταντίνο, ναι, ο Αταμάν, φεύγοντας από το Ρέτσι και τους Έλληνες στο
0: αεροδρόμιο. Όλους.
2: Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς τσιφοκαμάρι.
0: Εντάξει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, άφησε και αυτό στη δική του φράγκα, ό,τι και να είναι. Είχε πολύ σημαντική συνεισφορά στην επιστροφή
2: Πάθνα. Εγώ δεν τον υποτιμώ τον Αταμάν. Είμαι πλέον σε μια ηλικία και έχω δει τόσους αγώνες και μπάσκετ και ποδόσφαιρο που δεν υποτιμώ κανέναν. Γιατί εμείς οι παλιοί λέγαμε ότι κοίταξε να δεις. Εγώ σαν Ολυμπιακός υποστηρίζω την ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός ξέρει καλή μπάλα και παίζει καλά. Αλλά και ο άλλος ξέρει μπάλα.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Ή ξέρει και ο αντίπαλος μπάσκετ. Ή ξέρει και ο αντίπαλος βόλεϊ.
0: Πόσο μάλλον ο Μπράντοβιτς που έχει κατακτήσει 9 Ευρωλίγκες. Έτσι. Συστάμε τώρα.
2: Ναι. Ναι. Έχει ένα, δηλαδή, αυτό που λέμε, ένα δοξασμένο παλμαρέ,
0: ναι,
2: πίσω του. Αλλά δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, είναι και οι διαφορές στις ομάδες, στους παίκτες που είχε τότε ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Σε όλες τις ομάδες, είτε πάρουμε την Παρτίζαν του 92 που είχε το Σάσα Τζόρτζοβιτς, είτε πάρουμε ακόμα και την Μπανταλόνα, αυτή την πολύ άσχημη προσωπική δική μου ανάμνηση, με τις χαμένες βολές του Πάσπαλη, τα 6,5 λεπτά που ο Ολυμπιακός έκανε με Τάρπλε και Πάσπαλη και Τάλλας και όλα τα άλλα παιδιά και το Φασούλα να πετύχει καλάθι εκείνο το 57-59 με το τρίπο του Κορνίλιου Τόμσον στο Τελαβίβ. Ναι. Ακόμη και τότε όμως, εκείνη η Μπανταλόνα είχε το know-how, γιατί πριν από 2 χρόνια ήταν ο φιναλίστ του τελικού απέναντι στην Παρτίζαν, που είχε χάσει στο τέλος. Είχε παίκτες όπως ο Βιακάμπα, είχε παίκτες όπως ο Μοντέρο, είχε παίκτες όπως ο Μοράλες, είχε ηγέτες. Είχε ηγέτες εκείνη. Αλλά δεν είχε...
2: Η Ισπανία είναι σχολή στον μπάσκετ.
0: Σχολή στον μπάσκετ. Λοιπόν, δεν λέμε στον Παναθηναϊκό με τα οποία τις 5 Ευρωλίκες, δεν συζητάμε αυτή που κατέκτησε με τη Ρεάλ το 95 πάλι κοντά στον Ολυμπιακό με τον Αρλάουκας. Και βέβαια και με τη Φενερμπαχτσέ το 2017,
2: βέβαια,
0: που είχε τον Μπογκδάνο, είχε τους δυο Μπογκδάνοβιτς, και τον Σέρβο και τον Κροάτι, είχε τον Σλούκα που είχε πάει από τον Ολυμπιακό στη Φενέρ, είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Σε όσες ομάδες έχει πάει ο Μπράντοβιτς, ένα είναι το δεδομένο. Θέλει να έχει ηγέτες. Θέλει να έχει τουλάχιστον 4-5 πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές που τραβάνε το κάρο. Ακόμα και στο Παναθηναϊκό, τις χρονιές που ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Είχε παίκτες όπως ο Σπανούλης, είχε παίκτες όπως ο Διαμαντίδης, ο Μπατίστ, ο Τσατσαρής.
2: Τι μου δει με τον Μπατίστ, ήταν εντάξει.
0: Είχε ηγέτες, θέλω να πω, ήταν ηγέτες όλοι τους. Ήταν ηγέτες όλοι τους.
2: Όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό και επί εποχής Μπατίστ, λέω εντάξει. Δεν θα τη βγάλουμε, μπορεί να μην τη βγάλουμε και καθαρή απόψε. Τότε που... ναι.
0: Εντάξει, ήταν τα παιχτάρας, εντάξει. Ήταν, ήξερα να βάζει το κορμί του.
2: Για να είσαι σωστός φίλαθλος, πρέπει να παραδείξεις και τον αντίπαλο.
0: Μα μιλάμε εμείς για τι έχουμε δει, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα και δεν εκτιμούμε.
2: Ναι, γιατί όταν ο Διαμαντίδης σήκωνε εκείνα τα τεράστια χέρια που είχε και σούταρε, έλεγες... σουτάρει ο Δημήτρης. Εντάξει, τρίποντο είναι.
0: Τρίποντο, ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν είχες.
0: Ήταν οι παίκτες που βγαίνουν στα δύσκολα. Παίκτες που βγαίνουν στα δύσκολα και σκοράρανε και τα κάναν όλα.
2: Πάντως κατά αυτή, εγώ το μόλις άκουσα για τον Μπράντοβιτς, λέω και λέω και πάλι, αν ο Γιαννακόπουλος αφήσει τα καουμπολίκια του και κάτσει στα αυγά του, δηλαδή και πει το Μπράντοβιτς εφόσον επισημοποιηθεί coach, πάρ' την ομάδα και δούλεψε την όπως ξέρεις εσύ ή όπως ήξερες εσύ, γιατί αυτό που σου είπα για τους παίχτες, μπορεί τότε να είχε εκείνους τους παίχτες, ναι, τώρα έχει πάλι καλούς παίχτες.
0: Σίγουρα.
2: Ο Παναθηναϊκός, που μπορεί ο Μπράντοβιτς με την εμπειρία του
0: να τους κουλαντρήσει.
2: Να τους κουλαντρήσει, ναι, ανάλογα με την εμπειρία σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Να προσαρμοστεί δηλαδή στην εμπειρία των σημερινών παίχτες, στην αξία των παίχτων που θα έχει σήμερα, που έχει παίχτες με αξία.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα τι κάνει, βλέπει, ζυγίζει και ξέρει από το ζήγισμα που κάνει των παιχτών, ποιος θα κάνει τι και πώς θα προπονήσει τον καθένα ξεχωριστά αλλά και όλη την ομάδα ταυτόχρονα. Το έχει αυτό ο Μπράντοβιτς.
0: Σίγουρα.
2: Το έχει αυτό ο Μπράντοβιτς. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Κωνσταντίνα μου, χάρησα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ και εγώ χάρηκα που τα έφτανε πάμε. Καλή συνέχεια και να ευχηθούμε να δούμε ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, γιατί πραγματικά πολύ μας αρέσει, ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές μας αρέσει πάρα πολύ το Μουντιάλ.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το Μουντιάλ σου λέω λόγω ορών, λόγω αν ναι. Έπαιζε στην Ευρώπη, αν ήταν...
0: Δεν θα κάναμε παιχνίδι, και εγώ δεν θα κάναμε παιχνίδι, ναι. Γιατί εντάξει θα πρέπει να λίγο δύσκολο να δω, τουλάχιστον
2: τώρα,
0: μέσα στις 3-4 κάθομαι και τα βλέπω.
2: Στις 2, στις 4 είναι λίγο
0: βάρβαρες ώρες.
2: Είναι πιο βαρύτερες. Εκεί που θα επικεντρωθώ, εκεί που θα χαραμίσω λίγο τον ύπνο μου, θα είναι από την οκτάδα και μετά.
0: Ναι, ναι βέβαια.
2: 8-4 τελικός.
0: Σίγουρα, ναι. Έτσι,
2: εκεί
0: έτσι.
2: Θα είναι πλέον τα μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Σας.

Λοιπόν, ο σκόρερ της Σουηδίας ήταν ο Ελάγκα στο 58 λεπτό μετά την εξαιρετική κάθετη που πήρε από τον Ίσακ. Ο Ελάγκα, ο οποίος πριν από 5 λεπτά είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο και μετά από την κούρσα του, έχοντας βρει ανοιχτό γήπεδο, νίκησε τον Φρεμπούγκεν για το 4-1. Μια Σουηδία η οποία μετά τον γκολ που πέτυχε φαίνεται να έχει αναφαρίσει λίγο. Και πριν είχε μια μικροευκαιρία για να φτάσει στο 4-2. Σε κάθε περίπτωση, οι Σκανδιναβοί προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Ενώ μια πάλι σέντρα προς τη θέση του χώρου δεν προλαβαίνουν. Εκεί η επιθετική δεν πρόλαβε. Συγκεκριμένα ο Ελλάνγκ, αν ήταν καλά, δεν πρόλαβε να σκοράρει από κοντά. Έχουμε τώρα cooling break, ενώ μπήκαμε στο 61 λεπτό. Θυμίζουμε για όσους φίλους ή φίλες δεν είναι δυνατόν να μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Η Ολλανδία προηγείται με το εντυπωσιακό 4-1 της Σουηδίας.

Να πούμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ότι σαν είδηση έρχεται αύριο ο Πένια για να υπογράψει στο τριφύλι. Τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφή του Νιάκη Πένια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ισπανού τραυματοφύλακα, ο οποίο αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα, έρχεται αύριο Κυριακή στην Αθήνα ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και τον ποδοσφαιριστή, κάτι που σημαίνει ότι απομένουν τα διαδικαστικά ώστε ο 27χρονο τραυματοφύλακα να ντυθεί στα πράσινα. Αφού ολοκληρωθεί και τυπικά το κομμάτι της μεταγραφής, ο Πένια θα πετάξει για Ολλανδία, όπου θα λάβει χώρα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Πρασίνων. Να πούμε ότι ο 27χρονος πορτιέρο αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Λαμασία και το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρσελόνα, όπου παραχωρήθηκε δανεικός στη Γαλατά το ίδιο καλοκαίρι. Πέρσι αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Έλτσε, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 16 συμμετοχές, ενώ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει αγωνιστεί συνολικά σε 45 αναμέτρησης.

πάμε να περάσουμε και στο μπασκετικό Άρη. Εκεί όπου την περασμένη Δευτέρα οι κυτρινόμαυροι έχουν περάσει την εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Ο Κιλ Μπιλ, ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ φορώντας τις φανέλες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με τρεις κατακτήσεις Ευρωλίγκας, ομοσπονδιακός προπονητής. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το τελευταίο 1,5 χρόνο στο τιμόνι της Μονακό, από την περασμένη Δευτέρα και επίσημα αποτελεί τον νέο τεχνικό καθηγητή του Αυτοκράτορα Άρη. Σήμερα έγιναν γνωστοί και οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη στο τεχνικό επιτελείο των Κιτρινόμαυρων για τη νέα προσπάθεια που ξεκινά. Όπως έγινε γνωστό, βοηθή του Βασίλη Σπανούλη θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης, ο Κώστας Χαρλαμπίδης, ο Κώστας Ηλιάδης και ο φυσιοθεραπευτής Τόλης Καρατζάς, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το προπονητικό και ιατρικό σταφ των Κιτρινών.

Και να συνεχίσουμε το χώρο του μπάσκετ, όπου στην παραζάλη της ενδεχόμενης επιστροφής του Ζένιμιρο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε ένα δικό του πεδίο, λόγος για τον Μάριος Γκριγκόνης. Ο Λιθουανός forward, ο οποίος την τελευταία πενταετία πρόσφερε τα πάντα στον Παναθηναϊκό, ήταν τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για το τριφύλι, αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό, ώστε να επιστρέψει στη χώρα του για λογαριασμό της Ζάλγκυρης Κάουνας. Με τους ανθρώπους του Τριφυλιού να τον αποχαιρετούν σήμερα τον Λιθουανό Άσο με ένα όμορφο μήνυμα μέσω των επίσημων λογαριασμών της ομάδας στα social media, αναλυτικά τα όσα αναφέρουν. Μάριος Γκριγκόνης, ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που θα κρατήσουν και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας Παναθηναϊκού, μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος, αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκού.

Να περάσουμε στο Μαρούσιο που είχαμε την ανακοίνωση του Αντώνη Κονιάρη, πρώτη μεταγραφή για την νέα σεζόν για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Αντώνης Κονιάρης, ο οποίος μέχρι πρώτος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα των Βορείων Προαστίων και θα αγωνιστεί για ακόμη μια φορά με προπονητή τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Να θυμίσουμε ότι 28χρονος, άλλοτε παίχτης του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ιωνικού και του Λαβρίου, φέτος με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά μέτρησε 5,5 πόντους, 2,2 rebound και 3 assist κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα της Στίχημαν GBL.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με θέματα που έχουν να κάνουν ομάδες από την Ευρωλίγκα. Πάμε στη Βιλερμπάν, η οποία πραγματικά δείχνει διάθεση να ανεβάσει κατά πολύ το μπάτζετ των μεταγραφών. Η γαλλική ομάδα, η οποία ήταν από τις απογοητεύσεις της φετινής EuroLeague, δείχνει διατεθειμένη να βάλει παθιά το χέρι στην τσέπη και να προσελκύσει σπουδαία ονόματα που έχουν αγωνιστεί στην κορυφαία διαστηλεοϊκή διοργάνωση. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Nick Wyler, Bump. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Βιλερμπάν αναμένεται να αποκτήσει τον Nick Wyler Bump, ο οποίος αποχώρησε με ελεύθερη μεταγραφή από την Ανατολού Εφές σε μια κίνηση έκπληξη του τουρκικού συλλόγου, μιας και οι δύο πλευρές δεσμεύονται από τις συμβόλες συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πέραν των Σιλβέν Φρανσίσκο και Άρμονες Μπρουκς, που βρίσκονται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους στην Βιλερμπάν, ο γαλλικός σύλλογος αναμένει να προσθέσει το ρόστερ του ένα ακόμη πολύ σπουδαίο point guard στη δημιουργία αλλά και στην άμυνα. Να θυμίσουμε ότι ο Nick Wyler Bump την περασμένη σεζόν μέτρησε στην Ευρωλίγκα 7,7 πόντους μέσω όρο, 4,8 assist και 3,4 rebound σε 37 παιχνίδια στην κορυφαία διαστηλεοϊκή διοργάνωση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να έχουν κάνει το πιο καθοριστικό βήμα, φαίνεται να έχουν ήδη κλείσει τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Αγκολέζος, 27χρονος Αγκολέζος, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ήταν από τους σημαντικούς συντελεστές της κατάκτησης του Conference League της σεζόν 23-24, αλλά και του πρωταθλήματος και του κυπέλου της σεζόν 24-25. Μετά την περσινή του παρουσία στο Ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Οβιέδο, φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά από αυτή την εξέλιξη βρίσκει στο πρόσωπο του Νταβίτ Κάρμο τον παίκτη ο οποίος θα αποτελέσει, θα έρθει να πλαισιώσει τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Είχαν συνεργαστεί και οι τρεις τους, θυμίζουμε, τη σεζόν 2024-25 στην πορεία προς τον Νταβλ. Από και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ, όπως προείπα, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν πολύ σοβαρά, πέρα από την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία έχει ιδιαιτερότητες, θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός είχε αποχωρήσει από τη διεκδίκηση του Έλληνα αριστερού, διεθνούς Έλληνα αριστερού μπακ της Augsburg, μετά τη δική τους συμφωνία με το Γερμανικό Σύλλογο, έχει την αυλητικότητα που έδειξε ο παίχτης περιμένοντας πότε το ΠΑΟΚ, πότε το MLS. Μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή του Γιαννούλη. Πρόκειψε, είπαμε, ένα καινούριο δημοσίευμα από την Ιταλία που φέρνει τον Άρον Μαρτίν της Τζένοα, τον αριστεροπόδαρο back half της Τζένοα, να εξετάζεται σοβαρά από τους Ερυθρόλευκους. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα της Αργεντινής που θέλει τον Ολυμπιακό να εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Σαλσίδο, του επιθετικού του που τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στον Όφι. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει και για το σκοραρισμά του, αλλά και για την ικανότητά του να δημιουργεί αριθμητική ανισορροπία σε αντίπαλες άμυνες. Γενικότερα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που, είπαμε, εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά την περίπτωση και του Σμαϊλόβιτς, του κεντρικού αμυντικού της Σάντεφιορτ, αλλά και του περίπτωση του Στάνιτ, του 21χρονου κεντρικού μέσου της Λούντογκορετς.

Πάμε να πούμε ότι έβαλε και πέμπτο γκολ η Ολλανδία. Εντυπωσιακή Ολλανδία διασύρει την Σουηδία. Ο Σάμερβιλ με εκπληκτική προσπάθεια και σούτ από τις μεγάλες περιοχές κάνει το 5-1. Βλέπουμε περίχαρ ενθουσιασμένο τον Ρόναλντ Κούμαν. Μια εντυπωσιακή Ολλανδία στην καλύτερη της εικόνα φέτος ως τώρα σε αυτό το Μουντιάλ που παρακολουθούμε, μετά το 2-2 της πρεμιέρας απέναντι στην Ιαπωνία. Πραγματικά διαλύει την Σουηδία με αυτό το σαρωτικό 5-1, στέλνοντας μηνύματα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εντυπωσιακές οι τουλίπες. Είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά αλλά και του Μεξικό. Έτσι λοιπόν, ο Σάμερβιλ έρχεται να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν για να φτάσει το σκόρ στα επίπεδα του 5-1.

Πάμε περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, εκεί που γίνεται πραγματικά προσπάθεια για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως όλα δείχνουν, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ώστε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία του με τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ιταλός προπονητής, ο Λύση, ο 40χρονος Ιταλός προπονητής, εφόσον όλα πάνε καλά,

θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι το όνομα του Ιταλού προπονητή έγινε χθες γνωστό, λίγο αργότερα από τις πρώτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι τελικά η επιλογή του Πούσιτς δεν προχωρά με τον ΠΑΟΚ να εκστραφεί σε αυτήν την επιλογή. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη ομάδα του Λύση ήταν η Οσασούνα, ένας νεαρός προπονητής, σίγουρα ένας προπονητής στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια ήταν ομάδα του Λουτσέσκου. Πραγματικά ο Λουτσέσκου τα έκανε όλα στον ΠΑΟΚ, έκανε τον τεχνικό διευθυντή, έκανε τον επικοινωνιολόγο, πέρα από προπονητή. Ήταν ο άνθρωπος που έλυνε και έδαινε τα πάντα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ίσως το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στη συμπλήρωση των 100 του ετών δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο, με αποκορύφωμα την απογοήτευση της απώλειας του κυπέλου από τον Όφη στον τελικό που έγινε στις 25 του Απρίλη στο Πανασσαλικό, δημιούργησε αυτό το κλίμα δυσφορίας προς την πλευρά του Ρουμάνου προπονητή, και έτσι πριν από λίγες ημέρες οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και η δεύτερη παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες χρονικά κατακτήσεις πρωταθλημάτων, το 2019 εκείνο το αίτητο ντάμπλ που είχε κατακτήσει και το 2024, έχοντας να επιδείξει και τέσσερις κατακτήσεις κυπέλων. Πλέον ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα ρότα, σε μια νέα εποχή, αυτή που όπως όλα δείχνουν θα είναι στα χέρια του Αλέσιο Λύση.

Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην άμετρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Εντυπωσιακή η Ολλανδία. Διέσυρε με 5-1 την Σουηδία και έστειλε μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ουσιαστικά εξασφάλισε από σήμερα το εισιτήριο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην κορυφαία της εμφάνισης η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Σκανδιναβούς. Από νωρίς προηγήθηκε με 2-0, στο 17 βρέθηκε να προηγείται 2-0, έχοντας και το Χάκπο σε πάρα πολύ καλή μέρα και το Μέμφις. Έφτασε ο δείκτης σκορ στο 4-0 στο 54ο λεπτό. Ήρθε το 5-1 για τους Σουηδούς στο 58, αλλά από εκεί πέρα τα πάντα είχαν κρυθεί για να έρθει το γκολ από τον Σάμερβλου στο 29ο λεπτό για το τελικό 5-1. Και ενώ βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το δίωρο ήμασταν εδώ κοντά σας για την εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου, πάντα εδώ στο 99,8, λίγα λεπτά μετά τις 8 μέχρι τις 10, ένα δίωρο που προβλέπεται επίσης να έχει πάρα πολύ Μουντιάλ.

Γι' αυτό δύο ώρα κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμ Χαραλαμπίδη, στο μικρόφωνο Κώστα Παρολόγος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι λουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρεις κουριβλαμένοι μεταξύ τους ετρομερών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.
18: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα μου και στο ράδιο Όραμα που μας κάνει γι' αυτό αναμετάδοση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 του μηνού, 22 του Ιούνιου, 2026 το σωτήριον έτος. Εγώ ποιος είμαι, ο Κωνσταντίνος Ερμέσιμ. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Φυσικά επικοινωνούμε μέσω Viber, στέλνοντας μηνύματα στο 6907-483-484. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτήν την εβδομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα περάσει και αυτή γρήγορα, μην φαντάζεστε. Σημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%. Με 26 σημερώνει αυτή την ώρα η Αττική. Επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 41%. Περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Από ό,τι βλέπω, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει η μέγιστη στους 36 βαθμούς, ενώ θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο. Καλοκαιράκι μου, θέλετε καλοκαιράκι θα έχετε, γιατί γκρινιάζατε πότε θα έρθει το καλοκαίρι και πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα θα γκρινιάζετε γιατί θα κάνει ζέστη, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εκεί θα πεθάνουμε από τη ζέστη, γιατί δεν θα μπορούμε να βάλουμε το κλιματιστικό, εννοείται, γιατί δεν έχουμε φράγκα να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη από το Ρόιντλινγκεν της Γερμανίας, στα αστικά λεωφορεία εκεί της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας. Υγεία και ευλογία να μας δίνει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όχι μόνο. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Δευτέρας λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλου στη φανταζόμουν και Αστυπάλαια. Η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Εξωτικού Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Φλόριντα. Στο Χάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα με καθαρό ουρανό. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα και στη Σούλα, καλή εβδομάδα με υγεία. Στον Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα από την Καλαμαριά η Χριστίνα. Έχεις τάξει καφέ, δεν το ξεχνάω. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνης. Καλά χιλιόμετρα σε όλους, εννοείται, καλά χιλιόμετρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς και ασφαλή χιλιόμετρα. Και άμα συμβεί κάτι στο δρόμο, πεταχτεί κανένας λακαμάς, κάτι, αφήστε τον να φύγει. Πραγματικά δεν αξίζει να μαλώσετε, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει. Ο κάθε τρελός έχει πιάσει ένα τιμόνι στα χέρια του και έχει βγει στους δρόμους και είναι κρίμα δηλαδή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Χθες η μεγαλύτερη μέρα από σήμερα, λέει, μικραίνει. Έλα, δεν θέλω τέτοια, γιατί χθες ήταν ώρα. Κάποια στιγμή κοιτάζω κατά τις 9.30 ώρα τον ουρανό. Ακόμη μέρα ήταν, πραγματικά λέω, αυτή είναι η μαγεία του καλοκαιριού. Να είναι 9.30 ώρα και ακόμη να είναι μέρα. Καλημέρα στο θεολόγο από Μπρέντα Ολλανδία. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο. Κοίτα, λέει, μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη ακριβώς 10 χρόνια πριν, για να μην μας λένε μπαρούφες για την κλιματική αλλαγή. Δες την ημερομηνία που γράφει στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, 21/6/16. Και τι δείχνει το θερμόμετρο, 39 βαθμούς. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, τώρα βρήκανε και αυτοί να μας παπαγαλίζουν κάτι. Αλλά πάμε να δούμε λίγο το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα Δευτέρα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα στον καιρό, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο και Μακεδονία. Ο καιρός γενικά πάντως θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανόν της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς τοπικά και στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36. Αντίστοιχα, στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί από 29 έως 31 και στα νότια τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε ζέστη σήμερα, θα έχουμε εξαιρετικό καιρό. Μην πάτε στη δουλειά. Είναι παγίδα τη Δευτέρα. Πάτε για κάνα μπάνιο στη θάλασσα, κάντε το τριμεράκι. Βγάλτε μια αναρωτική, μη μασάτε. Εμένα θα ακούτε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης έχει αναρωτική, γι' αυτό τα λέω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και περαστικά. Η Χριστίνα λέει, ξέρεις πόσες φορές έψαξα για να σου στείλουν με delivery. Όλα κλειστά, λέει, να περιμένω τουλάχιστον να περάσει λίγο η ώρα. Θα σου στέλνω φρέντο εσπρέσο μέτριο. Έπεσα μέσα, όχι βέβαια, γιατί ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Πώς τον πίνεις? Τώρα αυτό το πώς τον πίνεις ακούστηκε λίγο περίεργο. Αλλά το θέμα είναι, ρε Χριστίνα, να έρθεις από εδώ να μας πεις μια καλημέρα. Να είναι και ο Στέφανος εδώ πέρα. Να φέρεις και του Στέφανο ένα καφέ. Κάτσε, κάτσε, περίμενε τώρα. Και η Δέσποινα, και τη Δέσποινα, σε βάλω μέσα τώρα, παιδί. Εγώ γλυκό τον πίνω τον καφέ, να σου πω την αλήθεια, αλλά με ζαχαρίνη μόνο. Διότι τόσο γλυκούλης που είμαι, κάποια στιγμή ήρθε και μου χτύπησε την πόρτα το ζάχαρο, κατάλαβες. Και εντάξει, ήταν αναμένο. Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα στην Κολονία, καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, καλημέρα στην Ασπασία, καλημέρα στον Βασίλειο, Κύβο Ερήφθη λέει, ρίζει στο Γαλαξία, φακέ στο Μασούτη, Γάλλο στο Βασιλόπουλο, Μελτζάν στο Σκλαβενίτη και Κολοκύθια στο Μαϊμάργη. Να πως νικέται η ακρίβεια, αξέχασα και καλάθια Καπαμά. Νομίζω μου το είπες και προχθές αυτό. Ναι, γιατί όχι, γιατί και Κολοκύθια Τούμπα, να δεν κατάλαβα. Και Φρύδια Καπαμά, γιατί μια χαρά είναι. Όπως είχε ερωτηθεί ο άλλος από την εκπομπή του Παπαδάκη, να είναι καλά ο άνθρωπος, Θεός χωρέστο να. Πάει ο δημοσιογράφος, ρωτάει, δεν θυμάμαι το όνομα του δημοσιογράφου, μ' αρέσει το μεταξύ ο δημοσιογράφος αυτός. Α, ο Νίκος, ο Λάζος, Λάζο, Νίκο τον λένε. Τέλος πάντων, πάει και το ρωτάει τον παππού, πώς τις βλέπετε, λέει, τις τιμές. Φρύδια Καπαμά, λέει. Τα χάσε ο δημοσιογράφος. Έλεγε, πώς πει, άστα να πα στο διάλογο. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Είναι λογικό να λένε ότι οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Είναι αυτό που είπε ο Άδωνης, λέει, ότι αν λέγαμε στον κόσμο τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας. Απλά σκεφτείτε λίγο πίσω από τις λέξεις. Κρύβε το Αλέξης, θα σου πω εγώ. Για Δευτέρα έχω κέφια, δεν το περίμενα. Σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Σαν σήμερα το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Εφεσό η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Σαν σήμερα το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Σαν σήμερα το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1837 φεύγει από τη ζωή, έρχεται στη ζωή ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Ενώ σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή η Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1969 φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδα ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, η οποία έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70.

αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Χριστίνα λέει την άλλη Τρίτη που θα έχω ρεπό θα έρθω. Θα σε περίμενω, μην νομίζεις. Αυτά είναι δεσμεύσεις, ξέρεις. Κοίτα να δεις και πώς θα το στήσουμε έτσι για να το παίξω και λίγο ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Θα κάνω εκπομπή, θα έρθεις εσύ, θα μπεις μέσα. Με το που θα με δεις θα λιποθυμήσεις ρε παιδί μου. Θα πεις α, ο Ερμές, ξέρω εγώ. Εγώ θα έρθω να σε σηκώσω. Θα βάλω και τις κάμερες να γράφουν εννοείται. Πώς στείλουν την προεκλογική προπαγάνδα. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Πώς η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης και τον βλέπουν όλοι. Α, καλό και ο άντρας. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Έτσι να το παίξω και λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, ότι με βλέπει ο κόσμος και ναι. Λίγο να άμα το παίξω αυτό στα social media μετά. Μπας και γίνουμε influencer, γιατί το μέλλον εκεί είναι πλέον. Να γίνεις influencer. Καθόμαστε και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άλλοι πάει και τραβάει μια φωτογραφία, την ανεβάζει story 1000 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ, τι είναι αυτά. Για όνομα του Θεού. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον στο Θανάση από την Ανδραβίδα. Αυτό το γέφυρα με την πατρίδα που γράφεις τι είναι. Και μου επισημαίνει ότι από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Πού σου και εσύ προδότη. Δεν θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα λέει. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα έρμα για σήμερα Δευτέρα. Να πάμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω για να δούμε, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτό το κουβάρι, να δούμε τι μελιγενέστε και τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε.

Εφημερίδα Τα Νέα, κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? Σε ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις, ποιες είναι οι ποινές ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Πήγαμε, είδαμε εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μύδια στην κατάμεστη επίδαυρο. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκι Χαν, κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούς. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Αναλυτικοί πίνακες με ποσά και παραδείγματα. Έρευνα Ελεύθερο Τύπο, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι του σούπερ μάρκετ. Γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Πρόεδρε πανανήλικους να αυτοτραυματιστούν, η δράση των 2-17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764. Το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε νέο κλειοκαύσωνα Δυτική αλλά και Κεντρική Ευρώπη. Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο. Προκρίθηκε η Γερμανία. Ντένις Ούνταβ, ο Κούρδος ήρωας των Πανστέρ. Εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Πρόταση της Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι στα ύψη τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Γαστούν η γυναίκα ή ο οδηγός του γιοταχή που πάτησε το σκυλάκι. Εφημερίδα των Συντακτών, 7 είναι ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Έλας για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδοτο του Ισραήλ. Βρετανία, τέλος για το Στάρμερ, έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Αφιέρωμα 35 χρόνια μετά η Αλβανία.

0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Ανδρέας Δρυμνιώτης, στο ειδικό δικαστήριο φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρευνα τρομολαγνικά σενάρια όσα λέγονται για τους λαγοκέφαλους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Σοφία βούλτευση, σκάνδαλα και κατάρρευση της υγείας στην Ισπανία. Πρότυπο για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Κομισιόν, τιμητική εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις της Κεραμαίος. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late. Τραγική επιλογή του επικεφαλή του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα. Συγκοινωνούν το δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Προσοχή, δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι της τοξικής αντιπολίτευσης. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο Γονιμπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη. Κονιτέρα, εξώδικη διαμαρτυρία της εταιρείας για δημοσίευμα του Μανιφέστο. Γιώργος Μιχαλόπουλος, για τρίτη φορά πρόεδρος του ΣΥΠΕ. Εφημερίδα Πολίτικα, Θεσσαλονίκη, γαλάζιος πυρετός εν όψη ΔΕΘ και κάλπης. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδος. Αισιοδοξία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη, το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβου που τις εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Μάχη Ελλάς και Πασόκ, Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κεντροαριστεράς. Διπλό SOS, δημογραφικό και ασφαλιστικό, απειλούν το αύριο της χώρας. Εφημερίδα Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Οι απειλές Τραμπ οδήγησαν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Η αλλαγή υποδείγματος στο νέο μεγάλο διακύβευμα. Αξίζει να διαβάσετε, έκτρωμα στο Ζάπιο εξηλώθη άρον-άρον η άθλια μεταλλική κατασκευή που ενθύμιζε εργοτάξιο. Ο καπιταλισμός εισβάλλει στην κομμουνιστική Κούβα. Εξπρές κοινοποίηση προστίμων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μητροπολίτης Κέρκυρας να παραιτηθούν των αυξήσεων στη μισθοδοσία. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Περσικός κόλπος με αργούς ρυθμούς η επιστροφή στην κανονικότητα. Στρατηγική συνεργασία, όλοι και χέκη για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πιο λεπτομερής και άμεσος ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα BankUp. Ελληνικά δηληστήρια πως διασφάλισαν επάρκεια εφοδιασμών εν μέσω πολέμου. Λιανεμπόριο αναδιαμορφώνει τον ανταγωνισμό η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Έκθεση κομισιόν, οι επιπτώσεις της αργής ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων. Βραχυχρόνια μίσθωση, άνοδος κρατήσεων στην υπηρετική χώρα, πτώση στα νησιά. Μεταβιβάσεις ακινήτων, θετικό πρόσημο στο πρώτο τετράμινο.
2: Focus FM 103,6.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα με υγεία. 22 του Ιούνιου σήμερα του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Βελόνα είναι κολλημένη στους 103,6 για τη Βόρεια Ελλάδα. Στους 99,8 για τη Νότια εκεί στην Αθήνα, στο Ραδιομάχη. Καλημέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα να δούμε το κουβάρι των... της επικαιρότητας. Ναι. Έχει βγει ένα βίντεο στη δημοσιότητα. Πολλοί μπορεί να το είδατε, γιατί έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά. Ένα σπαρταριστό βίντεο για να μπορέσετε να δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία εξαγόραζε ψήφους από τη γνωστή ομάδα ευπαθή και τα λοιπά, τους Ρωμά, στις προηγούμενες εκλογές. Αυτός μου λέει στο βίντεο, το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε το ηχητικό, είναι ο πατέρας της πρώην, κάποιος πρώην βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που δυσαρεστημένος από τις λιγότερες ψήφους που πήρε η κόρη του από τα μέλη της κοινότητας των Ρωμά της Λάρισας, ενώ δόθηκαν μπόλικα χρήματα για περισσότερες ψήφους, έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, όπου εκεί πέρα απειλεί και κλωτσάει εκπρόσωπό της μπροστά σε μικρά παιδιά, και εκείνος τον καταγράφει με το κινητό του και του λέει ότι εγώ τα μαζεύω όλα αυτά για να τα δει ο εισαγγελέας. Τα στοιχεία τώρα τα οποία επικαλείται η πλευρά της υπεράσπισης των Βιλανάκηδων αναφέρονται στο ποσό των 200.000 ευρώ, το οποίο δόθηκε για να χειραγωγηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και για την εξαγορά 10.000 παρακαλώ ψήφων στις εκλογές του 23, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Δηλαδή τους πήρανε τα λεφτά και δεν τους ψήφισαν κιόλας, καλά σας κάνανε. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της οικογένειας Βιλανάκη, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία και σχετικό υλικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη δικαστική αντίδραση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το όλο, την όλη στιχομηθεία και το τι ακριβώς είχε γίνει τότε.
1: Το γήπεδο ή σε κάποιο ρινγκ, αλλά στην αυλή ενός σπιτιού. Δεν έχουν να κάνουν με μια απλή αντιπαράθεση, αλλά με τις ψήφους. Ναι, καλά ακούσατε. Το βιντεοληπτικό υλικό που φέρνει στο φως νύχτα αποκαλύψεων αφορά τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτά που θα δείτε, το μόνο που θυμίζουν είναι εποχές μαυρογιαλούρου.
2: Τι θα κάνεις δηλαδή?
3: Θα γίνω τώρα λίμπα, όχι.
2: Τι λίμπα πήγαινες, τώρα μέσα στο σπίτι μου ξαναλάμε.
3: Θα έρθει η κόρη μου εδώ και θα αρχίσει θα ορμίζει απάνω σου και θα σου πει απατεώνα τι θα την πεις.
2: Η κόρη σου?
3: Ναι.
1: Σε αυτό το βίντεο ο πατέρας γνωστής βουλευτού της Λάρισας έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, και αυτά που ο ίδιος αναφέρει είναι απίστευτα.
2: Από ότι πήγα να σε βγάλω βουλευτήνα εγώ.
3: Εσύ?
2: Ναι, πήγαμε να πάμε μαζεύσουμε ψήφους.
3: Μεγάλη υπόθεση έγινε. Ανάθυμα την ώρα που έβλεψα.
1: Και δεν σταματάει εκεί, γιατί μάλλον ο επιμένων νικά. Επισκέπτεται λοιπόν την οικογένεια Βιλανάκη για ακόμη μια φορά. Και αυτή τη φορά δεν μένει μόνο στις απειλές.
0: Εδώ τον κλωτσάει κιόλας.
2: Εγώ τα μαζεύω αυτά, τα δύο εισαγγελές. Βέβαια, άρχισε και βαράει.
3: Κοίτα, αρχίζει και χτυπάει.
2: Να σωστά στα παιδιά, εγώ του είπα, κοίτα, δεν κοίτα. Το ξεπείς.
0: Κλωτσάει κι άλλους ο πατέρας της βουλευτίνας.
2: Δείξτε τα παιδιά λίγο να δει τη βουλευτή.
3: Ας τον καλέ.
2: Δείξτε τα παιδιά να δει τα παιδιά. Μπροστά στα μωρά τι κάνεις.
3: Τα παιδιά.
2: Μπροστά στα
3: παιδιά. Νομίζω ότι θα ζήσω για τα παιδιά.
2: Μπροστά στα μωρά μας.
3: Θα σας σκοτώσω ρε.
2: Άρα λίγο.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί όλη αυτή η κατάσταση με τους Ρωμά έχει μείνει ανεξέλεγκτη. Γιατί είναι εύκολες ψήφους. Και αναρωτιέμαι, ο εισαγγελέας βλέποντας ένα τέτοιο βίντεο να δημοσιοποιείται και να κάνει το γύρο του διαδικτύου, δεν πρέπει λίγο να παρέμβει? Εδώ πέρα μιλάμε για εξαγορά του εκλογικού σώματος, που πήγανε, δώσανε 200.000 ευρώ για να εξαγοράσουν ψήφους και να βγει η κόρη του βουλευτή να ξανά.

Κάπως έτσι λοιπόν παίζονται τα παιχνίδια εξαγοράς ψήφου. Πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, αγράμματοι οι περισσότεροι, τους δίνουν χρήματα, τους δίνουν επιδόματα, τους τάζουν 1,000 και μπορούν και εξαγοράζουν τους ψήφους. Και μετέπειτα βλέπουμε ότι όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων δρούν ανεξέλεγκτα, είτε με κλοπές, είτε είδαμε προχθές την περασμένη εβδομάδα η πυροσβεστική υπηρεσία πήγε να σβήσει μια φωτιά σε έναν καταβλισμό και κάποιοι Ρωμά πήδησαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα και πήγαν να το κλέψουν. Στο νοσοκομείο πάλι την περασμένη εβδομάδα με την νοσηλεύτρια η οποία πέσαν όλοι οι Ρωμά πάνω της, φωνάζαν, ουρλιάζαν, κάναν και η γυναίκα από το άγχος της, από την πίεση την οποία δέχτηκε, έπαθε καρδιακή προσβολή και έμεινε στον τόπο. Και άλλα πολλά περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί δυστυχώς και τα οποία θα συνεχίσουν να συμβαίνουν έτσι όπως πάει το πράγμα. Αυτά να τα βλέπει το 41%. Αυτοί που δώσανε 41% στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι. Να δείτε πώς στείνονται οι εκλογές. Για εσάς που λέτε ότι οι εκλογές είναι στημένες, με αυτόν τον τρόπο στείνονται οι εκλογές. Δεν χρειάζεται η Singular Logic να κάνει κάτι. Μόνοι τους τις στείνουν τις εκλογές. Πάνε, πληρώνουν, θέλω τόσα, κάνουν ρουσφέτια. Η Νέα Δημοκρατία κινεί το χρήμα, έτσι δεν είναι? Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και παίρνει, συνεχίζει και παίρνει δάνεια από τις τράπεζες για να μπορεί να υπάρχει, χωρίς δάνεια, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίκρισμα. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν και κυβερνάνε κόμματα τα οποία είναι χρεοκοπημένα. Και αναρωτιέται ο κόσμος, μα ποιοι τους ψηφίζουν? Αυτοί τους ψηφίζουν. Όσο όλοι εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου και λέμε ότι οι εκλογές είναι στημένες και δεν πάμε να ψηφίσουμε, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους έτσι. Μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Ο άλλος δεν έλεγε ότι πήγαμε και μοιράσαμε χρήματα κάτω στις περιοχές που είχαν καεί και γυρίσαμε το παιχνίδι? Έτσι δεν είναι? Κοινικά το παραδεχόταν. Μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά και λέει ψηφίστε μας. Και ψηφίζει ο κόσμος. Και όλοι εμείς καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα ο ένας τους βρίζει, ο άλλος τους βρίζει. Πώς γίνεται να βγαίνουν? Έτσι βγαίνουν. Και άμα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτό το mood, να δεις, θα ξαναβγούν, θα ξαναπάρει και άλλη τετραετία ο Μητσοτάκης και θα μας αφανίσει όλους. Και καλά να πάθουμε εδώ που τα λέμε, καλά να πάθουμε. Γιατί μέχρι ένα σημείο λες, εντάξει, φταίει ο Μητσοτάκης. Είναι πολιτικός απατεώνας, παιδί μου, είναι όλα αυτά που είναι τέλος πάντων και φταίει. Από ένα σημείο και μετά όμως σταματάει να φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίμε εμείς. Αλλά εμείς αρνούμαστε να αναλάβουμε το κόστος της ευθύνης της οποίας έχουμε. Γιατί για όλη αυτή την κατάσταση που περνάει η χώρα αυτή τη στιγμή, φταίμε εμείς, φταίει η προηγούμενη γενιά. Θα φταίει η επόμενη γενιά η οποία είναι πλήρως ανενημέρωτη, δεν γνωρίζει καν τι πολίτευμα έχουμε στη χώρα, δεν γνωρίζει τι σηματοδοτεί το κάθε κόμμα, τι είναι το κάθε κόμμα, δεν ξέρει τίποτα η επόμενη γενιά. Η προ-προηγούμενη, όχι δικιά μας η γενιά, η προηγούμενη, ας πούμε, εκείνοι τα ξέραν όλα, εντάξει. Οι μπαμπάδες μας, οι πιο παλιά, οι παππούδες μας, αυτοί τα ξέρανε όλα, ρε παιδί μου. Okay. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, επί πόσα χρόνια και τα αποτελέσματα να. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι δραματικά. Και μιλάμε ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία το ίδιο μαγαζί, έτσι δεν αλλάζει κάτι. Ό,τι ψηφίζει ο ένας, ψηφίζει και ο άλλος. Ό,τι έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία προς ψήφιση στη Βουλή, τα ψήφισαμε τα δυο τα χέρια εκεί πέρα στο Πασόκ. Κονταροχτυπιούνται, λέει, με τον Αλέξη τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ποιος σας τα λέει αυτά? Ποιος σας τα λέει αυτά, ειλικρινά? Θέλω να βγει μια δημοσκόπηση η οποία να μην είναι διάτρητη, όπου θα μπω, ας πούμε, και θα ψηφίσω, ξέρω εγώ, με το αφημί μου για παράδειγμα, για να είναι μία φορά η ψήφος. Μπορεί να, θα μου πεις τώρα, αυτό μπορεί να μην είναι και, αλλά τέλος πάντων κάπως να γίνει, για να δούμε τι πραγματικά θα δείξει. Γιατί οι μυστικές δημοσκοπήσεις δείχνουν κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία καταραίει, δείχνουν ότι την αυτοδυναμία ούτε με το κι άλλο. Διαβάζω το πρωί στην εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς λέει χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Όχι ότι το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά η δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο στην Πελοπόννησο. Η δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε ολόκληρη τη χώρα.
Διότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και όχι, μη φαντάζεστε ότι θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά. Σαμαρά μπορεί να πάει να ψηφίσουν οι κλασικοί, οι κολλημένοι που λένε τι super duper wow, ο πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Που εγώ δεν ξεχνάω ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάω τι έκανε ο Σαμαράς. Δεν ξέρω το πώς μας πρόδωσε ο Σαμαράς. Που το έπαιζε και αυτός ψηλό αντιμνημονιακός και μετά είπε ότι μία ώρα εφόσον εκλέχθηκε πρωθυπουργός, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν θα σεβαστούμε το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Άκουσον, άκουσον. Ο προδότης ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη που πολεμούσε τη Νέα Δημοκρατία, που έριξε το Μητσοτάκη, που έλεγε δεν θα γυρίσω ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και θα με κάνουνε πρόεδρο του κόμματος, έλεγε εγώ δεν ξαναγυρνάω. Και ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα, γιατί η πολιτική άνοιξη τότε πήγε άπατη. Αυτά εδώ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Το τι έκανε σαν πρωθυπουργός δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τώρα νομίζουν κάποιοι ότι θα μπει ο Σαμαράς και. Μην σας πω ότι ο Σαμαράς θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί άνετα να το κάνει. Γιατί θα σου πει, για να μην τους αφήσουμε να κυβερνήσουν μόνοι τους, ναι, για να μπορούμε να ελέγχουμε καταστάσεις, γι' αυτό θα εμπλακούμε κι εμείς και θα συγκυβερνήσουμε. Για να βάζουμε τάχα μου δίθεν φρένο στην ασυδοσία του Μητσοτάκη. Τρίχε. Γιατί ο Σαμαράς αυτό που θα κάνει, τι θα είναι, θα είναι να μαζέψει κάποιες από τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα καταφέρει να κάνει, αν θα μπει και στη Βουλή, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά αν καταφέρει να μπει στη Βουλή, να ξέρετε ότι άμα είναι να ψηφίσετε Σαμαρά, ψηφίστε την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει. Ντάλε κουάλι, το ίδιο πράγμα θα είναι. Αλλά ναι, η Νέα Δημοκρατία πέφτει, τα ποσοστά της πέφτουν, ο Μητσοτάκης φοβάται.

0: Και ο Μητσοτάκης φοβάται. Φοβάται τη φυλακή, φοβάται την μη επανεκλογή του. Και γι' αυτό προσπαθεί να το τρενάρει μέχρι το Μάιο του 27, γιατί σου λέει τώρα μα γίνει καμία στραβή τη δεδομένη στιγμή και δεν πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, την κάτσαμε. Στο χέρι μας είναι, παιδιά, να ξέρετε. Στο χέρι μας είναι να τους κλείσουμε φυλακή. Όλα από μία κλωστή κρέμονται. Μπορείτε να το στείλετε το Μητσοτάκη φυλακή, να το ξέρετε αυτό. Η ψήφος είναι μεγάλη δύναμη. Δώστε την σε κάποιον που αξίζει να τους δούμε όλους αυτούς να πηγαίνουν φυλακή. Τώρα θα μου πεις, το να κατηγορώ το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, για το θέμα των υποκλοπών και μόνο. Είναι σαν να καταδικάζω τον Μπάσαρη, ρε παιδί μου, γιατί παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσει από κάπου τον ντόμινο. Ας ξεκινήσει κάποιος σιγά σιγά να πηγαίνει στο φυσικό του δικαστή να δικαστεί. Να ξεκινήσει να λειτουργεί επιτέλους και η δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη η οποία τα τελευταία χρόνια έπαψε να λειτουργεί. Μια δικαιοσύνη η οποία είναι απόλυτα καθοδηγούμενη. Βλέπουμε μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται. Βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πίσω από τα σύνορα της φυλακής, να είναι ελεύθεροι. Και όχι απλά να είναι ελεύθεροι, να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πόσοι από τη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι πίσω στη φυλακή, να είναι μέσα στη φυλακή? Παραπάνω από το 50% των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Και πρώτος ο Μητσοτάκης. Για όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Και ακούω τον Ανδρέα τον Δρυμνιώτη και το λέει, το είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξή του, ότι ο Μητσοτάκης φοβάται ότι αν χάσει τις εκλογές θα πάει φυλακή για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ο γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο, το στέλνει σπίτι του.
2: Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
3: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημνώτη? Δεν το καταλαβαίνουμε, ειλικρινά.
1: Ναι, υπάρχει αυτός εκεί.
3: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
4: Εκφρασμένος κίνδυνος.
3: Να μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Δημνώτης. Δεν τον εκφράσετε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό
4: αφιερθήνουμε.
3: Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δρυμνιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
1: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί.
3: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα.
0: Κανονικά ο Μητσοτάκης για όλα τα εγκλήματα πρέπει να πάει, όχι απλά ειδικό δικαστήριο. Ο άνθρωπος έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα, και μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά. Κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική ασυλία, τον κάνανε βουλευτή ο Τσίπρας. Πες τον αμόρο. Ο Σιμίτης τον έκανε βουλευτή. Για να δείτε συνεργασία τώρα, συνεργασάρα, κάτσε καλά. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, άμα είναι να γλιτώσει κάποιος στη φυλακή, το Σιμίτη έπρεπε να τον έχει εικόνισμα στο γραφείο του Μητσοτέλη. Και το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε στο σήμερα και ο Μητσοτάκης να βγαίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας με δόλιο τρόπο. Θυμάστε πώς έγινε η όλη φάση με τον Νέι Μαράκη τότε και τα λοιπά. Και όχι απλά έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον κάνανε και πρωθυπουργό. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ψηφίζουμε κατ' όνομα. Δεν ψηφίζουμε γιατί κάποιος είναι άξιος, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να βοηθήσει. Και το λέγαμε ακόμη από τότε, ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνο. Τα λέγαμε. Ρίξτε αλλού την ψήφα σα. Ο κόσμος δυσαρεστημένος τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, που ένιωσε προδομένος κακά τα ψέματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρόδωσε. Γιατί από όλα όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Ακριβώς τα αντίθετα. Ένας πολιτικός κολοτούμπας ο Τσίπρας και ένας ο Άδωνης. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί οι δύο είναι οι μεγαλύτεροι, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν η πολιτική κολοτούμπα, αν ήταν πρωτάθλημα, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε το χρυσό και ποιος το ασημένιο. Ειλικρινά, δηλαδή δεν υπάρχει. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξαναδιεκδικήσουν την ψήφο μας για να μας ξανασώσουν, γιατί δεν μπορέσανε να μας σώσουν την πρώτη φορά και σου λέει θα σας σώσουμε τη δεύτερη φορά. Δεν θα το αντέξουμε, Αλέξη. Δεύτερη φορά αριστερά. Δεν το σηκώνει ο οργανισμός μας, αλήθεια σου λέω. Άστο, άστο. Δεν... Και μην ακούτε ότι ο Τσίπρας είναι το φαβορί και είναι και δεύτερος. Και είναι... Γιατί όταν πρώτο ο Θεός γίνουν οι εκλογές, θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα τα οποία θα δείτε. Να είστε βέβαιοι ότι θα τον δείτε πολύ χαμηλά τον Τσίπρα. Και θα δείτε κόμματα τα οποία σας τα λανσάρουν ότι θα είναι μέσα στη Βουλή και θα μπουν δυναμικά. Δεν θα μπουν καν μέσα στη Βουλή. Να το ξέρετε αυτό, κρατήστε το αυτό. 22 έκτου του 26, κρατήστε το αυτό που σας το λέω. Θα δείτε ότι στις εκλογές μέσα κόμματα τα οποία οι δημοσκόποι τα ανεβάζουν και λένε α, ου και δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα μπουν καν μέσα στη Βουλή. Και επειδή έπιασα λίγο το Μητσοτάκη, χθες έτσι όπως έκανα scroll down στο κινητό μου, πέφτω σε ένα βίντεο του Λούμπερ, όπου πραγματικά τα σπάει το βίντεο. Ο Χατζηνικολάου ρωτάει το Μητσοτάκη, γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία, και ο Μητσοτάκης φέρεται στο βίντεο του Λούμπερ να λέει, ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία να είναι, θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Πάμε λίγο. Είναι χιουμοριστικό το βίντεο.
5: Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%!
7: Πρόβατα!
5: Ο ΠΚΠ, ΤΕΜ, υποκλοπές. Αν για όλα αυτά θα πληρώσει κάποιος. Η απάντηση είναι όχι.
7: Τέλεια.
5: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ.
8: Εγώ το Μητσοτάκη δεν τον αλλάζω με τίποτα.
9: Μητσοτάκης και σερό ψωμί.
0: Ούτε εμείς τον αλλάζουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι, δεν. Χιουμοριστικό το βίντεο, κοπτοραπτική είναι, αλλά αυτό το βίντεο να ξέρετε ότι έχει και μια δόση αλήθειας μέσα. Όσο για το ποιος θα πληρώσει για τον ΠΚΠ, κανείς δεν είναι. Είναι καλό να ξέρουμε πόσα ζώα υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν κακό, δεν καθόλου κακό. Εν τω μεταξύ, θέλω να ακούσετε λιγάκι και αυτό.
10: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά...
0: Είναι η κυρία Παπαδοπούλου υποψήφια με το κόμμα του Τσίπρα.
10: Μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν.
0: Από πού, κορίτσι
10: μου? Πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας αυτό.
11: Θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει.
11: Είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου. Δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου. Πρέπει να τα ακούσει. Αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
10: Ήδη.
11: Ως πολίτης.
10: Επιτρέψτε να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250
0: εκατομμύρια. Από πού θα το καλύψετε
10: όμως? Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω, ότι αυτή η συζήτηση είναι σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι, προφανώς.
0: Τι ωραία που τα λέει αυτό το κόρη, τι ωραία που τα λένε και στο κόμμα του Τσίπρα, ειλικρινά. Απάντηση επί της ουσίας δεν πήραμε. Γιατί λέτε τώρα για τις συγκοινωνίες ότι θα κοστίσει κάτι χιλιάδες ευρώ και τα... Ναι, ωραία. Από πού θα το καλύψετε όμως τη χασούρα την οποία θα έχουν οι συγκοινωνίες? Και γενικότερα όλα τα κόμματα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι φτιάχνουν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. Λένε, ρε παιδί μου, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο. Και δεν είναι κοστολογημένο αυτό το πράγμα. Δεν μας λένε πόσο θα μας κοστίσει, πόσο θα πληρώσουμε. Εν τω μεταξύ, ο Βελόπουλος βγήκε και μίλησε προχθές στην τηλεόραση και έλεγε ότι είπε ότι είναι απόλυτα ψευδές, ότι δεν μπορούν να δώσουν 13ο και 14ο μισθό. Λίγο πολύ αυτό το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Βελόπουλος. Είναι μια πραγματικότητα ότι είναι απόλυτα ψευδές ότι δεν μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Και είπε κιόλας, αιτιολόγησε το πώς μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα για να μπορεί να πληρώνει 13ο και 14ο μισθό. Και τι είπε τότε ο Κυριάκος Βελόπουλος? Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Εσείς θα το δίνατε το 13ο και 14ο?
13: Βεβαιότατα.
12: Και από πού θα τα βρίσκατε?
13: Να σε εξηγήσω. Το έχω πει εκατοντάδες φορές.
12: Γιατί η κυβέρνηση λέει τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3.
13: 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές, όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000. 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος στο Συμβούλιο Ανεξάρτητης Αρχής. Εσύ δεν παίρνει τόσα λεφτά και είσαι όλη μέρα εδώ μέσα. Μη γελάτε.
6: Ανεξάρτητες αρχές.
12: Πόσοι.
6: Αυτό δεν μπορούμε όλοι μαζί.
13: 38.
6: Να ζω κάτι. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Ναι. Δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
13: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
6: Μάλιστα.
13: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του Συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των Χρυσοκάθαρων, των Λεωτσωμά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο υπουργό, σε λίγο, δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος. Μάλιστα.
0: Έτσι, για να καταλάβετε λίγο ότι όταν είναι να κάνεις κάτι, πρέπει να το αιτιολογείς κιόλας και πώς μπορείς να το κάνεις. Όλοι αυτοί λένε θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αλλά δεν μας έχουν πει ποτέ πού θα τα βρούνε και πώς θα καλύψουν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Και γιατί το πρόγραμμά τους δεν είναι και κοστολογημένο, που κανονικά αυτό το είχε πει ο Βελόπουλος. Θα πρέπει προεκλογικά κάθε κόμμα να έχει το πρόγραμμά του, να είναι κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα, να το καταθέτει και μετέπειτα όταν θα εκλεγεί να πρέπει να βασιστεί η πορεία του πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Και αν δεν το υλοποιήσει, αυτά τα οποία έχει δεσμευθεί στον ελληνικό λαό, να υπάρχουν κυρώσεις για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει κανονικά. Στις δημοκρατίες αυτά θα έπρεπε να γίνονται. Να μην μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Παρ' όλα αυτά η ώρα είναι 7 και κάπου εδώ θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα Τυμποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε πάλι πίσω εντός ολίγου με όλα τα υπόλοιπα. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber 69-074-83-484. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και προσφέρει εννοείται σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, αλλά φυσικά και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Και αν θέλετε να διαπιστώσετε όλα αυτά τα οποία σας λέω, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και γιατί όχι, να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά μανά πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινά, 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Κάτι το οποίο είδατε να συμβαίνει εκεί πέρα έξω και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά το οτιδήποτε συμβαίνει στους δρόμους τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Θεός να μας δώσει υγεία, φώτιση και δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές προκλήσεις τις οποίες έχει ο καθένας από εμάς. Τώρα ένας εκ των ηθοποιών που αγαπώ έτσι ιδιαίτερα και μ' αρέσουν είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τα Εγκλήματα, από την σειρά, την επιτυχημένη αυτή σειρά Εγκλήματα που έκανε τον Τζόνι τότε, και έδωσε μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή έκανε λόγο για μια κοινωνία fast food που, όπως είπε, πνίγει τους νέους σαν να έχει χαθεί η ελπίδα. Η ελπίδα που μας έλεγε ο Τσίπρας, η ελπίδα έρχεται πρώτα, ναι. Και λέει ότι δεν είναι απλά μια δύσκολη εποχή, είναι ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε, είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος αυτός.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε εποχή, όπως είπες και προηγουμένως, έχει τις δυσκολίες της, έτσι. Και εμείς, ας πούμε, παλιότεροι λέγαμε τι δύσκολα που ήταν τα πράγματα. Κάθε εποχή όμως είναι διαφορετική, με διαφορετικές δυσκολίες. Πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου έχει ιδιαίτερες δυσκολίες για όλους μας, αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Γιατί είναι σαν να έχει χαθεί μια ελπίδα, είναι σαν να είναι όλα πολύ fast food. Όλα όμως, όλα τα παιδιά. Και το χειρότερο πράγμα που νιώθω ότι περνάνε τα νεότερα παιδιά είναι ότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ, δηλαδή, ξέρεις, ωραία, να δουλέψουν, να δουλέψουν για ποιο λόγο, για να βγάλουν κάποια φράγκα, για να πληρώσουν τα νίκια τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς και μόνο. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς λέγαμε θα δουλέψουμε τότε στην εποχή μας, αλλά θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι στην άκρη, να πάμε λίγες διακοπές. Τώρα είναι σαν να είναι πολύ δύσκολα όλα, σαν να έχει φτάσει ένα περίεργο αδιέξοδο η κατάσταση.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Αυτό το οποίο είπε ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι η αλήθεια η οποία μαστίζει τη νέα γενιά και όχι μόνο τη νέα γενιά. Γιατί ακόμη και όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, έφηβος ή και πιο μεγάλος τέλος πάντων, 20-22 ετών, δουλεύαμε και μπορούσαμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα, μπορούσαμε να πάμε διακοπές, μπορούσαμε να βάλουμε κανένα φράγκο στην άκρη, να πάρουμε και κανένα αυτοκινητάκι σαν νέοι άνθρωποι που εργαζόμασταν. Μπορεί να παίρναμε, ας πούμε, μισθό 600-700 ευρώ τότε, αλλά τα 700 ευρώ υπαρκούσαν για να μπορέσεις να ζήσεις. Τώρα τα 1000 ευρώ δεν φτάνουν, 1000-1200 ευρώ δεν φτάνουν. Δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πρέπει να πηγαίνεις στο ενίκιο, λες θα κάτσω στα αυγά μου. Δεν ανοίγεις τα φτερά σου, δεν αφήνουν στους νέους να ανοίξουν τα φτερά. Όχι μόνο στους νέους. Βλέπεις και μεγάλους ανθρώπους τώρα, σαραντάριδες, οι οποίοι μένουν ακόμη με τους γονείς τους, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν. Ή βλέπεις και ζευγάρια ακόμη, έτσι, παντρεμένα ζευγάρια, τα οποία μένουν με τα πεθερικά, με τους γονείς, γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι και να πούν ότι θα μπορούμε να το πληρώνουμε και θα μας μείνει και κανένα φράγκο στην άκρη. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων οι συντάξεις του μπαμπά και της μαμάς έχουν σώσει, πραγματικά έχουν σώσει σπίτια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν κάνουμε όνειρα, δεν έχουμε περιθώρια να ονειρευτούμε, ρε παιδί. Δεν έχουμε περιθώρια να πούμε ότι, ξέρεις τι, εντάξει, θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα πάρω κάνα φράγκο για να μπορέσω να κάνω κάτι, ρε παιδί, να πάω ένα ταξίδι. Τι ψυχή έχει να πάει κάποιο σε ένα ταξίδι, ας πούμε, 3, 4, 5 μέρες. Να πεις ότι θα φάω και 2000 και τι έγινε, ρε παιδί. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ειλικρινά. Όταν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 50% των Ελλήνων φέτος, δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές, είναι τραγικό. Και μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο. Και σκεφτείτε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές στο σπίτι κάποιου φίλου, κάποιου γνωστού κτλ. Που αν δεν υπήρχε αυτός ο φίλος ή ο γνωστός, δεν θα πηγαίναν οι διακοπές. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις όλο το χρόνο, να είσαι μέσα στο άγχος, μέσα στην πίεση, να πληρώσω το ένα, να πληρώσω το άλλο, να έρθει η εφορία, να την πληρώσω και την εφορία, να έρθει ο λογαριασμός, να πληρώσω το λογαριασμό μέχρι να πληρώσω το λογαριασμό, έρχεται ο άλλος. Να στείλω τα παιδιά σχολείο, να τα πάω φροντιστήριο να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε από το σχολείο ήδη να τους μαθαίνουν. Να τα πάω δραστηριότητες από εδώ, όλα αυτά είναι λεφτά. Και έρχεται το καλοκαίρι και λες, θα μπορέσω να πάω κάπου έστω ένα τριήμερο έτσι να μην κάνω τίποτα. Απλά να κάθομαι και να γναντεύω το κενό, τη θάλασσα, δεν ξέρω. Να περάσω λίγο καλά με την οικογένειά μου και δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που για να πάνε διακοπές. Και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου, καλά κάνουν. Θα αφήσουν να πλήρω τους λογαριασμούς κτλ. Γιατί σου λέει ότι κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί να μου τα φάνε αυτοί οι αλήτες. Γιατί να μην πάρω την οικογένειά μου να πάω έστω ένα τριήμερο κάπου. Έστω τρεις μέρες, ρε παιδί μου, να χαρούν και τα παιδιά κτλ. Τα σημερινά παιδιά δεν χαίρονται. Το μόνο που χαίρονται είναι τα κινητά τους. Μόνο αυτό χαίρονται. Δεν χαίρονται όπως πηγαίναμε εμείς διακοπές, ας πούμε, με την οικογένεια. Που χαιρόμασταν τη θάλασσα, τον ήλιο, την ελευθερία, γιατί δεν είχαμε σχολείο, το παιχνίδι. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χάθηκε αυτό το πράγμα. Λίγο μας κατάπιε η τεχνολογία, λίγο μας κατάπιαν τα προβλήματα. Λίγο οι οικογένειες αρχίζουν να αποξενώνονται, γιατί όταν δεν κάνεις πράγματα με τον άνθρωπό σου, με την οικογένειά σου, αρχίζει και αποξενώνεσαι μετά. Αρχίζει και χάνεται η ουσία του πράγματος. Και βλέπεις παντού διαλυμένες οικογένειες. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτό εννοείται ότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Και τα παιδιά γίνονται, πώς το λένε, μπαλάκια από εδώ, από εκεί, μια στον μπαμπά, μια στη μαμά κτλ. Ή πολλές φορές γίνονται και αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο γονιούς. Δηλαδή πράγματα τα οποία ειλικρινά στις παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν. Και μακάρι να μην υπήρχαν και σε αυτή την εποχή, αλλά όλοι είμαστε φορτωμένοι ψυχολογικά. Όλοι. Πότε ήταν την περασμένη εβδομάδα που κατέβηκε ο άλλος από το αυτοκίνητο και πλάκωσε στο ξύλο μια γυναίκα και τελικά ο τύπος ήταν για το ψυχιατρίο και τον κρατήσανε μέσα στο ψυχιατρίο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μαγκιά στον δρόμο, γιατί δεν ξέρεις τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Έγινε κάτι, πετάχτηκε μπροστά σου, σου κοίταξε στραβά. Ας το να φύγει, να πάει στο διάλο, να πάει δηλαδή. Δεν αξίζει να βάλεις για μια στιγμή να βάλεις την σωματική σου ακαιρεότητα σε κίνδυνο. Και μπορεί να είσαι κανένας τετραγωνισμένος, κανένας ψηλός, κανένας γεροδεμένος, ρε παιδί μου, και να πεις εγώ δεν μασάω. Και άμα θέλει ας κατέβει, ναι, αλλά άμα κατέβει και έχει ένα όπλο πάνω του, όσο γεροδεμένος και να είσαι, ξέρεις τι ωραία περνάει η σφαίρα και αξίζει. Ή το λιγότερο εγώ σου λέω ότι χαλάς τη ζαχαρίνια σου ρε παιδί μου. Μόνο που θα ανεβάσεις την πίεσή σου εκεί πέρα, αξίζει. Δηλαδή σκέψου απλά ότι η μέρα σου έχει 24 ώρες. 24 ολόκληρες ώρες. Και από αυτές τις 24 ώρες, σε μερικά δευτερόλεπτα γίνεται κάτι ρε παιδί μου. Πετάει το άλλος από στόπ, ξέρω εγώ. Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Άστο να φύγει και συνέχισε την ημέρα σου. Δηλαδή για αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα δεν αξίζει να χαλάσεις τις υπόλοιπες 24 ώρες της ζωής σου, της ημέρας σου. Δεν αξίζει, παιδί, ειλικρινά δεν αξίζει. Ας είμαστε ήρεμοι, ας είμαστε ψύχρεμοι. Γιατί ο κόσμος είναι τρελαμένος. Ψάχνουν να βρουν, έχουν προβλήματα και ψάχνουν να βρουν που θα τα ξεσπάσουν. Ξυπνάει ο άλλος με νεύρα, ας πούμε. Για τον χύψη λόγο και ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει τα νεύρα. Μην είστε εσείς οι τυχεροί δηλαδή. Αφήστε τον να φύγει. Εν τω μεταξύ μου στείλατε πολύ αυτό το βιντεάκι με την ομάδα των Ρωμά που βρίζουν έξω από το δικαστήριο και λένε καλά το κάναμε το παιδάκι και τα λοιπά που έφαγε την αδέσποτη τη σφαίρα. Σας το είπα παιδιά όλοι, και έβαλα και το ηχητικό. Είναι εύκολη ψήφοι όλοι αυτοί. Εύκολη ψήφοι. Πάνε, χαρτζηλικών και τους παίρνουν τους ψήφους. Γι' αυτό τους έχουν και αλωνίζουν έτσι. Τα περιστατικά πάρα πολλά. Μόνο την περασμένη εβδομάδα στο Ναύπλιο η νοσηλεύτρια η οποία κατέρευσε και δυστυχώς πέθανε μετά από τεράστια πίεση η οποία δέχτηκε στα επίγοντα. όταν από δεκάδες Ρωμά, ξέρω εγώ, γύφτους, όπως θέλετε πείτε τους, δεν με νοιάζει, πέσαν από πάνω της, φωνάζαν, ουρλιάζανε, α, ου, από εδώ, από εκεί, η γυναίκα από όλη αυτή την πίεση την οποία δέχτηκε, έπαθε καρδιακή προσβολή, γεια σας. Στο Μενίδη, θυμάστε, ο 11χρονος ο Μάριος που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα έξω από τα δικαστήρια. Είναι αυτό το βίντεο το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολύ, που λέει καλά του κάναμε. Άκουσον, άκουσον, στη Λάρισα. Νέα στοιχεία έχουν βγει για την υπόθεση των Βιλανάκηδων. Απάτες, εκβιασμοί, χρυσές λίρες, συλλήψεις, όπλα, τα πάντα στον Ασπρόπυργο. Όπου οι Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε καταβλισμό και προσπάθησαν να τους κλέψουν το όχημα. Και όλα αυτά έγιναν την περασμένη εβδομάδα, έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα γίνανε όλα αυτά. Και δεν μίλησα ούτε για τις κλοπές, ούτε για τις διαρρήξεις, ούτε για απάτες που έχουν γίνει σε ηλικιωμένους, σε λαθή άνοιξη από τη ΔΕΗ είμαι. Η παραβατικότητα, ειλικρινά, των Ρωμά ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τον μέσο όρο παραβατικότητας όλων των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. Και ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο λέω δεν είναι ρατσισμός. Για να αποφύγω... Δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι θέμα πραγματικότητα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα η οποία υπάρχει και για την οποία δυστυχώς αυτό το κράτος, προκειμένου να αγοράσει τις ψήφους τους, μας αφήνει να ρισκάρουμε τις ζωές μας αλλά και τις περιουσίες μας καθημερινά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Κουραστήκαμε με την ανοχή, κουραστήκαμε με το να κινδυνεύουμε συνεχώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό το βίντεο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα, πρέπει επιτέλους να παρέμβει ο εισαγγελέας. Να καλέσει τον τύπο αυτόν, ο οποίος είναι μπαμπάς βουλευτίνας, που πήγε και μοίραζε χρήματα για να εξαγοράσει ψηφαλάκια. Βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας, το τονίζω. Δεν υπάρχει καθαρό άτομο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά. Όλοι έχουν το σκανδαλάκι τους, όλοι έχουν την βρωμιά τους, όλοι κάτι θα έχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ απορώ με τον κόσμο που τους ψηφίζει, για τον απλό τον κόσμο μιλάω. Δεν μιλάω για τους ολιγάρχες, δεν μιλάω για αυτούς που εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, μιλάω για τον απλό κόσμο. Που λέει Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί, δε, τι άλλο να ψηφίσει. Με αυτούς απορώ ειλικρινά. Και επειδή είπα προηγουμένως, έλεγα για το γεγονός το τι συμβαίνει στους δρόμους και το πόσο απροστάτευτοι είμαστε, κυριολεκτικά στους ελληνικούς δρόμους ζούμε από καθαρή τύχη. Και θέλω να ακούσετε το ρεπορτάζ το οποίο είναι του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, με ιδιαίτερη προσοχή.
2: Πανικός προκλήθηκε στο Παλαιό Φάληρο όταν μεθυσμένοι οδηγός με κλεμμένο όχημα παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα, παραλίγο να παρασύρει πεζούς και τελικά κατέληξε σε πλωτή πολυκατοικίας.
3: Και όλα αυτά έγιναν, Κατερίνα, χθες το μεσημέρι μπροστά στα μάτια πολλών περαστικών. Βλέπουμε και ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται η 32χρονη, η οποία μόλις έχει κινητοποιηθεί με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα μπροστά σε μια πιλωτή πολυκατοικίας. Εκείνη βρίσκεται εκτός εαυτού. Έχει καταναλώσει αλκοόλ 3 φορές πάνω από το κανονικό. Πρέπει να σου πω ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο από την Καλυθέα, ακολούθησε ξέφρενη πορεία, έφτασε, έμπαινε ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο και ακινητοποιήθηκε αφού παραλίγο να παρασύρει μάλιστα και περαστικούς. Ειδοποίησαν βέβαια στην αστυνομία. Πρέπει να σου πω ότι στην θέα των αστυνομικών η ίδια προσπάθησε να το βάλει στα πόδια, ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Τελικά οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τις πέρασαν.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν, κάτσε να ανοίξω και το μικρόφωνο. Άμα λέμε ότι ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα, είναι απίστευτα. Αυτή εδώ πέρα δεν πρέπει να πάει φυλακή τώρα. Πραγματικά δεν θα έπρεπε. Δηλαδή οδηγούσε μεθυσμένη, πήρε κλεμμένο αυτοκίνητο, βγήκε στους δρόμους, άρχισε να παίρνει αμπάριζα αυτοκίνητα, μπήκε μέσα σε μία πιλωτή, σου λέει στο παρκάρο εδώ, κατά τύχη μπήκε μέσα στην πιλωτή εδώ. Καθημερινά κινδυνεύει η σωματική μας ακεραιότητα, κινδυνεύει η ζωή μας από τον κάθε ηλίθιο, από τον κάθε τρελό. Ειλικρινά. Προσέχετε όταν πάτε στη δουλειά σας. Δηλαδή, ξεκινάς το πρωί. Έχει suspense, ρε παιδί μου, η μέρα. Ξεκινάς το πρωί και λες: θα καταφέρω να περάσω την πίστα και σήμερα. Θα καταφέρω να γυρίσω στο σπίτι μου. Θα με ξαναδούν τα παιδιά μου. Θα ξαναδώ την οικογένειά μου. Μη και πέσω σε κανένα παλάβο τίποτα. Μη και γίνει και κανένα εργατικό ατύχημα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Τα εργατικά ατυχήματα παίρνουν και δίνουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι, όλοι είμαστε εξουθενωμένοι. και ένας λαός κουρασμένος, είναι λογικό ότι θα γίνουν και λάθη, θα υπάρξουν και εργατικά ατύχημα. Μόνο πέρσι οι στατιστικές λένε ότι κάθε δύο μέρες είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα. Δηλαδή, μέρα παραμέρα, ένας άνθρωπος σκοτωνόταν κατά την ώρα της εργασίας του. Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Υπάρχουν εργατικά δυστυχήματα, γιατί υπάρχουν και εργατικά ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία δεν είναι καν καταγεγραμμένα. Γιατί εργατικό ατύχημα θεωρείται, φεύγοντας εγώ από τη δουλειά για να πάω στο σπίτι μου, αν μου συμβεί κάτι, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Και μπορεί να πάω στο νοσοκομείο, ας πούμε, και το νοσοκομείο να το πάρει απλώς σαν επίγον περιστατικό, ή να μου συμβεί κάτι στη δουλειά, να χτυπήσω, να πάθω κάτι. Αλλά όταν θα πάω στο νοσοκομείο να μου πούνε ότι μην πεις ότι το έπαθες στη δουλειά, όχι από το νοσοκομείο, ο εργοδότης μου. Και θα τα βρούμε και θα κάνουμε. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και δεν καταγεγραμμένο ως εργατικά ατυχήματα. Είμαστε ένας λαός κουρασμένος. Κακά τα ψέματα, δουλεύουμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το 50% των Ελλήνων είτε κάνει είτε ψάχνει για να κάνει δεύτερη εργασία, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με την πρώτη. Αυτό συνεπάγεται ότι όταν είσαι κουρασμένος θα κάνεις και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνεις λάθος. Όταν είσαι κουρασμένος υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκληθεί κάποιο εργατικό ατύχημα. Αλλά εδώ πέρα μας θέλουν έτσι, δυστυχώς. Οι κυβερνώντες, οι ολιγάρχες, αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις, μας θέλουν έτσι. Μας θέλουν να είμαστε μηχανές οι οποίες θα μας λιώσουν, ρε παιδί μου, για να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από εμάς, δίνοντας όσο λιγότερα γίνεται. Μισθοί οι οποίοι δεν επαρκούν. Δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα τα οποία τα ζητάνε πίσω. Επιδόματα αδείας τα οποία τα ζητάνε πίσω. Κανείς δεν τους ελέγχει όμως. Οι εργαζόμενοι φοβούνται να κάνουν καταγγελίες, γιατί ακόμη και το ίδιο το σύστημα δεν τους προστατεύει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να πει ότι εάν ένας εργαζόμενος κάνει μια καταγγελία για τον εργοδότη του ότι του ζήτησε χρήματα πίσω, θα υπάρξει ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, τα 10 θα πάνε στο κράτος, τα 10 θα πάνε σε αυτόν που έκανε την καταγγελία, εφόσον η καταγγελία ευσταθεί. Σε περίπτωση που απολυθεί, ο άλλος να μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα μου πεις, αυτό μοιάζει και λίγο με πληρωμένη ρουφιανιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι παρά αλλιώς. Γιατί η εργατική τάξη υποφέρει πραγματικά. Οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα υποφέρουν. Είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια εργασία η οποία να τους δίνει έναν αξιοπρεπή μισθό, αλλά και οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, ούτως ώστε να πεις, εντάξει ρε παιδί μου, πάω στη δουλειά μου και θα έχω ένα ασφαλής περιβάλλον, δεν θα έχω ένα τοξικό περιβάλλον, θα έχω ανθρώπους οι οποίοι θα με καταλάβουν. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές, δυστυχώς. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, σηκώνουν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και κάνουν μια δουλειά η οποία δεν τους αρέσει, αλλά την κάνουν αναγκαστικά για λόγους, πώς το λένε, για να μπορούν να έχουν χρήματα, να μπορούν να κινηθούν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο μας αρρωσταίνει. Αυτό είναι καρκίνος πραγματικά, να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει και σε αυτή τη δουλειά να μην σε σέβονται κιόλας. Και αυτό αρχίζει και σε τρώει μέσα σου. Πραγματικά εύχομαι να βρούμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, αρκεί να θέλουμε. Και αρκεί να πιστεύουμε ότι μπορούμε. Όλοι μαζί ενωμένοι κάτι θα καταφέρουμε. Η ώρα είναι 7:30 και πάμε στο τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. 69-07-483-48-4 το Viber. Εντός ο λίγου πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο και όλα τα υπόλοιπα.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο μάχη, στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα και στη συμπρωτεύουσα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που το διαδίκτυο καταφέρνει και η φωνή μας ξεφεύγει από τα στεγανά της συχνότητας των Ερτζιανών και μπορεί και φτάνει πλέον σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα έλεγα προηγουμένως για το γεγονός ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κυβερνητικό αφήγημα το οποίο λέει για την αύξηση των μισθών, άμα το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα θα δούμε ότι απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας στον ελλαδικό χώρο, όλοι οι μικρομεσαίοι, όπου και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι εργάζονται με το βασικό μισθό. Είχαμε μια πρόσφατη έκθεση των Βρυξελών, όπου έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου και συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι πραγματικές αποδοχές, δηλαδή το εισόδημα αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, δεν έχουν επιστρέψει όπως λέει στα προπανδημία σε επίπεδα του 19 εν μέρη λόγω του επίμονου πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη έκθεση καταφέρνει και καταρρύπτει ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία μας λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο επικαλούνται τις υποτιθέμενες συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού, οι οποίες αρκούν για να αντισταθμίσουν τάχα μου δίθεν τις απώλειες που προκάλεσε το κύμα ακρίβειας των τελευταίων ετών. Κάτι το οποίο φυσικά είναι απόλυτα ψευδές και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αυξήσεις αυτές έχουν απορροφηθεί σε σημαντικό βαθμό από τον πληθωρισμό. Τις αυξήσεις στα ενίκια, το κόστος στέγασης, τους λογαριασμούς ενέργειας, τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και το 30-40 το θέλεις έτσι με το καλημέρα και λες: τι έχω πάρει, παιδί μου, τρία πράγματα έχω πάρει και μου έχει φύγει ένα μεροκάματο. Οι λογαριασμοί ενέργειας οι οποίοι έρχονται πανάκριβοι, ιδιαίτερα το χειμώνα, αυτοί οι οποίοι ζεσθενόντουσαν με ηλεκτρική ενέργεια. Τους ήρθε ο κούκος αηδόνι. Τώρα το καλοκαίρι με τα κλιματιστικά, άμα έχει ζέστες και αυτά, ευτυχώς μέχρι στιγμής κρατάει ο καιρός. Και εκεί πέρα θα γίνει χαμός. Τα ενίκια που έχουν ξεφύγει για αυτά στον Θεό. Τραγικό πράγμα τώρα να χρειάζεται το 60-70% του μισθού σου για να μπορέσεις να νοικιάσεις ένα σπίτι, μια τρόγλη. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καταρρύπτεται όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση, όλο αυτό το επιχείρημα όπου μας λένε ότι οι αυξήσεις του μισθού οι οποίες έχουν δοθεί αρκούν για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν όλες αυτές τις απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά περίπου 32% μεταξύ Ιανουαρίου του 22 και Δεκεμβρίου του 25, κάτι το οποίο σε πραγματική αύξηση αντιστοιχεί 12,2%. Ωστόσο, άμα το πιάσουμε και το δούμε και το ξετυλίξουμε, ο κατώτατος μισθός δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων και βέβαια ούτε επηρεάζει άμεσα όλο το φάσμα των μισθωτών αυτής εδώ της χώρας, όπου η πλειονότητα διαθέτει ατομικές συμβάσεις και εργάζεται με παγωμένους μισθούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να μην δουλεύουν με τον βασικό μισθό, να δουλεύουν για 8-9 εκατοστάρια κτλ. Όπου εκεί πέρα δεν επηρεάζονται καθόλου προς τα πάνω αυτοί οι μισθοί. Τίποτα. Δηλαδή, όλες αυτές οι αυξήσεις αφορούν ξεκάθαρα τον βασικό μισθό. Εγώ, άμα παίρνω επί πόσα χρόνια, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, δουλεύω σε μια τέτοια δουλειά, ας πούμε, και μου δίνει ένα χιλιάρικο το μήνα, δεν παίρνω κάποια αύξηση, δεν βλέπω κάτι της παραπάνω. Και βέβαια, ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι εξακολουθούν να έχουν έναν από τους χαμηλότερους μέσους μισθούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ταυτόχρονα, με βάση τις έρευνες οι οποίες γίνονται, εργάζονται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο εργαζόμενο. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας φτάνει τις 41 ώρες, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Και βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν και υψηλότερες αμοιβές, συνδυάζονται με μικρότερη διάρκεια εργασίας. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε πολλές χώρες έχει εφαρμοστεί το 7ωρο και το 4ωρο. Όπου εφαρμόστηκε, σε όποιες χώρες το εφήρμοσαν αυτό το πράγμα, είδανε μεγάλη διαφορά
στην αποδοτικότητα των εργαζομένων. Γιατί ο άλλος όταν είναι ξεκούραστος μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Εδώ πέρα δουλεύουμε 6 στα 7, πάνω από 8 ώρες σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Αλλά δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα γιατί είσαι κουρασμένος. Και είσαι κουρασμένος όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Γιατί λες ότι θα δουλέψω, μπορεί να κάνω υπερορίες, δεν θα τις πληρωθώ ποτέ. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν πληρώνεται ποτέ τις υπερορίες του. Οπότε λοιπόν όταν είσαι ξεκούραστος και εγκεφαλικά και σωματικά μπορείς να παράξεις περισσότερο. Όταν είσαι ικανοποιημένος από μια εργασία θα κάνεις και αυτό το κάτι της παραπάνω. Αυτό δεν το έχουν πιάσει δυστυχώς πολύ. Και η εικόνα γίνεται ακόμη δυσμενέστερη εδώ πέρα για τους Έλληνες, αν λάβουμε υπόψη ότι πάνω από το 40% των εργαζομένων εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ περισσότερο από το 1 τρίτο απασχολείται και κατά τις βραδινές ώρες. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν, άμα τα πάρουμε, δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας βασίζεται δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε ευέλικτες και συχνά πολύ, πολύ εξαντλητικές μορφές απασχόλησης. Και δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της επισφάλειας εδώ πέρα, γιατί σε όλη αυτή την εργασιακή αναμπουμπούλα η οποία υπάρχει στη χώρα μας κυριαρχεί η μερική απασχόληση, οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζόμενοι οι οποίοι είναι όμοιροι και δεν μπορούν να βρουν μια σταθερή εργασία, καθώς το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, έτσι πως το έχουν ψηφίσει και με το 13ωρο και όλα αυτά, προωθεί τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Οπότε λοιπόν πολλοί εργαζόμενοι είναι καταδικασμένοι και είναι πολύ πιεσμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι μια τακτική που στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουμε να ξεχυλώνει τα τελευταία χρόνια και θύματα είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι δεν επιλέγουν οι ίδιοι να εργάζονται λιγότερες ώρες ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά δυστυχώς οδηγούνται σε αυτές τις μορφές απασχόλησης επειδή απλά δεν μπορούν να βρουν μια σταθερή εργασία. Τα νούμερα είναι πραγματικά αμήλικτα και δείχνουν ότι το 84% όσων εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Και παράλληλα σχεδόν 3 στους 10 εργαζόμενους με προσωρινή απασχόληση αντιμετωπίζουν ηλική αλλά και κοινωνική στέρηση. Είναι ένα γεγονός το οποίο ξεκάθαρα αποτυπώνει το πόσο μεγάλο είναι αυτό εδώ το πρόβλημα. Και βέβαια η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα εργασίας εδώ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 0,8% το 2024 και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο υποδηλώνει μια μέτρια βελτίωση της παραγωγής ανά εργαζόμενων, αλλά όχι αυτή η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Την ίδια στιγμή τώρα το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας με βάση τις ώρες εργασίας αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και εδώ πέρα και αυτά τα νούμερα φαίνεται η έκταση του προβλήματος, αλλά τα ποσοστά παραγωγικότητας εδώ πέρα στη χώρα μας επηρεάζονται άμεσα και από την ψηφιακή μετάβαση, γιατί έχουμε και αυτό. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν διαθέτουν σημαντικά ψηφιακά εργαλεία με τα οποία βέβαια θα μπορούσαν να ανεβάσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Υπάρχει περιορισμένη χρήση καινοτόμων αλλά και ψηφιακών τεχνολογιών και αυτό αποτελεί έναν από τους παράγοντες που περιορίζουν τις δυνατότητες ενός εργαζομένου και για να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση μισθών μέσω πρόθεσμα. Και οι Βρυξέλλες μάλιστα συστήνουν στην χώρα μας να υπάρξουν κάποιες στοχευμένες πολιτικές για να υπάρξει ένας ψηφιακός μετασχηματισμός, για να υπάρξει βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και εξειδίκευση των εργαζομένων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας αλλά και έντασης γνώσης, οι οποίες βέβαια θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υπάρξει μια βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα στη χώρα μας δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και συνεχίζουμε σε αυτό το τροπάρι, συνεχίζουμε να είμαστε σύγχρονοι δούλοι, σύγχρονοι σκλάβοι και να περνάμε ζάχαρες, όπως τα έλεγε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που μας λέει μη στεναχωριέστε που δεν έχετε χρήματα να πληρώσετε λογαριασμούς κτλ. Αλλά έχουμε λιακάδα έξω, βγείτε τώρα να δείτε τι λαμπερό ήλιο έχει. Άντε μωρέ γκρινιάρδες εσείς.

πάω λίγο στα της πόλης μας. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, να ξέρετε, για όσους δεν το έχετε πληροφορηθεί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικότατα. Σήμερα το βράδυ, εξαιτίας των εργασιών του flyover, θα είναι κλειστή η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Έχει βγει και σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο ότι σήμερα και αύριο, κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, όπου είναι ο κόμβος των Μετεώρων, και K5, όπου είναι ο κόμβος της Ευκαρπίας, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού, μέσω του κόμβου K6 των Μετεώρων, και συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικότατα. Και η Τροχέα έχει βγάλει ανακοίνωση επίσης που ζητάει την προσοχή των οδηγών. Πάντως γενικά η περιφερειακή, να ξέρετε, επειδή είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, έτσι πως έχει γίνει τώρα και έτσι πως έχουν στενέψει λωρίδες κυκλοφορίας και τα έργα που γίνονται κτλ., δυστυχώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν κινείστε στην περιφερειακή. Όσοι επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την περιφερειακή, εγώ να πω την αλήθεια, την αποφεύγω. Γιατί πάντα θα υπάρξει ο κλασικός ηλίθιος που θα θέλει να τρέξει ανάμεσα από το αυτοκίνητο. Πάντα θα έρθει ο κλασικός ανόητος, ο οποίος θα κολλήσει το αυτοκίνητό του πίσω από το δικό σου και θα αρχίσει να σου παίζει τα φώτα. Και εσύ θέλεις να κατέβεις κάτω και να του παίξεις κάτι μπουνιές μέσα στα μούτρα. Αλλά λες, υπομονή ρε παιδί μου, γιατί δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Γιατί είπαμε πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, που κατά την γνώμη μου το flyover δεν χρειαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Ας κάνατε μια απαλωτρίωση, να δώσετε άλλη μια λωρίδα στην περιφερειακή οδό και μια χαρά θα ήταν τα πράγματα. Δεν χρειαζόταν η πόλη να μπει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Που μάλιστα οι κάτοικοι της πόλης λέγανε ότι όχι ρε παιδί μου, μην το κάνετε το ρημάδι, αφήστε το ως έχει. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε χωρίς συγκοινωνιακή μελέτη, για το οποίο πληρώσαμε πρόστιμα γιατί δεν ξεκίνησε στην ώρα του, και όλα αυτά τα όμορφα, τέλος πάντων, τα οποία

Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη. Μια δροσερή καλημέρα λέει από τη Σαμοθράκη. Σου έστειλα και έναν καταράκτη στο Messenger για δροσιά. Ναι, το είδα. Γεια σου Γιώργο μου. Χρειαζόμαστε έτσι οάσεις δροσιάς. Να σου κάνω και ένα like. Γιατί ζούμε στην εποχή των likes. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν ρε παιδί μου. Τα like, τα views. Ποιος θα μας δει περί... Η ματαιοδοξία δηλαδή. Και δυστυχώς αυτή η ματαιοδοξία έχει περάσει στους νέους ανθρώπους. Όλοι οι νέοι άνθρωποι κυνηγάνε είναι τα like, τα views. Να δείξουμε. Τι να δείξουμε, δεν ξέρω. Να νιώσουμε σημαντικοί ρε παιδί μου. Γιατί άμα μας κάνουν 50 like, κάτι δεν πάει καλά. Μας κάνουν 50.000 like, είμαστε σημαντικοί τελείως. Αχ, μα εύχομαι να βρούμε τη δύναμη ειλικρινά να τα αλλάξουμε όλα αυτά τα ανόητα πράγματα. Να καταλάβουμε ότι η ουσία της ζωής δεν είναι ούτε τα χαζά βίντεο που θα ανεβάσουμε, ούτε τα like, ούτε τα views, ούτε τίποτα. Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι να ζούμε την κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό. Καλημέρα στη Σωτηρία. Διακόπτει αναμετάδοση, λέει, διαδικτυακά. Τόσο πολλοί δεν αντέχουν να ακούν αλήθεια. Έλα ρε, μη μου λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί και είναι και Δευτέρα. Εγώ βλέπω ότι είμαστε καλά. Και η Ασπασία μου λέει: έχει πρόβλημα, δεν σε ακούω. Η Ασπασία από την από Αθήνα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον κάτι έγινε. Κάπου χάθηκε η αναμετάδοση, αλλά. Θεοδόσης από Χολαργό, πρώην κομμουνιστής. Έχει διαπραχθεί, λέει, ένα έγκλημα τεραστίων διαστάσεων δημόσιας περιουσίας και θα έπρεπε να ξεσηκωθεί τεράστια αντίδραση του λαού. Οι ΣΜΑΤΙΝ, τους νεοέλληνες, τους καταντήσανε μαλθάκες. Ο μόνος που απέμεινε να ενημερώνει το λαό είναι ο πρόεδρός μας, αναφέρεται στο Βελόπουλο, αφού βλέπουμε ότι τα σαπρόφυτα που μαζεύονται στο κακόφημο κτίριο της πλατείας Συντάγματος δεν νοιάζονται για την καταστροφή των εξκαφέων στη Δυτική Μακεδονία. Εάν είναι δολιοφθορά της τουρκικής ΜΜΤ να βγει η κυβέρνηση να το πει, αλλά πολύ πιθανόν έχουν κρυφά γκάλοπ και δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο στην επόμενη κυβέρνηση που θα ήθελε να παράγει φθηνό ρεύμα στο λαό. Αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Προσοχή, λέει. Ο σύγχρονος κρέοντας του Μαξίμου θα κάνει πάλι ότι δεν είδε, δεν ξέρει, δεν άκουσε τίποτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λέει, δεν χρειάζεται να τους ανασηκώσουμε φυλακή, διότι όλοι αυτοί οι σέσιποι ξέρουν, λέει, ότι τα δικαστήρια κρατάνε πολλά χρόνια. Μία είναι η λύση μόνο με το νερό και ψωμί σε βραχονισίδες. Δόξα τω Θεώ, λέει, έχουμε ακόμα 3.000. Γεια σου, δώσε μου καλημέρα, καλημέρα στο Χολαργό. Αυτό θέλουν να κάνουν, γι' αυτό καταστρέψανε τις μηχανές που εξήγαγαν λιγνίτη, ούτως ώστε αν έρθει άλλη κυβέρνηση να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει το λιγνίτη, να μην μπορέσει να κάνει εξορίξεις. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο μου τον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα, υγεία δώρο Θεού και όχι επιπληρωμή, πολλά χαιρετίσματα. Σίγουρα δώρο Θεού, αλλά κάποιοι πάνε να μας την κλέψουν και την υγεία. Και πρωτίστως την ψυχική υγεία. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, αυτά συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Αλήθεια, λέει, είναι νόμιμοι οι καταβλισμοί? Σε πολλές εκ των περιπτώσεων, όχι. Θα σου απαντήσω ότι δεν είναι νόμιμο. Έχει γίνει κατάληψη δημοσίου χώρου, αλλά δεν τα αγγίζουμε αυτά τα θέματα, γιατί όχι εμείς, αυτοί που θα έπρεπε να τα αγγίζουν. Γιατί είπαμε, είναι εύκολα ψηφαλάκια. Καλημέρα στην Τίνα. Μην ξεχνάμε, λέει, τι είπε στον Χατζη Νικολάου. Θέλει τρίτη τετραετία και τέταρτη δεν θα υπάρξει και γέλασε. Λογικό, αφού θα τα καταστρέψει όλα. Άμα πάρει τρίτη τετραετία, μετά δεν θα υπάρχει Ελλάδα για να κυβερνήσει. Οπότε κάτι ξέρει ο Μητσοτάκης. Και όχι τίποτα άλλο. Τι θα κάνουμε μετά χωρίς Μητσοτάκη? Πραγματικά, δηλαδή, σκεφτείτε το. Καλημέρα στον Πασχάλιο. Ο Σιμίτης τον έβαλε μέσω του Καρατζάλη στην τράπεζα που καταχράστηκε για μια 200 εκατομμύρια και έπειτα τον βάλανε στη Βουλή Άρων-Άρων για να καλυφθεί μέσω της βουλευτικής ασυλίας. Έτσι είναι, αυτό είπα. Γι' αυτό λέω ότι τον Σιμίτη πρέπει να τον κάνει εικόνισμα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλυστη, όπως μου γράφει Αλόνισο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ.

Η Μαρία από τις Σικές. Πολύ αισιόδοξο, λέει, σε ακούω ως προς τα επόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε σατανικό μυαλό, κατάλαβε στενό. Αισιόδοξο. Εντάξει. Βλέπω πως κατευθύνονται απλά τα πράγματα. Παρατηρώ το τι συμβαίνει και το σχολιάζω αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο, γιατί φοβάμαι την αποχή. Φοβάμαι ότι ο κόσμος θα απέχει και πάλι. Είναι πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Ο Φίλιππας, καλημέρα. Με πήρε τηλέφωνο προχθές, λέει, κατσίβελης λογιστής. Α, τον δούλευα και δεν άντεξα. Με πήραν τα γέλια και μου το έκλεισε. Τελικά αυτός με το κοντό μουστάκι κάτι ξέρω που τους έστελνε για εργασία. Ναι, προσέξτε αυτούς τους τύπους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και ενημερώστε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ότι άμα τους πάρει κάποιος τηλέφωνο και τους πει ότι τάχα μου δίθεν είμαι λογιστής και θέλω τραπεζικό λογαριασμό, θέλω κάρτες, δεν δίνεται τίποτα τέτοια στοιχεία πουθενά και σε κανέναν για κανέναν λόγο. Κλείστε απλά το τηλέφωνο. Καλημέρα στο Φάνη, καλή εβδομάδα με υγεία. Κανένα μπάνιο έκανες? Όχι βέβαια. Τι γίνεται, λέει, με μοβ μέδουσες? Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει θάλασσα το καημένο ακόμη. Καρχαρίες, λέει, λαγοκέφαλους. Επίσης, όλοι οι καθαροί Έλληνες να πηγαίναμε σε έναν άλλο πλανήτη και θα το ονόμαζα ο πλανήτης των καθαρών αφυπνισμένων Ελλήνων. Ενώ τους νεοέλληνες αραγκιάδες μαζί με τις κυβερνήσεις που έφεραν τα μνημόνια θα τους αφήναμε στη μίζερη γη που την κατέστρεψαν εδώ και 50 χρόνια. Λες, να ζήσουμε σε άλλο πλανήτη. Δεν ακούγεται άσχημο, να σου πω την αλήθεια. Καθόλου άσχημο. Έτσι πως έχει γίνει τα πράγματα εδώ πέρα. Νερό να έχει μόνο και ήλιο, παιδιά, ήλιο, για να μην χρειαζόμαστε λεφτά. Έτσι. Όσο για τις μέδουσες και τους λαγοκέφαλους και αυτά, δεν ξέρω, ακούω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ναι, okay, είναι ένα επικίνδυνο ψάρι ο λαγοκέφαλος, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουν να μας τα παρουσιάσουν. Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά. Δεν ξέρω και πολλά εγώ από ψάρια, να σου πω την αλήθεια. Περί ψαρίων, δαμιανίδες και σερέτης, αυτοί τα ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Έχεις δίκιο, λέει. Οι γονείς που τα δίνουμε όλα και τρέχουν και πάλι το 90% είναι σε διάσταση και πάλι τρέχουν οι γονείς και στο τέλος κλείνουν σε ένα ίδρυμα γιατί είσαι βάρος. Χάθηκε, λέει, ο σεβασμός. Άλλαξε ο κόσμος με όλα αυτά που γίνονται. Ζούμε μία τρέλα. Όλοι για το Δαφνί είμαστε και για τη Σταυρούπολη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και υπομονή. Οι γεύτη, λέει, έχουν γίνει μάστιγα και δεν κάνει κανείς τίποτα για να τους μαζέψουν. Καλημέρα στον φίλο τον BMW Mini. Τα πράγματα, λέει, δεν είναι τόσο χάλια όσο φαίνονται, αλλιώς μου το γράφει, είναι ακόμα χειρότερα. Το πιστεύω, αλήθεια. Αλήθεια το πιστεύω ότι είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν θέλω να το πω, να είμαι έτσι. Να έχω μια λίγη αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ότι κάτι θα πάει καλά, ξέρω εγώ. Να μην σας μαυρίσω και την ψυχούλα δευτεριάτη. Ο Χρήστος από την Αθήνα, λέει, εγώ ακούω κανονικά. Ναι, πρέπει να επανήλθε. Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ακούμε, λέει, μέσω ίντερνετ, είναι ok. Ο Ηράκλητος, καλημέρα από το Λάντσχουτ, καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους εξκαφείς, μια παραγγελία από τον Βελόπουλο όταν βγήκε η κυβέρνηση, από την Κίνα σε 2 μήνες θα τους έχουμε ξανά. Μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα, ρε παιδιά, μακάρι. Μακάρι επιτέλους να, κανονικά θα, μα όλο αυτό που γίνεται με τις ΑΠΕ και όλα, που παράγουμε ρεύμα και δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε και το στέλνουμε στη Βουλγαρία και πάμε και το αγοράζουμε το δικό μας ρεύμα από τη Βουλγαρία. Άσε τώρα. Τον Κυριάκο, καλημέρα. Μερικοί προωθούν το Μητσοτάκη σε χάος. Λες και με το Μητσοτάκη, λέει, έχουμε χορτάσει πρωτιές και επιτυχίες και αν το χάσουμε δεν θα υπάρχει χώρα. Μα ο Μητσοτάκης ο ίδιος είναι το χάος, παιδιά. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όχι φυλακή στους δολοφόνους, εκτέλεση και απέλεση, λέει, γενικά σε όλους. 500 ευρώ, λέει, πληρώνονται κάθε μήνα. Λέει, δεν λέγεται Σταυρούπολη, Δήμος Παύλου Μελά και το ψυχιατρίο Δημόσιο Θεσσαλονίκη. Σταυρούπολη είναι η περιοχή, εντάξει. Ωραία, είμαστε όλοι για τον Δήμο Παύλου Μέλλα. Έτσι πιο καλά. Καλημέρα στη Σωτηρία, παραλία Βρασνά. Χθες, λέει, ούτε μέδωσες ούτε λαγοπόδαρος. Όχι λαγοπόδαρος, λαγοκέφαλος. Μια υπέροχη καθαρή θάλασσα απόλαυση. Καλημέρα στον ο Κωνσταντίνο. Άμα έρθει, λέει, μια καθαρή κυβέρνηση και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να τους βάλει όλους φυλακή και τον Μητσοτάκη. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Είναι αλήθεια, λέει, ότι ο Κούλης έβαλε πρόστιμο στα σύνορα Αλβανίας σε όλους που πάνε να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εναντίον του Ράμα?
Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια εικόνα, δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα στην Μαρία. Δηλαδή, τώρα λέει την εντύπωση ότι μας άσπρισε την ψυχούλα. Όχι, αλλά έχω τουλάχιστον κάτι να λέω, κατάλαβες. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλ. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 7. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Και Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για το τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Παρά το εξαιρετικά τεταμένο κλίμα και τις ευθείες απειλές που προηγήθηκαν του Ντόναλντ Τραμπ και που προκάλεσαν προσωρινή διπλωματική εμπλοκή, οι διαπραγματεύσεις κατέγραψαν σημαντική πρόοδο. Η Τεχεράνη εξασφαλίζει την αποδέσμευση παγωμένων πόρων και την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές του πετρελαίου του. Εφιαλτικό είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς το πρωινό της Δευτέρας συνοδεύεται από έντονο κυκλοφοριακό χάος στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κυφισό και στα δύο ρεύματα, ενώ στο κόκκινο βρίσκονται οι λεωφόρος Κυφισίας, οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η Αττική Οδός, με σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σε πρωτοφανή θεσμική κρίση εξελίσσεται η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου μετά τη χθεσινή μαζική αποχή σχεδόν των μισών υποψηφίων ανώτατων δικαστών από τη διαδικασία ακρόασης στη Βουλή. Η πρωτοφανής αυτή κίνηση, που συνοδεύτηκε από σκληρές επιστολές δικαστών οι οποίοι καταγγέλουν προσχηματικές διαδικασίες και μεθοδεύσεις υπέρ συγκεκριμένων εκλεκτών προσώπων, ερμηνεύεται ως ένα ηχηρό μήνυμα σύσσωμης της δικαιοσύνης ενάντια στις προσπάθειες χειραγώγησης και παράκαμψης της δικαστικής επετηρίδας. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει την έξοδο του γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν για νέες έρευνες στην Κύπρο και το Αιγαίο. Η τουρκική νευρικότητα που εντείνεται συνοδεύεται και από εσωτερικές οικονομικές πιέσεις. Το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας αυξάνει παράλληλα κατά 15% τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Βοσπόρου. Σε καθημερινό πεδίο μάχης μετατρέπονται οι δρόμοι της Αττικής λόγω της δραματικής έλλειψης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η αναζήτηση πάρκινγκ πυροδοτεί όλο ένα και συχνότερα άγριες συμπλοκές και περιστατικά βίας μεταξύ των οδηγών. Από την Κυψέλη μέχρι το Χαλάνδρι, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς το κυκλοφοριακό χάος επιτείνεται από τον μπαράζ των παράνομων σταθμεύσεων αλλά και από την αυθαίρετη πρακτική κράτησης δημοσίου χώρου με καρέκλες, καμπό και γλάστρες. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τον εντοπισμό της ορού της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν για ημέρες στα Χανιά, καθώς η άτυπη γυναίκα βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα και με μονωτική ταινία στο στόμα θα μένει σε αγροτική έκταση του 43χρονου καθομολογίαν δράστη. Ενώ ο Σκοπιανός δράστης και ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι τη σκότωσε με μαχαίρι μετά από καυγά για το σπίτι, οι αρχές αναμένουν την αυριανή ιατροδικαστική εξέταση για την επίσημη έκδοση εντάλματος σύλληψης, ερευνώντας εξονυχιστικά το πραγματικό κίνητρο πίσω από το φρικτό έγκλημα. Σκηνικό πολέμου με περισσότερους από 130 πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού σε καταβλισμό της Αυλίζας καταγγέλουν οι κάτοικοι στις Αχαρνές μόλις δύο ημέρες μετά την επιβολή ισοβίων για τον θάνατο του μικρού Μάριου από δέσποτη σφαίρα. Οι πολίτες ξεσπούν για την προκλητική απουσία του κράτους καταγγέλλοντας μεγάλες καθυστερήσεις στην ανταπόκριση της άμεσης δράσης αλλά και την πλήρη αδράνεια των ειδικών ομάδων της ελληνικής αστυνομίας κατά τις νυχτερινές ώρες. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα έθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. An ageless heart that can never mend, his tears can never dry. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου του 2026 ημερομηνία. Έξω τα πράγματα δεν είναι καλά, πολλή κίνηση. Εσείς όμως είστε συντονισμένοι εδώ πέρα, είστε συντονισμένοι στους 99,8 ή και στο www.machfm.gr. Εκείνο το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά. Και όπου και αν είστε, μας ακούτε. Ποιους ακούτε τώρα? Ακούτε Ιωάννη Βασιλιάδη, Δημήτρη Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 η ώρα. Για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον ήχο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μουσικές επιλογές, ρυθμίζει το τι βγαίνει προς τα έξω, ώστε να ακουγόμαστε σχεδόν σαν άνθρωποι. Φυσικά συμμετέχετε στην εκπομπή και εσείς. Πώς συμμετέχετε? Νομίζω οι περισσότεροι το ξέρετε ήδη, το γνωρίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51. Ανοίγετε το Viber, στέλνετε το μήνυμά σας. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε, την περιοχή, το χώρο που είστε. Είστε στη δουλειά, είστε από τους τυχερούς που έχουν μείνει σπίτι. Όχι μόνο αυτό όμως. Δεν σας θέλουμε καλημεράκιδες, καληνυχτάκιδες, καλησπεράκιδες. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά τα οποία συζητάμε. Μας στέλνετε την άποψή σας για τα όσα έτσι βάζουμε στο τραπέζι. Και δεν περιορίζεστε εκεί. Έχετε δει ένα θέμα που εμείς δεν το έχουμε πιάσει και θέλετε να το πιάσουμε, μας το βάζετε κι αυτό. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ανοιχτοί. Και φυσικά την καταγγελία σας. Το στραβό, το περίεργο, το παράξενο που σας έτυχε, που είδατε στον δρόμο. Μην το κάνετε βέβαια σαν αυτό στον Κουσουλό προχθές. Το είδες, Αγιαννητόπουλε? Βγήκε ο άλλος 3-4 μέρες εκεί πέρα, έκανε καταγγελία για ένα μαντρά. Ήταν ένας μαντράς στη Σπάρτη που πούλαγε, λέει, κάτι αυτοκίνητα. Τα πούλαγε, αυτοκίνητα δεν είχε όμως, δεν είχε. Έπαιρνε τα λεφτά, πήγαινε ο άλλος στη μάντρα να πάρει το αυτοκίνητο, έβλεπε μπροστά του. Έχεις δει κάτι στο Far West που είναι κάτι πόλεις άδειες, που και απλά κυλάει ένα θάμνο στη μέση του δρόμου? Κάπως έτσι ήταν αυτή η μάντρα. Το μιλάτε με 3-4 μέρες, βγήκε ο άλλος να βγάλει το θέμα, να βγάλει την καταγγελία του στην εκπομπή. Και επειδή προφανώς ο άλλος κάπως τα βρήκε, τον πήρε τηλέφωνο, τον πίεζε, μπήκανε δικηγόροι στη μέση, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει. Του πήρε, μάλλον πήρε πίσω τα δικά του λεφτά και μετά του λέγε μην το βγάλεις. Τώρα ο άλλος είχε κάτι, είχε ετοιμάσει ρεπορτάζ, είχε. Πολύ πλάκα. Και τώρα και τα πήρε ο άλλος, έκανε έκρηξη στον αέρα.
1: Δηλαδή εσύ πήρες μάγκα από την Κρήτη που μας είχες πλήξει τα τέτοια 4 ημέρες. Μας έχεις στείλει και όλα τα μηνύματα. Όχι, μην το παίξεις το. Τι λες καλέ, δικηγόρε, τον κακό στον καιρό. Και τώρα ανάποδο.
0: Απλά τα πράγματα. Αν κάνετε καταγγελία, ούτε εδώ πέρα την παίρνετε πίσω μετά. Καλημέρα να δώσω στην Ατζέλικα, στην Άννα, στην Τίνα, στο Φάνη, στο Σάβα, στους Κώστιδες. Όχι Κώστιδες, Κωστίδες. Πω, τι ήταν αυτό? Επανάσταση, λέει ο Άριος Πάγος. Ο Έλληνας Φρέντο αναφέρεσε προφανώς τα όσα έγιναν την Παρασκευή. αυτό το οποίο συνέβη την Παρασκευή ήταν πολύ, πολύ χοντρό. Ήταν από τα πιο χοντρά πράγματα που, έχω ζήσει, ας πούμε, στο ρεπορτάζ. Δηλαδή καλέσανε τους αρεοπαγίτες, καλέσανε όλη την επετηρίδα του Αρείου Πάγου στη Βουλή για να συζητήσουν, για να ψηφίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός, να πούμε, της δικαιοσύνης της χώρας.

αυτοί αποφάσισαν να μην πάνε, όχι μόνο αποφάσισαν να μην πάνε, παραπάνω από τους μισούς δεν πήγανε. Έστειλαν και επιστολές. Έστειλαν επιστολές που έλεγε τι μας τραβάτε, τι μας κουβαλάτε παρασκευιάτικα, δεν έχουμε, λες και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Αφού έχετε αποφασίσει ποιον θέλετε, έχετε αποφασίσει να τον βγάλετε, τι μας τραβάτε. Και μάλιστα το πιο ενδιαφέρον τώρα σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Ο μεγάλος εκνευρισμός στους δικαστές, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και τόση εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, βγαίνουν και ρωτάνε, ξέρεις, πολιτικό ένας τον άλλον, στα πάνελ, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις διαδικτυακές εκπομπές. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Στο λένε και πρέπει να σηκώσει τα χέρια να πει ψηλά. Όχι, παιδιά, σταυρώστε με. Έχω εμπιστοσύνη. Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει θέμα. Το μεγάλο ζήτημα ήταν ότι πέρυσι στις αντίστοιχες εκλογές είχε βγει ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και είχε πει ξεκάθαρα ότι θα ήθελε να έχει έναν πρόεδρο στον Άριο Πάγο, ο οποίος θα έχει μικρή θητεία. Θητεία ενός χρόνου.

0: Και βγαίνει φέτος και λέει, αυτό που θέλουμε φέτος είναι να έχει μεγάλη θητεία. 4 χρόνια. Ο ένας χρόνος ήταν ο κύριος Τζαβέλας, με τον οποίο έγινε ό,τι έχει γίνει. Τα είδαμε με το Predator, έφερε εις πέρας αποστολές. Ο άνθρωπος τα κατάφερε εκεί πέρα, έτρεχε. Ε, καλά τα πήγαμε. Τι γίνεται όμως, γιατί να θέλει, λες Ιωάννη, μεγάλη θητεία στον επόμενο? Ο κύριος Λιμπερόπουλος θα είναι, νομίζω το όνομα το έχετε πρωτακούσει εδώ πέρα από τις συχνότητες του Μάχη FM. Είχε βγει και το είχε βγάλει ο Κυριάκος Οβελόπουλος σε μία από τις εκπομπές του. Ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Και όχι μόνο αυτό, είχε πει ότι δεν θα γίνουν και εκλογές πριν να οριστεί ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μιλάμε για τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό στην Ελλάδα. Αυτός κάνει τις 5 τελικές αποφάσεις όλες. Γιατί λες να ήθελε τώρα 4 χρόνια? Για ποιο λόγο, Ιωάννη Βασιλιάδη, πες μου πού πάει το μυαλό σου.
1: Καταρχάς, επειδή είναι γνωστό ότι είναι φιλικό προς την κυβέρνηση πρόσωπο, θα ήταν πολύ λογικό να θέλουν να το κρατήσουν για να τους διευκολύνει και την
0: ομάδα. Και γιατί περιστέλανε ένα χρόνο?
1: Πώς?
0: Γιατί περιστέλανε ένα χρόνο? Ε, δεν είσαι στο μυαλό του Μητσοτάκη, γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός, Ιωάννη Βασιλιάδη, λοιπόν. Άκουσε γιατί. Γιατί ήθελε τα 4 χρόνια η μεγάλη θητεία να ξεκινάει όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, προκειμένου να καλύψει την επόμενη τετραετία που δεν θα είναι στην εξουσία, να έχει στην ανώτατη θέση της δικαιοσύνης έναν άνθρωπο ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για όσα θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Να καλύψει όχι μόνο όχι τον εαυτό του, τους υπουργούς του, τους βουλευτάδες του, τους μετακλητούς, τους συμβούλους πιστοποίησης, ακεραιότητας, τους αρχηγούς εκεί πέρα που έχει βάλει τους άλλους, στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν ήθελε να ξεκινάει ένα χρόνο πριν τις εκλογές η θητεία του, κατάλαβες, γιατί θα έμενε ένας χρόνος να διαλέξει η επόμενη κυβέρνηση ανώτατο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τώρα, ξεκινώντας 4 χρόνια και κάνοντας εκλογές, ας πούμε, αν πούμε ότι κάνει το Σεπτέμβρη, και 4 χρόνια για τετραετία πλήρη να βγάλει η επόμενη κυβέρνηση, τα έχει καλή, είναι καλυμμένος, παιδί μου, δεν τον νοιάζει. Ωραία δεν γίνονται αυτές οι κανονισιές, παιδιά, ε? Σκέψου εσύ, Αγιαννοτόπουλε, να μπορούσες να διάλεγες, ξέρω εγώ, τον εφοριακό που θα σε ελέγχει. Να μπορούσες να διάλεγες τον πολεοδόμο που θα σε ελέγχει. Θα έχεις χτίσει εσύ, όπως σε βλέπω εδώ πέρα, κάστρα στην άμμο. Καλά, τώρα στο ποιος θα εκλεγεί δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Εντάξει, εξελέγει, ήταν ο κύριος Λιμπερόπουλος. Το όνομα το ακούγαμε, επαναλαμβάνω, εδώ πέρα από τις συχνότητες του Μάχη FM, εδώ και καιρό. Στο μεταξύ, για να μπορέσουν να βγάλουν κάποιον που θα έχει 4 χρόνια και δεν θα πάει στη σύνταξη, όλη την επετηρίδα την πηδήξανε. Ναι, ήταν ο νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 στην επιτελίδα. Φτάσανε στο νούμερο 13, ξέρω εγώ. Τυχαία λέω τώρα έναν αριθμό. Τους προηγούμενους που προηγούνταν κανονικά δεν τους θέλανε, γιατί θα βγαίνανε στη σύνταξη. Και θα έπρεπε να ξαναδιαλέξουν οι εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οπότε πήγαν και διαλέξανε από τα καλάθια τα κάτω της επιτελίδας, όχι ποιοτικά έτσι, για να βγάλουν τον άνθρωπο που θέλανε. Έτσι γίνονται οι δουλειές, κυρίες και κύριοι. Κάθεσαι εσύ, θα κάθεται τώρα, νομίζω θα πέσω. Δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, είναι άλλος πρωθυπουργός. Θα κάθεται να αγωνιά για τα επόμενα 4 χρόνια, μήπως πάνε να τον ψάξουνε. Μπαίνει εκεί πέρα εισαγγελέας Αρείου Πάγου και αν μη τι άλλο θα εξετάζει τις υποθέσεις εναντίον του ανθρώπου που του προσέφερε επί της ουσίας, γιατί με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει. Ο υπουργός διαλέγει από αυτούς τους οποίους ψήφισαν οι βουλευτές, τον άνθρωπο που του έδωσε την ανώτατη θέση που θα φτάσει στη ζωή του. Ε, τι θα κάνει, να τον στείλει κατηγορούμενο? Εντάξει, θα μου πεις, έτσι είναι η δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη πολύ. Ανεξάρτητη τελείως και πιστεύουμε εμείς τα πάντα. Ο κύριος Λιμπερόπουλος δεν ήταν αυτός ο οποίος ως εξέλιδε τις ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου, μεταξύ άλλων για τη δίκη των Τεμπών, που γινόντουσαν όλα αυτά που βγαίνανε οι ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου.

Καλημέρα, στέλνει κύριε Παπαγιωργίου ο Βασίλης. Άμεση νομοθέτηση θανατικής ποινής. Αυτό το σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη δεμένη χειροπόδαρα. Παιδιά, είναι δραματικό. Άμεση νομοθέτηση λέει της θανατικής ποινής. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Σκοτώνουν 5-6, παίρνουν άδεια απάτηση σκυλιά, ισόβια. Στο μεταξύ, έχει γίνει μεγαλύτερος χαμός με αυτό το περιστατικό με το σκυλί κάτω στη... που έγινε στη Γαστούνη, στη Γαστούνη της Ηλίας. Παρά με την άλλη, που ο άλλος πήρε, τη χτύπησε από ό,τι φαίνεται με μπουκάλι. Τη χτύπησε με κούτσουρο. Τη μαχαίρωσε. Την πήρε, την έβγαλε σε τσάντα από το σπίτι. Πήγε και την έδαψε σε χωράφι. Τώρα με την άλλη στη Γαστούνη δεν ξέρω, είμαι διχασμένος. Δηλαδή βλέπω το βίντεο και μου φαίνεται σαν αυτό που λέει ρε παιδί μου, ότι νόμισα ότι είχε φύγει και πέρασα. Δεν είναι τελείως, δεν είμαι εντελώς δύσπιστος όπως βλέπω το βίντεο. Μπορεί να έγινε και αυτό. Πάντως η τύπησα την έχει πατήσει. Θα κάτσει μέσα νομίζω όσο θα κάτσει ο Γιωτόπουλος, όσο έκατσε ο Γιωτόπουλος. 10 χρόνια λέει, 10 χρόνια. Ναι ρε, σκυλί 10 χρόνια. Άμα πάρεις κανέναν άνθρωπο από κάτω, τι βγάζεις πιο φθηνά? Δηλαδή, οδηγάς με τα μάξι. Έχει, κάτι γίνεται και πρέπει να διαλέξεις, πώς λέγανε παλιά, ξέρεις το ανέκδοτο με τους πόντους. Αν θα χτυπήσεις άνθρωπο ή σκυλί. Πιο φθηνό θα σου έρθει να χτυπήσεις άνθρωπο, να ξέρεις, θα τα βρουν οι ασφαλιστικές, κάτι θα γλιτώσεις κτλ. Με το σκυλί, την πάτησες. Στέλνει την καλημέρα του Φάνης, λέει, βλέπω να ανεβαίνει η βενζίνη 3 ευρώ με τα τελευταία νέα από το μέτωπο ΗΠΑ Ιράν. Κάτσε, έχασα κάτι. Τα τελευταία νέα που είδα, αγαπητέ, είναι ότι συνεχίστηκε ο διάλογος τελικά, παρά κάνανε κάτι ψιλοθέατρο μου φάνηκε εμένα. Αποχώρησαν, λέει, οι Ιρανοί, επειδή έκανε κάτι δηλώσεις ο Τραμπ και κάτι τέτοια. Αλλά μετά ξαναπήγανε και σήμερα το πρωί διαβάζουμε ότι τα νέα είναι θετικά, λέει, κάναμε πρόοδο. Οι Ιρανοί το είπαν, δεν το λέω εγώ. Αν έχεις κάποια άλλη πληροφορία που μου έχει ξεφύγει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, ευχαρίστως εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Αλλά έχουν συμφωνήσει, λέει, έναν οδικό χάρτη.

Πανεκεί το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Το Σάββατο το απόγευμα εκεί πέρα βγήκε ο Τραμπ και είπε, τους λέει, ξέρω εγώ, αν δεν συμφωνήσετε, αν δεν τα βρούμε, δεν θα γυρίσετε στη χώρα σας. Σε διαπραγματευτές, ναι, ναι. Σε αυτούς που ήταν στην Ελβετία. Λίγο σκληρό. Κάτω στο Λίβανο, που υποτίθεται είναι το σημείο για το οποίο τσακώνονται. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έχουν τα προβλήματα στη συμφωνία. Το τι θα γίνει στο Λίβανο. Εγώ, μα το Θεό, παιδιά, δεν έχω καταλάβει ποιος βαράει πρώτο στο Λίβανο. Δηλαδή, είναι αυτό το κλασικό, μας βάρεσαν, όχι εσείς μας βαρέσατε πρώτοι, οι Ισραηλοί με τη Χεζμπολάχ. Μίλαγα όμως με ένα φίλο τώρα το Σαββατοκύριακο και μου λέει, μην είσαι χαζός, φίλε μου, λέει. Δεν πρόκειται να βγούνε και να σου πούνε αύριο ειρήνη. Γιατί δεν πρόκειται, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να βγουν αύριο και να σου πούνε ειρήνη? Γιατί έχει αγοραστεί, λέει, πετρέλαιο στα 85, στα 90, στα 90 κάτι δολάρια το βαρέλ. Αυτό δεν μπορεί να το δώσουν με τις τιμές που πρέπει να είναι τώρα, των 70 δολαρίων το βαρέλι. Των 75 δολαρίων το βαρέλι. Πρέπει να μείνει μία περίοδος, να υπάρξει μία περίοδος που θα ξεφορτωθούν. Θα ξεφορτωθούν το πετρέλαιο που αγόρασαν σε σχετικά υψηλές τιμές, ώστε να μην έχουν χασούρα, λέει. Οπότε η συζήτηση θα συνεχιστεί. Το ζητάει η αγορά. Δεν μπορεί, μου λέει, την αγορά να τη βάλεις από εκεί πέρα που ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι, να τη ρίξεις σε μια μέρα στα 70. Θα γίνει χαμός. Γι' αυτό, λέει, θα συνεχίσουν και καλά να υπάρχουν εμπόδια, θα συνεχίσουν να συζητάνε για το αν θα έχουν διόδια στον κόλπο του Ορμούς. Να ξέρετε, έτσι είχε γίνει τίποτα. Και βγήκαν οι Ιρανοί και λέγανε, θα βάλουμε εμείς διόδια μετά τις 60 ημέρες στον κόλπο του Ορμούς. Θα το ονομάζουν τέλη διευκόλυνσης, λέει. Τράβα βρες. Μετά βγήκε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο και είπε, αν δεν συμφωνήσουμε, εμείς θα βάλουμε διόδια. Εμείς θα βάλουμε διόδια στον κόλπο του Ορμούς. Όχι, ρε, θα πληρώνεις με όπως περνάει το πλοίο, θα στέλνεις κρυπτονομίσματα, ρε, bitcoin στους Ιρανούς ή τους Αμερικάνους, θα τους πληρώνεις, ξέρω εγώ, θα έχουν το λογαριασμό και θα στέλνεις πόσα, ξέρω εγώ, ένα δολάριο το βαρέλι. Άμα κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια, ξέρω εγώ, ένα πλοίο, θα στέλνει 2 εκατομμύρια δολάρια. Αν δεν πληρώνεις, δεν θα περνάς, ρε φίλε, όπως είναι σε όλα τα διόδια του κόσμου. Α, πήγαινε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχουν εκεί σύστημα. Ξέχασα, παιδιά, δεν έχω λεφτά να δώσω την ταυτότητα να μου το στείλετε σπίτι. Το έχεις πάθει αυτό ποτέ σε διόδια? Ούτε εγώ, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Αν όντως το στέλνουν σπίτι, σε λυπηθούν. Άστο τον Καρμύρη να περάσει, να φύγει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε λοιπόν και ο Τραμπ και είπε, θα βάλω εγώ διόδια. Θα καταλάβω στρατιωτικά, λέει, τα στενά. Μπορώ να τα καταλάβω και θα βάλω εγώ διόδια. Και πραγματικά φοβάται η ψυχή μου ότι άμα γίνει κανένα μπραφ και βάλουν διόδια σε θάλασσα, έχει να γίνει εδώ πέρα, θα πιάσει ο Μητσοτάκης μέχρι να γίνουν εκλογές στους κολλητούς και όπου υπάρχει στενό στην Ελλάδα, στο στενό στη Τζιά, στο στενό, ποια άλλα έχουμε στο Πέλαγος, στο Αιγαίο. Στο κάβο του Φαλιρέα, ξέρω εγώ. Διόδια και στη θάλασσα θα έχει, κανονικά, παιδί μου, θα έχει... Θα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στην Τίνο, θα πηγαίνεις στο τείχο, διόδια. Στην Κόρνη θα έχει ήδη διόδια, ρε φίλε. Α, να έχει και από κάτω. Δεν δουλεύει ο από κάτω, ρε. Το από κάτω είναι κλειστό τις μισές ημέρες και παραπάνω του χρόνου, ήδη όρικα. Θα μου πεις, άμα είναι να βάλουν διόδια, παίζει να ξανανοίξει, να ξαναδουλέψουν. Αλλά εδώ πέρα αυτοί θα έρθουν να μας βάλουν διόδια, φίλε, και στις μπανιέρες του σπιτιού. Άμα κάνει κανένα μπραφ και βάλουν τελικά διόδια στα στενά του Ορμούς, θα τους μπουν ιδέες. Εδώ πέρα θα έρθει η Τέρνα. Και θα μπει μέσα στο μπάνιο, στην τουαλέτα και θα σου στήσει, ρε, διόδιο. Θες να μπεις, να κάνεις βουτιά, να κάνεις μπλουμ. Έρχεται και Ελνίνιο τώρα, ρε. Θα έχουμε πάρα πολύ ζεστή. Θα θέλει να δροσιστεί ο άλλος. Είδες, έτσι θα ανέβει το ΑΕΠ.

0: Μην τους δίνεις ιδέες, μου γράφουν οι άλλοι. Όχι, παιδιά, ναι, ναι, από μένα περιμένουν, από εμάς εδώ πέρα περιμένουν να τα ακούσουν. Και σου λέει, εντάξει, θα βάλουμε ένα καινούριο φοροδιόδια παντού, όπως έχουμε και στους δρόμους. Έρχονται τουρίστες εδώ πέρα, να ξέρετε, παιδιά, και φρικάρουν με τα διόδια στους δρόμους. Φρικάρουν. Πέρυσι είχε έρθει ένας φίλος μου από το εξωτερικό και πήγαμε μία βόλτα προς την Πελοπόννησο. Δεν είχε ξαναδεί ο άνθρωπος. Σταματάξε στην Πελόπη στον δρόμο για να πας στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή έχει, ξέρω εγώ, 7 διόδια. 6-7 διόδια, δεν θυμάμαι πόσα έχει. Είχε τρελαθεί ο άνθρωπος. Δεν είχε ξαναδεί τόσα διόδια σε όλη του τη ζωή, ξέρω εγώ. Του λέω, εμείς εδώ πέρα έτσι έχουμε ανάπτυξη. Μπεργεράδικα και διόδια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στο μεταξύ, δεν τολμάς να μπεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε. Οι διαφημίσεις μπεργεράδικο, σουβλατζίδικο είναι... Δεν σταματάνε. Η μόνη ανάπτυξη που πρέπει να έχουμε στη χώρα πρέπει να είναι μπεργεράδικα, σουβλατζίδικα. Γιατί γελάς?
1: Γιατί ισχύει, και όχι μόνο αυτό, και τα μίνι μάρκετ και οι καφετέριες.
0: Δεν βλέπω εγώ διαφημίσεις μίνι μάρκετ, εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Μπορεί να ξέρω ότι πάει για ψώνια η γυναίκα μου. Τι να σου πω. Αλλά τώρα την έχει πατήσει, δεν πάει, μου διαμαρτύρεται. Κατέβασα το πόσο κάνει. Εγώ και άλλοι 50 νοματέοι πρέπει να το έχουμε κατεβάσει, να ξέρεις. Ε. Μηδενικές τα downloads που έχει στο store την Παρασκευή είχε 100 συν. Ξέρεις που άλλες εφαρμογές έχουν εκατομμύρια και τέτοια, είχε 100 συν το πόσο κάνει. Εντάξει, αφήνω μία πιθανότητα να μην έχει κάνει update, ρε παιδί μου, και να μην έχει βάλει τους συνολικούς αριθμούς, αλλά έχω την εντύπωση ότι απλά το έχει γράψει ο κόσμος στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Ναι, άλλαξε από την Παρασκευή, έχει πάει 5.000, έχει γίνει τόση διαφήμιση, μας το παίζουνε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή δεν τολμάγεις να ανοίξεις πρωινό μέχρι την Παρασκευή. Έβαζες τηλεόραση και εκεί πέρα έρχονταν κατευθείαν πώς το κάνει GovGL. Πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Και το έχουν κατεβάσει 5.000 συνοματέοι. Όσοι δηλαδή, 5.000 φτάνει μόνο με τους επικοινωνιολόγους και τους μετακλητούς που έχει το Μέγαρο Μαξίμου, να ξέρετε, παιδιά. Μου στείλε ο άλλος τα διόδια. Ελευσίνα, Ισθμός, Παθοβούνι, Νεστάνη, Γέφυρα Μανάρη, Βελιγωστή. Εντάξει, 6 είναι αυτά που μου στείλες. Λογικά θα είναι και κανένα ακόμα. Βάλε και μια Αττική Οδό. 7. Βάλε και κάτι, ξέρω εγώ, παραπάνω εκεί πέρα που βγαίνεις.

0: Καλημέρα, στέλνω Αντώνης. Ο Νέρωνας πυρπόλησε επίτηδες στη Ρώμη και λέγεται ότι έπαιζε λίρα ενώ κεγόταν. Και μου στέλνει φωτογραφία μαζί με τις ανατινάξεις που κάνανε στα μηχανήματα που έχουν για να βγάζουν λιγνίτη πάνω στη, πάνω στη Δυτική Μακεδονία. Πήρανε τα εργαλεία, δεν είπαν άστα στην άκρη μπορούμε να τα χρειαστούμε, όχι. Πάρτα να τα ανατινάξουμε, μην τυχόν και ξαναβγάλουμε κανένα. Θα τα πούμε και γι' αυτό, γιατί το είδα και μου γυρίσαν τα μάτια, παιδιά, να ξέρετε. Το είδα και μου γυρίσαν τα μάτια και είδα και πάρα πολύ οργή στον κόσμο. Πάει και δικαιολογημένη οργή στον κόσμο, διότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχει αγοράσει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε το Μαξίμου, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας υπουργός, ούτε η διοίκηση. Τα είχαμε αγοράσει με τους δικούς μας τους φόρους και με τους λογαριασμούς τους δικούς μας. 5.000 λέει είναι μόνο αυτοί οι σκληροί ψηφοφόροι που είναι στην πολιτική προστασία στο Μαρούσι. Εκεί να δεις, λέει, leasing αυτοκίνητα οι γαλάζιες ακρίδες. Τι, είναι καινούρια μπίζνα αυτή με τα leasing? Για δώσε πληροφορίες. Λοιπόν, η ώρα είναι 8.30 όμως και πρέπει να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εντάξει, φτάσαμε εμείς στα διόδια της Καλαμάτας. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ μέσα. Στο μεταξύ, ακόμα δεν έχουν προχωρήσει το σχέδιο με τα διόδια για την Αθήνα. Αυτό δεν θα το γλιτώσουμε. Νομίζω ο Χάρης Δούκας, σαν δήμαρχος, είναι μία από τις επόμενες κινήσεις του μετά τις εκλογές, για να μην βρίζουν όλοι μαζί το Πασόκ, γιατί τα ξαναβρήκανε στο Πασόκ. Ο Χάρης Δούκας με τη Διαμαντοπούλου εκεί πέρα που ήταν σκοτωμένοι, τους πήρε τηλέφωνο, λέει ο Ανδρουλάκης, και τους είπε να είσαστε μονιασμένα, παιδιά, να μην τσακώνεστε. Και σταματήσανε να τσακώνονται και πλέον αγωνίζονται μαζί για να πάει ψηλά το Πασόκ. Λογικά μετά τις εκλογές θα τα φέρει τα διόδια. Πάμε όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, όπως παρουσιάζεται η κατάσταση από τους οδικούς χάρτες, ήδη τα πράγματα από νωρίς έχουν ξεκινήσει δύσκολα για τους οδηγούς στην Αττική, και αυτό φαίνεται από όλους τους κεντρικούς και όχι μόνο οδικούς άξονες. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το κόμβο Φιλίσεως και το κόμβο Κηφισίας αγγίζουν τα 25 λεπτά με 30 λεπτά, δηλαδή περίπου μισή ώρα καθυστερήσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στους αντίστοιχους κόμβους αλλά και στην έξοδο για τη Λαμία είναι στα 10 λεπτά. Στη λεωφόρο Κηφισού τώρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο ασύμφορα, από το ύψος των Αχαρνών έως και το κέντρο στο Εγάλαιο, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Κίνηση και έντονο μποτιλιάρισμα έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο δύσκολο σημείο από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγά και λίγο πιο πέρα. Κίνηση έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αλυπαίδου, και σε επέκταση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου η κίνηση εκεί πέρα μπορεί να μην είναι στην ίδια κατάσταση όπως στη λεωφόρο Κηφισού, αλλά όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο έντονη η κίνηση. Τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα για την άνοδο της λεωφόρου Σιγρού, για το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και κυρίως στην Αλεξάνδρες και στην Κηφισίας. Ήδη από νωρίς το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι επίσης δύσκολα τα πράγματα, όπως βλέπω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Κηφισίας. Και τώρα ως προς την Μεσογείον, βλέπω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο προς την Αθήνα, κυρίως εκεί που είναι ο σταθμός Εθνική Άμυνα. Αυτή είναι η κατάσταση που χρησιμοποιείται.

0: Καλή σας τύχη λοιπόν. Καλή σας τύχη αν βρίσκεστε έξω. Υπομονή, επιμονή να φτάσουμε όλοι. Έχει λέει καμιά εικοσαριά leasing εκεί, φαίνονται από τις πινακίδες κυκλοφορίας στην πολιτική προστασία στο Μαρούσι. Φαντάζομαι είναι για τα μεγαλοστελέχη που δίνουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εάν και έγεσαι λέει και τους πάρεις τηλέφωνο αυτούς, θα έχεις καεί ολοσχερός και αυτή θα είναι στην αρχή του συντονισμού. Δεν το πιστεύω αυτό, διότι θυμάμαι ότι ήταν είχε έρθει ο Στυλιανίδης. Τι έγινε αυτή η ψυχή ρε παιδιά? Είχε έρθει ο Στυλιανίδης λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Στο μεταξύ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε 83 πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, 48 ώρες, Σάββατο Κυριακή. 41 το Σάββατο 20 Ιουνίου και 42 την Κυριακή 21 Ιουνίου. Ροδόπη, Κορινθία, Εύβοια, Λουτράκη, Σύρος, Αλεξανδρούπολη. Συνελήθη λέει στη Ροδόπη 72χρονος. Κατά τη διάρκεια λέει βγήκε φωτιά, έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα. Από εκεί πήρε φωτιά. 76χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη Θεσσαλονίκη και ένας 47χρονος αλλοδαπός. Στην Αργολίδα, στην Κουβέρτα, εκεί πήγαινα για μπάνιο στην Ερμιώνη, από γεωργικό μηχάνημα λέει συνελήφθη 70χρονος. Στη Φθιώτιδα συνελήφθη 74χρονη, καθώς η πυρκαγιά λέει προκλήθηκε από γεννήτρια οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος. Πήγε τώρα η 74χρονη παιδιά και έβαλε φωτοβολταϊκό και γεννήτρια. Ένας 74χρονος στο Λουτράκι, τους δεν θα πληρώσουν συντάξεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί τώρα πέφτουν πρόστιμα σε αυτούς στο μεταξύ της συντάξης. Πάει, την έχουν κάτσει τη δουλειά. Δεν ξέρω πόσες φωτιές είχαμε στον Ασπρόπυργο, έτσι. Χαμός από φωτιές στον Ασπρόπυργο, είναι η πρώτη περιοχή στο τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω, δεν πρέπει να τις καταγράφει πυροσβεστική, γιατί δέρνουν τους πυροσβέστες όταν πάνε. Θυμάστε τα λέγαμε. Και μιας και είπαμε Ασπρόπυργο, είδατε την Παρασκευή είχαμε την καταδίκη του του δολοφόνου, του μικρού Μάριου στο Μενίδη. Πριν 9 χρόνια, έτσι, τώρα έγινε η πρώτη δίκη, το πρώτο δικαστήριο. Έχει εφετεία, έχει Άριο Πάγο, δηλαδή θα φτάσουμε 2034, ξέρω εγώ, λογικά, κάπου εκεί πέρα για να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη του κυρίου που πυροβόλησε και σκότωσε το παιδί μέσα στην αυλή του σχολείου του. Αν νομίζετε όμως ότι αυτό λειτουργήσε ως παραδειγματισμός, ότι σταματήσανε, ότι δεν πυροβολάνε πια. Στις Σαχαρνές το Μενίδη. Κάνετε λάθος κυρίες και κύριοι, δεν τα είχατε υπολογίσει καλά, δεν τα ξέρατε σωστά. Βλέπω εδώ πέρα, διάβαζα χτες το βράδυ, καταγγελίες. Κοινικό πολέμου λέει, καταγγέλνω ότι βιώνουν οι κάτοικοι στις Σαχαρνές με την κατάσταση να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Παρασκευή ή Πέμπτη ήταν, πότε ήταν η απόφαση για το μικρό Μάριο? Την Πέμπτη, την Παρασκευή βρε Ιωάννη. Για δες.
1: Την Παρασκευή κυκλοφόρησαν.
0: Την Παρασκευή.
1: Οκ.
0: Okay. Την Κυριακή είχε γλέντι. Στον οικισμό των Ρωμά στην Αυλίζα. 130 πυροβολισμοί Αγιαντόπουλε, λες και ρίχνανε σε drones. Λες και ήταν ούτε στην Ουκρανία δεν πρέπει να πέφτουν 130 πυροβολισμοί. 2 παρά 20 το πρωί πέσανε λέει μετρημένοι πάνω από 130 πυροβολισμοί. Επειδή κάποιοι είχαν γλέντι. Αυτό δημοσιεύτηκε σε τοπική ιστοσελίδα εκεί πέρα της περιοχής. Η οποία είναι πολύ καλή. 130, πάνω από 130 πυροβολισμοί λέει μόνο και μόνο επειδή κάποιοι αποφάσισαν να στήσουν γλέντι. Μάλιστα, 2 ημέρες μετά την απόφαση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση του μικρού Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Στο Μενίδη επικρατεί κατάσταση πολέμου, η οποία είναι ανεξέλεγκτη με την πολιτεία να μην κάνει τίποτα. Γιατί λέει δεν κάνει τίποτα? Πέφτουν 130 πυροβολισμοί. Είσαι σπίτι σου, εσύ μέσα. Έχεις κλαμπαρωθεί, δεν ξέρω, έχεις μπει κάτω από τον καναπέ, κάτω από τραπέζι. Έχεις παιδιά, τα έχεις κλείσει, τα έχεις μαζέψει όλα μέσα στην πανιέρα. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Ο συμπολίτης μας αυτός αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο την άμεσο δράση. Πήρε τηλέφωνο το 100. Ναι, γεια σας. Εδώ πέρα δίπλα είναι σαχαρακόμματα πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Και τι λες να κάνανε, να τρέξανε, να βρούνε ποιοι πυροβολάγανε, να σήκωσαν drones, ε? Να του πάνε πάρε ένα κράνος τα καινούργια, να κάνει πωλήσεις εκεί πέρα ή... Να πάρετε κεύλαρ σας παρακαλώ, μην πάρετε τίποτα φτηνιάρικα γιατί την πατήσετε. Τον έβαλαν στην αναμονή 10 λεπτά πριν απαντήσει κάποιος. Ήτανε και περίμενε, ρε. Πέφτανε. 130 πυροβολισμοί και άρρωσταν στην αναμονή. Και που πήρε μετά, τι θα πάνε να. Εκεί πέρα που έχουν πάει, τι. Θα πούνε στο περιπολικό, είσαι εσύ τώρα. Δουλεύει αστυνομικό. Είσαι αστυνομικό. Είσαι στο περιπολικό. Είσαι κοντά στην περιοχή. Σε παίρνει τηλέφωνο από το κέντρο και σου λένε στον ασύρματο έχουν πέσει 130 πυροβολισμοί. Για πήγαινε να δεις τι συμβαίνει. Ναι, μισό να ανέβω στο λέω, πάρτε και πάω. Αλλά όχι, έχει εξαγγείλει, συνεχίζω εδώ πέρα, διαβάζω, λέει, που είναι η όπδη. Ξέρεις τι είναι η όπδη? Είχαμε την ΟΠΚΕ. Η ΟΠΚΕ είναι ομάδα πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας. Γιατί βαριά εγκληματικότητα πάνε εκεί πέρα, είναι με τις κουκούλες τους, είναι με τα. Έχουν τα όπλα τους κτλ. Θυμάσαι που τους είχα όταν είχαν φέρει τους άλλους ο ΠΚΠ, κάτι λογιστές, κάτι DJ που είχε σκάει. Ήταν τα ΟΠΚΠ απ' έξω, λες. Ο ΠΚΠ. Ήταν η ΟΠΚΕ απ' έξω, λες και μετέβρα, ξέρω εγώ, τη μαφία τη Σιλιάνικη. Έχουμε την όπδη. Τι είναι η όπδη? Είναι οι ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης. Ε, είναι αυτό που είχε αναγγείλει ο Ρωμαίος, πώς το λένε, ο Χρυσοχοΐδης. Ότι θα προσλάβει τους γιους και τα ξαδέρφια των βασιλιάδων των καταβλισμών για να κάνουν διαμεσολάβηση. Έλα ρε παιδί μου, μην πυροβολάς 130 φορές, ρίξω σε 120. Οι όπτοι λοιπόν, αυτοί υπάρχουν οι μονάδες. Έχει διοριστεί ο κόσμος, ρε. Είναι διορισμένοι. Ο μισθός, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν ξέρω πόσα παίρνουν. Μπορεί να παίρνουν 900, μπορεί να παίρνουν 1200. Μπορεί να έχουν ένα μπόνους συγγένειας. Ανάλογα πόσο συγγενείς είναι με το βασιλέα. Γιατί έχουμε βασιλείς τέτοιους μέσα στους καταβλισμούς. Μπορεί να παίρνουν μπόνους παραπάνω. Να πηγαίνει 1800, 2000, δεν ξέρω. Άκου τι κάνουν αυτοί που τους βάλαμε εκεί πέρα και τους πληρώνουμε για να κάνουν διαμεσολάβηση. Κόβουνε κλήσεις σε όποιο γιοταχή έχει παρκάρει έξω από τους καταβλισμούς. Ding, ding, ding, ding, ding. Ωραία, τη μέρα λέει, αυτό καταγγείλει ο άνθρωπος, δεν το έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Την ημέρα λέει κόβουν κλήσεις σε γιοταχή έξω από τους καταβλισμούς. Αλλά τη νύχτα λέει που πέφτουν τα μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ, δεν ακούνε τίποτα, δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα για διαμεσολάβηση. Τώρα και αυτός αναρωτιέμαι τι καταλήγει. Έχουν σχολάστρια, φίλε. Τι θες δηλαδή, 24-24 ώρες να δουλεύουν? Τι θες να έχουν βάρδιες Σαββάτο βράδυ, Κυριακή βράδυ εκεί πέρα στα πανηγύρια? Είναι εκτός εκείνη. Θα κάνουν διαμεσολάβηση κάποια άλλη στιγμή, ρε παιδί μου. Στο μεταξύ, άμα εγώ και αρχίζω και γαζώνω στο τέτοιο, ρε παιδί μου, στο μπαλκόνι. Δεν έχω μπαλκόνι, αλλά πες ότι είχα. Βγαίνω στην ταράτσα, ρε παιδί μου, και αρχίζω και γαζώνω με ένα καλάσνικο. Λες να έρθει κάποιος διαμεσολαβητής να μου πει, κύριε Παπαγεωργίου, θα ήθελα να μην ρίχνετε τόσες σφαίρες. Ή θα έρθουν και θα με δέσουν χειροπόδαρα σαν το γρούνι, να με πάνε να γνωρίσω από μέσα τι γίνεται μέσα από τα κάγκελα. Δεν ξέρω, Γιάννη, το που λέτε, λες εσύ. Ενώ λέει έχουν εξαγγελθεί ότι θα μπαίνανε και αστυνομικές υπηρεσίες, λέει, στα κτίρια πτυλισσίων του καταβλισμού, δεν έχει γίνει παρά το ότι το έχει πει τόσα χρόνια. Καλά, από όσα έχει πει ο Χρυσοχοίδης, αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ πέρα, κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, ο Χρυσοχοίδης λέει: είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε αυτούς που κάνανε το έγκλημα στη Μαρφίν. Χρόνια τα ακούω, παιδιά, ήμουν νιός και γέρασα. Ή το άλλο με τις κάμερες στολές των αστυνομικών. Μιλάμε ότι ήμουνα στην εφηβεία. Πρέπει να ήμουν στην εφηβεία όταν άκουγα να λέει ο Χρυσοχοίδης, γιατί ο Χρυσοχοίδης είναι υπουργός προστασίας του πολίτη, δεν ξέρω ότι έχει βγάλει μια γενιά ολόκληρη. Και έλεγε: θα μπουν κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Όσο έχετε δει τις κάμερες, άλλο τόσο έχω δει κι εγώ. Κοίτα τώρα, ο άλλος εδώ πέρα είναι προβοκάτορας. Προβοκάτορας. Μου στέλνει σύγκριση Ολλανδία-Ελλάδα τους μισθούς, λέει. Τους μισθούς στον ΟΣΕ. Στον αντίστοιχο Ολλανδικό ΟΣΕ και τον Ελληνικό. Ο κατώτατος, λέει, εκεί πέρα είναι 2.545 το μήνα μεικτά. Εδώ πέρα είναι 920 μεικτά. Είστε προβοκάτορες, θέλετε να με κάνετε να ανεβάσω πάλμους πρωί πρωί. Το πάμε χαλαρά, ήρεμα, ωραία. Αυτή την να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, διότι συμβαίνουν και πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή έχει πυρκαγιά σε πλοιάριο στη Σαλαμίνα που βρισκόταν μέσα σε χώρο ναυπηγείου. Εκδηλώθηκε, λέει, υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Εξαπλώθηκε σε σκάφος και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Ελπίζω να μην φουντώσει το ναυπηγείο εκεί πέρα στη Σαλαμίνα, γιατί θα έχουμε άλλα. Και θυμάμαι την είδηση τώρα με του, μια σκήμα Σαλαμίνα, με τους 4 Τούρκους. Αντιευκρίνηστες συνθήκες. Θυμάσαι 4 Τούρκοι που έδερναν μια τύπησα στη Σαλαμίνα και τους αφήσαν ελεύθερους. Ναι, ρε, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, πάμε λίγο, πάμε και στην Κρήτη να δούμε την υπόθεση αυτή στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν με τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας, έτσι έχει γίνει γνωστή. Είχαμε την ομολογία του κυρίου Σκοπιανού, του ενοικιαστή, έτσι. Επικράτησε εκεί πέρα όρος ενοικιαστής, λες και αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με τον ίδιο λέει, άρχισε, πήγε αυτή, ήταν να φύγει υποθέτω αυτό από το σπίτι και πήγε και άρχισε να φωτογραφίζει τα ντουλάπια της κουζίνας και διαμαρτυρότανε για σκουριές και φθορές. Αυτό λέει τον εκνεύρισε, ω πάρε μεγάλε, και ακολούθησε ένταση. Που επιτέθηκε λέει και εκείνη έπεσε χτυπώντας το κεφάλι. Σ' άκου τώρα αυτά να τα πιστέψεις, έχεις πιθανότητα.

μίση και είπε να έχει μια πιο ψύχρεμη προσέγγιση στο τι συνέβη. Την άκουσα να ξυπνά, θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο, ήταν εξαπλωμένη στο πλάι, την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς. Στη συνέχεια, έτσι μέσα στον εκνευρισμό, επέστρεψε στην κουζίνα, έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε, χωρίς να θυμάται πού. Δηλαδή, αυτός ο τύπος σκότωσε μια κοπέλα και πήγε το πιο χυδαίο σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν την έχεις παρακολουθήσει καθόλου, Γιαννητόπουλε. Προσπάθησε να παρουσιάσει μέσα από δημόσιες δηλώσεις του. Γιατί βγήκε και μίλαγε στα κανάλια. Αβέρτα, σε όλους μίλησε, ρε. Σε όλους. Βγήκε στον Ευαγγελάτο, βγήκε στην Νικολούλη, βγήκε και έβγαινε παντού ο τύπος. Και προσπάθησε να παρουσιάσει ο δράστης, να στρέψει τις αστυνομικές αρχές, την έρευνα, προς τον αδερφό της κοπέλας. Επειδή λέει ήταν τσακωμένη και προσπαθούσαν να πούνε, άφηνε να υπονοηθεί ότι ήταν τσακωμένη για κληρονομικά και ποιος θα παίρνει τα ενίκια και τέτοια πράγματα. Στο μεταξύ και μετά τις μαχαιριές στην καρδιά, η καημένη η γυναίκα φώναζε, ζούσα ακούμε. Ακόμα. Άκουσα, λέει, να λέει βοήθεια, με ακούει κανείς. Τότε πήρε ένα κούτσουρο από την τζάκι και τη χτύπησε δύο φορές το κεφάλι ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. Τότε, λέει, δεν ξαναμίλησε. Μετά έκανε και διάφορα άλλα. Πήρε, λέει, δύο τραπεζικές κάρτες και πήγε και έκανε αναλήψεις για να φανεί, λέει, ότι ήταν επειδή ήθελε να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία. Και δεν τελειώνει εκεί το δράμα, διότι επέστρεψε σπίτι, υπήρχαν αίματα. Πήρε σακούλες και δεματικά, ούτε σε ταινίες. Έδεσε τα χέρια και τα πόδια της νεαρής κοπέλας, μετέφερε τη σωρό στο μπαλκόνι και την έβαλε μέσα σε σακούλες. Μετά έριξε ένα σφουγγάρισμα, ξεκίνησε να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη. Καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 9 έκανε βιντεοκλή, σταμάτησε να κάνει ένα διάλειμμα με τη σύζυγό του. Στις 10 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, ενώ προχώρησε και σε νέα ανάληψη χρημάτων. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, λέει, έκανε ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία. Και το μετέφερε σε ένα χωράφι που πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 6 πήγε στο σημείο, έσκαψε και χρησιμοποίησε ένα καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της. Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 8 επέστρεψα στο σπίτι που καθάρισα τα τελευταία αίματα. Πιστεύω, λέει, ότι επειδή είμαι περιστασιακός χρήστης κάναβης και εκείνη τη μέρα είχα κάνει ένα τσιγάρο, αυτή είναι η αιτία που έγιναν όλα.

Μιλάμε τώρα για ανατριχιαστικά πράγματα. Πραγματικά, ναι, δηλαδή, και βγαίνει και τα λέει αυτός ο άνθρωπος αυτά και δεν τον έχουν. Τι να σου πω. Δε, θα τον αφήσουν κιόλας να βγει. Θα φάει 6-7-8 χρόνια, θα κάτσει μέσα και θα βγει. Και την άλλη την κοπέλα, δηλαδή, ζούσε η καημένη, προσπαθούσε να ζήσει, ζητούσε βοήθεια μετά τις μαχαιριές, μετά το ένα τ' άλλο και πήγαινε να την αποτελειώσει. Θα βγούνε κάποιοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά του. Να πούνε εντάξει ρε παιδί μου, θα φάει ισόβια, πρέπει να κάνει, θα κάνει μεροκάματα, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Σε κάποια χρόνια θα βγει. Μέχρι να γίνει το δικαστήριο, μέχρι να γίνει το εφετείο, μέχρι, σε κάποια χρόνια θα βγει. Θα κυκλοφορεί αυτός. Μπορεί να πάει να ξαναμείνει κιόλας εκεί. Στην περιοχή. Είδες τι κάνει πολύ η ανοχή. Α, έχει βγει και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, να μιλήσει. Για το περιστατικό βλέπω εδώ πέρα στα Χανιά. Σαν τα αρνή, παιδί, την πήγε την καημένη τη Σταυρούλα.

Η αρρώστια όμως δυστυχώς υπάρχει παντού. Εδώ πέρα διαβάζουμε άλλο. Πάλι Ρωμά είναι εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Συνελήφθη μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης. Στο Καραμανδάνιο της Πάτρας. Κάτι έχει εκεί πέρα το νοσοκομείο. Ήταν εκεί, δεν ήταν το νοσοκομείο που πήγαινε εκεί και Μουρτζούκου τα παιδιά. Ε. Το 7 μηνών βρέφος φέρει κάταγμα στον μυρό και μόλοπε στο κεφάλι. Ευτυχώς λέει δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το πήγανε στο νοσοκομείο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα. Με τους γιατρούς πήραν τηλέφωνο γιατροί την ασφάλεια πατρών. Η μητέρα του μωρού από την πρώτη στιγμή υποστήριξε, λέει, πως επρόκειτο για ατύχημα, αναφέροντας ότι το παιδί έπεσε από την κούνια του. Οι γιατροί που το είδαν είπανε συγγνώμη, δεν γίνονται τέτοια τραύματα. Να το κοιτάξουν καλύτερα, λέει, όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτια σε αυτούς. Ναι, καλά, εντάξει. Καλά. Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν ξέρω και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Μπορείς να πεις σε κάποιον, όχι, δεν θέλω να στον νοικιάζω γιατί μου φαίνεσαι ύποπτος, θα σε πάει, θα σε κυνηγάει με τίποτα νόμους και θα σε πάει μέσα στο εξωτερικό. Ξέρω ότι ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει, ο Αγιαντόπουλος σηκώνεται όρθιος, οπότε σιγά σιγά σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν θέλω όμως να αλλάξει τα συχνότητα, διότι έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε για το Μητροπολίτη Κέρκυρας που βγήκε και πραγματικά τους εξευτέλησε. Έχουν βγει σειρά Μητροπολιτών και ταχώνουν πολύ άσχημα στην κυβέρνηση για αυτήν την τροπολογία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται από πίσω είχε άλλο σκοπό. Έχουμε να πούμε για τα μηχανήματα που ανατείναξαν, για το λιγνίτι και γιατί το έκαναν. Λοιπόν, εδώ πέρα τρώω παρατηρήσεις. Θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στη δεύτερη ώρα, οπότε εσείς μένετε στον Μάγια FM 99,8. Εμείς πάμε σε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα για δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κονδύλια που ξεκινούν από 133 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να εκτιναχθούν έως και τα 266 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ ετοιμάζεται να προχωρήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σύντηση στις δομές μεταναστών όλης της χώρας. Είναι απροκήρυξη που φέρει την υπογραφή του Θάνου Πλεύρη και αφορά την καθημερινή τροφοδοσία λιγότερων από 32.000 ατόμων, βρίσκεται σε βάθος δεκαετίας. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για το τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρά το εξαιρετικά τεταμένο κλίμα και τις ευθείες απειλές του Προέδρου Τραμπ που προκάλεσαν προσωρινή διπλωματική εμπλοκή, οι διαπραγματεύσεις κατέγραψαν σημαντική πρόοδο. Η Τεχεράνη εξασφάλισε την αποδέσμευση παγωμένων πόρων και την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές του πετρελαίου του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Από αύριο, Τρίτη, οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους και οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν θα αντιμετωπίσουν τσοχτερά διοικητικά πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ. Εφιαλτικό είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς το πρωινό της Δευτέρας συνοδεύεται από κυκλοφοριακό χάος στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο κόκκινο βρίσκονται η Κηφισίας, οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά, η Αττική Οδός και η Λεωφόρος Ποσειδώνης και στα δύο ρεύματα. Σε πρωτοφανή θεσμική κρίση εξελίσσεται η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αριουπάγου μετά τη μαζική αποχή σχεδόν των μισών υποψηφίων ανωτάτων δικαστών από την διαδικασία ακρόασης στη Βουλή. Η πρωτοφανής αυτή κίνηση, που συνοδεύτηκε από σκληρές επιστολές δικαστών, οι οποίοι καταγγέλνουν προσχηματικές διαδικασίες και μεθοδεύσεις υπέρ συγκεκριμένων εκλεκτών προσώπων, ερμηνεύεται ως ένα ηχηρό μήνυμα σύσσωμης της δικαιοσύνης ενάντια στις προσπάθειες χειραγώγησης και παράκαμψης της δικαστικής επετηρίδας. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει την έξοδο του γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν για νέες έρευνες στην Κύπρο και το Αιγαίο. Η τουρκική νευρικότητα που εντείνεται συνοδεύεται και από εσωτερικές οικονομικές πιέσεις. Το Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας αυξάνει παράλληλα κατά 15% τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Βοσπόρου. Σε καθημερινό πεδίο μάχης μετατρέπονται οι δρόμοι της Αττικής λόγω της δραματικής έλλειψης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η αναζήτηση πάρκινγκ πυροδοτεί ολοένα και συχνότερα άγριες συμπλοκές και περιστατικά βίας μεταξύ των οδηγών. Από την Κυψέλη μέχρι το Χαλάνδρη, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς το κυκλοφοριακό χάος επιτείνεται από τον μπαράζ των παράνομων σταθμεύσεων αλλά και από την αυθαίρετη πρακτική της κράτησης δημοσίου χώρου με καρέκλες, καμπό και γλάστρες. Σοκ στο Πανελλήνιο προκαλούν οι αποκαλύψεις από την απολογία του 43χρονου Σκοπιανού στα Χανιά, ο οποίος περιέγραψε με ψυχρότητα το πώς δολοφόνησε σε χρονικές φάσεις τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, καταφέρνοντάς της διαδοχικά φωνικά χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο, κάθε φορά που το θύμα ανακτούσε τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά την κτηνοδία, ο δράστης σκηνοθέτησε σκηνικό ληστείας μέσω αναλήψεων και στη συνέχεια τη μετέφερε με καρότσι για να τη θάψει, προκαλώντας την κοινή γνώμη με τον ισχυρισμό του ότι για όλα έφταιγε η χρήση κάναβης που έκανε εκείνη τη μέρα. Ιρακικό πολέμου με περισσότερους από 130 πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού σε καταβλισμό της Αυλίζας, καταγγέλουν οι κάτοικοι στις Αχαρνές μόλις δύο ημέρες μετά την επιβολή ισοβίων για τον θάνατο του μικρού Μάριου από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Οι πολίτες ξεσπούν για την προκλητική αποσία του κράτους, καταγγέλλοντας μεγάλες καθυστερήσεις στην ανταπόκριση της άμεσης δράσης, αλλά και στην πλήρη αδράνη των ειδικών ομάδων της ελληνικής αστυνομίας κατά τις νυχτερινές ώρες. Με ένα κύμα πολιτικής αμφισβήτησης είναι αντιμέτωπος ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς κορυφαίοι υπουργοί των εργατικών τον πιέζουν να θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την εξουσία, μετά μάλιστα το εκλογικό αποτέλεσμα στο Makefield που ανέδειξε νικητή τον Άντι Μπέρναμ ως τον ισχυρό Δελφίνο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρο αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Επαναλαμβάνω, 6940 6670 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρείτε την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Και είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και ξέρεις, είναι πατριωτικό ραδιόφωνο χωρίς να συνδυάζει πατριωτισμό με κονόμα. Με προμήθειες, με. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Θα είμαστε εδώ πέρα για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Να σας ενημερώνουμε όμως με τρόπο που δεν το κάνουν τα συστημικά μέσα που βγαίνουν και σας λένε εκεί πέρα, σας πιπηλάνε με τα ίδια και τα ίδια τα μυαλά. Προσπαθούμε να δούμε λίγο και πίσω από την είδηση τι συμβαίνει.

Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στις μουσικές επιλογές και στον ήχο. Φροντίζει να βγαίνουμε προς τα έξω, στα FM, στα ραδιοκύματα, στα ψηφιακά, διότι μπορεί να μας ακούτε ψηφιακά και στο www.machfm.gr ως άνθρωποι. Και φυσικά μαζί μας όλοι εσείς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 6943-6354-51. Άμα καταφέρατε και το σημειώσατε έτσι γρήγορα από στόπα, είσαστε πολύ καλοί, πηγαίνετε ξέρω εγώ στην NASA. 6943-6354-51. Έτσι δίνεις έναν αριθμό τηλεφώνου, Αγιαννητόπουλο, όχι τρέχοντας και όποιος προλάβει τον κύριο είδε.

Λοιπόν, μα στέλνετε την καλημέρα σα από πού μα ακούτε. Βλέπω πολύ δυτικό προάστιο σήμερα. Πολύ, δηλαδή σε επίπεδο απόλυτη κυριαρχία. Στείλτε μα και από αλλού. Όχι ότι με χαλάξει, κι εγώ προ τα εκεί, δυτικά είμαι. Στείλτε μας ακόμα το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Εδώ είμαστε, στην κουβέντα είμαστε, οτιδήποτε το συζητάμε. Κάτι που μας ξέφυγε, αλλά και το στραβό, το παράξενο, την καταγγελία σας.

Θέλω να το πιάσουμε αυτό με έναν ακόμα Μητροπολίτη, το Μητροπολίτη Κέρκυρας αυτή τη φορά, που πραγματικά βγήκε και αυτός στα κάγκελα με τη συζήτηση που ξεκίνησε, που κάποιοι τεχνιέντος ξεκίνησαν για τη μισθοδοσία των αρχιερέων, των Μητροπολιτών και όλα αυτά που τους δώσανε, λέει, αύξηση 90-95% και φτάσανε 4 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι και πώς. Κίνηση η οποία, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο, γιατί όταν εσύ είσαι με 900 μεικτά, δηλαδή 700 κάτι από τον Ερμέτακου, και εγώ πόσο βγαίνουν καθαρά, 730 κάτι, και ακούς ότι ο άλλος, ο Μητροπολίτης που υποτίθεται ότι θα πρέπει να τα μοιράζει και όλα, παίρνει 4,5 και 5, είναι φυσιολογικό να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έλα όμως που οι Μητροπολίτες, πολλοί, όχι όλοι, εντάξει, όχι όλοι, αλλά πολλοί Μητροπολίτες, ο ένας μετά τον άλλον, βγαίνουν και πραγματικά καταρρύπτουν, παίρνουν θέση ενάντια σε αυτή την μεθόδευση, από ό,τι φαίνεται, γιατί όπως αποδεικνύεται ήταν μεθόδευση από πλευράς κυβέρνησης, προκειμένου να αλλάξει κουβέντα, να στραφεί η κοινή άποψη, να στραφεί ο κόσμος κατά της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα κολπάκια που οι Άλαν Γκρίνμπεργκ, ξέρω εγώ πώς τους λένε οι επικοινωνιολόγοι, μαθαίνουνε στον κύριο Μητσοτάκη και στο επιτελείο του. Έτσι ενεργοποιείται ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αντί να βρίζουνε τους υπουργούς, αντί να βρίζουνε αυτούς που έχουνε καλοκαθίσει σε θέσεις γενικών διευθυντάδων, γραμματέων, φαρισαίων κτλ. Στα υπουργεία, τους προέδρους των ανεξάρτητων αρχών που τσεπώνουν όχι 4 και 5, και 10 τσεπώνουν και παραπάνω. Να βρίζουνε τους Μητροπολίτες. Σου λέει, με τους Μητροπολίτες δεν τα πάμε και πολύ καλά. Με κάποιους Μητροπολίτες, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει τις Μητροπόλεις τους προεκλογικό κέντρο, Προεκλογικό κέντρο για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχει βγει ένας ικανός αριθμός Μητροπολιτών που το καταγγέλει. Και βγήκε λοιπόν ο Μητροπολίτης Κέρκυρας και το έπαιξε ξεκάθαρα. Λέει, παιδιά, όχι δεν θέλουμε αύξηση, να μας βγάλουνε, λέει, και από το μισθολόγιο του δημοσίου. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Ο επίσκοπος, λέει, δεν υπάρχει στην εκκλησία για να διεκδικεί προσωπικές απολαύες, αλλά για να διακονεί το λαό του Θεού. Το ζήτημα, λέει, των αποδοχών θα περάσει και ο θόρυβος να κοπάσει. Το θέμα που θα παραμείνει, το ζήτημα που θα παραμείνει, είναι το εάν η Εκκλησία, λέει, στάθηκε με αλήθεια, ταπείνωση και ευθύνη απέναντι στο λαό. Και είπε και κάτι άλλο, δηλαδή έβγαλε ψεύτες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πρωθυπουργό, έβγαλε ψεύτες διαφόρους. Γιατί είπε ότι από το σώμα των αρχιερέων δεν υπήρξε κάποιο αίτημα που να εκφράστηκε ως παράπονο για το ύψος της αποζημίωσης μας. Όταν είχε βγει ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι ήταν ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, λέει, της ιεραρχίας, έτσι δεν έλεγε. Ποιος λέει ψέματα τώρα, ρε παιδιά? Και συνεχίζει ο επίσκοπος, λέει, δεν υπάρχει στην εκκλησία για να διεκδικεί προσωπικές απολαβές, αλλά για να διακονεί το λαό του Θεού, να λειτουργεί, να διδάσκει, να παρηγορεί, να στηρίζει, να ενώνει, να σηκώνει μαζί με τους ανθρώπους του το βάρος της ζωής. Επειδή η συζήτηση, και ακούστε τώρα, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι σοβαρή πολιτική τοποθέτηση και δείχνει και πράγματα. Επειδή η συζήτηση, λέει, έγινε με τρόπο που έμοιαζε να καλεί τους αρχιερείς σε απολογία, ας καταστεί σαφές ότι κανένας μέχρι σήμερα δεν ρώτησε τι γίνεται με τα χρήματα που λαμβάνει ένας επίσκοπος. Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη μπηχτή προς την κυβέρνηση, προς τον τρόπο που βγήκε και το ανακοίνωσε, προς τον τρόπο που προσπάθησε να δημιουργήσει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα έλαβε μεγάλη έκταση, λέει, και δημοσιότητα με τρόπο που αντικειμενικά
στόχευε να προκαλέσει ένα λαό ήδη κουρασμένο, ένα λαό που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο, να σπουδάσει τα παιδιά του, να κρατήσει όρθιο το σπίτι του. Σε περιόδους κρίσεως, η πολιτεία και το δημόσιο σύστημα ενημέρωσης συχνά επιλέγουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, αφήνει και το παραθυράκι ασυνείδητα, αλλά ξέρεις ότι αυτό τώρα είναι για τα μάτια του κόσμου, να μεταθέτουν την κοινωνική αγωνία από τα πραγματικά αίτια σε επιμέρους ομάδες, στρέφοντας τη μία κοινωνική κατηγορία εναντίον της άλλης. Το είδαμε σε άλλες περιόδους όταν οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, υπευθύνους και ανεύθυνους, σε χρήσιμους και περιττούς. Εδώ πέρα, με αυτή την παράμετρο, με αυτό που γράφει και μόνο ο Μητροπολίτης Κερκύρας, ταχώνει πολύ πιο άσχημα στην κυβέρνηση από ό,τι έχουμε ακούσει να ταχώνει, ξέρω εγώ, η υποτιθέμενη αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ.

Σας το λέγαμε εδώ πέρα από τον Mike FM, αυτό το στήσανε. Το στήσανε στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να κατευθυνθεί η οργή του κόσμου προς την εκκλησία. Τους νοιάζει? Δεν είναι εδώ η εκκλησία και τίποτα βατραχάκια φενξούι σαν κι αυτά που έχει στο σπίτι του ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που πάει στην εκκλησία και δεν ξέρει. Τον έχει δει όταν, πώς σταυροκοπιέται να πάει στην εκκλησία? Ή πρόβλημα έχεις για να το κάνεις αυτό, ή δεν ξέρεις πώς γίνεται. Πρέπει να κάνει λίγο πράκτης, αλλά οι επικοινωνιολόγοι, ξέρεις, ο Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ μεγάλη αυτοβελτίωση, ρε παιδί μου. Έχει πάει, έχει κάνει μαθήματα ορθοφωνίας με το Λιγνάδι. Έχει πάει με επικοινωνιολόγους, του έχουν πει πώς να στείνεται, πώς να μιλάει κτλ. Τα έχει κάνει όλα αυτά. Δεν είχε και ένα χριστιανό influencer δίπλα να του δείξει πώς να κάνει το σταυρό του κανονικά? Αλλά μπορεί, ρε παιδί μου, να μην τον ενδιαφέρει. Σου λέει, εντάξει, θα είναι ο προσωπικός μου φωτογράφος, θα με πάρει να τραβάω, να κρατάω ένα κερί και βγήκε. Δεν χρειάζεται να μάθω να κάνω και το σταυρό μου. Αυτοί λοιπόν προσπάθησαν να στήσουν μία προβοκάτσια εναντίον της Εκκλησίας. Έχουν βγει οι Μητροπολίτες όλοι, αρκετοί Μητροπολίτες, ένας μετά τον άλλον, και λένε, το καταγγέλουν. Να δούμε τι θα γίνει, θα το πάρει πίσω, δεν θα το πάρει. Θα αποφασίσουν οι ίδιοι να δώσουν τα λεφτά των αυξήσεων αυτών σε κάποιον άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Πολλοί το κάνουν ήδη. Δεν ξέρω αν γίνεται να το κάνουν όλοι. Στέλνε ο Μάνος εκείνος, λέει, που βγήκε στους δρόμους και έδειχνε το τσουτσούνι του στον κόσμο. Το έκανε από τη χαρά του, πήρε αύξηση. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, τον αλεντσάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαφές ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι επιδειξίας, αν πηγαίνει στην περίπτωση του επιδειξία, ή αν είναι άνθρωπος με προβλήματα, έτσι. Δεν θέλω, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο κανιβαλισμός.

Αλλά εκεί πέρα λοιπόν, όπως σας έλεγα, πήγε να στήσει μια πολύ ωραία επιχείρηση από προσανατολισμού της κοινής γνώμης η κυβέρνηση. Να βάλει τον κόσμο αντί να ασχολείται με αυτούς που του δημιουργούν τα πραγματικά προβλήματα, αντί να ασχολείται με τους υπουργούς, αντί να ασχολείται με όλους αυτούς, να ασχολείται με τους Μητροπολίτες. Κάποιοι βολεύτηκαν, ναι, ενδεχομένως. Κάποιοι Μητροπολίτες βολεύτηκαν. Κάποιοι μπορεί να το θεώρησαν ως μια επιστροφή στην κανονικότητα. Σίγουρα κάποιοι θα το θεώρησαν έτσι. Ευτυχώς όμως υπήρξαν και αυτοί που βγήκανε και τα είπανε. Που βγήκανε και είπανε πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό για να αλαφρώνει η ίδια. Έπρεπε να το πούμε επειδή έχουμε αναφερθεί στο θέμα και στις πρώτες εκπομπές, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι και ορθοί και σωστοί. Όπως πρέπει να πούμε και ότι η πρώτη αντίδραση που είχαμε δει ήταν εδώ πέρα από το συντελεστή του σταθμού, του πατέρα Σεραφείμ Δημητρίου. Η πρώτη ανάρτηση που είδα που αντιτίθετο, που έσπασε αν θέλεις τη σιωπή, ήταν η συγκεκριμένη. Την είχαμε διαβάσει εδώ πέρα.

She said, look, what's your game, baby? Και έχουμε και τους λαγοκέφαλους οι οποίοι τώρα απασχολούν, έτσι. Έχει γίνει χαμός, παιδιά. Δηλαδή, οι μισές ειδήσεις που διάβαζα το Σαββατοκυριακό είχαν να κάνουν με τους λαγοκέφαλους. Μιλάμε για τρομερή επιδρομή. Έχουν γεμίσει τα νερά στις παραλίες με τους λαγοκέφαλους. Πρόκειται για ένα είδος το οποίο έφτασε στη Μεσόγειο, ξέρεις από τι, ε? Από τη, επειδή ανοίξαν τη διόργα του Σουέζ. Δεν υπήρχε στη Μεσόγειο αυτό το ψάρι. Γι' αυτό είχε έρθει και τα αναστατώνει όλα. Τρώει τα ψαράκια που είχαμε εδώ πέρα, τα ηθαγενή. Τα τρώει, τα κάνει μια μπουκιά. Έτσι είναι, αυτό το πράγμα είναι δολοφονικό. Και από το 2005 που πρωτοεμφανίστηκε έχουν περάσει 21 χρόνια. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, είναι που έγινε το μεγάλο μπαμ και έχει εντοπιστεί σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Από την Κρήτη, όπου είναι κυρίως μεγαλύτερο το πρόβλημα, μέχρι τα παράλια της Πελοποννήσου, τον Ευβιακό, τον Παγασιτικό κόλπο, στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, προφανώς σε όλα τα νησιά έχουν καταγραφεί λαγοκέφαλοι. Και λες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είναι κάτι, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Στην Κύπρο, άκου τώρα, άκου Αγιαννητόπουλε, άκου Βασιλιάδη. Στην Κύπρο εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ψαράδες επιδοτούνται για το ψάρεμα λαγοκεφάλου. Εδώ πέρα άμα πιάσει ένας ψαράς ένα λαγοκέφαλο είναι φύρα. Του κάνει ζημιά, του σχίζει τα δίχτυα, του κάνει μπλα μπλα μπλα όλα αυτά. Για να αντιμετωπίσουν στην Κύπρο και στην Τουρκία το πρόβλημα αυτό, δίνουν χρήματα στους ψαράδες για κάθε ψάρι, για κάθε κιλό, δεν ξέρω τώρα πώς το μετράνε, το οποίο πιάνουν. Δηλαδή, πριν από 2 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, στην Κύπρο το κιλό ήταν 4,5 περίπου ευρώ. Τους το δίνανε. Δηλαδή, πήγαινες, τα έδινες στο λιμεναρχείο, δεν ξέρω που τα δίνανε, και έπαιρνες 4,5 ευρώ το κιλό. Το ίδιο έχει κάνει και η Τουρκία. Επιδοτεί τους αλίστες. Καλά, αυτοί μπορούν να μας βοηθάνε και εμάς, γιατί ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ούτως ή άλλως οι Τούρκοι ψαράδες σε μεγάλο μέρος. Έτσι. Δίνει λεφτά στην Τουρκία. Η Τουρκία δίνει και αυτή λεφτά στους ψαράδες, πιάνουν λαγοκέφαλους. Εδώ έχουν περάσει 21 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση αυτού του εισβολικού είδους, έτσι λέγεται. Γιατί ζούσε αλλού και ήρθε εδώ πέρα με τον τζαμπουκά. Πέρασε τα σύνορα παράνομα. Επιδοτείτε, μάλιστα λέει, δεν ξέρω αν έχουν και ευρωπαϊκή αποζημίωση. Η κυβέρνηση εδώ πέρα, όπως και με την ευλογιά των προβάτων και οτιδήποτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, κοιμάται έναν άλλο. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο δεν είναι ότι θα σου χαλάσει ένα Γιαννητόπουλο το μπάνιο που θα πας στην παραλία, στο κιάτο που θα πας. Είναι ότι καταστρέφει το περιβάλλον. Καταστρέφει το περιβάλλον, σκοτώνει τα ψαράκια τα άλλα. Αυτά τα ψαράκια που πρέπει να ψάνουν και άνουν οι ψαράδες, να τα βγάζουν έξω να ζει η οικογένειά τους, να τρως και εσύ ψάρι. Αυτά τα έχει ρημάξει ο λαγοκέφαλος. Αλλά εδώ πέρα η ελληνική πολιτεία κοιμάται ύπνο βαθύ εδώ και τόσα χρόνια. Εδώ και 20 τόσα χρόνια δεν έχει κάνει το παραμικρό. Τώρα λέει, σκέφτονται να υποβάλουν ένα σχέδιο προσέγκρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τράβα γύρευε τώρα, Τράβα Γυρευόπουλος. Θα γίνει κανένα σοπεκεπέ και με τα ψάρια, έτσι όπως πάνε.

τόσο καιρό κοιμότανε και ακόμα, δηλαδή και να κάνει έτσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος το καλοκαίρι δεν προβλέπεται να γίνει τίποτα. Αλλά θα μου πεις γιατί να το κάνουν, για να βοηθήσουν τους ψαράδες. Ε? Τους ψαράδες θέλουν να τους διώξουν. Όπου, ό,τι έχει ξεμείνει, να πάνε σπίτια τους όλοι. 150 ψαράδικα έχουν μείνει στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί πέρα που γίνεται το χαμός. Ξέρεις πόσα έχουν οι Τούρκοι απέναντι? 1500 με 2000 μεγάλα ψαράδικα. Μεγάλα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε 150 βάρκες και πάμε να τους καταστρέψουμε και αυτούς. Σιγά να μην δώσουν τώρα επιδότηση στους αλλοίς να κυνηγάνε το λαγοκέφαλο. Άστο να καταστραφεί τελείως, να μην έχουμε και δυσάρεστα επεισόδια με τους Τούρκους. Σου λέει, αφού εμείς δεν έχουμε ψαράδες, ας μπαίνουν οι Τούρκοι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ας μπαίνουν στα 6 ναυτικά μίλια. Το είδατε το πλοίο στην Τίνο?

πήγε τουρκικό αλυφτικό, πήγε στα, σε μερικά σε ελάχιστα μέτρα από την ακτή και ψάρευε, ρε. Στην Τίνο, όχι σε βραχονισίδα, όχι σε κάτι τέτοιο. Έτσι, 200 μέτρα από την παραλία ήταν και ψάρευε, ο άλλος ο Τούρκος ψαράς. Και το λιμενικό, όταν το παίρνουν τηλέφωνο, λέει ότι κάνει αυλαβή διέλευση. Ο άλλος τα έχει βγάλει, έχει ρίξει δίχτυα κανονικά. Αυλαβή διέλευση σημαίνει ότι δεν κάνω τίποτα, ρε παιδί μου, απλά περνάω, έτυχε να περνάω. Ο άλλος είχε αράξει 200 μέτρα από την παραλία, τον γράψανε σε βίντεο. Παίρνανε τηλέφωνα. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο αλήφτικο. Στο μεταξύ, άμα το δεις αυτό, είναι μεγαλύτερο από τα σκάφη του λιμενικού, έτσι. Γκορενκλέρ 2. Γκορενλέρ, πώς το λέγανε, 2. Έτσι λεγόταν το σκάφος. Τεράστιο, κτίνος. Και το ίδιο γίνεται το τελευταίο διάστημα. Γίνεται χαμός με σχετικές καταγγελίες γύρω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Καστελόριζο, ξέρεις, όλες αυτές τις περιοχές, αυτές που διεκδικούν οι Τούρκοι, έχουν βγει τα τουρκικά ψαράδικα. Έλληνας ψαράς δεν τολμάει να πατήσει την περιοχή. Έτσι. Δεν τολμάει πια να πατήσει την περιοχή. Και όσοι είχαν ψαράδικα εκεί πέρα θα το κλείσουν. Θα κλειδώσουν το μοναδικό που έχουν από το κράτος να τους βάζει να έχουν φορολογικό τέτοιο πώς να πούμε μέσα στο σκάφος και να κόβουν δελτίο αποστολής. Όταν βγαίνει από το. Βγάζει ένα ψάρι, πρέπει να του κόβει δελτίο αποστολής. Και παίρνουν τηλέφωνα το λιμενικό και τους λένε εδώ πέρα έχουν φτάσει οι ψαράδες οι Τούρκοι στα 200 μέτρα. Όχι, όχι, όχι, λέει, μην τους πειράζουν. Προφανώς υπάρχει κάποια πολιτική εντολή. Μην δημιουργήσετε κλίμα τώρα άσχημο, δεν είμαστε για τέτοια. Και δεν βγαίνει, δεν μένω εκεί. Έβλεπα τα ρεπορτάζ τώρα το Σαββατοκύριακο. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται, λέει, να βγάλουν το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν. Αυτό είναι για εξορίξεις, ρε, όχι, ρε. Για εξορίξεις είναι αυτό. Θα το βγάλουν, λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο να κάνει γεωτρήσεις, να ψάξει να βρει. Να ψάξει να βρει πετρέλαιο. Αυτό αρχίζει και μου θυμίζει λίγο ο Roots Race, να ξέρετε. Σαν τότε που είχε μπει το άλλο και έκοβε βόλτες εδώ πέρα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

0: Κίνηση πολύ γύρω από το Καστελόριζο, γύρω από τη Μεγίστια, από τουρκικά ψαράδικα, τα οποία εξευτελίζουν τα όσα λένε εδώ πέρα η δική μας η πολιτική για ισχυρές άμυνες, για αποτροπή, για. Νομίζω ότι από εκεί πέρα γύρω στο Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να σφίγγουν πάρα πολύ τα πράγματα με την Τουρκία, διότι ο άλλος απέναντι έχει βρει και ανοχές στον Τραμπ από ό,τι φαίνεται και ενδεχομένως να είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα, θα το δούμε. Πάμε όμως, μιας και είδαμε την κίνηση εκεί πέρα, πάμε να δούμε την κίνηση και τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως περνάει η ώρα, η κατάσταση επικρατεί στους περισσότερους οδικούς άξονες, δύσκολη όπως και την προηγούμενη. Έτσι, επομένως, να ξεκινήσουμε με την Αττική Οδό, όπου ήδη από νωρίς, από το ύψος του Ζεφυρίου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έως και την Ανθούσα, αλλά και τα Πευκάκια, στη περιφερειακή Μητού, οι καθυστερήσεις στους κόμβους και στις εξόδους αγγίζουν τα 30 λεπτά, δηλαδή παραμένουν όπως και στην προηγούμενη ώρα. Επομένως, όπως καταλαβαίνει, δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που αλλάζει στην Λεωφόρο Κηφισού είναι ότι τα πράγματα είναι πλέον δύσκολα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και το Αιγάλο, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν καθυστερήσεις, έντονες καθυστερήσεις, και υπάρχει δίπλα και στη Λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Καματερό. Αυτή την ώρα παραμένει η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και την περιφερειακή Αιγάλο, εκεί που γίνεται η συμβολή των δύο δρόμων. Κίνηση έχουμε σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, στο Μητροπολιτικό Κέντρο της πρωτεύουσας. Έχουμε κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος Αλίμου και γύρω στην περιοχή του Πειραιά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν ξεκινάει όμως με καλές ειδήσεις η εβδομάδα, έτσι. Κοίταζα το πρωί τις λίστες με τα σχολεία που κλείνουν. Ρε τι γίνεται. 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία προς το παρόν, γιατί βγαίνουν και συμπληρωματικές λίστες. Απλά αυτά είναι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις εγγραφές που έγιναν για του χρόνου. Γιατί αν ήταν να γράψετε τα παιδιά σας στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, έχετε λογικά, έχει περάσει περίοδος. Έτσι, με βάση τους αριθμούς αυτούς, έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Σβήνονται από το χάρτη. Μονοκονδυλιά, λες και είναι νούμερα. Στη θέση τους ιδρύεται ένα σχολείο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν πίναγες? Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν παιδιά. Το 2020 στη χώρα είχαμε 84.763 γεννήσεις. 2025, σε 5 χρόνια, έτσι, 65.594 γεννήσεις. Χάσαμε 20.000 γεννήσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια. 20% κάτω. Εάν το πάρεις, έχει καταφέρει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέσα στα τα 7 αυτά χρόνια τα οποία βρίσκεται στην εξουσία, σε έχει το τιμόνι της χώρας, να ρίξει στα τάρταρα, πραγματικά το δημογραφικό. Το δημογραφικό το οποίο έλεγε ότι είναι και το πρώτο πρόβλημα, ότι είναι το πρόβλημα που θέλει να λύσει. Βγήκανε τα στοιχεία της Ελστάτ. 2020, 84.764 γεννήσεις. 2021, 85.000. 2022, 76.000. 2023, 71.000. 2024, 68.000. 2025, 65.000. Κλείνουνε το ένα μετά το άλλο τα σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά να πάνε. Και έχεις να βγαίνουν, να τολμάνε και να λένε ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το δημογραφικό.
1: Είναι δυνατόν να πωλείται στα σούπερ μάρκετ το βρεφικό γάλα 43% ακριβότερα σε μια χώρα που χθες η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι γεννήσεις το 25 ήταν 3.000 λιγότερες? Που ο Πρωθυπουργός έχει πει νούμερο ένα θέμα η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, που δίνει κίνητρα. Ποιο κίνητρο?
2: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
3: Ναι, αλλά όλα αυτά όμως που είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό έχουν γίνει.
4: Πάρτα!
0: Έχουν γίνει, λέει, και δεν τρέπεται, ρε παιδιά. Έχουν γίνει όλα αυτά που υποσχεθήκανε. Δεν κατάλαβα. Είχε υποσχεθεί η κυρία αυτή στον ελληνικό λαό ότι θα πληρώνουμε το πιο ακριβό γάλα σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιχαίρει επειδή τα κατάφερε? Είχε υποσχεθεί η κυρία αυτή στον ελληνικό λαό ότι για να, αν έχεις μωρό, πρέπει να δίνεις ένα μισθό σε πανές? Είχε υποσχεθεί η κυρία αυτή ότι θα φτάσουν τα ενοίκια εδώ πέρα που φτάσανε και ότι αν μια οικογένεια δεν έχει δικό της σπίτι θα πρέπει να διαλέξει ή θα πληρώνει ενοίκιο ή θα έχει παιδί? Ξέρεις τι σημαίνει 34 δημοτικά και 48 σχολεία να κλείνουν? 48 νηπιαγωγεία, με συγχωρείτε, να κλείνουν. Μιλάμε για πρακτική ερημοποίηση της χώρας. Αδειάζουν τη χώρα.

18 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία, κυρίες και κύριοι, έκλεισαν επειδή δεν υπάρχουν παιδιά. Και βγαίνουν τα στελέχη της κυβερνώσας παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας και μας λένε ότι είχαμε υποσχεθεί το κάναμε, όταν ακολουθούν την πιο αντιοικογενειακή πολιτική που έχουμε δει. Κάνουν το κόστος της ζωής απλησίαστο. Πώς θα πας να κάνεις, και πώς θα πας να κάνεις παιδί όταν δεν έχεις να βγάλεις το μήνα? Κάθε χρόνο γεννιούνται και λιγότερα παιδιά. Έριξαν τις γεννήσεις 25% μέσα σε 6 χρόνια. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τέσσερα, δεν ξέρω κι εγώ, ανακαινίζω, κάνω, φτιάχνω. Πολύ απλά δεν δούλεψε τίποτα. Όποιος πρέπει να πληρώσει ενίκιο δουλεύει μόνο και μόνο για να έχει κάτι πάνω από το κεφάλι του. Το μοναδικό που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν σποτάκια. Το μοναδικό που ξέρουν είναι να κάνουν εκδηλωσούλες που μαζεύονται οι υπουργοί, οι γραμματείς, οι ίδιοι που λέγαμε πριν και να τα λένε μεταξύ τους και να αυτοδοξάζονται. Να λένε ότι πολεμάνε για το δημογραφικό. Αυτό να μας λένε, ότι πολεμάνε για το δημογραφικό. Ότι κάνουν, ότι φτιάχνουν, όταν οι αριθμοί δείχνουν όχι απλά αποτυχία. Αυτό για να πετύχεις μείωση το 25% των γεννήσεων, δεν πρέπει απλά να το επιδιώκεις. Ξέρεις πόσο πρέπει να βασανείς ένα θηλαστικό, οποιοδήποτε θηλαστικό. Οι άνθρωποι είμαστε θηλαστικά, έτσι. Ξέρεις πόσο πρέπει να το κακοποιήσεις για να μην κάνει παιδιά, για να μην θέλει να αναπαραχθεί. Ξέρεις τι πρέπει να του κάνεις. Αυτά τα πράγματα μας έχουν κάνει. Αυτά τα πράγματα μας έχουν κάνει για να φτάσουν τον κόσμο σε τέτοιο σημείο να μην μπορεί, να μην θέλει, δεν ξέρω, να κάνει παιδιά. Και αν δείτε ποια είναι η κατάσταση, εντάξει, κλείνουν και στην Αθήνα σχολεία αρκετά. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν ολόκληρα σχολεία που έχουν 15 εγγραφές, ξέρω εγώ, στην πρώτη δημοτικού και 20 εγγραφές. Κλείνουν και στην Αθήνα. Αλλά η κατάσταση, ειδικά στην περιφέρεια, ειδικά στους ακριτικούς νομούς, είναι τραγική. Κάνανε, λέει, πήγανε, κάνανε ένα πρόβλημα με την κατάσταση, σου δίνανε 10.000 ευρώ για να πας στον Εύρο. Έτσι. Ξέρεις πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν τελευταία φορά που είχα κοιτάξει? Μία. Μία αίτηση είχε εγκριθεί. Μία! Οι υπόλοιπες 99 που είχαν γίνει ήταν από Ρωμά που θέλανε να πάνε από τον έναν καταβλισμό στον άλλο, μέσα στον Εύρο, απλά για να τσεπώσουν τα λεφτά. Μιλάμε για πλήρη αποτυχία. Πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Θα μου πεις, μέχρι πέρσι η κυβέρνηση έλεγε ότι θα το λύσουμε το δημογραφικό με μετανάστες, έτσι. Μην κοιτάς που τώρα το κόψανε, γιατί αλλάξανε οι εποχές με Τραμπ κτλ. Μέχρι πέρσι αυτό έλεγε. Θυμάμαι εγώ την αγαπημένη πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σακελαροπούλου. Είχε βγει σε μία εκδήλωση, έκανε η Eurobank, αν δεν κάνω λάθος, μία εκδήλωση για το δημογραφικό. Και είχε βγει η Σακελαροπούλου και είχε πει ότι θα λυθεί το πρόβλημα φέρνοντας μετανάστες. Είχε βγει και το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Τώρα δεν μπορούν να το πούνε. Γιατί έχουν αλλάξει εποχές, όπως είπαμε, λόγω Τραμπ. Αλλά τις πολιτικές τους δεν τις αλλάζουν. Τις πολιτικές της ερημοποίησης της χώρας τις συνεχίζουν κανονικότατα. Το σχέδιο εξόδου του πολιτισμού, λέει, πέτυχε. Έχω γιο 10 ετών και αναρωτιέμαι ποια θα είναι η μοίρα αυτών των παιδιών τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Θα είναι η μειοψηφία και θα αισθάνονται ξένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Δεν την αδειάζουν τη χώρα, τη γεμίζουν με Ισλαμαμπάντ. Τα πάντα γύρω μας, λέει, καταραίουν ο Νίκος και ρημάζουν εκτός αναφορά την τσέπη της κυβέρνησης. Μόνο αυτό τους νοιάζει, ο πλουτισμός τους. Μου στέλνει και μία πρόταση για το σπίτι μου. Δεν θα έπρεπε να λέγεται το σπίτι μου, θα έπρεπε να λέγεται ένα κάτι άλλο. Ναι, το σπίτι μου. Έτσι, να λέγεται, εντάξει, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε επίσημα αυτήν την νομοθεσία, αλλά να μπορούμε να το τονίζουμε. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, έτσι. Και στο μεταξύ έχουν βγει και μας τα λένε ότι και μέσα στα σχολεία τα υπάρχουν, τουλάχιστον έχουμε λίγα σχολεία, αλλά θα τα έχουμε αναπτυγμένα, θα είναι καλά, θα έχουν πίνακες, θα έχουν κύτρο ρομποτικής και τέτοια. Έχουν παραιτηθεί φέτος 281 διευθυντές σε σχολείων. Δεν ήταν ότι βγαίνουν στη σύνταξη και παραιτήθηκαν. Δεν θέλω να είμαι διευθυντής. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Και κάνουν τώρα. Βλέπω τώρα τον οικονόμο, έτσι, να με φουρκίζει. Κάπου τον έχω και σε ένα βιντεάκι, σε ένα ηχητικό.
Λέει, θα, εντάξει, θα είναι τα πράγματα καλύτερα, θα έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, θα στρώσουν τα πράγματα, παιδιά. Ναι, 7 χρόνια έχουν περάσει, σιγά σιγά λέει, εντάξει, τώρα όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα πέσει ο πληθωρισμός. Πώς να πέσει ο πληθωρισμός, ρε φίλε, όταν εσύ δίνεις 200 χιλιάρικα για να αγοράσεις τους ψήφους στον Ρωμά, στη Λάρισα. Δεν πέφτει ο πληθωρισμός, να τα πείτε και στη συνάδελφό σας. Ανεβαίνουν οι τιμές. Στα σοβαρά τώρα, πώς να πέσει ο πληθωρισμός χωρίς όταν έχεις την πιο ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, όταν έχεις μόνο εισαγόμενη, όταν πας και αποφασίζεις να ανατινάξεις τους εξκαφείς του Λιγνίτη. Το είδατε το βιντεάκι, χαμός έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο με αυτή την ανατίναξη. Αυτά ήταν τα μηχανήματα, να ξέρετε, τα οποία χρησιμοποιούσαμε όταν είχαμε λιγνητικές μονάδες και μπορούσαμε να σκάβουμε το χωματάκι, να βγάζουμε λιγνίτη, να το καίμε, να έχουμε φτηνή ενέργεια. Με αυτά σκάβανε. Αλλά τώρα βιάζονται και σου λέει, κάτσε να τα καταστρέψουμε πριν αλλάξουν οι καιροί πάλι. Και τα ανατινάξανε. Τα ανατινάξανε, ρε φίλε. Αν έχεις το Θεό σου, την περιουσία του ελληνικού λαού, την ανατίναξαν. Γιατί? Για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των ΑΠΕ, του εισαγόμενου, του φυσικού αερίου που μας έρχεται από τα Αμερικάς, που μας έρχεται από το Κατάρ, δεν ξέρω κι εγώ από πού μας έρχεται. Είχαμε έναν τρόπο να έχουμε φτηνή ενέργεια και δεν τον θέλουμε ούτε ως backup. Να τον έχουμε σε περίπτωση που ανέβουν, ξαναπέσω. Τι βαράει του Τραμπ αύριο, ρε. Και πάει και ρίχνει πυρηνικά στο Ιράν. Ξέρεις τι θα γίνει? Ξέρεις που θα φτάσει η τιμή της βενζίνας? Ξέρεις που θα φτάσει η τιμή της βενζίνας? Δηλαδή θα είναι η ενέργεια θα είναι πανάκριβη. Δηλαδή θα έχει 58 βαθμούς έξω και δεν θα ανάβει το air condition, για να το πούμε. Εκεί πέρα λοιπόν, αν είσαι λογικός άνθρωπος, έστω και αν δεν το χρησιμοποιείς τώρα, γιατί πες μου, βάζει πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που δεν το χρησιμοποιούν. Έχουν πει ότι δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη. Λέει, γιατί ακριβώς? Γιατί είναι ακριβώς ο λιγνίτης? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει πρόστιμα άμα χρησιμοποιείς λιγνίτη. Έτσι, τους την βάρεσε τη Ούρσουλα της Φοντερ Λάιεν και είπε, θα βάζω πρόστιμα, ρε παιδί μου. Ο Τσίπρας το συμφώνησε αυτό και με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τις διάφορες αυτές πολιτικές στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Πες ότι γίνεται αύριο μεθαύριο λοιπόν αυτό, ρίχνει πυρηνικά ο Τραμπ στο Ιράν ή ρίχνουν πυρηνικά οι Ιρανοί στο Κατάρ. Δεν ξέρω τώρα τι. Ρίχνουν όλους τους πυράβλους τους να καταστρέψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εσύ τότε δεν θα έχεις τα μηχανήματα ούτε σε αποθήκη. Τα ανατίναξες, φίλε. Σκέψου πόσο πουλημένος πρέπει να είσαι στα διάφορα λόμπι τα ενεργειακά που να πας να ανατινάζεις τα δικά σου μέσα παραγωγής. Για να μην τυχόν και έχουν μελλοντικό ανταγωνισμό, παιδιά, είναι απίστευτο. Πες ότι στραβώνουν μαζί σου, ρε παιδί μου, οι Άραβες και δεν θέλουν να σου δίνουν ενέργεια. Πες ότι αλλάζει ο Τραμπ και δεν θέλει πια να σου στέλνει φυσικό αέριο. Εσένα θέλει να το πουλάει, ξέρω εγώ, στη Βενεζουέλα. Καταλαμβάνει την Κούβα και πηγαίνουν όλα εκεί, στην Κούβα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έχεις τις υποδομές, έχεις τα εργοστάσια, έχεις τους σταθμούς και τα ανατινάζεις. Παιδιά, είναι να παίρνεις φορά και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Παντού προσπαθούν όλοι να βρούνε τρόπο να έχουν δικιά τους ενέργεια. Εμάς εδώ πέρα μας έχει δώσει ο Θεός λιγνίτη και πάμε και τα ανατινάζουμε.

Απαγόρευσαν Family Pride. Πότε έγινε αυτό, στη Θεσσαλονίκη το απαγόρευσαν. Μου ξέφυγε, παιδιά, δεν το έχω δει. Είδα μόνο ότι τους δύο μοναχούς που είχαν εξαπλώσει μπροστά στο Pride που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Για στείλτε πληροφορίες μου, ξέφυγε αυτό. Αν έχει γίνει, κάτσε, γιατί τώρα θα τα πάρω στο κρανίο. Δεν φτάνει δηλαδή που πήγανε και τους πήρανε σηκωτούς, τους μοναχούς. Δεν φτάνει που άμα πεις τίποτα εδώ πέρα για το Pride, σε σηκώνουν και θα σε πάνε σούμπι.

σας που θα το πω, αλλά μπορεί να κρύβονται εκεί πέρα οι φιλελευθεράδες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγανε φέτος το Pride στην Αθήνα, ξέρεις, δεν πήγανε. Μέχρι πέρσι γινότανε, τσακωνόντουσαν ποιος νεοδημοκράτης το πρώτο πάει. Πηγαίναν Γεραπετρίτης, Κέρτσος εκεί πέρα, Πατέλδες. Ε? Το έμαθες με τον Πατέλη. Θα γίνει υπαρχηγός του Στουρνάρα, λένε ρε, ο Πατέλης. Πηγαίνανε χαμός, τριμωχνόντουσαν. Ποιος θα πρωτοβγεί φωτογραφία με τους, στα περίπτερα, με τους διεμφυλικούς, με το σύλλογο των έναν, το σύλλογο των άλλων. Φέτος δεν πάτησε κανένας ή τουλάχιστον κανένας δεν ανέβασε φωτογραφία από τα Pride. Δεν ξέρω γιατί. Τελειώνει ο Ιούνιος, ρε παιδί μου, και δεν έχει βγει ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ξαναθυμηθήκανε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Μετά άμα ξαναβγούν πάλι, μετά άλλα 6 χρόνια θα έχουμε full walk, θα έχουμε μαθήματα σε σχολείο για πώς να φοράνε τα κούνια τα αγόρια και τέτοιες ιστορίες. Και απαγόρευση λέει των θεραπείων μεταστροφής. Απαγορεύεται, ξέρεις, άμα το παιδί σου σου πει ότι εγώ τίνω προς τα εκεί και του πεις μα κάτσε να το δούμε, να το πολεμήσω τίποτα άλλο, σε πάνε μέσα, σούμπιτο. Θεραπείες, το λένε θεραπείες μεταστροφής. Απαγορεύτηκαν στην Ελλάδα. Στην Αμερική δεν απαγορεύονται, εδώ απαγορεύονται. Ούτε στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα μου στέλνει μηνύματα. Δεν έστειλε φέτος η Νέα Δημοκρατία, δεν χαιρέτησε τη διοργάνωση του Pride στη Θεσσαλονίκη. Πω, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Καθίστε να γίνουν εκλογές και μετά θα ξαναξεγηθούν στα Pride οι εκπρόσωποι της γαλάζιας παράταξης, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα για φέτος θα είναι λίγο πιο μαζεμένοι. Θα παραιτηθεί, λέει ο Στάρμερ, μέσα σας την ημέρα σήμερα. Έτσι κυκλοφορεί. Βγήκε και το ανακοίνωσε κιόλας ο Τραμπ χτες. Το βλέπω εδώ πέρα, το παίζουν. Λέει ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Σενάρια για παραίτηση, Στάρμερ μέσα στην ημέρα. Σε ανάρτησή του Τραμπ εξηγεί και τους λόγους. Είδες ποιοι είναι οι λόγοι που εξήγησε ο Τραμπ. Γιατί απέτυχε ο Στάρμερ στην Αγγλία. Όχι, δεν είδατε. Μεταναστευτικό και ενέργεια. Αυτά τα δύο. Τα έκανε χάλια στο μεταναστευτικό. Καλά, θα μου πεις τι άλλο να κάνει. Δηλαδή έχουν βγει και τους σφάζουν εκεί μέσα. Σε σφάζουν στην Αγγλία. Και η αστυνομία συλλαμβάνει εσένα άμα σε σφάξει ξένος. Γιατί πήγες και έπεσες τόσες φορές πάνω στο μαχαίρι του. Και για την ενέργεια. Είναι ο πληθωρισμός στην Αγγλία και εκεί πέρα είναι πολύ ψηλός λόγω ενέργειας. Επειδή τους την έχει βαρέσει και εκεί πέρα και βάζουν κοτσάρνο ανεμογεννήτρες παντού. Στο μεταξύ μου λέγανε πας Σκωτία. Θυμάσαι που λέγανε παλιά Highlander, Σκωτία, Κάστρα κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Είναι μόνο. Πώς τα έλεγες. Φουρφούρια! Φουρφούρια δεν τα έλεγες, εσύ δεν τα έλεγες, ναι. Φουρφούρια παντού, δεν υπάρχουν Highlands πια. Και έχουν δίπλα στο μεταξύ, αν λέμε εμείς ότι έχουμε πετρέλαιο εδώ πέρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε διάφορα. Εκεί πάνω, στη Βόρεια Θάλασσα, ακριβώς δηλαδή έξω από την Αγγλία, πρέπει να γίνεται χαμός. Θα έπρεπε να έχουν τζάμπα ενέργεια οι Άγγλοι. Τζάμπα. Αλλά δεν τη βγάζουν για οικολογικούς λόγους. Η Νορβηγία που είναι στην ίδια θάλασσα, λίγο πιο πάνω, έχουν γίνει 3.000, 4.000 σύνταξη. Από το κρατικό ταμείο, από το πετρέλαιο που βγάζουν. Οι Άγγλοι το βγάζουν και πεινάνε οι άλλοι. Πεινάνε, πραγματικά. Γι' αυτό λέει και αυτά τα δύο, για αυτούς τους δύο λόγους θα παραιτηθεί ο Στάρμερ. Κάτσε να δούμε. Αν παραιτηθεί, βέβαια έχουν παραιτηθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι φύγε, ξέρω εγώ. Ξεκόλα, φύγε. Περισσότεροι, ερώτηση τώρα, έχουν παραιτηθεί περισσότεροι από την κυβέρνηση του Στάρμερ ή περισσότεροι έχουν παραιτηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη συμμετοχή τους σε σκάνδαλα. Δεν ξέρω, είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ οριακά. Άμα βάλεις γενικούς γραμματείς κερδίζουμε σίγουρα. Δηλαδή πόσοι έχουν φύγει από υπουργεία και τέτοια είναι πάρα πολλοί. Άμα βάλεις μέσα και τους διευθυντές του γραφείου του Πρωθυπουργού, Δημητριάδης και λοιποί, πόσοι τα έχουν μαζέψει και έχουν φύγει λόγω συμμετοχής σε διάφορα σκάνδαλα, σίγουρα κερδίζουμε. Αλλά δεν ξέρω για υπουργούς, γιατί του έχουν φύγει 6-7 τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Στάρμερ.
Έλα, sorry, Αργύρη, καλημέρα και στη Ζηρίκη, δεν τον είχα δει.

στο μεταξύ έχουν λιώσει να ανακοινώνουν περιοδίες ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα πηγαίνουν μαζί χεράκι χεράκι, γιατί νομίζω ότι ένα-δύο μέρη που είδα θα κάνουν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ περιοδία. Εννοώ την ίδια χρονική περίοδο. Από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια προεκλογική περίοδο, είτε φθινόπωρο γίνουν οι εκλογές είτε χειμώνα. Οπότε ετοιμαστείτε για να ακούσουμε φίδια. Το διαμαντί, το φιδάκι θα ακούσουμε να βγαίνει. Οι νεοδημοκράτες θα σέβονται την οικογένεια για τη θρησκεία, οι Πασόκοι και αυτοί. Η Σιριζέη θα τσακώνεται, λέει, το άκουσες ποιο είναι το παραπολιτικό που κυκλοφορεί. Το μπιφ που έχει ο Τσίπρας με το Στουρνάρα. Θα κάνω ότι τσακώνονται αυτοί οι δυο. Θα κάνω τσακώνονται, ναι, θα κάνω τσακώνονται. Είμαι έτοιμος, λέει ο Στουρνάρας, να... Η τράπεζα της Ελλάδας είναι το κάστρο μου να δώσω μάχες. Αυτό γιατί το κάνει τώρα ο Στουρνάρας, για να ανεβάσει τον Τσίπρα. Να δείξει ότι ο Τσίπρας είναι εχθρός του Στουρνάρα και καλά, ρε. Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν χωρίς ίχνος ντροπής. Δεν το προλαβαίνω τώρα, έχει σηκωθεί όρθιος Αγιαντόπουλος, θα σας το πω αύριο όμως, διότι στείνεται ένα παιχνιδάκι, μούρλια! Είναι ενάντια στο Στουρνάρα, στο Τσίπρα ο Στουρνάρας, που ο Τσίπρας ήρθε εδώ πέρα και ό,τι θέλανε οι τράπεζες, ό,τι θέλανε τα φαντζ, ό,τι θέλανε οι εταίροι μας, τους το έκανε με τριπλή κολοτούμπα. Θα το παίξουν το θεατράκι αυτό το επόμενο διάστημα. Ετοιμαστείτε για να συσπυρώνει ο Μητσοτάκης αυτούς που θέλει και να ανεβάζει δεύτερο τον Τσίπρα που επίσης θέλει. Λοιπόν, εντάξει, σταματάω. Δεν με αφήνει να το πιάσω. Καλύπτει Στουρνάρα ο Αγιαννόπουλος. Καλύπτει Στουρνάρα ο Αγιαννόπουλος, καταγγέλνω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο στις 8 θα είμαστε ξανά εδώ πέρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι όμως στον Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Τα λέμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κονδύλια που ξεκινούν από 133 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να εκτιναχθούν έως και τα 266 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ ετοιμάζεται να παραχωρήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σύντηση στις δομές μεταναστών όλης της χώρας. Είναι προκήρυξη που φέρει την υπογραφή του Θάνου Πλεύρη, αφορά την καθημερινή τροφοδοσία λιγότερων από 32.000 ατόμων σε βάθος διετίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλιο. Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά, στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στένο του Ορμούς. Παρά το εξαιρετικά τεταμένο κλίμα και τις ευθείες απειλές του Προέδρου Τραμπ που προκάλεσαν την προσωρινή διπλωματική εμπλοκή, οι διαπραγματεύσεις κατέγραψαν σημαντική πρόοδο. Η Τεχεράνη εξασφάλισε την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές του πετρελαίου του. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αναφέρει πως δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Από αύριο Τρίτη, οι Δήμοι και οι Πυροσβεστικοί ξεκινούν τους ελέγχους, όπου οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν θα αντιμετωπίζουν τσοχτερά διοικητικά πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ. Έντονο προβληματισμό στο χώρο της κυβερνοασφάλειας προκαλούν αναφορές σχετικά με τις δυνατότητες του μύθος ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο φέρεται να κατάφερε να διεισδύσει σε ιδιαίτερα προστατευμένα πληροφοριακά συστήματα μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει σε τεχνολογικούς κύκλους ασφαλείας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να παραβίασε σχεδόν όλα τα απόρριτα πληροφοριακά συστήματα της NCA και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε λίγες ώρες και όχι σε διάστημα εβδομάδων. Σε πρωτοφανή θεσμική κρίση εξελίσσεται η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αριουπάγου μετά τη μαζική αποχή σχεδόν των μισών υποψηφίων των δικαστών από την διαδικασία ακρόασης στη Βουλή. Η πρωτοφανής αυτή κίνηση, που συνοδεύτηκε από σκληρές επιστολές δικαστών οι οποίοι καταγγέλουν προσχηματικές διαδικασίες και μεθοδεύσεις υπέρ συγκεκριμένων εκλεκτών προσώπων, ερμηνεύεται ως ένα ηχηρό μήνυμα σύσσωμης της δικαιοσύνης έναντι στις προσπάθειες χειραγώγησης και παράκαμψης της δικαστικής επιτηρίδας. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει την έξοδο του γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίν Χαν για νέες έρευνες στην Κύπρο και το Αιγαίο. Η τουρκική αυτή νευρικότητα που εντείνεται συνοδεύεται και από εσωτερικές οικονομικές πιέσεις. Στο Υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας αυξάνει παράλληλα κατά 15% τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Βοσπόρου. Σε καθημερινό πεδίο μάχης μετατρέπονται οι δρόμοι της Αττικής λόγω της δραματικής έλλειψης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η αναζήτηση πάρκινγκ πυροδοτεί όλο ένα και συχνότερα άγριες συμπλοκές και περιστατικά βίας μεταξύ των οδηγών. Από την Κυψέλη μέχρι το Χαλάνδρι, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς το κυκλοφοριακό χάος επιτείνεται από τον μπαράζ των παράνομων σταθμεύσεων, αλλά και από την αφαίρετη πρακτική της κράτησης δημόσιου χώρου με καρέκλες, καμπό και γλάστρες. Σοκ στο Πανελλήνιο προκαλούν οι αποκαλύψει από την απολογία του 43χρονου Σκοπιανού στα Χανιά, ο οποίος περιέγραψε με ψυχρότητα το πώς δολοφόνησε σε χρονικές φάσεις την Σταυρούλα Λεβεντάκη. καταφέρνοντας τις διαδοχικά φωνικά χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσρο κάθε φορά που το θύμα ανακτούσε τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά την κτηνοδία, ο δράστης σκηνοθέτησε σκηνικό ληστείας μέσω αναλήψεων και στη συνέχεια την μετέφερε με καρότσι για να τη θάψει, προκαλώντας μάλιστα την κοινή γνώμη με τον ισχυρισμό του ότι όλα αυτά, για όλα έφταιγε η χρήση κάναβης που έκανε εκείνη την ημέρα. Με ένα κύμα πολιτικής αμφισβήτησης είναι αντιμέτωπος ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς κορυφαίοι υπουργοί των εργατικών τον πιέζουν να θέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την εξουσία. Μετά, μάλιστα, το εκλογικό αποτέλεσμα στο Maker Field που ανέδειξε νικητή τον Άντι Μπέρναμ ως τον ισχυρό δελφίνο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνούν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και τυπικά μπήκαμε στην αρινή ημερία, πώς ακριβώς τα λένε οι σοφοί. Ξεκινάει το καλοκαιράκι με τις ζέστες, αλλά όχι καύσονες. Έτσι τουλάχιστον λένε για την Ελλάδα, βλέπω εδώ τους μετεωρολόγους. Στην Ευρώπη θα έχουμε λέει, θα έχουν και τριαντάρια και σαραντάρια. Λοιπόν, μάχη 99,8. Εκπομπή «Μάχη υπερπίστος και πατρίδας», στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καψαμπέλης. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε αυτά που δεν θα ακούσετε. Όχι γιατί δεν τα ξέρουν, γιατί κατά κανόνα δεν τα θέλουν. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο. Χθες λοιπόν που ήταν Κυριακή, ο ήλιος έφτασε στο ανώτατο σημείο της ετήσιας πορείας του. Η ημέρα ήταν η μεγαλύτερη ημέρα. Ήταν η μεγαλύτερη ημέρα, έτσι. Για να έχουμε λίγο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σε αυτό. Κατά τους αρχαίους φιλοσόφους έβλεπαν αυτή τη μέρα οι σοφοί τσαριώτες έβλεπαν σε αυτή τη μέρα κάτι παραπάνω από ένα ουράνιο φαινόμενο, έδιναν δηλαδή και άλλες διαστάσεις. Ο Ηράκλητος μιλούσε για το λόγο που διαπερνά τα πάντα, ο λόγος, εν αρχή είναι ο λόγος. Ο Πυθαγόρας για την αρμονία του σύμπαντος. Ο Πλάτων για το φως που οδηγεί την ψυχή από τις σκιές προς την αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Το φως που οδηγεί την ψυχή από τις σκιές στην αλήθεια. Και οι στοικοί φιλόσοφοι για την ζωή σύμφωνα με τη φύση και την αρετή. Σημασία του φωτός, του ήλιου, του λόγου. Οι αρχαίοι λοιπόν φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι αυτή η μέρα είναι μια στιγμή επιστροφής στο ουσιώδες, μια στιγμή που δείχνει ότι το αληθινό φως δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό αλλά και μέσα στον άνθρωπο. Ήταν για τους αρχαίους φιλοσόφους μια στιγμή που συμβόλιζε το αιώνιο κάλεσμα για το φως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο φιλοσοφικά, επειδή ήταν από χθες η είσοδος στην περίοδο αυτή, η μεγαλύτερη ημέρα. Μεγαλύτερη ημέρα. Σιγά σιγά λοιπόν πάμε στα τετριμένα, πάμε στα εσωτερικά, πάμε στα εξωτερικά να δούμε τι γίνεται. Για μένα, φίλες και φίλοι, η ειδησούλα που ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, στο συμπυκνωμένο ενδιαφέρον Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού στις 10, πιο ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτό που ακούσαμε, ότι ο Ερντογάν αυξάνει τα τέλη, τα διόδια δηλαδή, τα τέλη διέλευσης στα στενά ακολουθώντας, λέει, τα πρότυπα, αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στα στενά του Ορμούς. Από εκεί το αντέγραψε τρόπον την περίπου 15%. Και λέω ότι έχει τεράστια σημασία, διότι εκτός από το ότι είναι μια συγκεκριμένη πράξη που επιβαρύνει την ναυσιπλοεία, είναι και μια επίδειξη ισχύως για την περιοχή και εν ώψη των διευθετήσεων που μετά από το κεντρικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, των διευθετήσεων που θα ακολουθήσουν αναπόφευκτα, θα έλεγα, και διεθνώς και περιφερειακώς στη ευρύτερη περιοχή, Νότια Ανατολική, Μεσόγειος, Αιγαίο και ούτω καθεξής. Λέει δηλαδή ο Ερντογάν, ότι στην περιοχή εδώ κουμάντο κάνω και θα κάνω έτι περαιτέρω εγώ. Και μην ξεχνάμε να το επισημάνω ότι σε λίγες ημέρες, 7 του επόμενου μήνα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην οποία θα παραστεί ο Τραμπ. Δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη τελικά για το αν και πότε ακριβώς θα περάσει από την Ελλάδα. Μας είχαν πει ανεπισήμως, το είχε πει και ο ίδιος τελευταία φορά, το ανέθεσε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να το πει στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης περί χαρής το διατυμπάνησε, ότι του είπε ότι πόσο θέλει να έρθει στην Ελλάδα ο πρόεδρος Τραμπ επ' αφορμή τη συνόδου του ΝΑΤΟ. Αλλά από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, πλησιάζουν οι μέρες, δεν έχουμε ακούσει λεπτομέρειες ή επανάληψη της πρόθεσης του Τραμπ να έρθει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται θα τα δούμε, αλλά το βασικό δεν θα πάψω να λέω, γιατί το περνάνε κάτω από το χαλί τα συστημικά εργαλεία ενημέρωσης και κυβέρνηση προφανώς, γιατί αυτή είναι που δεν θέλει να γίνεται δημοσίως τέτοια κουβέντα, είναι ότι σε αυτή τη σύνοδο, αν μη τι άλλο, θα επιβεβαιωθεί η πορεία δημιουργίας των δύο νέων στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία Ερντογάν τα θέλει, καίγεται γι' αυτά, όχι καίγεται, τα παζαρεύει, τα... Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν, το πότε και αν και εγώ και λοιπά και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε, η αρχική απόφαση έχει λυθεί. Δεδομένο για αυτούς. Δεν θα έπρεπε να είναι για μας δεδομένο. Για την Ελλάδα, για την ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Γι' αυτό το κάνει χαμηλή πτήση. Γιατί δεν τολμάει να πει «οπ». Δεν θα προχωρήσουν τα στρατηγεία που σημαίνουν ανάθεση, εκχώρηση του ελέγχου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ δια της πλαγίας και χωρίς να χρειάζεται να πέσει του φεγγιά. Λοιπόν, αυτά θα δούμε σήμερα πιο αναλυτικά, που δεν σας τα λέει κανείς. Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο Βλάχο που είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα. Σήμερα είναι μια σημαντική επέτειος. Σαν σήμερα το 1941 Ο Χίτλερ ξεκινάει την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση που τον οδήγησε στην κατάρρευση. Σαν σήμερα το 1944 οι Σοβιετικοί ξεκινάνε την αντεπίθεσή τους στο Χίτλερ που οδήγησε στην αυτοκτονία του. Είναι μια επέτειος που μπορεί να υπενθυμίσει σε όλους τους φαύλους, τύραννους, δικτάκτορες ότι όταν δεν φροντίζουν το λαό τους, όταν θέλουν να κάνουν χούντα, δικτακτορία, καθεστώτα, το μέλλον τους είναι αυτό που έγινε και με τον Χίτλερ, όπως έγινε με τον Τσαουσέσκου και με άλλους. Το λέω αυτό διότι υπάρχει ένας πατερούλης του καθεστώτος Μητσοτάκη, ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, γνωστός στο παρελθόν από την αντικειμενικότητά του, ηρωνικά το λέω αυτό, στην τέλεση των εκλογικών διεργασιών. Ήταν αυτός που καθόριζε το αποτέλεσμα των εκλογών την ημέρα που ψήφιζαν οι Έλληνες. Ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης λοιπόν, ο οποίος είναι σημαιοφόρος στο καθεστώς Μητσοτάκη, βγήκε και είπε ούτε λίγο το πολύ ότι ο Μητσοτάκης τρέμει το ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή τρέμει ότι αν πέσει πάρα πολύ η εκλογική δύναμη του κόμματος του και ουχή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό το πράγμα είναι κόμμα Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη και όχι Νέας Δημοκρατίας, φοβάται ότι θα οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο. Κάνετε λάθος, κύριε Δρυμιώτη. Κανείς δεν θέλει να βάλει, να οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Όλοι θέλουμε ένα μόνο πράγμα, κύριε Δρυμιώτη, και παρακαλώ πολύ να το μεταφέρετε στην οικογένεια Μητσοτάκη. Θέλουμε να κατασχεθεί όλη η περιουσία όλης της οικογένειας Μητσοτάκη και να πάει στον ελληνικό λαό. Τα σπίτια, τα εξοχικά, όλα, τα μετρητά, τα φανερά μετρητά και τα offshore μετρητά. Όλα όσα έχει η οικογένεια Μητσοτάκη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε λογαριασμούς όλων των τύπων λογαριασμών, αυτά όλα να κατασχεθούν. Αυτή πρέπει να είναι η τιμωρία ενός καθεστώτος που διαλύει σχεδόν τα πάντα. Διαλύει σχεδόν τα πάντα. Θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη, που μάλλον μας ακούνε και μας αποδελτιώνουν, ότι σήμερα η Ευρώπη ξεβρωμίζει, ξεκινάει το ξεβρώμισμα από έναν αρρωστημένο εγκέφαλο, ο οποίος αντί να είναι στη φυλακή έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ο εισαγγελέας που κάλυπτε, φοβερό, απίστευτο, εισαγγελέας της Μεγάλη Βρετανία, κάλυπτε τους ομαδικούς βιασμούς από συμμορίες Πακιστανών μικρών κοριτσιών Βρετανικών οικογενειών. Λέγεται Κιρ Στάρμερ. Και αντί να τον βάλουν φυλακή, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και αφού διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία, διέλυσε στην κυριολεξία τη Μεγάλη Βρετανία, δίνοντας αέρα σε όλη τη βρωμιά από συμμορίες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα με συμμορίες ξενόφερτων, εισβολέων στη Μεγάλη Βρετανία υπό την ανοχή του σημερινού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Είναι για λίγες ώρες πρωθυπουργός και σε λίγο αναμένεται δήλωσή του παρέτησής του. Όχι παρέτησής του, φυλακής του κανονικά. Έχει κάνει τεράστια ζημιά στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον πήρε τηλέφωνο να του πει μπράβο, συγχαρητήρια που έγινες πρωθυπουργός. Αντί να πάρουμε αποστάσεις από ένα τέτοιο εγκέφαλο που κάλυπτε βιασμούς μικρών κοριτσιών από συμμορίες Πακιστανών. Θέλω λοιπόν να πω την μεγάλη ιστορία με την Κοζάνη. Εκεί υπήρχε ένα ορυχείο. Η περιοχή λέγεται Μαυροπηγή Κοζάνης. Θυμάστε, αν βλέπατε ιστορικά ντοκιμαντέρ, θυμάστε οι Γερμανοί όταν έφευγαν, οι Γερμανοί του Χίτλερ, όταν έφευγαν από χώρες, τι έκαναν? Τίναζαν διάφορες δομές στη χώρα αυτή για να εκδικηθούν τους λαούς που ξεσηκώθηκαν και τους πήραν στο κατόπι, για να πεινάσουν οι λαοί, για να αφήσουν πίσω τους καταστροφή, απόλυτη καταστροφή. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι Γερμανοί, οι Ναζί του Χίτλερ, κατά την υποχώρησή τους, το κάνει τώρα ο Μητσοτάκης στις διλυγνητικές μονάδες. Το έκανε εκεί στη Μαυροπηγή Κοζάνης. Έβαλαν, αν είναι δυνατόν, έβαλαν, το είπα και την Παρασκευή, αλλά θέλω να το επαναλάβω γιατί είναι τεράστιο έγκλημα. Είναι τεράστιο έγκλημα μίσους σε βάρος των Ελλήνων, κατ' εντολήν Γερμανών. Βεβαίως κατ' εντολήν Γερμανών. Έβαλαν λοιπόν τεχνικούς και τοποθέτησαν εκρηκτικά σε κάποια μεγάλα συστήματα, λέγονται καδοφόροι λέγονται. Είναι κάτι σαν μια μεγάλες κουτάλες που παίρνουν το λιγνίτι εκεί που είναι στο έδαφος και το μεταφέρουν στις λιγνητικές μονάδες για να παράγουν ρεύμα. Και ενώ έχει σταματήσει αυτές τις λιγνητικές μονάδες που βγάζαμε φτηνό ρεύμα για να επωφεληθούν οι φίλοι του της οικογένειας Μητσοτάκη, τα βατζίδες του ρεύματος, είχανε απενεργοποιηθεί τα μηχανήματα αυτά, είχαν όμως μείνει εκεί. Και ξαφνικά βάλανε εκρηκτικά και τα πίναξαν στον αέρα, αφήνοντας πίσω τους καταστροφή, απόλυτη καταστροφή. Οι κατακτητές φεύγουν και αφήνουν πίσω τους καταστροφή. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Την ώρα που ο Μέρτς, ο φίλος του Μέρτς, ο Γερμανός, ο νεοναζί, ο απόγονος των Ναζί, στηρίζει πλήρως και ενισχύει την οικονομία της Τουρκίας, στέλνοντας εκεί γερμανικές βιομηχανίες για να στηρίξουν την κατάρρευση της οικονομίας της Τουρκίας, για να μπορεί ο Ερντογάν να φτιάχνει όπλα σε βάρος της Ελλάδος. Και αυτό που είπε ο Ανδρέας Καψαμπέλης με τα διόδια στο Βόσφορο ουσιαστικά είναι ένα σέρβις, μια εξυπηρέτηση προς τον ΝΑΤΟ, διότι ουσιαστικά αυτή η αύξηση στρέφεται εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας. Διότι τα προϊόντα που φεύγουν με καράβι από τη Ρωσία και από την Ουκρανία και από τη Ρουμανία θα αυξηθούν. Άρα θα μειωθεί η ζήτησή τους. Το κάνει λοιπόν εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως σωστά επισήμανε ο Ανδρέας Καψαμπέλης, για να πει στον Τραπ, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ο φίλος εδώ πέρα. Εμένα θα βοηθήσεις. Εγώ μπορώ να κάνω δουλειές. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που άκουσα την Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν γύρω στη μία το μεσημέρι, όταν έκανα άλλες δουλειές και είχα ανοιχτή την τηλεόραση στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, στον Αντένα. Περίπου μία και κάτι, εκεί γύρω, μία και μισή, εκεί γύρω. Και ξαφνικά μου αποσπά την προσοχή ένας διάλογος που παίζεται στον αέρα. Είναι μία πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απέτυχε να εκλεγεί, κόρη μεγάλου τυρέμπορου της Λάρισας, η οποία κάνει διαμαρτυρία σε μια οικογένεια Ρωμά, τους γνωστούς Βιλανάκηδες, υπό την έννοια ότι εγώ σας έδωσα 200.000 ευρώ, ο πατέρας μου σας έδωσε 200.000 ευρώ, για να βοηθήσετε την υποψήφια βουλευτή να εκλεγεί. Αλλά δεν την βοήθησαν και δεν εξελέγει. Και ζητούσε τα ρέστα. Και μεταξύ όλων που είπε, είπε το εξής απίστευτο. Αφού διαμαρτυρήθηκε ότι εγώ σας έδωσα 200.000 και δεν βγήκα και όλα αυτά και έχασα, πήρα τις ίδιες ψήφους που πήρα και πριν και άρα δεν με βοηθήσατε και το παραδέχεται ο Βιλανδάκης. Λέει το εξής. Αν είχα δώσει τα 200.000 στο Μητσοτάκη θα είχα βγει βουλευτής. Αν είχα δώσει τα 200.000 στο Μητσοτάκη θα είχα βγει βουλευτής. Θα είχα εκλεγεί. Απίστευτο. Αδιανόητο. Αυτό ακούστηκε στον αέρα περίπου μία μισή ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα? Αντρέα Καψαμπέλη, ξέρεις κάτι εσύ που δεν ξέρω εγώ? Έχει βγει ανακοίνωση από κάποιον? Έχει υπάρξει αντίδραση? Έχει η κυρία κληθεί στη δικαιοσύνη να πει τι είναι αυτό που είπατε? Μούγκα, έτσι. Άπαντες. Μούγκα. Κύριε Δρυμιώτη Αντρέα, το ειδικό δικαστήριο είναι πολύ μικρό πια. Είναι πάρα πολύ μικρό πια, κύριε Δρυμιώτη. Εγώ σας είπα, η τιμωρία στην οικογένεια Μητσοτάκη που θα τις πονέσει πιο πολύ απ' όλα είναι η κατάσχεση όλης της περιουσίας τους. Αυτά θέλω να πω προς το παρόν εγώ και θα επανέλθω γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τα σχολεία. Αντρέα Καψαμπέλη.

Επανέλθαμε, κυρίες και κύριοι. Όντως λοιπόν θέλω να επιμείνω εγώ στο θέμα των στενών, όχι του Ορμούς μόνο, γιατί θα τα δούμε τι γίνεται εκεί. Όλο το Σαββατοκύριακο ακούγαμε όσοι ακούγαμε. Εμείς υποχρεωτικά και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για πραγματικούς λόγους ενημέρωσης, να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται εκεί. Η δική μου εντύπωση είναι ότι παίζεται και θέατρο, εκατέρωθεν, και από τους μεν και από τους δε, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Από το Ισραήλ δεν είμαι απολύτως σίγουρος τι περιθώρια υπάρχουν για θέατρο, για, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο κινήσεις, καταλαβαίνετε, επικοινωνιακές, ή αν όντως τα πράγματα, ειδικώς για τον Νετανιάχου, είναι ζωρικά. Και το ξαναλέω αυτό, διότι όλοι αυτοί, ακόμα και από τον Βάνς και από τον ίδιο τον Τραμπ, η κλιμάκωση των επιθέσεων προς τον Νετανιάχου, ακόμα και η ρήξη που πήγε να γίνει με το Ιράν, είχε ως αφορμή πραγματική τη συνέχιση των επιθέσεων από το Ισραήλ στο Λίβανο. Τέλος πάντων, όλα αυτά γίνονται σε μια ιστορική, σε μια και χρονική φάση κατά την οποία ακούγεται στους διεθνείς διαδρόμους ότι έχει επέλθει μια αποδυνάμωση της ισχύως του Νετανιάχου, ξαναλέω, μέσα στο, εκεί στο σύστημα του Ισραήλ. Και λόγω αυτής της αποδυνάμωσης, γιατί τώρα μην αυταπατώμεθα, τα πραγματικά κουμάντα άλλοι τα κάνουν, έτσι. Όχι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Εισπράττοντας αυτόν τον απόϊχο, ο Τραμπ είπε όσα είπε. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στο θέμα της, επειδή μας αφορά και μας αγγίζει άμεσα, το θέμα του Βοσπόρου, που ξαναλέω δεν είναι μια οικονομική, μια εμπορική πράξη η ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης ότι από την 1η Ιουλίου, δηλαδή σε 10 μέρες, λιγότερο από 10 μέρες, θα αυξηθούν τα τέλη διέλευσης. Για την ακρίβεια υπολογίζεται ότι θα είναι 14,9% η αύξηση, καθώς ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών είπε ότι θα αυξηθεί από τα 5,83 δολάρια η χρέωση ανά τόνο στα 6,70. Από 5,83 στα 6,70 ανά τόνο. Μιλάμε τώρα για τα στενά, για τον Ελίσποντο. Έτσι, για τον αρχαίο Ελίσποντο, που συνδέουν τη θάλασσα του Μαρμαρά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αυτό έχει τεράστια σημασία και γεωπολιτική, διότι πρώτον η Άγκυρα υποδηλώνει με αυτόν τον τρόπο, επαναβεβαιώνει, επαναλαμβάνει το μεγάλο της γεωγραφικό πλεονέκτημα, που δεν είναι μόνο γεωγραφικό. Η αύξηση του οικονομικού αντιτίμου έχει μια ευρύτερη
διάσταση, η οποία μάλιστα έρχεται ύστερα από πολλά χρόνια, καταρχάς επί 39 χρόνια, από το 83 έως το 22 δεν είχε υπάρξει καμία ανατίμηση, έως το 22, από το 83 έως το 22, και χρέωνε το διάστημα αυτό η Τουρκία 80 σέντς τα εμπορικά πλοία ανά καθαρό τόνο. Από 80 σέντς το πήγε το 22 στα 4,8. Στα 4,8. Και ακολούθησαν κάθε χρόνο μετά μικρές αυξήσεις. Το 23, το 24, το 25. Τώρα καινούργια αύξηση που είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τις προηγούμενες. Και μέσα σε 4 μόνο χρόνια, λιγότερο από 4 χρόνια, το κόστος έχει αυξηθεί πάνω από 8 φορές. Έχει οκταπλασιαστεί το κόστος. Να εξηγήσουμε ότι τυπικά αυτές οι χρεώσεις προβλέπονται από τη συνθήκη του Μοντρέ. Ενώ στο Ορμούζ είναι υποδιαμόρφωση, δεν υπάρχει συνθήκη εκεί. Τώρα πάνε να το διαμορφώσουν, αλλά και μόνο αυτό, αυτή η αντιστοίχηση, αυτή η σύγκριση λέει πολλά που δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα μάλλον, όχι από την άλλη πλευρά, η Τουρκία, επειδή η συνθήκη του Μοντρέ, προσέξτε, της δίνει το δικαίωμα να καθορίζει τις χρεώσεις, την υποχρεώνει να εγγυάται και να εξασφαλίζει την αυσιπλοεία, τη διέλευση, την ασφαλή διέλευση. Η Τουρκία όμως γεωπολιτικά δεν χάνει την ευκαιρία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να δείχνει ότι ακριβώς η θέση της εκεί και ο έλεγχος των στενών έξω και πέρα από αυτά που είπαμε της επιτρέπει να παίζει και ένα γεωπολιτικό ρόλο προκεχωρημένης, ας το πούμε, κατάστασης για το ΝΑΤΟ και τη Δύση, μπλοκάροντας επάνω την Ρωσία. Ο έλεγχος, ας το πούμε έτσι, των στενών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο πουλάει η Τουρκία προς τη Δύση. Ταυτόχρονα διαπραγματεύεται και με τη Δύση και με τη Ρωσία, είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε, επιμένουμε και λέμε, όχι εγώ το αναμεταδίδω, το μεταφέρω. Οι ψύχρεμοι παρατηρητές, αναλυτές ή όσο το δυνατόν αντικειμενικοί, ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται, παζαρεύει σκληρά ανατολίτικα ομά τα πλεονεκτήματα που έχει και τα αναδεικνύει αυτά, και τα γεωγραφικά και τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα που έχει και προς την Ρωσία και προς τη Δύση και προς την Ανατολή, προς πάσα κατεύθυνση. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία σε αυτή τη συγκυρία το παιχνίδι που κάνει η Τουρκία, την ώρα που εμείς εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, μην τα επαναλαμβάνω, η οποία έβαλε όλα της τα λεφτά στη σωστή, στην πραγματικότητα στη λάθος πλευρά της ιστορίας,
και στην υπόθεση της Ρωσίας με την Ουκρανία και στην υπόθεση κάτω της Μέσης Ανατολής, διότι τώρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση, την εξέλιξη των πραγμάτων, το πάνω χέρι το έχει ο Τραμπ και όχι ο Νετανιάχου, στον οποίο είχε ποντάρει τα πάντα ο κ. Μητσοτάκης, ίσως γιατί, ίσως θέλω λίγο να είμαι επικής. Δεν είχε πού αλλού. Μα δεν είχε πού αλλού γιατί ο ίδιος είχε φροντίσει να μην έχει πού αλλού να ακουμπήσει. Και όλη του ελπίδα ήταν ο Νετανιάχου, ο οποίος τώρα προσπαθεί να διασωθεί, να το πούμε έτσι, να τη βγάλει καθαρή και πολιτικά και διπλωματικά και προσωπικά από όλες τις ιστορίες εκεί πέρα και ο ίδιος. Και το λέω αυτό διότι χωρίς καμία προκατάληψη, εγώ όπως έχω πει επανειλημμένα πλέον, ύστερα από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει, μπορώ να πω ότι δεν ταυτίζομαι με κανέναν και γι' αυτό δεν ταυτίζομαι με τις επιλογές κανενός στα πρόσωπα, γιατί όλες αυτές οι επιλογές είναι επιλογές που ο καθένας κάνει για τα δικά του συμφέροντα, για τη δική του χώρα, για το δικό του προσανατολισμό, για τα δικά του ευρύτερα συμφέροντα. Και το ερώτημα που πάντα πρέπει να μπαίνει και μπαίνει είναι τι κάνουμε εμείς ως χώρα για τα δικά μας συμφέροντα. Βλέπετε τι γίνεται, τι γίνεται παραδείγματος χάρη τώρα με τον Τραμπ και τη Μελόνι. Για να θέσω εγώ τώρα το ρητορικό ερώτημα, και που είναι και πραγματικό, και αν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση από ακόμα και από τους φίλους ακροατές, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Με ποιον να είσαι άμα, πώς να το πω, άμα δεν τα βλέπεις χωρίς προκατάληψη τα πράγματα? Αν τα βλέπεις χωρίς προκατάληψη, νομίζω μπορεί να δώσεις απαντήσεις. Αν υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχει μια δυσκολία όντως. Με τον Τραμπ ή με τη Μελόνι? Και το λέω αυτό έτσι σχηματικά, καταλαβαίνουμε το νόημα, διότι ακόμη πριν επανεκλεγεί τα τέλη του 24 ο Τραμπ, πέραν του Όρμπαν, ο οποίος δεν είναι πια στο σκηνικό, έχασε, έφυγε, η μόνη Ευρωπαία ηγέτης την οποία ο Τραμπ εδέχτηκε εκεί στη Φλόριντα, στο φτωχικό του, στο εξοχικό του, συγγνώμη, ήταν η Μελόνι. Και θυμόμαστε από τότε τις αγκαλιές και τις επιφημίες του ενός προς την άλλη και της Μελόνι προς τον Τραμπ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και όλο το επόμενο διάστημα, ως που φτάσαμε τώρα, πριν από λίγο καιρό ακούσαμε τη Μελόνι, ακούγαμε τη Μελόνι να αντιτίθεται στην εξέλιξη των επιθέσεων από το Ισραήλ, ας πούμε, εκεί στο Λίβανο. Είδαμε τι είχε συμβεί και φτάσαμε τώρα σε αυτό το, συγγνώμη, άμα το πω ξεκατίνιασμα, γίνομαι υπερβολικός, γίνομαι, ξέρω εγώ, αγοραίος. Όχι. Δύο ηγέτες μεγάλων, της υπερδύναμης και της Ιταλίας, G7 παρακαλώ, Ιταλία, ό,τι και να είναι, στην παγκόσμια ηγεσία, να ανταλλάσσουν απίστευτες δηλώσεις
σηματοδοτούν μια ρήξη χωρίς να ξέρει κανείς. Με όσα όλα συμβαίνουν δεν μπορεί να πει κανείς βέβαια ότι είναι οριστική ρήξη, αλλά είναι ένα, πώς να το κάνουμε, ένα τεράστιο σοκ αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Και να του απαντάει η Μελόνη, να της λέει ο Τραμπ ότι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να πάρεις δημοσιότητα από μένα, να ενισχυθείς, και η Μελόνη να του λέει κάνεις λάθος, δεν θέλω τίποτα από σένα, ασχολήσου με τη δική σου δημοσιότητα και εν πάση περιπτώσει να παρουσιάζονται στοιχεία μετρήσεων και δημοσκοπήσεων με βάση τα οποία όντως η μη ταύτιση της Μελόνη με τον Τραμπ στην Ιταλία την βοηθάει. Δηλαδή προκύπτει από τα στοιχεία που εμφανίζουν εν πάση περιπτώσει ότι κερδίζει η Μελόνη από την μη ταύτιση, από την σύγκρουση με τον Τραμπ,

τον πόλεμο στο Ιράν, που δεν ήταν μόνο η Ιταλία, ήταν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γενικά ο Νότος, γενικά λέω ο Νότος και η Ισπανία. Και ανοίγω εδώ μια παρένθεση, είδαμε στην Ισπανία τι συνέβη τώρα, συμπτωματικά ή όχι, συνέβη, απαγορεύτηκε η έξοδος της συζύγου του Πρωθυπουργού Σάντσεφ από τη χώρα, καθότι έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία σε βάρος της για υπόθεση διαφθοράς. Αλλά επειδή όντως τα σχόλια που μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτό είναι πάρα πολλά, εκείνο το οποίο εγώ λέω από την άλλη οπτική των πραγμάτων, και επειδή ορθώς κύριος Βλάχος υπενθύμησε αυτό το οποίο είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ο κύριος Δρυμιώτης για τον κύριο Μητσοτάκη και τον φόβο του ειδικού δικαστηρίου για τις υποκλοπές, στην Ισπανία η δικαιοσύνη λειτουργεί. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Ανεξαρτήτως των όποιων πιθανών κινήτρων ή σκοπιμότητων μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι υπάρχουν, αυτά είναι σενάρια, υποθέσεις, εκτιμήσεις, αναλύσεις. Το γεγονός είναι ότι στην Ισπανία η δικαιοσύνη λειτουργεί. Η δικαιοσύνη λειτουργεί, καλεί τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, εκκινεί ποινική διαδικασία εις βάρος της, της επιβάλλει πρώτο περιοριστικό μέτρο που είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τα πράγματα προχωράνε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σημαντικό και εκτιμένο που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Αν υπήρχε πραγματική ανεξαρτησία και διάκριση των εξουσιών, επειδή τώρα είμαστε στη φάση που γίνεται η αλλαγή στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, η οποία μικροεδευόμαστε όπως και τις άλλες φορές, πάντοτε ακόμα και με την αλλαγή του σχετικού καθεστώτος, προηλυμένες είναι οι αποφάσεις. Και επειδή ίσως αυτή τη φορά ήταν ακόμη πιο προηλυμένες, δηλαδή ήταν εντελώς ξεκάθαρο πού πήγαινε το πράγμα, είχαμε και αυτά τα οποία είχαμε. Ξανατίθεται επομένως και εδώ το τεράστιο θέμα. Ανοίγω μια πολλωστή παρένθεση για να πω ότι κατά τη γνώμη μου ανοίγει ένα τεράστιο θέμα να ξανατεθεί επιτάπητος η πλήρης αποδέσμευση και απεξάρτηση της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική και από την νομοθετική, για να είναι πράξη πραγματικά η διάκριση των εξουσιών, όχι με αυτά τα μερεμέτια τα οποία γίνονται. Και επειδή επίκειται, ξεκίνησε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, θεωρώ ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Άκουγα και τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου της προάλλες, η οποία είναι κατά τη γνώμη πάρα πολύ σωστή και προωθημένη, και προωθημένη για τα δεδομένα τα τρέχοντα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη και ακριβής για την ανάγκη συντακτικής εθνοσυνέλευσης αντί μιας ημιτελούς συνταγματικής αναθεώρησης. Συντακτικής εθνοσυνέλευσης για να τεθούν εκ θεμελίων όλα τα ζητήματα και με τη μορφή του πολιτεύματος, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις, και με την λειτουργία των εξουσιών και με τη διάκριση των εξουσιών και με την επανοικοδόμηση, εν πάση περιπτώσει, όλου του οικοδομήματος, του κρατικού, του θεσμικού οικοδομήματος. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Να βάλετε ένα ωραίο τραγουδάκι από ό,τι είδα, κυρία Γιαννητόπουλε, επέκλεψα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν πλέον οι κινήσεις κεφαλαίων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και γονικές παροχές, καθώς οι φορολογικές αρχές ενεργοποιούν 1.080 στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό άτυπων δωρεών, όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Η απλή ιδιότητα του συνδικαιούχου σε έναν λογαριασμό δεν εξασφαλίζει πλέον το αφορολόγητο, αν δεν αποδεικνύεται η πραγματική προέλευση των χρημάτων. Οι παρατυπίες προβλέπεται ότι θα αντιμετωπιστούν με τσουχτερούς φόρους που αγγίζουν έως και το 40%. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας 8 μήνες μετά το διπλό φωνικό της εκτεταμένης βεντέτα στα βορίζια Ηρακλείου. Η βαλιστική εξέταση των όπλων αποκάλυψε επίσης ότι 2 από τα πιστόλια της συμπλοκής είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλες ένοπλες επιθέσεις στην Κρήτη. Τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας φωτίζουν τη διαδρομή του παράνομου οπλισμού των 2 οικογενειών, την ώρα που παραμένει άλυτο το μυστήριο με τη θανατηφόρα βολίδα από Καλάσνικοφ που έκοψε το νήμα της ζωής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγιαδάκη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί σε αντίθεση με εκείνη που σκότωσε το 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Κονδύλια που ξεκινούν από 133 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να εκτιναχθούν έως τα 266 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ ετοιμάζεται να παραχωρήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την σύντηση στις δομές μεταναστών όλης της χώρας. Η νέα προκήρυξη που φέρει την υπογραφή του Θάνου Πλεύρη αφορά την καθημερινή τροφοδοσία λιγότερων από 32.000 ατόμων σε βάθος διετίας. Σε συμφωνία για ένα οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν μετά το πρώτο γύρο των πολύωρων διαπραγματεύσεων τους στην Ελβετία. Παρά τις εκατέρωθεν απειλές και την ένταση για το ενδεχόμενο να ξανακλείσει το στενό του ορμούς, οι δύο πλευρές σημείωσαν σημαντική πρόοδο, θέτοντας το επίκεντρο των συνομιλιών τον μηχανισμό εκεχηρίας στο Λίβανο και τα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Από αύριο Τρίτη, οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί ξεκινούν τους ελέγχους και οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν θα αντιμετωπίσουν τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα έως 2.000 ευρώ. Σοκ στο Πανελλήνιο προκαλούν οι αποκαλύψεις από την απολογία του 43χρονου Σκοπιανού Σταχανιά, ο οποίος περιέγραψε με απίστευτη ψυχρότητα το πώς δολοφόνησε σε χρονικές φάσεις την Σταυρούλα Λεβεντάκη στην Κρήτη, καταφέρνοντάς της διαδοχικά φωνικά χτυπήματα με ένα μπουκάλι, ένα μαχαίρι και ένα κούτσουρο κάθε φορά που το θύμα ανακτούσε τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά την κτηνοδία, ο δράστης σκηνοθέτησε ένα σκηνικό ληστείας μέσω τραπεζικών αναλήψεων και στη συνέχεια τη μετέφερε σε καρότσι για να τη θάψει, προκαλώντας και την κοινή γνώμη με τον ισχυρισμό του ότι για όλα έφταιγε η χρήση που έκανε εκείνη τη μέρα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα έθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Είμαστε εδώ, 99,8, Μάχη FM, Μάχη υπερπίστας και πατρίδος. Και το εννοούμε. Γιατί αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα, να δώσουμε μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Και θα το εξηγήσω αμέσως. Γιατί κύριε Μητσοτάκη, γιατί κύριε Τσίπρα, γιατί οι υπόλοιποι αρχηγοί, οι Γερμανοί, θα δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στην Πολωνία, γιατί δεν διεκδικούμε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις για την Ελλάδα? Αυτά που έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα δεν συγκρίνονται με καμία άλλη χώρα. Γιατί μόνο στην Πολωνία, κύριε Μητσοτάκη? Επειδή είναι φίλοι σας οι Γερμανοί? Επειδή έχουμε νέα γερμανική κατοχή, την οποία ανεκαθίδρυσε η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Πικραμένος με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για συνταγματικά μνημόνια, και επιβραβεύτηκαν αυτοί οι δύο? Επιβραβεύονται οι συνεργάτες των Γερμανών της νέας γερμανικής κατοχής? Γιατί κύριε Μητσοτάκη δεν διεκδικούμε γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις? Γιατί αυτός ο προδότης της Μακεδονίας, ο απατεώνας ονόματι Αλέξης Τσίπρας, κατάργησε την επιτροπή που είχε φτιάξει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων με απόφαση του κυρίου Βούτσι, του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτσι. Κατάργησε την επιτροπή διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Αν αυτοί δεν είναι συνεργάτες των νεοναζί, ποιος είναι, για να καταλάβω? Και διεκδικεί να είναι, να κάνει, να μετάσχει στις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Αν είναι δυνατόν. Αλλά εγώ θέλω να έρθω στο Μητσοτάκη. Η ιστορία με τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην Πολωνία ανοίγει το θέμα το δικό μας. Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να μας πείτε αν θα διεκδικήσετε και πώς αποζημιώσεις, ξεκινώντας από το δίστομο, το μεγάλο έγκλημα του δίστομου. Είναι έτοιμη απόφαση αυτή. Έχει δικαιωθεί το δίστομο σε όλα τα δικαστήρια. Και να μην απορεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για τα δείγματα που του πάνε προσωπικά στον ίδιο από τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να σας πω και να σας ενημερώσω ότι η κατάρρευση, η εκλογική κατάρρευση του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Το τελευταίο μήνυμα που έφτασε στο μαξί μου είναι από την Πελοπόννησο, όπου όλη η Πελοπόννησος γυρίζει την πλάτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον θεωρούν εχθρό των Ελλήνων. Έχει καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία στη μεγάλη αυτή εκλογική περιφέρεια που λέγεται Πελοπόννησος. Τώρα πώς βλέπουνε οι εξαγορασμένοι εκδότες μαζί με τους δημοσκόπους ότι είναι μπροστά ο Μητσοτάκης? Και εγώ απορία εκφράζω, υποψιάζομαι ότι προετοιμάζουν τον Οθεία, γι' αυτό δημιουργούν κλίμα ότι είναι μπροστά ο Μητσοτάκης, για να στήσουν μια φοβερή Οθεία, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της εκλογής του ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, που εξελέγει με Οθεία, την οποία έστησε η Βόνταφον, η εταιρεία των υποκλοπών επικυβερνήσεως Καραμαλή. Βάζοντας μέσα στις υποκλοπές και τη δολοφονία Τσαλικίδη, του υπαλλήλου της Βόνταφον που εντόπισε τις υποκλοπές. Τον δολοφόνησαν για να μην μιλήσει. Πού πηγαίνανε τα αποτελέσματα των υποκλοπών? Έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάω σε ένα άλλο θέμα που εμένα με συγκλονίστη. Υπάρχει απόφαση της Υπουργού Παιδείας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μεταδίδει ο Βλάχος και ο Καψαμπέλης.
είναι επίσημη απόφαση της Υπουργού Παιδείας, καταγεγραμμένη σε εγκύκλιο της. Και αυτή η απόφαση λέει τα εξής, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς που δίνετε λεφτά δεξιά και αριστερά για να σας λιβανίζουνε, για να σας καλύπτουνε. Η απόφαση λοιπόν λέει το εξής. Κλείνουν, καταργούνται 32 δημοτικά σχολεία. Κλείνουν, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία. 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Έχετε, καταλαβαίνετε το μέγεθος. Ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό σχολείο και συγχωνεύονται λόγω έλλειψης μαθητών, Ελλήνων μαθητών. 44 σχολικές μονάδες. 6 δημοτικά σχολεία και 33 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εμείς σαν έθνος επιβιώσαμε μπροστά στον Οθωμανικό ζυγό με το κρυφό σχολείο. Η παιδεία είναι μεγάλο πράγμα. Η νεολαία, τα παιδιά μας, είναι η συνέχεια του έθνους μας. Και κάθεται και δίνει 150 ευρώ στο τέλος του μήνα σε όλα τα παιδιά. Τι εννοεί σε όλα τα παιδιά, φίλε μου? Εγώ προχθές ήμουνα σταματημένο στο φανάρι έξω από μία είσοδο του μετρό και κατέβαινε μία οικογένεια. Δεν ξέρω τι ήταν, από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν. Κάτι τέτοιο ήταν. Ιρδί, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ήταν. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Είχαν μαζί τους 4 παιδιά. Σε αυτά τα 4 παιδιά θα δώσετε 150 ευρώ στο καθένα. Το πρόβλημα δεν είναι να δώσω λεφτά σε αυτούς. Αυτοί έχουν παιδιά, κάνουν παιδιά. Το πρόβλημα είναι να επιβιώσουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Είτε του κυρίου Ιερώνυμου, του Αρχιεπισκόπου, ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να μετράει συνέχεια τα λεφτά που του δώσα ο Μητσοτάκης. Δεν είναι τόσα. Κάποια στιγμή να ασχοληθεί και αυτός λίγο με τις οικογένειες των Ελλήνων Ορθόδοξων. Διότι το βάρος για να υπάρξει ενίσχυση αυτής της οικογένειας, της ελληνικής ορθόδοξης οικογένειας, πρέπει να το σηκώσει η Εκκλησία. Η κάθε ενορία πρέπει να καταγράψει πόσοι πολύτεκνοι, πόσοι άτεκνοι, πόσοι με ένα παιδί, με δύο, με τρία παιδιά Έλληνες ορθόδοξοι στις ενορίες τους υπάρχουν. Να πάει κοντά, να τους προσεγγίσει. Υπάρχει έρευνα, κύριε Μητσοτάκη, εσείς με τα 40 σπίτια. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε παιδιά για ένα απλό λόγο. Διότι δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν στέγη, δεν έχουν εξασφαλίσει στέγη. Και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, βοηθάτε τις τράπεζες και τα φανς να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δίνετε επιδότηση στους εισβολείς για να νοικιάζουν τα σπίτια. Για να μην βρίσκουν οι Έλληνες σπίτια. Να έχουν αυξηθεί τα ενίκια. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια λόγω αυτού του γεγονότος. Πηγαίνετε να δείτε. Παίρνουν επιδότηση ως μετανάστες, όπως θέλετε πείτε εδώ. Εγώ λέω εισβολείς. Πάνε 3-4, παίρνουν για το ίδιο σπίτι επιδότηση, μένουν 3-4 σε ένα διάρρη και το νοικιάζουν. Και σηκώνουν, αυξάνουν τα ενίκια. Και πάει ο Έλληνας να νοικιάσει και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί έχει καταληφθεί. Από αυτούς. Πήγαινε να δείτε ολόκληρες περιοχές. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Δεν υπάρχουν Έλληνες σε ολόκληρες περιοχές.
Αλλά το μεγάλο θέμα για τον Έλληνα είναι τα φανς. Η κλοπή που γίνεται, οι εκβιασμοί με τη συμμετοχή δικηγόρων, θα το ξαναπώ κύριοι, κυρίες και κύριοι, θα το ξαναπώ. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν τεράστια ευθύνη. Οι δικηγόροι, υπάλληλοι, το φανς, εκβιάζουνε. Ξέρουνε πάρα πολύ καλά ότι όταν τηλεφωνούν σε έναν δανειολήπτη και του λένε χρωστάς 30 χιλιάρικα, το δάνειό του αξίζει 5 χιλιάρικα. Και όταν απειλούν το δανειολήπτη να δώσει 30 χιλιάρικα, ενώ ουσιαστικά είναι 5 χιλιάρικα το δάνειό του, γιατί τόσο το αγόρασαν και λιγότερο από 5 χιλιάρικα, αλλά εγώ θα σας βάλω 5 χιλιάρικα μαζί με ένα κέρδος. Διπλάσιο. Εγώ να σας πω διπλάσιο. Πήρανε δάνεια των 30.000, 2.500 και ζητάνε 30. Εγώ να σας δώσω 5. Κύριε δικηγόροι, κύριε πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, έχετε τεράστια ευθύνη όλοι οι δικηγορικοί συλλογοί. Πώς τολμάτε τα μέλη σας να φουσκώνουνε τις οφειλές, ξέροντας ότι είναι κλοπή. Σταματήστε να στηρίζετε τα φανς. Πάρτε όλους τους δικηγόρους από τα φανς. Να μην μπορούν κανένα να πάει σε κανένα δικαστήριο. Να μην έχουν εκπροσώπηση από κανένα δικηγόρο. Η Ελλάδα πεθαίνει. Οι Έλληνες πεθαίνουνε. 32 δημοτικά κλείνουν. 43 νηπιαγωγεία κλείνουν. Και καθόμαστε και μιλάμε. Λέμε ότι τα οικονομάνε οι δικηγόροι από τα φανς. Για να βοηθάνε τους ξένους να κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων. Που δεν έχουν ένα σπίτι για να κάνουν μια οικογένεια. Γιατί το Α και το Ω στο να δημιουργήσει μια οικογένεια είναι το σπίτι. Αυτό πρέπει να βοηθήσουμε. Τις ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες πρέπει να ενισχύσουμε. Εκεί να γεμίσουμε με παιδιά από άλλα κράτη, άλλες θρησκείες, άλλα πιστεύω. Σκασίλα του ο Μητσοτάκης έχει 40 σπίτια. Θα έχει μοιράσει τα παιδιά του. Και όταν ζητάμε να μάθουμε πώς οικονομήσανε σπίτια αυτοί που εργάζονται στις πολεοδομίες, να μας πείτε κύριε Βουρλιώτη πώς οικονομήσαν σπίτια όλοι αυτοί οι πολιτικοί μέσα σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Παράδειγμα ο Τσίπρας. Τη μία χρονιά είχε 2 σπίτια και την άλλη 6. Τη χρονιά την προηγούμενη με τα 2 σπίτια είχε 250.000 καταθέσεις και την άλλη μέρα, την άλλη χρονιά με 6 σπίτια είχε 350. Ο Μητσοτάκης με 3 παιδιά να σπουδάζουν στην Αμερική, ότι πιο ακριβό υπάρχει σε σπουδές στον κόσμο. Αποκτούσε το ένα σπίτι μετά το άλλο. Πώς απέκτησαν σπίτι στο Παρίσι. 40 σπίτια, πώς βγαίνουν τα 40 σπίτια κύριε Βουρλιώτη. Με ένα μισθοβουλευτή. Και θέλω να πω και κάτι για τους δικαστές. Κύριοι του Αρείου Πάγου, υποψήφοι για την Προεδρία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σας θυμά το γεγονός. Σας θυμά το γεγονός, πραγματικά το λέω, ότι αντισταθήκατε συστημένη διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Δεν πήγατε στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών. Αλλά εμένα τον πολίτη, αγαπητοί κύριοι, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Η πραγματική αντίσταση ενός δικαστή του Αρείου Πάγου είναι να βγάζει αποφάσεις υπέρ του λαού. Και σε αυτή την απόφαση δεν μπορεί κανένας βουλευτής, κανένας πρωθυπουργός να σας εμποδίσει.
Είναι θέμα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι. Είναι θέμα του Αρείου Πάγου να βγάλει απόφαση. Σκασίλα μου ο νόμος που ψήφισε ο Αλίκης ο Τσίπρας. Για να μην μπορώ εγώ να προσφύγω στον Άριο Πάγο και στη δικαιοσύνη. Να μάθω πόσο αγόρασε το δάνειό μου το φανς. Αυτός ο Αλίτης προφανώς το υπέγραψε αυτό γιατί πήρε αντάλλαγμα. Που απαγορεύει εμένα του πολίτη να προσφύγω στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσω να μάθω πόσο μου πήρε ρε εσύ το δάνειό μου που μου ζητάς 100.000. Το πήρες 15.000. Γιατί μου ζητάς 100.000. Να σου δώσω 20. Να σου δώσω 25. Αλλά όχι 100, 110, 120. Πρέπει λοιπόν ο Άριος Πάγος κόντρα στον πρόεδρο της Βουλής. Κόντρα στον πρόεδρο της κυβέρνησης, δηλαδή τον πρωθυπουργό. Κόντρα στον κεντρικό τραπεζίτη κύριο Στουρνάρα. Πρέπει ο Άριος Πάγος να βρει τη διαδικασία, το θάρρος. Αυτό ζητάει ο λαός από τον Άριο Πάγο. Και να επιβάλλει, να υποχρεώσει τις τράπεζες, το Στουρνάρα, το Μητσοτάκη, να ανακοινώσουν επίσημα πόσο, το ποσοστό που πήραν τα δάνεια του ελληνικού λαού τα φανς. Ακούω για 5.000, για 15.000, τα 100.000 δάνειο. Είναι δυνατόν αυτό να υπάρχει ποσό που αγόρασαν δάνεια των 100.000 δίδοντας 5.000, 15.000 και ζητάνε 100, 120.000, 110.000. Με δικηγόρους οι οποίοι εκβιάζουν και απειλούν τους δανειολήπτες και καθόμαστε και συζητάμε. Κύριοι και κυρίες του Αρείου Πάγου, ο ελληνικός λαός έχει τη χειρότερη άποψη για την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν στα χέρια σας να βγάλετε αποφάσεις για να αλλάξετε αυτό το κλίμα μεταξύ του ελληνικού λαού. Οι υποκλοπές είναι ένα θέμα που θα οδηγήσει αυτούς που συμμετέχουν, που συμμετείχαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών, θα τους οδηγήσει κατευθείαν στο κελί του Ιωαννίδη. Όμως, αυτό που ζητάει ο λαός και το ζητάνε όλοι, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, είναι εσείς μόνοι σας να κάνετε ολομέλεια με θέμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος να παρακολουθεί άβουλος την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων από τα φάνης και τις τράπεζες. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανένας πρωθυπουργός, κανένας βουλευτής, καμία κυβέρνηση να απαγορεύσει στον Άριο Πάγο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με την κλοπή. Δεν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σκεφτείτε το. Να αγοράζεις εσύ ένα αντικείμενο που κάνει 100.000, να σου έχουν κάνει νόμο για να μπορείς αυτό το αντικείμενο να το αγοράσεις από 5 έχους 15.000 και μετά με νόμο να μπορείς αυτό το αντικείμενο να το πουλήσεις 100, 110, 120.000 και να βάζεις δικηγόρους να απειλούν τον άλλον αν δεν σου δώσει τα 100.000. Σε ποια δουλειά σας παρακαλώ έχει γίνει αυτό? Σε ποια δουλειά έχει γίνει αυτό? Σε ποια δουλειά, πείτε μου, σας παρακαλώ, όλοι δουλεύετε κάπου, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως αφεντικά, είτε ως υπάλληλοι. Σε ποια δουλειά έχει γίνει αυτό το πράγμα? Πείτε μου μια δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι καλή αντίστασή σας, κύριε του Αρείου Πάγου, να μην πάτε στην συνεδρίαση της Βουλής
καταγγέλλοντας μια ουσιαστικά στημένη προηλημένη απόφαση του Μητσοτάκη να βγάλει δικούς του αρεοπαγίτες. Δεν σε σώζει, Μητσοτάκη, όποιον δικό σου αρεοπαγίτη βγάλεις. Θα το πάρεις μαζί σου, αγόρι μου, παλικάρι μου, μαζί στο ίδιο κελί θα είστε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δες τι έγινε με τον Χίτλερ, με τον Τσαουσέσκου, δες τι έγινε με όλους αυτούς που προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν ένα φασιστικό καθεστώς, όπως κάνεις εσύ τώρα στην Ελλάδα. Δεν θα σε σώσει τίποτα. Ούτε το πόσο κάνει, ούτε τίποτα, ούτε τα επιδόματα, τίποτα, τίποτα. Ούτε 150 ευρώ στα παιδιά, τίποτα. Δεν σε σώζει τίποτα. Διότι έχεις παρεκτραπεί. Και κάτι ακόμη για τον κύριο Βαρδινογιάννη. Επειδή διαβάζω ότι αντέδρασε στην πράσινη ενέργεια. Βεβαίως ήταν μούφα η πράσινη ενέργεια, κύριε Βαρδινογιάννη. Αλλά βεβαίως, κύριε Βαρδινογιάννη, και εσείς σαν Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα, δεν είστε σαν το Λάτσι. Ο Λάτσις ούτε έναν καφέ δεν έχει αγοράσει στην Ελλάδα. Πείτε μου έναν Έλληνα που να έχει πάρει, που να έχει πει ότι εγώ πήγα έναν καφέ στο Λάτσι και με πλήρωσε. Ούτε έναν καφέ. Ο Βαρδινογιάννης όμως δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα. Και κύριε Βαρδινογιάννη, εσείς μπορείτε να ρίξετε τις τιμές των καυσίμων. Γιατί αγοράζετε πολύ φθηνά τα καύσιμα από το εξωτερικό. Τον τελευταίο δε καιρό πάμφινα, τελείως εξευτελιστικά πάμφινα από τη Λιβύη. Πολύ καλύτερο πετρέλαιο από το Ιράν. Ρίξτε λοιπόν τις τιμές. Αφήστε τις θεωρίες. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται σε αυτή τη χώρα. Η χώρα αυτή είναι σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Ή θα πάμε σε νέα χρεοκοπία ή θα διολυστήσουμε σε νέα καθεστώτα φασιστικά με αρχηγούς τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα ή θα σωθούμε και θα σωθούμε όλοι. Κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής σε μια χώρα όπου ο ελληνικός λαός διαλύεται. Όπου οι λιγνητικές μονάδες διαλύονται για να μην μπορέσει κανένας να βάλει μπρος. Να γυρίσει το διακόπτη, να βάλει μπρος το μηχάνημα. Να λειτουργήσει το μηχάνημα. Έλα εδώ, ξανά. Έπεσε ο Μητσοτάκης, ήρθα εγώ να γίνω πρωθυπουργός. Ξανά οι λιγνητικές μονάδες για φθηνό ρεύμα. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί ο Μητσοτάκης σε βάλε και τίναξαν τον αέρα τα μηχανήματα στην Κοζάνη. Πλάκα κάνεις. Ναι ρε, βάλε και τίναξαν τα μηχανήματα. Έχει γεμίσει τα ορυχεία με νερό. Το ίδιο είχε γίνει και επί Καραμαλή στα ορυχεία Δέβης. Ορυχεία Δέβης. Το ίδιο είχε γίνει επί Καραμαλή, τεράστιο σκάνδαλο, ορυχεία Δέβης στη Φλόρινα. Τα γέμισα με νερό. Καταπληκτικά ορυχεία, τρομερά ορυχεία. Έτσι. Αυτά ζούμε, κύριε Καψαβέλη. Έχετε το λόγο.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να πεταχτούμε νοητικώς, γιατί μακάρι κυρία Γιαννιτόπουλε να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τη Σαντορίνη και να θέλαμε να πάμε στη Σαντορίνη σήμερα ειδικώς, θα υπήρχε ένα πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τα κρουαζιερόπλια σήμερα, λέει, στην Σαντορίνη, παρακαλώ πάρα πολύ, και το θίγω και το σχολιάζω γιατί δείχνει τώρα και εγγενή προβλήματα, εσωτερικά προβλήματα που δημιουργούνται και δεν λύνονται, θα μπορούσαν να λυθούν. Δεν ξέρω, δεν έχω ειδική γνώση επί του θέματος, παρά μόνο τούτο, ότι από τη στιγμή που η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού σε αυτή τη χώρα είναι μια παλιά ιστορία και μια αυταπάτη, μια ψευδαίσθηση σωστότερα, ότι θα μπορούσε να λύσει και τα ζητήματα της ανάπτυξης της οικονομίας, τουρισμός λέει, real estate και υπηρεσίες. Εκεί στηρίζεται το ΑΕΠ. Πρωτογενή παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή, τέτοια δεν υπάρχουν στη χώρα. Τουρισμός, real estate, και πιο real estate τώρα, επειδή λέμε και λέμε και λέμε, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με όποια μορφή, σε ξένους, τις αγοραπολισίες, αγορές από ξένους. Και με την Golden Visa και όχι μόνο. Χάνονται τα ελληνικά ακίνητα, τα σπίτια, πουλιούνται σε ξένους. Ακόμα λέει και στο κέντρο της Αθήνας ή σε άλλες περιοχές που είναι και τεράστιο το πρόβλημα της στέγασης, αγοράζονται σπίτια, ακίνητα, εν πάση περιπτώσει κτίρια ολόκληρα και γίνονται Airbnb από ξένους, ξένες εταιρείες. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα λέει από Ισραηλινές εταιρείες, οι αγορές ακινήτων και στην Αθήνα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που έχουν, τα έλεγα και τις προάλλες, στην Καλαμάτα 200 πόσα εκεί στρέμματα πουλήθηκαν και έχουν ξεσηκωθεί, αλλά δεν θα τα ακούσετε αυτά, δεν τα πει κανείς. Εδώ στην Αθήνα, λέει, σε μεγάλα κομμάτια της Αθήνας, σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, πουλιούνται σε ξένους, σε ξένες εταιρείες, ακίνητα κτίρια κλπ. Κλπ. Και μετατρέπονται κατά κύριο λόγο σε αυτά τα ενοικιαζόμενα, τα Airbnb. Λοιπόν, μονοκαλλιέργεια τουρισμού. Μεγάλη ψευδέστηση. Να δούμε φέτος πώς θα πάει στον απόϊχο του πολέμου. Μας δίνουν στοιχεία για αφίξεις κλπ. Κλπ. Τζίρους. Τα έχουν ξανακάνει. Μακάρι να είναι καλά τα πράγματα. Ποιος δεν θέλει να είναι καλά τα πράγματα από κάθε άποψη. Θα δούμε. Στη Σαντορίνη επί του παρόντος σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα. Καθώς οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων στο νησί, που είναι, αν δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο μαζί με τη Μύκονο, Μύκονο, Σαντορίνη, είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Από εκεί μπαίνει το περισσότερο χρήμα. Έτσι. Καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιέρας σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα ειδικώς, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, ανάλογα με την εξέλιξη του προβλήματος, φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ή πληροφόρηση. Ακυρώθηκαν όλες οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο νησί. Και πάμε τώρα στο αίτημα, στο ζήτημα.
Οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των λεωφορείων διαμαρτύρονται διότι αυτή η ρύθμιση 70-30 όπως την χαρακτηρίζουν θεωρούν ότι τους ζημιώνει, τους πλήττει. Το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να αποβιβάζεται στο παλιό λιμάνι, στα Φυρά, και το υπόλοιπο 30 στον Αθηνιό, από όπου γίνονται, λέει, οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία μετά προς τα σημεία εχμής του νησιού. Αυτό το έχει αποφασίσει το Δημοτικό, το Λιμενικό Ταμείο της Φύρας, προκειμένου, λένε, να είναι βελτιωμένες οι ροές και να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου, από τους οποίους εξαρτάται όλη αυτή η ροή, εξαρτώνται όλες αυτές οι μετακινήσεις, λένε ότι δημιουργεί, πρώτον, λέει, μεγάλο πρόβλημα στο ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω τελεφερίκ, δυσκολεύει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών, αλλάζει, λέει, συνολικά όλο τον τρόπο λειτουργίας της κρουαζιέρας χωρίς να έχει γίνει, λέει, επαρκής διάλογος και δημιουργώνται, λέει, προβλήματα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες τώρα του νησιού αντιδρούν σε αυτή την κινητοποίηση, σε αυτή την απεργία, σε αυτή την ιδιότυπη απεργία, ναι, πώς να το πούμε. Και στρέφονται εναντίον των ιδιοκτητών των λεωφορείων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η τοπική οικονομία έχει τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν εδώ προβλήματα, μας γράφει ο κύριος Σπύρος, ότι υπάρχουν ζητήματα με τις κούρσες, δεν πάει αυτοκίνητο μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια εικοσαετία, να πάω στο όμορφο νησί της Σαντορίνης για να τα θυμάμαι κάπως. Τώρα όλες αυτές τις δυσκολίες όντως συνθέτουν ένα ζήτημα το οποίο αναρωτιέται όμως κανείς, εγώ, ο καθής από εμάς, δεν μπορεί να γίνει όντως ένας διάλογος ή να έχει γίνει. Δεν ξέρω τώρα αν το 20 Ιουνίου, αν το 20 Ιουνίου είναι η σωστή στιγμή. Αυτά δεν έπρεπε να έχουν γίνει μέσα στην προηγούμενη περίοδο, μέσα στο την άνοιξη, το χειμώνα. Δεν θα έπρεπε. Και ο Δήμος. Ναι, γιατί όντως το Δημοτικό Ταμείο και το Λιμενικό Ταμείο πήρε την απόφαση. Ξαναλέω, και επαγγελματίες της εστίασης αντιδρούν . Ο Δήμος υποστηρίζει ακατανόητη την απόφαση. Θεωρεί ότι η κινητοποίηση έγινε πριν να εξαντληθούν οι δυνατότητες θεσμικού διαλόγου. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών καταδικάζει την αποχή, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη και επιζήμια για την οικονομία του νησιού, ότι οι ακυρώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων επισκεπτών και σημαντική οικονομική ζημιά. Δεν μπορεί μια ομάδα επαγγελματιών να κρατά ολόκληρο το νησί όμηρο και να προκαλεί ζημιά στους υπολείπους, υποστηρίζει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών, ζητώντας την άμεση επιστροφή των αυτοκινητιστών
και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Ανταπάντησε η Ένωση τουριστικών γραφείων και λεωφορείων, λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση με τον Δήμαρχο χωρίς ανταπόκριση, κατηγορεί τη διοίκηση του Συλλόγου Επαγγελματιών για διχαστικό λόγο και υποστήριξη επιλογών του Λιμενικού Ταμείου που λένε οι ίδιοι ότι συνέβαλαν στο αδιέξοδο, και δηλώνουν ότι αρνούνται τον ρόλο, να παίξουν τον ρόλο αποδιοποπέου τράγου για προβλήματα που κατά την άποψή τους προέρχονται αποφάσεις, από αποφάσεις άλλων φορέων. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Εγώ στέκομαι στη μέση, όχι γιατί δεν θέλω να πάρω θέση. Τι θέση να πάρεις σε αυτό? Ότι διαμορφώνεται μία σύγκρουση, ένας, ας το πούμε, τοπικός κοινωνικός αυτοματισμός, ξαναλέω, την ώρα που η Σαντορίνη είναι ένα από τα, το πρώτο δεύτερο νησί από άποψη τουρισμού, με επιχειρήματα εκατέρωθεν και πάνω στη βάση, ξαναλέω, για εγώ αυτή την κριτική κάνω. Δεν υπάρχει οργανωμένο, βλέπω την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού, συγγνώμη, την κυρία Κεφαλογιάννη Παύλα Βαρδινογιάννη. Οφείλω να είμαι σωστός, χωρίς ειρωνία, γιατί η ίδια, δηλαδή, να έχεις, ρε παιδί μου, τώρα να χαλάει ο κόσμος με τον τουρισμό, με τα προβλήματα στον τουρισμό λόγω του πολέμου κλπ. Και η μεν υπουργός τουρισμού να νοιάζεται για το πώς θα συμπληρώσει το επώνυμό της, και θα λέγεται Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, και ο άλλος, ο που είναι για την ναυτιλία ο υπουργός, που γίνεται, βλέπετε τώρα τι γίνεται και με τα πλοία, εν πάση περιπτώσει μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, να οργανώνει, να πηγαίνει εκεί και να, με τη σύζυγό του, για τον κύριο Κικίλια λέω, να κάνουν φιλανθρωπικά γκαλά, celebrities και lifestyle εμφανίσεις, για να μαζέψουμε κάνα ψηφαλάκι. Κατά τα άλλα, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού αποδεικνύεται, ξαναλέω, μία ψευδέστηση. Και το πληρώνουμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός, σε ένα από τα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Προφανέστατα, λόγω του υπερτουρισμού δημιουργούνται και όλα τα επακόλουθα προβλήματα μετακινήσεων, συνωστισμών, εμπλοκών κλπ. Αλλά αυτά τα αντιμετωπίζεις εγκαίρως. Γιατί, προσέξτε, δεν είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, είναι εικόνα, και εικόνα που μεταδίδεται. Αφού είμαστε εγκλωβισμένοι λοιπόν σε αυτό το μοντέλο, για να το υπηρετήσουμε σωστά και πλήρως, πρέπει να έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Η εικόνα που μεταδίδεται στο εξωτερικό και γενικότερα, ότι όχι, εκεί παιδιά μην πάμε, γιατί θα ταλαιπωρηθούμε, θα γίνει εκείνο ή θα γίνει το άλλο ή ετούτο κλπ. Άρα αφήνει και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πού είναι εκεί καμιά πλατφόρμα, κάνα app, καμιά εφαρμογή, τίποτα που θα μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε να κάνουν. Ναι, τώρα κατά το πόσο κάνει, που κάνει 4-5 εκατομμύρια αυτή η εφαρμογή, έτσι. Το είπαμε. Λοιπόν, κάνω τώρα μία διακοπή, διότι έχουμε μία έκτακτη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται από το εξωτερικό η εξέλιξη. Μόλις τώρα λοιπόν ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ,
Τι θέλει να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με το Λονδίνο, κύριε Γιαννητόπουλε? Α, ωραίος είστε. Α, ωραίος είστε, μπράβο. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε. Μόλις τώρα λοιπόν ο κύριε Στάρμερ κάθομαι μπροστά στο μικρόφωνο, αλλά πρέπει να διαβάσω και την είδηση, κύριε Γιαννητόπουλε. Να φέρω την είδηση, να ενημερωθεί ο λαός, το πλήθος, το παγκόσμιο πλήθος, ότι ο Στάρμερ επιτέλους, το επιτέλους το βάζω σε εισαγωγικά γιατί να δούμε τι θα ακολουθήσει, ανακοινώνει την παραίτησή του. Λοιπόν, είδαμε τι είχε προηγηθεί. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, είπε ο Στάρμερ σε διάγγελμα το οποίο πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα στην Downing Street. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο. Είπε πόσα έκανε στη συνέχεια στη θητεία του και συνέχισε λέγοντας: το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Τι είπε? Το ακούσατε αυτό, κύριε Γιαννητόπουλε? Το ξαναδιαβάζω. Ο Στάρμερ το είπε, όχι ο Μητσοτάκης. Μην παίρνεις θάρρος και σου ανεβαίνει η διάθεση. Ο Στάρμερ το είπε. Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν είπε εγώ θα οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές, θέλετε δεν θέλετε, ό,τι και να γίνει, που θα έλεγε, που λέει εδώ ο Μητσοτάκης. Τι κακία σε έχει πιάσει, κύριε Γιαννητόπουλε. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη από νωρίς το πρωί, εντάξει και λοιπά.

δημοσιεύματα, φήμες, διαψεύσεις από την πλευρά της Downing Street, γίνεται αυτό, μεσολαβούν διάφορα παρασκηνιακά. Μια διαρροή χτες το βράδυ από συνεργάτη του Starmer, δηλαδή τους ίδιους, ότι εξετάζει, λέει, τις κινήσεις του κλπ. Ο κύβος είχε ρυφθεί. Εντάξει. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα, μεγάλη εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη. Ήδη οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα δείχνουν καθοδική πορεία, γενικώς και ειδικώς, αλλά λέω, αν πάμε στις ευρωπαϊκές χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Βρετανία, όλα τα συστημικά, τα κυρίαρχα κόμματα βρίσκονται σε πτώση, καθίζηση έως κατάρρευση. Στη Βρετανία και η εργατική και η συντηρητική, γεια σου που λέμε. Φάρατζε πελάβνη. Στη Γερμανία και το Σοσιαλδημοκρατικό και το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα σε υποχώρηση. Σοσιαλδημοκράτες ακόμα χειρότερα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία σταθερά πρώτη. Στη Γαλλία θεωρείται δεδομένο πια, εκτός απρόπτου, ότι ο Μπαρντελά, Λεπέν δηλαδή, κερδίζει τις προεδρικές εκλογές. Ο Μακρόν, που φεύγει έτσι κι αλλιώς, αλλά το κόμμα του, όπως και τα άλλα συστημικά, κυρίαρχα, παραδοσιακά κόμματα, υποκατάρρευση, υποδιάλυση, ακόμα και η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο δέος. Για να πάμε στις μεγάλες τώρα χώρες, έτσι. Στην Ιταλία το κρατάει η Μελόνι το πράγμα, με τις καταβολές που έχει και την πολιτική που έχει ακολουθήσει κλπ. Κλπ. Έρχεται από δίπλα ένα νέο κόμμα αντισυστημικό με 5,3% μεγάλο ποσοστό από πρώην στρατηγό. Αλλάζει, θέλω να πω, όλη η γεωγραφία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μετακινείται ο άξονας. Δεν είναι το δεξιά-αριστερά που λέγαμε ίσα μετά τώρα. Μετακινείται προς το αντισυστημικό, το αντισυμβατικό, το ριζοσπαστικό κομμάτι. Όπου ριζοσπαστικό δεν μπορεί να του βάλει κανείς συγκεκριμένο και δεν πρέπει να του βάλει κομματικό πρόσημο. Έτσι, μην έχουμε τέτοιες εμπλοκές. Μεγάλη λοιπόν εξέλιξη, η οποία έρχεται να συνδυαστεί, και θα το πω αυτό και θα κλείσουμε σιγά σιγά, με την επέτειο του Brexit. Γιατί στην Βρετανία ακόμα προσέξτε, δεν έχουν καταφέρει, το λέω έτσι σχηματικά και λίγο απλουστευτικά, να αποφασίσουν αν το Brexit τους έκανε καλό ή όχι. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις τα 2/3 λέει των Βρετανών ψηφοφόρων θεωρούν ότι 10 χρόνια μετά, το 16, έγινε λήφθη απόφαση της αποχώρησης. Θεωρούν ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο. Τα προβλήματα δηλαδή που έχει η Βρετανία και τα εσωτερικά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά και τα διεθνή και τα μεταναστευτικά, όλα αυτά είναι στον απόϊχο αυτής της δεκαετίας. Και τώρα, κλείνω με αυτό, κύριε Γιαννητόπουλε, ο διάδοχος, λέει, ο επικρατέστερος διάδοχος του Starmer είναι ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος

υπάρχος στο Μάντσεστερ, αυτός είναι τώρα, είναι η δεξιά πτέρυγα, ας το πούμε έτσι, του κόμματος, και γίνεται παζάρι διαπραγμάτευση με τον εκπρόσωπο της αριστερής πτέρυγας να μην κατέβει, ναι, γίνονται και εκεί αυτά, να μην κατέβει να αντιπαλέψει την ηγεσία και να πάρει ως αντάλλαγμα το Υπουργείο Εξωτερικών ή και κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα παραπάνω, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η συζήτηση γίνεται. Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι ο διάδοχος, το φαβορί για τη θέση του Στάρμερ, και επειδή πρέπει να, για να διεκδικήσει την ηγεσία, θα πρέπει να ορκιστεί βουλευτής, κάτι που αναμένεται να γίνει το μεσημέρι, γύρω στις 2:30 η ώρα. Λοιπόν, με αυτή την ραγδαία εξέλιξη που ραδιοφωνικά σας μεταδώσαμε πρώτοι εμείς από εδώ, θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Ολοκληρώσαμε το σημερινό δίωρο εδώ. Ανδρέα Γιαννητόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. ΑΑ κατά κυριολεξία. Δελτίο λοιπόν ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί αμέσως μετά εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, ένοχοι για το σκάνδαλο της παράνομης διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων email των αποδήμων ψηφοφόρων κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ καταδικαστικές με αναστολή ήταν και οι αποφάσεις και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για 18 μήνες, καθώς και για τα κομματικά στελέχη Μένιο Κορομιλά 12 μήνες και Νίκο Θοδωρόπουλο για 8 μήνες. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε επίσημα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, υποκύπτοντας τις ασφικτικές πιέσεις μετά την εκλογική επικράτηση του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του θα εκκίνησει στις 9 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στο Σεπτέμβριο, με τον Μπέρναμ να αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την ηγεσία της κυβέρνησης. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν πλέον οι κινήσεις κεφαλαίων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές ενεργοποιούν 1.080 στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό άτυπων δωρεών. Όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης των Διαφορών, η απλή ιδιότητα του συνδικαιούχου σε έναν λογαριασμό δεν εξασφαλίζει πλέον το αφορολόγητο αν δεν αποδεικνύεται η πραγματική προέλευση των χρημάτων. Οι παρτυπίες προβλέπεται ότι θα αντιμετωπιστούν με τσουχτερούς φόρους που αγγίζουν έως και το 40%. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας 8 μήνες μετά το διπλό φωνικό της εκτεταμένης βεντέτας στα βορίζια Ηρακλείου. Η βαλιστική εξέταση των όπλων αποκάλυψε ότι δύο από τα πιστόλια της συμπλοκής είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλες ένοπλες επιθέσεις στην Κρήτη. Τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας φωτίζουν τη διαδρομή του παράνομου οπλισμού των δύο οικογενειών, την ώρα που παραμένει άλυτο το μυστήριο με την θανατηφόρα βολίδα από Καλάσνικοφ που έκοψε το νήμα της ζωής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί σε αντίθεση με εκείνη που σκότωσε τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βορειάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνα σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωσης. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσο ο Υπουργός, αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί?

Το μεγάλο πρόβλημα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο προσπάθησα να αναλύσω στον Ευαγγελάτο και δεν μου επέτρεψε ο κύριος Ευαγγελάτος, 13 λεπτά λες και έχουμε αγώνα, ξέρω εγώ, κατοστάρι να τελειώσουμε, με διέκοπτε, γνωστές ιστορίες όποτε πηγαίνει η ελληνική λύση, να μην αφήνεται ο καλεσμένος να αναλύσει τα σημαντικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Του έλεγε για τα σημαντικά προβλήματα, μου έλεγε για το Σαμαρά. Του έλεγε για τη φτώχεια, για το στεγαστικό πρόβλημα, μου έλεγε για την, πώς λένε, την κυρία Καστιανού, μου έλεγε για το Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Του έχω πει, δεν μας ενδιαφέρουν ως ελληνική λύση όλα αυτά τα μείζωνα για αυτούς προβλήματα που είναι τα ελάσσονα, και για μας μας ενδιαφέρουν τα μείζωνα πραγματικά ζητήματα που είναι μείζωνα και είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Προσπαθούσα λοιπόν να του πω για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, πώς μπορεί να επιληθεί, γιατί η ελληνική λύση συγκροτημένα μπορεί και παραθέτει στοιχεία και όχι αφηρημένα. Δεν μιλάμε γενικόλογα. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει φτώχεια. Το θέμα είναι να προτείνεις λύσεις για να μπορέσεις να βοηθήσεις την κοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία, αν θέλετε, ενός κράτους, το οποίο αδικεί και ταλαιπωρεί τον πολίτη. Κάναμε προτάσεις για την εφορία και για το στεγαστικό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πείσουμε τον Έλληνα ότι το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική. Όχι. Το πρόβλημα είναι οι πολίτες, ο νεοέλληνας, ο οποίος πάει και ψηφίζει. Όχι με βάση ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να διαβάσει και ο ίδιος του για να δει αν μπορεί να γίνει και να υλοποιηθεί, αλλά με βάση τη θεωρία και όλα αυτά τα περίεργα που τους λένε διάφοροι τύποι απίστευτοι. Χθες λοιπόν στον Ευαγγελάτο, προχθές ποτέ ήμουνα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Τίποτα ουσιαστικό. Και βλέπετε, 12,5 λεπτά εμάς, ημίωρο τους άλλους, 40 λεπτά τους άλλους, λες και το κάνουν επίτηδες. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει, θέλουν να είναι σύνομοι δηλαδή, με την παρουσία της ελληνικής λύσης, γιατί ο νόμος ορίζει ότι μας καλούν. Αλλά όλα αυτά δείχνουν κάτι. Το άγχος τους να μην καταθέσουμε προτάσεις για να μην φανεί ότι η ελληνική λύση είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Όλοι οι άλλοι είναι θεωρία. Ο ένας ελπίζει, οι σοφοί πέθαναν αλλά ψάχνονται για πρόγραμμα. Ο άλλος, ο Τσίπρας, ο αμετανόητος, το κάθε στέλεχος του λέει ό,τι ανοησία φαντάζεται ο καθένας. Τζάμπα αυτό, τζάμπα εκείνο, λεφτά που θα βρεις, δεν ξέρω, θα τα βρούμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πάμε λοιπόν σε μερικές συγκεκριμένες προτάσεις που η ελληνική λύση κατέθεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντέγραψαν πολύ, πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, άλλο το πρωτότυπο που γνωρίζει το πρόβλημα και άλλο αυτός που αντιγράφει και απλά δεν ξέρει το πρόβλημα πώς λύνεται, απλά το αντιγράφει. Πάμε για τα καύσιμα και την ενέργεια. Είναι όλα όσα έχω πει εδώ για πάρα πολύ καιρό. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που σέβεται τον πολίτη και αντιλαμβάνεται τη φτώχεια του, είναι η άμεση, οριζόντια. Οριζόντια, έτσι. Άμεση οριζόντια. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Στα ελάχιστα όρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πού θα μας οδηγούσε, γιατί υπάρχει και ερμηνεία. Άμεσα. Στα ελάχιστα, στην άμεση και σημαντική τιμή των καυσίμων στην Αγγλία. Απευθείας στην Αγγλία. Αναλύτρο. Ταυτόχρονα θα μείωνε και την τιμή και το αντίτιμο του μεταφορικού κόστους. Δηλαδή, όταν μεταφέρω ένα προϊόν, ο προκυπευτικό, εμπόρευμα, οπουδήποτε, αλλά ακόμη και τα καύσιμα που μεταφέρονται με τα μεταπτυφόρα, πληρώνουν. Αυτό το κόστος μπαίνει πάνω στην τιμή της Αγγλίας. Άρα, όταν αφαιρείς, και αυτό πάει στο κόστος της μεταφοράς. Δίνει και μία αναπτυξιακή προοπτική σε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καύσιμα να αναπτυχθούν καλύτερα. Η μείωση λοιπόν του μεταφορικού κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κόστος μεταφοράς τι επηρεάζει, σου λέει, μεταφέρω προϊόντα οπροκυπευτικά. Άρα όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ, αυτά είναι ευξημένα γιατί έχει μεταφορικό κόστος. Άρα επηρεάζει τις τιμές των βασικών αγαθών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, μειώνει στο συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Το κράτος επωφελείται από την ακρίβεια αυξάνοντας τα έσοδα του από το ΦΠΑ. Αυτό είναι. Η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι δεν θέλει ή ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Ξέρει ότι επειδή δεν πρόκειται να βρει χρήματα αλλού, γιατί έχει γεμίσει με γαλάζιες ακρίβειες στο δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται να μειώσει το ΦΠΑ, διότι μέσα από το αυξημένο προϊόν και κόστος παίρνουν παραπάνω στο ΦΠΑ. Τους το είπα. Απλά πράγματα είναι. Όσο αυξάνει η τιμή λοιπόν ενός προϊόντος, του οποιοδήποτε προϊόντος, αυξάνεται η τιμή, τόσο διωγγώνονται αυτόματα και τα έσοδα από ΦΠΑ του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αν ένα προϊόν κάνει 100 ευρώ και ο ΦΠΑ είναι 10% σας λέω,
είναι 110 η τιμή. Αν το πουλήσει το προϊόν 200 ευρώ, παίρνει 20 ευρώ το κράτος κέρδος. Αντιληπτών. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σας μαστιγώνει με δόλο. Πάμε στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, γιατί γνωστοί λαθρέμποροι της χώρας καυσίμων στηρίζουν κόμματα. Συγκεκριμένα κόμματα. Είναι γνωστό. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι έμποροι πετρελοειδών ή οι λαθρέμποροι ή ό,τι θέλετε πέστε το. Το πώς θα χτυπήσεις το λαθρεμπόριο είναι πάρα πολύ απλό. Πας στα αντιληστήρια, γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο και βάζεις ιχνηλάτηση. Και τελειώνει το θέμα. Και έτσι παίρνει φτηνό καύσιμο πολίτης. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Όπου εδώ ο Έλληνας στενάζει. Πραγματικά, εσείς που έχετε σπίτια, αντιλαμβάνομαι ότι φορολογήστε υψηλά, πολλοί από εσάς, από 15 μέχρι 40. Γι' αυτό και έχω πει οριζόντιο φόρο. Μπορείτε να εκβιάζετε έτσι άλλους ανθρώπους για να τους βγάζετε από μέσα και να ζητάτε από 1000 ευρώ, 2000 αύξηση ενοικίου. Είναι δυνατόν, παιδιά, λίγη ψυχή, επειδή έχετε 5 σπίτια, να εκβιάζετε τον άλλον ο οποίος ζορίζεται να δώσει τον οίκιο το 500 ευρώ, το 400 ευρώ, να του πηγαίνετε 1,5 χιλιάρικο. Δεν τρέπεστε λίγο. Άνθρωποι δεν είστε, ανθρωπιά δεν έχετε. Λίγη ρε παιδί μου τσίπα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς οι Έλληνες να βοηθήσετε τους Έλληνες. Ντροπή σας εσείς. Και το λέτε με άκομψο τρόπο, ντροπή σας. Ποια είναι η λύση λοιπόν για να μειώσουμε την τιμή και το στεγαστικό πρόβλημα πέρα από τα ενίκια? Τα ενίκια στη Βουλή, η πρότασή μας, θα την αντιγράψουν πάλι άλλοι. Τι είπα λοιπόν στον Ευαγγελάτο και δεν μου άφησε το ολοκληρώσω? ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Θα φτιάχνει σπίτια. Γιατί είναι ακριβό το σπίτι? Γιατί βρήκε εκείνος ο ανεκδίκητος Κωνσταντίνος Καραμαλής μαζί με τους υπόλοιπους αργότερα την αντιπαροχή. Έδιναν ένα οικόπεδο, παίρναν τρία ακίνητα αυτοί, τρία ακίνητα εργολάβος, η τιμή στα ύψη, για να βγει το κόστος. Άρα, έχουμε σε δήμους, έχουμε κατοικίες εκτάσεις, εκεί σε στρατόπεδα παλιά μπορούμε να κτίσουμε κατοικίες για τους Έλληνες. Με φθηνό κόστος, τζάμπα ουσιαστικά, γιατί δεν είναι θα κρίσει τον τετραγωνικό 12 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα, θα κοστίζει 700.000 ευρώ. Κανονικά σπίτια για τους Έλληνες, όλοι οι πολίτες θα έχουν σπίτι. Ένα σπίτι για κάθε πολίτη, τέλος, Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο αγώνας ελληνικής λύσης. Μόμα, παίρνουν και φθηνά έτσι το σπίτι οι Έλληνες. Το κυριότερο, καταργεί στη βίζα. Τέρμα οι Τουρκαλάδες. Τέρμα οι Βουλγαροί, οι Σκοπιανοί να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα με golden visa ή φέροντας μαύρα λεφτά. Κίνητρα για επιστροφή κεφαλαίων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει μια κρατική τράπεζα στην Ελλάδα. Το έχω πει χίλιες φορές. Κρατική όμως. Δεν έχουμε ελληνική τράπεζα. Κρατική δεν έχουμε ελληνική τράπεζα. Τα λεφτά από τα ντουλάπια. 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, φέρτα, 100 χιλιάρικα. Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει. Όπως τον Τούρκο δεν τον ελέγχουν, μπορεί να είναι και έμπορος ναρκωτικών, μπορεί να είναι και έμπορος όπλων, έτσι και τον Έλληνα. Τα λεφτά μπαίνουν σε μία τράπεζα για να δεθούν δάνεια, ώστε να γίνουν σπίτια πάμφθηνα. Και ταυτόχρονα να γίνουν τα λεφτά αυτά, να γίνει μαγιά και να αυξηθεί με χαμηλότοκο, επαναλαμβανότοκο πάντοτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δώσουμε στους μικρομεσαίους κίνητρα και δάνεια. Δεν έχουν πάρει τον μικρομεσαίο και ακόμη δεν πήραν τίποτα. Τους το λέω με στη Βουλή. Να έχουμε χρήματα για μικρομεσαίους. Να η ανάπτυξη πώς βγαίνει. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 8 με 9 δις τα μαύρα λεφτά που κυκλοφορούν. Θα τα μαζέψουν σε μια κρατική τράπεζα. Δεν θα συμφορολογήσω. Δεν με νοιάζει. Όπως κάναμε τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους, Σκοπιανούς. Τους ελέγχει κανένας? Όχι. Δεν κατάλαβα. Αλλά τι είναι? Μόνο τον Έλληνα ελέγχεται. Η τυραννία της διαφάνειας. Επίσης. Να πω και το εξής. Μην ξεχνάμε ότι τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά πλέον καταθέσεων. Δώσει και λίγο τσίκανα παραπάνω ποσοστό και τελείωσε η ιστορία. Γι' αυτό λέω κρατική τράπεζα, ανταγωνιστική των υπολείπων. Θα σου γονατίσει τους υπόλοιπους. Κολοσσός τα είναι. Ενοχλήθηκε ο Βαγγελάτος, λέει όλα κρατικά. Ναι, ρε αδερφέ, δεν υπάρχει κράτος χωρίς κρατική τράπεζα. Τι θα κάνουμε τώρα? Και είπα και άλλα. Συνταγματική αναθεώρηση. Πείτε μου τώρα εσείς, και να το πω έτσι άκομψα, μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για τζάμπα αρχηγούς κομμάτων, τζαμπατζίδες, όταν χρωστάει 500-600 εκατομμύρια αυτό το κόμμα? Ή όταν χρωστάει 600 εκατομμύρια το Πασόκ, ξέρω πόσο χρωστάει. Κανείς δεν ξέρει πόσο χρωστάνε. Δηλαδή τζαμπατζίδες είναι οι άλλοι, αλλά αυτοί πιστολέρο. Πιστολιάζουν τα χρέη τους και κυβερνάνε την Ελλάδα. Πώς τους ψηφίζετε, ρε παιδιά? Χωρίς πρόγραμμα και με χρέη. Ο χρεωμένος να σε σώσει, ο καταχρεωμένος.
Τι είπαμε στην τεχματική αναθεώρηση? Πρώτον, κόμματα που χρωστούν και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους δεν θα παίρνουν μέρος στις εκλογές. Κατάθεση προγραμμάτων, την έναρξη του κόμματος και έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μου βγαίνει κόμμα ή άλλη να μου κάνει κόμμα και να μου λέει δεν έχω πρόγραμμα, περιμένω τους σοφούς ένα χρόνο. Δεν θα μου γίνει ο Τσίπρας και να λέει άλλα ντάλλον. Δίνουμε, αλλά δεν μας λέει πώς τα δίνουν. Εμείς λέμε πώς μπορούμε να τα δώσουμε. Με πρόγραμμα. Και πλήρης κατάργηση του άρθρου 86. Αυτά ζητάμε ως βασική αρχή κουβέντας. Κανένας να ζητάει. Και επίσης, όσοι δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους, εάν γίνουν κυβέρνηση, να φεύγουν σε 6 μήνες. Δεν το εφαρμόζεις, σε 6 μήνες φεύγεις, τέλος. Πήγαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, πήγα τα πόσα επαγγέλματα, δεν μ' άφησε. Για τις ελληνικές τράπεζες. Λύση για τις τράπεζες, για τα δάνεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Χωρίς να χάσει λεφτά το κράτος, χωρίς να χαθούν τα χρήματα. Και να μην χάσει ο Έλληνας το σπίτι του. Εμείς θα δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Έλληνα στο γένος πολίτη. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ίδρυση κρατικής τράπεζας. Το είπα προηγουμένως. Δεν θα το ξαναπώ. Ελληνική κρατική τράπεζα. Τα χρήματα, τα ντουλάπια εκεί μέσα σε αυτή την τράπεζα. Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες. Νόμιμα θα είναι. Πλαστικό χρήμα προαιρετικό. Τι θα πήρε με το ζόρι πλαστικό χρήμα για να κλέβουν τον Έλληνα με τις προμήθειες? Στη Γερμανία γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση πλαστικού χρήματος? Μια κυβέρνηση υποχρεώνει τον πολίτη να πληρώνει με πλαστικό χρήμα για να κονομάνει τραπεζιτές? Σοβαρά μιλάτε, ιδιώτες. Καρτέλ σου λένε μετά. Κοινωνική συμμετοχή στα τραπεζικά κέρδη. Τι σημαίνει αυτό? Αναβαλλόμενος φόρος δεν υπάρχει πουθενά. Θα τον παίρνω τον αναβαλλόμενο φόρο που είναι ανύπαρκτος, δεν αναβαλλόμενος. Είναι, ξέρετε, γράφει στα κατάστοιχα. Από αυτούς και αυτά τα λεφτά τα εμπιστεύω στους πολίτες. 12 δις είναι, παιδιά. 12 δις χρωστάνε οι τραπεζίτες. Και κονομάν 2-3 δις κάθε χρόνο από τις προμήθειες. Επαναγορά του κόκκινου δανείου από το δανειολήπτη. Να έχει το δικαίωμα από το φαντς. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Με ένα ποσοστό 5 έως 10% το πήρε το φαντς 10 χιλιάρικα. Ένα δάνειο 100 χιλιάδων ευρώ. Ή 5 χιλιάρικα. Θα σου δώσω 5,5 και θα φύγεις. Να συνυπολογίσω βέβαια και τι έχω πληρώσει. Γιατί αν έχω πάρει δάνειο 100 χιλιάρικα, έχω πληρώσει 150 και μου ζητάς άλλα 150, είσαι το κοκλήφος του κερατά. Τα είπαμε στη Βουλή. Γιατί μου λέτε προτάσεις. Τραπεζική περιουσία σε κοινωνική χρήση. Δηλαδή, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κρατική τράπεζα. Από την κρατική τράπεζα. Γιατί υπάρχουν λεφτά από τα οποία θα έρθουν ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Κατάργηση ανεξέλεκτων προμηθειών άπαξ διαπαντός όπως στη Γερμανία. Επίσης, πλαφόν στις καταθέσεις και στα δάνεια, στο επιτόκιο. Τι είναι αυτό, τι ψαλίδα είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι ψαλίδα, το κογλίφι νόμιμη είναι αυτή? 1% το επιτόκιο καταθέσεων, 0,9 ξέρω εγώ ή 1,5. 5% ο δανεισμός. Γιατί είναι το κογλίφι? Κατάργηση γι' αυτό. Για να καταλάβετε, το έχω πει, από το 2019 οι καταθέσεις που ήταν 185 δις με πληθωρισμό από το 19 περίπου 20% έχασαν οι Έλληνες χρήματα 6,6 δις ευρώ. Πώς τα έχασαν? Από τον πληθωρισμό. Έχασε αξία το ευρώ. Άλλα αγόραζα εγώ με 100 ευρώ το 19 προϊόντα, άλλα αγοράζω τώρα. Αυτά για να καταλάβετε ότι πρέπει κάποτε να πάτε να ψηφίσετε ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και εδώ σας τα λέω σαν points. Υπάρχουν 400 σελίδες πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, κατηρτισμένο και κατατεθειμένο. Αλλά τι περιμένω? Βγήκα στη Βουλή και είπα για τον Καραμαλή, του τάχωσα, δεν κατάλαβα, πολύ μιλάει. Έχετε εδώ, λέει τα δικά του. Πες ρε παιδί μου, στηρίζει το Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Στηρίζει τη φωνία των Πρεσπών, ναι ή όχι? Μίλα επιτέλους. Μίλα, όχι χρησμούς και πυθία και μαντίο της Δοδόνης. Μίλα. Ρίξ τον που να πάρει και να σηκώσει. Το θέμα είναι, μπορεί? Δεν ξέρω. Θέλει? Δεν ξέρω. Σταματήστε επιτέλους όλο το παρελθόν να έρχεστε στο παρόν χωρίς λόγο. Τελειώσατε, αποτύχατε, καθίστε σπίτι σας εκεί μέσα. Και όταν έχετε κάτι καινούριο, να διαφέρει από τα προηγούμενα, να μην είναι ίδιο με τα προηγούμενα. Προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδιο, αυτό θέλουμε. Το προέλεγα στην Βουλή χθες για το Καστελόριζο.
Πάει, βγάζει το Υπουργείο ένα ολόκληρο βιβλιαράκι, το Υπουργείο Αθλητισμού, για τον αθλητισμό. Ναι, στο βιβλίο αυτό όλοι οι χάρτες της Ελλάδος δεν έχουν το Καστελόριζο. Τους λέω αυτό πέρα βρέχει. Το παίρνουν οι Τούρκοι από το πρωί πριν το πω εγώ και είναι χαμικό, χαμός. Δεν βάζουν το Καστελόριζο στους χάρτες. Γιατί δεν βάζουν το Καστελόριζο στους χάρτες εσείς? Ποιος είναι ο λόγος που δεν βάζει το Καστελόριζο στους χάρτες? Ας πω εγώ για το λόγο που ήρθε ο Τσίπρας. Για τις πρέσπες του Αιγαίου. Δεκανίκη του Κούλη. Όπως και τα υπόλοιπα υποδεκανίκια που δεν θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό, πατριωτικό μέτωπο να είναι αλλαγές. Ενωμένο με την Ελληνική Λύση να πάει στο 20%-25% να κυβερνήσει επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση με ένα σχέδιο. Δύσκολο, δύσκολο. Σχέδιο όμως. Εφαρμόσουμε, εφαρμόσουμε, ναι. Με δυσκολία, με πόνο, με αίμα, με υδρότα, ναι. Θα το εφαρμόσουμε. Για να πάρει ψωμί ο Έλληνας. Όχι να γίνει ο Έλληνας επέτης. Να δραπετεύσει ο Έλληνας από την επετεία. Να έχει αξιοπρεπή μισθό. 2-3 χιλιάρικα μισθό και σύνταξη. Αυτό θέλουμε. Μπορεί να γίνει. Με κόπο γίνεται. Όχι αμέσως. Θέλει 2-3 χρόνια δουλειάς. Για να σπείρεις ένα χωράφι, για να θερήσεις ένα χωράφι, το σπέρνεις, το φρεζάρεις, το οργώνεις, σπέρνεις, ποτίζεις, ραντίζεις, καρπίζεις, θερίζεις. Απλά πράγματα. Δεν σπέρνω τώρα και αύριο μαζεύω. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Και αυτά που σας λέω τώρα συμπίπτουν απόλυτα με τη θεωρία του Πλάτωνος ότι δυστυχώς την πολιτεία την κυβερνούν πάντοτε οι ανίκανοι, οι δημαγωγοί και οι δημοκόποι. Αυτοί οι άργοι εκατομμυρίχοι που ψηφίζετε, οι άνεργοι πολιτικοί που ψηφίζετε, διότι έχουμε ένα Τσίπρα άνεργο, ένα άργο Ανδρουλάκι, ένα άργο Μητσοτάκι, άργους, έτσι, άργοι, επιλογή τους, δεν δουλεύουνε. Και όλοι οι υπόλοιποι, είτε παροχή υπηρεσίας, θεωρία δηλαδή λόγια, όχι παραγωγή αξία προϊόντων ή υποπροϊόντων, με συνέπεια να παράγεται αυτό ακριβώς και να αναπαράγεται. Σας τα λέω, μήπως εξυπνήσουμε. Λίγο διαβάστε Πλάτωνα, λίγο διαβάστε αρχαία Ελλάδα και αν τα διαβάσετε όλα αυτά θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
1: να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει. Τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν ξεκινάς από το Α και να
0: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και μένω αυτό.
1: Δηλαδή,
0: στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
1: Δεν είναι εργοστάσιο.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Όχι,
0: εγώ
1: κάνετε,
0: λέω.
1: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
0: Άμεσα μέτρα, για να πέσουν οι.
1: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να η Ελλάδα να καρπίζει.
0: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατική βιομηχανία.
1: Όχι, στηρίξουμε MSDIT. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος. Το κράτος να βοηθήσει. Δεν βοηθάει το κράτος. Συμφέρει στην κυβέρνηση η ακρίβεια, γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πεινάει ο Έλληνας και εμείς ασχολούμαστε.
0: Αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά? Γιατί αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα βγάλει λεφτά, θα το κάνει.
1: Θα πάμε
0: και για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό. Μα εδώ υπάρχουν, ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: εσά. Φτηνίνει τα προϊόντα
1: από τη βιομηχανία.
0: Για να μου αυξήσει τους φόρους.
1: Σας εξηγώ. Από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ισχύει. Άρα λοιπόν, ό,τι και. Μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται, κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σκροκερδούν. Σας ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος. Εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λειπεί έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία. Όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι μου το είπε με έναν άκοψο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα, βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουμε. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να άρχισε η κρίση. Και σιγά σιγά τα άφησαν ελεύθερα. Σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
1: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έστω δεν ξέρω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Και η Γαλλία είχε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη και το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας.
0: Ναι, με όμως θα διαβάσετε όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. 15% ορίζοντας φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία, γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
1: κάνει? Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Ακούστε. Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Για την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλα και από 20 σταυρούς. Πόσους σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία?
0: Πόσες ψήφους πήρε? Ναι. Απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 30.000. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά για να καταλάβουν, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Και έτσι
0: τώρα
1: αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Περίπου 1 δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: 1 δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτή είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Τι πολιτικά, εδώ ετοιμάζουν τον Τίτλα να του κάνουν πλυντήριο. Πολύ ομά. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς τετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλή.
1: Για τον Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα είπε στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Ντίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή είναι πρώην συνταγματάρχη, θα θωωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
0: Πάμε τώρα, περίπτωση Καριστιανού. Κρίνετε μου πολιτικά τα πράγματα.
1: Εγώ έλεγα, θα μου πείτε την περίπτωση της εργαστικού.
0: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό?
1: Όχι,
0: το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
1: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούργιο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Μια χαρά
1: μπορώ,
0: πάντως, δημοσκοπικά.
1: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πορτοκαλαία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα για τη δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στην Καριστιανή.
1: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα?
0: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
1: Όχι. Δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχω απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
1: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, είναι σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
0: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
1: Πάλι δεξιό.
0: Αν κατέβηκε ο Σαμαράς.
1: Δεξιό. Άνθρωπο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του αίμιστο εγώ. Δεξιό. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά?
0: Ωραία.
1: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Να, δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχό δεξιό. Όπω το λέτε εσεί.
0: Είναι συνταγματικά κατά
1: ο φτωχό δεξιό στο κερατσίνη με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω. Εγώ.
0: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και
1: όχι,
0: είναι απόλυτα δεκτό.
1: Ξεκίνησε από εκεί, δεν το ξεχνάω.
0: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε?
1: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλιοι. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό? Ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων, μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα γιατί το κτίσμα κοστίζει.
0: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
0: Το κράτος κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία αποτυγχάνει.
1: Όχι.
0: Το πληρώνουμε πάνω.
1: Όχι, δεν απέτυχε.
0: Θα πληρώνουμε στα μνημόνια.
1: Κύριε Βαγγελάτη, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχεις άεργους και άνεργους πολιτικούς αρχηγούς που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω. Ξέρω να δημιουργώ.
0: Αυτό
1: όταν λέω λοιπόν.
0: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
1: μα
0: πολύ.
1: Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
0: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
1: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα.
0: Ναι,
1: στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
0: Για τον τρόπο που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
1: Στην Ξηροκρίνη, κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
0: Ένα λεπτό.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη, ας πούμε, σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
1: Δεν
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της
1: διαδικασίας. Το να αλλάξεις λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό. Ο λαός είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή όταν το λέω εγώ, Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο. Δεν είναι αυτό αρχηγός. Του λέει έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντα το πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ΟΕΚ είναι ολόκληρη μελέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
0: Μου πάτε
1: και να σου πω κάτι. Πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Κατώτατο μισθό.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σας ρωτήσω κύριε Ευαγγελάτε. Ναι. Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20 χιλιάρικα από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του, για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
0: Πάλι κρατικό.
1: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
0: Τώρα δεν
1: τελειώνουμε.
0: Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέμε.
1: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πιστεύω γρήγορα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνα σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε έναν χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσης ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνη της εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς όπως σας το λέω ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημάσεις, στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσχροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες. Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια. Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε, παροχή ενέργειας. Ποιος έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις, τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας. Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει ο όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυψαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν.
Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό είναι κάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σε σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Λουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια, περηφάνεια, κυρίως αγέροχο βλέμμα, καθαρό βλέμμα, γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.

Θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί έχω κουραστεί πραγματικά να λέω τα αυτονόητα. Πάμε στην ιστορία που λατρεύω. Ίσως από αυτή μπορούμε να μάθουμε για τα λάθη που κάνουν οι προγονείς μας, να μην τα παραλάβουμε εμείς. Θα πάμε σε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της αρχαιότητος, κυρίως του Τροϊκού Πολέμου. Και επειδή ξέρετε, έχω κουραστεί με τους ηλίθιους, εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, των social media. Κάνεις μια ανάλυση, ρε παιδί μου, για τον Τροϊκό Πόλεμο. Σου βγαίνει από κάτω άλλο ο Βλάξ και σου λέει: μα ξέρεις, σημαίνει τρία. Αλλιώς τι λέγανε την τρία τότε. Τι λέγανε Ήλιον, βραδερφέ. Εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά μάθαμε όλοι να λέμε Τροϊκός Πόλεμος. Η λέξη επεφρασμένη, εκφρασμένη βγήκε τον 19ο-20ο αιώνα. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, μην βγαίνεστε. Ο άλλος λέει: μα οι πελασγοί δεν είναι Έλληνες. Ο καθένας ό,τι του κατέβει. Και αυτοί που ξεσαλώνουν πολύ, να το πω ευθέως, είναι οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Ναι, όπως τα ακούτε. Αυτοί ξεσαλώνουν. Από κάτω οι γκέγκιδες, δηλαδή αυτοί που μισούν την Ελλάδα, και οι Τούρκοι. Οι φανατικοί Τούρκοι. Τους λες την ιστορία, σου λένε τα δικά τους αυτοί. Τους λες, ρε παιδιά, ίδια ονόματα, ίδιοι θεοί, μοιρασμένοι, τόνα τάλο, τα δικά τους αυτού θα πούν. Δεν πειράζει. Το μυαλό του καθενός, όσο μυαλό έχει, τόσο χωράει. Τι να κάνω. Θα τα αλλάξω εγώ αυτά. Και στην τελική, ρε παιδί, μην βγαίνετε από κάτω και γράφετε ό,τι θέλετε. Δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Μην σχολιάζετε. Δηλαδή, τι εξυπνακισμός είναι αυτός. Και μιλάει σαν άνθρωπο που έχει σπουδάσει ιστορία. Η δουλειά μου είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε λοιπόν στην μεγαλύτερη μορφή των ομηρικών επών και Τροϊκού Πολέμου, να το πω και αυτό, τον Παλαμίδη. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, σε αυτόν τον ήρωα, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη μορφή του αρχαίου κόσμου και αδικημένος από την ίδια την ιστοριογραφία. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Όπως έχω πει ότι και ο Έκτορας ήταν κορυφαία φυσιογνωμία, και ο Αινίας. Όπως έχω πει για όλες τις μορφές, μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Δαναοί, δεν υπήρχε λέξη Έλλην τότε. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Μπορεί να ήταν οι Μηνίες, μπορεί να ήταν οι Μικυναίοι. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Αλλάξω και το όνομά του τώρα. Δεν υπήρχε το όνομα Έλλην, δεν εμφανίστηκε ακόμα. Τι να πω. Ο Παλαμίδης λοιπόν υπήρξε ένας από τους πιο πολυδιάστατους και παράλληλα τραγικούς ήρωες της αρχαίας Ελλάδος. Γιος του Ναυπλίου και της Κλιμένης. Καταγόταν από τον Ναύπλιο. Τι έχει στο Ναύπλιο, Παλαμίδη. Είναι γιος του Ναυπλίου, Παλαμίδη. Συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων Δαναών, Μυκηναίων λένε άλλοι, Μηνιών λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, έχετε συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων στην Τρία. Η μορφή του αποτελεί ένα σύμβολο εξυπνάδας, ευφυΐας, εφευρετικότητας και αδικίας. Γιατί ο αντίζηλός του, ο Οδυσσέας, που τον μισούσε τον Παλαμίδη, τον μισούσε για προφανείς λόγους, θα τους πω και παρακάτω, επειδή ο εγγονός του έγραψε την, κατά την άποψή μου, μπορεί να καλάω σε παιδί μου, δεν είναι ο ίδιος ο Όμηρος Οδυσσέας, αλλά έγραψε ο συγκεκριμένος, δεν τον αναφέρει σχεδόν καθόλου. Η σοφία και το ανεξάρτητο πνεύμα του τον έφερα σε σύγκρουση με τον Οδυσσέα, ο οποίος ήταν ένα λαμόγιο, πονηρός, έτσι, μπερμπάντης, που τελικά ο Οδυσσέας έκανε μια ολόκληρη συνωμοσία εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι ο Παλαμίδης ανάγκασε τον Οδυσσέα να πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. Δεν πήγαινε, δεν ήθελε να πάει. Το γιατί, γιατί είχε πάρει χρησμό, λέει μία πλευρά, ότι θα γυρίσει αργά, μετά από χρόνια θα τελεπορηθεί για να γυρίσει στην Ιθάκη. Και το άλλο γεγονός ήταν ότι μόλις είχε γεννηθεί ο Τηλέμαχος και δεν ήθελε να αφήσει το παιδί του και έγινε ολόκληρο σκηνικό εκεί την ώρα που όργωνε με τα αλάτι και τα λοιπά. Είναι μια ιστορία που την έχω πει σε άλλη εκπομπή. Η σοφία λοιπόν, αυτή η εξαιρετική του σοφία, πολυμήχανος, πολυδέδαλο το μυαλό του, τον έκανε μισητό στον Οδυσσέα. Όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος, μορφή ο Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Ε13, ο Οδυσσέας κατασκεύασε πλαστά γράμματα που φαινόταν ως συνεργασία του Παλαμίδου με τον Πρίαμο, με τους Τρώες, δηλαδή ήταν προδότης. Δηλαδή έκανε ένα γράμμα ψεύτικο, το έγραψε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Αυτό σημαίνει ότι στα ομηρικά έπειχαμε γραφή. Ακούστε τώρα, για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μας λένε ότι το αλφάβητό μας το πήραμε από εκεί, παραμύθια της Καλλιμάς. Μα ο Απολλόδωρος γράφει και στα τωρικά έπεια καταγράφεται τα λιγρά γράμματα. Άρα είχαν γράμματα στα ομηρικά έπι. Άρα το αλφάβητο δεν ήταν τον 9ο αιώνα και τον 8ο αιώνα και τον 7ο αιώνα. Ήταν πολύ πριν.
που ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πολύ νωρίτερα. 2.300, 2.400 λένε πολλοί, αλλά λένε 1.400, 1.300. Άρα λοιπόν πολύ πριν τον 8ο αιώνα είχαμε γράμματα. Και μάλιστα το έκανε ο Οδυσσέας αυτό πονηρά για να εκθέσει τον Παλαμίδη και να τον θεωρήσει προδότη, να τον κατηγορήσει για προδότη. Η κατηγορία λοιπόν της προδοσίας είχε ένα αποτέλεσμα. Το λιθοβολισμό του Παλαμίδου. Χωρίς να απολογηθεί. Δηλαδή οι Αχαιοί Δαναοί πέσαν στην παγίδα του Οδυσσέα που μισούσε τον Παλαμίδη, τον έκανε προδότη ψευδός ο Οδυσσέας, δεν απολογήθηκε ο Παλαμίδης και λιθοβολήθηκε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Αυτή η ιστορία καταγράφεται η ίδια αυτή καθευθεί από τον Πλούταρχο περί της ερμηνείας των προγραμμάτων. Υπάρχει παραπομπή, ο οποίος εκφράζει και απορία πώς το ελληνικό στρατόπεδο ανέχτηκε την εξαφάνιση ενός τόσο χρήσιμου άντρα. Ήταν ο πιο χρήσιμος, γιατί ήταν πανεπιστήμονας. Η δραματικότητα της περίπτωσης Παλαμίδου ενέπνευσε τραγικούς ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, οι οποίοι βέβαια ως πρόσωπα τραγικοί ποιητές, έτσι, είχαν συντάξει τραγωδίες με το όνομά του, οι οποίες δεν έχουν διασωθεί. Δηλαδή αυτή η τραγική, ο Αισχύλος, έτσι, μορφή, τώρα δεν μιλάμε για τυχαίους, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, αλλά και ο Σοφοκλής, γράψαν και τον Παλαμίδη τραγωδίες, τις οποίες τις χάσαμε για αυτές. Χάθηκαν, δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον Λουκιανό, παράλληλη βία, ο Παλαμίδης στέκεται σε μορφή αρετής που συγκρούεται με τον κινησμό και τη δολιότητα της πολιτικής, του Οδυσσέως. Δολιότητα της πολιτικής. Να φάμε τον άλλον που είναι καλύτερος. Δολιότητα της καθημερινότητος. Βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, αποκτάει περιουσία από τη δουλειά του, δεν λέει από το κλέψιμο και το φθορούν οι περισσότεροι Έλληνες. Έτσι ήταν και ο Παλαμίδης. Μεγάλη μορφή. Η θυσία του είναι ένα σύμβολο της ανισορροπίας μεταξύ ηθικής και εξουσίας. Ηθικής και εξουσίας. Όπως ο Μητσοτάκης με τα ψηφοδέλτια που έκανε, το ίδιο πράγμα είναι. Ανήθικο είναι, ανηθικότατο, έσχιστο, το έκανε για την εξουσία ο Μητσοτάκης. Η μνήμη

Αυτά είναι για μια άλλη εκπομπή. Η άδικη καταδίκη λοιπόν του Παλαμίδη στέκεται ως υπενθύμηση ότι ευφυΐα και ηθική δεν αρκούν πάντα για την προστασία ενός ανθρώπου. Ο Οδυσσέας ούτε ευφυής πολύ ήταν, ήταν πονηρός. Ούτε ηθικός, ήταν ανήθικος. Αλλά το σύστημα της εποχής του, που υπερίσχυε ο θόνος και η πολιτική ίντρικα όπως και σήμερα, έφαγαν τον Παλαμίδη. Στο οποίο το πρόσωπο συγκεντρώνεται όλη η πηγή της γνώσης, η αξία, η δικαιοσύνη και η πρόοδος. Ο θάνατος του συγκλονίζεται και συγκλονίζει ως, όχι μόνο ως πράξη αδικίας, όχι, αλλά και ως σιωπηρή καταδίκη της ανθρώπινης εξυπνάδας, όταν δεν υπάρχει θέληση να την υπηρετήσει κανείς. Ξέρετε, ο Παλαμίδης αποτελεί σύμβολο πολιτισμικής πρόοδου. Λόγω των πολλαπλών εφευρέσεών του, που το αποδίδεται όπως καταγράφει ο Υγιεινός στο Φάμπουλα. Αναγεγραμμένο είναι, του αποδίδεται τουλάχιστον του Παλαμίδη 10 διαφορετικές επινοήσεις, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση καθημερινότητος. Μία από αυτή, από αυτά ήταν και τα γράμματα. Δηλαδή ήταν εφευρέστη των γραμμάτων ο Παλαμίδης. Τα γράμματα και το αλφάβητο ο Παλαμίδης το εφήβρε. Και αυτό και είναι αδικημένος. Η πρώτη και πιο διάσημη λοιπόν είναι τα γράμματα. Νέα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Παλαμίδης πρόσθεσε γράμματα όπως το ύψιλον, το ξ, το ζ, το ζ, το φ και το χ, εμπλουτούζοντας έτσι την εκφραστικότητα και πλαστικότητα της γλώσσας μας. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, παραπομπή σας δίνω έτσι κι αλλιώς, ο καθένας ψάχνει, και ο Παλαμίδης ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε, φίλες και φίλοι, ως άνθρωπος την ανάγκη συστηματοποίησης του λόγου. Προφορικά μιλούσαν, γραπτά δεν είχαν. Επιπλέον το αποδίδεται η εφεύρεση των πεσών. Τι είναι η πεσή? Τα ζάρια. Παιχνιδού που μοιάζει με τη σύγχρονη σκακέρα ή το τάβλι. Έπαιζαν δηλαδή όταν τελείωνε η μάχη, για να απασχολούνται οι στρατιώτες, έπαιζαν η σκακέρα ή το τάβλι. Που αυτό, έλεγε ο Παλαμίδης, βοηθάει στην ευφυΐα, στον οξύνου άνθρωπο. Πρέπει να πω ότι ακόμα και ο Παλαμίδης θεωρείται ότι ο πρώτος που εισήγαγε την μέτρηση του χρόνου. Ο πρώτος που εισήγαγε τη μέτρηση του χρόνου με ώρες, μέρες και μήνες. Αυτός ήταν ο Παλαμίδης. Μάλιστα, ο ίδιος είχε την ιδέα ότι ο χρόνος είναι μετρήσιμος και δομήσιμος. Επέτρεψε την ανάπτυξη ημερολογίου και των διοικητικών συστημάτων. Οι σχολιαστές του Ισιώδου, σε ένα εξαιρετικό σύγγραμμα, διαβάστε το στο Σωστήνο, το έχω διαβάσει εγώ, Έργων και ημερών, συνδέουν αυτή την εφεύρεση με την εμφάνιση κοινωνικών συμφωνιών. Στον Παλαμίδη επίσης αποδίδεται, δείτε τι μορφή ήταν, η δημιουργία των πρώτων φάρων κρυσών που χρησιμοποιούσαν ως οπτικά σήματα για την πλοήγηση και την επικοινωνία μεταξύ πόλεων. Οι φρικτιορίες που λέμε, έτσι, φρικτιορίες. Τις χρησιμοποιούμε. Αυτή η καινοτομία υπήρξε ο άξονας βέβαια για την ναυτιλία και το εμπόριο στον αρχαίο κόσμο. Αναφέρεται ότι επινόησε ο πρώτος τη στρατιωτική παράταξη για άσκηση εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας έτσι τους οπλίτες για συντονισμένη μάχη και μηχανή. Αυτή η πρακτική ενίσχυσε τη συνοχή και την πειθαρχία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να πω το εξής, ότι η επινοητικότητα του Παλαμίδη δεν περιοριζόταν στην τεχνολογία. Ο ίδιος οι προτάσεις για συστηματοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και της λογικής της σκέψης οδήγησε σε μια έκρηξη εκείνη την περίοδο των αρχαιών και δαναών σε επίπεδο πολιτισμού. Και μάλιστα ήταν η πρόδρομη της ελληνικής φιλοσοφίας, η παλαμιδική, εντός εισαγωγικών αυτό. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι. Ο Παλαμίδης ήταν πολύ καλός φίλος του Αχιλλέως. Γιατί ήταν φίλος του Αχιλλέως και του Ενίου? Γιατί σπούδασαν μαζί οι τρεις. Υπάρχει πληροφορία ότι και ο Μενέλαος ήταν αυτός, στη σχολή του Χείρονος στο Πήλιο. Κένταβροι. Οι γνωστοί Κένταβροι. Είχε σχολή των Κεντάβρων, η σχολή Χείρων. Εκεί λοιπόν έμαθαν πάρα πολλά πράγματα. Και είχαν μια φιλική σχέση με τον Ενία, γιατί και αυτός μαζί ήταν συμμαθητές. Σαν να πηγαίνουν πέντε Έλληνες, ξέρω εγώ και ένας, να σου πω και ο ας, ντόπιος, ένας Πόντιος και ένας ακόμα, ξέρω εγώ, Σαρακατσάνας, Πελοποννήσιος, στην Οξφόρδη. Βέβαια τότε ήταν Ελλάδα η τοπίλα, αλλά σας λέω για να καταλάβετε. Και ανέπτυξαν μια φιλική σχέση. Για να πάνε όμως στη σχολή του Χείρονος και οι τρεις, ο Ενίας ήταν Τροάς. Δεν πας σε ελληνική σχολή αν δεν είσαι Έλλην, δεν υπήρχε λέξη. Δεν πάτε μαζί στην σχολή.

Αν δεν είστε, δεν έχετε το όμεμον, δεν γίνεται. Γι' αυτό και επιμένω και λέω πολλές φορές ότι ξέρουμε ελάχιστα από την ιστορία μας. Και δι' αυτού του λόγου, αν θέλετε, γινόμαστε μπεχλέρι, κομπολόι στα χέρια του κάθε ανίδεου, ανιστόρητου, γιατί ξέρετε το πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι η υπερπληροφόρηση ιστορικών πηγών χωρίς παραπομπές. Βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι ανοησία θέλετε, ό,τι βλακεία θέλετε. Και γίνεται και πιστευτή. Δεν υπάρχει αναφορά στους μηνύες πουθενά στην ιστοριογραφία μας. Γιατί? Πηγαίνετε στην Κοπαίδα. Γλου δεν λέγεται, κάπως δεν λέγεται αυτό, η περιοχή Γλου. Ο Λόφος. Εκεί ήταν οι μηνύες. Στη Θεσσαλία έχει μικυναϊκούς τάφους. Οι τάφους των μηνύων, που είναι προγενέστεροι των μικυναϊκών. Προηγήθηκαν οι μηνύες. Θα μου πείτε, ο Μίνωας τι σχέση έχει? Δεν ξέρω τι σχέση έχει, γιατί οι παραπομπές χάθηκαν οι περισσότερες. Δεν μπορώ ως ιστορικός πω συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο. Αλλά έχω κουραστεί να ακούω ανοησίες. Να βγαίνει ο κάθε ημιμαθής και να σας κάνει αναλύσεις ιστορικές που δεν εδράζονται πουθενά σε καμία παραπομπή, σε καμία πηγή. Τι να κάνουμε? Είμαστε η γενοσυρηγός αιτία του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εδώ βγήκαν όλα. Τι να κάνω, να τα αλλάξω κι αυτά? Και κλέβουν οι γέγκηδες οι Αλβανοί, κλέβουν οι Σκοπιανοί, κλέβουν οι Βούλγαροι, κλέβουν οι Τούρκοι. Όλοι κλέβουν ιστορία από την Ελλάδα, γιατί δεν έχουν, και εμείς που έχουμε δεν την προστατεύουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένοχοι για το σκάνδαλο της παράνομης διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιό Δικαίου Αθηνών η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ καταδικαστικές με αναστολή ήταν και οι αποφάσεις για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για 18 μήνες, καθώς και για τα κομματικά στελέχη Μένιο Κορομιλά 12 μήνες και Νίκο Θεοδωρόπουλο 8 μήνες. Ως μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου, χαιρέτησαν οι συνήγοροι των αποδήμων την πρωτόδικη απόφαση. Η παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε επίσημο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υποκύπτοντας τις ασφικτικές πιέσεις μετά την εκλογική επικράτηση του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του θα εκκινήσει στις 9 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωση το Σεπτέμβριο, με τον Μπέρναμ να αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την ηγεσία της κυβέρνησης. Τέλος εποχής για τις πάνθινες διαδικτυακές αγορές από τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Temu και Shine φέρνει νέος κανονισμός της Κομισιόν, ο οποίος επιβάλλει προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά διακριτό είδος εμπορεύματος από την 1η Ιουλίου. Το μέτρο αυτό καταργεί την τελωνιακή απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και αναμένεται να εκτινάξει το τελικό κόστος των παραγγελιών, καθώς η νέα επιβάρυνση θα υπολογίζεται άθροιστικά ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες των προϊόντων που περιέχονται στο ίδιο πακέτο καλαθιού. Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Αριστερά! Αριστερά! Ένα και δυνάμεις!
2: Δυνάμεις! Δυνάμεις!
1: Τα μάτια!

6,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε, σας λείψαμε? Φέρε τη σφυρίχτρα, λέει. Κάτσε, ακόμα δεν γυρίσαμε. Περίμενε. Περίμενε, ρε, με τη σφυρίχτρα σου. Περίμενε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Κυρίως στα ψυχιατρία που έχουν γεμίσει και δεν χωράνε άλλο πια. Δεν χωράνε άλλους στα ψυχιατρία. Έχουνε ζυγκάρι. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ρε. Χρόνια θα περάσουν και θα έχω να το λέω. Πατριωτικούς χαιρετισμούς απ' άκρη σ' άκρη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε Έλληνα πολίτη που έχει αντίληψη και μπορεί να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι σε αυτούς που χαίρονται με τους Μητροπολίτες που βγάζουν απ' έξω τα γεννητικά τους όργανα. Τον είδατε τον άλλο τον Μητροπολίτη? Έβγαλε τα γεννητικά του όργανα και έκανε βόλτες. Φέραν τη σφυρίχτρα, περίμενε.

0: Λαλημένοι, ακούστε να σας πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, μπείτε στο κανάλι στο YouTube για να μάθετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, μπας και αφυπνιστείτε. Μπείτε στο κανάλι στο YouTube, θα πατήσετε Γρηγόριος Αιρέτης και θα κάτσετε να δείτε τη συνέντευξη, την τηλεοπτική που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Οκ. Okay. Πρώτο βήμα λοιπόν, μπαίνουμε στο κανάλι Γρηγόριος Αιρέτης, βλέπουμε τη συνέντευξη με τον Πλεύρη, μία ώρα είναι. Κάθεστε βλέπετε Ζήνα. Κάθεστε βλέπετε Νικολούλη. Έχετε δει Survivor, έχετε δει Just the Two of Us. Τρίφωνες έχετε δει, κοκλώνιδες έχετε δει, καθίστε σπαταλίστε. Μία ώρα, γιατί σπατάλι το θεωρείτε. Χαλάλι να πάει. Να δείτε τι συζητάμε, για να καταλάβετε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας. Που λέει ο άλλος ανέβασε τις καλύτερες στιγμές. Δεν είναι το ίδιο. Θα κάτσεις ρε άνθρωπε μία ώρα να δεις τη συνέντευξη. Δηλαδή για το Θεό δεν μπορείς να συγκεντρωθείς μία ώρα. Την ώρα που τρως, την ώρα που πίνεις καφέ, κάτι. Βάλε ακουστικά και δες. Αξίζει. Για σας τις κάνω τις εκπομπές, δεν τις κάνω για μένα. Μπας και βάλετε μυαλό. Κάθε άλλος μου λέει ο Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας? Δεν ξέρει ιστορία ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ξέρει να τρώει μόνο στραγάλια. Ποιος Τσίπρας? Ο πολιτικός προδότης. Σοβαρά συζητάμε τώρα? Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 εφοπλιστές. Δεν πάνε να έχει από πίσω 10 ολιγάρχες. Δεν πάνε να είναι όλοι στη σειρά και να το στηρίζουν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο. Και μην ακούω ότι έχει ταλέντο στην πολιτική τώρα. Σε παρακαλώ, θα φουντάρω από τον έκτο και θα κλαίτε. Θα κλαίτε, θα λέτε πού είναι αυτός που γκάριζε και φώναζε και έλεγε την αλήθεια ανάμεσα σε όλους τους ψεύτες. Σοβαρά μιλάμε τώρα, θα σωθεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα? Επειδή θέλουνε Μελισανίδης, Μαρινάκης, ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω, εδώ τα διαβάζω κι αυτά. Να τον στηρίξουνε λέει και να τον προωθήσουνε και... Ρε δεν πάει να τον σπρώξετε κιόλας. Ρε δεν πάει να το βάλετε και πάνω στην κορυφή στον Ψιλορίτη ή πάνω στον Όλυμπο. Ο ελληνικός λαός θα γελάει με την πάρτη του. Δεν είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Καταλάβετε, το έχει περάσει, έχει αποδείξει. Το ναι το έκανε όχι, το όχι ναι. Capital control με τους τραπεζίτες αγκαλιά, με τους εφοπλιστές αγκαλιά, με τους ολιγάρχες αγκαλιά. Και επειδή τώρα με έχετε τρελάνει, αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά θα τα πω και αυτά. Δεν μου λέτε. Σας φαίνεται τυχαίο το ότι ο Φάμελος και ο Χαρίτσης λίγους μήνες πριν ανακοινωθεί το κόμμα Ελλάς, που ντρέπομαι να πω ότι έχει αυτό το όνομα ο Τσίπρας, είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει τέτοιο όνομα ο συγκεκριμένος. Σας φαίνεται όμως τυχαίο το ότι ο Χαρίτσης και ο Φάμελος βγαίνανε φωτογραφίες με έναν εφοπλιστή, με έναν επιχειρηματία? Ψάξτε να βρείτε με ποιους έβγαινε φωτογραφία ο Φάμελος και ο Χαρίτσης σε κάτι τραπεζάκια, με κάτι μεγάλους επιχειρηματίες πριν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Και τώρα μαθαίνουμε ότι αυτός ο επιχειρηματίας στηρίζει τον Τσίπρα. Μήπως είχε συμφωνήσει από τότε με το Φάμελο και το Χαρίτσι το ότι θα τελειώσει η Νέα Αριστερά, το ότι θα τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ότι θα ενωθούν όλοι αυτοί για να δημιουργήσουν και καλά μια ισχυρή αριστερά? Άμα εσείς είστε αριστεροί, εγώ είμαι καμιλοπάρδαλη. Άμα εσείς είστε αριστεροί, Τσίπρας, Φάμελος, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και όλοι αυτοί εδώ πέρα η παρέα, εγώ είμαι καμιλοπάρδαλη. Και κάθε μέρα θα σας λέω ότι μασουλάω μαρούλια στα 3 μέτρα. Και αν δεν με πιστέψετε, έχετε πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε για αυτούς? Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Για την Καριστιανού, τι να πούμε για την Καριστιανού? Σοβαρά, εγώ σας έλεγα, θα ξεφουσκώσει, δεν έχει ιδέα ό,τι να είναι, λέει. Την ψηλιάστηκε το μαξί μου ότι, άστο, δεν σκαμπάζει. Και την άφησε να εκτεθεί και θα εκτεθεί κι άλλο και θα σας πάρει μαζί της. Στον πάτο θα φτάσετε μαζί της, γιατί δεν ακούγατε το Γρηγόρη και γιατί βρίζατε και φωνάζατε. Όταν έβγαζα κείμενα και σας έλεγα εγώ τη βοήθησα, εγώ τη στήριξα και πάει για πολιτική καριέρα και πάει για το προσωπικό της συμφέρον, μου λέγατε, α, και πώς μιλάς έτσι σε μια χαροκαμένη μάνα. Και τώρα που βγαίνει και λέει τις βλακίες της, τη βρίζετε. Γιατί τη βρίζετε? Εσείς δεν την υποστηρίζατε χθες? Ε! Τι έγινε, συνειδητοποιήσατε πάλι μετά από 2 μήνες αυτά που σας έλεγα? Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Σήμερα μόνο στις πρώτες 2 ώρες, την 3η ώρα, θα έχουμε μαζί μας ένα καλεσμένο, ο οποίος θέλει να μας μιλήσει για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου. Η οποία Αφροδίτη Χαλιλοπούλου δεν ξέρω που γυρνάει και τι κάνει. Όχι, Αφροδίτη Λατινοπούλου, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ζητάω συγγνώμη. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι, η Αφροδίτη που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Πρωθυπουργό, τη θυμάστε? Ναι, βάλ την άρα να την ακούσουμε, να τη θυμηθούμε. Βάλε λίγο την Αφροδίτη, αλλά βάλ την να ακούσει ο κόσμος να θυμηθεί.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω το. Είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω.
1: Με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
2: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο ένας άνθρωπος ισχυρίζεται περίεργα πράγματα. Και γενικά μάλωσε με τους γύφτους, έκανε, έρανε εκεί πέρα. Battery low. Η τσιγκάνικο αίμα, δε, ο χαμός γίνεται, χαμός. Τρομερές αποκαλύψεις. Έχουμε αυτό το βίντεο που ο άνθρωπος λέει ότι είναι εξάδερφός της. Εγώ δεν υιοθετώ αυτά που λέει. Αλλά τα λέει, τι να κάνουμε δηλαδή, αφού τα λέει. Στείλτε μου λίγο το βίντεο, ρε, που λέει ο άνθρωπος ότι είναι εξάδερφός της. Ναι, και πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα για τις ψήφους. Που αγοράζανε ψήφους όταν τα έλεγα εγώ εδώ πέρα για τα 200 χιλιάρικα, με βγάζατε τρελό, με βγάζατε συνωμοσιολόγο. Όταν σας έλεγα ότι είχε βγει εδώ πέρα η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Αυτή είναι όντως η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Η οποία έλεγε ότι βαράνε τύμπανο τα στομάχια από τα τσιγκανάκια και ότι μοιράζαν 20 χιλιάρικα πριν τις εκλογές για να εξαγοράσουν ψήφους. Δεν την ακούγατε την κυρία Χαλιλοπούλου. Δώσε ένα τραγούδι για την, όχι για τη Χριστίνα τη Χαλιλοπούλου, για την Αφροδίτη τη Χαλιλοπούλου. Λατινοπούλου, συγγνώμη. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο.

0: Λοιπόν, αφήστε τις βλακίες όμως. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά θέματα. Διότι η Μαρία Καριστιανού από εκεί που κυκλοφορούσε με ένα φιατάκι πεντακοσαράκι, από εκεί που έκανε βόλτες με το φιατάκι το πεντακοσαράκι, ξαφνικά εμφανίζεται με μερσεντικά. Βλέπεις τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν μπορεί να τριγυρνάει με ό,τι κι ό,τι. Θα τριγυρνάει με μερσεντικό. Ζάντες, ιστορίες, φωτάκια μέσα, οθόνες.
1: Και κατεβαίνει η πρόεδρος.
0: Κατεβαίνει κάτω από το μερσεντικό και μετά βγαίνουνε και λένε ότι δεν της ανήκει αυτό το SUV. Δεν είναι δικό της. Και γιατί πέφτετε να τη φάτε. Και γιατί το λέτε έτσι. Και οι καημένοι την πολεμάτε όλοι. Ποιος την πολεμάει. Εγώ βλέπω μια γυναίκα η οποία τριγυρνούσε πριν 4 μήνες με ένα φιατάκι πεντακοσαράκι. Εδώ από την Τσιμισκή περνούσε και τη λέγαμε πού είσαι γιατρέ. Και τώρα πολιτικός αρχηγός με μερσεντικό. Τι θες να κάνω, να μην τα συγκρίνω. Τα βάζω κάτω και βλέπω. Έχει μετακομίσει και στο Κολωνάκι. Φοράει και τα φορεματάκια με τα μαύρα τα τριαντάφυλλα και τα Louis Vuitton και τα Balenciaga και τα Benetton και ό,τι άλλο θέλεις. Εδώ μάρκα, η μάρκα πάει σύννεφο. Η μάρκα πάει σύννεφο. Burberry σου λέει. Α, είναι τώρα, σου λέει Μαρία, είμαι εγώ τώρα. Είμαι εγώ τώρα για να φοράω κάνα μαντήλι της λαϊκής. Πλέον είμαι αρχηγός κόμματος, πρέπει να φοράω Burberry. Τελειώσαμε. Gucci. 1000 κομμάτια. Το ένα θα το έχει Καριστιανού. Και εσείς θα λέτε θα μας σώσει. Θα μας σώσει. Ρε θα σας λέω εγώ. Ρε παιδιά ακούστε λίγο. Η γυναίκα πλέον έχει ανέβει επίπεδο στο μυαλό της. Είναι high class society. Μερσεντικό, μπερμπερικό. Και πάει λέγοντας. Τρώει στο Κολωνάκι, καφεδάκι, κρασάκι. Με τον ανταποκριτή από τη Ρωσία. Τώρα δεν είναι με την πλέμπα. Δεν είναι με την πλέμπα η Μαρία Θάτσερ. Έχει ανέβει. Και εσείς θα λέτε θα σώσει την Ελλάδα. Και ξαφνικά εκεί που τη στήριζε Ανταρσία, ΚΚΕ γέναν στους δρόμους με κόκκινες σημαίες. Είχαμε πάει στην εκδήλωση εδώ πέρα σαν ραδιόφωνο. Μπροστά πρώτη γραμμή. Και είχε έρθει ένας καημενούλης με μια κόκκινη σημαία και μου λέει από ποιο σωματείο είσαι. Ποιο σωματείο ρε μπακαλιάρε, ποιο σωματείο, τι είναι αυτά που μας λες. Ποιο σωματείο ρε αδερφέ τώρα εδώ πέρα, πάρε το κράνος και τη σημαία και πάνε κάτσε εκεί με την παρέα σου. Βάλε λίγο το κόμμα της Καριστιανού τη συζητάει. Ναι, γιατί μαλώνει τώρα, δεν ξέρουν τι είναι. Ναι, ο Αυγερινός λέει είμαστε αριστεροί. Εγώ δεν γίνεται 20 χρόνια από τη ζωή μου να τα άφαγα στη Ρωσία για να μου λέτε εσείς ότι είμαστε δεξιοί. Η Μαρία λέει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι γενεκοκτονία, ο όρος. Εδώ πέρα έχουμε τη Γρατσία, η οποία ήταν υποψήφια με τον Νίκη. Βάλε να ακούσουμε τι συζητάνε στο κόμμα. Γιατί το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 είναι παντού.
2: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
3: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιήσαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
4: Θα το πούμε Χριστιανικό Κόμμα της Ελλάδος.
3: Μπράβο, είπες το Χριστιανικό, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
2: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
3: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
0: Ξέρουν ούτε αυτοί με ποιους είναι. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να βγει Καριστιανού μαζί με όλο αυτό το παρεάκι που έχει μαζέψει, που δύσκολο το βλέπω να κατέβουν στις εκλογές έτσι πως το πάνε, και να πούνε παιδιά ψάχνουμε χορηγό. Κάποτε είχε έρθει ένας χορηγός και είχε πει ότι θα δώσει 3 εκατομμύρια. Ένας με κάτι ταχύπλοα. Τι έγινε, σιγά σιγά αποσύρεται ο χορηγός. Εσείς τι λέτε, υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το αφήγημα? Ότι όλα τα κάνουνε για εμάς. Για εμάς. Με μερσεντικά και μπερμπερικά. Λίγο δυσκολάκι. Πάμε πάμε τώρα και στο Σαχλαμαρά. Στο Σαμαρά, συγγνώμη. Ο Σαμαράς περιμένει στο 90 να κάνει κόμμα. Σου λέει ο Κασιδιάρης το ίδιο έκανε παλαιότερα. Το 2023 στο 90 έκανε ένα κόμμα. Και οι Έλληνες δεν πρόλαβαν να καταλάβουν ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πήγαν και το ψηφίσανε. Μιλάω για τους Σπαρτιάτες. Οι οποίοι Σπαρτιάτες πλέον είναι φανατικοί και ψηφίζουν ό,τι τους πει η Νέα Δημοκρατία. Από νομοσχέδια. Και από τροπολογίες και από ρυθμίσεις. Σου λέει ο Σαμαράς, εγώ τι είμαι, λέει. Τρελός είμαι. Είμαι παλιά καραβάνα. Θα κάνω το κόμμα μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Σαν τον Κασιδιάρη, για να πάνε όλοι σαν κοπάδι που είναι να το ψηφίσουν χωρίς να προλάβουν να γνωρίσουν καν τα πρόσωπα. Αυτό. Επενδύει λοιπόν ο Σαμαράς σε όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους που δεν θα επεξεργαστούν ποιοι κρύβονται πίσω από τις υποψηφιότητες για καρεκλίτσα, για καριέρα. Εγώ θα σας πω κάποιους, σας τους έχω πει. 91 συμφεροντολόγοι, όχι καθηγητάδες. 91 συμφεροντολόγοι. Εγώ το λέω ευθέως, κάντε μου μήνυση. Δεν έχω πρόβλημα. Να πάμε στα δικαστήρια και την Παρασκευή έχω και δικαστήριο. Να ξέρετε, μπορεί να λείπω. Να πάμε στα δικαστήρια, πρώτη φορά θα είναι. Έχουμε συνηθίσει πλέον τα δικαστήρια. Να πάμε εκεί και να εξηγήσω εγώ στον εισαγγελέα το στημένο, το τοποθετημένο που έχετε πάνω, για ποιο λόγο λέω ότι είστε συμφεροντολόγοι. Να βάλω και τα ηχητικά από τις εκπομπές που έχω κάνει μαζί σας και να ακούσουν τι γελοιότητες λέγατε στον αέρα και τι κάνετε τελικά. Τα πέσουν οι μασκούλες σας. Δεν λέτε όμως ότι ο Σαμαράς είναι αυτός που γεβάλει την τσίφρα του για το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας το 92. Δεν λέτε εσείς όλοι οι καθηγητάδες αξιωματικοί καρεκλή. Λίστες καριερίστες ότι ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών ήταν ο

Πάντα σου ξεκίνησε το μακεδονικό! Δεν λέτε ότι αυτός έβγαλε το αντιρατσιστικό νόμο μαζί με το Βορύδι και μπήκανε φυλακοί άνθρωποι και έχουν ονομαστεί φασίστες ελληνική σημαία? Έτσι δεν έρχεται τώρα ποιος, ο Σαμαράς, να μας πει τι δεξιός? Εσέ παρακαλώ πολύ. Εσέ παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον εμφύλιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμάς ο ταλκάς μας είναι να σωθεί η Ελλάδα. Που άμα θέλετε να ανοίξω τα χαρτιά μου και να αρχίσω να λέω πράγματα χειρότερα που δεν έχετε σκεφτεί, που δεν έχετε αντιληφθεί για την πίστη σας, για το πώς σας έχουν αλλοιώσει τον εγκέφαλο, για το τι σκέφτεστε και το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ότι έχουν πνίξει τον ελληνικό λαό οικονομικά και θέλουν να τον διώξουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να αρπάξουν την περιουσία του. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, από όλες τις φάρες που έχουν έρθει στον τόπο μας, για να μπορέσουν να κάνουν τουριστικά καταλήματα και για να μπορέσουν να μετατρέψουν αυτό τον ιερό και ευλογημένο τόπο που μας ανήκει σε Μόντε Κάρλο, τότε ίσως να ανοίξει ένα χιλιοστό το μάτι σας. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να σας τα λέω αυτά για να τα καταλάβετε, γιατί είστε και άπιστοι θωμάδες. Υπόθεση Μπίζιου, 200.000 ευρώ για ψήφους. Και είναι μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Ο Λίτρας, ο δικηγόρος, δεν βγήκε στην τηλεόραση και το είπε. Δεν έσπασε τη σιωπή του. Δεν ξεσκέπασε αυτό το σύστημα. Χωρίς εγώ καμία σχέση με τον Λίτρα. Τον έχω βγάλει δύο φορές στον αέρα. Ούτε με νοιάζει ποιος είναι, ούτε τι κάνει. Και ούτε στέκομαι δίπλα του και ούτε καμία συμφωνία θα κάνω μαζί του. Αδιάφορος μου είναι ο Λίτρας. Αλλά βγήκε ο Λίτρας στην τηλεόραση και είπε. Υπάρχει μια κλειστή λέσχη 5-6 παντοδύναμων προσώπων που ελέγχει την Ελλάδα. Εμείς τα ξέραμε, εσείς τα ξέρατε. Μιλάμε για καρτέλ δισεκατομμυρίων, με δημόσια έργα, με εξαγορές. Και οι θεσμοί είναι υπομοιρία. Καναλάρχες, επαγγελματίες, πολιτικοί, όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και το χρήμα να είναι το νόμισμα της εξουσίας. Και εσείς μου μιλάτε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αλλά δεν το έχετε πάρει πρέφα. Δεν ξέρετε καν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Έχετε καμιά εξουσία? Έχετε καμιά εξουσία, ρε? Που όλος ο κόσμος, όλη η τοπική κοινωνία στο Ρεόκαστρο δεν θέλει λατομία. Που το δασαρχείο δεν θέλει λατομία και επειδή μια αποκεντρωμένη στέλνει εντολή, γίνεται αυτό που λέει αποκεντρωμένη και υπερισχύει όλων των άλλων και υπάρχει deal με εταιρεία η οποία ένας θεός ξέρει τι κάνει πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποια δημοκρατία, βρε? Το δημοψήφισμα που βγάλατε το άλλαξε ο Τσίπρας. Ποια δημοκρατία? Σας έχουν ερωτήσει ποτέ για τίποτα? Σας ρώτησαν για να καταστρέψουν εκεί πέρα στις λιγνητικές μονάδες τα μηχανήματα? Σας ρώτησαν για να ξεπουλήσουν τα αεροδρόμια? Σας ρώτησαν για να διαχειρίζονται τους δρόμους οι περιστέριδες? Σας ρώτησαν? Ποια δημοκρατία? Δεν είστε καθόλου σοβαροί, μου φαίνεται, και δεν έχετε καθόλου καταλάβει τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να αποκτήσετε ιδεολογία, πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους μια συγκεκριμένη συνείδηση. Πρέπει να πάτε να μάθετε ιστορία, πάτε σε κανέναν αρχαιολογικό χώρο, να δείτε οι αρχαίοι Έλληνες τι κατάφεραν. Όταν οι άλλοι τρώγανε, σας λέω, κουκουνάρες, εμείς φτιάχναμε αγάλματα. Είχαμε λαβύρινθο. Υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε θρόνος, υπήρχαν όλα. Αποχέτευση είχαμε όταν τρώγανε κουκουνάρες. Αλλά θα κάνουμε μια μέρα και μια ιστορική ανάλυση για να σας εξηγήσω ποιοι κλέψανε τη γνώση από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ποιοι την κάψανε 4 φορές, υποτίθεται, ενώ πήρανε αυτοί όλους τους πάπυρους. Και ποιοι στη συνέχεια την κάψαν άλλες 3 και δεν είχαν βρει τίποτα. Θα σας πω εγώ ακριβώς τι συμβαίνει. Ποιοι φέραν τον χριστιανισμό στην Ελλάδα. Και πώς μετά τον χριστιανισμό φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα να απαιτούνε να μπουν μέσα οι Ισλαμιστές. Θα κάνουμε μια ιστορική ανάλυση και να μιλήσουμε για όλους και για όλα. Γιατί βλέπετε παντού εχθρούς, ενώ οι εχθροί είναι συγκεκριμένοι.
Συγκεκριμένη είναι. Και πρέπει να ξαναλάμψει ο ελληνισμός. Και πρέπει να ξανακαταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν υπάρχει καμία καταπολέμηση προβλημάτων. Πας ρε φίλε σε έναν... Τώρα εδώ παιδί με έχετε τρελάνει τώρα. Έχω γεμίσει και μπαταρίες. Πας σε ένα νησί. Και πας να κατέβεις σε μια παραλία. Παραλία! Σε νησί. Παραλία σε νησί. Έχει δικαίωμα να πάει ο καθένας. Και επειδή έχει δίπλα ένα ξενοδοχείο, έχουν τραβήξει μια αλυσίδα, έχουν βάλει μια μπάρα και έναν φρουρό. Και σου λένε σένα, δεν μπορείς να κατέβεις στην παραλία. Γιατί η παραλία είναι ιδιωτική. Δεν μπορείς να πας στην παραλία, ανήκεις στο ξενοδοχείο. Ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σας. Ξέρετε ότι αυτό που κάνει αυτό το ξενοδοχείο είναι παράνομο. Ξέρετε ότι ο Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να πάει σε κάθε παραλία σε αυτή τη χώρα. Το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Τρώτε νταϊλίκι από ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί, για να μην πω στη Χαλκιδική. Σε ένα νησί. Γιατί? Γιατί αυτός που έχει το ξενοδοχείο έχει καλές σχέσεις με έναν υπουργό και δεν πάει να τον βάλει κανένα χέρι. Λοιπόν, να σας πω εγώ ποια είναι η λύση. Να σας πω εγώ ποια είναι η λύση. Λοιπόν, όποιος δεν σέβεται τον Έλληνα πολίτη, όποιος δεν σέβεται το δημόσιο πλούτο και όποιος δεν σέβεται το ελληνικό κράτος, μπουλντόζα και γκρέμισμα και τα σπιτάκια και οι φρουροί και οι μπάρες και οι αλυσίδες και όλα αυτά τα παράνομα που έχουν χτίσει εκεί πέρα. Για να δούμε θα ξαναπουλήσουν ενταϊλίκι. Και αυτός που έβαλε την μπάρα, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι ιδιοκτήτης. Βραχιολάκια και κάτσε και μια δεκαετία μέσα. Για να δούμε θα ξαναπουλήσεις δαϊλίκι στον Έλληνα πολίτη που φορολογείται και πληρώνει για να μπορείς εσύ να το παίζεις μάγκας.

0: Καμία ανοχή σε κανένα παράνομο. Και πάνω απ' όλα ο Έλληνας πολίτης. Αυτός συλλέγει το χρήμα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν αυτοί μετά να το παίζουν ιστορία. Τελεία και παύλα, δεν με νοιάζει. Φωνάζω γιατί είμαι αγανακτισμένος. Τι θες να κάνω, να μιλάω ψιθυριστά? Άμα δεν αντέχεις που φωνάζω, χαμήλασε τον ήχο σου. Φωνάζω γιατί είμαι αγανακτισμένος. Θες να πας στη Σκόπελο να δεις που εκεί πέρα ο γιος του δήμαρχου έχει αποκλείσει ένα ολόκληρο σημείο, ένα ολόκληρο βουνό? Πάνε! Τράβα να δεις! Τράβα! Και έλα μετά να μου ξαναπείς αυτά που μου λες. Έχω ένα ηχητικό στο οποίο αναφέρεται το ότι υπάρχει μια υποψήφια που εξαγόρασε ψήφους. Σωστά. Υπάρχει ένα ηχητικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και σε διάφορες εκπομπές, το οποίο λέει... Βάλε, βάλε να τα ακούσουμε. Έλα, βάλε το να τα ακούσουμε, να το σχολιάσουμε μετά. Δώσ' το. Απ' την αρχή όλο, που ακούγεται η συγκεκριμένη τύπισσα που έδωσε λεφτά σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να δρομολογήσουν ψήφους.
1: Τι να κάνεις δηλαδή?
2: Αγίε να κάνω λίμπα, όχι.
1: Τι λίμπα,
2: εδώ,
1: μέσα στο σπίτι μου ξαλάμα, τι
2: θα αρθεί πάρε με εδώ και θα αρχίσει θα ορμήσει απάνω σου, θα σου πει απατεώνα, τι να την πεις.
1: Η κόρη σου.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το βίντεο ο πατέρας γνωστής βουλευτού της Λάρισσας έχει πάει έξω από το σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη και αυτά που ο ίδιος αναφέρει είναι απίστευτα.
1: Οπότε πήγα να σε βγάλω βουλευτήνα εγώ.
2: Εσύ.
1: Ναι, πήγαμε να πάμε μαζεύσουμε ψήφου.
2: Μεγάλη υπόθεση έγινε. Ανάγκημα την ώρα που έπληξε.
4: Περίμενε
2: αυτή. Θα
1: στο τίνει. Λάκερ, τάπο, εγώ τα μαζεύω αυτά, τα δύο εισαγγελές.
4: Άκου.
1: Όχι. Βέβαια, άρχισε και παράει.
4: Κοίτα, αρχίζει και χτυπάει.
1: Να σου
4: φτάσει τα παιδιά, εγώ του είπα, κοίτα, δεν κοίτα. Το βλέπεις. Δεν
2: καταλαβαίνω. Στο
4: πλάμα να
2: σκοτώσουν.
4: Δεν καταλαβαίνω.
1: Σε όσες μαζεύω όμως.
2: Εσύ.
1: Τι ξέρω,
4: άρα λίγο
3: και αφού ο πατέρας σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής ζητώντας αρέστα. Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
5: Όλοι γνωρίζουν την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσπάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είναι. Πρόσεχε τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε και τελειώσουμε.
0: Δώστε τα λεφτά πίσω και θα τα δίνα στο Μητσοτάκη και θα είχα βγει και κάτι τέτοιες τρέλες ακούγονται. Κάτι τέτοιες τρέλες να σας πω εγώ ότι ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον νόμο 4648 του 2019. Οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα σε εκλογέα για να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο ή κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και φυσικά με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη κυρία? Το υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. γιατί δεν ισχύει ο νόμος 4648 του 2019 για τη συγκεκριμένη κυρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο ποινικός κώδικας το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχουν άρθρα περί προσβολής του εκλογικού δικαιώματος, περί νόδευσης της εκλογικής διαδικασίας. Και φυσικά υπάρχει και άρθρο για την εξαγορά. Μιλάμε για βαρύτατα αδικήματα και θα έπρεπε όλοι αυτοί να έχουν τιμωρηθεί. Και θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί για κάθε εξαγορά. Γιατί κάθε εξαγορά είναι και ένα δίκημα. Πόσους εξαγοράσανε αυτοί? Πόσους? Η συγκεκριμένη κυρία δεν θα έπρεπε να μπορεί να ξανακατέβει υποψήφια και θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή και να την έχουν τιμωρήσει για νοθεία, για εξαγορά ψηφοφόρων. Και όχι μόνο αυτή, να, και όλους αυτούς που κάνουν ρουσφέτια και βολέματα. Όλους. Γιατί για τα βολέματα και για τα ρουσφέτια σκέφτονται το ότι αύριο μεθαύριο θα τα αποδώσει ο άλλος με μια ψήφο. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε ηλίθιοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Αυτός που έχει χρήμα εξαγοράζει ψηφοφόρους. Αυτό είναι άδικο. Και κανονικά το εκλογοδικείο θα έπρεπε να τους κυνηγάει. Γιατί δεν τους κυνηγάει? Πόσο να φωνάξω, έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο. Πού είναι το εκλογοδικείο? Που βγαίνει ο Βαρτζόπουλος και μας λέει, έλα μωρέ, υπουργός ήμουνα και έκανα μια εξυπηρέτηση. Ο υπουργός δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει εξυπηρετήσεις, εκτός αν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δούλευε σε κάνα ΚΕΠ και δεν το ήξερα. Σε ΚΕΠ δούλευε ο Κεφαλογιάννης, σε ΚΕΠ δούλευε ο Μηταράκης, σε ΚΕΠ δούλευε ο Λεονταρίδης, ο Μπουκόρος, ο Σενετάκης, ο Τσιάρας, ο Σκρέκας, ο Βασιλιάδης, ο Καραμαλής, η Παπακώστα, όλοι αυτοί που είναι στη δικογραφία. Σε δικηγόρο πήγανε? Θα υπάρξει δίκη? Είναι σε δικογραφία ή απλά τους ξυλώσανε από υπουργούς και όλα καλά, άφεση αμαρτιών? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Μας κοροϊδεύουνε. Εκεί στη Λάρισα τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται με τα 200 χιλιάρικα και τις ψήφους? Ε, τι τραγουδάτε, Σοκερντέ και Σοκερέσα? Πάμε τώρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και να λέει τα ψέματά του και να φωνάζει ότι οι Εβραίοι είναι οι καλύτεροι και όλες αυτές τις τρέλες που λέει. Αλλά, αν πάει στο νοσοκομείο Ρόδου, θα δει ότι από τα ταβάνια μπαίνει νερό. Ότι έχουν βάλει εκεί άνθρωποι κουβάδες για να πέφτει μέσα. Και απευθύνομαι και στα τοπικά φερέφωνα στη Ρόδο, που δεν είναι ικανοί να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πούνε μια φορά την αλήθεια, να κάνουν μια φορά μια σωστή αναφορά. Πού είστε? Όλοι χαμένοι, όλοι πνιγμένοι. Και επειδή μαθαίνω το ότι και κάποια πρόσωπα που βγάζουμε στην εκπομπή, έχουμε τώρα νέο πρόσωπο. Δεν θα πω το όνομά του, γιατί θέλω να επιβεβαιώσω την πληροφορία. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το βγάλαμε πρόσφατα κιόλας στον αέρα. Προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Γερό όνομα του πρωτογενή τομέα. Ακούστε αυτό που σας λέω και γράφτε το. Γράφτε το! Όνομα δυνατό που ήτανε και στα μπλόκα, που είναι από τον πρωτογενή τομέα, που τον βγάλαμε πριν μια-δυο εβδομάδες στον αέρα εδώ πέρα και είπε κάποια πράγματα, θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός θα πάει για την καρεκλίτσα. Και αυτός. Δυνατό όνομα στην κτηνοτροφία. Του έταξε, μαθαίνω, ο Τσίπρας το επικρατείας. Και ξαφνικά ο κτηνοτρόφος ξέχασε. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος δεν είναι αντισυστημικός. Ξαφνικά ο κτηνοτρόφος από τη στιγμή που του έταξαν το επικρατείας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει απόψεις. Ξέχασε που ανήκει και θα πάει για την καρέκλα. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, και επειδή γνωρίζω ότι με ακούει ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, αν ισχύει αυτή η πληροφορία και ο συγκεκριμένος πάει στο Τσίπρα για να πάρει την καρέκλα στο Επικρατείας, εγώ θα είμαι ο πρώτος, στο λέω να το ξέρεις που με ακούς, που εδώ πέρα στον αέρα θα σε κάνω ρόμπα. Στο λέω, γιατί θα είσαι ρόμπα. Εσύ που έλεγες ό,τι έλεγες, εσύ που έβγαινες και υποστήριζες αυτά που υποστήριζες, αν πας για το Επικρατείας, θα κάνεις ακριβώς ό,τι έκανε και η Καριστιανού. Θα επιλέξεις την προσωπική καριέρα. Θα επιλέξεις να κοιτάξεις την παρτούλα σου. Και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Για να βάζω τα ηχητικά σου, όπως βάζω και των αλωνών, να ακούγεται το τι έλεγες και πώς έκανες την κολοτούμπα μόλις σου τάξανε καρεκλίτσα. Έτσι, εκεί στο πρωτογενή τομέα, για να δείτε πώς λειτουργούνε, για να δείτε ότι όλοι κοιτάνε την πάρτη τους στην τελική. Όλοι. Και εγώ θα το λέω κι ας με βρίζετε. Και εγώ θα το λέω κι ας με καταλήξουμε να με ακούνε πέντε άνθρωποι γιατί στραβώνουν. Δεν με νοιάζει ρε. Εγώ κι άλλοι τρεις να είμαστε. Έτσι μπράβο. Έτσι το βρήκατε το όνομα. Το βρήκατε. Κάτσε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία και θα το πω και στον αέρα. Δεν θέλω να προτρέχω. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου. Μου ήρθε η πληροφορία και ρωτάω. Μόλις επιβεβαιωθεί εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε λέω, τελειώνει. Δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο στον αέρα. Όταν είναι θα το πούμε κι αυτό. Ξέρετε πολλές φορές με ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Η πιο ακραία ερώτηση που με κάνουνε είναι αυτή που λέει «Ρε Γρηγόρη, μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι?» Και απαντάω πάντα με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μου «Ναι, μπορεί!» Όσες φορές κι αν με έχουν ερωτήσει. Όποιος κι αν έχει έρθει κι αν μου έχει πει «Μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες?» Φωνάζω και λέω «Ναι! Ναι, μπορεί!» Είναι γεγονός! Ναι! Ναι, μην με ξαναρωτήσετε ποτέ άμα μπορεί να είναι τόσο ηλίθι. Μπορεί! Εντάξει, τελειώσαμε. Και για τους επόμενους που θα θέλανε να με ρωτήσουν, μην το ρωτάτε. Η απάντηση είναι ναι, με κεφαλαία γράμματα. Μπορεί! Πρέπει κάποια στιγμή να ψάξουνε, να βρούνε τι ακριβώς συμβαίνει με το catering. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη σύντηση των παράνομων μεταναστών. Γιατί και εκεί έχει γίνει της ποπάρας. Εκεί κι αν έχει γίνει. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, περιφερειάρχοι, δημάρχου έχουν βάλει όλα τα δικά τους πρόσωπα να ανοίξουν εταιρείες για να πάρουν εργολαβίες. Κεραίει το χρήμα. Σκέψου τώρα εσένα να σου πει ένας φίλος σου ο οποίος είναι περιφερειάρχης, Γρηγοράκη, Γιαννάκη, Κωστάκη, Μαρία, Ελένη, Κωνσταντίνα, πάνε κάνε μια εταιρεία. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσω εγώ τη δουλειά. Δηλαδή θα κάνεις εσύ μια εταιρεία catering. Και σε ένα μήνα από τώρα θα σου δώσει η περιφέρεια να ταΐζεις όλα τα hotspot. Έτοιμο. Απλά για να μπορέσω να σου δώσω τη δουλειά θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο της εταιρείας. Δεν θα φαίνεται το όνομά μου, αλλά θα παίρνω κι εγώ ένα μερίδιο. Γκέγκε. Σφίγγουνε τα χέρια, ξεκινάει η εταιρεία, παίρνει το έργο με φωτογραφικό διαγωνισμό και γίνονται και οι δύο πλούσιοι. Και δεν υπάρχει και έλεγχος παράλληλα. Κόβουνε να πούμε και 1000 γεύματα περισσότερα ότι δώσανε και όλα καλά. Ελλάδα. Και κάθεσαι εσύ και βλέπεις τον γείτονά σου, το φίλο σου, το γνωστό σου να πηγαίνει να πάρει ένα πιάτο φαΐ από την ενορία. Και οι παράνομοι μετανάστες έχουν πρωινό κρουασανάκι με φυσικό χυμό, μεσημεριανό μοσχαράκι με μακαρονάκι και επιλέγουν και τι θέλουν να φάνε, μπορεί να θέλουν και άλλα πράγματα. Και μισθό και ηλεκτρικά είδη και στέγη και ό,τι άλλο θέλουνε. Και άμα κάνουν και τίποτα, δεν τους πάει κανένας φυλακή, γιατί έχει ο καθένας 5 ονόματα. Και τη φωνάζουν, ας είναι καλά η ΜΚΟ. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Να κλείσουν η ΜΚΟ. Να κλείσουν η ΜΚΟ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι προσφέρουν στο ελληνικό κράτος? Θα αναλάβει το ελληνικό κράτος για όλα αυτά που είναι υπεύθυνες η ΜΚΟ. Και να δεις τι καλά στρώνει η κατάσταση μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί είναι πολλοί που κρύβονται πίσω από offshore, ΜΚΟ, φιλανθρωπικές, φιλοζωικές και ό,τι άλλες οργανώσεις υπάρχουν. Ούτε τα πλυντήρια τέτοιο ξέπλυμα. Ούτε τα πλυντήρια. Μια παρεάκι είναι όμως όλοι αυτοί. Ένα παρεάκι. Μου στέλνει άλλη μήνυμα και με ρωτάει τώρα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Σας δείξω το μήνυμα, αν θέλετε. Οι γάτες, λέει, με το κλιματιστικό στους 24 βαθμούς είναι εντάξει. Γιατί να μην είναι αυτές, πληρώνουνε. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε, ρε? Τι νομίζετε, είμαι η τεχνητή νοημοσύνη με φωνή? Ρε, ας τα γατιά έξω να βγουνε. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε σχέση πλέον με την Κρήτη, έχουμε οικογένεια στην Κρήτη, θέλω να πω κάτι για την Κρήτη. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια αποζημίωση, ποινική ρήτρα βασικά, σωστά να το πούμε, ποινική ρήτρα, 800 εκατομμύρια ευρώ πήρε η κατασκευαστική εταιρεία σε αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το δρόμο που ξεκίνησε. Και μιλάω για το ΒΟΑΚ, τον οδικό άξονα της Κρήτης. Η σύμβαση έλεγε ότι σε 2 χρόνια θα παραχωρούσε το ελληνικό δημόσιο με απαλωτριώσεις τους χώρους για να γίνουν τα έργα. Και είναι γνωστό σε όλους τους νομικούς κύκλους το ότι οι απαλωτριώσεις εκδικάζονται σε 2 χρόνια σε πρώτο βαθμό και σε 6 περίπου χρόνια σε δεύτερο βαθμό για να οριστεί η τιμή της απαλωτρίωσης. Οι εταιρείες που είχαν δώσει τη χαμηλότερη τιμή και πήραν το έργο, και φυσικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ, είναι συγκεκριμένες. Για ποιο λόγο όμως το ελληνικό κράτος δεν έκανε αυτά που είπε? Μήπως το έκανε εσκεμμένα για να μπορέσει να δώσει ποινική ρήτρα? Μήπως αυτοί που κυβερνάνε πήραν κάνα κομματάκι από το ποσό που δώσανε σαν ποινική ρήτρα και τα συμφώνησαν με την εταιρεία? Ρωτάω. Γιατί σας λένε ότι υπάρχει σταθερότητα. Ναι, υπάρχει σταθερότητα στη λαιλάτιση. Στη λαιλασία, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ είμαι παιδί του δρόμου. Λαιλασία είναι η σωστή λέξη, ναι, εντάξει. Και λαιλάτιση μπορείς να το πεις, μωρέ, με πρίζετε. Μήπως ήταν συμφωνημένο για να πάρουν την αποζημίωση μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Υπάρχει κανένας έλεγχος? Και στην τελική, γιατί κανένας δεν καταδικάζει αυτούς που δεν κάνανε αυτά που έπρεπε και δώσαμε 800 εκατομμύρια ποινική ρήτρα? Ποιος θα πληρώσει την ύφη που ο ελληνικός λαός πληρώνει μια τέτοια αποζημίωση? Δεν πρέπει να ξυλωθούν όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι οι αρμόδιοι? Δεν πρέπει να σηκωθούν να φύγουν όλοι αυτοί της κυβέρνησης που είναι ανίκανοι? Φυσικά και πρέπει. Αλλά όταν ο Έλληνας πετάει χαρταετό, έτσι είναι. Όταν δεν ελέγχει κανένας τι γίνεται με τις μαύρες σακούλες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάθεστε και ασχολείστε εσείς με την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου και τον Παϊτέρη, Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη, και που μαλώνουνε. Και αν τελικά είναι την ίδια ράτσα, και αν τελικά έχει ξαδέρφια

δομή στο Ηράκλειο. Ε, έρχεται και σε εσάς αυτή η κατάσταση. Εγώ γνωρίζω το ότι Κρήτη σημαίνει αντίσταση. Κρήτη σημαίνει ανυπακοή. Δεν προσκυνάνε οι κριτικοί. Εγώ αυτό γνωρίζω. Εκτός κι αν κάποιοι κάνουν κοκοκό μπροστά στον υπουργό. Εκτός και αν. Εκτός και αν, λέω. Όπως και να έχει, και δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί. Δεν φεύγει κανένας. Έχω πολλά ακόμα να πω πριν πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα μηνύματα. Θα το φωνάζω και θα το λέω όσο πιο δυνατά μπορώ. Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι, εκεί στο Μαξίμου πρέπει να στείλουμε δώρο ζαρτιέρες για να ξεκινήσουν μερικοί να τις φοράνε. Διότι έχουμε ενωθεί Πόντιοι, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Ηπειρώτες, Θεσσαλοί, Πελοποννήσιοι, και τώρα είναι μαζί μας και η Κρητική. Όλος ο πατριωτικός χώρος συσπυρώνεται. Γιατί? Για να διώξει αυτούς που ξεπούλησαν την Ελλάδα, την λαιλάτισαν και δεν άφησαν φράγκο στα κρατικά ταμεία. Αυτοί που δεν μας λένε την αλήθεια για το σχέδιο που υπάρχει να μας στραγγαλίσουν οικονομικά, να μας αναγκάσουν να φύγουμε στο εξωτερικό για να κάνουν την πατρίδα μας Μόντε Κάρλο, για να πάρουν την περιουσία μας και να την μετατρέψουν σε τουριστικά καταλήμματα. Αυτό είναι το όνειρό τους. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα. Και αυτοί όμως δεν έχουν καταλάβει το πόσοι είμαστε και δεν το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό το ξαναλέω. Όλοι εσείς εκεί στο Μαξίμου, βγάλτε σιγά σιγά τα ρολεξάκια από τα χεράκια, γιατί θα μπουν βραχιολάκια. Και εγώ όταν τον δίνω το λόγο μου, τον κρατάω. Τα χαιρετίσματά μου στους νυκτάριδες. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στα Νόγια, στο Σύντεκνο, το Μιχαλανδρέα. Υπάρχει μια καρδούλα που χτυπάει εκεί στην Κρήτη πολύ δυνατά. Και δεν ξέρει ακόμα ότι για χάρη της κατεβαίνω και στην κόλαση. Δεν ξέρει ακόμα αυτή η καρδούλα το ότι αν μου το ζητήσει θα τους βάλω όλους φωτιά. Και όταν λέω όλους, όλους. Εντάξει, αρκεί να το θέλει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Να πούμε κι άλλα. Πολλά. Πάρα πολλά. Δώσε, δώσε, δώσε. Νίκο Μανώλη τώρα δώσε. Εδώ, αφού μιλάμε για την Κρήτη, δώσε Νίκο Μανώλη. Δεν γίνεται. Δώσ' το να. Απ' τη μέση και κάτω. Πάμε με Μελίνα Σλανίδου, είναι, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' το να.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μείζωνα θεσμική και πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η κόντρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς τη Τετάρτη συζητείται στη Διοικητική Ολομέλεια του Αριού Πάγου η προσφυγή της Λαούρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας στρέφεται ανοιχτά κατά της απόφασης για την διετή αντί για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών λειτουργών που χειρίζονται καυτές υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ανώτατοι δικαστικοί κύκλοι εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι μέχρι τώρα και δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο και την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λαούρα Κοβέση θα είναι παρούσα στον Άριο Πάγο. Ένοχοι για το σκάνδαλο της παράνομης διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων ψηφοφόρων κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ καταδικαστικές με αναστολή ήταν και οι αποφάσεις για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για 18 μήνες, καθώς και για τα κομματικά στελέχη Μένιο Κορομιλά για 12 μήνες και Νίκο Θεοδωρόπουλο για 8 μήνες. Ως μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου, χαιρέτησαν οι συνήγοροι των αποδήμων την πρωτόδικη απόφαση. Την παρέτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε επίσημα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υποκύπτοντας στις ασφυκτικές πιέσεις μετά την εκλογική επικράτηση του ισοκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του θα εκκινήσει στις 9 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στο Σεπτέμβριο, με τον Μπέρναμ να αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την ηγεσία της κυβέρνησης. Τέλος εποχής για τις πάμφθινες διαδικτυακές αγορές από τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Temu και η Shine φέρνει νέος κανονισμός της Κομισιόν, ο οποίος επιβάλλει προσωρινό δασμό 3 ευρώ αναδιακριτό είδος εμπορεύματος από την 1η Ιουλίου. Το μέτρο αυτό καταργεί την τελωνιακή απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και αναμένεται να εκτινάξει το τελικό κόστος των παραγγελιών, καθώς η νέα επιβάρυνση θα υπολογίζεται αθροιστικά ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που περιέχονται στο ίδιο πακέτο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με ξυμποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχουμε αναλύσει είναι αυτό που συμβαίνει με τα αρχαία. Πολύ σημαντικό θέμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε. Ενημερώθηκα, μου γράφει ένας φίλος ακροατής εδώ και μια εβδομάδα, ότι κάποιοι έχουν στήσει μια πλεκτάνη. Μια συγκεκριμένη πλεκτάνη, όχι μια τυχαία πλεκτάνη. Μια πλεκτάνη με στόχο κάποια αρχαία.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω το μήνυμα έτσι ακριβώς όπως το γράφει, χωρίς φυσικά να πω το όνομά του. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Είμαι ένας ακροατής σου. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις. Έχω να σου στείλω κάποια στοιχεία που είσαι στο τάξη να τα δεις και να το κάνεις θέμα. Όλο αυτό το καιρό, μου λέει ο κρατής, που προσπαθώ να προβάλλω την Ελλάδα, προσπαθώ να ασχοληθώ με τον πολιτισμό και την παράδοση και την ιστορία μας, διαπίστωσα, μου γράφει και μου είπανε άνθρωποι των μουσείων τα εξής. Πρώτον, όλος τυχαίως έχουν αφαιρεθεί για συντήρηση τα αγάλματα του Κολοκοτρώνη από το πεδίο Άρεως και στην Τρίπολη, λέει, τα οποία γνωρίζω ότι θα επιστρέψουν. Δεύτερον, έχει περαστεί, λέει, νόμος να δίνουμε τα αρχαία μας για 99 χρόνια χωρίς ανταπόδοση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σημαντικά εκθέματα να τα στέλνουμε χωρίς ανταπόδοση σε Κίνα, Γαλλία και άλλες χώρες. Τρίτον, έχουν βγάλει, λέει, σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να τους ιδιωτικοποιήσουνε. Το ξαναδιαβάζω αυτό, γιατί είναι το σημαντικότερο, ξαναλέω. Έχουν βγάλει σε πληστηριασμό αρχαίους χώρους για να τους ιδιωτικοποιήσουνε. Μα είναι ήδη ιδιωτική αρκετή χώρη, συμπληρώνω εγώ. Αν πας στην Κνωσό, θα πληρώσεις είσοδο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στο ελληνικό κράτος? Αν πας στην Ακρόπολη, θα πληρώσεις είσοδο. Πάνε τα λεφτά στο ελληνικό κράτος ή πάνε σε ιδιώτες? Για ψαχτείτε. Επίσης, συνεχίζει και λέει, ενημερώθηκα, λέει, ότι και από την Μύκονο έχουν πάρει κάποια κομμάτια και από την Άξο και από άλλα νησιά. Δεν ξέρω, λέει, πώς μπορώ να βοηθήσω. Είναι λεπτή η θέση μου και δεν μπορώ να κάνω ευθύς αναζητήσεις. Το συμπέρασμα που βγήκε, λέει, από εμένα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μίλησα, λέει, και με έναν άνθρωπο ακροατής από τον Δήμο και μου είπε ότι πέρασαν νομοσχέδιο και τα αφαίρεσαν όλα αυτά τα αρχαία. Δηλαδή, είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Είναι πλέον νόμιμη η αρχαιοκαπηλεία, ήρεμα ρωτάω. Έχουν νομιμοποιήσει το εμπόριο των αρχαίων και κανένας δεν τους ελέγχει το τι παίρνουνε και πώς το παίρνουνε και τι συμβαίνει με τα αρχαία. Φυσικά ο άνθρωπος φοβάται. Ο ακροατής αυτός μου έχει γράψει, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να βγει το όνομά μου. Σεβάσου το. Εννοείται ότι θα το σεβαστώ και δεν πρόκειται ποτέ να το αποκαλύψω αυτό το όνομα. Αλλά ανησυχεί και είναι σε συγκεκριμένη θέση και τα λέει αυτά. Εύχομαι να βρούμε λύση, μου λέει. Η Παναγία να μας βοηθήσει με όσα ζούμε και όσα έρχονται. Δεν θα μείνει τίποτα στην ουσία. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Η Μενδώνη τι έχει να πει για όλα αυτά? Επίσης, κανένας δεν διεκδικεί. Ξέρετε, αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Πανεπιστήμιο των Τυράννων ανακάλυψαν πρόσφατα τα θεμέλια ενός μαζικού ελληνιστικού ναού στη Βόρεια Αλβανία. Ο οποίος αυτός ελληνικός ναός βρίσκεται κοντά στο χωριό Μπουσάτ. Ένα μνημειώδες κτίριο, το οποίο αποτελεί το κεντρικό τμήμα μιας χαμένης ηλυρικής πόλης της Βασανίας. Το κτίριο που βρέθηκε χρονολογείται από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Μια περίοδο κατά την οποία η πόλη ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο στην περιοχή. Βρέθηκε ένα αμυντικό τείχος που πιθανότατα χρησίμευσε παλαιότερα στο να μπορούν να προστατευτούν όλοι αυτοί της πόλης. Και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Και ανακάλυψαν οι ερευνητές ότι αργότερα πήγαν εκεί οι Ρωμαίοι και κατασκεύασαν και ένα μικρότερο παρατηρητήριο δίπλα στα ερείπια τα συγκεκριμένα, για να παρακολουθούν τις ακτές και τις κοντινές διαδρομές και όλους αυτούς που πηγαινόντουσαν και ερχόντουσαν.
Ποιος από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή διεκδικεί για τον ελληνικό πολιτισμό? Ποιος φωνάζει και λέει το ότι, παιδιά, βρέθηκε στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο σημείο, ελληνικός ναός, ελληνική πόλη? Κανένας. Κανένας. Κανένας, έτσι όπως σας το λέω, κανένας δεν ασχολείται. Βρέθηκαν νομίσματα στα βάθη της Τουρκίας, ελληνικά, αγάλματα. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι εδώ, και κοιτάξτε, πώς βρέθηκαν αυτά εκεί. Πώς βρέθηκαν αυτά εκεί, ρε. Μας ανήκουνε. Κανένας. Κανένας, το καταλαβαίνει, δεν βγαίνει κανένας μπροστά να μιλήσει. Να πει ότι όλα αυτά είναι ελληνικά. Ότι η Ελλάδα υπάρχει παντού. Ότι όταν εμείς ήμασταν σε αυτά τα εδάφια, εσείς δεν υπήρχατε. Και είναι σημαντικό κάποιος να το φωνάζει και να το λέει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό κάποιος να διεκδικεί. Για να μην αρχίσω να λέω το ποιοι έφεραν τον πολιτισμό, το ποιοι είναι πλέον σε αυτές εδώ πέρα τις πόλεις, τις χώρες, σε αυτό το έδαφος που ήταν δικό μας. Βγήκε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης και τι έλεγε? Θέλετε να σας πω τι έλεγε στην Ινδία ένας θρησκευτικός ηγέτης? Να πέσετε από τα σύννεφα. Και τι σημαίνει Ινδία? Ξέρετε πως βγήκε η λέξη Ινδία, που ετυμολογικά προέρχεται από τον ποταμό Ινδό, και ότι η συγκεκριμένη γραφή και γλώσσα που ονομάζεται Χίντου είναι και αυτή από την ίδια λέξη? Το ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο Ινδί για να περιγράψουν τους κατοίκους πέρα από το συγκεκριμένο ποταμό? Και βγαίνει σήμερα εκεί στην Ινδία ο θρησκευτικός ηγέτης εκεί ένας και τι λέει? Οι γυναίκες, λέει, που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Λοιπόν, εγώ θα σας το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Δυναμώστε το να το ακούσουν και γύρω σας. Γιατί κάποιοι υιοθετούν απόψεις. Βγαίνει θρησκευτικός ηγέτης στην Ινδία και λέει ότι οι γυναίκες που μαγειρεύουν όταν έχουν περίοδο θα ξαναγεννηθούν σαν σκύλοι. Πάνε εσύ άμα έχεις τα κάκαλα στη γυναίκα σου όταν έχει περίοδο και πες την ότι τώρα που μαγειρεύει ενώ έχει περίοδο θα ξαναγεννηθεί σαν σκύλος. Πάνε πες το άμα τολμάς. Και πες ότι μου το είπε ένας Ινδός. Επίσης τι λέει? Οι άνδρες, λέει, που τρώνε φαγητό, το φαγητό των γυναικών τους, θα ξαναγεννηθούν σαν μοσχάρια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ξαναγεννηθούμε σαν μοσχάρια. Οι Έλληνες τουλάχιστον, όλοι έχουμε φάει από το φαγητό των γυναικών. Όλοι θα ξαναγεννηθούμε μοσχάρια. Αυτά λένε. Εκεί φυσικά χειροκροτούν ανάλογα από κάτω οι Ινδοί. Όχι ότι άμα έβγαινε εδώ στην Ελλάδα κάποιος και τα έλεγε, οι δικοί μας δεν θα τα πιστεύανε. Και οι δικοί μας θα τα πιστεύανε. Δεν έχουν μόνο εκεί χαϊβάνια, έχουμε και εδώ χαϊβάνια. Μην νομίζεις ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί. Εγώ πιστεύω αύριο να βγει ο Μητσοτάκης και να τους πει: ακούστε, αν φάτε από το πιάτο του νεοδημοκράτη, θα γεννηθείτε ακρίδες. Θα τον χειροκροτάνε. Πάτε ένα στίγημα. Μα ό,τι και αν σηκωθεί και αν πει, τον χειροκροτάνε. Και θα λένε μπράβο! Και στο μυαλό τους θα παίζει: δώσε καμιά εργολαβία. Βόλεψε το παιδί μου. Όσο χειροκροτάνε, αυτά παίζουν στο μυαλό τους. Βόλεψε το παιδί μου. Δώσε καμιά εργολαβία. Δώσε κανένα μισθό. Καμιά αύξηση. Μπράβο. Βάλε με στο Δήμο. Βάλε με στο Υπουργείο. Θέλω καρέκλα. Βάλε με υποψήφιο. Αυτά παίζουν στο μυαλό τους την ώρα που χειροκροτάνε. Αλλά είναι υποκριτές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για να σας πω και πώς βγήκαν οι Ινδιάνοι. Γιατί δεν διαβάσατε καλά, μου φαίνεται. Όταν ξεκίνησαν και ανακαλύψανε την Αμερική, νόμιζαν ότι πήγαν στην Ινδία. Όταν ξεκίνησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, που παραδοσιακά θεωρείται Ευρωπαίος
και πήγαινα να καλύψω το 1492 την Αμερική. Όταν φτάσανε, νομίζαν ότι είχαν πάει στην Ινδία. Και γι' αυτό το λόγο ονόμασαν τους ανθρώπους που βρήκαν εκεί πέρα Ινδιάνους. Και έμεινε αυτό. Κάνανε λάθος όμως. Έκανε και λάδι ο Κολόμβος. Δεν ήταν τέλειος. Καλά, δεν θα πω τώρα για τον Λέιφ Έριξον και για τους υπόλοιπους, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Νορβηγός και Ισλανδός, κάποιοι λένε, εξερευνητής, είχε φτάσει πρώτος στον Καναδά και ονόμασε εκεί την περιοχή Βίνλαντ 500 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Τέλος πάντων, άστα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις θα ξημερώσει. Αυτές οι εφημερίδες τι κάνουνε μωρέ, βγάζουνε να πούμε ό,τι να είναι. Τι φυλάδες είναι αυτές, ρε φίλε. Δηλαδή στην Ελλάδα, άμα θες να γελάσεις, πάνε να δεις τι εξώφυλλα βγάζουν οι φυλάδες. Ανταρσία δικαστών, βγάλανε οι άλλοι. Ανταρσία δικαστών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει. Πού είναι, ρε. Πού είναι, ρε, παρουσιάζεται να πούμε εκεί πέρα 11 άτομα τα οποία είπανε μια χαζομάρ. Τι κάνανε. Ισχυρό ράπισμα ονομάζεται μια πράξη στην οποία θα μπορούσαν να βγουν αυτοί και να μιλήσουν. Για μένα ισχυρό ράπισμα θα ήταν άμα η μητέρα του Βασίλη Καλογύρου, κυρία Σοφία Αποστολάκη, έβγαινε μπροστά και μας έλεγε ποιο είναι το κακό ψυχοαφεντικό. Αυτό θα ήταν ισχυρό ράπισμα. Ισχυρό ράπισμα θα ήταν αν έβγαινε ένας από όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς ψεύτες μπροστά και έλεγε, ακούστε να δείτε, το και το συμβαίνει, όπως κάνουν κάποιοι πολιτικοί. Κάποιοι πολιτικοί τα λένε έξω από τα δόντια. Αυτό να το πούμε. Υπάρχουν και πολιτικοί από όλους τους χώρους, λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα, οι οποίοι τα λένε έξω από τα δόντια. Τους συμπαθείτε, δεν τους συμπαθείτε, τους συμπαθώ, δεν τους συμπαθώ, κάποιοι τα λένε έξω από τα δόντια. Έχω εγώ 5 ονόματα να σας πω. 5. Όπως φυσικά φωνάζουν και τσιρίζουν και για το Λιγνίτη και καλά κάνουνε. Γιατί απέδειξε η Νέα Δημοκρατία ότι καταστρέφει την περιφέρεια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, δεν ανατείναξε μόνο τους εξκαφείς. Τους είχε παρατήσει, τους είχε εγκαταλείψει, ήτανε της ΔΕΗ και δεν αφορά μόνο τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Αφορά όλη τη λειτουργία και το τι μας συμφέρει, το εθνικό συμφέρον. Και φυσικά αφορά και δημόσιες υποδομές που δημιουργήθηκαν με κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού, όχι του Μητσοτάκη. Και κάθε τέτοια ενέργεια ή κάθε τέτοια πολιτική απόφαση που οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες και όπου μπορείτε να φανταστείτε και φυσικά και στην ενεργειακή παραγωγή, θα έπρεπε να περνάει από έγκριση. Δεν γίνεται αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γιατί δεν ανατινάξανε μόνο τους εξκαφείς. Βάλανε φουρνέλο σε υποδομές στρατηγικής σημασίας. Σε επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους πολίτες. Σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε ολόκληρη την κοινωνία. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Εξέτασε κανένας τις συνέπειες? Το ξέρετε ότι ήδη γίνονται ορατές οι λιγότερες θέσεις εργασίας? Το ότι υπάρχει συρρήκνωση της τοπικής οικονομίας και ότι χιλιάδες οικογένειες βιώνουν καθημερινά την αβεβαιότητα, το ξέρετε? Απαιτούμε διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για κάθε απόφαση που ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν, που απαξίωσαν τη λαϊκή περιουσία, θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Γιατί η δημόσια περιουσία δεν ανήκει σε κανέναν από όλους αυτούς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ανήκει σε κυβερνήσεις, δεν ανήκει σε διοικήσεις, δεν ανήκει σε ολιγάρχες, δεν ανήκει σε συμφέροντα. Ανήκει στον ελληνικό λαό και στις επόμενες γενιές, το καταλάβατε? Θα βγάλετε τα ρολεξάκια και θα φορέσετε βραχιολάκια. Θα πάτε μέσα για όσα έχετε κάνει.

Στη συνέντευξη του Πλεύρη, όσοι την είδατε, θα βρήκατε ένα απόσπασμα το οποίο λέει συγκεκριμένα πράγματα για τον Περικλή Γιαννόπουλο. Ο Περικλής Γιαννόπουλος, ένας άντρας με αλφα κεφαλαίο, ο οποίος είπε συγκεκριμένα πράγματα και έκανε συγκεκριμένα πράγματα και βρήκε το θάρρος να λειτουργήσει με συγκεκριμένο τρόπο και να καταπολεμήσει τις σκέψεις του και όλα όσα ανακάλυψε. Είχε πει λοιπόν το 1870 ότι η μονοκρατορία του χριστιανισμού είναι η αιτία της πολυαιώνιας δουλείας του έθνους, ο Περικλής Γιαννόπουλος. Είπε επίσης, εγώ διαβάζω τι είπε, ότι έχει κάποια προνόμια η εξουσία και όσοι συμμετέχουν στο σύστημα το οποίο μας έχει καταστρέψει. Δείτε ποιοι έχουν αφορολόγητο. Δείτε ποιοι έχουν όλες τις ιδιοκτησίες. Δείτε ποιοι εκπαιδεύονται στο σκοτάδι. Δείτε ποιοι ελέγχουν το λαό. Επίσης, όλοι αυτοί θέλουν μόνο να δουλεύουμε. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να ξέρουμε την αλήθεια. Τρία πράγματα είναι τα οποία μας έχουν προσκυνημένους. Τρεις λέξεις θα σας πω. Άγνοια, φανατισμός και υποταγή. Άγνοια, φανατισμός και υποταγή. Μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Αν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε, καλώς. Αν δεν μπορούμε, θα παραμείνουμε όπως είμαστε για πάντα. Ραγιάδες!

Ξέρετε ποιο είναι το τουρκικό σχέδιο Σελήμ? Ξέρετε ότι θα ανατιναχθεί ένα μάξι στην Ομόνια, ένα μάξι στη Θεσσαλονίκη και ότι μετά θα ξεκινήσουν τα γεγονότα? Αν δεν τα ξέρετε, ξαναλέω, δείτε τη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, την τηλεοπτική που κάναμε και την ανέβασα την προηγούμενη Δευτέρα. Δείτε την να μάθετε πραγματάκια. Δείτε την να αφυπνιστείτε. Μη βαριέστε. Δείτε την. Αξίζει. Παρελθόντως ο Ερντογάν βγάζει στρατό στην Ανατολική Μεσόγειο και προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει τελεσμένα. Δηλαδή υπάρχει μία πρόκληση από το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά της Κύπρου και η δική μας είναι για μπάνια. Επίσης υπάρχει κοινή άσκηση Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερμπαϊτζάν και κανένας δεν μιλάει. Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε το Μητσοτάκη και λέγατε ότι είναι φίλοι μας οι Τούρκοι, ότι έχουμε στενούς συμμάχους τους Αιγύπτιους? Όταν εγώ σας έλεγα ότι όλοι αυτοί δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Όταν εγώ σας έλεγα ότι πάνε να χτίσουν τη Δαγκάνα, το μουσουλμανικό τόξο, γύρω από την Ελλάδα. Πού ήσασταν? Γιατί η βρετανική κρατική χορηγία πέφτει στην τουρκική στρατιωτική εισβολή? Στην ιστορία είναι καταγεγραμμένο, στην Κύπρο, το 1974. Και δεν βοηθάνε τους Έλληνες. Για ποιο λόγο αποδέχθηκαν το Brexit το 2016? Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις υπέρ των Ισλαμιστών? Και για ποιο λόγο θεωρείτε ότι κανένας δεν παραδέχεται και στην ουσία εθελοτυφλούν το ότι μας απειλούν ευθέως όλοι αυτοί? Για ποιο λόγο δεν το παραδέχονται? Φοβούνται? Γιατί οι Τούρκοι έχουν πάρει αέρα? Εμένα μου στέλνουν μηνύματα κάτι Τούρκοι, κάτι Μαχμούτ και κάτι Μοχάμετ και κάτι περίεργοι. Ξέρετε τι μου λένε? Το Ισταμπούλ είναι 20 εκατομμύρια, όλοι μαζί λέει να φτερνιστούνε, όλη η Ελλάδα θα εξαφανιστεί, κάτι τέτοια μου στέλνουνε. Και εγώ τους απαντάω γκέλ μπουρντά. Γκέλ μπουρντά και τους στέλνω κάτι σημαίες να πούμε και κάτι φωτογραφίες που έχω από όταν ήμουν λοκατζής. Γκέλ μπουρντά και τους στέλνω φωτογραφίες. Τι να κάνω ρε? Τι να κάνουμε? Ο αρχηγός Γεθά είναι για hot dog. Τώρα Ιούλιο-Αύγουστο ποιος τον βρίσκει το χούπι? Έχει βγάλει γυαλιά, έχει βάλει φακούς επαφής και είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη και να τον προσλάβουν στον όμιλο Αντένα. Αυτός ο όμιλος Αντένα τι είναι ρε παιδιά? Όποιος αρχηγός Γεθά αποστρατεύεται θα πηγαίνει στον όμιλο Αντένα? Δηλαδή το όνειρο κάθε στρατιωτικού τι είναι? Να γίνει αρχηγός Γεθά και μόλις βγει στη σύνταξη να πάει στον όμιλο Αντένα. Αυτή είναι η πορεία. Και εκεί στον όμιλο Αντένα γιατί κάνουν προσλήψεις τους αρχηγούς Γεθά? Τι είναι ρε όμιλος Αντένα? Έχουνε φτιάξει εκεί κανένα καφενείο βετεράνων στον όμιλο Αντένα και έχουν μαζευτεί όλοι οι αρχηγοί Γεθά και οι απόστρατοι? Έχει κανένα καλό καψιμείο ο όμιλος Αντένα? Κάνουνε καλό καφέ? Καλό φαγητό? Έχουν κάνει ένα καλό μάγειρο στον όμιλο Αντένα? Ήρεμα ρωτάω. Δεν σας φαίνεται σας περίεργο?

μας είπαν όμως ποτέ όλοι αυτοί και δεν τοποθετήθηκαν ποτέ για όλο αυτό που είχε συμβεί στο Βασίλη Καλογύρου, γιατί υπήρξε μια νέα ανάρτηση και τον ανέφερα πριν από τη Σοφία Αποστολάκη, την κυρία Σοφία Αποστολάκη. Πότε ακριβώς θα υποθούνε όλα αυτά που έχουν αφήσει να εννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα τελειώσει η θητεία του Μητσοτάκη? Δηλαδή θα καθόμαστε εμείς να ψάχνουμε για τα εθνικά θέματα, για τις μαφίες, για τις πυρόσφαιρες, για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από μισόλογα, από σπόντες και από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ξαφνικά χάνονται? Θα καθόμαστε εμείς να κάνουμε τους detective σαν Έλληνες πολίτες για να μάθουμε τι συμβαίνει την ώρα που η ελληνική δικαιοσύνη, την ώρα που η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και όλες οι εξουσίες πετάνε χαρταετό επίτηδες? Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δίθεν εθνοσωτήρες να καταγγείλουν όλα αυτά που πιστεύουν? Γιατί δεν βγαίνουν να πούν αυτά που ξέρουν και σας λένε τα μισά? Και γιατί δεν ενώνονται με τους υπόλοιπους συγγενείς, για παράδειγμα από τα Τέμπη, οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Κυρία Καριστιανού, γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Γιατί δεν πήγατε στο δικαστήριο? Δεν έχετε χρόνο? Δεν έχετε χρόνο να πάτε στο δικαστήριο πλέον? Είστε απασχολημένοι στο κολονάκι? Δεν μπορώ να ακούω άλλες δικαιολογίες τύπου φοβάμαι ή τύπου θα φάω μηνύσεις ή τύπου δεν μπορώ να μιλήσω για δολοφονίες γιατί θα με σκοτώσουν ή θα με βρουν σε κάνα χαντάκι. Δεν μπορώ να ακούω άλλο τέτοιες δικαιολογίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος από όλους αυτούς τους πολιτικούς εκεί πέρα που τα ξέρουν οι περισσότεροι όλα. Δεν υπάρχει. Κάποιοι τα λένε. Το παραδέχομαι ότι κάποιοι τα λένε. Μη με βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό. Κάποιοι τα λένε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που ξέρουν πολλά. Συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλοί που ξέρουν πολλά. Σου φέρνω παράδειγμα τον Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργός. Έχει άκρες. Παλιά έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε πες το ψηλό τον Παναθηναϊκά και να κάνει το και το. Δεν ξέρει πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν ξέρει πράγματα τα οποία δεν μας έχει πει. Γιατί δεν βγαίνει μπροστά να τα πει να ρίξει την κυβέρνηση? Και θέλει να κάνει κόμμα. Γιατί δεν βγαίνει μπροστά να καταγγείλει? Γιατί δεν πάει να κάνει μηνύσεις? 70 χρονών είσαι ρε αδερφέ, τι φοβάσαι? Πάνε κάνε μηνύσεις, πάνε να πεις αυτά που γνωρίζεις. Βγες μπροστά και μίλα. Γιατί δεν τα κάνει όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι στο σύστημα. Γιατί είναι στο υπόγειο μαζί με τους άλλους. Αλλά δεν με ακούτε. Το σχέδιό τους είναι απλό, ακούστε το. Απ' τη Νέα Δημοκρατία οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για το αν θα είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Νέα Δημοκρατία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία σαν παράταξη. Έχουν στήσει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κολπάκι, γιατί ξέρουν ότι πολλοί είναι δυσαρεστημένοι με το πρόσωπο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σου λένε οι νεοδημοκράτες, άκου τώρα. Θα φτιάξει ένα κόμμα ο Σαμαράς, θα τον παρουσιάσουμε ως αντάρτη και όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι με το Μητσοτάκη, αντί για να φύγουνε και να πάνε σε κάνα Βελόπουλο, να πάνε στο Σαμαρά. Και μετά τις εκλογές, τα ίδια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας θα συγκυβερνήσουνε με το Μητσοτάκη. Μπορεί με άλλο πρόεδρο. Πάντως δεν θα φύγουν από το Μαντρί. Αυτή είναι η δουλειά του Σαμαρά. Νεοδημοκράτης είναι και αυτός και οι 91 συμφεροντολόγοι. Εντάξει, απλά σας παίζουνε μπαλίτσα. Σου λέει, είναι δυσαρεστημένοι, πάνε να φύγουν από το Μαντρί, έλα να τους μαντρώσω εγώ και να τους ξαναφέρω πίσω. Και εσείς, συγγνώμη που το θέτω έτσι, σαν ευκολόπιστοι κατευθυνόμενα μυαλά που είστε, θα τρέξετε να πέσετε στην παγίδα. Αυτό θα κάνετε. Και μετά θα λέτε, α, τι πάθαμε. Ε, τι πάθατε. Εδώ βγαίνει πρώην δικαστής σε μια χώρα διεφθαρμένη, με χειραγωγημένη δικαιοσύνη,
και λέει υπάρχει κακό ψυχοαφεντικό. Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε. Τον δολοφόνησαν. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί να μας πούνε για τις υποκλοπές και για το Predator. Όλοι αυτοί οι 91 συμφεροντολόγοι και οι σαμαράδες και οι καραμαλίδες. Ποιος παρακολουθούσε? Εγώ ξέρω. Και θα πάνε φυλακή. Γράφτε το, θα πάνε φυλακή. Τρέμουν τα ποδαράκια τους. Δεν κοιμούνται τα βράδια. Θα πάνε φυλακή για αυτά που έχουν κάνει. Τι στάση κράτησαν όλοι αυτοί που σας το παίζουν εθνοσωτήρες για τα Τέμπη? Για την τραγωδία αυτή των Τεμπών, για το έγκλημα. Τι έχει πει ο Σαμαράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι έχει πει για την υπόθεση του Ανδρέα Πάτσι που αγόραζε κόκκινα δάνεια? Τι έχει πει ο Καραμαλής και 91 συμφεροντολόγοι για τη λίστα Πέτσα? Τι έχουν πει όλοι αυτοί που ήτανε για τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων? Για την πανδημία? Θα δηλώσουν τίποτα για την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου που καταδικάζεται? Για το Υπουργείο Εσωτερικών θα δηλώσουνε ή μόνο λαϊκίζουνε? Γιατί δεν βγαίνει ο Σαμαράς, αφού θέλετε να τα λέμε έτσι έξω από τα δόντια, να μας πει την άποψή του για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού? Γιατί δεν βγαίνει ο Καραμαλής να μας πει την άποψή του για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Γιατί δεν βγαίνουν οι 91 συμφεροντολόγοι να μας μιλήσουν για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Για ποιο λόγο? Τι άποψη έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τον ξάδερφό του που ήταν υπουργός μεταφορών? Ο Κώστας ο Καραμαλής τι άποψη έχει για τον ξάδερφό του, τον υπουργό μεταφορών, του Αχιλλέα? Θα τον κατακρίνει? Δεν είχε αρμοδιότητες ο ξάδερφός του? Για τις παρακολουθήσεις στρατιωτικών τι λένε? Για το κράτος δικαίου που μιλάνε γενικά και αόριστα με την ξύλινη γλώσσα τους. Αυτοί τι κάνανε? Δεν παίρνανε τηλέφωνα? Δεν υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς? Νέα Δημοκρατία ήταν κι αυτός. Αυτοί δεν κάνανε κατάχρηση εξουσίας? Τι μου λέτε τώρα ρε? Θέλετε να με τρελάνετε? Ποιος Σαμαράς, ποιος Καραμαλής και ποιοι 41 και 91 καθηγητές και αξιωματικοί? Δεν θα το συζητήσω άλλο αυτό. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και λέω ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Για μένα η λύση σε όλο αυτό που ζούμε με τους παράνομους μετανάστες, με τα οικονομικά σκάνδαλα, με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι μια πατριωτική κυβέρνηση. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε η Αχτσιόγλου, ούτε ο Χαρίτσης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Δεν το πιστεύω, πώς θα το κάνουμε? Και δεν πιστεύω ούτε ότι χρησιμοποιημένα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, τους είδαμε τι κάνανε οι Νεοδημοκράτες. Όλοι. Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Οι ίδιοι είναι. Τα ίδια κάνανε. Ούτε το Πασόκ. Ανδρουλάκηδες, Γερουλάνη και Παπανδρέου. Και Σιμίτιδες. Είδαμε τι κάνανε. Όχι στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Όχι στο Πασόκ. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στο ΚΚΕ. Εντάξει. Και αργά ή γρήγορα ο καθένας μπαίνει στη θέση του. Κάθε βασιλιάς μπαίνει στο θρόνο του και κάθε κλόουν στο τσίρκο του. Και ο νοό νοήτο. Θα μιλήσω φυσικά και για το Pride εδώ στη Θεσσαλονίκη που βγήκε το κάθε ερμαφρόδιτο και έκανε πορεία και χόρευε και τσίριζε και χαιρότανε. Πορεία γυμνή. Βάλανε ό,τι είχανε από εσώρουχα που... Ένας θεός τα λέει εσώρουχα αυτά τα κορδόνια.
και βγήκανε στη φόρα να χορέψουνε. Στο Λευκό Πύργο, με φορτηγά, με σημαίες, με το ένα με το άλλο. Και τι καταφέρατε? Τι καταφέρατε, πείτε μου. Χαρήκατε? Εντάξει, είστε ικανοποιημένοι? Πήγε και ένας μοναχός, ξάπλωσε μπροστά στο άρμα του Pride και φώναξε να μετανοείται και ήρθαν τον μάζεψαν οι αστυνομικοί. Τι να σου κάνει κι αυτός ο έρμος ο μοναχός? Κάνουν παρέλαση εκεί όλοι οι ανώμαλοι. Όλοι αυτοί που είναι θύματα της woke agendas, ξεκάθαρα. Και έχουν και προστασία της αστυνομίας. Μα δεν κινδυνεύεται κι από κανέναν. Αλλά το δικό μου το παιδί, για ποιο λόγο να πρέπει να βλέπει άντρες με στρινγκ να περπατάνε στη Λεωφόρο Νίκη στη Θεσσαλονίκη? Εσύ εκεί πέρα έξω, ρε φίλε, αν είσαι άντρας και βάλεις ένα στρινγκ και πας να περπατήσεις τώρα κάτω στην παραλία, θα σε μαζέψουν ή δεν θα σε μαζέψουν? Θα σε μαζέψουν. Αν πεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος, θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αυτή είναι η παράνοια που επικρατεί. Το ίδιο και οι γυναίκες. Βγήκε η άλλη με το στήθος απ' έξω και δεν τη μαζεύει κανένας. Γιατί δεν τη μαζεύεται? Κυκλοφορεί γυμνή. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει? Τα παιδιά ποιος θα τα προστατέψει? Τις αθώες αυτές ψυχές που δέχονται τα λάθος ερεθίσματα, ποιος θα τις προστατέψει? Μόνο οι γονείς μπορούνε πλέον. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και τώρα, εν έτη 2026, όλοι είναι επιφυλακτικοί. Κάπου μέσα στο σπίτι οι περισσότεροι έχουν κρυμμένο έναν φακό, έχουν ένα κερί για την ώρα ανάγκης, γιατί μπορεί να κοπεί το ρεύμα και γιατί κακά τα ψέματα ώρες-ώρες κόβεται το ρεύμα. Και μιας και βλέπω ότι αυτή η καταστροφή των γιγαντιαίων εξχαφών στα ορυχεία συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, σκέψου ότι η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Τι τους πείραζε δηλαδή να έχουμε εκεί πέρα ένα plan B σε περίπτωση που μαλώσουμε με τα Σκόπια, να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε λιγνίτη και να μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ενέργειά μας? Το λέω όλο αυτό και το αναλύω για τα κεριά. Γιατί αν γίνει ένα μεγάλο κράχ και δεν έχουμε ρεύμα, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον αυτόνομη. Δεν είναι η Ελλάδα πλέον ισχυρή. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Είμαστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι. Εσάς σας αρέσει αυτή η αίσθηση? Να ξέρετε ότι είστε ολοκληρωτικά εξαρτημένοι από άλλους? Εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ γουστάρω να είμαι ανεξάρτητος. Εγώ γουστάρω να μην έχω ανάγκη κανέναν. Εγώ θέλω ο πρωτογενής τομέας να είναι ισχυρός, να παράγει η Ελλάδα τα δικά της προϊόντα, να πουλάει τα δικά της προϊόντα και όλοι οι άλλοι να μας έχουν ανάγκη. Τι λέτε? Καλύτερα δεν θα ήταν έτσι, να μας έχουν όλοι οι άλλοι ανάγκη και να πω ότι δεν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε? Μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Μια χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Η αξία του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Βουλγαρία αγοράζει το μεσημέρι το ελληνικό ρεύμα στο 0 και μας το πουλάει το βράδυ πανάκριβα, και το ίδιο και τα Σκόπια. Δεν έχει τέλος αυτό το ενεργειακό παράδοξο με τα σύνορα της Ελλάδας και των Βαλκανίων και με το ρεύμα και με το πάρε δώσε και με τους καταναλωτές οι οποίοι ανεβαίνουν το Γολγοθά. Δεν έχει, λέει η Ελλάδα, υποδομές αποθήκευσης και επιτρέπει έτσι στη γειτονική χώρα να απορροφά τα πλεονάσματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μηδενικές τιμές και να μας τα επαναεξάγει τις ώρες αιχμής κιόλας με ένα τεράστιο καπέλο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στη Βουλγαρία? Ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες στα Σκόπια? Ποιοι βάζουν το καπέλο σε αυτή την εξαγωγή και εισαγωγή σε δευτερόλεπτα και μας χρεώνουν ένα σκασμό λεφτά
Είναι αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα και οι συνεργάτες τους, ναι ή όχι? Είναι αυτοί. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Πάνω στην πλάτη μας παίζουν το παιχνίδι τους και γίνονται ζάμπλουτοι. Αλλά φταίτε κι εσείς. Όταν μου βάζετε στο Ευρωκοινοβούλιο να σας εκπροσωπεί την Ελεονόρα Μελέτη που έλεγε ότι κάνει καλές πίτες, που είμαι σίγουρος ότι κάνει καλές πίτες, και παίρνει η Ελεονόρα Μελέτη 96.000 σταυρούς, δεν λέμε ότι είμαστε και ο εξυπνότερος λαός του πλανήτη? Για μια πίτα να πούμε τη βάλατε με 100.000 σταυρούς σχεδόν στο Ευρωκοινοβούλιο και πηγαίνει εκεί και φοράει ζιβάγκο ενώ παλιά φορούσε τα ντεκολτέ. Φοράει ζιβάγκο και δεν κάνει τίποτα. Και τι να την κάνω εγώ εκεί πέρα? Τι να την κάνω? Δεν τη θέλω, ρε. Εγώ θέλω εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχουν Έλληνες πατριώτες, σκυλιά του πολέμου, να αγωνίζονται κάθε μέρα για τα δικαιώματά μας. Και το ίδιο θέλω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σκυλιά του πολέμου που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όλη μέρα εκεί πέρα στην πίεση, στην πρέσα, μέχρι να γίνει η Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Όχι αυτούς εδώ πέρα τους βουτυρομπεμπέδες.

τα λαγοκέφαλα. Όταν λέγαμε εδώ πέρα πριν 2 χρόνια με τους αλλοιείς ότι υπάρχει πρόβλημα με τα λεοντόψαρα και με τα λαγοκέφαλα και ότι κανονικά θα έπρεπε να δώσουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, πηγαίναν οι άνθρωποι στο Υπουργείο και τους λέγανε φυγέτε, δεν σας δίνουμε λεφτά. Και τώρα 2 χρόνια μετά βγαίνουν στις ακτές και κόβουνε δάχτυλα. Ποιος σας φταίει? Εσείς τους στηρίζετε αυτούς εδώ πέρα. Δεν δίνουν λεφτά για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, δίνουν όμως 10 εκατομμύρια για να κάνουν αναπαλαίωση ένα κτίριο εδώ πέρα στο κέντρο. Και ακούτε εσείς το Λαζόπουλο που σας λέει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κάνει παρέα με το Μαρινάκι ή γιατί έχει γνώσεις από κότερα. Αυτά σας λένε. Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, ούτε Μαρινάκηδες, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Και ούτε οι ολιγάρχες. Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα ένας ολιγάρχης έχει κάκαλα, ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σώσει την Ελλάδα. Αλλά οι ολιγάρχες δεν σκέφτονται να σώσουν την Ελλάδα. Οι ολιγάρχες σκέφτονται να σώσουν την πάρτη τους. Πάρτε το πρέφα, οι δισεκατομμυριούχοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να κυματίζει η ελληνική σημαία. Γιατί ακόμα και οι εφοπλιστές, οι πιο πολλοί, δεν έχουν ελληνικές σημαίες στα πλοία τους. Στα καράβια τους. Για την πάρτη τους ενδιαφέρονται. Γι' αυτό δεν βοηθάει κανένα στον πατριωτικό χώρο και όλοι πάνε σε κάτι Τσίπρες και σε κάτι περίεργους. Αμε θυμηθείτε, ξέρω τι λέω. Αυτές οι 5-6 οικογένειες που κάνουν κύκλα το χρήμα και από τη μία μέρα στην άλλη σηκώνουν ψηλά κάτι ανίκανους, εσχεμένα, και χρησιμοποιούν και κάποια πρόσωπα. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ποιον θα χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τη διάσπαση. Εγώ σας προειδεάζω, το Σεπτέμβριο θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Εδώ θα είμαστε παρέα, θα έρθει και η ΔΕΘ για να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ θα είμαστε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα για να πάμε τρίτη ώρα στον καλεσμένο και να μιλήσουμε για κάτι περίεργα μηνύματα για την Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, πρέπει να σας πω ότι 7 ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, ψήφισαν κρυφά για να μην υπάρχει αναγραφή, για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 7 Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της επικίνδυνης διάταξης για την μη αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα σας αναφέρω τώρα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος πριν φύγει για να πάει στην Ευρωβουλή, του έδωσαν από τη Νέα Δημοκρατία ένα στυλό και του είπανε απλά θα υπογράφεις, και υπέγραψε αυτή την επικίνδυνη διάταξη ο Αυτιάς. Ο Μεϊμαράκης, ο οποίος κατά όλη τη διάρκεια της θητείας του σαν ευρωβουλευτής έχει κάνει 9 ερωτήσεις, δεν τον νοιάζει. Τον έκλεψαν στις εσωκομματικές και ο Μπαρμπαβαγγέλης κάνει διακοπές στις Βρυξέλλες. Δεν ασχολείται με τα θέματα που μας αφορούν. Η Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία κανονικά θα έπρεπε να παίζει το βιολί την ώρα που βυθίζεται το πλοίο και να μας λέει ιστορίες για το Τιτανικό. Ο Δημήτρης Τσιόδρας, άλλος από εκεί. Η Ελεονόρα Μελέτη, μέχρι στιγμής έχουμε 5. Αυτιάς, Μεϊμαράκης, Βόζενμπεργκ, Τσιόδρας και η Μελέτη με τις ωραίες πίτες. Και στις Βρυξέλλες κάνει πίτες, να το ξέρετε. Συνεχίζει, έχει ταλέντο. Συνεχίζει και στις Βρυξέλλες τις πίτες. 5. Ο έκτος είναι ο Φρέντι Μπελέρης. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος αντάλλαξε την ελευθερία του με μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακούστε, 6 νεοδημοκράτες και 7 είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ψήφισε υπέρ στη διάταξη για την

μία αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. 6 νεοδημοκράτες και η Αφροδιτούλα παρέα κρυφά ψήφισαν αυτή τη διάταξη. Για να μην ξέρετε τι περιέχουν μέσα τα προϊόντα. Γκέγκε, γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Ιων Ανδρικόπουλο να μιλήσουμε για μηνυματάκια και για αφροδιτούλες. Δεν φεύγει κανένας. Έλα η Πόντι. Δώσε Μαρία, δώσε. Τα ξέρεις τα κριτικά, τα ξέρει τα κριτικά η Μαρία. Πρέπει να μάθει και τα ποντιακά σιγά σιγά. Ωραία, τι έχει να γίνει.

χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα και στον Νίκο. Ποντιακά, ξέρετε. Πάρτε την Νικολέτα να πάμε σε κάνα πανηγύρι. Έτσι. Άρα έτσι. Να χορέψουμε μια τριγώνα, ρε Δήμητρα, ρε Νικόλα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ κατεβαίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας δυναμικά τον αγώνα τους με συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες όλη τη χώρα το τριήμερο 23 έως και 25 Ιουνίου. Οι παραγωγοί διεκδικούν άμεσα μέτρα επιβίωσης, αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα ενάντια στο εκρηκτικό κόστος παραγωγής. Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ελβετία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, με κορυφαία εξέλιξη τη Συμφωνία της Τεχεράνης για την άμεση επιστροφή των διεθνών επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για ένα καθοδηγητικό χάρτη 60 ημερών προς μια οριστική συμφωνία, ο οποίος περιλαμβάνει κοινούς μηχανισμούς για την ασφάλεια στο στενό του Ορμούς και τη σταθεροποίηση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες κυκλοφορίας, αξιόλογες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Κτέλεος και το ύψος των Αχαρνών. Έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και κατά τόπου σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Αυξημένη συμφόρηση σημειώνεται και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Φυλής. Σε μείζωνα θεσμική και πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η κόντρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς την Τετάρτη συζητείται στη διοικητική ολομέλεια του Αριού Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων. Η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα στρέφεται ανοιχτά κατά της απόφασης για διετή αντί για πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών λειτουργών που χειρίζονται καυτές υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα. Οι ανώτεροι δικαστικοί κύκλοι εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ακόμη και την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέση θα είναι παρούσα στον Άριο Πάγο. Ένοχοι για το σκάνδαλο της παράνομης διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων ψηφοφόρων κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τρία ακόμη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ καταδικαστικές με αναστολή ήταν οι αποφάσεις και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για 18 μήνες, καθώς και για τα κομματικά στελέχη Μένιο Κορομιλέη 12 μήνες, Νίκο Θεοδωρόπουλο για 8 μήνες. Ως μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου χαιρέτησαν οι συνήγοροι των αποδήμων την πρωτόδικη απόφαση. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε επίσημο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υποκύπτοντας τις ασφικτικές πιέσεις μετά την εκλογική επικράτηση του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του θα κινήσει στις 9 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στο Σεπτέμβριο. Ο Μπέρναμ αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την ηγεσία της κυβέρνησης. Τέλος εποχής για τις πάνθινες διαδικτυακές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Temu και Shine φέρνει νέος κανονισμός της Κομισιόν, ο οποίος επιβάλλει προσωρινό δεσμό 3 ευρώ αναδιακριτό είδος εμπορεύματος από την 1η Ιουλίου. Το μέτρο αυτό καταργεί τη τελωνιακή απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και αναμένεται να εκτινάξει το τελικό κόστος των παραγγελιών, καθώς η νέα επιβάρυνση θα υπολογίζεται αθρηστικά ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που περιέχονται στο ίδιο πακέτο. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού παρουσίασε επίσημα στο Tuff Center την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία 3.000 φιλάθλων, ο Ομπράντοβιτς δήλωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει τις επικοινωνίες με τους παίκτες του ρόστερ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες απνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά, 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ιώνα Ανδρικόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ιώνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω και το εξής και αρχίζω λίγο επιθετικά, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Επειδή μου έχουν χρεώσει πολιτικές σκοπιμότητες κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει σε διάφορες εκπομπές, όπως τον κύριο Χατζηνικολάου ή την κυρία Παναγοπούλου, εγώ έχω στείλει μηνύματα σε όλους για να βγω να κάνω έναν αντίλογο Και εγώ, και φυσικά κανείς δεν μου απαντάει ούτε καν, φυσικά δεν με καλούν και φυσικά ούτε καν μου μπαίνουν στον κόπο να μου απαντήσουν.
2: Δεν σας δίνουν δηλαδή βήμα, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, κάνει τα διαγγέλματά της, κατηγορώντας ανθρώπους, και δεν έχει κανένα αντίλογο. Δεν υπάρχει κάποιος να βγει, να της, αν όχι εκείνη την ώρα, τουλάχιστον μετά, να βγει στο αντίστοιχο κανάλι και να πει ότι ξέρεις κάτι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω προσπαθήσει και έχω στείλει και μηνύματα και δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Αυτό θα ξεκαθαρίζω γιατί βγαίνω στον Γρηγόρη το Σερέτη.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θεωρώ ότι. Είναι γεγονός ότι οι συχνότητες ανήκουν στο λαό και ότι ο καθένας που θέλει να καταγγείλει κάτι έχει το δικαίωμα να βγει στα κανάλια και να το καταγγείλει. Τώρα, αν σκοπίμως ή εσκεμμένα δεν σας βγάζουν, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
3: Ναι, εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι φοβούνται μην χάσουν καμία διαφήμιση από γνωστούς μεγάλα ολιγοπόλια.
2: Ναι. Ίσως να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι κύριε Ανδρικόπουλε έχετε κάνει κάποιες αποκαλύψεις και επειδή έχω διαβάσει αυτά που έχετε ανεβάσει, εδώ μιλάτε για υποκρισία. Λέτε ότι υπήρξαν κάποια μηνύματα τα οποία είναι ακραία για εμένα. Κάποιες εντολές σε φάση πάνε κάποια φακελάκια με κάποια ψηφοδέλτια. Είναι 400 και πάει λέγοντας πουθενά να μην φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής. Είδαμε περίεργα πράγματα. Θέλετε να μας εξηγήσετε για αρχή τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα, όσο ήμουνα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, στη φωνή λογικής, μία από αυτές τις εντολές που πήρα ήταν να πάω κάποια ψηφοδέλτια σφραγισμένα σε φάκελο και κάποιους έξτρα φακέλους ή κάποια ψηφοδέλτια, αυτό δηλαδή που φαίνεται και στο μήνυμα που αποκαλύπτω δημόσια, τα οποία από ό,τι μου είπαν τηλεφωνικώς προοριζόντουσαν για κάποιους Ρωμά. Δηλαδή γι' αυτό ακριβώς δεν θέλανε να φαίνεται τίποτα απ' έξω, δεν θέλανε να έχει κάποιο σήμα, κάτι που να φαίνεται ότι είναι της φωνής λογικής, γιατί προφανώς θα μπορούσε να αποκαλυφθεί πιο εύκολα η υποκρισία. Αυτά δεν τα ψηφοδέλτια θα τα πήγαινα σε ένα πολιτικό γραφείο κάποιου τύπου, ο οποίος είναι διευθυντής πολιτικού γραφείου ή κάτι τέτοιο ήταν τέλος πάντων, πασίγνωστου πολιτευτή και πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός προφανώς είχε κάποιες γνωριμίες και κάποιες επαφές με ομάδες Ρωμά και θα προωθούσε να ψηφίσουν την κυρία Λατινοπούλου, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν τους έκανε αυτόν τον Ρωμά, εν πάση περιπτώσει, κάποια χατήρια. Αυτά που αποκαλύπτονται και τώρα δηλαδή, που βγαίνουν και λένε ότι θα σε έδωσα τόσα λεφτά, δεν με ψηφίσατε και αυτά. Προφανώς ήταν κάποιο είδους εκβιασμός.
2: Άρα συσχετίζεται αυτό που συνέβη με την βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας με κάποια φακελάκια του κόμματος Φωνής Λογικής, τα οποία ας πούμε στην ουσία τα στέλνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να πάνε να τα ρίξουν έτοιμα στην κάλπη, αν κατάλαβα καλά. Αυτό λέτε?
3: Λέω, με την συγκεκριμένη ιστορία δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτή που έχει αποκαλυφθεί τώρα. Τότε όμως θα πήγαινα σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή, θα πήγαινα αυτά τους φακέλους και αυτά τα ψηφοδέλτια σε έναν συγκεκριμένο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
3: και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αυτός, δηλαδή ο διευθυντής του γραφείου του, θα αναλάμβανε την μεταφορά τους σε ομάδες Ρωμά.
2: Αχα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εξαγορά ψήφων? Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Ανδρικόπουλε? Διότι βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό μιλάνε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στα κανάλια για το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δίνουν λεφτά, είτε έτοιμα ψηφοδέλτια, είτε τάζουν πράγματα. Γενικά μιλάω σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να ψηφίσουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι νοθεία της εκλογικής διαδικασίας?
3: Κοίταξε, εγώ, Γρηγόρη μου, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο είδους εξαγορά. Εγώ δεν ξέρω τι ανταλλάγματα υπήρχαν. Ξέρω όμως ότι κανείς δεν κάνει τίποτα χωρίς ανταλλάγματα. Τώρα, αν την αγαπήσανε τόσο πολύ ξαφνικά την κυρία Λατινοπούλου Ρώμα, δεν το ξέρω. Ή εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που εξακολουθεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία και το μήνυμα που εμφανίζεται και αποκαλύπτει το λέει ξεκάθαρα. Έτσι, ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε το συγκεκριμένο μήνυμα γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει δει την ανάγκη, να μην ξέρει, προέρχεται από άνθρωπο που είναι ακόμα και σήμερα έμιστος υπάλληλος της κυρίας Λατινοπούλου, του κόμματος Φωνής Λογικής.
2: Είναι φοβερό αυτό που αποκαλύπτεται. Είναι φοβερό. Και λέτε ότι έχετε γνώση εσείς ο ίδιος.
3: Το μήνυμα αποδεικνύει. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί δεν έχω μάθει τη ζωή μου να λέω ψέματα και μιλάω πάντοτε με αποδείξεις. Αν υπήρχε μόνο το τηλέφωνο, προφανώς δεν θα μπορούσα να βγω να πω τίποτα. Γιατί δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Όπως και θεωρητικά δεν υπάρχει απόδειξη ότι προοριζόταν για Ρωμά. Όμως λέει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι απέξω φωνής λογικής, αλλά γιατί τι να μην φαίνεται. Αν θες να κρυφτείς, είτε το προωθείς εγκληματίες, είτε το προωθείς σε νεοδημοκράτες και δεν θέλει, άρα έχεις υπόγειες
2: να λέγεις. Δηλαδή αναρωτιέστε κι εσείς μαζί μου για ποιο λόγο να μην εμφανίζεται το όνομα του κόμματος σε αυτά τα ψηφοδέλτια.
3: Είναι λίγο ύποπτο. Μου είπανε ότι προορίζονται για Ρωμά, γι' αυτό δεν θέλουν να εμφανίζεται. Τώρα, εντάξει, ο καθένας σας βγάλει, αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω προφανώς.
2: Ναι, όχι, φυσικά, όχι, δεν λέω αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, και εγώ αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να μην θέλει να φαίνεται το όνομα. Γιατί ίσως οι Ρωμά, αν βλέπανε ότι τα ψηφοδέλτια είναι συγκεκριμένα, δεν θα ψηφίζαν το συγκεκριμένο κόμμα.
3: Α, θα μπορούσε και αυτό. Θα μπορούσε να έχει παιχτεί, να, πολύ, πολύ ωραία, πολύ εύστοχη παρατηρήση σου Γρηγόρη. Θα μπορούσε να έχει εδώ να παιχτεί μια εξαπάτηση, να πιστεύαν οι Ρωμά ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι μπορεί να κρίνει.
2: Μπορεί δηλαδή να μην γνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ τώρα σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. Και λέω, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην γνώριζαν τι ψηφοδέλτια θα τους δώσουν. Να τους είπανε, λέω εγώ τώρα, για γενικά μιλάω, για τη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο. Να τους είπανε, θα πάρετε λεφτά, θα πάρετε και ένα ψηφοδέλτιο, πάτε το ρίξετε στην κάλπη. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι έχει μέσα ο φάκελος. Μπορεί να έγιναν και έτσι τα πράγματα.
3: Μπορεί, πολύ σωστή παρατήρηση, κάτι το οποίο εγώ δεν το σκέφτηκα και έβγε που σκέφτηκε αυτό το σενάριο.
2: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο αυτό, δεν πρέπει να εμφανίζεται απ' έξω ποιο κόμμα είναι, γιατί το συγκεκριμένο κόμμα έχει ας πούμε και τις αντιπαραθέσεις του. Λοιπόν, θέλω να πάω όμως και παρακάτω. Διότι βλέπω ότι ανεβάσατε και μια δεύτερη δημοσίευση, στην οποία αναφέρεστε σε αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα με τις πλαστές υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά.
2: Οι οποίες, αρχικά ενημερώστε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα.
3: Κάποια στιγμή, αυτό έχει μεγάλη προϊστορία, κάποιοι άνθρωποι κατήγγυλαν ότι υπήρχε υπόνοια ότι ανάμεσα στις υπογραφές που μαζεύτηκαν για να δημιουργηθεί το κόμμα Φωνή Λογικής κάποιες ήταν πλαστές, κάποιοι δηλαδή ήταν σε άτομα που δεν υπήρχαν ή άνθρωποι που υπήρχαν αλλά δεν υπέγραψαν ποτέ. Υπήρξαν κάποιες σοβαρότατες ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Κάναμε κάποιοι άνθρωποι την καταγγελία, μια σχετική καταγγελία για να διερευνηθεί το θέμα, γιατί και εμείς δεν ξέραμε, ούτε εγώ ήξερα τι είχε συμβεί από πίσω. Και εμφανίστηκαν τέρατα βέβαια ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχε πλαστογραφική υπογραφή τους μεταξύ αυτών και εμένα. Η δική μου υπογραφή είχε μπει στο σχετική λίστα, χωρίς εγώ να έχω υπογράψει ποτέ, χωρίς να έχω δώσει την άδεια μου σε κανέναν, χωρίς να έχω καμία σχέση με το θέμα. Βεβαίως η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει και με φωτογραφίζει ως υπεύθυνο υπογραφών τότε, κάτι βεβαίως θα κληθεί να αποδείξει, γιατί με προφανώς θα φέρει ψευδομάρτυρες και να το ξέρουν ότι όσο πιο ψευδομάρτυρας έχει θα μιμηθεί επί τόπου, γιατί θα πρέπει να αποδεικνύει αυτά που λέει. Θα το ξέρει ότι όποιος είναι πρόθυμος ηλίθιος, συγγνώμη για την έκφραση, μπορεί να έρθει να ψευδομαρτυρήσει και θα μιμηθεί κατευθείαν. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι εγώ είχα οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα και η κυρία Λατινοπούλου προσπαθεί να τα ρίξει αλλού. Προφανώς το κόμμα όμως είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιος και να ευθύνεται είτε η ίδια είτε κάποιος συνεργάτης της που δεν γνωρίζω, το κόμμα έχει κακώς ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε με πλαστό τρόπο και κακώς υπάρχει και κακώς μπήκε στην Ευρωβουλή. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν ξεκίνησε η έρευνα και φτάνω στο αυτό που δημοσίευσα προσφάτως και ξεκίνησε η έρευνα, ένας από αυτούς τους ανθρώπους που κλείθηκε από την αστυνομία για να αναγνωρίσει την υπογραφή του, όταν τον κάλεσε ο εισαγγελέας, προφανώς τρομοκρατημένος, απευθύνθηκε σε αυτήν και της λέει γιατί, στην κυρία Λατινοπούλου, και της λέει γιατί με καλεί ο εισαγγελέας, για ποιο πράγμα ας πούμε με καλεί ή ο αξιωματικός υπηρεσίας, δεν ξέρω ποιος κάλεσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Λατινοπούλου σε αυτόν, το οποίο ο άνθρωπος μου το έστειλε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον καθοδηγεί τι θα πει. Δηλαδή, από τη μία λέει η κυρία Λατινοπούλου ότι δεν είναι άλλος ήταν υπεύθυνος για τις υπογραφές, από την άλλη του λέει με βεβαιότητα ότι πήγε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Πήγαινε να δηλώσει ότι είναι δική σου υπογραφή. Αυτό λέει το μήνυμα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι είναι ουσιαστικά καλή το μάρτυρα να ψευδομαρτυρήσει. Πού το ήξερε η κυρία Λατινοπούλου ότι είναι όντως η δική του υπογραφή. Εγώ διαρωτώ με.
2: Ναι. Δηλαδή,
3: αφού
2: ουσία...
3: δεν είχε σχέση με τη διαδικασία, υποτίθεται, κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι, άρα του δίνει, λέτε ότι του δίνει οδηγίες στο, στο τι να πάει να πει.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Του δίνει οδηγίες με γραπτός, με ένα μήνυμα ότι τι να πάει να πει. Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν και στα δικαστήρια βεβαίως, τα επερχόμενα. Θα έχουμε μπόλικες δίκες. Όλα αυτά θα εμφανιστούν και πολλά ακόμα από τα οποία δεν έχω αποκαλύψει και θα αποκαλυφθούν εν καιρό.
2: Α, έχετε και άλλα πράγματα να αποκαλύψετε δηλαδή.
3: Εννοείται. Απλά δεν ανοίγω όλα τα χαρτιά μου που σκαλαβαίνει Γρηγόρη, γιατί εντάξει, φυλάω και κάποια πράγματα.
2: Κατανοητό.
3: Τα οποία είναι για τη δίκη, να το πω έτσι. Δεν θα ανοίξω όλα τα χαρτιά μου.
2: Είναι ο μόνος, γιατί μιλήσατε για καθοδήγηση. Είναι ο μόνος που καθοδηγούσε από ό,τι λέτε, ή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το συγκεκριμένο, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα και μου είπε ότι ορίστε τι μου λένε να πάω να πω, τι μήνυμα μου έστειλαν και μου προσπαθούν να μου πούνε τι θα πάω να πω και τι θα κάνω. Γιατί όταν το ρώτησα συγκεκριμένο άνθρωπο, έχεις υπογράψει βρε άνθρωπο του Θεού για την ίδρυση του κόμματος? Και μου λέει όχι. Δεν θυμάμαι αν υπέγραψα, λέει, κάποιο χαρτί για να είμαι υποψήφιος. Μα εδώ δεν μιλάμε για υποψηφιότητα, εδώ μιλάμε για ίδρυση. Δεν έχει καμία σχέση
2: δηλαδή,
3: πέρα με τ' άλλο.
2: Μας λέτε για την ιδρυτική διακήρυξη, αυτό.
3: Για την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ότι αυτές οι υπογραφές που μαζεύουν για να ιδρυθεί ένα κόμμα, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, σε αυτές τις υπογραφές σας απάντησε αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είχα βάλει την υπογραφή μου.
3: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
2: Για αυτό το θέμα, από όσο είχα διαβάσει και είχα μάθει, είχε έρθει η ασυλία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχε υπάρξει μία αίτηση να έρθει, κάτι γίνεται.
3: Έχει αιτηθεί η άρση της ασυλίας της, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Περιμένουμε να τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να περιμένουμε να έρθει η ασυλία για να δούμε κι εμείς, για να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε ποιοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιοι, δηλαδή βασικά. Κουμάντο στο κόμμα κάνει η κυρία Λατινοπούλου και άλλος ένας άνθρωπος, έτσι. Αυτοί, οι μόνοι που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε τέτοιου είδους παρανομίες είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Εγώ ξέρω. Τώρα αν υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει από πίσω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά οι μόνοι δύο που θα μπορούσαν να είχαν γνώση όλη αυτή η κατάσταση είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι. Η κυρία Λατινοπούλου και ακόμα ένας.
2: Και ο άντρας, ο άλλος, ο άντρας από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ο οποίος κινεί όλα τα νήματα.
2: Αχα, κατάλαβα. Κατάλαβα και ποιο πρόσωπο είναι, εγώ αμέσως μόλις το είπατε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε περίπτωση που σπάσει η ασυλία της κυρίας Λατινοπούλου και την καλέσει η ελληνική, το ελληνικό δικαστήριο, ο Άριος Πάγος. Ο οποίος Άριος Πάγος, αν ισχύουν όλα αυτά, τον έχει εξαπατήσει. Γιατί στην ουσία ο Άριος Πάγος πέρασε την ιδρυτική διακήρυξη και αυτό που παρατηρώ εγώ και μου κάνει εντύπωση είναι το ότι αν ισχύουν όλα αυτά, ο Άριος Πάγος δεν έκανε έλεγχο, κύριε Ιωνά Ανδρικόπουλε, δεν έκανε έλεγχο.
3: Δεν ισχύει αυτό, αλλά ο Άριος Πάγος δεν κάνει τέτοιου είδους έρευνα. Γιατί εντάξει, πρώτον είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι είναι και, θα πρέπει να είναι και καλή την πίστη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος φέρνει ένα κείμενο υπογραφών. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, ποιος πάει το μυαλό του ότι μπορεί να έχει κάτι τώρα να βάλει υπογραφές άλλων ανθρώπων, ότι έχουν πλαστογραφηθεί υπογραφές εκεί μέσα.
2: Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε όλο αυτό, ρωτάω, και εξαπάτηση Αρίου Πάγου.
3: Είναι σίγουρα εξαπάτηση Αρίου Πάγου.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
3: Προφανώς και είναι. Είναι σίγουρα εξαπάτηση Αρίου Πάγου. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Αφού πήγαν υπογραφές οι οποίες δεν ήταν πραγματικές. Η κυρία Λατινοπούλου πήγε, κατέθεσε υπογραφές, γιατί να το πούμε. Και αυτό η κυρία Λατινοπούλου της κατέθεσε. Αυτή κρατούσε τελευταία στιγμή το χαρτί μέχρι την πύλη του Αρίου Πάγου. Ένα χαρτί το οποίο περιττό από, το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά να το πω άλλη μια φορά, ότι ήταν ένα παλιό χαρτο, Γρηγόρη, έτσι. Εγώ που το είδα, ένα παλιό χαρτο. Δηλαδή ένα χαρτί το οποίο είναι, τι να σου πω, λες και το έχει γράψει 15χρονο, ξέρω εγώ, είναι, ξέρεις, κάτι φύλλα με ένα σειραπτικό. Εγώ τα είδα στον ανακριτή όταν με κάλεσε, γιατί τότε το είδα πρώτη φάση ζωή με αυτό το πράγμα. Και όταν μου το έδειξε ο ανακριτής, εγώ έπαθα σοκ. μιλάμε για, εγώ πώς να σου πω, το φαντάζομαι αλλιώς αυτό το βιβλίο. Να είχε και από πίσω, να έχει του καθένα την υπεύθυνη δήλωση, την ταυτότητά του. Να είναι ένα πιο επίσημο έγγραφο, να είναι βιβλιοδετημένο, να είναι όμορφο, πώς να σου το πω. Τώρα αυτό ένα κάτι, ένα Excel τυπωμένο με πίνακες, τροχυρογραμμένα ονόματα και ένα σειραπτικό στην άκρη, δεν ξέρω, εντάξει.
2: Άρα στην ουσία, να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γιατί παρατηρώ και κάτι ακόμα και θέλω να σας το πω. Θεωρώ ότι ο Άριος Πάγος πλέον είναι πιο επιφυλακτικός μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί σε αυτά τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έκανε έλεγχο, κύριε Ανδρικόπουλε. Έκανε έλεγχο και κάλεσε και κάποιους τυχαία και τους ρώτησε. Τις βάλατε εσείς τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Άρα ο Άριος Πάγος έχει γνώση για το θέμα πιθανότατα και να κάνει τέτοιες κινήσεις. Γιατί παλαιότερα δεν τις έκανε.
3: Βέβαια, προφανώς έχει γνώση του θέματος και προφανώς και το θεωρώ και λογικό να λάβει και μέτρα. Όπως αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή, όταν κάποιοι έχουν εξαπατηθεί μια φορά, σου λέει κάποιοι κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε μέσα ένα δικηματοληπτικό έλεγχο στα 200 άτομα, να καλούμε τα 10, ξέρω εγώ.
2: Ναι, να κάνουμε... είμαστε καλυμμένοι, είναι παιδί μου.
3: Να επιβεβαιώνουν, ας πούμε, ότι η υπογραφή είναι δικιά τους. Εντάξει, το θεωρώ λογικό. Αναγνωρίζει ότι, ξέρω τι να πω, ότι. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Που είναι και λυπηρό εδώ που τα λέμε, έτσι.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό, δηλαδή, άμα γίνουν όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι όντως υπήρξε όλο αυτό, χάνει την έδρα της από την Ευρωβουλή και πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση.
3: Είμαι νομικός για να ξέρω ακριβώς τις διαδικασίες. Σύμφωνα με όσα έχω συζητήσει με διάφορους νομικούς. Καταρχάς, να χαθεί η έδρα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον, γιατί μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση μιλάμε για πάρα πολύ καιρό, ενδεχομένως και χρόνια, ήδη για να φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο πέρασε ένα μισή χρόνο, έτσι. Μιλάμε, ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά η υπόθεση, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είχε πολλή διαδικασία, δηλαδή πρέπει να κληθούν 200 άτομα. Εντάξει, ήταν μια χρονοβόρα, η ανακριτική διαδικασία ήταν χρονοβόρα εν προκειμένου. Έκανε ένα μισή χρόνο να πάει στην Ευρωβουλή, ήδη κάνει και 3-4 μήνες, 5 πόσο να οριστικοποιηθεί η άρση ασυλίας, μέχρι να οριστεί η πρώτη δικάσιμος, μέχρι η έδρα δεν χάνεται. Αλλά προφανώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι όποιος έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή ενδεχομένως από αυτόν που θα έπαιρνε την έδρα, μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της κυρίας Βλαντινοπούλου και να διεκδικήσει και χρήματα και να διεκδικήσει όποιο κόμμα θα έπαιρνε την έδρα, δεν ξέρω, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε την έδρα, αν δεν την έπαιρνε η κυρία Λατινοπούλου, θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις από την κυρία Λατινοπούλου και τα χρήματα που έλαβε η ίδια να αποδοθούν σε αυτούς.
2: Το 2029 είναι οι επόμενες ευρωεκλογές. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 4 χρόνια. 3, αλλά οκ. Μέχρι τότε δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλο 3 ολόκληρα χρόνια είναι.
3: Εντάξει, πρωτοδίκως ενδεχομένως να έχουμε μια πρώτη απόφαση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχει τελεσυνδικήσει η Γρηγόρη. Δεν πιστεύω.
2: Εντάξει, και αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι τραγικό, κύριε Ανδρικόπουλε, γιατί και εγώ το ζω τώρα. Την Παρασκευή έχω δικαστήριο για μια υπόθεση πριν 6 χρόνια. Δηλαδή, πριν 6 χρόνια δικάζεται τώρα. Τι κατάσταση είναι αυτή. Θα βρει ο άλλος το δίκιο του μετά από 6 χρόνια.
3: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και είναι και πρόβλημα δημοκρατίας η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, δυστυχώς.
2: Και πάρα πολλές παραγραφές, λόγω αυτού, να το προσθέσω αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάρα πολλές παραγραφές και πάρα πολλές υποθέσεις μπαίνουν στο σιρτάρι.
3: Βεβαίως. Εννοείται. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες. Και αναβολές και κόντρα αναβολές και. Εντάξει. Και φτάνουμε κάποια στιγμή, προφανώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δικαστικού προσωπικού, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορώ να την γνωρίζω.
2: Πάντως εγώ είχα ψάξει και είχα βρει παλαιότερα το ότι όταν ιδρύθηκε αυτό το κόμμα είχε πάρα πολλά στελέχη τα οποία ήταν σαμαρικοί. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος είχε αναλάβει κάποια πράγματα για να οργανώσει και για να βοηθήσει την... Λατινοπούλου να κάνει το κόμμα. Ήτανε τώρα σταλμένη από το Σαμαρά, δεν γνωρίζω, πάντως ήτανε σαμαρική.
3: Σωστό. Και τώρα... Διευθυντής γραφείου είναι σαμαρικός, ο κύριος Παπαδόπουλος. Αυτή είναι σαμαρική, αυτή είναι πρώην σαμαρική. Τώρα τι έγιναν μετά δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Αν έγινε λατινοπουλική, αν το παίζει ναι. Διπλό ταμπλό, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Ή άμα είχαν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα ώστε να βοηθήσουν την κυρία Λατινοπούλου. Βλέπουμε όμως τώρα το ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και εγώ διάβασα συγκεκριμένα ένα άρθρο το οποίο έγραφε «Καλεί την Αφροδίτη για να πάει στο κόμμα του». Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη τα οποία είναι φουλ σαμαρικά?
3: Το θεωρώ μια πολύ πιθανή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που βολεύει, θα έλεγα, την κυρία Λατινοπούλου, άμα συμβεί. Θα πάει στο κόμμα Σαμαρά, έτσι κι αλλιώς λύνει τα νομικά προβλήματα που έχει με το κόμμα Φωνή Λογικής και κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα. Σε προσωπικό επίπεδο θα συνεχίσει να έχει κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά τουλάχιστον πολιτικά θα μπορέσει να κατέβει σε εκλογές χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ναι. Οπότε το θεωρώ μια πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου, όπως και να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Το θεωρώ πολύ βολική λύση για την κυρία Λατινοπούλου.
2: Εγώ το πιστεύω ότι θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κρίμα σε όλους αυτούς που την έχουν πιστέψει αν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όλοι αυτοί θα πέσουν για άλλη μια φορά έξω και θα είναι άλλη μια φορά τόσο ευκολόπιστοι και τόσο παρορμητικοί που δεν έχουν την κατάλληλη αντίληψη να καταλάβουν τι γίνεται.
3: Εγώ, Γρηγόρη, δεν λυπάμαι κανέναν, διότι όλοι εμείς βγαίνουμε και μιλάμε, έχουμε πει, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλά στελέχη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες που εξαπατήθηκαν, παρομοιάστηκαν με φυτά, πρέπει να σου πω, έτσι, δηλαδή άνθρωποι προσέφεραν χρήμα, χρόνο, εκδιώχθηκαν με τις κλωτσιές χωρίς κανέναν λόγο, και όταν είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι ρε παιδιά γιατί τους διώξατε, η απάντηση είναι ότι τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται. Οι άνθρωποι είναι δέντρα, πρέπει να κλαδεύονται, Γρηγόρη. Είναι φυτά οι άνθρωποι, έτσι, αυτό είπε κάποιος εκεί μέσα, ένας κύριος. Κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, αυτά λοιπόν εμείς τα έχουμε πει και τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε πει με αποδείξεις, με στοιχεία. Έχουν μιλήσει άνθρωποι, ο κ. Κοψητάς, ο κ. Γιαούρης, η κυρία Χιλά, πάρα πολλοί κόσμος, ξαναλέω, επιστήμονες άνθρωποι, σοβαροί γιατροί, ο ένας οφθαλμίατρος, ο άλλος οδοντίατρος, η κυρία Χιλά ψυχολόγος, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Έτσι έχουν μιλήσει, έχουν πει, τα έχουν ξαναπεί. Οι άλλοι το βιολί τους, οι άλλοι με όμικρον γιώτα. Το βιολί τους. Δηλαδή εκεί να υποστηρίζουμε την κυρία Λατινοπούλου. Οπότε δεν θα τους λυπηθώ, Γρηγόρη. Ας επιστρέψει το κάτω-κάτω στη Νέα Δημοκρατία, που αυτό ίσως και αυτό να θέλουν στην τελική. Έτσι, τη Νέα Δημοκρατία να θέλουν. Οι δημοκράτες να είναι οι άνθρωποι και απλά να έχουν βρει ένα αποκούμπι, ας πούμε, επειδή τους έχει στενοχωρήσει λίγο το κόμμα.
2: Θεωρώ το ότι δεν θα πάει καλά όλο αυτό. Διότι μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, γνωρίζω ποια είναι η άποψη της κοινωνίας. Ξέρετε, το να λαϊκίζουμε και το να λέμε αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, κάποια στιγμή αυτή η μάσκα πέφτει. Γιατί μπορεί τώρα να λέμε αυτά που θέλουν να ακούσουν για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τους απασχολούν και ξέρουμε τι θέλουν να ακούσουν, αλλά αργά ή γρήγορα, όταν θα επιβεβαιωθώ εγώ προσωπικά για αυτά που λέω, γιατί ξέρω τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα, τότε θα φανεί και η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορεί κανένας να την κρύψει. Αργά ή γρήγορα έρχεται στην επιφάνεια, κύριε Ανδρικόπουλε. Και αργά ή γρήγορα βλέπω και αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος ακόμα να δικαιώνεστε.
3: Ναι, ισχύει. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα δικαιωθώ και εν καιρό και σε πολλά άλλα τα οποία έχω προβλέψει και έχω πει. Φυσικά αυτό γίνει, όπως καταλαβαίνετε, με τεράστιο προσωπικό κόστος. Και απειλές έχω δεχθεί και μηνύσεις έχω δεχθεί και αγωγές έχω δεχθεί.
2: Τι είδους απειλές, αν επιτρέπετε?
3: Ορίστε.
2: Τι είδους απειλές?
3: Απειλές για τη ζωή μου, απειλές με έχουν πάρει τηλέφωνο και με έχουν απειλήσει.
2: Για τη ζωή σας, δηλαδή ότι θα σε σκοτώσουμε?
3: Κάτσε ήσυχα, γιατί δεν θα έχει καλό τέλος, ας πούμε.
2: Ναι. Τα έχετε καταγγείλει, ελπίζω, όλα αυτά?
3: Κοίταξε, λαμβάνεις ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Τι να καταγγείλεις, Γρηγόρη? Έχω καταγγείλει δημόσια ότι έχω δεχθεί απειλές. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εδώ να σου πω ένα άλλο παράδειγμα στο προσωπικό επίπεδο, ότι πήγε ο ένας από αυτούς και πήγε και βρήκε έναν γνωστό μου και του είπε να προσέχω. Να προσέχω, απειλώντας τη ζωή μου.
2: Τι να προσέχω?
3: Ενός γνωστού κοινού, να το πω έτσι. Να προσέχω για τη ζωή μου. Και όταν είπα σε αυτό το κοινό γνωστό ότι ξέρεις κάτι, έλα να το καταγγείλει. Να πάω αύριο το πρωί στον εισαγγελέα να πας να το πεις. Λέει όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Φοβάμαι. Θα μου κάνει κακό ο άλλος.
2: Α, φοβάται.
3: Φοβάται ο ενδιάμεσος να το πει.
2: Δηλαδή εδώ πέρα τώρα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Σας απειλούν για ποιο λόγο, επειδή βγήκατε και είπατε ας πούμε τις αλήθειες σας.
3: Ναι, ακριβώς. Επειδή κατέριψα το αφήγημα της πατριώτης σας. Μάλλον, υποθέτω. Ξέρω εγώ τι να πω. Κοίτα, Γρηγόρη, έχει πολύ χρήμα αυτή η ιστορία. Γι' αυτό απειλούν. Γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν το χρήμα. Όλα για το χρήμα γίνονται. Όλα αυτά γίνονται για το χρήμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσω. Α, κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν για 50 ευρώ. Αυτοί μπορεί να σκοτώνουν για 50.000 ευρώ. Έτσι είναι. Δυστυχώς αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Αλλά καλώς ή κακώς έχω φτάσει σε μια ηλικία, έχω μεγαλώσει και με έναν τέτοιο τρόπο που δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ούτε το θάνατο, δεν φοβάμαι κανέναν. Λοιπόν, και προχωράω πάντα με αυτό που θεωρώ σωστό για μένα και για το γενικότερο καλό, για το καλό των ανθρώπων για τους οποίους νοιάζομαι. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ πάντα. Αυτό έκανα και αυτή τη φορά. Δεν θα με σταματήσει καμία απειλή, δεν θα με σταματήσει τίποτα από αυτά που αυτοί οι άνθρωποι λένε ή κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν. Μα και εσύ, συγγνώμη, πόσες φορές και εσύ ο ίδιος έχεις συκοφαντηθεί. Έχει γίνει κοπτοραπτική σε βίντεό σου από ανθρώπους του Λατινοπούλου.
2: Βέβαια. Έχουν υπάρξει αυτά τα πράγματα και με βρίζουν και εμένα και την οικογένειά μου και πάρα πολλούς κοντινούς μου ανθρώπους χωρίς λόγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Εντάξει. Κοιτάξτε, θεωρώ το ότι όταν αποκαλύπτεις κάποιες αλήθειες για κάποιον, αυτός ο κάποιος κλωτσάει. Δηλαδή, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, προσπαθεί να βάλει κάποιους ανθρώπους να βρίζουν, να περάσουν ένα άλλο αφήγημα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Ό,τι και αν κάνουν, η αλήθεια είναι αλήθεια, κύριε Ανδρικόπουλε.
3: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και επειδή και συγκεκριμένη πολίτη στα αστική είναι συντριπτικά, όλα όσα έχω μαζέψει εναντίον τους είναι τόμος κυριολεκτικά. Μιλάμε για πάρα πολλά από στοιχεία εναντίον για το ποιόν αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν το θράσος να κάνουν και μηνύσεις. Και πρόσεξε, γιατί και εγώ είμαι προσεκτικός, δεν βρίζω κανένα χιδέα, δεν χρησιμοποιώ ποτέ χιδέες εκφράσεις για κάποιον που δεν με βρίζει, έτσι, για κάποιον που δεν με βρίζει, για κάποιον άνθρωπο το οποίο έχουμε μια αντιπαράθεση πολιτική. Δεν χρησιμοποιώ χιδέες εκφράσεις, θα χρησιμοποιήσω χιδέα έκφραση σε έναν ηλίθιο που θα έρθει να με βρει κάτω από το προφίλ μου.
2: Αλλά είστε πάρα πολύ προσεκτικός, το αναγνωρίζω αυτό.
3: Έτσι, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν θα κάτσω να πω να βρίσω, ξέρω εγώ, χιδέα ένα νέο δημοκράτη έτσι χωρίς λόγο. Άρα λοιπόν, το ότι έγινε μια μήνυση και μια αγωγή εις βάρος μου, επειδή είπα κάποιον ας πούμε ανήθικο, έτσι, αυτό υπάρχει περίπτωση να μπορώ για να το στηρίξω. Γιατί αν ψάξει έναν άνθρωπο, θα πρέπει να έχει πολύ καθαρό προφίλ για να αποδείξει ότι ήταν σε όλη τη ζωή ηθικός, ειδικά αν κατεβαίνει στην πολιτική. Και αν είναι υποψήφιος. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι πάντοτε προσεκτικός. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να βρω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Γιατί είναι καταπληκτική η ηθική τους. Ναι. Εντάξει. Τα οποία θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες.
2: Εμένα μου κάνανε ασφαλιστικά μέτρα. Για την εκπομπή που είχαμε κάνει, για πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί εδώ πέρα, που εσείς τα είπατε, εγώ δεν.
3: Μαζί. Νομίζω και σε μένα θα έχουν κάνει για τον ίδιο λόγο.
2: Ναι, και έθεσα κάποια ερωτήματα και με έκανε η Λατινοπούλου ασφαλιστικά πέτρα. Και μου έστελνε εδώ πέρα κάτι εξώδικα και κάτι περίεργα χαρτιά.
3: Ναι, είναι δικολάγνη, είναι δικομανή.
2: Εγώ να σα πω κάτι. Κύριε Ανδρικόπουλε, εγώ τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά. Για να τα ακούσει και ο κόσμος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Τα έδειξα στον δικηγόρο μου αυτά τα χαρτιά και γελούσε ο δικηγόρο μου. Και λέει, καλά, ποιος τα έγραψε αυτά τα χαρτιά. Είναι δυνατόν να στέλνουν ασφαλιστικά μέτρα και να στέλνουν εξώδικα και να γράφουν αυτά τα πράγματα? Είναι προφανώς μόνο για την ταλαιπωρία. Προσπαθούν να ταλαιπωρήσουν νομικά όποιον λέει, όποιον γράφει, όποιος βγαίνει και κάνει κάποιες ερωτήσεις για αυτούς.
3: Ακριβώς. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα. Αυτοί έχουν λεφτά τώρα, γιατί παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωβουλή η κυρία. Όπως παίρνει και το κόμμα της πάρα πολλά χρήματα. Έχουν πάρα πολύ χρήμα και προσπαθούν να εξοντώσουν οικονομικά απλούς ανθρώπους, σαν και εσένα, σαν και εμένα, με μηνύσεις, με αγωγές, προκειμένου να κάνουν πίσω, να κάνουμε πίσω και να μην μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Εντάξει, δεν θα κάνουμε πίσω, θα πολεμήσω μέχρι τέλους. Και δεν με ενδιαφέρει. Μόνο νεκρός θα σταματήσω όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρεις κάτι. Ειλικρινά δεν σου μιλάω, να με βρίσει κάποιος δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω να του κάνω μήνυση γιατί με έβρισε, για οτιδήποτε. Τώρα όμως να με εξαπατήσει, να με μετά να βγουν και να με συκοφαντήσουν για από πάνω, γιατί εγώ είχα προσφέρει τα μέγιστα στο κόμμα. Και δεν φτάνει, και έφυγα σαν φίλος όταν έφυγα την ημέρα που έφυγα. Υπάρχουν και σχετικές συνομιλίες που για κακή τους τύχη πλέον τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία πλέον στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, όχι να τα κοινοποιείς, αλλά στα δικαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον. Με δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και ξαφνικά χωρίς λόγο βγαίνουν και σου λένε την επόμενη μέρα και σε συκοφαντούν ότι εγώ τους εκβίασα για να πάρω λεφτά. Δηλαδή δεν φτάνει που τους προσέφερα, δεν φτάνει που τους εξοικονόμησα πάνω από 15.000 ευρώ. Δεν φτάνει που εργάστηκα, που πρόσφερα. Και να βγαίνουν μετά, να φεύγουμε, να κουνάμε το χέρι και για να μην χάσουν κανένα ψηφαλάκι, γιατί άρχισαν να αναρωτιούνται τα στελέχη γιατί έφυγε ο Ίωνας. Να γυρνάς και να το συκοφαντείς και να λες ότι με εκβίασε για λεφτά, γι' αυτό έφυγε. Αντί να πεις ότι εντάξει, κάτι άλλο, να βρεις μια δικαιολογία στο φινάλε, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν θες να εκτεθείς. Πες κάτι που να σέβεσαι και τον άνθρωπο τον άλλον. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν είναι κατ' εξακολούθηση ψεύτες και συκοφάντες και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα.
2: Σας πνίγει το άδικο αυτό, το ότι δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά, ενώ εσείς δεν εκτίμησαν, αυτό λέτε.
3: Ναι, και όχι μόνο σε μένα, όπως ξαναλέω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τουλάχιστον δεν τους εκτιμάς, τους διώχνεις. Πας και τους συκοφαντείς και μετά. Πας και τους βρίζεις και μετά.
2: Και τους κάνεις και μήνυση
3: από μετά. Δεν ντρέπεσαι λίγο, χωρίς αυτοί να έχουν πει κάτι κακό για σένα.
2: Είδαμε και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε ένα οπτικοακουστικό, σε ένα βίντεο, στο οποίο μιλάει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο σε κάποιους υποψήφιους, δεν ξέρω τι είναι αυτή, στελέχη για μια συνέντευξη. Είδαμε έτσι μια περίεργη συμπεριφορά. Γενικά, μια.
3: Ναι, καλά. Αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή που είδατε εσείς πρώτη φορά στο βίντεο.
2: Ναι.
3: Τα στελέχη την ζουν καθημερινά, την έχουν ζήσει καθημερινά αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι, για μας ήταν καθημερινό φαινόμενο, δεν ήταν. Έτσι συμπεριφέρεται η ηγεσία στα τελέχη. Μη μιλάς, κάσε και τέτοια. Εντάξει, όπου τους παίρνει τουλάχιστον, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτό τώρα, δηλαδή αν κάποιος τον κότσουν ότι είναι αδύναμος, γιατί λες και είμαστε 15χρονα, δηλαδή αν τον κότσουν ότι είναι αδύναμος, ότι είναι έτσι μικρογαμωμένος και αυτά, κύριος, σεβαστικός κτλ, τον τραμπουκίζουνε. Εάν τον κόψουν λίγο πιο ταυραντωμένο, δεν του λένε σκάσε, του λένε προσπαθούν να το πάρουν με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε και αυτά, λες, και έχουμε να κάνουμε 15χρονα και είμαστε σαλάνες και πλακωνόμαστε το ξύλο, ξέρω εγώ. Τέτοιες καταστάσεις παίζουν εκεί μέσα.
2: Παρετήθηκε πάντως, και αυτός ο άνθρωπος παρετήθηκε και βλέπω πάρα πολλοί να παρετούνται.
3: Πάρα πολλοί κόσμοι παρετούνται. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει φύγει. Δεν είναι, μα μόνο από το. Είχα κάνει και παλαιότερα με μια ανάρτηση, δεν τη θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια, πότε έγινε ακριβώς. Όπου είχε βγει γύρω στο 30% των. Ένα ποσό, δηλαδή γύρω στις 30.000 σταυροί, έχουν προέλθει από ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει. 30.000 σταυροί. Ο Καλέργης είχε πάρει 6.300 σταυρούς. 5.800 έχω πάρει εγώ. Μάνι, εμείς οι δύο δηλαδή είμαστε στα 12.000 σταυρούς. Άλλους 3.000 είχε πάρει ο κ. Κοψιδάς. Άλλους 2.500 είχε πάρει ο κ. Μακρυγιάννης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτρεξαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν για αυτό το κόμμα. Η κυρία Χιλά είχε πάρει άλλους 3.000 σταυρούς. Ο κ. Γιαούρης είχε πάρει άλλους 3.000 σταυρούς. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Η κυρία Μπεκυροπούλη και πάρει άλλους 1.000 σταυρούς. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκδιώχθηκαν κακή με κακό στην επομένη σχεδόν, τις επόμενες ημέρες από τις ευρωεκλογές. Γιατί εξέθεσαν την άποψή τους, έτσι.
2: Βέβαια, συγκεκριμένα, μιας και αναφέρατε για τον κριτικό επιχειρηματία, τον κύριο Καλέργη, ο οποίος είπε ότι το κόμμα αυτό που υπερασπιζόταν πλέον δεν ακολουθεί τα ιδανικά και τις αξίες με βάση τις οποίες θεμελιώθηκε, κάτι τέτοια έγραφε. Και επίσης είδαμε και τον άνθρωπο του Λάρισα, τον κύριο Μπαρτζόκη, από όσο θυμάμαι, να ανέβασε μια δημοσίευση και έγραψε ότι οι αρχές και οι αξίες του είναι μακριά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, βλέπουμε μια απογοήτευση γενική από τα στελέχη. Οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, κάτι διακρίνουν που δεν τους αρέσει και σηκώνονται και φεύγουν.
3: Ναι, προφανώς. Μα ποιος σοβαρός άνθρωπος θα κάτσει
2: Και το πολύ σημαντικό, συγγνώμη κύριε Ανδρικόπουλο, να προσθέσω και κάτι πολύ σημαντικό στη δημοσίευση του κύριου Μπαρτζόκη, ο οποίος γράφει στο τέλος: ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Τι εννοεί εκβιάζομαι, δηλαδή τον εκβίαζαν?
3: Δεν ξέρω, πιθανόν. Δεν το γνωρίζω.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στον κύριο Μπαρτζόκη. Πολύ σημαντικό. Ούτε εκβιάζομαι, ούτε κάνω εκτόσεις. Περίεργα πράγματα αυτά.
3: Μα μόνο περίεργα συνέβαιναν σε αυτό το κόμμα. Μόνο περίεργα. Μόνο περίεργα. Εντάξει. Τι να πω. Έχουν φύγει. Όπως είναι αυτό που σου, είπα, Γρηγόρη. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν φύγει αξιόλογα στελέχη και κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μένει σε αυτό το κόμμα. Και δες ποιοι βγαίνουν και σχολιάζουν στο διαδίκτυο και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν, πλέον έχουν απομείνει να στηρίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, και θα καταλάβεις ποια είναι η σοβαρότητά τους.
2: Ποια είναι η σοβαρότητα. Βλέπω κάτι αστεία πρόσωπα τα οποία ανεβάζουν κάτι αστεία και εσχρά παράλληλα βίντεο και κάτι αναρτήσεις συκοφαντικές, ακραία συκοφαντικές, με τις οποίες, ας πούμε, ο περισσότερος κόσμος ούτε καν ασχολείται τώρα. Τι σοβαρότητα να υπάρχει σε υβριστές τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για ώριμους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη χώρα, όχι για υβριστές που μου κάνουν βιντεάκια και βρίζουν τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτά είναι γελία πράγματα.
3: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Εδώ υπάρχει μόνο συκοφαντία. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάνουν μια κοπτοραπτική, παρεμηνεύουν εντελώς αυτά που λέει ο άλλος, δεν έχουν καμία σχέση. Το κάνει και σε μένα. Το κάνει και σε μένα. Όταν έφυγα, ένας εκεί πέρα, ένας Κωστάκης, την επομένη μέρα έβγαλε βίντεο το οποίο ήταν κομμένο με τέτοιο τρόπο που να φαινόταν ότι εγώ ζήτησα λεφτά. Ενώ εγώ ζήτησα να δουλέψω στο κόμμα. Γιατί όταν έφυγα, γιατί όταν προσφέρει, Γρηγόρη, όλο αυτό το διάστημα και φτύνει αίμα και προσφέρει και χρήμα και προσφέρει και εργασία και όλα αυτά δωρεάν, γιατί ακριβώς το κόμμα δεν έχει χρήματα, όταν θα συνεχίζει να δουλεύει για το κόμμα για να υπηρετήσει και να προωθεί αξίες σου, έτσι. Και αυτό δεν πα ένα κόμμα. Όταν πα ένα κόμμα, για ποιο πα? Για να προωθεί αξίες σου, δεν πα. Και όταν σε δέχονται σε αυτό το κόμμα, δεν αποδέχονται και τις αξίες σου. Και να γυρνά μετά τις ευρωεκλογές να μου φέρνει έμιστους υπαλλήλους του Σαμαρά. Και να μου διορίζει ανθρώπους Σαμαρά και πρώην δημοκράτες. Πότε το συμφωνήσαμε αυτό? Και τι σχέση έχει αυτό με τις αξίες που έλεγες προεκλογικά?
2: Από τη Νέα Δημοκρατία προερχόταν, η υποψήφια ήταν το 2019, αυτά τα γνωρίζουμε. Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να έχει συνεργάτες και στελέχη τα οποία είναι του Σαμαρά και είναι της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί.
3: Δηλαδή, γιατί δεν κατέβηκαν στις εκλογές όλοι αυτοί οι υποψήφοι, γιατί δεν πήγαν, δεν έτρεξαν αυτοί?
2: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτοί. Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που τρέξανε, δηλαδή δεν πήραν αυτό που τους αξίζει και διόρισε όλους τους υπόλοιπους?
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή όλοι αυτοί που δώσανε αγώνα, τους πέταξε απ' έξω και πήρε τον κόσμο τον υπόλοιπο από το Σαμαρά.

0: Ολυμπιακής που πουλούσε ένα πόσιμο κολαγόνο, ο οποίος είχε βγει σε, κάτι, σε μια δημοσίευση που είχα κάνει εγώ για την Λατινοπούλου και έγραφε από κάτω και με έβριζε. Αυτός, τον έψαχνα, τον
1: είχα. Αν σε έβριζε, θα τον εκτιμήσω πάρα πολύ να μου στείλει και screenshot.
0: Θα το βρω γιατί τον μπλόκαρα μετά. Δεν μπορούσα να κάτσω να ασχολούμαι με τον κύριο Κολαγόνο. Ναι. Λέω ποιος είναι αυτός, έψαξε λίγο το όνομά του, είδα ο κύριος Κολαγόνο. Λέω ποιος είναι ο Μίστερ Κολαγόνο.
1: Το οποίο κανάλι, υπάρχει κανάλι που έχει φάει πρόστιμο από το SRU εξαιτία του, υπάρχει και δικαστική απόφαση. Υπάρχει απόφαση του SRU. Εις βάρος του που έχει επιβληθεί πρόστιμο εξαιτίας μιας εκπομπής που είχε κάνει με διαφήμιση η οποία είναι κρυφή. Αυτές οι κρυφές διαφημίσεις οι οποίες έχουν απαγορευτεί πλέον, πώς γίνουν ας πούμε σε εκπομπές όπως Survivor και γράφει πλέον διαφημιστικό προϊόν ή προϊόν από προωθητική ενέργεια, δηλαδή υπονοώντας διαφήμιση και το γράφουν ξεκάθαρα πλέον. Γιατί απαγορεύεται να δημιουργήσει μια εκπομπή, δίθεν εκπομπή ανεξάρτητη, που θα είναι όμως αποκλειστικά διαφημιστική για να διαφημίσει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Λοιπόν, αυτό έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και υπάρχει απόφαση του SRU, το οποίο έχει επιβάλει και πρόστιμο στο Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος, TV, σε μια εκπομπή του, για αυτόν τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά
0: ασκεί ένα κολαγόνο να του φύγει, κύριε Ανδρικόπουλε. Άμα είναι τόσο μεγάλο το πρόστιμο, ίσως να του φύγει. Γιατί θυμάμαι ότι με έβριζε στη δημοσίευση, έλεγε κάτι βλακής. Τώρα εντάξει, δεν καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον Μίστερ Κολαγόνο. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γιατί μου στείλανε τώρα μια δημοσίευση. Αμετανόητος, λέει ο Παϊτέρης, ο οποίος λέει δήλωσε ότι την ψήφισε, ότι τον είπε γύφτο και ότι δεν ζητάει συγγνώμη. Την ψήφισε, λέει ο Παϊτέρης. Δηλαδή αυτό που λέγατε στην αρχή. Έρχεται κάπως θεωρητικά και επιβεβαιώνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται μια μεγάλη οικογένεια Ρωμά στη Λάρισα στήριξε την κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό να σχετίζονται αυτά, αλλά δεν το ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω πού κατέληξαν ακριβώς αυτά τα ψηφοδέλτια. Ξέρω πού τα πήγα εγώ. Και γι' αυτά έχω αποδείξει που τα πήγα και έχω αποδείξεις και που ήρθε και το μήνυμα που μου εστάλει που λέει έχει συγκεκριμένες οδηγίες και που βρίσκει τώρα το πολιτικό γραφείο για τα πάντα. Από εκεί και πέρα, τι γίνανε τα ψηφοδέλτια και πού πήγαν, δεν το ξέρω.
0: Κύριε Ανδρικόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις βήμα. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρικόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Εμείς δίνουμε σε όλους βήμα. Εννοείται αυτό. Να μπορούν να καταγγείλουν αυτά που θέλουν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Οι κακοπροαίρετοι, οι βριστές και όλοι αυτοί εδώ πέρα που δηλώνουν ότι είναι... Εδώ πέρα ο άλλος βρίζει φανατικά, βρίζει φανατικά. Είναι φόλα βαλτός, φόλα. Δηλαδή έχει κάνει τατουάζ τη Λατινοπούλου στο μέτωπό του. Και λέει, παιδιά, εγώ σας βρίζω όλους, αλλά είμαι άτομο με αναπηρία. Εμένα δεν μπορεί κανένας να με πει τίποτα, γιατί είμαι άτομο με αναπηρία. Σας βρίζω όλους, αλλά άμα κάποιος πει κάτι κακό για εμένα, είμαι άτομο με αναπηρία. Καλά είναι δυνατόν να βρίζεις ένα άτομο με αναπηρία. Αλλά επειδή είναι άτομο με αναπηρία, μπορεί να τους βρίζει όλους. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Να το ξέρετε. Και όλοι αυτοί τώρα θέλουν να μας πούνε ότι είναι λογική. Ρε δεν μας παρατάτε. Ρε δεν μας παρατάτε ρε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μας παρατάτε. Αλλά πονάει. Λογικό να πονάει. Η αλήθεια όταν λάμπει είναι σαν τον ήλιο. Καίει. Βάλε εδώ ένα τραγουδάκι δρακιώτικο τώρα να γουστάρουμε. Θα λέμε αύριο ραντεβού στη μία. Δώσε στις τρεις.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη. Συναγερμό σήμανε στα Σπάτα πριν από λίγο για πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικόπεδο, σε ξερά χόρτα, σε τοποθεσία ανάμεσα στη πόλη και στο αεροδρόμιο Ελευθέρους Βενιζέλου στα Σπάτα. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή επίγεια και εναέρια δύναμη με 5 μέσα της πυροσβεστικής, δίνοντας μάχη με τους ισχυρούς ανέμους, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται απειλητικά προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ είχε σε και το 112 για την προετοιμασία των κατοίκων της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Όργιο εσχροκέρδειας από επιτίδιους εργολάβους καταγράφεται με αφορμή τη σημερινή αμετάκλητη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων. Οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την άγνοια του κοινού και χρεώνουν δυσανάλογα ποσά έως και 1.600 ευρώ για υπηρεσίες αποκομιδής που οι δήμοι παρέχουν εντελώς δωρεάν. Οι επιτίδιοι φτάνουν στο σημείο να ζητούν επιπλέον χρήματα για το λεγόμενο λάδωμα ή να υπόσχονται εικονικά αναδρομικά τιμολόγια προκειμένου να εξαπατήσουν τις αρχές. Ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ κατεβαίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας δυναμικά τον αγώνα τους με συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες όλη τη χώρα για το τριήμερο 23 έως και 25 Ιουνίου. Οι παραγωγοί διεκδικούν άμεσα μέτρα επιβίωσης, αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα ενάντια στο εκρηκτικό κόστος παραγωγής. Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, με κορυφαία εξέλιξη τη συμφωνία της Τεχεράνης για την άμεση επιστροφή των διεθνών επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για ένα καθοδηγητικό χάρτη 60 ημερών προς μια οριστική συμφωνία, όπου προβλέπονται κοινοί μηχανισμοί για την ασφάλεια στο στενό του Ορμούς και τη σταθεροποίηση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες κυκλοφορίας, αξιόλογες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλεω στο ύψος της Κηφισίας. Έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Ποσειδώνου στο ύψος του Αλίμου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας καθώς και κατά τόπου σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Μητροπολιτικής Αθήνας. Αυξημένη συμφόρηση σημειώνεται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση προς την Κόρινθο και στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, στην Κάντζα, την Μαραθώνος και την έξοδο για την Εθνική Λαμίας αγγίζουν τα 10 λεπτά. Σε μείζωνα θεσμική και πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η κόντρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς την Τετάρτη συζητείται στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας στρέφεται ανοιχτά κατά της απόφασης για διετή αντί για πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών λειτουργών που χειρίζονται καυτές υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ανώτατοι δικαστικοί κύκλοι εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι και δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο ακόμη και για την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέση θα είναι παρούσα στον Αριοπάγο. Ένοχη για το σκάνδαλο της παράνομης διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων, κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικαίου Αθηνών η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ καταδικαστικές με αναστολή ήταν οι αποφάσεις για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Στραβιανουδάκη. Την παρέτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε επίσημα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υποκύπτοντας τις ασφικτικές πιέσεις μετά την εκλογική επικράτηση του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του θα εκκινήσει στις 9 Ιουλίου με ορίζοντα ολοκλήρωση το Σεπτέμβριο. Ο Μπέρναμ αποτελεί τον ακλόνητο φαβορή για την ηγεσία της κυβέρνησης. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βορειάδες πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν όλοι.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση πριν.
14: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης,
15: μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατ' όρα στόπα, θα σε σκοτώσω.
14: Να διέ,
16: δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Ήτι ποτέ. Ήτι χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη!
20: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα θα είμαστε μαζί 4 με 5 εδώ Μάχη FM 99,8 και το βράδυ στο Alert 8 με 9. Δεν θα γίνει το live, το προγραμματισμένο live που μεταφέρθηκε για την 5η 25 έκτους 21 και 30. Και επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει, μου έχετε στείλει μηνύματα τι συνέβη, να σας πω ότι καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να κάνουμε δύο βήματα μπροστά. Θέλουμε η επόμενη εκπομπή να είναι ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο δυνατή και να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους εσάς που καθημερινά στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές, δεν περίμενε κανένας, ούτε εμείς, ότι θα φτάναμε σε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Κανείς δεν περίμενε ότι τόσοι άνθρωποι από κάθε γωνία της Ελλάδας θα γινόντουσαν μια παρέα. Και όμως συνέβη. Και αυτό δεν είναι δική μου επιτυχία, είναι δική σας. Είναι η δύναμη των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά, των ανθρώπων που δεν τα παρατάνε, των ανθρώπων που ψάχνουν λύσεις και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτούς. Για τον επαγγελματία από γωνιά, για την οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, για τον συνταξιούχο που μετράει κάθε ευρώ, για τον νέο άνθρωπο που προσπαθεί να χτίσει το μέλλον του, γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από κάθε πρόβλημα υπάρχει μια οικογένεια. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι υπάρχουν οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Γι' αυτό και η δική μας προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς διαχωρισμούς. Μοναδικό στόχο να είμαστε χρήσιμοι, να ενημερώνουμε, να βοηθάμε. Να δίνουμε ελπίδα εκεί που πολλοί βλέπουν αδιέξοδο και να θυμάστε κάτι. Μην τα παρατάτε πριν ενημερωθείτε. Μην αποφασίσετε ότι τελείωσαν όλα πριν δείτε όλες τις επιλογές σας. Γιατί πολλές φορές η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και να θυμάστε ότι στο δεύτερο μέρος θα δείξουμε νέα κουρέματα ανθρώπων που είχαν απελπιστεί σε τράπεζες, φαν και δημόσιο. Θα δείξουμε νέους τρόπους που μπορεί να κλειδώσει την περιουσία σας. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, την 5η 21:30 σας θέλω όλους μαζί, πιο δυνατούς ποτέ.

Καλό μεσημέρι στον Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Πέραμο, στο Κερατσίνι, στη Σαλαμίνα, σε όλη την επικράτεια, σε όλη την ομογένεια. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Ρε παιδί μου, όλοι αριστερά-δεξιά ακούμε που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Όμως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ένας αξιωματικός της κυβέρνησης, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε: τι λέτε, ρε, βγαίνει και παραβγαίνει ο μήνας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ποια είναι η σωστή άποψη? Αυτή που είπε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει και παραβγαίνει ο μήνας και αφήστε τα κλάματα, ή όντως ο μήνας δεν βγαίνει και εσείς έχετε προβλήματα λοιπόν? 2-10-7-10-8000 είναι και το τηλέφωνο επικοινωνίας. 2-10-7-10-8000, θα είστε σύντομοι γιατί είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να πούμε σήμερα. 694-363-5451. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Βγαίνετε και παραβγαίνετε και είσαστε κλαψιέριδες, ή πραγματικά ο κόσμος στις 15 του μηνός δεν έχει να φάει? Δεν το λέω εγώ, ακούστηκε κανονικά σε πάνελ της εκπομπής. Αφήστε τα λέει αυτά. Βγαίνουν και παραβγαίνουν. Άρα βγαίνετε και παραβγαίνετε, σταματήστε.

για λίγο χρόνο 2-17-18 χιλιάδες. Τι ισχύει αυτό που είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνεται και παραβγαίνεται, ή ότι πραγματικά 15 του μηνός κλαίει η μάνα του Πελέ? 2-17-18 χιλιάδες. Γελάει ο Θοδωρής. Τι ισχύει, ισχύει αυτό? Βγαίνει και παραβγαίνεται, αφήστε τα παραμύθια, ή ότι 15 του μηνός κλαίει η μάνα του Πελέ, δεν υπάρχει φράγκο? 2-17-18 χιλιάδες. Πάρε τηλεφωνάκια, μην τρεπεστε, και 694-363-5451. Επαναλαμβάνω, το σημερινό live που τελευταία φορά έγραψε 300.000 θεάσεις δεν θα γίνει. Αναβαθμίζουμε λίγο το σύστημα για να μπορούμε να καλύπτουμε όλους εσάς. Λοιπόν, 2-17-18 χιλιάδες. Ισχύει αυτό που λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι αφήστε τα, βγαίνει και παραβγαίνει ο Έλληνας σήμερα, ή ότι τις 15 του μηνός τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο πολύ που κόβουμε και από αυτά που έχουμε κόψει ήδη? 694-363-5451, 2-17-18 χιλιάδες. Και μην ξεχνάτε, μην τα παρατάτε με τα δάνεια, γιατί την περασμένη εβδομάδα πάλι ανθρώπους που ήταν απελπισμένοι βρήκαμε λύση. 2-17-18 χιλιάδες. Βγαίνετε και πάτε μια χαρά και είστε κλαψιάριδες. Βγαίνει και παραβγαίνει, λέει, τι λέμε τώρα? Ή δεν βγαίνετε? Θέλω να ακούσω την άποψή σας. 2-17-18 χιλιάδες. Δεν ξαναμιλάω, τώρα θα μιλήσετε εσείς.

Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, θα μιλήσουμε για το πόσο κάνει, για ρυθμίσεις, για όλα αυτά τα θεματάκια, αλλά θέλω πρώτα την άποψή σας. Η ερώτηση που του κάνω, του λέει, μα ξέρετε, λέει, εδώ ο κόσμος είναι δύσκολος, δεν βγαίνει. Βγαίνει και παραβγαίνει, λέει, αφήστε τα αυτά. Βγαίνει και παραβγαίνει. Βγαίνετε και παραβγαίνετε, άντε. Άντε ψεύτες. Ή λέτε αλήθεια και πραγματικά δεν έχετε. Τι ισχύει.

0: Κάποιος εδώ λέει ψέματα. Ή εσείς λέτε ψέματα, ή ο βουλευτής δεν έχει σχέση με την κοινωνία. Με καταλαβαίνει, μου στρώσουν λάθος πληροφορίες. Μήπως ισχύει κιόλας. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Λέει ξεκάθαρα το είπε. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Βγαίνετε και παραβγαίνετε ή δεν βγαίνετε και παραβγαίνετε. Τι ισχύει. 2-17-18.000. Ελά, πάρτε τα τηλεφωνάκια να τελειώνουμε τώρα. 64-63-54-54-51 ενημερώστε φίλους και γνωστούς. Μάχη FM 99,8. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5 Γαβρίλου Καλκίτου στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρής στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο. Επιμέλεια έχουν τρομερή. Βγαίνετε, ρε, σταματήστε να κλαίτε. Αυτό το είπε βουλευτής. Το είπε ξεκάθαρα. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Για πάμε στις γραμμές. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα, κυρία Ζωή.
1: Λοιπόν, αυτός που το είπε,
0: ναι, ναι,
1: είναι βουλευτής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ο κύριος Οικονόμου είναι.
1: Πόσα παίρνουν οι βουλευτές?
0: Τίποτα, ψηλοπράγματα, κάνα δεκάρικο. 8-10.000.
1: Αυτοί βγαίνουν και παραβγαίνουν.
0: Α.
1: Γι' αυτό το είπε.
0: Για τον πολίτη, λέει, για τον Έλληνα. Λέει, του κάνε μια δημοσιογράφηση και μια ερώτηση. Λέει, μα δυσκολεύεται 15 του μηνός. Τι λέει, βγαίνουν και παραβγαίνουν. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτές τις συμβουλές, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ λέω, βγαίνετε, εσείς βγαίνετε και παραβγαίνετε. Και λέει, να σταματήσουν. Βγαίνουν και παραβγαίνουν. Εντάξει τώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτοί βγαίνουν και παραβγαίνουν.
0: Άρα μιλάγε για άλλους, όχι για τη μεσαία τάξη. Για αυτούς μιλάγε. Για τους φτωχούς μιλάγε. Ή για τους πλούσιους, δεν κατάλαβα.
1: Α, για τους φτωχούς.
0: Ναι, οι φτωχοί λέει βγαίνουν και παραβγαίνουν. Το είπε ξεκάθαρο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτοί παραβγαίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, βγαίνετε κανονικά, αφήστε τα κλάματα. Έτσι υπόθηκε στο Σαββατοκύριακο μέσα, αν θυμάμαι καλά. Γιατί του είπαν, λέει, ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν φταίνει ο μήνας, πάμε 15-17 του μηνός. Βγαίνει και παραβγαίνει, λέει. Τι είναι αυτά τώρα? Για πάμε λίγο. 2-17-18.000. 2-3 λεπτά, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Να πούμε και για το ταξιδιωτικό γραφείο, το πόσο κάνει, θα τα πούμε όλα σήμερα. Για πάμε λίγο. Ορίστε. Για πάμε λίγο. Καμπυλώστε λίγο τον ήχο από το ραδιόφωνο. Κλείστε το τελείως.
2: Ναι, ναι, καλή σας πέρα.
0: Γεια σας.
2: Θεοφάνης, λοιπόν. Έχουμε καταδύσει σε ένα μεγάλο γέλιο,
0: ναι,
2: ένα μεγάλο αστείο.
0: Όχι, σοβαρά οποίο... έλεγε. Σοβαρά έλεγε, βγαίνει και παραβγαίνει, δεν είναι αφού...
2: Εντάξει, αυτός είναι τώρα, αν θέλει να καθίσεις να μιλάς με ηλίθιους, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Θέλουμε να πάμε στην ουσία.
0: Για πες το.
2: Η ουσία ποια είναι? Όταν ένας άνθρωπος έχει κανονίσει τη ζωή του, μέχρι και πριν την κρίση και όλα αυτά, και πραγματικά και πλήρωνε τις υποχρεώσεις του και μπορούσε να ζήσει και μπορούσε να έχει δημιουργήσει ή να μπορεί να δημιουργεί. Εγώ είμαι 52 ετών,
0: ναι,
2: και έφτασα σε ένα σημείο να έχω καταστραφεί εξαιτίας τους.
0: Ναι.
2: Απορώ όμως με όλους αυτούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται και λέω, ή είναι τόσο οικονομημένοι και τόσο βολεμένοι από το καθεστώς που υπάρχει,
0: ναι,
2: και μπορούν και ζουν, ή τότε εγώ κάνω κάτι πολύ λάθος.
0: Να σας πω.
2: Αλλά όσο και να το ψάξω, λάθος δεν βρίσκω.
0: Να σας πω.
2: Το να βγαίνεις λοιπόν στα χρήματα, όπως είπε ο ημίβλαξα αυτός ο οποίος είπε ότι βγαίνουμε και παραβγαίνουμε, έχει δίκιο. Με όταν έχεις ένα μισθό παχυλό όπως έχει αυτός, σαφέστατα βγαίνεις.
0: Μάλιστα.
2: Και όταν έχεις μετά όλες αυτές τις εισπρακτικές τις λεγόμενες εταιρείες, όπως για μένα τις θεωρώ ένα μεγάλο αστείο.
0: Επενδύουν στην Ελλάδα, πρέπει, λένε. Επενδύουν, λέει, στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς για την Ελλάδα. Πρέπει να το βλέπεις σαν αστείο. Δηλαδή κάπου πλέον δεν σου φταίει κανένας. Όταν δεν βλέπεις μπροστά σου ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν μια κατάσταση,
0: ναι,
2: για να σώσεις, ας πούμε, έστω τα λίγα τα οποία βρήκες από τους γονείς σου. Δεν μιλάω για να δημιουργήσεις, τώρα αυτό το ξεχνάμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί κάποιο παιδί να δημιουργήσει, και βλέπω και σε μένα. Βλέπω την κόρη μου, βλέπω το γιο μου, δεν πρόκειται να δημιουργήσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Ας πάνε στο εξωτερικό, αν θέλουν να πάνε να ζήσουν πιο ευαέρα και πιο σωστά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν πρόκειται να δημιουργήσουν.
0: Ευχαριστούμε
2: κάτι.
0: Πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, Εγώ κάθε Δευτέρα κάνω ένα live. Τελευταία φορά μπήκαν 300.000 και δέχτηκα 1.000 μηνέματα. Κανένας, αληθινά τώρα, κανένας, μα κανένας, ούτε ένας. Μα κανένας όμως. Και 300.000 είναι πολύ μεγάλο δείγμα. Αμφιβάλλω αν κάνουν 300.000 δημοσκόπηση. Παλαμβάνω, νούμερο 300.000 κάθε Δευτέρα και το μεταφέραμε τώρα το live, γιατί πρέπει να βαθμίσουμε λίγο το σύστημα, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος μπαίνει, και χίλια ευχαριστώ για την υποστήριξη. 300.000 κόσμος, χιλιάδες μηνύματα, δεν μου είπε ούτε ένας. Ένας, όχι δύο, ένας. Φιλαράκο, εντάξει, εμείς τη βγάζουμε καλά. Περνάμε καλά. Που σίγουρα υπάρχει το 5-10% πόσο είναι αυτό. Δεν μπορείς όμως να λες, ρε φίλε, βγαίνει ο μήνας και παραβγαίνει. Μπορεί να έχει και δίκιο, τι να σας πω. 2, 10, 7, 18.000 για 2-3 λεπτάκια ακόμα. Βγαίνετε και παραβγαίνετε ή είσαστε κλαψιάριδες. Και η πραγματικότητα είναι ότι εσείς είστε μια χαρά άνετοι. Ή υπάρχει πραγματικά, αληθινά, μεγάλο πρόβλημα και στις 15, 17, 18 του μηνός δεν υπάρχουν χρήματα. Για να ακούσουμε λίγο, 2-3 λεπτά ακόμα. 2, 10, 7, 18.000. 694-363-5451. Ποια είναι η πραγματικότητα, τι ζείτε εσείς, εσείς προσωπικά? Έχετε καμιά 140.000 στην τράπεζα? Θα πάτε διακοπές κάνα μήνα? Πραγματικές όμως, όχι φιλοξενούς από το ξάλιφο μου. Για να ακούσουμε λίγο. 2, 10, 7, 18.000. Βγαίνουν και παραβγαίνουν, λέει. Για πάμε λίγο στις γραμμές.
3: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας. Το όνομα σας?
3: Νίκος από Δυτικά Προάστια.
0: Νίκος από δηλαδή?
3: Μα Ελευσίνα.
0: Ωραίος.
3: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, τώρα να λέμε εδώ μπουρδές. Δεν υπάρχει τίποτα αυτό, κάτι για μεσαία τάξη που ακούω και κάτι, αυτά δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει πια. Είναι αυτό, είναι όνειρο θερινής νυχτός. Δεν υπάρχει πια η μεσαία τάξη. Έχει διαλύσει, έχει σκορπίσει, έχει γίνει ένας αχταρμάς με την πιο χαμηλή τάξη. Ο κόσμος υποφέρει έξω, είναι δεδομένο αυτό. Φταίει βέβαια. Φταίει.
0: Γιατί
3: υποφέρει?
0: Γιατί?
3: Για αυτά που ψήφισε τόσα χρόνια, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα.
3: Να μην λέμε ψέματα τώρα, να λέμε την αλήθεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ αφήνω εσάς να μιλήσω.
3: Όχι, σαφέστατα δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την.
0: Βέβαια την ιστορία μου την ξέρετε. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ εγώ, έτσι. Αλλά εγώ κάνω μια εκπομπή.
3: Το ξέρω, γι' αυτό. Κοιτάξτε, γι' αυτό παίρνουμε και τηλέφωνο. Αν ήταν, δεν θα μιλάγαμε για
0: αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και γι' αυτό ακούμε και το μάχη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι της ιδίας νοοτροπίας με το.
0: Πάμε. Άρα έχει δίκιο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει και παραβγαίνει ο Έλληνας. Τώρα ένα-δύο.
3: Τώρα εντάξει, κοιτάξτε, όταν ένα καθεστώς καταραίει.
0: Καταραίει.
3: Βεβαίως καταραίει.
0: Αφού λέει στις πρώτες λέει θα πλησιάσουν αυτοδυναμία, στις δεύτερες την πήραμε.
3: Ναι. Η υποκρισία λοιπόν και το σπάσιμο των νεύρων του πληθυσμού είναι αυτό το οποίο είναι δεδομένο. Εκεί θα χτυπήσουν. Θα μας υποτιμήσουν την νοημοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ένα κουρεματάκι έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. 374.000 το δάνειο, κούρεμα 232 με ακίνητη περιουσία. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες, 210-49-64-569, θα επανέλθουμε στα δάνεια και στις δημόσιες οφειλές στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. 210-49-64-569, 374 το δάνειο, 232 κούρεμα. Μείνανε κάτι ψίχουλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και στο ταξιδιωτικό γραφείο. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ορίστε εσείς, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, κανένας άλλος.
4: Με λένε Μανώλη, είμαι από τη Σαλαμίνα.
0: Έλα, Σαλαμίνα.
4: Ναι.
0: Πάμε.
4: Παίρνω 2.000.000 το μήνα. Γίνεται να αλλάξουμε μισθό με τον κύριο που είπε ότι βγαίνουμε και παραβγαίνουμε.
0: Μάλιστα.
4: Να δούμε, αυτός θα μπορέσει να τη βγάλει με 2.000.000.
0: Αυτός, μάλιστα. Τώρα τι να απαντήσω εγώ τώρα εδώ πέρα, μπορεί να μου πείτε.
4: Τίποτα μην απαντήσεις. Και μόνο που με άκουσες ήταν καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα... Μ' άκουσες και εσύ και ο κόσμος.
0: Εμένα με τιμάνε τέτοιοι άνθρωποι που εμπιστεύονται τη ζωή τους στα χέρια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. 2.000.000. 2.000.000. 2.000.000 θα χαλάνε την ημέρα αυτή. Μου χάλασε η διάθεση, στεναχωρέθηκα τώρα. Ποια έχετε καταλάβει τύπου άνθρωπος τώρα? Έχετε αντιληφθεί τύπου άνθρωπος? Τη βγάζει με 2.000.000 το μήνα. Ούτε 7 ευρώ την ημέρα. και δεν έχει χάσει το χιούμορ του, δεν έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και βγαίνει και χαμογελάει ο άνθρωπος. 200 την ημέρα, δια 30, ούτε 7 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λίγο, πάμε λίγο να κλείσουμε. 2-17-18.000, ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα είναι, γιατί πάμε στο ταξιδιωτικό γραφείο μετά. 2-17-18.000, με κοιτάει εδώ πέρα. Σου λέει ποιο ταξιδιωτικό γραφείο, δεν μας έχει πει τίποτα. Λοιπόν, πάμε μετά ταξιδιωτικό γραφείο. 2-17-18.000. Υπάρχει δήλωση με σεβασμό στον βουλευτή μας, τον αγαπάμε για όνομα του Θεού, που είπε ότι του λέει δημοσιογράφος, του λέει, μα ξέρετε, του λέει, δεν βλαβαίνουμε να ψωνίσουμε. Κυβερνάτε 7-8 χρόνια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι περισσότεροι λένε εδώ ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Βγαίνετε και παραβγαίνετε, λέει. Βγαίνετε και παραβγαίνετε. Λοιπόν, 2-17-18.000, θα κλείσω τις γραμμές σε 50 δευτερόλεπτα. Τελευταίοι όποιοι προλάβετε, γιατί πρέπει να πάμε στο εξειδωτικό γραφείο. Λοιπόν, 2-17-18.000, ποια είναι η πραγματικότητα? Βγαίνετε και παραβγαίνετε, ή αυτό που είπα και προηγουμένως και γέλαγε ο Θοδωρής, κλαίει η μάνα του Πελέ. Δεν υπάρχει φράγκο από ψηλά και από παρέα. Για να ακούσουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
5: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Δόξα την Παναγία.
5: Ο εικονό μου τι υποστήριζε πριν, τι ιδεολόγο ήταν?
0: Έλεγε ότι ο κόσμος βγαίνει και παραβγαίνει το μήνας.
5: Αριστερός δεν ήταν αυτός?
0: Έχει πάει από διάφορα κόμματα, τώρα τι να σου πω, δεν θυμάμαι. Έχει πάει...
5: Και μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, ο μεγάλος ιδεολόγος, Αυτοί αγωνίζονται για το λαό.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να του πεις κάτι, άλλαξε απόψη ο άνθρωπος. Ήταν αριστερός, μετά πίστευσε δεξιά, μπορεί να ξαναψηφίσει την αριστερά. Που εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά. Γιατί.
5: Τσέπες άλλαξε.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ απλά θέλω να σχολιάσω.
5: Αυτή να πατεώνες κλέφτεται, αυτή δεν πρέπει να ψηφίζει κανένας αυτού. Ο κόσμος να το δει καλά αυτό, του δουλεύουν, έχουν θράσει και κουραδεύουν τον κόσμο. Και να ξέρουν την ώρα της καρπής να θυμούνται καλά, να μην δουν ούτε τη σκόνη του ψήφους. Για να δεις τι μας κυβερνάνε. Ο κόσμος υποφέρει και αυτοί βγαίνουν και κοροϊδεύουν.
0: Μάλιστα.
5: Οι πολιτικοί απατεώνες, αυτά τα που δεν είχαν παπούτσα στα πόδια τους και γίνανε παμπούτσι.
0: Ωραία.
5: Βρώμα για το χνό τους από την αφαγία, από την πείνα, και τώρα βγήκαν και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Αλλά ο Θεός θα τους τα γυρίσει στο κεφάλι αυτά. Το λέω με την κρίνα με καρδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
6: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, έτσι για να πάρετε λίγο ψυχολογία. Δύο κουρέματα καινούρια. Το ένα είναι στις 82.000 δημόσιες οφειλές. Κουρευτήκαν 65. Και οι άλλοι ήταν 144.000, κουρευτήκαν 50. Άρα υπάρχουν δυνατότητες πολλές. 374.000 κουρευτήκαν 230. 82.000 κουρευτήκαν 65. 144.000 κουρευτήκαν 47. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε για τις δικές υποχρεώσεις. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Ακούμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε με το τραγούδι μας για το τουριστικό μας γραφείο. 2-10, με κοιτάει ο Θεοδωρής. 2-10-49-64-5-69. Ερχόμαστε με εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Για πάμε λίγο να δούμε.

Μην χάνετε χρόνο, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Μην τα παρατάτε, αγωνιστείτε. Αφήστε τα κλάματα, αφήστε την αγχώρια και δοκιμάστε μήπως μπορούμε να βρούμε τη λύση. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ερχόμαστε με προσφορές του τουριστικού γραφείου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Το Θοδωρή Παραμπαρή στο ήχο. Μου λέει ο Γαβρίλος, μου λέει ποιο τηλεφωνικό. Ποιο τουριστικό μου λες. Μα μισό λεπτό, έχουμε το πόσο κάνει. Ωραία. Το πόσο κάνει, παιδιά, το έχετε παρεξηγήσει. Δεν είναι αυτό που βλέπετε εσείς. Το πόσο κάνει έχει άλλες δυνατότητες. Κάποιοι λένε για πολλές χιλιάδες ευρώ και κάποιοι μιλάνε για εκατομμύρια. Ακούστε λοιπόν τώρα πώς πρέπει να λειτουργήσει το πόσο κάνει, γιατί είστε αχάριστοι. Είσαστε ειλικρινά αχάριστοι. Είσαι στο σπίτι σου. Θεωρή, θέλω να με προσέξεις. Είσαι στο σπίτι σου. Ωραία. Και τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου. Τι αφορμή να βρεις. Λες, πάω να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια που το έχει στην Κόρδο, μισό ευρώ πιο φτηνά. Άρα έχεις καλή δικαιολογία. Βγαίνεις από τη ρουτίνα, βγαίνεις από τον τσακωμό και πας και παίρνεις μακαρόνια από την Κόρινθο, ρύζι από την Πάτρα, σουβλάκια από το Δίλεση και άμα σου πει που πας, πάω να ψωνίσω τα πιο φτηνά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εκτιμάτε κάποια πράγματα.
1: Όχι, μπράβο μου, δεν λογαριάσα.
0: Εξάλλου, συνδυάζετε τις διακοπές με την αγορά. Πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα. Και από το σπίτι σας μπορείτε να φύγετε και από το ρητήνα μπορείτε να φύγετε. Άρα είναι σαν να έχετε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και πηγαίνετε αριστερά-δεξιά και με δικαιολογία. Γιατί δεν εκτιμάτε τα καλά πράγματα. Και βεβαίως μπορεί να βρεις στη Θεσσαλονίκη ένα πακέτο μακαρόνια 30 λεπτά. Λες στη γυναίκα σου, πάω να πάρω τα μακαρόνια. Τελειώσαμε. Είσαι καλυμμένος. Πόσο κάνει. Ορίστε. Τώρα πόσο μαστίχησε είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πολλά προβλήματα με το πόσο κάνει. Δεν δείχνει να εξυπηρετεί καταστάσεις. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε, να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον την δήλωση του Κυριάκου του Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, για την πλατφόρμα πόσο κάνει.
2: Όταν η κυβέρνηση μετά τις τριαμβολογίες για την πλατφόρμα λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι πανάκια, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία. Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την σκοκέρδια, γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες.
0: Ποιότητα. Λιόγιου. Παιδιά, οι εκλογές πραγματικά θα κριθούν από το λογαριασμό. Αυτή είναι η αλήθεια μεγάλη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έτσι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό αποδεικνύεται. Θα σας διαβάσω από το live το τελευταίο που μπήκαν πάνω από 300.000, θα σας διαβάσω κάποια μηνύματα η οποία αυτή δεν είναι κάποιο κόμμα που υποστηρίζουν. Γι' αυτό θέλω, για να παίρνω το feed από όλες τις κατηγορίες των πολιτών, γι' αυτό λέω έξω από κόμματα και χρώματα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα, έτσι. Μιλάμε για 300.000 και για 1.000 μηνύματα. Ακούστε λοιπόν τώρα 2-3 λεπτά τι λέει ο κόσμος. Γραπτός, έτσι. Πάμε λοιπόν. Μισό λεπτό, γιατί είναι πάρα πολλά, να βρω ένα κομμάτι να μπορέσουμε. Ακούστε λοιπόν. Έκανα ρύθμιση στο δάνειο για να σώσω το σπίτι μου, αλλά και πάλι ζορίζομαι κάθε μήνα. Σας παρακαλώ, θα σας καλέσω να σας πάρω τηλέφωνο. Πληρώνω τη ρύθμιση και μετά μετράω τα ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Μπήκα σε ρύθμιση, αλλά με την ακρίβεια και πάλι δεν βγαίνω. Η δόση του δανείου μου και λογαριασμοί δεν μου αφήνουν τίποτα στην άκρη. Δουλεύω μόνο για να πληρώνω το δάνειο, ρεύμα και ενίκιο. Έχω ρυθμίσει τους ωφελούς μου, αλλά κάθε μήνας είναι ένας αγώνας. Φοβάμαι μην χάσω τη ρύθμιση, γιατί τα έξοδα μου ξεφύγει. Ο κόσμος τώρα μιλάμε. Αυτά τα έγραψε ο κόσμος. Προσέξτε λίγο. Άλλος φίλος, από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, έτσι παιδιά. Πληρώνω χρόνια δάνειο και ακόμα δεν βλέπω φως. Ακούστε τώρα ό,τι λέει η άλλη φίλη. Κάνω οικονομία παντού για να κρατήσω τη ρύθμιση ενεργή. Μετά τη δόση δεν μου μένουν 100 ευρώ για όλο το μήνα. Και εδώ είναι τα χειρότερα, αρχίζουμε πάμε στα χειρότερα. Δεν ζητάω χάρη, μόνο να μπορώ να πληρώνω χωρίς να πνίγομαι. Καλά, οι περισσότεροι λένε μετά πάρτε να σας πάρουμε τηλέφωνο, όπως γίνεται κάτι, αυτό θέλω να το διαβάζω. Όσα βγάζω πηγαίνουν σε δάνεια και λογαριασμούς. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ένα απρόοπτο έξοδο. Δηλαδή, είμαστε ίσα βάρκα σαν νερά, ένα απρόοπτο. Ποιο είναι ένα πρόβλημα, σχεδόν τα παπούτσια του παιδιού σας. Δεν μπορείτε να τα αντικαταστήσετε. Το άγχος των χρεών δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό. Είναι και κάποια άλλα που είναι πιο χοντρά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μετά τη δόση δεν μένει τίποτα για τα παιδιά. Παλιά τα κατάφερνα, τώρα δυσκολεύομαι πολύ. Δεν θυμάμαι πότε πήγα διακοπές τελευταία φορά. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Δεν ζητάμε πολλά. Ακούστε λίγο. Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε μόνο να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Άρα τι λέει, δεν θέλω ούτε κούρεμα ούτε ξεκούρεμα. Θέλω να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια. Είναι αυτό που έχω πει εδώ και πολλά χρόνια εγώ. Δώστε πίσω την οικονομική αξιοπρέπεια στους πολίτες αυτής της χώρας, στους συνταξιούχους, να πάρουν τις περικοπές πίσω. Στους ανθρώπους που κλείσαν επιχειρήσεις, τα αναδρομικά τους. Ακούστε και το άλλο. Το άγχος για τα οικονομικά έχει επηρεάσει όλη την οικογένεια. Πληρώνω τη ρύθμιση και δεν περισσεύει τίποτα. Έχω σταματήσει να κάνω όνειρα. Θέλω να είμαι συνεπής. Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τις υποχρεώσεις. Άλλοι φίλοι, η σύνταξη δεν μπορεί να πάρουμε ούτε τα μισά φάρμακα. Δουλεύω υπερορίες μόνο και μόνο για να είμαι εντάξει. Παιδιά μου έχετε στείλει χιλιάδες μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη σχέση που ξεκίνησε τώρα δεν πρόκειται να την πουλήσω ποτέ. Γι' αυτό λέμε κάθε Δευτέρα. Σήμερα δεν θα το κάνουμε γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Θα την κάνουμε το live στην Πέμπτη. 9.30 ώρα, περίπου 2 ώρες είναι η εκπομπή. Και είναι μια εκπομπή που δίνουμε το λόγο σε εσάς. 300.000 πολίτες μπήκαν την περασμένη φορά, την Πέμπτη δηλαδή, 300.000 πολίτες και χιλιάδες μηνύματα. Και πάρα πολλές ερωτήσεις για τα δάνεια που απαντήσαμε στους περισσότερους. Δεν μπορώ να αποταμιεύσω ούτε ένα ευρώ. Η ζωή μας άλλαξε εξαιτίας των χρεών. Η ακρίβεια μας έφερε στα όρια μας. Παλιά έβαζα και κάτι στην άκρη, τώρα όχι. Το άγχος για τις υποχρεώσεις δεν σταματά. Οι λογαριασμοί και οι δόσεις απορροφούν τα πάντα. Η καθημερινότητα είναι ένας διαρκής υπολογισμός. Η ζωή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Η δόση προηγείται απ' όλα. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη πλέον. Εντάξει, κάποια άλλη, σας ευχαριστώ πολύ που μου σώσατε την περιουσία μου. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιώτη, ότι με βοηθήσατε. Ευχαριστώ, κυρία Βορδόνη, που σώσατε την περιουσία μου. Δεν μπορώ να βρω άκρη με τα fans. Δεν μπορώ να βρω άκρη με τις δημόσιες φιλές. Δεν μπορώ να βρω λύση.

0: Πολλά μηνύματα μας ευχαριστούν γιατί είχαν μεγάλα προβλήματα και τελικά βρήκαμε τη λύση για υποθέσεις οι οποίες ήταν σχεδόν τελειωμένες. Να πούμε 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουμε τώρα τι ζητάμε.
1: Τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

Πάμε να δώσουμε δύο ειδήσεις για να κλείσουμε με την οικονομία. Λοιπόν, μακελιό.gr, σοκάρει η απολογία του δολοφόνου Σκοπιανού για τη Σταυρούλα. Τη μαχαίρωσα και είπα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Με επηρέασε το χασίς. Είχα πιει ένα τσιγαριλίκι. Τι γίνεται, ρε. Αλλά εντάξει. Μακελιό.gr, μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε.

Πάμε Focus. Πάμε Voice News. Σε ισχύει το νέο χαράτσι για τα πακέτα από τις πλατφόρμες της Κίνας. Δείτε παραδείγματα που διπλασιάζουν τιμή σε κάθε καλάθι σας. Μπαίνουμε voicenews.gr, ενημερωνόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι επιλογές έχει ένας δανειολήπτης και ένας οφειλέτης, έτσι ώστε να γνωρίζει πώς πρέπει να κινηθεί. Υπάρχει η διαδικασία του εξοδικαστή που για μένα λειτουργεί καλά, θέλει βελτίωση κι άλλη, αλλά πάει καλά. Έχει αυτό το αγκάθιμα το ποινικό μητρό, νομίζω πρέπει να το αφαιρέσουμε. Τι κάνει ο εξοδικαστικός? Ο εξοδικαστικός ρυθμίζει τις τραπεζικές οφειλές από τράπεζες, δηλαδή και funds, που είναι ακριβώς το ίδιο, έως 420 δόσεις. Και μνημονεύεται και κούρεμα. Έχω δει και πολλές φορές κούρεμα και στο κεφάλαιο. Προσέξτε όμως, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Δεν είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Και ο ίδιος ο εξοδικαστικός έρχεται και ρυθμίζει τις δημόσιες οφειλές έως και 240 δόσεις. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για ρύθμιση έως 240 δόσεις. Που εκεί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ακούω πολλά για τις 82 δόσεις. Ακούστε με λίγο για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Πάμε σε 72 δόσεις. 72 δόσεις δεν έχουν διαγραφή. Είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχουν μεγάλο επιτόκιο. Δηλαδή, 72 δόσεις όχι διαγραφή, περιορισμένο χρονικό διάστημα, μεγάλο επιτόκιο, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει και διαγραφή και μεγάλο και το επιτόκιο. Πάμε αντίστοιχα να συγκρίνουμε με τις 240 δόσεις. Τι λένε οι 240 δόσεις? Οι 240 δόσεις είναι για το απεριόριστο χρονικό διάστημα, για όλες τις χρονιές. Χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με τις 72 δόσεις και πιθανή διαγραφή. Άρα δεν έχουμε θέμα σύγκρισης. Όσοι αντιμετωπίζετε σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, πρόβλημα με τις δημόσιες οφειλές, είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ, και έχουν κλείσει λογαριασμό σας, είσαστε επιχειρηματίες και δεν ξέρετε πώς να λειτουργήσετε, έχετε φορολογικά θέματα, δεν ξέρετε πώς θα αντιμετωπίσετε, καλέστε τώρα 210-49-64-569. Μια έμπειρη ομάδα συμβούλων θα μιλήσει μαζί σας, θα καταλάβει πού βρίσκεται το πρόβλημα, θα βρούμε την αιτία και θα δώσουμε τη λύση. Εγώ σε όλες τις εκπομπές που κάνουμε Δευτέρα ως Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM εδώ, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στο Alert μπορείς να το σώσεις 8 με 9. Προσέξτε λίγο, για όλους εσάς που θέλετε να δείτε τις εκπομπές και δεν βγαίνει η εκπομπή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Alert TV Live σήμερα στις 8. Αν πληκτρολογήσετε Alert TV Live από όλη την Ελλάδα, μπορείτε να δείτε την εκπομπή. Το ξαναλέω. Alert TV Live, αν γράψετε, θα σας βγει κανονικά η εκπομπή. Και βέβαια κάθε Δευτέρα, σε 9.30 ώρα στο διαδίκτυο, η εκπομπή που την αγαπήσατε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και με τιμάτε, που την περασμένη φορά συγκέντρωσε πάνω από 300.000 θεάσεις, δεν θα γίνει σήμερα η εκπομπή, γιατί λόγω του μεγάλου όγκου τηλεθέαση πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο το σύστημα και αυτό παίρνει λίγο χρόνο. Την Παρασκευή πρώτο ο Θεός πιστεύω σε 9.30 ώρα. Συγγνώμη, την Πέμπτη σε 9.30 ώρα πιστεύω πρώτο ο Θεός να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε όλους εσάς με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Πάμε τώρα σε όσους έχουν απορριπτική στον εξοδικαστικό. Στις τραπεζικές οφειλές έχουν πληστηριασμό, έχουν διαταγή πληρωμής και δεν μπόρεσαν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στον εξοδικαστικό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε και άλλα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Καλέστε όλοι τώρα 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Πείτε, έχω πρόβλημα με το εξοδικαστικό. Λέγομαι τάδε, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Πες του Γαβρίλη να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Και θα σας πάρω όλους εγώ προσωπικά να ακούσω τι ακριβώς είναι αυτό που σας απασχολεί και από τι κινδυνεύετε, και να είστε σίγουροι θα παλέψουμε μαζί να βρούμε μια λύση. Τι είναι το μότο του «μπορείς να το σώσεις» που είμαστε περίπου 15 χρόνια στα τραπεζικά και 32 χρόνια στις τραπεζικές υποθέσεις. Τραπεζικά εννοώ ρυθμίσεις, αυτά εννοώ. Φτά κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε για πρώτη φορά στο Μακελιό πριν 15 χρόνια. Από τότε δείχναμε κουρέματα. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω από 32 χρόνια στη διαχείριση τραπεζικών υποθέσεων και μπορείτε να αισθανθείτε μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. 1. 2. Τα αποτελέσματα καθημερινά που ανακοινώνουμε στα μέσα που έχουμε με τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας, δηλαδή στο ράδιο, στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο, καθημερινά λέμε νέο κούρεμα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε λίγο ψυχολογία. Γιατί ενδεχομένως έχετε πάει αριστερά και δεξιά, δεν βρήκατε τη λύση, δεν με ενδιαφέρει εγώ γιατί δεν τη βρήκατε. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ, από την ώρα που αναλαμβάνω εγώ την υπόθεση, προσπαθώ να βρω λύση. Ανεξάρτητα τι έχετε κάνει μέχρι τώρα εσείς μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτή τη λογική, δάνειο 711.000, πολύ σοβαρές υποθέσεις αυτές που ανακοινώνουμε, 711.000 δάνειο,
που είχε απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, απορριπτική στον εξοδικαστικό, 711.000 ευρώ το δάνειο. Το αναλάβαμε, το διαγράψαμε το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή κάναμε κούρμα 561.000 ευρώ. Έμειναν 150.000, θα τα πληρώσει σε πολλές δόσεις, ατόκος. Επαναλαμβάνω, 711.000 το δάνειο, 561.000 το κούρεμα, θα πληρώσει ο άνθρωπος 150.000 σε πολλούς μήνες ατόκος. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9. Αν έχετε παρόμοια υπόθεση εσείς ή ένας φίλος σας, ένας συγγενής σας ή κάποιος στο περιβάλλον σας, πέστε του να κάνει ένα τηλέφωνο. Δεν υπόσχομαι να του κάνω 550.000 και σε αυτόν. Υπόσχομαι όμως ότι θα προσπαθήσουμε να του κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Επαναλαμβάνω, 711.000 βυστήκαν 560. Μα είναι η μόνη? Όχι. Πάμε άλλη επιτυχία. 374.000 χρώσταγε. Κούρεμα 231.232. Μείωση 62%. Επαναλαμβάνω, 374.000, κούρεμα 232.000. Δικαιούμαι και εγώ κάτι? Βεβαίως, θα δούμε αν μπορείς. 2-10-49-64-5-6-9. 2-10-49-64-5-6-9 από όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ τη Μάχη FM Δευτέρας Παρασκευή 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert στις 8-9 είναι η εκπομπή που μπορείς να το σώσεις, που αν χτυπήσετε Alert TV Live θα σας βγάλει κατευθείαν την εκπομπή στις 8 η ώρα σήμερα.

Μα είναι μόνο αυτά? Όχι. Άλλη υπόθεση. Οφειλές και δάνεια 82.000, κούρεμα 65.000. Μείωση οφειλής 81%. Άλλη υπόθεση. 144.000, κούρεμα 48.000, κούρεμα 32%. Άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν χρειάζεται εξωδικαστικό μηχανισμό, αν χρειάζεται μια ρύθμιση, αν χρειάζεται...

0: προσέγγιση, τα 67 κουρευτήκαν κατά 40.000. Τι άλλο να κάνω, ρε, να βγω γυμνό στο δρόμο. 2-10-49-64-569. Δεν έχει πρόβλημα. Συνημέρωση φίλου και γνωστού. Αυτή η ευκαιρία είναι για πάντα. 67.000 χρώσταγε, κάναμε κόρημα τα 40. Και όχι με μετρητά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη. Αλλά κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο έχει γίνει σύστημα. 67.000 χρώσταγε στην εφορία, 40.000 κούρεμα. 60%. Εύκα. 43.000 ιοφυλή, κούρεμα 14-15.000 ευρώ. 14.655, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν λύσεις και μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Κανένας να μην είναι μόνος του. Μαζί θα βρούμε τις λύσεις, όμως θα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Ένα πράγμα θέλω από σας να κάνετε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και μπορεί όλα να αλλάξουν. Γιατί αν έχεις διαταγή πληρωμής ή πληστηριασμό, μη φοβάσαι. Υπάρχουν λύσεις. 32 χρόνια εμπειρία σε τραπεζικά, στις τραπεζικές υποθέσεις, μεγάλη εμπειρία σε δάνεια, φαντς και ρυθμίσεις οφειλών. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες να σώσουν την περιουσία τους. Πετύχαμε σημαντικά κουρέματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις και μας το μότο είναι μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις και πάντα να διαφυλάσσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Σώσαμε πολλές οικογένειες και πετύχαμε πολλά κουρέματα. Κάλεσε τώρα 49-64-569. Είμαστε 32 χρόνια δίπλα σου για να βρεις τη λύση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κάλεσε τώρα όμως 2-10-49-64-569 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη δική σου περίπτωση, γιατί κάθε μία περίπτωση έχει τη δική της διαχείριση. Τώρα, εάν εσύ έχεις αποφασίσει να πας σε ολική διαγραφή χρεών, μπορείς να μιλήσεις στο 2-10-49-64-569, να μιλήσεις με το νομικό μου τμήμα, με την κυρία Βορδόνη, να σου δει, να σου πει ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Δικαστήριο είναι αυτό, θα τα βρείτε με τους δικηγόρους, που μιλάμε ότι πάμε για ολική διαγραφή χρέους. Με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλές λύσεις για σένα. Μα δεν τις έχω βρει εγώ. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε, μην κολλάμε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σένα. Αν τώρα εσύ που με ακούς δεν έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε ένα φίλο, ένα γνωστό και πες ότι δεν μιλάς λίγο με τον άνθρωπο. Δεν μιλάς. 32 χρόνια στα τραπεζικά. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάρετε ένα τηλέφωνο να σας συμβουλέψουμε. Πολλούς ανθρώπους στεναχωρημένους έχουμε δει να φεύγουμε ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη μετά τη δική μας διαμεσολάβηση. Αν λοιπόν χρειάζεται νέο δάνειο 2-10-49-64-569 με τα κριτήρια της τράπεζας, μόνο για Αθήνα είναι αυτό, νέο δάνειο 5-10-20-50-100.000 με ή χωρίς εξασφάλιση ακινήτου και κλείνοντας 2-10-49-64-569, θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, χρειάζεσαι δάνειο, να αγοράσεις ένα ακίνητο 2-10-49-64-569. Αυτά είναι μόνο η μέση στην Αθήνα. Υπάρχουν καλά ακίνητα σε πολύ χαμηλές τιμές. 2-10-49-64-569. Πουλάς το ακίνητό σου, έχουμε δυνατότητα να σου κάνουμε μια πρόταση μετρητά. 2-10-49-64-569, αν θες να αγοράσεις, να πουλήσεις ένα ακίνητο. Πάμε να κλείσουμε. Πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Όλοι σήμερα, παρακαλώ να είστε 8 παρα 5 στο alert, να δούμε τα νέα κουρέματα που παρουσιάσαμε. Και βέβαια για εσάς που δεν πιάνει η τηλεόραση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο Alert TV Live και να δείτε την εκπομπή μέσα από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε μόνο Alert, δεν θα γίνει εκπομπή στο διαδίκτυο το Πέσα στο Χαλκιό. Την Πέμπτη την πήγαμε αυτή την εκπομπή λόγω τεχνικού προβλήματος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η θέαση και πρέπει να κάνουμε μια αναβάση στο σύστημα. 1000 ευχαριστώ, μάλλον 300.000 ευχαριστώ σε όλους εσάς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Πάμε να παλέψουμε για τη δική σου. 2-10-49-64-569. Γιατί λες να είσαι ο επόμενος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είσαι ο επόμενος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μην φύγει κανείς, ακολουθεί Στέφανος Ίος ζωντανά με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 2-10-49-64-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Δευτέρας την έσφαξε και την έθαψε ζωντανή. Ανθρωποκανίβαλο σκοπιανό γουρούνι σκότωσε τη Σταυρούλα και την έχωσε στο χωράφι του σε ένα μέτρο γης. Χιδαία απολογία γεμάτη ψεύδι. Μου ζήτησε ερωτική επαφή, αρνήθηκα, ξέσπασε άγριος καυγάς. Με χτύπησε, πήρα ένα μπουκάλι μπύρας, την τζάκισα στο κεφάλι. Ανακαινίζω 2026. Ποιες κατοικίες αφορά, μέχρι ποιο ύψος φτάνει η επιδότηση. Νέες ταυτότητες. Τι ισχύει για όσους δεν προλάβουν να εκδώσουν μέχρι 3 Αυγούστου. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος ο Κούλης. Πρόστιχος επιδειξίας στην Επίδαυρο. Μόνο μια εθνική σύνταξη σε 150.000 χείρες και χείρους. Τι θα γίνει τελικά με την απόφαση βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνέντευξη Μητσοτάκη στον Αντένα. Ο αγαπημένος Νίκος μας αμάρτησε και τα χρέη του. Αφιέρωμα Χρήστος Νέγκας. Το τραγικό τέλος του ατσαλωμένου ζεμ πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Η μάχη των Λεχαίνων, Ιούνιος 1948, Εθνικός Στρατός κατά λιστάνταρτών, στο Μακελιό της Δευτέρας, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει κάπως ευνίδια, διότι υπάρχει, ας το πούμε, μια σοβαρότατη είδηση. Το θέμα είναι να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η χειρονομία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η βελγική δικαιοσύνη και η εισαγγελία του Βελγίου έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη. Για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών έρευνων και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν του ΠΑΣΟΚ, δεν του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatar Gate, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καηλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου, έχουν ενημερωθεί, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί. Καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή Σασιλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο. Και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε μάι μου να φας τριβίλι. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Σαπίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε μάι μου, να βάζει ριβίλ. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος, ο Φόρ Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κύριου Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις ποθενέσχες του κλπ. Ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Αβραμόπουλο. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 22, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί? Εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές Ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακούργηματικής φύσεως αδίκημα, δεν χρειάζεται άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου. Με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κ. Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, θα το δούμε. Για την κυρία Καϊλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι. Χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο. Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε όλα σκάζουν στο κεφάλι μας. Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5:50 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Εμέλεσε εμένα δηλαδή να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνουνε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, της Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, και με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Τον καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητος. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιώδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κύριος Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν υπουργός υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς τους οποίους είχε δώσει τότε ο κύριος Αβραμόπουλος. Και είχα παρακολουθήσει και τα 10 εκατομμύρια εμβόλια περίπου που είχε συγκηθεί ο ίδιος τότε. Θυμάστε, ήταν η υπόθεση με τις ιώσεις. Ήταν η υπόθεση που είχε παραγγείλει το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια εμβόλια παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά τα εμβόλια τα είχε χειριστεί το τότε αμαρτωλό Κελπνό. Το Κελπνό λοιπόν είχε παραλάβει τα εμβόλια και είχα επισκεφτεί το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σαπίσαν τα εμβόλια.
η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω. Όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν. Τότε λοιπόν. Είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Ρε Δημητράκη. Μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει. Τώρα επαφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Αβραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψης από την βελγική δικαιοσύνη η ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοΐδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Να περιμένουμε! Τι να περιμένουμε! Μέσα! Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει! Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελγική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς instructors Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ τηλέφωνο τότε τον κύριο Αβραμόπουλο και του λέω, είχα αυτή την καταγγελία, κύριε Υπουργέ, ξέρεις τίποτα για το θέμα? Εν τω μεταξύ, μου είχαν πει, την έχω την καταγγελία, είναι δημοσιευμένη η καταγγελία και υπάρχει και ο ήχος, αλλά βρέθηκα σήμερα προετοίμαστος, θα την παίξω αύριο όμως. Αυτοί λοιπόν μου λέγανε ότι είχαν πάει, όχι ο κ. Αβραμόπουλος, για όνομα Θεού, αυτός δεν ήξερε τίποτα. Αυτός το μόνο που ήξερε να παραγγείλει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι οποίες σάπισαν στο τότε κελπνό. Στο τότε κελπνό του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που κάποιοι εξάρουν την ετοιμότητά του. Μου είχαν πει ότι λεφτά τότε πήρε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα, ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Ιγυρία, την άλλη
Μα για όνομα του Θεού. Η περίπτωση Αβραμόπουλο στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος την γλίτωσε και την γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του εκατομμύρια ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την πούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Νιγηρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία υπεθερά, μία ηθία από την Νιγηρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήρθε από το Αμέρκα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά. Μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με το Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγαγε για αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτόσογο της Νέας Δημοκρατίας, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι κύριε Μπαρμπάρη, βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω λασβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρσας Ηλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα.

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ, θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλειο στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομοίριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια. Όταν χαλάγανε τους θερμοσυσσωρευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείο και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Κύριε Παπά, πώς σε λέγανε. Έγινες βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγες τις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΕΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυβλού. Για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε το ελληνικό δημόσιο και καταφασωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Ραφίνας, και υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένοι πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοτζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα, με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοτζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοτζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη το αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν εξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά.

0: πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, που είναι μια μείζωνα υπόθεση ελληνικής πολιτικής σκηνής, θα απασχολήσει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κλεφτρόνια. Και δεν μιλάω για τον κύριο Αβραμόπουλο, ας αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα πήγε μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
2: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
2: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα που θα δούμε είναι δίκη για την υπόθεση της διαρροής των email.
0: Πάλι δεν ήξερε!
2: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά!
2: Οι μάρτυρες, να πούμε, στο δικαστήριο
0: κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά! Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου!
2: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Ασημακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: γραμματέα. Εδώ όμως, καλά τα λες, κουμπαράκο, όπως λέει και ο φιλαράκος μου ο Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδη δεν ήξερε ότι είναι παιδεραστής. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε. Α, πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν. Δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα. Ε, βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα! Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, φάγε 20 χρόνια. 20 μήνες. Μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες. Για τα κλεμμένα email του αποδήμου ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους. Με τους ψήφους. Με τις ψήφους, όπως λέμε. Τους ψήφους. Τους ψήφους. Τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email. Έτσι. Επειδή τότε ήταν επιτετραμένοι και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα, μας δουλεύετε? Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Σε, πού να σε πάρει. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κ. Ντογιάκου να μας πει τι. ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαράκο? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σμακοπούλου. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρμπάρη.

0: δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως. Την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις σοβαροτάτης μορφής και εκτοπίσματος για την υπόθεση των Τεμπών. Τι λέτε ρε, πλάκα μας κάνετε? Η κυρία Αδηλίνη έδιωχνε τους συγγενείς από τον Άριο Πάγο και φαίνεται ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος γιος του κύριου Δογιάκου που πήγε την νύφη στην εκκλησία για να την παντρέψει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τη συμπτώσισε. Είδατε οι κουμπαριές τι κάνουνε, περισφύγουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα περισφύγουνε και τα πολιτικά σκάνδαλα, οι κουμπαριές. Ο Πιερακάκης κουμπάρος με τον Δημητριάδη, ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία, ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος Γλυφάδας, κουμπάρος με τον Δογιάκο. Μάλλον γαμπρός του Δογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή. Και στη μέση ο γιος, που ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας, να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ, μόνοι και έρημοι. Και παλεύουμε στον Κικαιώνα, με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους αλλάξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα. Δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το. Τώρα στην άλλη ιστορία, να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Για ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου, να ακούσουμε, διότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι, σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα που απέρχεται από εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Άριου Πάγου, εισαγγελέας, θα γινότανε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε 8 μήνες πριν, το γνωρίζαμε όλοι. Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται. Βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Αριού Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Αριού Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αριού Πάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποαλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε, θα αλλάξει επί το καλύτερο? Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό? Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές εισαγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά έβλεπε τα μέτρα του. Σου λέει: μην πάει και έρθουν σπίτι μου, και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε? Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε? Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήτανε παμπλουτή? Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου? Επειδή θυμάμαι καλά, είχε εμπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο. Με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο. Τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα. Συγγνώμη για την έκφραση, γιατί έχει και γυναίκα. Ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου. Μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε, στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει σε υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρση, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρση σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα, είχε ταλαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι ταλαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε ταλαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο? Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα, και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι, τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλίκαρό σας, είναι ο κύριος Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ. εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Για πείτε μου, τι είναι ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροατής. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν. Κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίστε ή κομματόσκυλα. Θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας. Κανένας. Τέλος. Θαμώνες. Ακροατές. Όχι. Μόνο πολιτικοί. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν ελαττωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Έτσι είναι. Και η κυρία Σιμακοπούλου επίσης, να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σιμακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη, που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για σέρια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σιμακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ως μάρτυρας υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών. Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικός σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα ο πρωθυπουργός για τη δράση του, ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σιμακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έντελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς ρε. Φυλακόβοι είστε. Εσείς δεν είστε ρε Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate. Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε όταν αθώα. Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι, πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε κυρίες και κύριοι όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους αείχηδες και τους εμμύριδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία με υποθέσεις κατασκοπίας, με υποθέσεις εμμύριδων, οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές για να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις κατασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες, όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό ορκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακή. Όλοι τους. Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε, είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πως πάει η δίκη. Τι φάγαμε λέει κύριε Πρόεδρε, τι φάγαμε κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος, 30 μήνες. Πανάθεμα, τους μήνες και τα χρόνια. Ο κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες, σε πλήρη εξέλιξη, ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθεί τότε στις βελικές, στις αγγελικές αρχές. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς.

0: Έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας. Προσέχετε εσείς που οδηγείτε. Και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνό Λαμίας. 118 πυροσβέστες, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη η φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπάσε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνό Λαμίας στο ύψος του Ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή η απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114 λόγω φωτιάς. Λόγω της ως άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρε ο πόνος να ανοίξετε τα διόδια. Τεμπλεχανάδες. Τεμπλεχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνα τότε δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες. Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Με κοιτάτε, με στραβοκοιτάτε, λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται. Μου λέει ο Γιώργος από το παλιό Φάγυρο. Ναι, λέει ο άλλος, να αρχίσουν να γυαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να γυαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να γυαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγιασμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κυρία αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο το θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης πήγαν και τινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα της ειδήσης ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνό Λαμίας προσέχεται πολύ καλά στο ύψος του Ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψης κατά του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την Άρση Ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης, μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο Μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπούχδαν.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Χαίρετε και αγκαλιάστε. Πάνω στο σόλο του Λίναρντ Σκίναρντ. Τροπή μου και έσχος μου. Λοιπόν, Θοδωρής Μπαρμπαρής, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 8, από δίπλα εκεί, κάπου πίσω από το μικρόφωνο, και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Free Bird. Και όντως, η Σοφία μου λέει, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καιρό έχεις να ξεκινήσεις με αυτό το κομμάτι, αλήθεια είναι. 6943-635-451 για τα δικά σας μηνύματα, μόνο μέσω Viber, παρακαλώ πολύ, αλλιώς δεν πρόκειται να φτάσει το μηνύματάκι σας. 6943-635-451. Ό,τι άλλο δηλαδή, με κανονικό μήνυμα, με WhatsApp, με Telegram, με δεν ξέρω τι υπάρχει, με ταχυδρομικό περιστέρι, δεν πρόκειται να φτάσει. 6943-635-451 μόνο με Viber. Και για τα τηλέφωνά σας, 2-10-71-08-00-00. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι 22 του μηνός Ιουνίου, το οποίο σημαίνει ότι οδεύομαι, περάσαμε και το θερινό ηλιοστάσιο,

0: οποίο σημαίνει, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, ότι... Σκάει ο τόπος, βράζει ο τόπος, σκάει ο Τζίτζικας, έχουμε μπει σε deep summer zone πλέον. Τι εξέλιξη έχουμε από τη φωτιά στη Βιωτία, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Έβλεπα εντωμεταξύ κάτι αεροπλάνα, είχαμε και μια φωτιά στα Σπάτα, διότι είχα κάτι δουλειές στα Μεσόγεια. Από το πρωί εκεί είχα πάει μες στο Open. Εκεί καπνί που έλεγε παλιά, ποιος το λέει, η Ελίζα Καλίτση, τώρα οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν την πρίμνη του πλοίου στο λιμάνι της Κυλλίνης. Εκεί με το λιμάνι της Κυλλίνης δεν ήταν και οι Λιλιπούτοι οι καρναβαλιστές. Οι Λιλιπούτοι οι καρναβαλιστές πλημμύρισαν. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-71-08-00-00, σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για λόγο να ζητήσετε κομμάτι, επειδή έχουμε μπει σε deep summer zone, δηλαδή ειλικρινώς δεν έχω την παραμικρή διάθεση δηλαδή τώρα να καθίσουμε να ασχοληθούμε με τα τρέχοντα της επικαιρότητος, αμάν, γιατί σταμάτησε να λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι μόνο οθόνη ή είναι και το μηχάνημα? Εντάξει, το πάτησα. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή πάτησα το κουμπί και έσβησα όλες εδώ πέρα τις δικές μου οθόνες, θα αναγκαστείς εσύ να παίξεις το επόμενο τραγούδι, που δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ας πω την αλήθεια. Να σου πω, μην το πάμε πάρα πολύ βαρύ όμως σήμερα. Μην βάλεις τίποτα Dimmu Borgir, ξέρω, και τέτοια. Θέλω λίγο έτσι με ενσυναίσθηση, με σεβασμό στο καλοκαίρι. Έτσι όπως αυτό πλέον κυριαρχεί στα απογεύματά μας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μπάλα. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο, νομίζω, για τσεκαρεμία. Άμα είναι να βγάλω πρώτα την τηλεφωνική γραμμή και μετά πάμε στο επόμενο τραγούδι. Το οποίο επόμενο τραγούδι το ζητάτε εσείς. Άμα θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε και για Μουντιάλ. Κάτσα, είδα λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο, να σας πω την αλήθεια. Δεν είχα προλάβει να δω τίποτα σοβαρό. Ενδιαφέρον έχει το φετινό Μουντιάλ από πολλές πλευρές και άποψεις. Δεν είμαι ειδημών περί και επί των αθλητικών, δεν σας απευθύνομαι, όπως το λένε, με την ιδιότητα, ούτε καν την προετοιμασία, τη συσκευή και τη γνώση ενός αθλητικού δημοσιογράφου, όπως ακριβώς όπως και εσείς. Ξεχάστε το γεγονός ότι από τη μία πλευρά του μικροφόνου είστε από την άλλη πλευρά, ότι τυπικά ο ένας είναι πομπός, ο άλλος είναι δέκτης. Λοιπόν, να μην σας πω ότι περισσότεροι και έξω περισσότερα πράγματα γνωρίζετε για τα αθλητικά από όσα ο ομιλών. Καλησπέρα σας, τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα στο ποδαρικό. Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Όλε. Γεια σου.
1: Καλά,
0: τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ? Χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη. Που δεν έχουμε τόση πολύ ζέστη, γιατί εντάξει, στην Αθήνα είναι καμίνη, εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν είναι τόσο πολύ ότι είναι καμίνη, αλλά πλέον έχει μπει αυτή η καλοκαιρίλα.
1: Ναι. Και, εγώ προσωπικά δεν το έχω γουστάρει το καλοκαίρι, ειδικά αν είμαι σε πόλη. Μόνο σε παραλία αντέχεται για μένα ή σε βουνό. Στην πόλη είναι για μένα η χειρότερη εποχή. Δηλαδή προτιμώ να έχει μείον 10. Αλήθεια.
0: Ναι, είσαι χειμωνάκια.
1: Να έχει καύσωνα. Ναι, είμαι, δεν μπορώ ούτε τον καύσωνα.
0: Είσαι χειμωνάκια.
1: Δεν μπορώ να εδρώνω και να υποφέρω. Και πολλοί κόσμοι νομίζω το έχει αυτό. Απλά δεν διαμαρτύρονται, δεν. Τώρα, εντάξει, άκουσα ότι δεν θες να μιλήσουμε τώρα για πολιτικά. Γιατί
0: όχι, περίμενε. Yeah. Δεν είπα ότι δεν θέλω να μιλήσουμε για πολιτικά. Είναι ότι εγώ δεν έχω διάθεση να ξεκινήσω με τα πολιτικά. Αν όμως εσύ έχεις, πάμε.
1: Όχι.
0: Έχω, δεν είναι όπως εσείς το θέλετε.
1: Θα σου πω πρώτα, επειδή πες για τραγούδια και τα λοιπά, σου είχα, όταν έκανες εκείνη την εκπομπή για την Ιρλανδία, τότε που είχε γίνει το περιστατικό, το ξέρεις, να μην το πω.
0: Ναι.
1: Με τον, ναι. Είχες πει, έπαιζες τραγούδια από Ιρλανδούς και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ωραία. Και της είναι το κόνομα, ας πολύ. Και σου χάστηκε, αλλά δεν πρόλαβες να το παίξεις.
0: Το You Made Me Thief of Your Heart ήταν της Sinead O'Connor. Δεν είχαμε παίξει μόνο αυτό. Πλάκα, δεν είχαμε παίξει το You Made. Είχαμε παίξει το You Made Me Thief of Your Heart. Όχι. Είχαμε παίξει το The Foggy Dew με τους Chieftains. Εκτέλεση 1995. Αυτό το φοβερό πολεμικό τραγούδι.
1: Ναι. Πρέπει να λέμε το ίδιο. Και σου είχα στείλει ένα το οποίο, από ένα συγκρότημα το οποίο είναι τρομερά παραγνωρισμένο.
0: Ναι.
1: Το ανακάλυψα από έναν DJ εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή, ο οποίος έχει μανία να ανακαλύπτει, ας πούμε, τέτοια συγκρότηματα. Οι οποίοι κατά σύντοση ήταν από την Ιρλανδία. Το συγκρότημα λέγεται State Lights, δηλαδή κράτος φώτα, State Lights. Και το, ο τίτλος ήταν, έστω είχα στείλει και σε μήνυμα, Don't make plays with my heart. Don't make plays with my heart. Λοιπόν, είναι φοβερό κομμάτι και σε ένα φίλο που είναι και μουσικό σε συγκρότημα, ας πούμε,
0: ναι,
1: εδώ σε Αλονίκη που το είχα στείλει, είχε πάθει πλάκα, το έζησε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, stage lights.
1: Οπότε ελπίζω να σ' αρέσει και εσένα.
0: Περίμενε, κάτσε να το βρω πρώτα, ρε φίλε. Don't.
1: Ναι.
0: Τι, don't, στο don't
1: έμεινα. Don't make plays.
0: Don't make plays. Play. Ωραία, κάτσε να περίμενα. Yeah. State lights don't make plays with my heart. Να το. Yeah.
1: Έχει δύο βίντεο κλιπ. Εγώ προτιμώ εκείνο που είναι χωρισμένη η οθόνη στα. Καλά, ίδια είναι. Ο ήχος είναι ίδιος.
0: Α, εγώ στον ήχο θα μείνουμε τότε.
1: Ναι, οκ. Βάλω όποιο θες. Όποτε θες.
0: Στον ήχο θα μείνουμε. Μια και μιλάς τώρα και το πήρες έτσι μουσικά. Yeah. Και μια και μιλάς για μια μπάντα, πρέπει να σου πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακάλυψα καινούρια μπάντα της δεκαετίας του 70 που δεν την ήξερα.
1: Πώς λέγεται?
0: Άκου τώρα, βασικά δεν είναι καν δεκαετία του 70, είναι δεκαετία 80.
1: Ναι.
0: Δεν την ήξερα και σε παρακαλώ τώρα πάρα πολύ. Τραγουδάει ο Ρόμπερτ Πλαντ και στις κιθάρες εναλλάσσονται Τζίμι Πέιτζ, Τζεφ Μπεκ και ποιος άλλος. Έχει ένα φοβερό line-up η μπάντα. Λέγεται The Honey Drippers. Και είναι. Έβγαλαν όλο και όλο έναν δίσκο. Τραγουδάει ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Και περνάνε και παίζουν μουσική. Και εγώ δεν ξέρω ποιοι από εκεί μέσα. Δηλαδή τρελή. Πώς το λένε οι καλλιτέχνες. Φοβερά γνωστή και με τρομερή επιτυχία. Θα σου βάλω ένα σε λίγο από Honey Drippers.
1: Ναι, μου βγάζει εδώ Sea of Love και διάφορα τέτοια.
0: Μπράβο. Και είναι, ναι, να σου πω κάτι, είναι rock and roll τζάζο, όχι τζάζο, είναι swingo rock and roll φλόρικο.
1: Μα ακούγεται ευχάριστο.
0: Είναι πολύ ευχάριστο. Ακούγεται,
1: ναι, σου λέει, τζάζ γενικά.
0: Rock and roll φλόρικο, ναι, είναι σου λέω, αλλά okay, ακούγεται, ναι, πολύ ευχάριστα. Αλλά,
1: εντάξει, εγώ, ναι, δεν μπορώ τα πολύ heavy metal, να σου πω την αλήθεια. Την πολύ βαβούρα δεν μπορώ. Μ' αρέσει πιο ήπιο στυλ, ας πούμε. Ροκ έτσι πιο ήπιο, πιο γλυκό. Ναι, anyway, εντάξει, γούστα να φω, καθένας.
0: Αυτό έτσι ακριβώς. Opinions, ναι, and tastes.
1: Τώρα με την ευκαιρία να σου πω, έχω δύο λεπτά να σου πω γιατί. για τη λεξούλα των ημερών που τελειώνει σε κτονία.
0: Γυναικοκτονία, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Ναι, όλο, έμπαινε.
1: Ναι. Φίλε, είναι πραγματικά. Θέλω να μας τρελά, να μας κάψει τα μυαλά, δεν ξέρω τι. Είναι τελείως άκυρη η λέξη. Τελείως άκυρη. Δηλαδή, άμα ψάξει κανείς τον ορισμό, είναι η φόνη ατόμων θηλυκού γένους εξαιτίας του ότι είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως κάποιες φυλές, ας πούμε, που θανάτωναν τα βρέφη που βγαίνανε κορίτσια γιατί ήθελαν αγόρια, ή στην Κίνα το έκαναν αυτό με την πολιτική του ενός παιδιού του Μάο, ή η άλλη περίπτωση είναι κάτι ψυχοπαθής που πάνε και σκοτώνει ρόδουλες μόνο γυναίκες. Αυτές οι περιπτώσεις είναι. Εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Εδώ τώρα οι woke αρρωστεροί τι πάνε να κάνουνε. Προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στα δύο φύλλα και τη μισανδρία, έτσι. Να διαχωρίσουν δηλαδή, όπως παλιά διαχωρίζανε αστεί προλετάρι, τώρα άντρες, γυναίκες, εγώ κτλ. Να σπείρουν το μίσος των γυναικών, να δαιμονοποιήσουν τους άντρες, επειδή λέει όποιος σκοτώνει τη σύντροφό του, το κάνει επειδή η σύντροφός του είναι θηλυκού γένους. Λες και δεν το ξέρε πριν. Το ανακάλυψε εκείνη τη μέρα ότι ήταν η γυναίκα, ότι ήταν η γυναίκα. Δηλαδή, παλαβά πράγματα.
0: Ναι, στα ελληνικά, πώς λέμε το arbitrary στα ελληνικά.
1: Αυθαίρετα.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Είναι μια αυθαίρετη έννοια.
1: Αυθαίρετα.
0: Η οποία δεν έχει σταθερό περιεχόμενο. Και η οποία.
1: Στην πραγματικότητα έχει σταθερό, όμως δεν κόπτω. Αλλά παίζουμε, ναι, παίζουμε.
0: Κοίτα, έχει ένα σταθερό κυριολεκτικό περιεχόμενο,
1: ναι,
0: το οποίο όμως δεν έχει ούτε τη φόρτιση, ούτε τη σημασιολογική έννοια που του δίνουν οι προοδευτικοί.
1: Ακριβώς,
0: και οι.
1: Αλλάζουν το όνομα των λέξεων.
0: Ακριβώς. Γυναικοκτονία σημαίνει οποιαδήποτε γυναίκα σκοτώνεται. Αυτό είναι, αρχικά.
1: Επειδή. Όχι.
0: Γυναικοκτονία.
1: Είναι αυτό που σου είπα.
0: Περίμενε.
1: Είναι αυτό που σου είπα, το κίνητρο πρέπει να το φύλλω.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γυναικοκτονία. Ξέχνα, ναι, το θεωρητικό υπόβαθρο, ξέχνα το ιδεολογικό συγκείμενο. Η λέξη γυναικοκτονία από μόνη,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: σημαίνει τη δολοφονία μιας γυναίκας. Όλοι τώρα, ναι, αυτοί οι οποίοι. Μα αυτό σημαίνει ρε εσύ,
1: Α, κυριολεκτικά, λες,
0: αυτό
1: χωρίς,
0: κυριολεκτικά.
1: Ναι, χωρίς το συγκείμενο το ιδεολογικό.
0: Μπράβο. Ανθρωποκτονία.
1: Χονδροκτονία. Γαλανοματοκτονία.
0: Γαλανοματοκτονία, ακριβώς.
1: Οκ, ναι.
0: Σκοτώνεις το γαλανομάτι. Ανθρωποκτονία.
1: Ναι, ναι,
0: σκοτώνεις τον άνθρωπο. Μειοκτονία. Okay, σκοτώνεις τα ποντίκια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεπώς, μόνο εκεί είναι που έχει ένα ξεκάθαρο περιεχόμενο. Όλα τα υπόλοιπα νοηματικά περιεχόμενα της λέξης γυναικοκτονία είναι αυθαίρετα. Όποιος γουστάρει, όπου γουστάρει, άμα γουστάρει, ό,τι γουστάρει.
1: Γενικώς, εντάξει, όλο το πράγμα να τραβάς τα μαλλιά σου, δεν στέκει από πουθενά. Και είναι εξίσου γελίο με το να λέει κανείς γυναικολιστία ή γυναικοκλοπή. Είναι το εξίσου γελίο.
0: Η γυναικοκλοπή είναι να κλέβεις τη γυναίκα. Γυναικολιστία είναι να ληστεύεις μια γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γυναικοκλοπή είναι πας και παίρνεις τη γυναίκα του άλλου, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Όχι.
0: Κατά το ρεύμα το κλοπή.
1: Και αυτό παίζει. Αν και εντάξει, δεν έχω μέσα το κάνω το πράγμα. Αλλά γυναικολιστία τώρα. Δεν ακούγεται γελίο. Εγώ όταν πρώτο άκουσα αυτή τη λέξη, το γυναικοκτονία. Ρε παιδί μου, δεν τρέπονται αυτοί που λένε. Να τη λένε. Δεν τρέπονται. Όχι, δεν τρέπονται. Και όχι απλά δεν τρέπονται με την επανάληψη, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Να επαναλαμβάνουν κάτι συνέχεια μέχρι να κάνουν το ψέμα αλήθεια. Το πραγματικό, το γελίο να το κάνουν λογικό. Δια της επαναλήψεως. Δεν χρειάζεται να σκέφτονται οι άλλοι, όχι. Θα το λέμε συνέχεια. Θα βάζουμε και τα ΜΜΕ που είναι όλα στην υπηρεσία της woke propagandas, επικρατικούλη. Έτσι, σαν να μην έχει αλλάξει κόμμα, σαν να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και χειρότερα. Θα βάλουμε και τα ΜΜΕ να κάνουν πλήση εγκεφάλου στον κόσμο. Για να διχάσουμε το να φτιάξουμε καινούργια δίπολα τώρα. Έτσι. Οι γυναίκες προλετάρι και άνδρες μπουρζουάδες, ας πούμε. Αυτό το καινούριο παραμύθι.
0: Μα εδώ στην εκπομπή όπου συμμετέχω τα βράδια στην τηλεόραση του Open, προσπαθούν ορισμένες φορές. Μάλλον όχι, δεν γίνεται προσπάθεια. Ακριβώς επειδή το πράγμα έχει γίνει στην εκδοχή. Ποιηματάκι, να σου το πω έτσι. Γυναικοκτονία, η επόμενη φράση θα είναι πατριαρχία.
1: Α, και, ναι, ναι, ναι.
0: Και η αναφορά, μάλλον όχι φράση, διότι
1: ναι,
0: πατριαρχία
1: ναι.
0: Είναι λέξη, δεν είναι φράση. Και η επόμενη αναφορά θα είναι τοξική αρενοπότητα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, άμα ξεκινήσει ο προοδευτικούλης ή η προοδευτικούλα που έχει ξεπατικώσει ουσιαστικά και αναπαράγει χωρίς να αντιλαμβάνεται, χωρίς να καταλαβαίνει, επειδή είναι της μοδός, του σειρμού. Και της εποχής. Ορισμένες λέξεις θα τις πάρει, είναι δεδομένο σε ρί. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει με το γυναικοκτονία, σίγουρα θα σου πει πατριαρχία και σίγουρα θα σου πει τοξική αρενοπότητα. Και προσπαθώ, συγγνώμη, χρόνο έχουμε. Προσπαθώ, συγγνώμη, να τους εξηγήσω ότι η πατριαρχία δεν συνεπάγεται την τοξική αρενοπότητα. Η τοξική αρενοπότητα δεν είναι απότοκο της πατριαρχίας. Ακριβώς, η πατριαρχία την τοξική αρενοπότητα την πατάσει κανονικά.
1: Ακριβώς. Η πατριαρχία ουσιαστικά ήταν η προστασία των γυναικών από τους ελάχιστους τοξικούς άνδρες και γυναίκες.
0: Να μου ζήσεις.
1: Η προστασία των γυναικών.
0: Να μου ζήσεις. Να σε χαίρομαι, διότι προσπαθώ να εξηγήσω σε κάτι τσούπρες και διαφόρους διαφωτισμένους, υποτίθεται. Λοιπόν, διαφωτισμένους με τη μέθοδο του σφυροδρέπανου.
1: Εννοώ
0: με αυτούς τους διαφωτισμένους, όχι τους original. Λοιπόν, προσπαθώ να ερμηνεύσω, εξηγήσω, προτείνω, άστο ρε παιδί μου, δεν είναι. Προτείνω σε κάποιον να σκεφτούν ότι, μάγκες, αν είχαμε πατριαρχία, δεν θα κινδύνευαν οι γυναίκες με τον τρόπο που κινδυνεύουν. Μπορεί να είχαμε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και τίμιος και ευθύς, μπορεί να είχαμε, όπως και πάντοτε είχαμε, ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν απαλλάσσεται η παραδοσιακή οργάνωση της κοινωνίας από αυτό το άγος.
1: Ναι.
0: Το να δέρνεις τη γυναίκα σου και κλεισμένων των θυρών είναι εξίσου εγκληματικό με το να τη δέρνεις δημοσίως ή να δέρνεις οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε δημοσίως.
1: Ναι, ή τα παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Ή τα παιδιά, καλά, εντάξει.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με πατριαρχία, αυτό έχει
0: αυτό
1: να κάνει με τοξικές προσωπικότητες, βασικά, με προβληματικά άτομα. Έτσι. Και άσε τώρα το άλλο, ανοίγουμε και άλλα κεφάλαια, ας πούμε, με την εγκληματικότητα των γυναικών κατά των παιδιών τους, που είναι συντριπτικά περισσότερα τα κρούσματα από γυναίκες παρά από άνδρες εναντίον των παιδιών. Στο ξύλο. Κάτι που όταν το διάβασα δεν το πίστευα, ας πούμε. Αλλά είναι ως έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σελίδες που τα αναλύουν με επίσημα στοιχεία αυτά. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Τέλος πάντων, γενικώς υπάρχει πάρα πολύ δούλευμα. Δηλαδή, παρότι βγήκε ο Τραμπ στην Ευρώπη και ειδικά εδώ στην Τσιπροκούλ Ελλάδα, δεν σταματάει αυτό το πράγμα, αυτή τη εγκεφάλου ΒΟΚ. Δεν ξέρω τι θα μας σώσει. Εντάξει, να ξεκουμπιστούν αυτοί, αλλά για να ξεκουμπιστούν πρέπει ο κόσμος να επιβρύσει επιτέλους και να θυμώσει και να σταματήσει να τους δίνει εξουσία σε όλους αυτούς. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει ο κόσμος, τι έχει πάθει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω αν έχει πάθει κάτι ο κόσμος ή αν το πράγμα ήρθε απλά και.
1: Μπορεί να βλέπεις άλλες χώρες.
0: Ήρθε και απόγεινε.
1: Σε άλλες χώρες όμως στην Ευρώπη που έχουν τα ίδια και χειρότερα τραβάνε. Βλέπεις να ξεπετάγονται το EFD στη Γερμανία, η Le Pen στη Γαλλία που τους κλέψανε τη νίκη με το εκλογικό σύστημα. Mm. Ένας φοβερός που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Rupert Lowe, νομίζω λέγεται στην Αγγλία.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε, άκου τώρα όμως τι γίνεται. Ο Rupert Lowe στην Αγγλία κάνει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και. Πώς να το πω. Καταστρέφει τις προοπτικές του εθνοσυντηρητικού χώρου.
1: Του Φάραντζ.
0: Ναι, δηλαδή βγαίνει ο Low. Ο Low είναι το Restore Britain.
1: Ο οποίος έχω ακούσει ότι προήλθε από το κόμμα του. Από το,
0: προήλθε από το Reform UK.
1: Από το Reform, ναι.
0: Ο Low.
1: Ναι. Και.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και ο Φάραντζ μου αρέσει εμένα. Εγώ δεν έχω. Μα κάνει να ενωθούν αυτοί.
0: Φίλε, και εμένα μου αρέσει ο Φάραντζ. Και εμένα μου αρέσει ο Low. Και εμένα μου αρέσουν όλοι αυτοί. Όπως επίσης μου αρέσουν οι διάφοροι στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο ότι είναι και στο ίδιο κόμμα.
1: Το ίδιο.
0: Όμως, το ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχεις ένα κόμμα. Έναν Πόλο, Βελόπουλος. Εντάξει.
1: Ναι,
0: ή Ελληνική Λύση. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι ένας εθνοσυντηρητικός πόλος. Είναι ενάντια στη woke ατζέντα. Σου λέει ότι πρέπει να έχεις μια οριζόντια flat, χαμηλή φορολογία. Τα βασικά θέλω να πω. Τα βασικά τα πιάνει.
1: Βασικά τα λέει, ναι.
0: Θα μου πεις, τα πιστεύει, τα εννοεί. Θα σου πω, δεν ξέρεις. Δεν του έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να τα αποδείξει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, στους άλλους που τους έχει δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν ότι εννοούν αυτά τα οποία λένε, απέδειξαν ότι δεν τα εννοούν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε σου λέω τώρα για παράδειγμα, έχεις αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συγχρόνως. Τσουπ, σου βγήκε η Καριστιανού. Που αποθέλει και αυτή να πλασαριστεί εθνοσυντηρητικά.
1: Ναι.
0: Καλά να είναι γυναίκα, ε. Καλά να είναι γυναίκα.
1: Δεν σ' άκουσα, αλλά ναι. Α, καλά να
0: λέω,
1: είναι.
0: Καλά να είναι γυναίκα.
1: Να είναι, ναι.
0: Τσουπ,
1: ναι.
0: Θα βγει και ο Σαμαράς τώρα.
1: Ναι,
0: ο οποίος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πάει ένας άνθρωπος με μία διαδρομή η οποία είναι απολύτως συστημική, να τριγύσει κοινά αντισυστημικών τώρα.
1: Αυτό το συστημικό αντισυστημικό είναι κάπως θολό για μένα.
0: Όχι, είναι ποιος κυβερνάει με Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Τι σημαίνει συστημικό.
0: Ποιος κυβερνάει με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτό είναι. Ή η ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι συστημικό αντισυστημικό. Ξεκάθαρο.
1: Δεν ξέρω γιατί και το κουκούι δεν έχει κυβερνήσει, αλλά μια χαρά συστημικό είναι.
0: Τώρα έπιασε σχέση την περίπτωση τη περίπτωση, ο περίπτωση. Το ΚΚΕ είναι το θεμέλιο
1: είναι ένα του συστήματος. Είναι καθεστώς, ρε παιδί μου. Και το τρέμουν όλοι.
0: Είναι
1: όχι
0: καθεστώς.
1: Μόνο η ΕΡΤ που δεν βάζει την ταινία με την Καζογιάννη. Ούτε τα ιδιωτικά κανάλια το φοβούνται.
0: Είναι καθεστώς το ΚΚΕ. Εμένα μου το έχουν πει αυτό το πράγμα άνθρωποι, τους οποίους. Οι περισσότεροι εκεί έξω θα τους θεωρούσαν σκυλιά της δεξιάς.
1: Ναι.
0: Που λένε, μα καλά, κασίσε. Γιατί πήγες και πλακώθηκες με το κουκουέ.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχες πλακωθεί με το κουκουέ, θα ήσουν υπουργός τώρα.
1: Ναι. Όντως.
0: Κουτουλού.
1: Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η δύναμη, αυτή η ισχύ που έχω και αυτή η σιγουριά. Το βλέπεις το κουτσούπα και μιλάει. Ναι, παιδί μου, λες και είναι ο ισόβιος ηγέτης της Ελλάδας, μιλάει. Τέτοια άμεση.
0: Προκύπτει από το μεταπολιτευτικό μας ήθος, το οποίο ζει με καύσιμο την ενοχή του εμφυλίου, δηλαδή την ενοχή της νίκης.
1: Ναι. Κατά αυτό που λέω εγώ, δοσύλλογων σταλινοτσολιάδων του ΚΚΕ.
0: Αυτό.
1: Έτσι, αυτό ήταν.
0: Δοσύλλογων σταλινοτσολιάδων, αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Αμοσλάβοι, τους έλεγα, τους διάβαζα παλιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω. Διάβαζα κάτι βιβλία από τη βιβλιοθήκη του παππού μου. Παππούς. Αντιστράτηγος.
1: Ναι.
0: Είχε τη μισή βιβλιοθήκη του ΓΕΣ από 45-50 mm-hmm. μέχρι το 70. Okay. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγραφαν μέσα, ξέρω εγώ, Αμοσλάβοι, Βουλγαροκομμουνιστέ και διάφορα τέτοια. Δεν τα καταλάβαινα τότε εγώ. Τώρα τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Γενικώς ζούμε μια αντιστροφή της πραγματικότητας.
0: Που λες λοιπόν, το πρόβλημά μας εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό. Ότι με το που πάει κάτι να, τσουπ, έρθει και ο χώρος διασπάται.
1: Ναι ρε γαμώτο, υπάρχει μια διχόνοια. Στο είχα πει και μια άλλη φορά αυτό παλιότερα. Πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν το, να διδαχτούν το παράδειγμα της Ιταλίας, που δεν είναι και τέλειο, αλλά εντάξει είναι καλό. Να ενωθούν με κάποιο τρόπο προεκλογικά. Λέω, τώρα αυτό είναι το ιδεατό σενάριο για μένα, δεν λέω τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά τι θα ήθελα να γίνει. Να ενωθεί το κόμμα του Σαμαρά με το κόμμα του Βελόπουλου, με το κόμμα του Νατσιού, με το κόμμα της ακατανόμασης που δεν σ' αρέσει, μη σου πω και του Τζίμου που δεν υπάρχει το κόμμα αυτό έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, να κατέβουν σε ένα κοινό συνασπισμό, ό,τι έκανε ο Τσίπρας δηλαδή, και πήρε την εξουσία. Έτσι, να βγάλουν μπροστά έναν άνθρωπο άφθαρτο και συμπαθή, όπως είναι ο Μελετόπουλος για παράδειγμα, που είναι πρέπει να είναι στο κόμμα του Σαμαρά αυτός. Πιστεύω ότι θα είναι. Να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος μπροστά, που είναι πατριώτης, είναι ανοιχτόμυαλος, είναι συμπαθής, έχει λέγει, έχει μόρφωση, έτσι. Να ενωθούν λοιπόν, να συνασπιστούν όλοι αυτοί πίσω από αυτόν τον άνθρωπο και να πάρουν την εξουσία, μια και έξω. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς τώρα μία, δύο, πέντε, δέκα τετραετίες. Θα έχουμε γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο μέχρι τότε.
0: Αυτό. Κατά εκεί πηγαίνουμε, φίλε μου.
1: Ναι, δεν γίνεται. Το γογόν και χάρη έχει.
0: Κατά εκεί
1: πρέπει
0: πηγαίνουμε.
1: Να βάλουν στην άκρη τους εγωισμούς τους όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να συνασπιστούν για να σώσουν τη χώρα.
0: Καλά.
1: Την πατρίδα, το έθνος. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό δεν έχουν κάνει τα κόμματα. Και τι έχουν κάνει.
0: Πάρε εσύ το χαλάκι σου και, και μη σου κάνει έκπληξη όταν θα κληθείς να το χρησιμοποιήσεις.
1: Το χαλί,
0: πάρε το χαλάκι σου και μην σου κάνει έκπληξη όταν θα κληθείς. Να το χρησιμοποιήσεις.
1: Το μαγικό χαλί, τι εννοείς?
0: Όχι, το χαλάκι εκεί που κάνεις πάνω την προσευχή.
1: Α,
0: στη Μέκα.
1: Που κάνεις την προσευχή, ναι. Ναι, που με ρωτήσεις μετά, την προηγούμενη φορά με ρωτήσεις πού θα πάω στο εξωτερικό. Εγώ δεν καταλάβαινα, εννοούσες, το έλεγες έτσι, δεν καταλάβα το ρωτήσεις σε μένα προσωπικά. Εγώ σκέφτομαι να πάω Γερμανία, έτσι που έχω και μια άκρη εκεί πέρα, τέλος πάντων, και μετά να πάω Αργεντινή, που νομιλεί.
0: Κυρίως.
1: Πώς και το να κάνω.
0: Κυρίως.
1: Τι κυρίως?
0: Κυρίως Αργεντινή.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά θα το σπάσω λίγο, μην πάω κατευθείαν.
0: Εντάξει, κοίτα, πρόσεχε όμως γιατί τη διαδρομή Γερμανία-Αργεντινή την έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Εγώ ξέρω το Λούδι Φορμίδης ότι την έκανα.
0: Εντάξει.
1: Το φίλο μου.
0: Ναι.
1: Τους άλλους δεν τους δίνω σημασία.
0: Ναι, καλά κάνεις γιατί δεν είναι φίλος. Ναι. Εσύ είσαι του Μίζες, ναι, του Χόπε και αυτόν είναι.
1: Και του Χόπε, ναι.
0: Ναι, μάτι, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ, Ρόθπαρτ, Χόπε. Λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ όμως.
1: Οκ, okay, και εγώ σε ευχαριστώ και μακάρι να μπορέσει να παίξει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή,
0: θα παίξει τώρα, αμέσως θα παίξει. Δεν είναι το θέμα. Το State Light θα παίξει αυτή τη στιγμή με το που θα κλείσουμε. Εγώ απλά μένω στο ζήτημα της γυναικοκτονίας, το οποίο μου είπες ότι είναι μια, ναι, πώς το λέμε, μια εκστρατεία ουσιαστικά απονομιμοποίησης της ίδιας της ανδρικής φύσης.
1: Ναι, ναι. Δαιμονοποίηση του και μισανδρίας. Δαιμονοποίηση των ανδρών και μισανδρίας.
0: Μια χαρά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά χάρηκα που βάλαμε λίγο κάτω και τα παραδείγματα ξένων χωρών. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κυβερνήσει ο Φάραζ, ο Ρούπερτ Λόου θα φταίει.
1: Αλλά λες να σπάσει ψήφος και να βγουν πάλι.
0: Εγώ σου λέω το εξής. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ως άνθρωπος τι είναι σύστημα και τι δεν είναι σύστημα.
1: Ναι.
0: Το έχω ζήσει. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχω γνώση του πώς λειτουργεί και του τι είναι.
1: Ναι.
0: Σου λέω λοιπόν. Μου είναι συμπαθής. Δεν θα πω ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Διότι θα το πω. Αυτό θα είναι προσωπικό και δεν έχει σημασία. Μου είναι συμπαθής η διάθεση να υπάρξει ακόμα μία έτσι εθνοσυντηρητική συμπαράταξη. Βεβαίως. Μου είναι συμπαθείς άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτό που φαίνεται ότι πρόκειται να γίνει. Από αυτούς που έχω μάθει και ακούω, ναι, αρκετοί μου είναι. Τους εκτιμώ. Αυτοί οι άνθρωποι που μου είναι συμπαθείς και οι οποίοι εκφράζουν ιδεολογήματα τα οποία εκτιμώ, αν πάνε και ουσιαστικά ρίξουν το Μητσοτάκη για να ανεβάσουν τον Δένδια. Τον εντολοδόχο του ΚΚ.
1: Καλά, δεν νομίζω να πάνε να κάνουν.
0: Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Εγώ σου λέω το εξής.
1: Ο Σαμαράς και οι άλλοι θα πάνε να φέρουν τον Δένδια.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Το λέω δυνατά καθαρά, δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να κρύβομαι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαμαράς, ένα πράγμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Κατεβαίνει για να ρίξει τον Μητσοτάκη και να ανεβάσει το Δένδια ή κάποιον άλλον. Αν ο Σαμαράς
1: άλλαξε ο Μανολιός, συγγνώμη. Δηλαδή,
0: αυτό είναι. Άμα ο Σαμαράς κατεβαίνει για να συγκυβερνήσει με κάποιον άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα νόημα.
1: Κοίτα, αυτό έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, αν δεν πάρει, που δεν μπορεί να το πάρει, δεν θα συνασπιστούν να πάρει την πρώτη θέση, μπορεί, αν τον έχει ανάγκη το πρώτο κόμμα, να εκβιάζει το πρώτο κόμμα να πάρει πιο νορμάλ και δεξιές θέσεις, αλλιώς θα πέσει. Έχει κάποιο νόημα αυτό.
0: Επειδή είσαι, έχω καταλάβει, άνθρωπος καλοπροαίρετος και αισιόδοξος. Ναι. Φοβερό, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Λελογισμένα αισιόδοξος.
0: Παραμένεις αισιόδοξος, ναι, όμως. Να σου θυμίσω, ναι, ότι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα έλεγαν για τη Νέα Δημοκρατία του 2019, η οποία είχε μέσα Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη,
1: ναι,
0: Μπογδάνο, Κυρανάκη, και λέγανε κάποιοι, έλα μωρέ, μα θα αναγκάζουν αυτοί οι δεξιοί τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει σωστές αποφάσεις.
1: Όχι, εσείς ήσασταν μέσα. Εγώ λέω τώρα για μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να σταθεί.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Καλά, και χωρίς
1: δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Και χωρίς τους βουλευτές της δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση.
1: Ναι, σε αυτό σου απαντώ ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο κάποιοι βουλευτές εκ των έσω ενός κόμματος. Γιατί μετά θα στοχοποιηθούν φόρους ζωής. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Ενώ το άλλο είναι πιο εύκολο. Πέρα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τελείως άνευ νοήματος ακόμα και αυτό το σενάριο. Έτσι. Γιατί δεν έχω, όσο αισιόδοξο και να είμαι, δεν στοιχηματίζω ότι θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Θα συνασπιστούν οι δεξιοί και θα κερδίσουν την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Παρότι το θέλω. Δεν το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανότερο. Θεωρώ πιθανότερο το άλλο σενάριο. Έτσι. Να μην βγουν πρώτοι. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το θέμα είναι να προσπαθεί κανείς να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και να εκφραζόμαστε, να λέμε τις απόψεις μας, να ακούγονται και άλλες απόψεις, όχι αυτές οι χαζές, να πούμε, οι χαζοβιόλικες που διαχέονται από τα κανάλια. Και να παίζουμε στο παιχνίδι του πολέμου των ιδεών. Αυτό που κάνει η αριστερή εδώ και έναν αιώνα και παραπάνω στην Ελλάδα, να το κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε το δίκαιο για την αδικία με το μέρος μας στο κάτω-κάτω. Δεν χρειάζεται. Αν αυτοί χρειάζεται να σήκονται και να προσπαθούν, ας πούμε, 10 χ, εμείς χρειάζεται μία φορά να το κάνουμε. Μία χ να το κάνουμε αυτό. Γιατί έχουμε την αδικία με το μέρος μας. Αυτοί πρέπει να πασχίζουν, ας πούμε, για να πείσουν τον κόσμο για τα εξωφρενικά και τα ψέματα που λένε. Εμείς χρειάζεται να κοπιάσουμε ιδιαίτερα. Απλά να τα πούμε.
0: Σε χαιρετώ και χαίρομαι για την επίκλησή σου για το δίκαιο και την αλήθεια.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Yeah.

Μπα, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο δεν παίζει. Ενώ... Κάτσε βρε, περίμενε, διότι του το υποσχέθηκα το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά το πατάω και δεν παίζει. Για περίμενε. Εδώ ακούς κάτι? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν παίζουνε? Κάτσε να δω πως εδώ πέρα το έχω βάλει ήχος οθόνης. Αυτό. Α, κάτι ακούω τώρα. Α, όχι. Μου βγαίνει από τα ηχεία εδώ πέρα. Οκ, okay, καλά, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Τότε βάλε εσύ κάτι. Κάτσε, περίμενε. Κάτι μου λέει ότι μου έχεις βάλει αυστριακούς πολύχρωμους. Αυστριακούς πολύχρωμους μου βάλεις.

Πάμε. Απόσυρε τα κορίτσια από την Αυστρία, σε παρακαλώ πολύ. Τους ακούω από πίσω τώρα. Τους ακούς εσύ από εκεί. Έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο. Γι' αυτό, επειδή τους ακούς εσύ. Γι' αυτό τους ακούω κι εγώ. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε επιτέλους αυτό το κομμάτι των State Lights.

0: τι έγινε πάλι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη, βγάλε τους modern talking, επειδή δεν είναι. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο που όλο το tolerance που έχω εξαντλείται μπροστά σε ένα δίδυμο αυστριακών χαρούμενων. Και πάω κατευθείαν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αφού δεν μου άφησε θέλουν τα τραγούδια, τι να κάνουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, είμαι η Αριάδνη.
0: Γεια σου, Αριάδνη μου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πώς είσαι.
1: Μια χαρά. Συμφωνώ με τον φίλο για τις γυναικοκτονίες, ας πούμε. Νομίζω, εντάξει, έχει παραγίνει με το φασισμό της μειοψηφίας, ας πούμε, και τις γκοκ βλακίες, ας πούμε, να μην πω τίποτα χειρότερο. Θεωρώ ότι αυτοί που θα ενωθούν, που μακάρι να ενωθούν υγιείς πατριωτικές δυνάμεις, θα πρέπει να έχουν απολύτως ξεκάθαρες θέσεις. Αυτό που προτείνει ο κύριος Βελόπουλος, δηλαδή. Ότι πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων τις θέσεις τους, για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, αυτό τώρα του Σαμαρά, εγώ δεν κρύβω ότι με συγκίνησε η ομιλία του στο Ηράκλειο. Γιατί ξέρω ότι ο Σαμαράς δεν έχει λογογράφο και μιλάει από στήθους, ας πούμε. Αυτά που λέει τα γράφει μόνος του, θέλω να πω.
0: Κοίτα, θα σου πω ότι όλοι έχουν ανθρώπους με τους οποίους συζητούν και τους οποίους εμπιστεύονται.
1: Ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι αν μια ομιλία του Κιμ είναι 100% AI και όλοι και αυτοί της κουσοδίας εκεί πέρα του στο Μαξίμου τους σκέρτους, τους μέρτους και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ομιλίες, θα σου πω, οι ομιλίες του Πρωθυπουργού είναι Γιάννης Βλαστάρης.
1: Ναι, οκ. Okay. Εμένα μου φαίνεται κακομεταφρασμένο AI, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Βλαστάρης είναι ένας... τον ξέρεις, τον έχεις ακούσει καθόλου.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Μακρά λοιπόν... πορεία στην δημοσιογραφία και ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται ουσιαστικά από την ελευθεροτυπία.
1: Ακριβώς. Και επίσης να τελειώνουμε με αυτό το σημειτικό Πασόκ με ολίγια από λαός. Δηλαδή φτάνει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι από εδώ και πέρα.
1: Φτάνει.
0: Αυτό είναι από εδώ
1: δηλαδή
0: και πέρα.
1: Δηλαδή κουραστήκαμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να γλύφουμε εκεί που φτύναμε.
0: Ναι.
1: Στα φοιτητικά μας χρόνια. Δηλαδή με όλους αυτούς, ας πούμε, με όλους αυτούς έχουμε βριστεί, ας πούμε, στα φοιτητικά μας χρόνια. Και ξαφνικά τώρα πρέπει να προσκυνήσω, ας πούμε, γιατί οι απόψεις μου είναι λίγο πιο κοντά προς το συντηρητικό, ας πούμε, που αυτό δεν είναι συντηρητικό και προς Θεού να μην είναι κάτι ακροκεντρό. Δηλαδή αυτό που λέει του Τζίμερου, ας πούμε, του Τζίμερου εγώ το θεωρώ ακροκεντρό ακόμα. Δεν το θεωρώ, δηλαδή είναι λίγο καμουφλερισμένο.
0: Κοίτα, θα σου πω κατά πρώτον το εξής, του Τζίμερου δεν υπάρχει πλέον.
1: Ναι, οκ. Okay. Έχει αντικαταστάτη ο Τζίμερος όμως.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Κτσαλή.
0: Τον?
1: Κύριο Κτσαλή.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω το εξής. Ο κύριος Ακτσαλής, το λέω με μεγάλο σεβασμό, στις εκλογές που θα έρθει θα είναι απολύτως ανύπαρκτος. Όταν λέω απολύτως ανύπαρκτος, εννοώ τις τάξεις του 0,1%. Ο Θάνος Τζίμερος, τον οποίο προσωπικά γνωρίζω και με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε τσακωθεί.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την, πώς να σου πω, το χάρισμα εκείνο, την ποιότητα να μπορεί να απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο με όρους μεγαλύτερης δημοφιλίας, τουλάχιστον ρε παιδί μου να τον ξέρουν, να τον προσέχουν, να ξέρουν τι λέει, ακόμα και αν δεν τον χωνεύεις.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχει και γκέλ στο ακροκεντρό.
0: Ο Τζίμερος, λοιπόν, που καταλαβαίνω γιατί το λες ακροκεντρό. Ένα από τα πράγματα μετά.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν ακούω κάτι μου μτζίδες να μου κάνουν ανάλυση της κατάστασης, δηλαδή μου γυρίζει το μάτι.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι και μάλιστα είναι καταγεγραμμένο, διότι είναι...
1: Οι οποίοι είναι...
0: Είναι σε email.
1: Κάνουν απαγγελία non-paper.
0: Είναι σε email αυτό το οποίο πρόκειται να σου πω.
1: Ναι.
0: Ένας από τους λόγους για τους οποίους σκοτωθήκαμε με τον Τζίμερο είναι επειδή ενώ γνώριζε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος συντηρητικός, αφού ξεκίνησε τη συνεργασία μας, άρχισε να μου λέει μην αναφέρεις τη λέξη συντηρητικός συντηρητισμός. Είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, τώρα
1: Χωρίς συντήρηση όμως δεν υπάρχει πρόοδος.
0: Όχι, με συγχωρείς, αυτό είναι το του ακροκεντρώου.
1: Ακριβώς,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό
0: το κόλλημα.
1: Αυτό μπορώ.
0: Είναι το κόλλημα του τύπου που μέσα του είναι δεξιός, αλλά δεν μπορεί να το παραδεχτεί ούτε στον εαυτό του, διότι του φαίνεται τζις κακά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό,
1: ναι, γιατί,
0: αυτό το πράγμα. Βέβαια,
1: γιατί
0: πρέπει
1: κατά
0: να σου
1: τρόπο
0: πω,
1: το δεξιός έχει ταυτιστεί με όλο αυτό το τραγούδι, ας πούμε, και ντρέπεται.
0: Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ότι ο Τζίμερος είναι τουλάχιστον μια δεκαετία μεγαλύτερος από μένα. Δηλαδή, είναι φορέας ακόμα πιο παλαιών αντιλήψεων όσον αφορά στις ανοχές του. Ξαναλέω όμως ότι το θέμα με τον Τζίμερο δεν ήταν τόσο πολύ αυτό. Τον οποίο Τζίμερο εξακολουθώ ως προς ορισμένες πτυχές του να τον εκτιμώ. Ξαναλέω, ως προς ορισμένες πτυχές του. Παραμένουμε τσακωμένοι. Και ούτε προσπαθώ, ούτε έχω καμία διάθεση και κανένα ενδιαφέρον κιόλας και κανένα λόγο να ξανακάνω κανένα άνοιγμα προς τον Τζίμερο ή να θέλω να ξαναμιλήσω μαζί του.
1: Εντάξει,
0: μου τον αναφέρεις όμως.
1: Είναι.
0: Μου τον αναφέρεις και θέλω να είμαι εντάξει. Το πρόβλημα με τον Τζίμερο δεν ήταν ο Τζίμερος. Το πρόβλημα με τον Τζίμερο ήταν ο Καραμιδιώτης.
1: Για να μην βγει, αν πρόκειται να προτείνει κάποιον τύπου Δένδια. Άκου, το δούμε από Δένδια δεν
0: εδώ
1: υπάρχει.
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Είπες, δεν θέλω τους ακροκεντρώους, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, θέλουν ουσιαστικά να συντηρήσουν το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό
0: θέλω να γυρίσω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι θέμα βαθέως κόμπλεξ. Γιατί
0: όχι,
1: περισσότεροι αυτοί είναι βαθιά κομπλεξικοί άσχετοι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα τέλος πάντων και δεν έχουν γράψει και ούτε μισό χιλιόμετρο μέσα στη.
0: Δεν είναι μόνο βαθαίος κόμπλεξ.
1: Είναι όψιμη.
0: Είναι και βαθαίος συμφέροντος. Να σου το πω αλλιώς. Γιατί διαλύθηκε το κοινό σχήμα με Τζίμερο Κρανιδιώτη. Διότι όταν έσκασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, βγήκε μπροστά ο Κρανιδιώτης ως το προωθημένο εξτρέμ του Μεγάρου Μαξίμου. Να κράζει.
1: Ναι, οκ, okay, κοκοκό και ο Κρανιδιώτης, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν κοκοκό. Ήτανε
1: ζήτο. Κοκοκό,
0: όχι, δεν κατάλαβες, περίμενε, δεν ήταν κοκοκό. Άλλο το κοκοκό, άλλο το κοκοκό δεν μιλάω. Ήτανε ζήτο ο Μητσοτάκης. Βγήκε μπροστά, κράζοντας. Και εγώ θα πω.
1: Ξέρω πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη που έφυγε άρδιν από τον Κρανιδιώτη μετά αυτά τα κακαρίσματα του Μαξίμου.
0: Μα σου λέω ξανά ότι.
1: Που τον στήσαν στα μούτρα, ας πούμε.
0: Ο Κρανιδιώτης ήθελε. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι ήθελε. Ξεκινάμε από εκεί. Όμως, το γεγονός ότι εξουδετέρωσε τον Τζίμερο. Είναι δεδομένο. Ενώ είχαμε δυνατότητες, αρκεί να παίζαμε αντιπολίτευση. Αυτό είναι το οποίο όμως δεν καταλαβαίνουν πολλοί. Άμα θες να πας με τη Νέα Δημοκρατία, πήγαινε με τη Νέα Δημοκρατία. Στο λέει άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα δηλαδή, άμα πάω στο Μητσοτάκη και του πω πάμε να συμπορευτούμε για τις επόμενες εκλογές, τη σκούφια του θα πετάξει. Το πρόβλημα είναι. Ότι εμείς που πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε στη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλουμε να είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούμε να είμαστε με ανθρώπους οι οποίοι τελικώς η κάψα και η λαχτάρα τους είναι να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το λέω τώρα για παράδειγμα για το Φαΐλο Κρανιδιώτη.
1: Εντάξει, δεν μπορώ ανθρώπους.
0: Και το ίδιο πράγμα λοιπόν, το ίδιο λοιπόν πράγμα μένει να διευκρινίσει, βλέπεις, δεν του το προσάπτω. Μένει να διευκρινίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Άμα είναι μάγκες να πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία διά της τεθλασμένης, ευχαριστώ όχι. Πολύ, δεν θα πάρω. Άμα είναι να πάω να ψηφίσω Σαμαρά, επειδή θα έχει 5 πολύ αξιόλογους ανθρώπους δίπλα του, πολύ αξιόλογους όμως, και αυτοί οι 5 αξιόλογοι άνθρωποι μαζί με τον Σαμαρά και άλλους 5 που δεν ξέρω ποιοι είναι, πάνε και μου κάνουν πρωθυπουργό τον Δένδια, δεν μου κάνει.
1: Ναι, ακριβώς, το
0: αυτό,
1: ίδιο λέμε.
0: Αυτό λέμε.
1: Το ίδιο λέμε, δηλαδή δεν ψηφίζω αντισύστημα για να ξαναβγάλω πανηγυρικά σύστημα. Τύπης αντισύστημα για να βγάλω το σύστημα ξανά πανηγυρικά, ας πούμε. Και τους ίδιους φουγκοκολάριους, ας πούμε, που είναι για τα πανηγύρια, τέλος πάντων, και για το αφράγκα πάλι στα μούτρα μας. Γιατί έτσι δεν θα πάει μπροστά το πράγμα.

0: Έχει παραιτηθεί και ο Αχτσαλής. Κάνα χρόνο τώρα, μου λέει ο Σίμπλμαν. Είδες. Έχει παραιτηθεί. Κάνε το ξέραμε. Τι να πω.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα κάτι. Επίσης, δεν θα ήθελα Καριστιανού, ας πούμε, στο σχηματισμό. Υπό την έννοια να είναι καλά η γυναίκα. Να πολεμήσει για αυτό που την βασανίζει, γιατί είναι κακό πράγμα να έχεις ένα βάσανο μεγάλο που να μην δικαιώνεται. Mm. Αλλά αυτό το λίγο νατσιός, λίγο και το αγόρι μου, ας πούμε, δεν μου αρέσει ούτε και σε αυτό. Δηλαδή τι πάει να πει, ας πούμε, θέλω όλοι να αισθάνονται καλά και τακτοποιημένα, ότι αυτό το ζήτημα έχει τακτοποιηθεί. Τι είναι? Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Δαραλίκος παλιά, «Τόφι γερά είστε νοικοκυρά». Το ίδιο, «Μαρία γερά είστε νοικοκυρά», ας πούμε. «Κάρι, γερά είστε νοικοκυρά».
0: Σ' ακούω εγώ, μην...
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πλασάρισμα που κάνει.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή ξέρω δηλαδή ότι με ακούει ένα... διευρωμένο εθνοσυντηρητικό πατριωτικό, δεν ξέρω και εγώ τι ακροατήριο, και οι υπόλοιποι μαζοχιστέ, οι οποίοι θέλουν να έχουν εικόνα και για το δικό μας μικρό κόσμο, ή τέλος πάντων τους αρέσουν οι μουσικές, να πω ότι έρχεται και κόμμα Κασιδιάρη μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι τελείως ο αντιπερισπασμός του Μαξίμου στο Σαμαρά, ας πούμε, γιατί επειδή αυτός που φυλάκησε τον Κασιδιάρη ήταν ο Σαμαράς, γι' αυτό το λόγο θα θέλει να τον εκδικηθεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο.
0: Περίμενε.
1: Και να του πάρει ως ψηφοφόρους, ας πούμε, με την οτροπία αυτή.
0: Μα περίμενε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ψηφοφόρος του Κασιδιάρη που θα μπορούσε να ψηφίσει Σαμαρά. Διότι ο Σαμαράς θεωρείται από τους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη ο ακρεφνής και στιγερός διώκτης των Ελλήνων εθνικιστών.
1: Ναι, στο σκοτεινό μυαλό των ανθρώπων στο Μαξίμου που δεν έχουν ιδέα ποια είναι η νοοτροπία του μέσου συντηρητικού, ας πούμε, και η απόδειξη είναι η αποτυχία η Παταγώδης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν οι άνθρωποι έχουν χάσει επαφή με το σήμερα, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ επαφή με κανένα... Δεν ήταν ποτέ συγχρονισμένοι με την πραγματικότητα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Θέλεις να πεις ότι μέσα στο μυαλό τους μπορεί αυτή να είναι μια τελεσφόρος σκέψη, τακτικής, αλλά στην πραγματικότητα δεν φτουρά.
1: Είναι κίνηση πανικού ξεκάθαρα.
0: Σε φιλώ και σε ασπάζομαι.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Σε φιλώ, Αριάδνη, και σε ασπάζομαι και σε ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
1: Έγινε.
0: Και θα τα
1: καλό απόγευμα. Και μακάρι να έρθουν τα καλύτερα τα παιδιά. Ας ρίξουν όλοι τους εγωισμούς.
0: Αμήν, Παναγία μου, αλλά...
1: Και θα ήθελα πρόσωπα, ούτε Λατινοπούλη θα ήθελα.
0: Καλά τώρα, εντάξει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορώ.
1: Αυτή τη σύμπραξη πώς την έκανες, ρε Κωνσταντίνε? Δηλαδή, πραγματικά απορώ.
0: Δεν είχα καταλάβει για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Αυτό είναι τόσο απλά.
1: Για τσίρκο μιλάμε.
0: Δεν θα τοποθετηθώ. Το τσίρκο αδυνατίζει, εξασθενεί τον βαθμό επικινδυνότητος και αήφειας στον οποίο αναφερόμαστε. Είναι χάδι το να το πεις τσίρκο. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο, είναι πολύ πιο σκοτεινό. Σε φιλώ και σε ασπάζομαι. Γεια σου, Αριάδνη μου. Κοντορούσεις, ειδήσεις. Επιστρέφουμε. 2-10-71-08-00-00. Αν θέλετε, να τα πούμε και με εσάς τηλεφωνικά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει πληρωματικά.

0: Οπτικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Για το λόγο αυτό, όπως προβλέπεται, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται αμέσως από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριοπάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει το πόθεν έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Συναγερμός σήμερα στην πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε επί της λεωφόρου Σπάτων δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των ανέμων έχει αποκτήσει δυναμική, καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση κατάσβεσης 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα εθελοντές και εργαζόμενοι στους Δήμους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Το τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους στους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δημονελλήνων. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Υπουργός μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», καθώς και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, τονίζοντας ότι προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως κατά 36.000 ευρώ. Τραγωδία στην Ιμαθία, όπου τα ξημερώματα ένας 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιο ταχύ που έπεσε σε ερωτευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ιμαθίας. Ο Βρετανός και Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε δημόσια την παρέτησή του με διάγγελμά του έξω από την Downing Street μετά τις ασφιχτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή η αναβολή της Συνόδου Κορυφής της Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά την παρέτηση. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

μοιάζουν πολύ στον ήχο τους. Dropkick Murphys. Dropkick Murphys, The Pogues, The Dubliners. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ήχο τους. Είναι αυτό το παραδοσιακό, το ιρλανδικό. Τι μου λέει η Σοφία, λέει, ο Παϊτέρης λέει είναι σφόδρα ερωτευμένος, άκουσα, αληθεύει. Και μου λέει τελικά μάλλον δεν ήταν γραφτό να ακουστεί το τραγούδι των State Lights. Φίλε, είναι φοβερό, είναι η μέρα που για κάποιο λόγο δεν παίζει τίποτα από τη δική μου πλατφόρμα. Που κλέβω ουσιαστικά μερικές φορές από YouTube, αλλά δεν μου βγαίνει τίποτα σήμερα. Κάτσε, περίμενα να δοκιμάσω άλλο ένα. Για ανέβασε εδώ πέρα μια φέτα να δούμε, παίζει. Όχι, δεν παίζει. Δεν θέλει. Σου λέω φίλε μου σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Καλησπέρα, κομμάτι μου λέει ο Νικ Πάπα από Ρία. Λέει, ακούγεται συχνά η φράση υγιείς πατριωτικές δυνάμεις. Μπορεί να μας κάνει, να μας πει κάποιος ποιες είναι αυτές. Εγώ πάντως σίγουρα δεν μπορώ να σου πω. Γιατί λέει, εγώ δυσκολεύομαι να τις διακρίνω. Αν εννοούμε υγιείς στο κόμμα Σαμαρά, κάτι δεν πάει καλά, όποιον και να έχει μαζί του. Ή της Καριστιανού, η οποία λέει πριν καν παρουσιάσει πρόγραμμα, θέσεις και πρόσωπα το έκαψε. Κόμμα Κασιδιάρη λέει, ποιο σουρεάλ εκλογές στην Ελλάδα στην πιο επικίνδυνη στιγμή της δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η χαρά του Κούλη. Άντε λέει και μια παραγγελιά, αν υπάρχει χρόνος, από 16 horsepower του Black Soul. Choir. Φίλε μου, θέλω και θέλω και 16 horsepower και θέλω και παραγγελιά, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν έχω τη δυνατότητα να παίξω τις παραγγελίες σας, διότι το δικό μου μηχάνημα αποφάσισε να μην λειτουργήσει. Μπράβο. Ναι, flogging molly, what's left of the flag, και αυτό θα μπορούσε να παίξει σήμερα, αλλά δεν θα παίξει σήμερα.

0: Καλησπέρα, λέει. Δύο είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το πολιτικό σύστημα, μου λέει ο κύριος Κατελανής. Ο φίλος μου Μάρκος Αλέξανδρος. Αφενός, λέει, η οικογένεια Μητσοτάκη δεν παραδίδει εξουσία, καθαρέει εκ των έσω. Αφετέρου, λέει, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. 2-10-71-08-00 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα. Ο Νίκος μου λέει, δεν πειράζει, λέει, το προσπάθησες όσο μπορούσες. Ευχαριστώ, κράτα το όμως για να τα ακούς κατηδίαν και πες μου. Φίλε, από αύριο θα το έχουμε λύσει το θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το λύσουμε και αργότερα σήμερα. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τη διάθεση να ξεκινήσουμε μια ολόκληρη τεχνική διαδικασία η οποία πρόκειται να επηρεάσει και το ρυθμό και το περιεχόμενο της εκπομπής. Δεν υπάρχει λόγος, εμπιστεύομαι τον Θοδωρή Μπαρμπαρή σαν το άλτης. Ένα πράγμα, ξέρω ότι οτιδήποτε βάλει εκείνος από τη δική του πλευρά του διπλού ηχομονωτικού τζάμιου θα είναι ωραιότατο και θα ταιριάζει στην εκπομπή μας. Οπότε cool. Μην τρελαινόμαστε. Δεν ανοίγει ένα μηχάνημα. Και τι έγινε? Φίλε, πρέπει να σου πω, έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι της τελευταίας τεχνολογίας. Να σου το πω διαφορετικά, έχει συντιέρα μέσα. Και έχει στο πορτμπαγκάζ, πώς λέγεται αυτό που βάζει το CD, θήκη? Πώς το λες? CD player, εκεί που βάζεις τα CD, συντιέρα. Ναι, έχει CD player μπροστά και έχει πίσω συντιέρα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, παραδόξους, ότι 15 χρόνια μετά την κατασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, η συντιέρα με βολεύει ακόμα πάρα πάρα πολύ. Μπορώ να παίζω τραγούδια και μπορώ να βάζω, κατά πρώτον μπορώ να βάζω ολόκληρα CD χωρίς να πέφτω σε διαφημίσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο. Πάω να βάλω ένα τραγούδι στην κόρη μου και δεν μπορώ να βάλω το επόμενο τραγούδι, διότι στο ανάμεσο θα μου βγάλει και εγώ δεν ξέρω ποια διαφήμιση. Ενώ βάζεις ένα συντάκι, παίζει. Θέλω να πω, δεν είναι το νεότερο, δεν είναι πάντοτε το καλύτερο. Δεν είναι πάντοτε το αποτελεσματικότερο. Λέω, δεν παίζει τώρα, ξέρω εγώ, μια πλατφόρμα. Εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο 20 χρόνια, ξέρω εγώ, τι τώρα παίζει? Άμα δεν θέλω, δεν βάζεις. Λοιπόν, εμείς που κάνουμε 20 χρόνια ραδιόφωνο, έχουμε προλάβει decks, έχουμε προλάβει κασέτες, έχουμε προλάβει μπομπίνες. Πρέπει να σας πω ότι στον Flash, όταν πρώτο πήγα, είχε μπομπινόφωνα μέσα και προφανώς CD player. Πριν να έλθουμε στο τωρινό και ουσιαστικά πλέον όλα γίνουν MP3 και όλα γίνουν files. Τι λέει πάντως, όταν ακούω τη λέξη πατριώτης δεν μου έρχεται στο μυαλό. Έλα ρε, σταμάτα, Θάνο Καψάλη. Μη με φέρνεις και εμένα σε δύσκολη θέση. Περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, γεια σας. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Α, ευχαριστώ που βγήκες. Ήθελα να μιλήσω σχετικά με τα κόμματα.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτού που λέει ο κύριος Βελόπουλος, ότι δεν υπάρχουν κόμματα και δεξιά, αριστερά και τέτοια. Υπάρχει, πώς το λένε, ο πατριώτης, ο άνθρωπος που σκέφτεται το φτωχό και το καθεστώς των πλουσίων, ας πούμε. Αυτά τα κόμματα θα είναι απρυχιωμένα πράγματα. Αυτοί έχουν δείξει τώρα 60 χρόνια από τη μεταπολίτευση τη λεγόμενη και μετά το τι είναι. Και πιο μπροστά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει σωτηρία με αυτό το μοτίβο, δεν υπάρχει σωτηρία. Στην Ευρώπη δεν μιλάνε για κόμματα έτσι τόσο. Και είδες τι εύκολα, τι όμορφα παρετούνται, αν και τους καίει μέσα από όλοι, στην Αγγλία οι πρωθυπουργοί, αυτοί όλοι οι βασιλείς παρετούνται, δεν είναι...
0: Εντάξει, παρά τα αυτά η Μεγάλη Βρετανία έχει καταντήσει πλέον παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Παντού είναι το παράδειγμα σαν προφυγή. Για την Αμερική δεν ήταν.
0: Πάει για τον έκτο πρωθυπουργό από τον Brexit και μετά. Ναι. Το Brexit, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια.
1: Όχι δέκα, πιο λίγο πρέπει να πάει.
0: Το Brexit. Μπορεί να πάνε και δέκα
1: νομίζω,
0: χρόνια.
1: Δεν ξέρω, νομίζω πιο λίγο.
0: Μπορεί να πάνε και δέκα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά εκεί τα βρίσκουν. Εκεί αγαπάνε.
0: Είναι δέκα χρόνια. Είναι γεμάτα δέκα χρόνια.
1: Ναι. αγαπάνε την πατρίδα τους και το λαό τους, τα συμφέροντα τους συνόλου. Δεν έχει. Εκεί δίνουν λόγο. Εδώ ο Κράξη πέθανε στην Αφρική. Πού πέθανε? Λέμε εκεί Ιταλία. Αυτή είναι σοβαρή. Και ας είναι καλά ο Ντολτσίνο εκεί στην Ιταλία, που τους καθάρισε όλους και έβαλε τάξη. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία.
0: Όχι καθόλου. Με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Είναι πολλά χρόνια πριν. Είναι πριν το Θεώνα εκεί γύρω, που κάπου εκεί έπεσε τώρα τότε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι το όνομα.
0: Α, οκ.
1: Ντολτσίνο. Θα το βρούμε στο ίντερνετ. Το ζήτημα είναι ότι εκεί ενδιαφέρονται για το σύνολο. Τι έκανε μετά ο Πούτιν? Κατήργησε όλες τις ΜΚΟ, τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν τι ψηφίζουμε εμείς, αφού τι πάμε να ψηφίσουμε? Ποιες είναι οι ΜΚΟ που μπαίνουν μέσα και...
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω, ακούω.
0: Θυμήσαμε το μικρό σου.
1: Στέλιος. Ναι, ναι.
0: Στέλιο. Φίλε μου Στυλιανέ, θα προτιμούσες να έχεις λιγότερη δημοκρατία και
1: ένα... Δημοκρατία μου, δημοκρατία είναι αυτή.
0: Βρε, άκουμε, άσε με τώρα εγώ να το πω όπως πρέπει. Και ναι, απαντάς ναι. Εσύ, δεν. Τώρα, ξέρεις, εμείς παίζουμε τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι το ρόλο του. Σου κλείνω το μάτι τώρα.
1: Διάλογο κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, διάλογο και σου κλείνω το μάτι τώρα εγώ.
1: Καλά κάνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσες να είχες λιγότερη δημοκρατία? Δηλαδή, να είχες, ξέρω εγώ, όση δημοκρατία έχουν οι Ρώσοι με τον Πούτιν και να έχεις ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, το οποίο θα μεριμνά περισσότερο για το λαό και το έθνος, ή προτιμάς περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ελευθερία, και ας είναι τα πράγματα όπως είναι στην Ελλάδα σήμερα?
1: Η περισσότερη ελευθερία της δημοκρατίας και η περισσότερη ασυδοσία, ή κατά αυτό ή κατά της ασυδοσία, ούτε δημοκρατία ούτε... Αυτά τα έλεγαν και οι αρχαίοι ημών προγόνοι, ότι η δημοκρατία είναι ξεπερασμένη κατά κάποιον. Κάποιος το έλεγε μεγάλος. Δεν μπορεί να τα θυμάμαι όλα τα δουλειά μου αυτή. Αυτό να έχω μία, αν δεν έχεις μία πολιτική στο κράτος που κυβερνάς ή στην επιχείρηση που κυβερνάς. Εγώ η δουλειά μου ήταν στην παραγωγή προϊόντων, δεν παράγεται τίποτα. Όταν ένας μεγάλος βιομηχανός στην Ελλάδα μέσα εδώ, χημικής βιομηχανίας, ανέλαβε από απλός μαγαζάτορας που ήταν και φτιάχνε γκαζιέρες και είπε στην οικογένεια, όταν ανέλαβε το χρηματοδότηση η Εθνική Τράπεζα, θα κάνουμε αυτή τη βιομηχανία, θα πω και τη βιομηχανία στο τέλος. Είχε μια αδελφή και έναν αδελφό, μάνα πατέρα. Στη βιομηχανία, στην εταιρεία που δημιουργούμε τώρα, θα κάνω εγώ κουμάντο. Ό,τι πει ο Ανδρέας, αυτό ήταν το μυαλό. Και τους έθεσε όρους. Μία άρνηση να μου φέρετε και ένα αυτό, θα φύγετε. Διαλύεται η εταιρεία. Και έγινε μεγαλοβιομήχανος, έγινε αυτοκράτορας στο είδος. Δισεκατομμύρια. Λοιπόν, σήμερα είναι κοντά στα 100 και ζει ακόμα. Το ξέρεις ότι πάει ακόμα, να τον πάνε τώρα, δεν πάει μόνος. Στην εταιρεία έχει και παιδιά, βαρελτός είναι. Θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει έλεγχος, καθοδήγηση, πώς το λένε, επιβάλλον σε αυτά τα οποία λέει και γίνονται, βέβαια θα κάνει και λάθη, δεν λέμε ότι θα πάρει και συμβουλές. Η αδερφή κάθισε στο μαγαζί, ο αδελφός του δίπλα και ό,τι έλεγε ο Ανδρέας. Ονόματα δεν λένε. Και έτσι γίνονται οι βιομηχανίες, οι αυτοκτονίες, τα κράτη. Αυτό ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Καλά είπε ο Καργάκος, η εκπόρνευση και η εκπούστευση της κοινωνίας.
0: Εντάξει, προσπαθώ να το βρω αυτό του Καργάκου και δεν το βρίσκω πουθενά.
1: Το λέει, το διαβάζω εγώ πολλές φορές και σε βιβλίο το έχει γράψει.
0: Μωρέ, και εγώ. Αν μπορείς να μου βρεις σε ποιο βιβλίο το έχει γράψει,
1: ναι,
0: πού το έχει
1: γράψει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχω πολλά βιβλία.
0: Να μου το πεις.
1: Ναι, έχω πολλά βιβλία και από τη δουλειά μου πολλά βιβλία συμμονικά και αυτά. Δεν ξέρω πού να τα βάλω. Και τώρα κοντεύω να φύγω από τη ζωή και δεν ξέρω πάρα και δεν τα κάνω. Λοιπόν,
0: να μείνει στη ζωή και να συνεχίσει να διαβάζει.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει χωρίς. Δεν το λέω για τα κοριτσάκια, πρόσεξε. Βλέπεις τα κοριτσάκια και βγαίνουν. Εμείς για να δούμε γάμπα γυναίκας, κάναμε αγώνα. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα όλα βγαίνουν με σχόλια ξεβράκωτα. Με τα πόδια έξω, δηλαδή, να τα βλέπεις και να γελάς, είναι μόνο να κλείσεις. Mm. Αυτά όλα κάπου κατευθύνονται. Κάποιος τα κατευθύνει και κάπου τα σπρώχνουν και κάπου μανιπουλάρονται, που λέμε, από πιο ψηλά. Δηλαδή το άλλο καλοκαίρι τι θα βγουν, ξεβράκωτα, πώς θα γίνει. Δηλαδή χάλια, αυτή η ασυνδοσία δεν λέγεται δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, τι πάνε από τη δημοκρατία. Αυτό δεν το εκμεταλλεύονται οι γυναίκες, είναι πονηρές, είναι ξύπνη, η φύση τους. Θα πούνε τόσα θέλω και όλοι, αν όχι όλες, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι, δεν γίνεται έτσι. Δεν βλέπεις γίνεται τώρα τη χάλη να έχουν ξεφτυλιστεί παγκοσμίως, να κλέβαν όλοι μέσα από τραπέζι. Τι να κάνεις. Τα έχω ζήσει σαν επιχειρηματίας, αυτά τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Πηγαίναμε στην εφορία, σου λέγε, δεν έκανες ένα εκατομμύριο τζίρο, έκανες 3-4 για να φάει ο εφέφορας. Αυτά δεν μου πέρασε. Αυτά δεν γίνονται έξω. Συγγενικό μου πρόσωπο, οφθαλμίατρος, συγγενικό μου πρόσωπο, σπουδάζει στη Γαλλία. Στη Γαλλία και έχει φίλους εκεί και αυτά. Λέει, εσείς, όταν έρχεται ο άρρωστος εδώ, ο ασθενής και σας δει, παίρνετε 20 εξτρά. Είναι αυτά που λέω, να το διεννοηθείς. Εδώ είναι δύσκολο. Εδώ πάω, όταν πας στον γιατρό, δίνεις από εδώ, δίνεις από εκεί, δίνεις, ούτε να το διανοηθείς. Δηλαδή εκεί κρατούνται τα προσχήματα. Uh-huh. Γαλλία, στον Ευρώπη. Δηλαδή. Εδώ είναι ο κλέψας του κλέψαντος. Και να πω και πολλά άλλα που ξέρω και τους έχω ζήσει από μέσα όλους. Δεν κάνει να πω, γιατί κινδυνεύω κιόλας.
0: Γιατί?
1: Δεν κινδυνεύω για αυτά που ξέρω.
0: Καλά, γιατί κινδυνεύεις τώρα κι εσύ?
1: Ξέρω εγώ το τι γίνονται με τα κόμματα, γι' αυτό λέω.
0: Καλά, να σου πω το πολύ, πώς το λένε, να...
1: Να πάρει αστέρα στο κεφάλι, να σε...
0: Ναι, μωρέ, ας ανατινάξεις τώρα το σπίτι. Να σου πω, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν μαζί σου. Όχι, μίλα. Αρκεί να μας βάλεις...
1: Είναι... Άσε, αυτά και διαζώσεις. Δεν φωνάζουν κανέναν. Εγώ ξέρω, τόσα χρόνια βλέπω τηλεόραση. Mm-hmm. Οι ίδιοι και οι ίδιοι βγαίνουν στα κανάλια. Τώρα είναι και το Open, εντάξει, αξιόλογο κανάλι. Και αυτό το έφερε σε ένα επίπεδο μεγάλο, ισχυρό. Αλλά δεν βλέπω τους ίδιους. Οι ίδιοι βουλευτές, οι ίδιοι, ξέρω εγώ, πάνε δημοσιογράφοι.
0: 300 είναι όλοι και όλοι.
1: Τι πάει να πει. Τον κόσμο δεν φωνάζει. Ένα επιχειρηματία δεν φωνάζει. Έναν άνθρωπο που δούλευε, έναν αγρότη ας πούμε, παράδειγμα, έναν επιχειρηματία, έναν γιατρό, ένα χημικό, από μια... Έναν άνθρωπο που είναι της παραγωγής, έναν τσαγκάρι. Έναν άνθρωπο που... Τι να πω τώρα.
0: Μου βάζεις ιδέες.
1: Για αυτά που ξέρω πάνω στη βιομηχανία, εγώ γεννήθηκα βιομηχανός.
0: Μου βάζεις ιδέες.
1: Θα καταλάβεις.
0: Να σου πω, με έχει πάρει ώρα τώρα. Ναι. Μιλάμε.
1: Ναι. Γεννήθηκα πλούσιος δηλαδή, πώς το λένε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Γεννήθηκα, δεν πίνασα.
0: Old money.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι εδώ δεν φτιάχνει αυτό το κράτος. Εδώ είναι όλοι συμμορίες. Και συμμορίες παραδόξως όλες, πώς το λένε, αναβιώνουν. Έτσι. Και ευημερούν στον Νότο κάθε χώρα. Στην Ιταλία είναι η Σικελία στον Νότο, εδώ στον Νότο είναι η Κρήτη. Μανιάτες και λοιπά, εκεί παίζεται το όλο στον Νότο, δεν ξέρω, οι Βόρειοι είναι πιο ντόμπροι άνθρωποι, πιο καθαροί.
0: Τι να πω, μπορεί να είναι το κρύο, να τους κάνει λίγο πιο συγκρατημένοι.
1: Ακριβώς, είναι ορεσίδι, είναι αληθινοί, πιο αληθινοί άντρες. Δεν είναι, οι συμμορίες κάνουν οι ύπουλοι.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ και σε ασπάζομαι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και... Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Γιατί ξέρετε, τα βλέπω.
0: Ωραία, και τα δύο
1: έχει
0: τα χεράκια.
1: Μεγάλο πλούτο η Ελλάδα.
0: Και
1: τεράστιο.
0: Αυτό.
1: 20.000 βαρέλια βγάζει ακόμα ο Πρίνος. Ακόμα βγάζει ο Πρίνος 20.000 βαρέλια πετρέλαιο. Που λένε για τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι ο Παπαδόπουλο. Λέω. Ο μόνος που. Γιατί δεν κάνουν μια εξόριξη. Την άξαν τα μηχανήματα στον αέρα. Επιτρέπεται, υπάρχει ένα εισαγγελέα. Αυτά.
0: Να σε καλά, φίλε μου Στέλιο, σε χαιρετώ.
1: Κωνσταντίνες και το όνομα του πατέρα μου.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Κάθε καλό στο φίλο μας το Στέλιο, να τα ξαναπούμε. Και περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Βλέπω ότι έχω τηλεφωνικές γραμμές. Δεν είχε πάει το μάτι μου στα κομβία και τα φώτα. Καλησπέρα σας.
2: Μανία Κωνσταντάιν.
0: Α!
2: Γουινάβεντ.
0: Guten Abend.
2: Nein, guten Abend.
0: Α, Ολλανδικό.
2: Για το τρίτη.
0: Μα σου είπα. Σλάπλεκ. Ναι, λοιπόν, το Σλάπλεκ και το έχει Kaufenhau. Ξέρω αυτά. Βέβαια, μπορώ να τα διαβάσω, να σου πω την αλήθεια. Διότι σε κάποια στιγμή, όταν ήμουν 15 χρονών, είχα κλέψει ένα Playboy από ένα φίλο μου Ολλανδό. Και με μεγάλη έκπληξη συνειδητοποίησα ότι μπορώ να διαβάσω Ολλανδικά. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση από εκείνο το Ολλανδικό Playboy του 1995. Ότι εγώ μπορώ να διαβάσω Ολλανδικά.
2: Δεν τη σκέφτομαι.
0: Ναι, τι να κάνει.
2: Λοιπόν, ο Σιντιέρος δεν παίρνει.
0: Να σου πω, περίμενε τώρα, εσύ είσαι χαρούμενος επειδή έριξε 5 η Ολλανδία στην Σουηδία και το Κουρασάο πήρε ισοπαλία.
2: Είμαι χαρούμενος που το Βέλγιο ήρθε ένα-ένα με το Ιράν, γιατί με λέει πριν τη Περσία.
0: Εγώ ήμουνα. Κάτσα το είδα πρέπει να σου. Κατά πρώτον δεν ήρθε ένα-ένα. 0-0 ήρθανε.
2: 0-0, ισοπαλία, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενος είμαι.
0: Εγώ ήθελα να χάσει το Βέλγιο, να σου πω την αλήθεια.
2: Αυτό είπα και εγώ.
0: Μπράβο.
2: Τι σου λέω τόση ώρα.
0: Αυτό.
2: Που η Περσία ήρθε ισοπαλία με το Βέλγιο, που είναι καλή ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έκανε μεγάλη εντύπωση, φίλε μου. Ότι στο Λος Άντζελες που παίζανε, διότι αναφέρει στον αγώνα Βέλγιο-Ιράν, Λος Άντζελες, χθες το βράδυ.
2: Στο καινούριο.
0: Μπράβο. Τεράστιο, εντυπωσιακότατο. Λοιπόν, στο Λος Άντζελες που παίζανε, οι περισσότεροι φιλάθλοι.
2: Ήταν για το Ιράν.
0: Ήταν Ιρανοί.
2: Όχι, ήταν Μεξικάνοι.
0: Α.
2: Και τη μένουν στο Μεξικό οι Ιρανοί.
0: Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω.
2: Ήταν γεμάτο με ξανά και έκανε Ιράν, Ιράν.
0: Ναι, ναι, όλο το γήπεδο φώναζε Ιράν. Και εγώ είχα την αίσθηση.
2: Έβαζα τον κύριο που έβαζε το βιομηχανό και δεν λέει ονόματα.
0: Ναι.
2: Να του πω εγώ τα ονόματα όλα που τα ξέρω απ' έξω.
0: Α, τα πείτε. Μην τρέπεστε και στον Σάκη, επειδή ο Σάκης μου λέει δεν έχει διαβάσει σήμερα μήνυματά μου. Λοιπόν, λέω να με συγχωρείς πολύ. Πάρε τηλέφωνο Σάκη και πες μας τα πάντα.
2: Ναι. Όταν στην ηλικία σου φοβάσαι να μιλήσει τώρα που είσαι στο τέλος που είπε ο κύριος, μόνο το είπε στο τέλος, τελειώνει λέει. Είναι γέρος μεγάλος άνθρωπος. Και δεν είσαι ονόματα. Εγώ μας θα πω όλα τα ονόματα αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Βέλγιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο Δημητράκης που ήταν στο Ιθιλιέγγι πρόξενος, του λέει η δικαιοσύνη Βυρική να πάει κάτω. Και δεν πάει. Λέει ναι, δεν θέλω ασυλία. Θα πάω στην δικαιοσύνη ελληνική λέει. Μα η Βέλγιο δεν θα πάει στην ελληνική δικαιοσύνη, να πάει στη Βουλή μετά και να το ψηφίσετε υπέρ. Αύριο 3:20 έχει Brussels. Έχει σαν μένα, πώς το λένε, Brussels, όπως θα σας πες το. Να το πάρει και να πάει στην δικαιοσύνη. Είναι ένταλμα σύλληψη, δεν είναι απλά κάτι άλλο. Ένταλμα συλλήψεως είναι. Τη δικαιοσύνη της Βελγίας, όχι της κυρίας Πελόζη, πώς λένε την κυρία αυτή. Δεν είναι από την Ρουμάνα, είναι από την δικαιοσύνη του Βελγίου. Και δεν πάει ο κύριος πρόξενος, πρόεδρος της Βιέγης. Θα πάει λέει στην εκεί δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, αυτή που λέει ο κόσμος 80% είναι διεθαμένη. Συγγνώμη δηλαδή, τι από πάει. Λοιπόν, έχω μια άλλη εκδοχή για το θέμα Σαμαρά εγώ.
0: Τον βρήκαν κομψό και τον διώκουν, έχω να πω για τον Αβραμόπουλο.
2: Καλά, εντάξει. Το ξέρω πολύ καλά, μη στενοχωριέσαι.
0: Για πες λοιπόν για το Σαμαρά.
2: Έχω μια άλλη εκδοχή, τι πάνε να παίξουνε. Δρόμο διαλόγιο, Γιώργος, φίλος.
0: Για πάμε.
2: Πολύ δρόμο.
0: Για πάμε.
2: Τον έχουν στεντάει.
0: Χάρη, ναι.
2: Δεν πάει τώρα να κάνει το κόμμα τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν το κάνει το κόμμα τώρα. Θα το κάνει ίσως μετά τη ΔΕΘ. Θα δώσει κάτι λεφτά εκεί. Δεν ξέρω, θα δώσει κάτι καραμέλες ο Μητσοτάκης. Και μόλις δω τα άσχημα και τα στραβά,
0: ναι.
2: Θα τον έχουν σαν τείχος. Τώρα το θέλει μόνο κρεογιά, τα μεσουσιογιά, το πώς θα βάλω το. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Okay.
2: Το ίδιο βγαίνει περίπου. Λοιπόν, και άμα γίνει καμία στραβή και δεν βγει ο Μίτσος, ο Μητσοτάκης που το λένε, ο Κούλης, θα αναλάβει ο Σαμαράς.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και να του μαζέψει όλους.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εγώ λέω αυτό το βρώμα που δεν βλέπω αυτό.
0: Θα σου πω το εξής, ότι αν γίνει η λεγόμενη στραβή και δεν βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα αναλάβει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς όμως θα στηρίξει.
2: Θα κάνει το κόμμα,
0: ναι.
2: Και όλοι θα πάνε μαζί του.
0: Τι εννοείς,
2: αυτό θα κάνει.
0: Θα φύγουν οι Πασόκοι της Νέας Δημοκρατίας, θα φύγουν οι Σκέρτσοι και θα πάνε στο Σαμαρά.
2: Τι να σου πω. Πού να πάνε οι άλλοι, πού να πάνε στο Ανδρουλάκι ή πού να πάνε. που έχουν παλιά.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
2: Όσοι λένε εντάξει, δεν πάνε. Πού θα πάνε?
0: Στη Νέα Δημοκρατία θα μείνουνε.
2: Ποια είναι η Δημοκρατία?
0: Με συγχωρείς, με τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Που θα είναι Σαμαράς. Θα ανάβει εκείνος μετά.
0: Ω, αποκλείεται. Ούτε καλά. Μία στο εκατομμύριο. Κατά πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλει.
2: Το βράδυ μόνο σου.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω λίγο σαν τείχος της Μητσοκρατίας. Του Μητσοτάκη, το, αυτό που λέει Δημοκρατία, δεν είναι Δημοκρατία, αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω λιγάκι. Μπορεί να το παίξει τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Και να του μαζέψει όλου μαζί. Αφού δεν βγει ο Μητσοτάκης, ο υπουργός.
0: Μου φαίνεται εκτός πιθανότητα.
2: Είμαι πολύ βρώμικος εγώ δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι είσαι πολύ βρώμικος. Είσαι ίσως λίγο λάθος βρώμικος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει εδώ πέρα μια βρώμικη στόχευση.
2: Mm-hmm.
0: Ενδεχομένως. Βρώμικη για μένα, για σένα, βρώμικη για κάποιον, καθαρή για κάποιον άλλον.
2: Για εμάς που ξέρουμε τα θέματα είναι βρώμικη.
0: Εν πάση όμως περιπτώσει, εδώ πέρα βλέπουμε μια στόχευση που πιθανόν να επιθυμεί να διαιωνίσει το σύστημα εξουσίας της χώρας.
2: Ακριβώς. Και εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Τώρα. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται να παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο όντας ο ίδιος επικεφαλής συμπροστάρης. Δεν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Δεν θα τον στήριζε η Νέα Δημοκρατία για να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει
2: καν... Αν δούμε αυτή τη δημοσκοπήση με τέτοιο ΔΕΦ, δούμε δημοσκοπήσεις δικές τους που ξέρουν αυτοί τις δημοσκοπήσεις αληθινές. Όχι αυτές που βγάζουν η MRB και ο Μαύρος και αυτοί όλοι οι τύποι που τους πληρώνουν κανονικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ το λέω καθαρά, δεν λέω ότι δεν το παίρνει. Και ο Αεράκης και ο Γεράκης και όλοι αυτοί παίρνουν λεφτά.
0: Αυτό.
2: Ο Γεράκης έχει και εταιρεία που κάνει δομικά έργα, ξέρω ότι κάνει σπαντοστρός και παίρνει τα πάντα. Είναι καθαρά, καθαρά μουτσάκικος. Ο MRB, ο Μαύρος και αυτό. Αφού το λένε, είναι προηγούμενος, ότι δημοσκοπήσεις είναι ως προηγούμενες. Δεν υπάρχει. Ο Βασιλιάδης κάνει με... Ο Βασιλιάδης πάω στη Βόρεια, κάνει με Viber. Με δημοσκόπηση. Και το είπε και ο άλλος, ο δικός μας το είπε.
0: Καλά, ότι αυτό συμβαίνει, υπάρχουν όντως...
2: Εγώ όμως ονόματα, δεν λέω, δεν κρύβομαι.
0: Εγώ σου λέω ότι η πρώτη εταιρεία, η πρώτη εταιρεία που βγήκε μετά τις τελευταίες κομματικές ανακατατάξεις για να δώσει ουσιαστικά το τροχιοδεικτικό είναι η μία από τις δύο εταιρείες που κάνουν τις έρευνες με μηνύματα Viber.
2: Ναι.
0: Δύο είναι, δεν είναι μία.
2: Και δεν μας λέει ο Μαύρος εκεί. Βασικά έμαθα ότι πουλήθηκε η MRB.
0: Πουλήθηκε όντως.
2: Τώρα πώς παραμένει... δεν ξέρω πώς παραμένει τώρα σαν...
0: όποιος πήρε το μαγάζι ήθελε και τον οδηγό. Όποιος πήρε το... Το αμάξι ήθελε και τον οδηγό.
2: Να μας πούνε ποια ώρα παίρνουνε, ποιες περιοχές παίρνουνε, τι ηλικίες παίρνουνε, κύριε Μαύρε, κύριε Γεράκη, κύριε Βασιλιάδη, όπως σε λένε στο διάολο, όπως σε λένε, όποιος και να είσαι. Δώσε μας στοιχεία. Με 1000 άτομα θα βγάλεις τώρα στο πόρισμα. Θα το βάζεις όπως θες εσύ. Καταρχήν πώς γίνεται η ερώτηση. Πώς κάνει την ερώτηση. Και τι ηλικία και ο άνθρωπος δίνει την απάντηση. Παίρνει εμένα, παίρνει εσένα. Με αυτό δεν υπάρχει κανένας. Με ακούς ή όχι?
0: Ναι, βέβαια σ' ακούω.
2: Λοιπόν,
0: πάντα σ' ακούω.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτά όλα είναι στημένα όλα. Με 1000 άτομα. Α, πού είναι αυτά τα 1000 άτομα? Είναι Λάρισα, είναι Μακεδονία, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Α, επίσης το κανάλι σου που βγαίνεις και μιλάς εκεί πέρα. Και το άλλο, το δεξιό κανάλι του Αλαφούζου, στο, πώς το λένε, εκεί στη γωνία, στο Νέο Φάληρο. Λέει ο 45χρονος, λέει, δολοφόνος. Δεν λέει ότι είναι Σκοπιανός όμως.
0: Καλά, εμείς το λέμε.
2: 45χρονος δολοφόνος, λέει.
0: Εμείς το λέμε, οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν. Εμείς το λέμε. Και πρέπει να σου πω ότι και στην εκπομπή, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα, αλλά δεν ήθελαν να ακούσουν κάποιοι, ήθελαν να...
2: Κλείνω και επαναλαμβάνω και κλείνω τώρα αμέσως.
0: Εστιάσω.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα παίξει ρόλο μέσα εκεί. Για στο κόμμα και θα γίνει μέσα.
0: Θα φανεί, θα το δούμε. Να σου πω.
2: Αυτό ακόμα δεν κάνει και το κόμμα ακόμα, δεν το κάνει το κόμμα.
0: Γιώργο μου, εσύ ουσιαστικά δηλαδή λες ότι πάει να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη?
2: Όχι, δεν θα είναι ακριβώς. Μπορεί και να μην είναι συνοημένη.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να μην είναι συνοημένη. Ή μπορεί να. Ξέρω εγώ έτσι. Εντόμηχα να έχω μια συνεργασία. Δεν ξέρω. Κάνει πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι και συνοημένη. Αλλά πιστεύω εγώ ότι μόλις δύο άλλα στα σκούρα, μετά τη ΔΕΦ που θα δώσει και λεφτά λιγάκι, και δεν ξέρω θα δώσει πάση περιπτώσει στου ανθρώπου. Μάλλον θα είναι το τείχος ο Σαμαράς για το κόμμα.
0: Θα δούμε.
2: Το βλέπω τείχος, είμαι ψηλογιώτα, όπως είναι μόνο κρονογιώτα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα δούμε, θα φανεί. Ζόρζ.
2: Καλώς το βράδυ.
0: Ζετέρε, μερσί. Απλής. Και θα ρωτήσω την αμέσως επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αν συμφωνεί με τον Γιώργο. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Τι κάνουμε?
3: Ο Σάκης είμαι.
0: Γεια σου Σάκη. Πες τα.
3: Είπες να σε πάρω τηλέφωνο και σε πήρα.
0: Μα, να σου πω,
3: όχι για τίποτα άλλο, για να μην σε απογοητεύσω.
0: Μα εσύ μου στέλνεις ένα μήνυμα και μου λες, άμα βγω και σου πω αυτό θα με αφήσεις να το πω ή θα με κόψεις.
3: Άκου να δεις.
0: Σε έχω κόψει ποτέ σε τίποτα.
3: Όχι ρε εσύ. Εγώ πιο πολύ πλάκα σου το είπα, αλλά θα σου πω το εξής. Άκου να δεις. Άμα καθίσουμε και ασχοληθούμε τώρα το ότι ας πούμε κάποιος που σκότωσε μια γυναίκα είναι γυναικοκτονία,
0: ναι.
3: Έτσι, εάν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άντρα, τι είναι ρε πουλε, πώς θα το πούμε, ανθρωποκτονία? Εκτός αυτού, πρέπει να δούμε το εξής, εδώ πέρα γίνεται μια γενοκτονία τα τελευταία 7 χρόνια, έτσι, βάλε το δημογραφικό, βάλε τα όλα μέσα και θα δεις ότι όλα αυτά μαζί με τα εμβόλια, όλα, έτσι, είναι μια γενοκτονία, φίλε. Και δεν το βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τον έναν που είναι χαζός, τρελός, δεν ξέρω κι εγώ, είναι ψυχοπαθής, είναι... Ποιος ξέρει τι είναι ρε φίλε, έτσι. Ποιος ξέρει τι είναι, δεν ξέρει κανένας. Εάν μου πεις τώρα ότι ένας έχει βαλθεί και σκοτώνει μόνο γυναίκες, όποια βρει μπροστά του τη σκοτώνει. Θα σου πω ναι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μόνο επειδή βρέθηκε τώρα ένας χαζός εκεί πέρα να πούμε ή μια χαζή και σκοτώνει έναν άντρα ή δεν ξέρω εγώ τι, αμέσως να πούμε να του βάλουμε ταμπέλα. Ανθρωποκτονία, δεν είναι άνθρωπος, τι είναι, ζώο είναι. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο ακόμα. Ποιος έδωσε εντολή να ανατινάξουν τα μηχανήματα, τις μηχανές εκεί απάνω?
0: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν έχω την παραμικρή.
3: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι της άποψης, έτσι, δεν μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε, εσύ, εγώ ή ο γείτονας από δίπλα, να πάει εκεί απλώς και να βάλει εκεί πέρα 15-20 δυναμίτες και να του τεινάξει τον αέρα. Εάν δεν έχει κάποια εντολή από κάποιον. Είναι έτσι?
0: Προφανέστατα.
3: Έτσι, γιατί άμα θα πάνε να το κάνουμε εμείς οι δύο, μας πιάνουν, μας βάζουν μέσα και δεν ξαναβλέπουμε το φως του ήλιου.
0: Ναι μωρέ, ασυζητητή δεν πρόκειται. Έτσι, για εγκληματική ενέργεια.
3: Είναι, ξέρεις πως είναι αυτό? Αυτό μου θυμίζει πιο πολύ τα Τέμπη. Γιατί αυτός που το έκανε, αυτός που έδωσε την εντολή να το κάνουν, σκέφτηκε το εξής. Όταν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που βγαίνει και με απειλεί ότι θα πετάξει τις ανεμογεννήτριες, τις ΑΠΕ, έτσι, και θα ξαναδουλέψει πάλι με λιχνίτη, εγώ δεν θα του το επιτρέψω να το κάνει αυτό. Είναι πολύ απλό. Οι 25.000 ανεμογεννήτριες που έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό είναι το μοναδικό που θα μπορέσει να τηρήσει από όλα αυτά που έχει πει. Και ότι θέλει να μας κάνει μπαταρία της Ευρώπης. Να σας πω κάτι. Μόνο για αυτά τα δύο τα πράγματα τα αφήνω όλα τα άλλα στην πάντα που έχουν γίνει μέχρι τώρα από την ημέρα που κυβερνά. Μόνο για αυτά τα δύο δεν θα τον ψήφιζα ποτέ. Γιατί? Γιατί μου δείχνει ότι θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου, την πατρίδα μου. Καταλάβατε? Μόνο για αυτά τα δύο. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα. Δεν τα λέω. Αφήστε τα. Εθνικά, Τέμπη, υποκλοπές, όλα αυτά. Αφήστε τα. Μόνο αυτά τα δύο. Αλλά θα σας αρέσει να βλέπετε τις ανεμογεννήτριες στα βουνά σας, έτσι, στη φύση σας, από το να βλέπετε τα δέντρα, τους θάμνους, έτσι, και τα ωραία πεύκα. Να βλέπετε παλιοσίδερα. Ένα αμάτσο παλιοσίδερα θα βλέπετε. Τι να σας πω ρε φίλε. Και μετά σου λέει, και θα σου πω και το άλλο. Επειδή λέει ας πούμε για να έχουμε φθηνό ρεύμα, ξέρεις πως μου ακούστηκε εμένα αυτό το πράγμα? Είναι σαν αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι αν τους λέγαμε στον κόσμο ότι ξέρεις τι, τα τρένα δεν είναι ασφαλές, δεν θα μπαίνανε μέσα. Το ίδιο σου λέει και ο Μητσοτάκης, εάν τους πούμε ότι το ρεύμα θα είναι ακριβό, έτσι, δεν θα μας επιτρέψουν να τις βάλουμε. Ακριβώς το ίδιο σου λέει. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
0: Α, δεν είναι θέμα συμφωνώ ή διαφωνώ εγώ. Εγώ τα ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Αν διαφωνείτε, εννοώ ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, αν τα συγκρίνεις αυτά τα δύο, τη δήλωση Άδωνη και αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά αντίθετα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Άμα θα μας έλεγε στον ελληνικό λαό, ξέρεις τι, θα γυρίσουμε στην πράσινη ανάπτυξη με τις ανεμογεννήτριες και τα βολταϊκά, αλλά ξέρετε τι, θα κρυβίνει το ρεύμα, ρε παιδιά. Πώς θα το δεχόταν, ρε Κώστα?
0: Κοίτα, μου γράφει τώρα η Ειρήνη, μου λέει, όλοι οι αριθμητές, λέει, έχουν ίδιο παρονομαστεί. Οι φωτιές του 2007, τα open borders, ο λιγνίτης, η υποβάθμιση του κέντρου, οι πανάκριβες και οι αργές τηλεπικοινωνίες. Εγώ θα συνεχίσω, θα βάλω τα ενίκια στο Θεό, όλα έχουν κοινό παρονομαστεί.
3: Να σου πω κάτι, όταν σου λέει ότι εγώ θέλω να είναι πολιτισμική όλα, να είναι όλοι εδώ πέρα, να είμαστε ένα τουρλού, να πούμε.
0: Έτσι.
3: Γιατί, ρε φίλε, γιατί με ρώτησες εμένα?
0: Και ποιος, εμένα με ρώτησες. Και ποιος είσαι εσύ, ρε Σάκη, που θες να σε ρωτήσει ο κυβερνήτης?
3: Είμαι, να σου πω κάτι, δεν είμαι αυτός που τον έβαλε εκεί πάνω, γιατί εγώ δεν θα τον έβαζα ποτέ εκεί πάνω.
0: Δηλαδή τι νομίζεις, επειδή έχεις την ταυτότητα που γράφει η Ελληνική Δημοκρατία και το διαβατήριο?
3: Όχι,
0: που λέει,
3: ρε φίλε,
0: επειδή είσαι Έλληνας πολίτης, ότι δικαιούσε σεβασμό. Ποιος σου το είπε αυτό και τον πίστεψες?
3: Αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό κοιτάει μόνο τι συμβαίνει εκεί, στο Κολωνάκι μεριά.
0: Λοιπόν, θα δώσει κανένα λόγο σε σένα. Ποιο σου το είπε και τον πίστεψε?
3: Για να σου πω, τη θυμάσαι την εκπομπή που έπαιζε τη δεκαετία του 80, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα στην ΕΡΤ. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Τη θυμάσαι?
0: Αλλά έπαιζε τη δεκαετία του 80, όντω η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, εκεί κοντά στο δελτίο δηλαδή, του καιρού.
3: Ξέρετε, θέλω να σου πω. Ότι τα επόμενα χρόνια θα παίζει, ναι, Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα.
0: Ναι, και συγκεκριμένα κομμάτια της Αθήνας.
3: Φίλε, είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή είναι, τα έχει καταστρέψει όλα. Εγώ έχω να κατέβω κάτω από το 20. Και ξέρεις γιατί? Έχω πει, εάν δεν φύγει αυτός από εκεί πάνω, εγώ Ελλάδα δεν κατεβαίνω.
0: Ναι, δεν σε βλέπω να κατεβαίνεις πάντως.
3: Ναι, δεν κατεβαίνω, ρε φίλε, το έχω πει.
0: Θα τα πούμε σε ουδέτερο.
3: Από το 20.
0: Μας βλέπω να μοιράζουμε την απόσταση, να πούμε θα πιούμε καμιά λιμποβίτσα, μου φαίνεται, στο Βελιγράδι. Να μοιράσουμε την απόσταση.
3: Τι να πει, ρε Κώστα, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Αυτό με τα μηχανήματα είναι έγκλημα, φίλε. Είναι έγκλημα. Όπως έστειλε ένταλμα σύλληψη στο Βέλγιο, έτσι. Και κάτσε ρε, με ποιο δικαίωμα το κάνει το Βέλγιο? Με ποιο δικαίωμα? Έτσι, εδώ πέρα έχουμε ΣΤΕ.
0: Έχουν.
3: Με το δικό μα, ρε.
0: Έχουν
3: και
0: μέσα στην ψυχή
3: από το Βέλγιο ένταλμα σύλληψης στον Αβραμόπουλο.
0: Φθόνο έχουν μέσα στην ψυχή τους για αυτό. Για την υψηλή μορφή.
3: Έχει μια θεία στον Ήγηρα. Κάθε ρε φίλε, έχει μια θεία στον Ήγηρα.
0: Συγγνώμη, δεν είχε φράγκα. Και ο Παπαντονίου δεν είχε θεία στον Ήγηρα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή η μία θεία στον Ήγηρα είναι καλή, η άλλη θεία δεν είναι.
3: Μήπως έτσι.
0: Ισοτιμία και ισότητα για τις θείες του Ήγηρα.
3: Δεν τρέπονται λίγο? Δεν τρέπονται αυτοί οι Βέλγοι εκεί πέρα να κάνουν τέτοια πράγματα?
0: Πάσο με ωραία τώρα τους Βέλγους. Να σου πω, ζωχαδιασμένοι από χτες δεν κατάφεραν να, πώς το λένε, να κερδίσουν τους Ιρανούς.
3: Δεν το βλέπω καθόλου. Με έχουν κάνει εδώ και να μην σου πω από κορονοϊό και μετά, ναι, να έχω συγχαθεί το ποδόσφαιρο το ίδιο. Με τους κανόνες τους, έτσι, με όλα αυτά που κάνουν, έτσι, με τα βάρη, τα μάρτα, δεν ξέρω και εγώ τι κατά κάνουν εκεί πέρα, μπαίνει ένα γκολ, χαίρεσαι και μετά να μου σου το παίρνει πίσω τη χαρά. Ακόμα και εκεί σου παίρνουν τη χαρά πίσω, ρε εσύ. Ακόμα και εκεί, να μην σε δούνε να χαρείς. Έχουμε ένα πράγμα που χαιρόμαστε και αυτό είναι το γκολ, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι σηκώνεσαι στην κερκίδα, στο σπίτι που είσαι, έτσι. Και ακόμα εκεί περιμένουμε το ΒΑΡ να μας πει αν ήταν γκολ ή δεν ήταν. Πάρτε τα και σηκώθετε, φύγετε από εδώ.
0: Κάτσε, μερικές φορές πάντως καλό είναι που υπάρχει ΒΑΡ.
3: Όχι, να σου πω κάτι, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Αλλά έχεις δίκιο. Γιατί? Διότι δεν μπορείς να χαρείς κατευθείαν.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Έφυγε το αντανακλαστικό. Έφυγε το αντανακλαστικό. Μπράβο. Λες μπήκε και μετά λες μπήκε.
3: Μπήκε.
0: Ναι.
3: Ήταν η τρίκα του από το μαλλί μπροστά,
0: ναι,
3: ή δεν
0: βέβαια,
3: ήτανε?
0: Βέβαια, μην το συζητάς.
3: Ξέρεις,
0: ρε παιδί μου, έχεις μόλις φιλήσει μια υπέροχη γυναίκα. Λοιπόν, και...
3: σου λέει είμαι τρανς.
0: Μπράβο. όχι, δεν σου λέει αυτό. Δεν ξέρεις άμα έχει πέος.
3: Το ίδιο.
0: Καλά, εντάξει,
3: ίδιο.
0: Ας πω, θα σε χαιρετήσω με αυτό, καλαμπούρι.
3: Ναι ρε εσύ,
0: λοιπόν,
3: το παίρνουμε τώρα έτσι.
0: Δεκαετία αυτό λέει 70, αυτό stand-up comedian, θεός. Δεκαετία λέει 70, οι γυναίκες λέει, έτσι στην ευαίσθητη περιοχή, ζούγκλα λέει, Αμαζόνιος. Θα με πράγματα, λέει, πυκνή βλάστηση, λέει, για να φτάσεις, λέει, στον προορισμό, έπρεπε να περάσεις, λέει, μέσα από...
3: Με τον κασμά.
0: Μπράβο, μέσα από τα δέντρα, τα Ιθαλή. Μετά, λέει, τη δεκαετία του 80, Λέει περιορίστηκε λίγο κάπως έτσι όλο αυτό το, το τριχωτό και πάλι όμως, και πάλι υπήρχε, πώς το λένε, μια περιοχή η οποία ήταν πιο τριμαρισμένη, ήταν πιο περιποιημένη, αλλά υπήρχε πάλι και δεκαετία λέει 90 λέει και 2000 τίποτα λέει εκεί πέρα, μιλάμε για σε ελληνιακό τοπίο, όλα λέει αποτριχωμένα, ξυρισμένα γυαλί. Και μετά λέει το 2010 είναι φοβερό λέει, μπορεί να βρει και πέος. Εκεί πέρα κανένας. Αυτό.
3: Αυτό ξεκίνησε από τότε που λέγανε σφίξτε κάτω το ζωνάρι.
0: Ναι.
3: Όσο έσφυγε το ζωνάρι, μίκραινε και το βρακί.
0: Α, μάλιστα.
3: Κατάλαβες, γι' αυτό.
0: Κάπως το πιάνω.
3: Yeah,
0: σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Πάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
3: Να είστε καλά, ρε φίλε, να είστε καλά.
0: Αυτό.
3: Και Έλληνες, ξυπνήστε, ξυπνήστε.
0: Λοιπόν, με πέος ή χωρίς Έλληνες. Λοιπόν, καλησπέριζω την τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Αλό, αλό.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Τεσσαμπή.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλιό μας.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, πρώτον, η καταστροφή των μηχανημάτων ανεξάρτητα ποιος έδωσε τη διαταγή ή ποιος έδωσε την εντολή, είναι έγκλημα κατά του λαού. Τα μηχανήματα είναι δημόσια περιουσία. Δεν είναι κανενός. Ιδιοκτησία. Τα ορυχεία και τα μηχανήματα ήταν δημόσια και παραμείνανε δημόσια παρά την αχρηστία τους και την μη χρήση τους. Οπότε μιλάμε για έγκλημα εναντίον του λαού. Πάμε στον υπέρτατο βαθμό. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Από εκεί και πέρα τώρα άκουσα και τη συζήτηση που είχε στην πρώτη ώρα για τις γυναικοκτονίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο φόνος, κύριοι και κυρίες, είναι φόνος. Δεν ξεχωρίζει. Όταν σκοτώνεις κάποιον με ιδεχθή ή μη τρόπο, είναι φόνος. Μετά ξεχωρίζει το βαθμό του φόνου. Εκ προμελέτης, εξ αμελίας, εμβρασμό και όλα τα λοιπά. Μα δεν μοιάζανε η γυναίκα. Τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Τι θα πει η γυναικοκτονία. Είναι ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν έχει παρακάτω, ούτε παραπάνω. Αυτές οι αναλύσεις που ακούω και οι ερμηνείες δεν με αγγίζουν καν. Όσο αφορά το πολιτικό σκηνικό, να ξέρουμε καλά ότι κανείς είναι δαπός, κανείς είναι δαπός όμως, δεν αποφασίζει για κυβέρνηση, αντιπολίτευση και σύνθεση της Βουλής. Ένα έθνος το οποίο με τη συγκρότηση...
0: Περίμενε. Κανείς είναι δαπός, δεν... αποφασίζει για, για κυβέρνηση, αντιπολίτευση και σύσταση και συγκρότηση της
3: Βουλής.
4: Κανείς. Όλα είναι απ' έξω. Και όχι απλά απ' έξω, απ' τα κατάβαθα των έξω. Και όταν το έχω ξαναπεί από τις πρώτες μας κουβέντες, ότι όταν ένα έθνος ξεκινάει με αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό κόμμα, το παιχνίδι είναι χαμένο. Είναι χαμένο το παιχνίδι. Δεν ξεκινάει με δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, σοσιαλιστές κλπ. Ξεκινάει με αγγλόφιλους, γαλλόφιλους, ρωσόφιλους. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα, παύλα, στίγμα της μιας άλλης μορφής δουλείας. Μιας άλλης μορφής δουλείας. Σημαίνει ότι που είναι οι Άγγλοι, ιδέω ότι που είναι οι Γάλλοι, η έτερη ιδέω ότι που είναι οι Ρώσοι. Τότε και συνεχίστηκε. Και αυτά τα κόμματα γίνανε, αν θυμάμαι καλά, μετά τον Καποδιστρίο. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κανείς δεν αποφασίζει από εδώ. Δυστυχώς, κανείς. 200 τόσα χρόνια αφότου παλιγεννηθήκαμε, γίναμε πάλι έθνος, γένος μάλλον, συνεχίζεται το ίδιο έργο, το ίδιο έργο που, που αυτές τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια δεν το έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Όλοι σχολιάζουν για τα κόμματα. Ο ένας, ο άλλος, τι θα κάνει ο ένας, δεν θα συνεργαστεί ο άλλος, τι θα, και πώς θα αποφασίσει και με ποιον θα συνεταιριστεί και ποια είναι ανάχωμα, ποιος κτλ. Κτλ. Όλα είναι απ' έξω. Από το βαθύ έξω. Δεν το λέω για να ακυρώσω τις διάφορες κουβέντες, αλλά πολλές φορές ξέρεις ακούγοντας ανώτερα, γιατί χάλαν τους άλλους τους. Γιατί γεμίζουμε τόσες ραδιοφωνικές ώρες ή τηλεοπτικές ώρες με αυτά. Έβλεπα τις δύο τελευταίες μέρες μέσω του Netflix τη ζωή της Σιμών Βέιλ.
0: Αχα.
4: Τζε Σιμών Βέιλ.
0: Έχεις πέσει πάνω στην περίπτωση, το βλέπει η γυναίκα μου.
4: Η Σιμών Βέιλ ξεκίνησε από υπουργός εργασίας της Γαλλίας και ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου του 1979. Γαλλίδα. Λοιπόν, είναι απίστευτο αν μπορείς να αν έχεις Netflix και το δεις, θα καταλάβεις τι εννοώ. Και επειδή συνήθως βλέπω ταινίες τις ώρες που, την ώρα που έχουμε από τη δουλειά και...
0: Όχι, το χαζεύει η γυναίκα μου, αλλά... Το χαζεύει η γυναίκα μου και μου κάνει εντύπωση. Αλλά εσύ γιατί λες ότι είναι αξιόλογο?
4: Γιατί η ταινία που ουσιαστικά είναι στη βιογραφία της κάνει ένα μπρος πίσω στην πολιτική της πορεία και στη ζωή της ανθρωπότητας συγκέντρωσης.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πινκ-πονκ στο χρόνο. Είναι ένα πινκ-πονκ στο χρόνο. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Θα σας αφήσω να παίξει η μουσική γιατί έχω και μια εκπομπή να διανθίσω αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα.
0: Α, ναι, έχουμε να το κάνουμε αυτό. Σε φιλώ.
4: Θα την κάνω λίγο αλμανάκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Να μην έχουμε σκέτη μουσική.
0: Όπως θέλεις κάνει την φίλε μου. Όπως θέλεις και αγαπάς. Όπως γουστάρεις φτιάξ' την. Και εμείς εδώ είμαστε. Με αγάπη.
4: Καλό βράδυ, Κωνσταντή.
0: Γεια σου, αδελφέ. Χαίρετο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Θα τα πούμε με τη βοήθεια του Θεού αύριο ξανά στις 6 και κλείνουμε flogging μόλι. Ευχαριστώ τον Θοδωρή Μπαρμπάρη, όλες και όλους εσάς, έρωστα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε μίκιο του Αντώνιο Παντζέρη, πρώην Ευρωβουλευτή, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο για το οποίο έχει προφυλαξιστεί η Εύα Καϊλή. Για την έκδοση ένταλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση αυτής από τη Βουλή. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο. Μάλιστα, κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, έσταλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων τη στιγμή που οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν το στενό μέχρι νεοτέρας. Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Υπήρθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ την οδήγησαν στην καταστροφή. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Focus FM, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σάπιο και χειραγωγούμενο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε δημόσια την παρέτησή του με διάγγελμά του έξω από την Downing Street μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Αντιμπέρναμ. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια περιοδικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εδώ. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη το Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, καθώς έχουμε εξελίξεις πλέον και από τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επιχειρότητα, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε λίγο στο Μουντιάλ τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, καθώς έχουμε αρκετά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και έχουμε και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Παιχνίδι το οποίο μόλις ξεκίνησε, είμαστε στο 0-0. Η Αργεντινή, μια ομάδα η οποία έχει υψηλές φιλοδοξίες και σε αυτό το Μουντιάλ, θέλοντας να κρατήσει τον τίτλο τον οποίο είχε από την προηγούμενη διοργάνωση. Μ' ακούς?

0: Η Αργεντινή λοιπόν είναι αυτή η οποία αγωνίζεται απέναντι στην Αυστρία. Σήμερα όμως είχαμε αρκετά νωρίς ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Παραγουάη, πράσινο ακροτήρι, 2-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο σε κανένα δεν πήγαινε το μυαλό ότι θα είχε μια τέτοια εξέλιξη. Ακλώνει το φαβορί Ουρουγουάη, το πράσινο ακροτήρι πήρε με την ισοπαλία από την Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον πριν τον αγώνα, στο preview φαινόταν ότι ήταν το μεγάλο outsider. Κατάφερε να προηγηθεί, η Ουρουγουάη όμως έκανε κάτι εξαιρετικό, χωρίς να έχει ουσιαστικά ευκαιρία. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 2-1. Το πράσινο ακροτήρι όμως κατάφερε να φτάσει στο 2-2 και να πάρει έτσι την ισοπαλία. Πολύτιμη ισοπαλία που τη βάζει στο παιχνίδι διεκδίκησης της επόμενης φάσης. Λίγο αργότερα, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3, η ομάδα του Σαλάχ κατάφερε να μην έχει δυσκολίες απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και ουσιαστικά και αυτή πλέον ετοιμάζει εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα στο Αργεντινή-Αυστρία έχουμε διακοπή, υπάρχει πιθανότητα πέναλτι και έτσι λοιπόν θα πάμε στο ΒΑΡ για να δούμε εάν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα δοθεί, πέναλτι το οποίο είναι για την Αργεντινή. Περιμένουν εκεί οι παίχτες των πρωταθλητών κόσμου, έχουν τον τίτλο αυτό μέχρι το επόμενο Μουντιάλ. Μέχρι να γίνει αυτό, να δούμε τι έγινε και τις προηγούμενες μέρες. Την Κυριακή, Εκουαδόρ-Κουρακάο, άλλη μια έκπληξη στο 0-0. Το Κουρακάο πάει πλέον για την πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι. Η Ιαπωνία κέρδισε 4-0 την Τινησία και την έστειλε στο σπίτι της. Οι Ιάπωνες δείχνουν να είναι μια πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα και έχουν βάλει τις βάσεις για μια μεγάλη πορεία σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ η Ισπανία σε ρυθμό ρελαντί κέρδισε 4-0 τη Σαουδική Αραβία, προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Δόνη έχει την πιθανότητα και αυτή στο τελευταίο παιχνίδι να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Έκπληξη στο Βέλγιο-Ιράν, με τους Ιρανούς να παίρνουν το 0-0 και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να μένουν ζωντανοί και αυτοί στη διεκδίκηση του εισιτηρίου για την επόμενη φάση. Τώρα λοιπόν θα έχουμε την απόφαση για από το ΒΑΡ, το οποίο ο διαιτητής του αγώνα μάλλον θα δώσει την ποινή του πέναλτι. Ναι, το δίνει. Πέναλτι λοιπόν για την Αργεντινή, πολύ νωρίς το παιχνίδι, 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Λατινοαμερικάνοι πανηγυρίζουν στην κερκίδα και ασφαλώς έχουν ένα πολύ καλό πάτημα. Τώρα, αν θέλετε να ποντάρετε για το ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι, μην το κάνετε τον κόπο. 100% ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αν σκοράρει πάει για το 4ο γκολ. Να θυμίσουμε, είχε κάνει hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής. Άρα λοιπόν εδώ πάει για ακόμα ένα γκολ τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι, και αν το καταφέρει και αν πετύχει και άλλο γκολ κιόλας, τότε είναι από τα φαβορί, ίσως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση. Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έχει την ευκαιρία για να κάνει το 1-0 για την Αργεντινή. Να πούμε ότι το βράδυ έχουμε και άλλα παιχνίδια, έτσι ωραία παιχνιδάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα, να δούμε λίγο το πέναλτι. Εδώ υπάρχει αυτό το Might Games που γίνεται από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας απέναντι στον Αργεντίνο Superstar, και προσπαθεί να το αποσπάσει την προσοχή με κάποια νοήματα που κάνει, κουνιέται κιόλας. Ο Μέση όμως έχει βαρέσει χιλιάδες πέναλτι στη ζωή του και το αποκρούει, τον φάγαμε. Ή out. Out πρέπει να πήγε η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει παραμένει το 0-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί τώρα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τώρα από αυτή τη γωνία το πέναλτι. Να, η μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι, νομίζω κατέληξε out. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Το βράδυ λοιπόν, ξημερώμα τώρα Ελλάδος, έχουμε το Γαλλία-Ιράκ. Εδώ μην ψάξετε να δείτε ποιο είναι το φαβορί. Η Γαλλία και ο Εμπαπέ και η παρέα του είναι έτοιμη για μια ακόμα σοβαρή νίκη. Ενώ στις 3 η Νορβηγία καλείται να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση απέναντι στη φιλόδοξη Σενεγάλη, η οποία έδειξε τουλάχιστον για ένα μήχρονο απέναντι στη Γαλλία ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Στις 6 ώρα τα ξημερώματα, η Ιορδανία-Αλγερία σε ένα αραβικό ντέρμπι. Εδώ τα πράγματα είναι αμφίροπα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ και πάμε λίγο στην επικαιρότητα, καθώς σήμερα είχαμε αρκετά. Κυρίως η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακοινώνεται σε μια έτσι πολύ γκλάμουρ εκδήλωση η οποία υπήρχε στο ΟΑΚΑ με παρουσία κόσμου γεμάτο σχεδόν, γεμάτο, τέλος πάντων χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο T-Center με πάρα πολλούς δημοσιογράφους που κατέκλυσαν την αίθουσα και με αρκετές έτσι μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε σε αυτή την επανασύνδεση της οικογένειας Γιαννακόπουλου του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που να θυμίσουμε δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα, ξεχασμένα. Γενικά, αυτή η ανακοίνωση σκόρπισε τελείως τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που βλέπουν πλέον την ομάδα του Τριφυλιού να βάζει γερές βάσεις για να επιστρέψει στην παντοκρατορία της, όχι στην Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός κατέκτησε πολλούς τίτλους στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα ήδη τα πρώτα που διαρρέονται από το περιβάλλον του Παναθηναϊκού είναι ότι φέτος το μπάτζετ θα εκτοξευτεί πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε πλέον ότι πάμε σε επίπεδα, δεν θα πω NBA, αλλά ξεφεύγει πάρα πολύ η πραγματικότητα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός, ας μην ξεχνάμε, είναι μια ομάδα που έχει ένα τρομερό brand name, έχει περίπου 18 με 20.000 διαρκείας, έχει πολλά έσοδα από χορηγίες, τηλεοπτικές, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες γενικότερα, εισιτήρια, εισιτήρια αγώνων Ευρωλίγκα. Γενικά έχει υψηλό τον πύχη και ασφαλώς και υψηλά τα έσοδα τα οποία εισέρχονται. Θα πάμε εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την νέα αυτή συνεργασία που υπάρχει πλέον με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά και τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος μπήκε σε πολύ γνώριμα μονοπάτια, άνοιξε την πόρτα και μπήκε, ξέρει που είναι τα αποδυτήρια, ξέρει που είναι η κουζίνα, ξέρει που είναι τα πάντα μέσα στο ΆΚΑ, ούτε καν ξενάγηση χρειάστηκε. Το μόνο που χρειάστηκε είναι να φωτογραφηθεί. Μια ωραία κίνηση που έγινε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μπροστά στην πρωτομή στο άγαλμα που υπάρχει στο γήπεδο του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου και θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, αλλά θα πάμε και στον Ολυμπιακό που έχουμε εξελίξεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και στον Παναθηναϊκό έχουμε εξελίξει τον μπάσκετ με ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα προεξέχοντος της έναρξης συνεργασίας με τον Τσάπρα, ένας παίκτης που μας ταλαιπώρησε όλους αυτό το καλοκαίρι με το θρίλερ που είχε δημιουργηθεί μεταξύ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού. Τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και Θεσσαλονίκη να δούμε και εκεί τι γίνεται, καθώς έχουμε νέο προπονητή, πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Δικεφάλου, αλλά και για Άρη Ηρακλή, με Ηρακλή πλέον να καταθέτει επίσημη πρόταση στον Ινσίνιε και να επιμένει προκειμένου να το φέρει στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως σε πολύ λίγο. Πρώτα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχεια ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Όταν το 2024 τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου, είχα γυρίσει και του είχα πει κάτι. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω. Ευχαριστώ για τα πάντα. And thank you very much, Ζέλικο. Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δική μου την πλευρά να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια τέτοια ιστορία. Έχουν περάσει άνθρωποι από το Σύλλογο οι οποίοι είναι ιερά τέρατα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα μπορούν να προσφέρουν σε διάφορα πόστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη προσφέρουν. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός σε όλη του την ιστορία και οποιονδήποτε θεωρεί ο κύριος Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και θα συνεχίσει και θα γράψει και το μέλλον του. Εντάξει, ο μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι, για τη Ρεάλ μιλάτε. Εντάξει, έχασε φέτος τον τελικό. Με τον Ζέλικο θυμάμαι να λέει και παλιότερα ότι πρέπει να την περάσουμε τη Ρεάλ. Αν θεωρείτε ότι το ερώτημα αφορά το αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Βεβαίως και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας και ελπίζω ότι εδώ θα είμαστε, ότι ο Θεός θα μας χαρίζει την υγεία μας, μια μέρα να είμαστε εδώ πέρα και να την περάσουμε τη Ρεάλ. Ευχαριστώ.
2: Thanks to Dimitris, to
3: ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοηθούμε. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που πολύ ξέρετε με την πόλη των Αθηνών. Οπότε, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς αυτά τα σημεία αναφέρθηκαν. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα
2: really,
3: και πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχουν μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο, το παρελθόν μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ, όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς. Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι αυτές τις μέρες. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από δύο ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδευσε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα. Που το Αμερικάνικο 24 μιλήσατε με τους πρώην παίκτες, με τον Ματίας και τον Κώστα, έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να γυρίσετε πίσω στο Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, μίλησα με τον Κώστα εχθές, γιατί νομίζω είναι στην Χαλκιδική. Είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω με τους παίκτες και μάλιστα θα τους συναντήσω πάρα πολύ σύντομα. Τον Κώστα τον ξέρω πολύ καλά, τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα στη συνεργασία μας με τον Ματίας. Δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά λάβετε υπόψη ότι είμαι εδώ μόνο μία μέρα. Θα το κάνω. Θέλω λίγο χρόνο.
2: And that's it, you know. 2 minutes ago I said that the past is good, but you need to be in present.
3: Το δραπετεύσουμε από επόμενες συγκρίσεις. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, αλλά μόλις είπα προλίγου ότι το παρελθόν μπορεί να είναι καλό, αλλά ανήκει πρέπει να δουλέψουμε για το παρόν και φυσικά για το μέλλον. Πρώτα καταφέραμε και δουλέψουμε όλοι μαζί. Μιλήσαμε ως οικογένεια. Το που μπορώ να επισκεφθώ εδώ είναι ότι θα είμαι εδώ και θα σκέφτομαι τόσο το σύλλογο όσο και τη δική μου δουλειά. Πριν από 20 μέρες ήμουν στην Ιταλία με έναν πρώην παίκτη με τον Τζίζι Δα Τόμε. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησα και μετά από τον Νοέμβριο. Όταν έγινε αυτή η φορά, όταν πάτησα στο γήπεδο μετά από τον Νοέμβριο, αισθάνθηκα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και πάντοτε αυτό είναι που με οδηγεί στο κίνητρο και πιστεύω ότι πάντοτε θα αισθάνομαι έτσι όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, ότι θα έχω την ευκαιρία να κάνω τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι που έκαναν όλες τις εννοήσεις και όλη την προετοιμασία, έκαναν την ευκαιρία δουλειά. Τώρα έχει έρθει η δική μου σειρά να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και με όλους όσοι εργάζονται για αυτή την ομάδα. Τους περισσότερους τους ξέρω. Υπάρχουν κάποια καινούργια πρόσωπα, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς φίλους εδώ. Το σημαντικό, όπως προείπα, είναι να είμαστε ξανά οικογένεια και να έχει ο ένας απέναντι στον άλλο τον απαραίτητο σεβασμό που είναι πάντοτε το κλειδί για την επιτυχία.
2: This is the more important in the life.
3: Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνω σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Μια πολύ, γιατί όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωλίγα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς, επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε
2: σπαθό.
3: Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια,
2: over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos.
3: Όλοι μας, πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ το περίμενα μέσα στην εποχή που εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά.
4: Like opponent coach. Okay. Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen there over here in front line. Kiri Alberti. Είσαι έτοιμος, eh?
0: Λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα καλό απόσπασμα από τα όσα συνέβησαν σήμερα με την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Βλέπετε, ούτε ελληνικά χρειάζεται να μάθει Ζέλικο, τα ξέρει ήδη. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ο πολύ καλός και έμπειρος δημοσιογράφος Γιώργος Κογκαλίδης είναι μαζί μας εδώ για να μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε το τοπίο. Τώρα τι να ξεδιαλύνουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι μια νέα σελίδα για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μάκη μου. Είναι μια νέα σελίδα όπως το λες, αλλά η οποία έχει ήδη γραμμένα αρκετά κεφάλαια. Θα έλεγα ότι είναι ένα κεφάλαιο σε μια ιστορία που έμεινε ανολοκλήρωτη. Γιατί ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή το όφιλε στον ίδιο τον εαυτό και στην ιστορία της ομάδας να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Το αν θα δικαιώσει τις προσδοκίες και γιατί κακά τα ψέματα τον έχουν υποδεχτεί ως μεσαία οι φίλοι του Τρεφιλίου, αυτό θα φανεί στην πράξη όσον αφορά το αποτέλεσμα, ξαναλέω.
0: Αυτό λέω είναι δικαιολογημένο, έτσι. Όταν έχει κατακτήσει τόσους τίτλους και τα λοιπά, δημιουργούνται αυτές οι προσδοκίες. Αλλά οι ισορροπίες του 12, 13, 8, του 7 με το 26 έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
5: Ναι, αλλά μπορεί να ξαναλλάξουν, γιατί εδώ τώρα, πέρυσι, αν θυμηθείς κάποια στιγμή και αν θυμηθούν οι φίλοι που μας ακούν, είχε κάνει ένα από τα γνωστά του post στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είπε «Θα κάνω τα πάντα για το 8ο». Το «Θα κάνω τα πάντα» μεταφράστηκε στην απόκτηση του Hayes Davis. Θέλω να πω ότι η διάθεση και τα χρήματα δεν έλειψαν ποτέ από τον Παναθηναϊκό. Έλειψε θαρώ η μεθοδολογία και ένας άνθρωπος να το μετατρέψει όλο αυτό σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια ατέρμονη και άνευ λόγου διαμαρτυρία που αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη στο τέλος της ημέρας ο Αδάμεν, εκτός βεβαίως από τον τίτλο που κατέξε και τον ξανάβαλε μετά από 12 χρόνια τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Αυτά δεν μπορεί να το αστερίσει κανείς, αλλά από ένα σημείο και πέρα μοιάζει να χάθηκε στη μετάφραση ο Τούρκος προπονητής και πλέον ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται για να μετουσιώσει το πάθος και την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να ξοδέψει ούκο λίγα χρήματα, όχι μόνο σε τίτλους, γιατί αυτό ξέρει στο τέλος της ημέρας ούτε ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που θα βάλει χρήματα, ούτε ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα η μοναδική με καλό προπονητή ή καλούς παίκτες. Άρα το αποτελεσμα είναι ενδεχόμενο. Η δουλειά, η μεθοδολογία και η εμπιστοσύνη που υπάρχει εν λευκό, θα έλεγα, στον Μπράντοβιτς είναι δεδομένα.
0: Να πάρω κάτι από αυτά που υπόθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη στην παρουσίαση του Άρη, που είπε για το συγκεκριμένο, άλλα μεγεθή έτσι, τελείως διαφορετικά, αλλά μου άρεσε αυτό που είπε. Ότι στόχος μας δεν είναι, ρε παιδί μου, να πάρουμε το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Στόχος μας είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ, ώστε να ανυπομονούν οι φιλάθλοι να έρθουν την επόμενη Κυριακή να μας ξαναδούν στο γήπεδο.
5: Θα προσθέσω πάνω σε αυτό, πολύ σωστά το λες. Θα προσθέσω σε αυτό, Μάκη, ότι όταν οι προπονητές βγαίνει ένα σύστημα, ακόμα και αν το σουτ δεν βρει στόχο, χειροκροτούν τους παίκτες, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος ανάπτυξης και αν αναπτυχθούμε σωστά θα μας βγει στην πορεία. Γιατί το αν θα μπει η μπάλα μέσα ή όχι είναι μια συγκυρία, είναι ένα άθροισμα συγκυριών που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Άλλωστε έχουμε μάθει στην Ελλάδα, δοκάρι και μέσα σε Θεός, δοκάρι και έξω, είσαι άσχετος. Λοιπόν,
0: δηλαδή, άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Αταμάν, πιστεύεις θα έφευγε? Εγώ λέω αποκλείεται.
5: Ναι, έχω την αίσθηση ότι θα έφευγε. Γιατί πλέον είχε χάσει τα αποδυτήρια, γιατί πλέον νομίζω ότι δεν είχε και ο ίδιος κάτι να δώσει παραπάνω. Ναι. Γιατί και η εικόνα του σώματός του ήταν τέτοια, που έδειχνε ότι εδώ και καιρό έχει φύγει.
0: Έχεις πολύ δίκιο, ρε Γιώργο. Δηλαδή, τον έβλεπα στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ, στο μπάγκο, και φαινόταν η γλώσσα του σώματος, σαν λέει: παιδιά, σφυρίξτε τη λήξη να τελειώνουμε, να φύγουμε. Δεν ήταν ο Αταμά που θα μπει να αλλάξει το παιχνίδι, να κάνει.
5: Ξέρεις, ακόμα και οι δηλώσεις και αυτά τα mind game, τα οποία ήταν και το μόνο πράγμα που είχε να δείξει. Γιατί από προπονητικές απόψεις και από δουλειά δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτά τα mind game έμοιαζε να είναι παροχημένα και κουρασμένα από ένα σημείο και πέρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση. Γιατί ξέρεις, όταν δεν αποδίδεις οι παίκτες, είναι ο πιο αυστηρός κριτής του προπονητή, γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς, το γεγονός ότι έκανε επίκριση στον Αλβέρτη στο ηχητικό που έπαιξε λίγο πριν, δείχνει και τη σχέση που έχει διατηρήσει με τους παίκτες του. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ξέρεις, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς κάθε παίκτης θέλει να παίξει περισσότερο, θεωρεί αυτόν αδικημένο και πάει λέγοντας.
0: Μα μην πας μακριά, με τον Αλβέρτη είχαν σκοτωθεί στο παιχνίδι με τη Δάφνη. Αλλά κατάφερε και τα βρήκανε και ήταν πάλι καλύτερα από ό,τι ήταν.
5: Γιατί κοίταξε, ο Μπράντοβιτς πολλά μπορεί να πει γι' αυτό, αλλά είναι δίκαιος προπονητής. Ο Αταμάν δεν έδειξε ποτέ, δεν απέδειξε ποτέ. Γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Σόρτς, γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Χουάν Φερνάν Γκόμες, γιατί μεταχειρίστηκε έτσι τον Τελειοπούλου. Θα μου πει, μα είναι πολύ και είναι δύσκολο να τις χωρέσεις όλους. Μα δες τι έγινε στην απέναντι πλευρά, στον Ολυμπιακό, ως αντιδιαστολή το λέω, όπου περισσότεροι παίκτες υπήρχαν και στο τέλος ημέρας πολύ λιγότερα παράπονα. Έτσι.
0: Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Μπαρτζόκας να τελειώσει παίκτης το ημίχρονο όπως έκανε με τον Σόρτς ο Αταμάν.
5: Και τον οποίο Σόρτς, σου θυμίζω, ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης σε διάρκεια στους τελικούς.
0: Okay, συμφωνώ. Δεν ήταν κακός.
5: Δηλαδή, θέλω μάλιστα να πω, όχι, αυτό το λέω για να φανεί και πόσο λανθασμένη ήταν η τοποθέτησή του όταν είπε, γιατί προφανώς αυτό αναφέρεσε, ότι παίζαμε με τέσσερις στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Μετά,
0: ναι.
5: Αυτός που ήταν ο έκτος παίκτης της Βαλένθια έγινε ο καλύτερος παίκτης στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα, μίστερ, κάτι έχει κάνει λάθος. Το θέμα όμως δεν είναι τι λάθη έκανε ο Αταμάν. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς έρχεται να ξαναδώσει το DNA στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή την ομάδα η οποία δεν μικραίνει, γιατί ξέρεις, όταν διαμαρτύρεσαι συνέχεια για τη διαιτησία, έβγαινε μικραίνεις. Δηλαδή, υπήρχαν φορές που ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Θα ήμασταν παράλογοι αν δεν το παραδεχόμασταν. Αλλά αυτό το ασταμάτητο, το ακατάπαυστο, μας κυνηγάει η διαιτησία σε Ελλάδα, Ευρώπη, συνωμοσιολογία κτλ.
0: Το δεν σύστημα
5: αρμόζει σε ένα σύλλογο με 7 αστέρια. Έτσι.
0: Και 45 εκατομμύρια μπάτζετ.
5: Ποτέ δεν ήταν ήρεμος με τους διαιτητές και που πάντα θα έχει ως σήμα κατά το θέμα αυτό το μελιτζάνι χρώμα που παίρνει όταν εκνευρίζεται και το κάνει συχνά. Ποτέ δεν θα έκανε όλο αυτό το σοου να μπαίνει στο γήπεδο, να διακόπτει το παιχνίδι. Και όλα όσα ζήσαμε με τον Εργίνα Ταμάν. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έρχεται και στα μάτια του κόσμου, στα θέλω του κόσμου του Παναθηναϊκού, είναι να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μεγάλο. Να μπαίνει δηλαδή και να νιώθει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι πατάμε γερά στο παρκέ. Αυτό, ακόμα και όταν κέρδιζε ο Άταμαν, δεν νομίζω ότι το ένιωσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Χωρίς μεγάλη,
5: ξαναλέω
0: έτσι...
5: να ακυρώνω το γεγονός ότι ξανάφερε τον Παναθηναϊκό σε δύο Final Four, κατέκτησε το ένα και εν πάση περιπτώσει πήρε και τους τίτλους του. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η συνολική συγκομιδή δεν ήταν επιτυχημένη. Θα είναι,
0: το συνολικό πρόσωπο είναι πετυχημένο. Το συνολικό πρόσωπο είναι πετυχημένο. Ναι. Απλά όταν χάνεις κάτι το οποίο το νιώθεις δικό σου, όπως ήταν αυτό το Final Four που ήθελε τόσο πολύ διακαώς ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, και έχοντας όλη αυτή τη βοήθεια που είχες απ' έξω, εντάξει, κάπου λίγο μπερδεύει
5: και
0: τα πράγματα.
5: Τέλος πάντων, το χάνεις όταν έχεις κερδίσει δύο φορές στο σουτ την Βαλένθια. Να χάσεις δύο φορές το γήπεδό σου και στο πέμπτο παιχνίδι να μην κατέβεις, δηλαδή να κατέβεις και να μοιάζεις άδειος από ενέργεια και από πίστη και από πάθος, δεν σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει λάθος, κάτι έχεις κάνει πολύ λάθος.
0: Εντάξει, τώρα...
5: Είναι οι επιλογές, μπορεί να είναι και οι επιλογές. Είναι ο τρόπος προσέγγισης, μπορεί να είναι αυτό. Κάτι πήγε λάθος, όμως αυτό είναι δεδομένο.
0: Υπάρχει περίπτωση, τώρα σας μιλάμε και εκ των υστέρων, αλλά ο Ζέλικο να είχαν αυτά τα τρία μάτς σειρά, ένα θα έπαιρνε.
5: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω πως όχι, αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Ζέλικο θα είχε διαφορετική προσέγγιση και θα έχει διαφορετική
0: αυτό
5: προσέγγιση.
0: Εννοώ.
5: Γιατί είναι άλλης φιλοσοφίας προπονητής. Ένας προπονητής που θα δουλέψει τη λεπτομέρεια, που θα πείσει τον παίκτη να πεθάνει γι' αυτόν. Θυμάσαι τι είχε πει κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας για το Μακίσικ, όταν όλος ο κόσμος του ζητούσε επίμονα να κάνει μεταγραφή. Ότι εγώ θα πεθάνω για τους παίκτες μου. Θα πεθάνω για τους παίκτες μου έχει μια αλληλεπίδραση, έτσι.
0: Τι αλληλεπίδραση, κέρδισε όλους τους παίκτες.
5: Και οι παίκτες σου για σένα.
0: Έτσι.
5: Και αυτό το έκανε ο Μακίσικ και όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα. Και όλοι θα έλεγα ότι αφού κατάφερες να πέσεις στο Φουρνιέ, που εν πάση περιπτώσει ούτε για τα λεφτά παίζει ούτε για τη δόξα, τα έχει κατακτήσει όλα, έτσι. Ακόμα και ο Τζόσεφ που ήρθε στα μισά της χρονιάς, ένα παιδί με 100 εκατομμύρια στην τράπεζα, καλά να τα χαρεί ο άνθρωπος, και 900 παιχνίδια στο NBA και ένα δαχτυλίδι στο χέρι του. Δεν είναι το παιδί που ήρθε να αποδείξει κάτι στον Ολυμπιακό. Κατάφερε όμως και τον έβαλε να παίξει βάσει αυτόν που ο Μπαρτζόκας ήθελε, άρα σημαίνει ότι τον κέρδισε. Ο Αταμάν δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους παίκτες του, ούτε καν και ο Μάρ. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Γιουρτσεβέν έφυγε καλά. Το Γιουρτσεβέν το στήριξε όσο πήγαινε, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Που ο Μάρ, ας πούμε, δεν έκανε μια δήλωση, κάτι, δεν ανέβασε κάτι όταν έφυγε ο Αταμάν από την ομάδα. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Απλά σου
0: τώρα,
5: μου έκανε εντύπωση.
0: Σε αυτό που λες, το ακριβώς. Είχα την απορία, ρε παιδί μου, νομίζω το είχαμε ζητήσει και μαζί. Που λέμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάει το Μοντέρο, και λέω, πού να τον κολλήσει τώρα ο Μπαρτζόκας όλη αυτή την ομάδα. Αλλά ο Μπαρτζόκας θα προσαρμόσει τον παίκτη στα δικά του θέλω. Δεν θα πάει πάνω στο ρόλο που έχει στη Βαλένθια.
5: Εγώ επιμένω ότι δεν θα πήγαινε να τον πάρω. Περισσότερο μπερδεύει. Στα δικά μου μάτια, όμως εγώ δεν έχω την εμπειρία και την ικανότητα και τις γνώσεις του Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ βλέποντας το πολύ πιο απλοϊκά τον μπάσκετ, ξαναλέω, προφανώς και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν ξέρουν καλύτερα από μένα, εμείς κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Θεωρώ ότι ο Μοντέρο είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι τόσο πετυχημένο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θα μπερδέψει τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, ναι. Ο Φουρνιέ δεν μπορεί να ξαναπάει στο 2 ή ο Γουόρντ, γιατί εκεί υπάρχουν και ο Μοντέρο και ο Ντόρση. Πόσο θα παίξουν, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ένα παιδί να το έχει για 5 λεπτά μέσα. Άρα υποχρεωτικά θα περάσει στο 3 ο Φουρνιέ με τον Γουόρντ. Αυτό σημαίνει ότι το 4 που θα πάρεις δεν μπορεί να πατήσει στο 3 όπως κάποιες στιγμές έβαζε τον Πίτερς ο Μπαρτζόκας. Παράλληλα με τον Βεζέγκοφ, ώστε να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Βεζέγκοφ τα 25 με 27 λεπτά στον αγώνα θα τα ξοδέψει. Έτσι δεν είναι?
0: 100%.
5: Ας υπολογίσω ότι και ο Παπα-Νικολάου θα πρέπει να πάει λίγο προς το 4 και αυτός κάποια στιγμή θα παίζει. Τι μένει για αυτόν που έρχεται? Γι' αυτό και ο Πίτερς σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάω αλλού. Τώρα λοιπόν με τον Μοντέρο γίνονται ακόμα πιο στενά τα πράγματα. Όπως επίσης δεν ξέρω αν μπορούν να συνεπάρξουν στην ίδια πεντάδα Μοντέρο και Ντόρση, γιατί μπορεί επιθετικά να σκοτώνουν, αλλά αμυντικά τι θα κάνεις.
0: Έχουμε
5: δεν
0: θέμα.
5: Ξέρω πώς θα κάνεις αλλαγές με τον Μοντέρο στα screen κάτι που με το Γουόκαπ και τους άλλους, ας πούμε με το Μακιντάρι, μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα. Ο Μακιντάρι νομίζω ότι είναι παίξει Μπαρζόκα, γιατί το μοντέλο δεν παίρνω εγώ, αλλά θα περιμένουμε να τον δούμε. Τις ίδιες ενστάσεις πάντως θέλω να σου πω, είχα και για τον DJ Shorts. Πολύ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, έλεγα ότι αυτό το παιδί είναι πολύ δύσκολο να σταθεί σε υψηλό επίπεδο που θες του way παίχτες, δηλαδή να παίζουμε και στις δύο πλευρές του παρκέ.
0: Εντάξει, αλλά και άλλη ομάδα η Παρή τότε και άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Εκεί ήταν το άλλη, νούμερο ένα.
5: Όπως και άλλη ομάδα η Βαλένθια και άλλη Ολυμπιακός. Έτσι,
0: σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
5: Η Βαλένθια χάσει κερδίσεις είναι good job που λέμε. Όπως και η Παρή. Θα μαζευτούμε, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο και όλα καλά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέω, νοοτροπία NBA που πάμε, χάνουμε, χειροκροτάμε και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο, ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς τώρα βρίσκει μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
5: Δεν και έχει με μια χειριστή.
0: Ορίστε.
5: Δεν θα έπαιρνε όρκο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχει ήδη παίχτες που έχουν συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια, αρκετούς, προεξέχοντος του ΝΑΝ. Εδώ τώρα θα πάει με τη δική του λογική, θα φέρει παίχτες για να τους βάλει στη δική του λογική και να προσαρμόσει αυτούς. Πώς το φαντάζεσαι αυτό?
5: Κοίταξε, καταρχήν τα συμβόλαια και είναι για να σπάνε. Γι' αυτό φτιάχνουν.
0: Α, το βάζει και αυτό μέσα. Ναι.
5: Αυτό είναι το ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει πάρει λευκή επιταγή στα χέρια του με την έννοια ότι η ομάδα θα την κάνει όπως αυτός θέλει και μάλιστα έχοντας αξιοδέψει και ούκο λίγα χρήματα. Άρα δεν
0: ναι, λέει, θα πάνε στα 50 εκατομμύρια. Θα πάει, λέει, γύρω στα 50 εκατομμύρια πλέον το μπάζετ, λέει.
5: Και ίσως και παραπάνω χρέση.
0: Ναι.
5: Δεν έχει μπει ταβάνι μέχρι τώρα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι στα δικά μου μάτια θεωρώ απίθανο να συνεπάρχουν του χρόνου στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, ο Νάν και ο Τολιόπουλος. Θα μου κάνει
0: ο
5: πολύ Σλούκας, μεγάλη
0: εντύπωση. Ο Νάν και ο Τολιόπουλος, ναι.
5: Θεωρώ ότι από αυτούς τους τρεις τουλάχιστον ένας δεν θα φρώει τα πράσινα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Εδώ προχθές διάβαζε ότι γινόταν πρόταση επέκτασης ή ανανέωση του συμβολίου με τον Τελειόπουλο. Δεν μπορεί να γινόταν αυτό εν άγνοια του Μπράντοβιτς. Άρα μιλάς για τον Νάν.
5: Μπορεί να μην φύγει ο Τελειόπουλος και να σταματήσει ο Λούκας. Να φύγει ο Νάν. Κάτσε, θα δούμε, περιμένει.
0: Ναι.
5: Τι πιστεύεις ότι ο Μπράντοβιτς θα πάρει την ομάδα όσο έχει με όλα αυτά τα δομικά κενά προβλήματα στην άμυνα και θα πάει έτσι να δοκιμάσει την τύχη του? Δεν το νομίζω.
0: Στην άμυνα ούτε μία στο εκατομμύριο.
5: Άρα λοιπόν, κοίταξε, άμα κρατήσει αυτούς τους τρεις, ποιος θα παίξει άμυνα? Εγώ και μην ξεχνάμε ότι
0: παίξουμε και ο Γκραντ,
5: από τη μέρα
0: όπως,
5: που τον πρωτοείδαμε
0: στο ποδόσφαιρο, με τρεις πίσω.
5: Και, όχι απλά τίμησε το συμβόλαιο του, αλλά έχει βγάλει υπερκέρδος ο Παναθηναϊκός από την παρουσία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Μεγαλώνει.
0: Ναι.
5: Στην προτιμιότητα. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί παίχτες ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί μόνο να παίρνει, πρέπει να αδειάσει και λίγο. Οπότε. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε.
5: Να σε
0: νομίζω
5: καλά,
0: όπως και πάντα, είσαι ένα κατατοπιστικός και ιδιαίτερα αναλυτικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, νομίζω ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Οκ, okay, άλλωστε το ρεπορτάζ το έχει χρόνια και το ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τους συνεργάτες. Σας είχαμε πει ότι θα είναι ο Χωσέ Μαρία Ισκιντιέρο και ο Βλάντιμιρ Αντρόιτς, οι οποίοι ήταν μαζί του στις προηγούμενες ομάδες. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο Ντόαν Μάτοβιτς, ο οποίος ίσως και θεωρούνταν ο πιο σίγουρος από όλους, ο οποίος όμως μάλλον δεν θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί παραμένει στη θέση που είχε στη σερβική ομάδα, στο πλευρό του Πεναρόγια. Έτσι λοιπόν θα αλλάξει κάποιους ρόλους. Το σίγουρο είναι ότι επιστρατεύεται Αλβέρτης, επιστρατεύεται όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλες προσθήκες στο δυναμικό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μόλις τώρα στο 38 Αργεντινή Αυστρία 1-0, η ομάδα της Αργεντινής είναι αυτή η οποία κατάφερε να πετύχει το γκολ σε μια ωραία προσπάθεια που έγινε, καθότι η προσπάθεια των Λατινοαμερικάνων ήταν αρκετά πιεστική στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη πλευρά και οι Αυστριακοί έδειξαν καλά πράγματα, αλλά ο Μέση ήθελε να πάρει την προσωπική του ρεβάνς χάνοντας το πέναλτι. Ήρθε να πετύχει ακόμα ένα γκολ στο Μουντιάλ, αυτό τέταρτο στη σειρά. Νομίζω ότι πάει να βάλει μεγάλη υπογραφή σε αυτό το Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση. Ούτε και στην προηγούμενη διοργάνωση που το κατέχει η Αργεντινή είχε τέτοια παρουσία. Λοιπόν, για να προλάβουμε λίγο τα θέματα μας, να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Πολύ Παναθηναϊκό σήμερα εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Υπήρχε η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από τα όσα υπόθηκαν, για να καταλάβουμε λίγο και το σκεπτικό, τη φιλοσοφία του και το πώς θέλει να δημιουργήσει τον νέο Παναθηναϊκό. Και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού ΑΕΚ και το τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη με την σύνδεση που θα έχουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη και με το Fox FM. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίστρουπ για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την θερμή αυτή υποδοχή. Είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα, και ήδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους βοηθούς μου επισκέφθηκε την Αθήνα και ήρθε και μου είπε τα καλύτερα στην Κοπενχάγη. Ήμουνα στην Κοπενχάγη και ολοκλήρωσα με αυτή την ομάδα φέτος. Μετά από εκείνη την περίοδο, εγώ, η οικογένειά μου, το staff μου, κάναμε αρκετές σκέψεις για το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα διάφορες συζητήσεις αρχικά με τον κύριο Μπαλντίνη, Φράνκο Μπαλντίνο, μετά με τον αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουνα ολοένα και πιο περίεργος για το project του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις συζητήσεις η πλατφόρμα, το project που έχουμε στο Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στο Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, και για όλους τους 11 και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα και ήταν πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η πορεία. Μετά τις συζητήσεις που είχα, μετάλλαξαμε απόψεις και φιλοδοξίες και όνειρα για αυτόν τον σύλλογο. Οι τρεις που βρισκόμαστε ενώπιον σας σήμερα, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος και εγώ, και οι τρεις πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει μία πλατφόρμα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το σκοπό του, δηλαδή να φτάσει στην κορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλω να είμαι και εγώ κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Βλέπω τον εαυτό μου σαν τον καλύτερο προπονητή, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τώρα τον Παναθηναϊκό. Προέρχομαι από έναν σύλλογο που έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι, και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα. ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και πραγματικά ανυπομονώ να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
2: Από την πρώτη τοποθέτησή σας διακρίνουμε έναν άνθρωπο, έναν προπονητή διψασμένο, με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα έλεγα μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή την ατάκα που είπατε περί καλύτερου προπονητή. Έρχεστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλη και απέχει χρόνια από το πρωτάθλημα. Άρα η απέτηση, η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο που είναι πολύ μεγάλη είναι η επιστροφή στην κορυφή. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στην ομάδα αυτή την πίεση, πώς την εκλαμβάνετε και να μας πείτε λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις από την καθημερινότητά σας εδώ στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, η εντύπωση που έχω από τις πρώτες στιγμές, ήμουνα στην Κοπενχάγη και τώρα στην Αθήνα, ήρθα δύο φορές την πρώτη τελευταία εβδομάδα, είναι πολύ θετικές. Βλέπω ότι οι εγκαταστάσεις που έχουμε είναι σημαντικές, έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το μέλλον μας. Βεβαίως δεν είσαστε ο πρώτος που μιλάει για μένα για πίεση. Κάθε στιγμή οπουδήποτε άκουσα άτομα που μιλάγανε για πίεση, όλα ήταν αρνητικά. Όμως για μένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Θέλω να είμαι εδώ και βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας, ενώπιον των καμερών και των δημοσιογράφων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου. Η πίεση σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει όρεξη, σημαίνει ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα πραγματικά θέλουν και πραγματικά σκέπτονται για τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό. Ξέρω λοιπόν ότι για όλους τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό, για μένα η πίεση είναι σημαντική και ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως είπα, ομοιότητες ανάμεσα σε διάφορους συλλόγους και γι' αυτό εγώ το πιστεύω με όλο τον σεβασμό ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας και μπορώ να σας πω ότι και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε.
3: Πώς ονειρεύεστε, πώς οραματίζεστε μάλλον τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να χτιστεί για να είναι άμεσα ανταγωνιστικός να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά? Γιατί αυτό το οποίο μας τονίσατε με το καλημέρα όταν ήρθατε δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί πριν από εσάς έχουν περάσει προπονητές με μεγαλύτερο βιογραφικό τα τελευταία 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς σκέφτεστε ότι θα παίζει ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο στο μυαλό σας και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να δώσετε ως ταυτότητα στον Παναθηναϊκό αγωνιστική? Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ιδιαιτερότητες.
1: Πολλές οι ερωτήσεις σας, αλλά θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταρχάς, για τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι εδώ για να κτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν, ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, δεν... καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Η ομάδα της Κοπενχάγης, στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 ήταν πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε όμως και σε αρκετές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ανακοίνωση ειδικότερα του Τσάπρα, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Παίχτης, ο οποίος είχε γίνει ένα μίνι σύριαλ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, εξωτερικού κτλ. Τελικά όμως προέκυψε, έτσι μάλλον τελείωσε η προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος αποκτάει τον παίχτη. Υπάρχει φυσικά η περίπτωση του De Frey με τον Παναθηναϊκό να, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, να είναι πολύ κοντά με αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή η οποία είναι πρώτο μπυλόν. Ο De Frey είναι θετικός να έρθει στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να μετακομίσει το επόμενο διάστημα στην Ολλανδία, εκεί που ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία η ομάδα του Τριφυλιού. Ο De Frey, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για τι παίχτη πρόκειται, μόνο τελευταία του θητεία στην Ίντερ φτάνει και περισσεύει. Άρα λοιπόν εδώ ο Παναθηναϊκός δείχνει να τρέχει αρκετά καλά το μεταγραφικό κομμάτι και όπως φαίνεται στόχος είναι να κερδίσει γρήγορα τις εντυπώσεις, κυρίως για να σχηματίσει το ρόστερ που θέλει, γιατί θέλει φέτος να έχει και μια πορεία καλή και στην Ευρώπη και φυσικά μετά από πολλά χρόνια να μπορέσει να διεκδικήσει και το τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος. Με τον Παναθηναϊκό να κινείται και για αρκετές άλλες περιπτώσεις και όπως φαίνεται από την άλλη πλευρά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιες άλλες αποχωρήσεις από την ομάδα του Τριφυλιού. Πάντως ο Παναθηναϊκός ήδη έκανε την πρώτη του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους με Καμαρά πλέον στην προπόνηση, άλλο ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Τριφυλιού και όπως φαίνεται η ομάδα των Πρασίνων θα τρέξει αρκετά αυτό το διάστημα προκειμένου να κάνει τις μεταγραφικές της κινήσεις. Λοιπόν, σε λίγο δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για να πάμε στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται εκεί με τον ΠΑΟ, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε πλέον και ο νέος τεχνικός της ομάδας του Δικεφάλου, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει πλέον να δράσει και να είναι έτοιμος για να τρέξει την ομάδα. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM αναμένεται να μας δώσει το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ο Αλέσιο Λύση πράγματι είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και επισήμως πλέον. Έκανε και την πρώτη προπόνηση στη νέα μεσημβρία όπου μίλησε στους παίκτες. Μεταξύ άλλων μίλησε και η κυρία Κοντζαρόβα εκ μέρους διοίκησης που καλωσόρισε τον κύριο Λύση, τον κύριο του Μαζάτο, που και αυτός με τη σειρά του ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε δύο λόγια. Και ο Λέο Μάτος, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ζήτησε από όλους συνέπεια, προπονήσεις δυνατές, πειθαρχία και υποσχέθηκε ότι ο ίδιος και ο Βιερίνια αλλά και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο πλευρό τους. Πολλοί πιτσιρικάδες στην πρώτη προπόνηση, υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, δύο απουσίες με άδειες σε παίκτες διεθνείς και βεβαίως κατά τα άλλα ήταν όλοι παρόντες, αν και αυτό που περιμένουν τώρα πλέον είναι 6 με 7 μεταγραφές οι οποίες πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες όσον αφορά τις μεταγραφές αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ελοστούντο, του παίκτη της Real Sociedad, ο οποίος έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. του Χατζηδιάκου, ο οποίος και αυτός έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, αλλά και του Γιαννούλη, όπου η Augsburg δέχτηκε μια δεύτερη πρόταση σήμερα από τον ΠΑΟΚ βελτιωμένη και δεν αποκλείεται να κλείσει και αυτούς ο παίκτης. Αν κλείσουν αυτοί οι τρεις αμυντικοί παίκτες που χρειάζεται το ΠΑΟΚ, τότε θα είναι καλά και θα προχωρήσει και σε άλλες δύο μεταγραφές άμεσα, όπως λένε οι πληροφορίες, ενός εξτρέμ, τον οποίο έχει εντοπίσει ο Μάτος, και ενός σέντερφορ, που επίσης έχει εντοπίσει ο Μάτος. Αυτές είναι και οι τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος θα προπονείται μέχρι την άλλη Δευτέρα, μέχρι την άλλη Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, και θα αναχωρήσει Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όσον αφορά στον Άρη, να πω ότι ο κύριος Καρυπίδης σήμερα ή αύριο φυσιολογικά θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Διαντή, θα πάρει τα 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου και θα αρχίσει να δίνει προκαταβολές για να κλείσουν οι μεταγραφές και του Άρη, γιατί ο κύριος Ρούμπεν Ρέγγες έχει έτοιμους παίκτες για να παίξουν στο ρόστερ του Άρη, και όπως όλα δείχνουν μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και οι πρώτες κινήσεις. Ο Άρης θα αρχίσει αργότερα, όπως και ο Ηρακλής, όπου και εκεί υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι θα αποκτηθούν παίκτες. Είναι βέβαιες οι μεταγραφές δύο τερματοφυλάκων, του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος πέρσι έπαιζε στον Άρη, και του Τσιντότα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε στην ΑΕΦΣ, πολύ γνωστοί και οι δύο, να κάνει ο Ηρακλής ένα καλό δίδυμο τερματοφυλάκων, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Για τα υπόλοιπα ίσως τα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ.
0: Συνεχίζουμε με Ολυμπιακό, καθώς το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα στην ιστορία του Ολυμπιακού λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, και αυτό είναι με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, καθώς πλέον εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και χρηστικά γήπεδα, το οποίο θα ξεπερνάει σε χωρητικότητα τις 50.000 θεατές. Και ασφαλώς αυτό θα δώσει άλλη δυναμική στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μένοντας τώρα στα μεταγραφικά των Ερυθρολεύκων, θα πάμε λίγο στην περίπτωση του Εσκαλώνα, ο οποίος ανακοινώθηκε πλέον από τον Ολυμπιακό, συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Χιλιανός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν δεύτερος σκόρερ στην ομάδα του Πειραιά, και πάμε να δούμε παρακάτω με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι, ο οποίος κάνει έτσι μια αισθητή παρουσία με την εθνική ομάδα του Ιράν, και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ο ατζέντης του ψάχνει να δει μήπως μπορέσει να φέρει κάποια πρόταση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει και LKB, έχει και άλλες περιπτώσεις για να μπορέσει να πάει σε μια διαδικασία παραχώρησης του Ταρέμι. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν οι παίχτες του Ολυμπιακού που ξεκουράζονται και ετοιμάζονται, και μέσα σε αυτούς είναι ο Ροντινέι, ο οποίος μαζί με τον Φορτούνη βρέθηκαν κάπου εκτός Αθήνας, και φαίνεται ότι η παρέα αυτή, όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό να ξανασμίξει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα για τους Ερυθρόλευκους, ο οποίος είναι πολύ κοντά να κλείσει το Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς, αφορά την περίπτωση του Ντάβιντ Κάρμο, ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό το 24-25, είναι αποφασισμένος να γυρίσει από την Nottingham Forest τον Ολυμπιακό, και αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός θέλει και ξέρει τι παίχτη θα αναζητήσει, θεωρώντας ότι είναι μια λύση η οποία μπορεί να την αξιοποιήσει σωστά ο Μετιλίμπαρ εκεί που είχε πρόβλημα στη φετινή σεζόν, τουλάχιστον από πλευράς εναλλακτικών λύσεων, γιατί υπάρχει ο Ρέτσος, όπου θεωρώ ότι ίσως είναι και ο καλύτερος Έλληνας στόπερ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλει βοήθεια, δεν μπορεί μόνος του. Τώρα πάμε και λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα είναι εμπλέκεται σε ένα σενάριο το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ δυνατή μεταγραφή, και αφορά τον Αλεξάνδερ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ. Οι Ρώσοι αναφέρουν ότι όχι απλά εξετάζεται η συγκεκριμένη περίπτωση για τον 26χρονο κεντρικό μέσο, αλλά είναι διατεθειμένη να δώσει και ένα ποσό στα 7 με 8 εκατομμύρια. Μάλιστα, λένε ότι ο Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος γνωρίζει καλά τη ρωσική αγορά από την προηγούμενη θητεία του, άναψε το πράσινο φως και με αυτά τα δεδομένα η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποκλείεται να πάρει σάρκα και οστά. Αν γίνει, τότε θα είναι μια κίνηση πολύ δυνατή για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, θέλει να κάνει σωστές, στοχευμένες, θα έλεγα, μεταγραφικές κινήσεις στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της φετινής διοργάνωσης, το Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε έτσι μια μικρή περιπέτεια σήμερα

Και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά Μάχη στα Σπόρα από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, καθώς συμμετείχε σε μίκιο του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο ποθεν έσχεση του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ για το 2019, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Το τριμελές πλήμελο δικαίου Αθηνών έκρινε ένοχους στους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων. Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως 20 μήνες όλες με τριετή αναστολή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 31 πυροσβέστες και 9 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση μέχρι τη δύση του ηλίου από αέρος, πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Σε διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του με διάγγελμά του έξω από την Downing Street μετά τις ασφιχτικές πιέσεις που δέχτηκε από τους εργατικούς να δώσει τη σκυτάλη, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Πιθανή αναβολή της Συνόδου Κορυφής της Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουλίου μετά την παραίτηση. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα επιρροτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά επιρροτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: όλα.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πώς είστε, ετοιμαστείτε. Μπες και πες. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και εσείς ετοιμαστείτε στο 2-17-18.000 να παρέμβετε εδώ και να πείτε ό,τι θέλετε σχετικά με τα νέα, με τα παράξενα, με ό,τι θέλετε να σημαδεύσετε και να ακουστείτε. 9 με 11 τα βράδια, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε την ανθρώπινη εδώ και που μία από αυτές τις εκπομπές βλέπετε και Σάββατο το βράδυ 2 με 4 στην τηλεόραση του Alert. Ετοιμαστείτε λοιπόν 2-17-18.000 και αν βγει κανένας άντρας στην αρχή τώρα να μου πει και τι έγινε, πέτυχε εκείνο το ρεκόρ ο Μέση που είχε, άτυχος άνθρωπος. Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης Αργεντινή-Αυστρία και δεν χάνει εύκολα πέναλτι, το έβγαλε έξω και δεν μπόρεσε να δουν ποιο ρεκόρ ήταν αυτό που ξεπέρναγε όλους ό,τι έχει σχέση με τα Μουντιάλ όλων των εποχών. Δεν ξέρω πόσα γκολ είναι, θα μας το πει κάποιος. Καλύτερα είναι να τα ακούω από εσάς παρά να τα λέω εγώ. 2-10 λοιπόν, 7-18.000. Τώρα λίγο στενάχωρα θα ξεκινήσω. Μία από τις γυναίκες που έβγαινε εδώ, 2-3 φορές είχε βγει η γυναίκα που ήταν και μητέρα της συναδέλφου εκεί της πολύ καλής τοπιού της Μαρίτα Τριρίτση. Η κυρία Μίνα, εγώ έτσι θα τη θυμάω, όποιος τη θυμάται, η κυρία Μίνα έφυγε από τη ζωή, γυναίκα χθες, και έτσι τη θυμάμαι 2-3 φορές που βγήκε εδώ γλυκύτατη να πει την καλή κουβέντα, θυμάμαι. Τι να πει στη Θεός χωρέστη να τη, σιγά τα εγκλήματα που έχουμε κάνει ο καθένας, δεν θέλω ούτε τη λέξη αυτή να λέω, Θεός χωρέστη. Έτσι, δύναμη μονάχα εκεί, στους δικούς τους ανθρώπους και στη Μαρίτα, για την κυρία Μίνα που είχαμε την χαρά να την ακούσουμε εδώ 2-3 φορές, έτσι, από την παρέα των χιλιάδων ακροατών που έχει το ραδιομάχη και αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, Παναθηναϊκός πανηγυρίζει, έτσι. Ο Μπράντοβιτς, μπάσκετ, αποθέωση. Ο ΠΑΟΚ, καινούριο αυτό στο μπάσκετ, ο οποίος εντάξει, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες ο άνθρωπος αυτός με τον Παναθηναϊκό, και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλά έκανε μάλλον που τον έφερε έτσι να μπει σε, ξέρω εγώ, όταν φεύγει κάποιος βέβαια δεν μπορεί να λέμε ήταν κακός, εκεί που λέγαμε αταμάν αταμάν, νομίζω πως δεν είναι το σωστό να λέμε πω όπο καλά που έφυγε αυτός. Και αυτός έκανε αυτές τις επιτυχίες που έκανε, είναι ένας καλός προπονητής, αλλά αυτός που έρχεται νομίζω πως είναι αυτή η μορφή που έχει δώσει τόση χαρά στους Παναθηναϊκούς φιλάθλους και στο σύλλογο με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει. Φεύγουμε όμως από τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλαγή φρουρά στους προπονητές τους. Έτσι, να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Εμείς καλά δεν είχαμε καλό. Ο Λουτσέσκου είχε αποδείξει ωραία πράγματα. Ο άλλο που είχαμε εμείς, πως τον λέγανε εκεί, κάτι μεταξύ, μου θύμιζε κανένα δάσκαλο, όχι υποτιμητικό στο δάσκαλο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να ήταν για κάνα σχολείο μέσα, παρά για προπονητής Παναθηναϊκού. Αυτός που τελείωσε φέτος εννοώ. Το λέγαμε πάντοτε εδώ, λέγαμε μονή του να παίζουν κάποιοι, να μην βάζει κάποιους άλλους άξιους. Ό,τι και να είναι, ας είναι επιτυχία κάθε ομάδα να παίρνουν χαρά οι φίλαθλοι της κάθε ομάδας, όποια ομάδα και αν είναι. Λοιπόν, 2-17-18.000, για ελάτε να ξεκινήσουμε. Θέλω ζωηρά σήμερα. Κάποιες μέρες έτσι είναι λιγότερος ο... Πάμε γραμμή, Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, πατριώτη?
1: Καλά.
2: Καλά είσαι?
1: Το όνομα?
2: Μαρία από τον Πειραιά.
1: Ναι, κυρία Μαρία μου.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Μαρία.
2: Α.
1: Κάνε μου τη χάρη, Μαρία, ναι.
2: Το χαμήλωσα τελείως.
1: Ωραία.
2: Ναι. Τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη, πότε θα ξεκουμιστούν να φύγουν, ηλία μου.
1: Ναι.
2: Πότε θα ξεκουμιστούν να φύγουν, να πάρουμε μια ανάσα, να βγει ο Βελόπουλος. Εγώ θέλω να βγει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος θα ψηφίσω. για να βγει.
1: Δεν θα κάνεις κάσιμα στο κάτω-κάτω, όποιος δεν είναι δοκιμασμένος που έχουν αποτύχει όλοι τους. Ναι. Δεν βλέπω το λόγο. Γιατί δεν άλλους ανθρώπους που έχουν, δεν έχουν ανέβει να πεις ότι έχουν κάνει.
2: Δεν, αυτοί όλοι τους ξέρουμε, Ηλία μου, τους ξέρουμε τόσα χρόνια και το Πασόκ ξέρουμε, εγώ Πασόκ ψήφιζα πριν. Αλλά τώρα δεν ψηφίζω Πασόκ, δεν θέλω να ψηφίσω Πασόκ.
1: Αλλά και... το βλέπω το Πασόκ, Μαρία μου, θα πάει μισό Νέα Δημοκρατία, μισό ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται.
2: Εκεί θα πάει λέτε.
1: Έτσι το βλέπω εγώ, αυτή η Διαμαντοπούλου, ήδη έξε τις επιθυμίες της, εκεί τα σημειτικά τέτοια θα πάνε στο και ό,τι άλλη μήνυμα μου φαίνεται. Λυπάμαι που το λέω αυτό για κάπως Πασόκ, αλλά...
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν με νοιάζει, όσο ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου,
1: εντάξει. Άλλο μετά, Ανδρέας τώρα και άλλο μετά από Σιμίτ και μετά που έγινε παραλλαγή, δεν τα Πασόκ πει αυτό.
2: Δεν ήταν, όχι, δεν
1: και ήταν η πιο συντηρική της Ελλάδος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εις βάρος των λαών.
2: Ναι, αυτοί όσοι έχουν κυβερνήσει εις βάρος του λαού ήτανε. Και τούτοι εδώ που κυβερνάνε είναι χειρότερο τώρα, Ηλία μου. Να, μακάρι να βγει παμψηφί ο Βελόπουλος να ησυχάσουμε, ναι, να ησυχάσουμε.
1: Ωραία, πάτε Μαρία καθώς, μου.
2: Πάτε καθώς στην πατρίδα.
1: Κάτω, γιατί από Λευκάδα είσαι?
2: Όχι, δεν είμαι από Λευκάδα, από την Ήπειρο είμαι.
1: Α, είσαι απέναντι, έχουμε πει, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Ναι, τα είπαμε και τα είπαμε.
1: Καλά λες, τα είπαμε μια φορά που σου είπα ότι μιλάμε και εμείς σαν προφορά εσάς των Ηπειρωτών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό.
2: Ναι, ναι,
1: καλοκαίρι πάω πάντα και ανάβω για τη μάνα κανένα κερί εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Που την έχουμε πάει Λευκάδα.
2: Έχασα και τη μάνα μου και την αδερφή μου πια και δεν έχω κανένα ούτε και σπίτι είχα και...
1: Ναι.
2: Δεν πάω καθόλου τώρα. Εδώ είμαι με τα παιδιά μου.
1: Τουλάχιστον έχεις παρέα τα παιδιά, τι να πει, τι να πεις.
2: Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τα ενίκια είναι, δεν είναι, κάθομαι με τα παιδιά μου.
1: Καλά κάνεις, καλά, όσοι μπορεί, ναι. Ό,τι καθένας να μπορείς, οικονομία. Μαρία μου, σε ευχαριστώ, ναι, πολύ.
2: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σου, Μαρία, στο καλό, παιδιά, να πάω στην επόμενη γραμμή. Περιμένετε τρεις γραμμές, να μην σας καθυστερώ όταν είναι και περιμένουν κόσμο. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος είμαι, η Ηλία.
1: Γεια σου, Χριστό.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Εσύ, Ηλία, ξέρεις τι γίνεται. Θα πεθάνω και δεν θα μάθω ποτέ, ποτέ, και κανείς δεν πρόκειται να το μάθει, γιατί δεν διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις.
1: Ναι. Πόσο χρόνο περίπου είσαι, Χριστό?
0: Ορίστε.
1: Πόσο χρόνο περίπου είσαι?
0: 72.
1: Μέχρι 30-35 χρόνια σε βλέπω ακόμη, θα τα δεις όλα.
0: Λοιπόν, μου αρέσει γιατί έχεις χιούμορ και οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ.
1: Δεν το λέω για χιούμορ τώρα, άλλο λέμε και εύχομαι από την καρδιά μου να χτυπήσουμε κάνα. Τώρα ξέρεις έτσι που είναι ρε παιδί μου, είναι ευαισθησία να πάθουμε κακό, αλλά είναι και έχει απλωθεί πια πιο πίσω η ηλικία, Χρήστο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Με λίγη προσοχή δηλαδή, ναι. Κάποτε 70 πω λέγαμε τι μεγάλοι που είμαστε.
0: Όχι, μην το ψάχνεις. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά.
1: Ναι, μια ναι, χαρά. Ναι, σωστά. Και έτσι σου
0: πολύ
1: εύχομαι.
0: Καλά είμαι. Πολύ καλά είμαι. Ηλία μου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Οι Πολωνοί διεκδικούνε, θα τα πάρουν.
1: Ναι.
0: Όλοι τα έχουν πάρει. Εμείς δεν βρέθηκε ένα λεβεντόπεδο. Δεν βρέθηκε ένας. Να μας πει, γιατί δεν τις διεκδικούμε. Πήρανε το χρυσό. Σκοτώσανε, κατακλέψανε, καταβιάσανε. Καταδυναστεύσαν αυτόν τον τόπο και αν είναι σήμερα σε αυτά τα χάλια, είναι από αυτού.
1: Είμαστε από αυτό το φοβερό τότε, ναι.
0: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός, Ηλία μου, ο Λεβέντης, που να μην υπολογίσει ούτε αν το ξαναψηφίσει. Να έβγαινε σε αυτόν εκεί που ήταν στο Καροτσάκι, στην άλλη την Ξανθιά, την Κρινιάρα, και να τους πήρε εσείς. Πού είναι τα λεφτά που μας χρωστάτε? Γιατί σας χρωστάμε εμείς? Εσείς αυτά που μας χρωστάτε, που μας κατασπάξατε, μας καταβομβαρδίσατε, μας καταβιάσατε, πού είναι τα λεφτά σας? Ποιο ήταν αυτό το λεβεντόπεδο? Ο Τσίπρας, ο άλλος, οι προηγούμενοι? Μόνο ένας, Κωστής Στεφανόπουλος, τόλμησε και είπε στο Προεδρικό Μέγαρο σε ένα Γερμανό, μας χρωστάτε λεφτά. Μόνο αυτός το έχει πει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Ένας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Θυμάμαι, ήταν ιδιαίτερος αυτός. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Λοιπόν, πού είναι οι πρόεδροι, δηλαδή τι να τους κάνω εγώ τους προέδρους και τους πολιτικούς και τους μάγκες και να κουνιόνται να πούμε σαν μαριονέτες. Μιλήσατε ρε, είπατε να ακούσει ο ελληνικός λαός και να γονατίσω μπροστά στα πόδια του να πω να ρε βρέθει. Πες μας βρεθεί ένας από τους ακροατές σας. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι φοβερά μορφωμένοι και έχουν...
1: Δυστυχώς δεν τα λέμε γιατί είναι τόσο πολλοί ευεργέτες μας και καλοί άνθρωποι που δεν μπορεί να ξεχάσουμε τα καλά μας έχουν κάνει, Χριστό μου.
0: Κατάλαβα, συμφωνώ, Ηλία μου.
1: Ξέρω πώς το κατάλαβα.
0: Αυτές οι αποζημιώσεις που είναι, σπάσανε παιδιά, ξεκυλιάσανε οι γυναίκες, κάνανε ρε τι που τι, κύριε, σαν τους Τούρκους. Ιταλοί. Τέλος πάντων, μας δώσανε τα Δωδεκάνησα, έτσι. Πες ότι αποζημιώθηκαμε από τους Ιταλούς, τα Δωδεκάνησα τα πήραμε λόγω του πολέμου. Και αυτοί τι μας δώσανε οι Γερμανοί. Άρα όλη η Ευρώπη μαζεύτηκε να βοηθήσουν να ξαναοικοδομηθεί η Γερμανία, να γίνει πανγερμάνια πάλι. Mm. Που αν δεν ήταν οι Ρώσοι, 2 εκατομμύρια νεκροί πρώτη μέρα πολέμου, αν δεν ήταν οι Ρώσοι, σήμερα θα είχαμε πανγερμάνια. Mm. Και εμείς έχουμε πόλεμο με τους Ρώσους. Δηλαδή αν δεν ήταν οι Ρώσοι, δεν θα υπήρχε σήμερα
1: Ευρώπη.
0: Ευρωπαϊκός πολιτισμός.
1: Σωστά.
0: Και η Αμερική κτλ. Αν είχαν προλάβει και μπαίνανε μέσα στη Ρωσία, αντε γεια σας μετά. Λοιπόν, εκεί την πατήσανε και διεκδίκησε η Ρωσία και τα λιγότερα, έτσι. Έλα. Και τα λιγότερα διεκδίκησε η Ρωσία. Θέλω να σου πω, τέλος πάντων, εγώ για ένα και μοναδικό λόγο σε πήρα. Να βρεθεί κάποιος να μας πει γιατί δεν παίρνουμε τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε και το χρυσάφι που πήραν και το πήγαν έξω. Τίποτα άλλο δεν έχω γνώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστό.
0: Καλή εβδομάδα, να.
1: Καλή εβδομάδα, Χριστό μου, να είσαι καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ρωτάει κάτι, θα το ρωτήσω όπου κάθε σωστός. Λογικός Έλληνας. Πώς την έχουν κάνει όλα τα χρόνια, μπει τους ενδιαφέρει αν έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός, ό,τι έχει τραβήξει στα σπιτάκια σας που κάψανε. Εμείς στο χωριό μου εκεί, το πατρικό μου το κάψανε οι Γερμανοί. Και είναι κάτι πέτρες τώρα. Οπότε πηγαίνω εκεί στη Λευκάδα, βλέπω τις πέτρες και μου λένε: εδώ ήταν το Κακλαμανέικο. Κάτω στο κάτω χωριό που λέει. Και είναι κάτι πέτρες η μία πάνω στην άλλη, με μία εκκλησία που είχαν, γιατί τότε κάτι σόγια δίνανε και από μία εκκλησία στα χωριά. Και είναι τώρα εκεί. Πού να τι απαντώ, θα το φτιάξεις. Εγκαταλειμμένο εκεί κάτω, σιγά μην το φτιάχνε κανείς, σιγά μην... Και ξενιτευθήκαν το σόι μας εκεί πέρα και πήγαν αλλού και φτιάξαν οι άνθρωποι. Τι μου έδωσε κανείς λεφτά. Και καλά που ήταν λίγο άξιοι παλιοί και φτιάχνανε κάτι. Μπορώ να το καταλάβω αυτή η καταστροφή που είχαν φέρει κάποιοι. Θα πεις τώρα δεν είναι λες και τους παίρνει μπόρα τους σημερινούς Γερμανούς όλους και λέμε εναντίον των Γερμανών. Εκείνοι οι Γερμανοί. Εκείνοι οι Γερμανοί. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν και οι Γερμανοί σήμερα που μπορεί να έχουν τύψεις για το κακό που έχουν κάνει, που είχαν κάνει τότε στην ανθρωπότητα. Προς Θεού, δεν τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τους σημερινούς. Αλλά φέρνουν και αυτοί όμως ευθύνη και όχι όπως την κυρία Μέρκελ με τον άλλο και πέρα με το καροτσάκι. Οι οποίοι κάνουν ότι μπορούσαν να πατήσουν λαούς όπως την Ελλάδα. Να πατήσουν εκεί πέρα. Δεν με νοιάζει ποιος ήταν κυβέρνηση τότε πάνω και πόσο χειρίστηκε λάθος. Με ενδιαφέρει το ότι με μίσος για τον Έλληνα. Αλλάξτε τα φώτα, πετάξτε τον, κάπτε του, κλείστε του. Κλείστε του εκεί πέρα τα κάνουλες να πάρουν φράγκο, να ψοφήσουν. Τέτοιο στυλ ήταν η φιλοσοφία αυτών. Εσείς που είστε τόσο φιλογερμανοί. Αυτό δεν θα πει ότι σας. Σας πειράζει η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. 2-10-7-10-8.000. Ο τύπος ο αδίστακτος δολοφόνησε τη γυναίκα από το γυρίσταχο του κόλλησε κολλάς ερωτικά που στο κάτω-κάτω μπορεί να είχαν και κάτι. Δεν μου λέει τίποτα η γυναίκα. Δεν είναι για τη μνήμη της κάτι κακό. Και τι το λέει για μαγκιά αυτό μου κόλλησε. Άρα μπορεί να συνέβαινε και κάτι. Τόσο χειρότερα το ζώο αυτός ο σκορπιανός από τα Σκόπια, δεν είναι. Σκορπιανός, ο οποίος σκότωσε τη γυναικούλα, πήγε την έθαψε πλήρη, ήξερε τι έκανε, αυτά περιγράφει, δεν τα γράφει άνθρωπα, δεν είναι ζώων, ρε. Τη χτύπαγα λέει με ένα τέτοιο, φώναζε μη, τη στήληξα κάτι στο κεφάλι, μετά έκανα στο λαιμό, μετά πήρα κούτσουρο, της έριξα μη, είχε πέσει την πλευρά και έλεγε μη. Δηλαδή, αυτόν, πώς δεν υπάρχει θανατική ποινή, ρε παιδιά, μπορώ να το καταλάβω. Πόσο προοδευτικοί είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα χάλια που είμαστε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πόσο ηλίθιοι προοδευτικοί είμαστε. Και μπράβο σε αυτούς που κρατάνε θανατική ποινή, όπου την κρατάνε. Κάποια σημεία δεν ξέρω ακόμη, που είναι στην Αμερική, δεν ξέρω σε κάποια σημεία. Άκου το Τσογλάνι, Την έκανα, λέει, μου έλεγε, μη σε παρακαλώ αυτό, και αυτό χτύπαει. Μετά πήρα, λέει, ένα κούτσουρο, τη χτύπησε από εκεί. Μετά άκουσα πως δεν ανέσαινε εκεί που λέει βοήθη. Δηλαδή τα ακούς. Και αν δεν τα πούμε λίγο σκόρπια έτσι, γι' αυτόν τον ηλίθιο το σκορπιανό, πραγματικά δεν σου πιάνει την ψυχή. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν αυτός ο αλήτης? Και μετά έχουμε ερωτηματικά αν θα τον προστατεύσουν, αν θα το κάνουν, αν θα κάνουν, τι θα κάνει, μη το μη μου άπτου, μη το πειράξω το παιδί, αν τον προστατεύουν εκεί, αφήστε να τον λιτζάρουνε. Άντε, γι' αυτό έχουμε καταντήσει έτσι. Γι' αυτό έχουμε καταντήσει έτσι αυτή την... Και μετά κλεγόμαστε για αυτή την, για αυτή την ηλίθια κοινωνία που έχουμε κάνει. Ποιος την έχει κάνει? Όταν βλέπεις καθάρματα τέτοια κάνουν αυτά, τι θέλει να κάνει? Φυσικά θα υπάρχει κι άλλος που σου λέει, τι θα μου κάνουνε? Δόξα τω Θεώ στην κυρά δικαιοσύνη και σε όλους τους ξεφτιλίζουν, σου λέει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Ναι. Εγώ θέλω να συγχαρώ την πρώτη κυρία, μ' άρεσε αυτά που είπε. Εννοείται και εγώ αυτή τη γραμμή είμαι, Βελόπουλο. Και βλέπω σιγά σιγά και κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, πιστεύω κάτι καλό θα γίνει. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την καταστροφή, έτσι είμαστε σαν λαός, πρέπει να καταστραφούμε για να ξαναενωθούμε και να γίνουμε πάλι Έλληνες. Σήμερα άκουσα ότι ο Άγγλος Πρωθυπουργός, αυτός τέλος πάντων προδότης, όχι όπως σήμερα έχουμε και εμείς εδώ πέρα, παρετήθηκε.
1: Δεν μπορούσα να κάνει κι αλλιώς.
3: Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν, αλλά και φίδια, γιατί εγώ δεν τους χωνεύω καθόλου αυτούς τους Αγγλοσάξονες. Μια ζωή, ενώ ήταν οι σύμμαχοί μας, τάχα μου τους βοηθήσαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και φίδια, συχάματα, και αυτοί και οι Γάλλοι, ποτέ δεν μας βοηθήσανε μια ζωή... Φίδι κολοβό ήταν η Αγγλία μια ζωή, τουλάχιστον για μας, και εννοείται και για τους άλλους. Και τέλος πάντων αυτός παρετήθηκε. Εγώ τόσα σκάνδαλα, όπως και με Αθήνα την Ευρωβουλευτίνα, τη γυναίκα, και δεν ντρέπονται και βγαίνουν και στα κανάλια και μιλάνε. Λίγο τσίπα δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Λίγο κάτι DNA ελληνικό έχουν να παραιτηθούν? Εγώ άλλος, ο Άγγλος παραιτήθηκε. Ο Άγγλος, και ο δικός μας εδώ πέρα περιμένει την τρίτη τετραετία με τόσα σκάνδαλα. Είναι δυνατόν? Τσίπα δεν έχουν, ντροπή δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Και αυτοί που τους ψηφίζουν πρέπει να ντρέπονται για μένα, να μην πω τίποτα.
1: Να σου πω, Γιώργο, τσίπα ξέρεις τι είναι?
3: Ναι, ξέρω.
1: Ξέρεις τι είναι?
3: Ναι, ξέρω τι.
1: Είναι,
3: ξέρω.
1: Αυτό που βάλουν, ξέρεις, οι γυναίκες ειδικά του χωριών.
3: Ναι.
1: Γύρω-γύρω στο προσωπάκι τους κάνουν και λίγο μπροστά της σαν να ντρέπονται. Για λέει τσίπα, το βάζουν σαν ντροπή οι τίμοι και οι καθαροί άνθρωποι. Και ειδικά κάτι γυναικούλες που ήταν αγνές, ναι, του χωριού, και αγνές με την έννοια εννοώ σαν χαρακτήρες, και κάνανε έτσι σαν να ντρέπονται οι γυναίκες.
3: Και εγώ από χωριό είμαι. Και εγώ από χωριό δεν ντρέπομαι να το λέω.
1: Καλά κάνεις.
3: Που είμαστε ακόμα χωριό, πόσα άλλο δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λίγο η φωνή. Να έχω λίγο πιο φωνή δυνατή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, Μαρία.
4: Αφού είμαστε καλά.
1: Ναι.
4: Δεν είμαστε. Είστε καλά.
1: Λογικά είμαι. Λογικά, Μαρία. Έχω αλλάξει τη λέξη καλά με τη λέξη λογικά.
4: Ο Θεός φυλάξει. Το κάθαρμα, με τι κοινικότητα έλεγε, τι της έκανε η γυναίκα.
1: Α, τι είναι αυτό το...
4: αυτοί πρέπει να τους σκοτώνουμε. Δικούς μας νόμους. Δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν. Σκότωσε την κοπέλα. Γιατί, ρε αλήτη? Καλό, 40 φορές προσπάθησε. Σύβαλε ταινία, δε λιποθύμησε, συνήλθε. Μόλις συνήλθε μια στο κεφάλι, δύο μαχαίρια στην καρδιά. Ξανά με το κούτσουρο να την αποτελεί.
1: Άκου άνθρωπος, άκου ψυχολογία. Γιατί, που αν δεις και μόνο αν έβλεπες λίγο αίμα και ήταν άνθρωπος, έρεπε, ναι, να σταματήσει. Άκου τρέλα, άκου, ναι, απάνθρωπος.
4: Και πήρε και τις κάρτες της, πήγε, έκανε αναλύσεις για να δείξει ότι είναι ζωντανή και έτσι, και τα έριξε δίθεν στον αδερφό της.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εγώ τώρα πάμε τώρα αλλού, γιατί έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ, ναι, τόσο πολύ. Τέτοιοι ηλίθιοι είμαστε. Εμείς δεν είμαστε, αυτοί που μας κυβερνούν. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, γιατί δεν θα ήμασταν τόσο στεναχωρημένοι τώρα αν ήμασταν ηλίθιοι σαν κι αυτούς που δεν τους νοιάζει τίποτα. Ναι. Ακούσατε ότι τα αρχεία μας θα τα δίνουμε 99 χρόνια από εδώ, εκεί, εκεί και θα τα εκμεταλλεύονται άλλοι. Τα ακούσατε αυτό?
1: Δεν το άκουσα, αλλά ξέρω πώς έχουν πουληθεί όλα. Δεν ξέρω τι, για αυτό που λες.
4: Το ξέρετε τώρα το άλλο, ότι σήμερα πήρα το νερό και είδα Ελπέντισον.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, Μαρία. Για ξαναπες μου, πήρες το νερό?
4: Το νερό, το λογαριασμό και είναι Ελπέντισον.
1: Έχει φύγει το νερό και πήγε στη...
4: Έφυγε τώρα. Ναι, το είδα σήμερα και ανατρίχιασα. Πάει και αυτό. Ποιον ρωτάει αυτός και πουλάει τα δικά μας πράγματα? Η Ελλάδα είναι δική μας. Είναι η χώρα μου, μου ανήκει. Δεν μπορεί να ανερώτητα. Το έβγαλε σε πρόγραμμα τι θα κάνει και έχει ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα. Το ξέρετε τώρα ότι στο χάρτη δεν υπάρχει το Καστελόριζο? Το μάθατε?
1: Τώρα κοίταξε, αν κάνουν ξένοι χάρτες, δε, όχι εμείς το δικό μας χάρτη.
4: Ούτε στη Βουλή, το είπε και ο Βελόπουλος, το άκουσα από παντού. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε εκεί. Ούτε εκεί, στη Βουλή, το χάρτη που έχουν, μέσα το Καστελόριζο. Ο Ελίσποντος, ο δικός μας, θέλει τώρα ρεγάλο ο κύριος Ερντογάν να περνάνε. Αυτοί δουλεύουν για αυτούς, εμείς τι κάνουμε για μας? Τι κάνουμε για μας? Μπείτε κύριε Αλέστε και θα μπαίνει ο κάθε σκουρόχρωμος, μαυρόχρωμος. Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά δεν μπορεί να έρχονται και να, εγώ να θέλω να λαχταράω να πάω στην Αθήνα και να μην μπορώ. Φοβάμαι.
1: Ναι.
4: Φοβάμαι να πάω στην Αθήνα. Καταλάβατε?
1: Σωστά.
4: Μα βλέπεις και το νερό σου τώρα Ελπέντισον και λες α, έστω το διάολο επιτέλους. Άντε. Άντε. Ποιον ερώτησε εδώ, είναι δικά σου?
1: Τι να πω, Μαρία, τι να πω, τι να πω.
4: Κύριε Κακλαμάνη, γιατί δεν παρετείται η αντιπολίτευση να πέσει? Τι περιμένουνε? Ο Τσίπρας είχε μπροστά του, μπορούσε ένας υπουργός οικονομικών να υπογράψει τις αποζημιώσεις και να τις πάρουμε. Και ο γιος μου έστειλε τα παιδιά του γερμανικά και του λέω το πήγες καμιά φορά στο δίστομο, τα πήγες πάνω που είναι και ένα τρενάκι που ανεβαίνει στα Καλάβρητα να δεις τι έχει γίνει. Τι το μαθαίνεις μωρέ γερμανικά? Τα βάλα και με το γιο μου.
1: Δεν έκανες και άσχημα ανεξάρτητα πως δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, αν είναι μια γλώσσα που θέλει κάτι αλλιώς. Δεν έκανες και άσχημα που του υπενθύμησες κάτι του παιδιού.
4: Εγώ τη είπα, αυτό που μαθαίνεις είναι, λέγεται σάιζα. Τι είναι γιαγιά, σκατά της λέω, με συγχωρείτε. Νευριάζω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, τους συχαίνομαι. Τι κάνανε στη χώρα μου, την Κεσαριανή που μεγάλωσα. Να μου λένε ότι τραβάγαν τα κάρα και τα αίματα, τρέχανε ποτάμι από τα παλικάρια μας. Τι λέτε καλέ. Ούτε βόλτα να πάω στη Γερμανία, ούτε απ' έξω. Που θα πάω σε Γερμανό. Δεν το συγχωρώ ποτέ μου.
1: Έχεις δίκιο, γιατί σου θυμίζει, αν αγαπά λίγο την πατρίδα σου, δεν είναι δεν πειράζει, τα ξεπερνάμε. Κρατάς κάποια πράγματα που σε ενοχλούν.
4: Τι λέτε.
1: Σε κάνει να μην έχει συμπάθεια.
4: Ξέρω ότι ο μπαμπάκας μου ήταν 7 χρόνια στρατιώτης και ήρθε από την Αλβανία με τα πόδια.
1: Πω, τι τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι.
4: 7 χρόνια ο πατερούλης μου. 7 χρόνια στρατιώτης. Από 19 χρονό 26.
1: Πω, ρε παιδί.
4: Ναι.
1: Αυτά να τα βλέπουν αυτοί που δεν τους νοιάζει και λένε τι έγινε τώρα και τι έγινε αυτή.
4: Μου είχε μιλήσει ο μπαμπάς μου και για τον πόλεμο και όλα αυτά και μας μίλαγε. Και είχε μια ιδιοτροπία, ξαφνικά ανεβρίαζε. Δεν ήταν κακός ο μπαμπάς μου, πολύ καλός. Αλλά είχε, φαίνεται αυτά τον είχαν επηρεάσει όλα.
1: Βέβαια.
4: Τον άνθρωπο.
1: Βέβαια. Κυρία Μαρία. Σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, κύριε.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά. Να πάμε στην γραμμή. Περιμένω 4 γραμμές. Τώρα που είπε η Μαρία τον πατερούλη της. Πατεράδες, ένα site μεγάλο χθες, παιδιά. Ένα site, δεν θα το πω, μην νομίζω ότι βγάλω καμιά κακή από εδώ πέρα. Είμαι σε ένα ραδιόφωνο, είναι άλλων ανθρώπων υπεύθυνοι και τέτοια. Δεν θέλω να πετάω κακή. Πραγματικότητες είναι. Τι κακίες να βγάλουμε Και είχε η μέρα του πατέρα, παιδιά, ο κύριος Στάδε, λέει, και όνομα ένας από τους γελίους που λανσάρουν και δεν. Είχε διπλή χαρά, λέει, αφού η οικογένειά του αποτελείται από τον, από δύο μπαμπάδες και δύο παιδιά. Και έδειχνε ευτυχισμένους δύο τύπους μαζί, ζευγαράκι. Ο ένας ήταν η νύφη, δεν παντρευόταν εκεί την ώρα, ήταν ήδη. Και ο άλλος ο γαμπρός. Τώρα πίσω από τους δύο δεν τους κατάλαβα. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι είχαν εκεί, πώς ήταν. Ευτυχισμένο που είναι αυτό το GR, τάδε, μην το πω πιο. Άντε πια τι λανσάρτε στα παιδιά μας, ρε. Άντε. Ή εσύ να τους χαιρόσαστε, προσπαθείτε να κάνει το ελληνικό λαό. Όλα με την ανομαλία στο μυαλό. Πάμε, παρακαλώ.
5: Έλα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, η Σοφία είμαι.
1: Γεια, Σοφία.
5: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Άκουσες για το Δημήτρη τον Ναυραμόπουλο?
1: Τα άκουσα.
5: Τα άκουσες, ε?
1: Είναι ευχάριστα αυτά.
5: Και αυτόν τον είχα για καλύτερο άνθρωπο και αυτός είναι χειρότερος.
1: Ναι, ναι.
5: Είδες πόσα λεφτά πήρε και έφαγε και φάγαν. Που να τους φάει το μαύρο φίδι να τους φάει.
1: Μη λες για τον κύριο Ναυραμόπουλο τέτοια.
5: Τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα. Αυτά που άκουσα σήμερα με τρελάναν.
1: Σε παρακαλώ.
5: Ναι, είναι για μέσα, αλλά δεν ξέρω τι
1: μη
5: θα
1: τα
5: κάνω.
1: Παιδιά κάποιους με πολύ γραβάτα, μην τους κατηγορείς, δεν πρέπει.
5: Ναι, όμα, να φύγουν, αλληλία μου, να φύγουν, μας έχουν καταστρέψει. Μας έχουν καταστρέψει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει πια Ελλάδα. Υπάρχει όλοι ξένοι εδώ. Όλοι οι ξένοι εδώ.
1: Γιατί εμείς κατηγορήθηκε, Σοφία μου, και ο Ναυραμόπουλος, τι ήταν, πως πήραξε τίποτε, κάνα φράγκο πουθενά, δεν νομίζω.
5: Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες έφαγε γι' αυτός.
1: Όχι ρε παιδί, δεν θέλω να το πιστεύω.
5: Ναι, αφού το άκουσα εγώ σήμερα. Αχα. Και το είπε και η τηλεόραση.
1: Πα.
5: Ναι, εγώ δεν το περίμενα. Όπως, ποια ήταν αυτή η Ιταλίδα που είχε, και η Ελληνίδα που δεν είχε τον Ιταλό. Τα ίδια και
1: ναι,
5: αυτή.
1: Η κυρία Καΐλη.
5: Μπράβο. Mm. Τα ίδια λέει και αυτός. Ο Ναυραμόπουλος.
1: Καϊλή είναι.
5: Ναι.
1: Μου διορθώνω από μέσω ότι είναι Καϊλή. Αν βγάλουμε το γιο θα γίνεται καλή.
5: Τα ίδια.
1: Καλή ήταν.
5: Τον Ναυραμόπουλο τον είχα το καλύτερο. Αλλά έχουν γίνει όλοι τους αυτό, ξέρεις τι θέλει, μες στη Βουλή. Μια βόμβα να τους πάρει όλους. Σβάρνα.
1: Θα την πληρώσουν και κάποιοι καλοί, ρε. Μα καμία σχέση αυτό που λες. Είναι δυνατόν? Αυτό δεν είναι λύση να λέμε σε κάτι, ας πούμε, πω λες και λέμε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν αξίζει. Γιατί είναι... Να γιατί λέω το ότι. Όπως λέμε, εγώ είμαι καλός. Και μετά λέμε κάτι το οποίο εναντίον όλοι είμαστε, δεν βρούμε κανέναν. Τότε πώς θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι καλός και ότι πιστεύεις σε κάποιους άλλους καλούς? Μην ισοπεδώνουμε τους πάντες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, έτσι. Ο κύριος Ναυραμόπουλος ήταν αυτός ο οποίος, παιδιά μου, έλεγαν συνάδελφοι από όλα τα κανάλια, ο μοναδικός που έβλεπε μετά το πλάνο αν είναι ωραίος. Του ζήταει την κασέτα πίσω, για όλοι οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει κανένας πολιτικός, ο μόνος που ζητούσε να δει αν βγει και ωραίος. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι ήταν σε τέτοια κόλπα. Δεν θέλω. Στενοχωριέμαι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα. Ναι.
6: Καλησπέρα, Σταυρούλα είμαι.
1: Γεια σου, Σταυρούλα.
6: Από Περιστέρι.
1: Ναι, κυρία Σταυρούλα.
6: Είναι τόσα πολλά και καλοί ακροατές όλοι, ναι, που έχουμε να πούμε, που δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Σας είδαμε χθες την κυρία Κόμισσα.
1: Ξέρεις κάτι? Χθες, ρε παιδί μου, την ώρα πήγαινε κατ' το βράδυ, θυμήθηκα πως ήμουν λίγο στην Κόμισσα να το βλέπα, ναι. Δεν το είδα.
6: Ναι. Εδώ δεν σας θυμόμουν καλά, τώρα σας θυμήθηκα. Ήμουν πιο μικρή.
1: Ναι.
6: Σε ηλικία. Τι ήθελα να πω, λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο,
1: ναι,
6: που λέγεται «Οσφορική συνωμοσία»,
1: ναι,
6: ή «Πιόνια στη σκακέρα». Αυτό το βιβλίο τα γράφει όλα αυτά που έχουν δρομολογηθεί από τη γέννηση πρώτου Χριστού,
1: ναι,
6: μέχρι σήμερα αυτά που ζούμε και αυτά που πρόκειται να ζήσουμε.
1: Ναι.
6: Πρώτον αυτό υπάρχει. Υπάρχει αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
6: Εάν ψάξετε, υπήρχε και στο διαδίκτυο πριν λίγο καιρό. Τώρα δεν ξέρω αν,
1: ναι,
6: υπάρχει.
1: Ναι.
6: Μετά, είναι πολύ σημαντικό βιβλίο. Μετά κάτι άλλο. Αυτοί που έχουν περάσει από κάποια κόμματα ξέρουν ότι ο σοσιαλισμός είναι το πρώτο στάδιο του κομμουνισμού.
1: Ναι.
6: από εκεί και πέρα έρχεται η αναρχία και η καταστροφή, ας πούμε, των κρατών.
1: Ναι.
6: Και μετά έρχεται η τρομοκρατία που έχουμε τώρα και στη συνέχεια θα έρθει προλεταριακή, ας πούμε, επανάσταση και όλα αυτά και θα έχουμε την εγκαθίδρυση σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι η λεγόμενη τέταρτη διεθνής. Έχουν αποτολμηθεί με τους παγκοσμίους πολέμους ακόμη και με τον Ναπολέοντα. Έτσι υπήρχε αυτό να γίνει στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα πάμε για την τέταρτη. Αυτά τα ξέρουν πολύ καλά αυτοί που έχουν μπει μέσα στα κόμματα. Κάτι άλλο επίσης. Να προσέχουμε τα παιδιά μας.
1: Βέβαια.
6: Πώς να τα προσέχουμε. Εμείς οι μεγάλοι να βγούμε μπροστά. Οι γιαγιάδες. Να αφήσουν τις κομμότριες στα νύχια και δεν ξέρω τι άλλο δεν συμμαζεύεται και τα κινητά στα παιδιάκια και να τρέξουν.
1: Πού είσαι? Τη χάσαμε τη Σταυρούλα. Να ξαναπάρει, ε? Κάτι. Λοιπόν, ξανακάνε προσπάθεια, Σταυρούλα, με έπεσε η γραμμή. Φταίω εγώ. Κάτι έγινε και έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, 2-17-18.000, κάνε μου τη χάρη, ξαναπάρε. 2-17-18.000, παιδιά, αλλά ετοιμαστείτε εδώ να κάνουμε αυτές τις κουβέντες για διάφορα θέματα. Οικόπεδα καθαρισμού στο παραένα, λέει, είναι. Και όσοι μπορούν, αν μπορεί, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Τι γίνεται, όσοι δεν μπορούν να πάνε, κακόμοιροι, και καλά δεν μπορούν να πάνε. Να πει να πάνε να βάλουν άλλους. Και αν δεν μπορούν να βρουν να πάνε να καθαρίσουν, τι λύση έχει βρει ο κάθε δήμος εκεί πέρα με το κράτος, με την πολιτεία, που υποτίθεται πως ενδιαφέρεται για τον κόσμο της. Εμείς έτσι πρόχειρα, ούτε πολιτικοί είμαστε, ούτε τίποτα, ούτε έτσι μας έκοψε κάτι που μπορεί να είναι και σοφό αυτό που είπαμε. Αφού δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μεγάλο, δεν μας βγήκε εμάς ένας προθέσεις και λέει: καλησπέρα Ηλία, θέλω να πάω, αλλά δεν μπορώ. Δεν είπε μια ηλικία ο άνθρωπος εκεί και δεν μπορώ να βρω και άνθρωπο. Πολλές φορές δεν μπορεί να βρει. Το ξέρετε πολύ καλό ότι ισχύει αυτό. Δεν βρει άνθρωπο να κάνει κάποια δουλειά. Τι κάνει? Τι λάβαν τα μέτρα να κάνει η πολιτεία, ακόμη και οι Δήμοι? Γιατί τους πειράζει εκεί που θα πετάγανε 150 άνθρωπο αλλού να πουν? Όχι, μισοτιμήσει, 50 ευρώ μόνο. Σε χρεώνω όμως. Και περνάει την εφορία σου στο Δήμο. Εμείς θα στείλουμε να τα καθαρίσουμε. Γιατί τόσο τραγικό είναι? Βεβαίως. Και να είναι έσοδα και για το Δήμο και για την πολιτεία. Και όλο να κάνει τη δουλειά του με το 1 τρίτο σε αξία. Μην τον γδάρει, μην του βάλει πιο ακριβό εργάτη. Δεν έχουνε, κάθονται τόσοι σε Δήμους. Ή πειράζει να κάνανε έκτακτα κάθε τόσο και να πέρανε και ψωμάκι κάποιοι άνθρωποι που είναι άνεργοι και να ήταν πόσο θα στήγιζε ανάλογα το οικόπεδο. Για το καθάριζε, κύριε, ήθελες 200 ευρώ, ήθελες 70 μόνο, 50. Και όποιος δεν υπακούσει, το αλλάζει τα φώτα σε πρόστιμο. Για να είμαστε έτσι ακριβοδίκαιοι και να μην είναι εναντίον της πολιτείας και εναντίον του Δήμου. Όχι, σε βοηθάμε, ναι, τρεις φορές κάτω οικονομικά, αλλά αν δεν δεχθείς αυτό που λέμε, τότε αξίζει πια αυτό που το προσέχει. Και όχι από τώρα να λένε θα σου αλλάξω τα φώτα 1-2 χιλιάδες. Και ο άλλος μπορεί να είναι 80 χρονών άνθρωπος, να μην έχει παιδιά, να μην έχει επαφή με συγγενείς, να μην μπορεί να βρει έναν. Δεν είναι αυτό κάτι πρωτάκουστο, να μην μπορεί κάποιος να βάλει έναν εργάτη να καθαρίσει? Ξέρετε τι γίνεται? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, τι μυαλά. Τι μυαλά είναι σε θέσεις, τι μυαλά κυβερνά, τι μυαλά είναι σε δήμους, πώς είναι την παρτάρα τους μόνο και στους δήμους εκεί πώς θα βολευτούν σε αυτά που είναι. Τώρα που είπα, πρέπει να θυμίσω 12:00 τα μεσημέρια, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος εδώ στο Ράδιο Μάχη, 12:00 τα μεσημέρια. Έτσι, ενώ Στέφανος Οχείο επαναλήψεις αυτές το και αυτό το καιρό, τι?
7: Όχι, έχει επιστρέψει.
1: Το επιστρέψε. Α, επέστρεψε το Σάββατο.
7: Και σήμερα.
1: Α, ωραία σήμερα, αλλά δεν την μπόρεσα να δω σήμερα. Γιατί το Σάββατο νόμιζα και έλεγα και την Παρασκευή το βράδυ ότι την άλλη μέρα δεν ήταν επανάληψη. Επέστρεψε.
7: Επέστρεψε.
1: Έλα ρε παιδιά, ξαφνικά. Να μας το λέτε ξαφνικά όμως. Και εμάς. Ωραία. Επέστρεψε ο Στέφανος Κύρος. Ευχάριστο είναι αυτό. Και ας πέσαμε λίγο εξωτικά, γιατί παιδιά, μην νομίζετε ότι. Ωραία, τα παρακολουθώ, έχω ξαναπεί. Έχω έρθει εδώ πέρα και με διάβασα το βράδυ. Όταν έχω φύγει το μεσημέρι από το σπίτι, π.χ., ή έχω τη μικρή μου τώρα που λόγω σταμάτημα σχολείου, ή χθες έτρεχα κάπου εκτός Αθηνών για την... και να σας πω ένα περιστατικό. Ήθελα να ξέρα, ρε παιδιά, τώρα που είπα για Δήμους και τώρα που το έφερε κουβέντα και θυμήθηκα τη μικρή. Πήγα στο Λουτράκι. Παιδιά, την ημέρα ένα μεσημέρι που γύρναγα από το Λουτράκι. Πάμε για αλλαγή. Α, όχι. Ναι. Ένα μεσημέρι, παιδιά, που γύρναγα από το Λουτράκι. Στο δρόμο της Παλαιάς Εθνικής, μια μπετονιέρα θα σηκωθεί η τρίχα. Και αν το πέτυχε κανείς άλλο να με πάρει τηλέφωνο, γιατί είναι που κατέβηκε, όχι κόρνεράκι, ήταν και ένας τύπος, καταλαβαίνετε, χωρίς να κατηγορώ ξένων, γιατί δουλειά το έκανε και αυτός, αλλά σαν να κοίταξε να λέει τώρα τι μας λέει αυτός, λέει αργήσουμε πολύ. Παιδιά, έχει κόψει μία μπετονιέρα, ακούστε μηχανοδηγή, ακούστε πολιτική μηχανική, ακούστε υπεύθυνη των έργων. Στην κακιά σκάλα, στο κάτω μέρος της Εθνικής, έχει πάει μία μπετονιέρα και έχει κόψει τον κόσμο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και το ένα μέρος που έρχεται προς την Αθήνα και το άλλο προς την Κόρινθο και ρίχνουν μπετά την μπετονιέρα κόβοντας σαν να μην τρέχει τίποτα, παιδιά. Ένα αυτό. Δεύτερον, στην επιστροφή προς την Αθήνα αυτό μεσημέρι, παιδιά, νύχτα τώρα, χθες το βράδυ, να λυπάστε τον κόσμο στην Παλαιά Εθνική από την... από έξω προς τα κάτω. Για ποιο λόγο? Θα σας πω γιατί. Γιατί είναι, δεν γίνεται να μην φταίει κάποιος. Το να έχει πολλή κίνηση όπως η Εθνική πάνω, γίνεται χαμός και μερικές φορές αποφεύγεις το πάνω, γιατί λες πάω να ξεφύγω και από κάνα κάποια στιγμή μετά από ανηφόρηση εκεί, από θα γλιτώσω και μέσα από Μέγα. Φεύγεις από όπου θέλεις προς τα Μέγαρα. Ή με άλλους δρόμους παρακλάδια. Ενώ αν πας στην Εθνική πάνω είσαι εγκλωβισμένος. Λοιπόν, ακούστε όμως τρελό χθες το βράδυ στα έργα που γίνονται. Το κάτω μέρος του δρόμου σκαμμένο το μισό από τη μία πλευρά και μόλις προχωράς λίγο μετά είναι σκαμμένο και το άλλο από την άλλη πλευρά. Και αν συναντηθούν δύο αυτοκίνητα, του βγαίνει η Παναγία το ένα με το άλλο και πίσω γίνεται μια ουρά 4-3-5 χιλιόμετρα. Ακούστε πως έχουν τον πολίτη, παιδιά, όποιοι είναι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω αυτόν υπουργείο, το ίδιο μου κάνει, δημοσίων έργων. Αν είναι κάποια εταιρεία που το έχει αναλάβει. Πώς τυράνατε έτσι στον κόσμο, ρε, και έχει χθες το βράδυ μία ουρά γύρω στα 10 χιλιόμετρα και φεύγανε σαν κατσαρίδες μέσα από τα βουνά οι άνθρωποι. Που και πού στρίβαν οι άνθρωποι, τους λυπήθηκα. Εγώ καθόμουν να δω, για να δω όλο το έργο, για να μπορώ να κάνω ένα σχόλιο στην εκπομπή μου. Είναι και δεξιά σκαμμένος ο δρόμος, μπορεί να πας από κάτω, και αριστερά σκαμμένος. Οπότε αν ερχόταν ένα αυτοκίνητο, κοίταγα να μοιράσουν στη μέση να μπει, να κοπεί όλη η λουρίδα η μία. Να περάσει τον αυτοκίνητο, μπορεί να τα κινητοποιήσει όλα. Και ο Κοσμάκης, παιδιά, να είναι μέχρι πριν τα Μέγαρα κάνα χιλιόμετρο και να φεύγουν μέσα από παραδρόμους και ανεβαίνοντας πάνω αυτοκίνητα να σπάσουν τα σασμάν τους και όλα, για να ξεχυθούν μέσα σε παραδρόμους, μέσα στις ελιές. Ας βγει κάποιος να μου πει ότι λέω ψέματα. Ας βγει κάποιος από αυτούς που κάνουν τα έργα, είτε αυτό είναι δημόσιο, δεν ξέρω αυτό είναι δημόσιο έργο. Δεν ξέρω αυτό είναι κάποια εταιρεία. Τυρανάν τον Κοσμάκη, ρε, δεν τους νοιάζει τίποτα, ρε. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μετά παίρνεις φόρα και σπάς εκεί πέρα ό,τι υπάρχει. Παίρνεις φόρα μετά και χαλάς εκεί στα διόδια. Και μετά πιάνουν τον Κοσμάκη και το βάνε αυτόφορο για πράγματα που είναι απειβδή με αυτά που βλέπει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ρε. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Να βλέπεις χιλιάδες αυτοκίνητα, παιδιά σας, λέω, αν είναι Εθνική απάνω, λες όχι. Εντάξει, έχει μποτιλιάρισμα, περιμένεις, πας κανονικά. Από κάτω με χαλασμένους δρόμους αριστερά και δεξιά, ρε, τι περιμένετε, να μην γίνει μποτιλιάρισμα? Αφού έχουν σκάψει το δρόμο. Και το θέαμα που σας λέω, στα ίδια δημόσια έργα αυτά, εκεί από κάτω στην Παλαιά Αθηνική, αυτό που είδα με τα μάτια μου, μια μπετονιέρα, παιδιά, να μπαίνει στη μέση, να κόβει το δρόμο και να ρίχνουν τσιμέντο. Αν δεν φώναζα, δεν θα έφευγε. Εάν δεν φώναζα, ξαναλέω, δεν θα έφευγε η μπετονιέρα. Λέω, τι κάνετε, ρε, πόση ώρα θα είστε ακόμη εκεί? Απ' με μαγροκοιτάζει ένας τύπος και κάνουν έτσι και πάει και λέει και τραβεί και πέρασε κακόμοιρη από απέναντι, ήταν περισσότερα από εμάς από εδώ που πηγαίναμε προς την Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε Βάζετε τους χέρι που μπορέσετε, παιδιά. Βάζετε για σας περάνε για ζώα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
8: Από Μαρούς, Ευαγγελία είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Ευαγγελία.
8: Να σας πω κι εγώ κάτι, μήπως δεν τ' άκουσε ο κόσμος.
1: Ναι.
8: Μίλησε ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος δημοσιογράφος τώρα στις 5, ο Στέφανος.
1: Ο Χίος.
8: Ο Χίος, ναι.
1: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, προθεσμία βίντεο κυβερνήτη στις χώρες μας,
1: ναι,
8: μέχρι τις 6 Αυγούστου να έχουμε πάει για το αυτότητες καινούργιες. Γιατί θα υπάρχουν συνέπειες, συνέπειες βέβαια δεν τις έβαθα, τις μάθουμε κι αυτές.
1: Ναι.
8: Μέχρι τις 6 Αυγούστου.
1: Ναι.
8: Τώρα γιατί το βιάζουν έτσι δεν ξέρω, μ' ακούτε?
1: Τα ακούω πολύ καλά, κυρία, σας ακούω. Μέχρι τις 6... Τώρα... Ξέρει γιατί, για να είναι σωτήριο αυτό με του σωτήρου.
8: Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε, έχουμε ταυτότητες, συνέπειες μπορούμε.
1: Είναι σημαδιακή ημέρα, είναι του σωτήρου.
8: Α, λέτε να σωθούμε.
1: Για να πει έτσι ο Χίος κάτι ξέρει.
8: Λέτε να σωθούμε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, λέτε, κύριε, ξέρω εγώ τι να πω να μου.
8: Τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα το είπε.
1: Ναι.
8: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι νευριάζει άμα βγαίνουν σε γραμμές ο Χίος και δεν θέλει να απαντήσει.
1: Τώρα κοίταξε, άμα γίνεται και ένα χαμός κομφούζιο και πας και
8: καλά,
1: το πιάσεις.
8: Εγώ έχω πάρει μία φορά μόνο, αλλά εκτός από το από όλα κοινώνει αυτό το πράγμα,
1: ναι,
8: πρέπει να ξέρουμε και τις συνέπειες. Δηλαδή τι θα κάνουμε, εμείς δηλαδή προσωπικά σαν χριστιανοί δεν πρέπει να παραβγάλουμε.
1: Αυτούς τους καιρούς άμα δεν ευριάσουμε δεν κάνουμε τίποτα, κυρία. Μην παρεξηγείς κάποιον που κάνει εκπομπή και νευριάζει. Δεν ξέρεις τι και τι έχει στο νου.
8: Όχι, αυτό το λέω. Ίσα ίσα πως έφερο θα λέει μια χαρά και
1: έτσι,
8: πολύ ωραία.
1: Έτσι.
8: Του θα λέει. Αλλά αφού το είπε αυτό, ας πει τουλάχιστον στις συνέπειες.
1: Α, θέλει να πεις.
8: Θα το πει.
1: Για να το πει σήμερα θα πει αύριο. Ή κάποια μέρα. Σας έδωσε το μήνυμα, μέχρι τότε πρέπει να βγουν. Από εκεί και πέρα μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει αυτό το σχόλιο κάποια στιγμή.
8: Το έγραψε η εφημερίδα, δεν ξέρω, αυτή η εφημερίδα έχει τεσσερινή ή το άλλο την άλλη Κυριακή.
1: Ποιο, για το μακελιό εννοείς?
8: Εφημερίδα, ναι, ναι, την εφημερίδα να πάρουμε.
1: Ναι.
8: Ποια εφημερίδα?
1: Ναι.
8: Σε ποια το έχουν γράψει, σε αυτή που πέρασε χτες ή... Την Κυριακή που μας έρχεται.
1: Δεν ξέρω που το είπε, αφού δεν μπόρεσα να ακούσω ή σου λέω πως κάτι φορές δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα πάντα. Δεν ξέρω το παιδί πότε είπε ο Χίος.
8: Τέλος πάντων, καλό θα είναι να ξέρω εγώ κάποιος να μας πει, να ξέρουμε.
1: Ναι,
8: γιατί
1: ναι, ναι.
8: Είναι λέει πολύ αυστηρή η νόμη του και όποιος δεν πάει για την ταυτότητα,
1: ναι,
8: θα υποστεί λέει και τις συνέπειες. Τώρα μας κλείστηκε καμιά φυλακή μέσα και
1: ναι,
8: δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
8: Έχουμε κατατρομάξει, έχουμε φοβηθεί πολύ.
1: Να μην φοβάσαι.
8: Πώς θα μην φοβάμαι? Δεν θέλουμε να γίνουμε, να βγάλουμε ταυτότητες και να μας ελέγχει και να μας βλέπει και να μας παρακολουθεί.
1: Δεν μου λέτε αυτές καινούριες τώρα ταυτότητες, παιδιά. Το έχω ξαναρωτήσει ένα βράδυ. Εγώ έχασα μια ταυτότητα πριν ένα χρόνο και έβγαλα μια ταυτότητα. Η καινούργια είναι αυτή. Και τι καινούργια, δεν έκανα τίποτα άλλο, ούτε έδωσα τίποτα, ούτε τίποτα. Χαρτιά πήγα μόνο. Ε?
8: Καινούρια πρέπει να βγάλατε.
1: Και βγήκε μία ταυτοτητούλα σαν να είναι δίπλωμα αυτοκινήτου. Τι είναι αυτή η καινούρια είναι?
8: Μάλλον.
1: Αφού δεν σας στοιχεία τίποτα. Τίποτα άλλο από το όνομα Μιλιές Κακλαμάνης. Τίποτα, τίποτα. Δύο φωτογραφίες πήγα εκεί πέρα και το βγάλανε. Αυτό που λένε πως πάει μέσα τσιπ. Τίποτα από αυτά πρέπει, παιδιά.
8: Αυτά όντως είναι αλήθεια, κύριε Κακλαμάνη, μόνο που εσείς δεν μπορείς να τα δείτε.
1: Να είναι μέσα?
8: Βέβαια.
1: Και τι είναι μέσα?
8: Σε παρακολουθάει λίγα την ώρα που είναι τουαλέτα. Τα πάντα παρακολουθάνε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μετά θα σε υποχρεώσει να βάλεις και τη βούλα στο μέτωπο.
1: Την ταυτότητα παρακολουθούν, όχι εμένα.
8: Έλα.
1: Φαίνεται πως θα δείχνουν όπου πάει η ταυτότητα, ε.
4: Βέβαια.
1: Θα το
4: θα
1: δώσω σε έναν άλλον.
4: Τη βούλα, τι είμαστε, Πακιστάνι, είμαστε, τι είμαστε.
1: Κυρία, θα τη δώσω σε έναν άλλον όπου πάει να παρακολουθούν το άλλον. Να σε καλά.
4: Εσείς
1: σε...
4: δεν μπορείτε, αλλά αυτοί έχουν τα μέσα και τα κάνουν. Απατεώνες. Απατεώνες δεν είστε εσείς, ούτε εγώ, ούτε.
1: Να σε καλά, να πάει επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ.
4: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Μήπως είμαι εγώ στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
9: Εγώ, ωραία, Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη.
9: Για τις κυρίες οι οποίες φοβούνται για τις ταυτότητες, να μην ανησυχούν.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, από πέρσι υπάρχει μία απόφαση ότι όταν θα λήξουν οι ταυτότητες αυτές, θα ισχύουν στην Ελλάδα μόνο. Δεν θα μπορείς να φύγεις, να πας πουθενά. Δεν θα ισχύουν στην Ιταλία, στην Τουρκία, από εδώ και από εκεί. Ναι. Πρέπει να βγουν καινούργιες ταυτότητες. Αν θέλεις να κάνεις ταξίδι. Αν δεν θέλεις να κάνεις ταξίδι, στην τράπεζα που θα πηγαίνεις, η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι θα δέχονται κανονικά, εντός Ελλάδος. Ναι. Και όποιος θέλει, η κυρία έλεγε προηγουμένως, ούτε δεν υπάρχουν ούτε πρόστιμα, ούτε... Μην λένε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά θα αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να, κάποια μέρα να βγάλεις.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, όποιος είναι έξυπνος και πονηρός, πήγε πέρσι, έβγαλε ένα διαβατήριο δεκαετίας,
1: ναι,
9: το οποίο είναι ανώτερο της ταυτότητος και την παίρνει την ταυτότητα τώρα αυτή που έχει, είτε με λατινικά γράμματα είναι, είτε δεν είναι, και τη βάζει στο μουσείο του, στο σπίτι του. Το διαβατήριο, αγαπητοί κύριοι, είναι ανώτερον της ταυτότητας, αλλά στοιχίζει 100 ευρώ. Όποιος έχει 100 ευρώ μπορεί να πάει να κάνει μια αίτηση για να πάρει ένα διαβατήριο και να πηγαίνει από το Μεξικό μέχρι το Βόρειο Πόλο.
1: Να σου πω, Δημήτρη, και τι είναι το διαβατήριο τώρα, για ποιο λόγο, όποιος καθένα να ταξιδέψει.
9: Όχι, είναι ανώτερον της ταυτότητας για τις τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, το ίδιο πράγμα. Το ξέρετε. Να πάτε να το μάθετε, να ρωτήσετε.
1: Ναι, παιδί μου, άλλο ρωτάω, ρε Δημήτρη. Αν κάποιος παιδί δεν θέλει να το κάνει, τι το διαβατήριο, αν δεν έχει τον σκοπό να πάει κάπου, λέω. Α, θέλει να πεις εν ονόματι για να αποφύγεις την ταυτότητα.
9: Ναι, το καταλάβατε.
1: Εντάξει, εντάξει.
9: Όποιος δεν θέλει να βγάλει, αλλά μου φαίνεται ότι τώρα, επειδή το πήραν χαμπάρι, σου λέει, πρώτα θα βγάλουμε την καινούργια ταυτότητα, αυτή την πληροφορία έχω,
1: ναι,
9: και μετά θα σου βγάλουμε το διαβατήριο. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εσείς με ένα τηλεφώνημα σε κάποια αρχή.
1: Ναι.
9: Θέλω να έρθω να βγάλω διαβατήριο. Τι χρειάζεται? Μπορεί να ακούσετε ξαφνικά και να σας πει, έχετε την παλιά ταυτότητα? Ναι, έχω την παλιά ταυτότητα και θέλω διαβατήριο.
1: Ναι.
9: Δεν γίνεται, θα έρθείτε... Να βγάλουμε πρώτα την καινούργια και μετά να σας βγάλουμε διαβατήριο. Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσετε. Αυτή την πληροφορία έχω εγώ,
1: ναι,
9: από τις επίσημες αρχές. Ναι. Και να μην λέει ο κόσμος ότι θα μας βάλουν πρόστιμο και το ένα και το άλλο. Εγώ έχω ταυτότητα αυτή τη στιγμή με λατινικούς χαρακτήρες. Την έβγαλα το 2007. Λοιπόν, αυτή με τις πληροφορίες που έχω ισχύει για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να μπω στα αεροπλάνο να φύγω για τη Γερμανία.
1: Με αυτήν την ταυτότητα δεν μπορείς. Να...
9: Είπατε?
1: Με αυτήν την ταυτότητα δεν μπορείτε.
9: Από τις 6 Αυγούστου δεν είναι η ομερομηνία αλλαγής.
1: Τι λέτε, παιδιά.
9: Τελειώνουν οι... λίγουν οι ελληνικές ταυτότητες.
1: Είναι αυτά όλο καινούργια κόλπα, μωρ. Τι είναι αυτά. Τι,
9: ναι, κοιτάξτε, έπρεπε αυτά να τα έχει... Μπείτε στο ίντερνετ, όσοι ακούτε, μπείτε στο ίντερνετ και γράψτε ταυτότητες, καινούργιες ταυτότητες, ταξίδια στο εξωτερικό θέλω να, ναι, κάνω, τι να κάνω, ισχύει, ναι, η παλιά, ωραία, μου ταυτότητα για την Ελλάδα, ναι ή όχι, όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, δεν μπορώ να τα πω.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου, ναι, τι είναι να μπει στα ηλεκτρονικά, έχουν τυραννίσει τον κόσμο αντί να το κάνουν απλά.
9: Ναι, αλλά να μην φοβούνται οι γιαγιούλες.
1: Ναι.
9: Δεν πρόκειται να τις βάλει κανένας πρόστιμο.
1: Λοιπόν.
9: Ας μείνουν με αυτή την παλιά ταυτότητα, με αυτή θα πηγαίνουν στην τράπεζα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ.
9: Αλλά επιβεβαιώστε το αυτό που σας είπα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, ναι. Λοιπόν. Για πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά.
10: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Η Άννα είμαι, από τον Ημιτό. Τι κάνετε, καλή?
1: Γεια σου, και γεια σου, Άννα, τι κάνεις?
10: Λοιπόν, εγώ σας έκανα και έτοιμα φιλίας και αυτά, δεν ξέρω τι. Εγώ, γιατί...
1: Που, στο, συγγνώμη, στο Face εννοείς?
10: Ναι, ναι, στο Face.
1: Δεν πρόκειται να μην σε δέχτηκα, δέχομαι τους πάντες.
10: Εσύ μου λέτε, ακολουθήστε.
1: Α, θα
10: καλά,
1: σου πω,
10: και...
1: πάσε, ξέρεις, ναι. Ρε Άννα, μπορεί να έχεις δει, ξέρεις τι παθαίνουμε, μην πω τίποτα, γιατί το έχουν κάνει αυτό 5.000, ρε. Και πετάω κάποια στιγμή 200, 300.
10: Δεν πειράζει.
1: Φαίνεται πως έχω πάει 5.000 πάλι, λοιπόν, και δεν το ξέρω.
10: Για την ταυτότητα θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί ναι, αλλάζει και η ώρα σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
10: Εμένα με κλέψανε 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Όλα τα πάντα, τάξεις, ναι, ταυτότητες, ιστορίες με λεπτά, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τόσες χωρές τους. Λοιπόν, μου βγήκε η ψυχή, πήγα, η αστυνομία μου βγάλε μετά από ένα μήνα, ας πούμε, πήγα από τα παράβολα, δεν... βγάζεις φωτογραφίες μέσα στην αστυνομία,
1: ναι.
10: Σου παίρνουν τα αποτυπώματα και σου γράφουν το προσωπικό αριθμό, τσιπάκι, δεν σας κάνω πλάκα, τσιπάκι, κανονικό. Παρακολουθούνται, δεν είναι, και έχουν μέσα όνομα, επίθετο, ύψος, και άλλο.
1: Από πότε έγινε αυτό?
10: Πότε έγινε σε μένα η κλοπή?
1: Όχι, παιδί μου. Λόγω κλοπή σου πήραν αυτά τα στοιχεία.
10: Ναι. Εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτά που είπε και η κυρία και ο κύριος ισχύουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι... αφήστε να πάνε. Η τράπεζα με μέτρηξε, μου βγάλει τον καρκίνο πια.
1: Όπως συνήθως,
10: χωρίς τίποτα, τρελάθηκα.
1: Οι τράπεζες αυτά κάνουν στον κοσμάκι, γενικά. Ναι.
10: Την πατέρα, λίγο πιο δυνατά, η τράπεζα.
1: Οι τράπεζες, λέω, είπες, μου έβγαλαν το, μην το πούμε. Λοιπόν, αυτό, λέω, κάνουν οι τράπεζες γενικά στον πολίτη και στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω.
10: Στην Πειραιώσα, Νίκο, τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει γίνει και η Πειραιώσα, Παναγία βοήθα. Ένα, να σας πω, να μην καθυστερώ. Δεν πάμε καλά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τη βγάλουμε την ταυτότητα. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ την έβγαλα πάντως. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Να σε καλά, κύριε Ηλία.
1: Να σε καλά.
10: Έτσι, έλεγε. Καλώς ήρθατε. Γεια σου.
1: Προς την αλλαγή της ώρας εδώ, είμαστε εντάξει. Ωραία. Οπότε πάμε ένα ακόμη, ναι, πάμε ακόμη μια γραμμή και κάνουμε αλλαγή. Παρακαλώ.
11: Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Τι κάνεις, Μάρα είμαι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Μάρα.
11: Να είσαι καλά. Θέλεις να κάνεις την αλλαγή και να μιλήσουμε μετά?
1: Όχι, προλαβαίνουμε. 2 λεπτά έχουμε.
11: Okay. Ναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι το TikTok ως πλατφόρμα τη γνωρίζεις,
1: ναι,
11: τη χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ασχολείται με την κυβέρνηση, με τέτοια θέματα, που παρακολουθούν τα πάντα,

0: το TikTok, παρισμόν ένα στη λίστα. Πώς να σου πω, τα παιδιά τα σιγοντάρεις αυτό. Λέω ότι είναι κάτι το τελείως αθώο. Με αποτέλεσμα να κάνουν, ναι, δεν τρέχει τίποτα και είναι στη μόδα και προχωράνε μετά και λέμε, α, γιατί έπαθε αυτό, γιατί έπαθε το ενίδε, δηλαδή η κυβέρνηση και εστιάζω σε αυτό. Που τα παρακολουθεί όλα αυτά, δεν τα βλέπει. Τι έχει συμφέρον να αφήνει για ακόμα μία φορά να γίνεται καταστροφή της νεολαίας? Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, γιατί το ένα συναγωνίζεται με το άλλο. Έχεις εσύ, όχι εγώ, θα πάρω αυτό. Δηλαδή, εντάξει, και όταν παρακολουθούν και ακολουθούν σαν πρόβατα τέτοιου είδους κακά πρότυπα, δεν θέλει πολύ ηλιά. Δεν θέλει πολύ. Αυτά ας κάνουν κάτι, γιατί έχει γίνει πια όχι φαινόμενο, έχει γίνει κλεισεδάκι. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί έχω στενοχωρηθεί και με αυτά, όχι αυτά που βλέπουμε και συνεχίζεται η παιδική, πώς το λένε, η φυσική βία κλπ. Μέσα σε όλο αυτό έχουμε και αυτό. Θα περιμένουμε μέχρι το Γενάρη του 27 να δούμε εάν θα κλείσουν οι πλατφόρμες.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, να κάνω αλλαγή.
0: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Θα το σχολιάσουμε τα παιδιά. Εντάξει, τα αφήνω έτσι. Πάμε στη γραμμή για να κοιτάξω τι γράφουν τα παιδιά εδώ πέρα. Έχω γραμμή, συγγνώμη. Πάμε σε αλλαγή. Αλλαγή και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε στα παιδιά εδώ πέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου φίλε Ιουσούφ. Ουρανία, καλησπέρα, καλό φιλαράκι, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Γεια σου Ουρανία. Μίρα, εγώ θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ. Το Χούντα γράφεις εσύ, πιο καλά. Δεν καταλαβαίνω, εγώ θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει μετά το Χούντα. Πιο καλά, δεν ξέρω. Μοίρα, ξαναβάλε. Γιατί μου θυμίζει να μας ρίξει κανείς τη μοίρα. Για να το καταλάβω. Λοιπόν, η μέρη που λέμε. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πάμε στον γεια σου, Ηλία. Υγεία πάντα. Ο Κιλάιν. Τσάκι, όπως να είναι. Να είσαι καλά, υγεία. Πολύ σημαντικό. Καλά λες. Πάμε άλλο. Αγγέλικα. Η σύζυγος δικαιούται τη σύνταξη του αποθανόντος. Τα κόμματα της Βουλής τα κόβουν. Ο Μητσοτάκης τα άκοψε μακριά από τα κόμματα της Βουλής. Στις εκλογές ξυπνήσεις θα κυνηγάνε τους συνταξιούχους, μας λέει η Αγγέλικα. Ενώ ο Νίκος Ρακιτζής, καλό βράδυ Λία, γεια σου Νίκο. Ενώ Crazy Kids, γεια. Μαρία Κόντι. Έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να τον ρίξουν, αλλά δεν θέλουν, γιατί θέλουν τα λεφτά να παίρνουν. Η γιατρός μας, Αθηνά Ξανθοπούλου, καλή εβδομάδα, γεια σου γιατρέ μου. Μαρία Κόντι, στο Κοροπή τα οικόπεδα δίπλα μου είναι ακαθάριστα. Πέρσι θα κιωγόμαστε για πλάκα δύο φορές, τίποτα δεν κάνει ο Δήμος, κοροϊδεύουν. Αγγέλικα, αντίσταση για τις διαβολοταυτότητες. Μην βγάλετε ταυτότητα, έχουμε που δεν λύγει ποτέ. Ενημερωθείτε για τις διαβολοταυτότητες, είναι αιώνια φυλακή. Μην δίνετε σημασία στις απειλές τους, έρχονται εκλογές. Μαρία Κόντι, καινούρια είναι, όπως και το νέο δίπλωμα οδήγησης, έχει προσωπικό αριθμό, το έβγαλα εγώ. Η Αγγέλικα, διαβατήριο δεν μπορούμε να βγάλουμε, δακτυλικά αποτυπώματα, έχει δακτυλοσκόπηση, όχι μελάνη, σφράγισμα, φωτογραφία, ψηφιακή και

0: όχι απλή που είναι σφράγιση. Μάρια Κόντι, οι παλιές ταυτότητες είναι μέχρι το Σεπτέμβρη του 27. Παιδιά, σας διάβασα όλους, να είστε καλά και εκεί, στο διαδικτυακό κανάλι που παράλληλα κάνουμε και που νομίζουν δεν μας δείχνουν πόσο κόσμο έχουμε. Τους ξεγελάσαμε κάνα δύο μήνες και αφήσανε και δείξανε τη δύναμή μας και μετά μας το κάνουν επίτηδες όποιοι ελέγχουν. Δεν ξέρω, δεν μιλάω ακόμα κυβερνητικά τίποτα. Μην νομίζω το λέω αυτό εναντίον της κυβέρνησης. Δεν ξέρω ποιοι ελέγχουν τα μέσα, παιδιά. Και εκεί που είμαστε 10.000 κάθε βράδυ μέσον όρο, 14.000, 12.000, 11.000, 9.000, 8.000, 13.000, ξαφνικά τώρα μας παρουσιάζουν τα βράδια, ξαφνικά χαθήκαν 13.000 κόσμο. Λες και είμαστε που έχουμε κάνει 8.000 εκπομπές και ξέρουμε όσο λίγη τηλεόραση και τι θα πει τις φιλίες που κάνουν μια κοινοποίηση και έχουν 500-700 άτομα. Και τώρα εδώ μας δείχνουν ότι έχουμε το βράδυ 2.000, 2.500, 3.000, 1.700. Σα δεν τρέπεστε ρε, με κάθε τρόπο προσπαθείτε. Αν δεν είναι αυτά που θέλετε να σας άρεστε και να δείχνετε τάχα ότι έχουν δύναμη. Λοιπόν, μου θυμίζετε ένα ζευγάρι πλανσάρτη εκεί πέρα που είναι και σε δημόσιες διαφημίσεις και τέτοια, που είναι για κλωτσές, για κομική, και τους έχετε εκεί πέρα. Όσοι είναι ρε αυτούς τους καιρούς και ανατρέπετε τα πάντα και δείχνετε το μέτριο για σπουδαίο, το σπουδαίο για πιο κάτω, το μαύρο για άσπρο, το άσπρο για μαύρο. Όλα τα τρελά τώρα τα βλέπουμε αυτούς τους καιρούς. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Έλα, Μιχάλη.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, Μιχάλη, εσύ.
1: Καταρχήν, για τις ταυτότητες, εγώ δεν πρόκειται να βγάλω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω.
0: Ναι.
1: Ας με συλλάβουν, ξέρω εγώ, ας μου κάνουν τι θέλουν. Εγώ τέτοια ταυτότητα δεν βγάζω.
0: Ναι.
1: Όσο για το δίπλωμα, έχω ακόμα το παλιό, το ροζ, το τρίπτυχο. Το οποίο είναι αποδεκτό παντού. Και ας λένε ότι θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Ναι.
1: Αυτό το δίπλωμα το παλιό. Όπως και η ταυτότητα. Είναι δημόσιο έγγραφο. Έχει βγει από το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Τώρα θα πάρω αφορμή από τα λεγόμενα της Μάρας, ναι, στο τέλος της προηγούμενης ώρας.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα είχα κατέβει με το λεωφορείο στο Escape.
0: Ναι.
1: Στο Ήλιον, ξέρεις. Στο Escape Center, εκεί απέναντι το πάρκο Τρίτσι που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παρατηρήσα τα νέα παιδιά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ειδικά τα κορίτσια.
0: Mm.
1: Το τι ξεβράκωμα κυκλοφορεί.
0: Ναι, Μιχάλη, δυστυχώς.
1: Το τι, δηλαδή, κάνω διαγωνισμό, ποια θα φορέσει το πιο καυτό σορτσάκι και το πιο εξώστητο μπλουζάκι. Ντράπηκα. Ντράπηκα. Δεν είμαι κανένας συντηρητικός ή πώς τους λένε αυτούς που είναι.
0: Ναι, να πεις ότι αρτηριοσκλήρωση είναι, μας αρέσει το ωραίο. Όχι όμως, ναι, και αυτό το, όπως λες, το...
1: Αλλά αυτό το πράγμα, γιατί και εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες κάποτε, ξέρεις και εσύ, τις δεκαετίες τις πιο παλιές. Μα τα κορίτσια δεν ήταν έτσι. Ιδέα γοροπαρέες, μια επιθετικότητα, ένα πράγμα, λέω, καλά ρε παιδί μου, και εσύ ήσουν 15-16 χρονών με τους φίλους σου. Έλεγα από μέσα μου.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Δεν ήσουν έτσι. Ένα πράγμα εκτός πραγματικότητας. Και λέω, αυτά τα παιδιά τώρα, στα 14, στα 15, στα 16, μεθαύριο στα 25, στα 30, τι θα γίνει? Καμία 9-9,5 ώρα έξω. Κανείς γονιός στην επίβλεψη. Καλά, δεν το συζητάμε. Μόνα τους.
0: Εντάξει, Μιχάλη, μας είναι μόνα τους. Το θέμα είναι να είναι εσύ λίγο όσο μπορούν πιο κόσμια, ρε παιδί. Το έχουν παρακάνει ειδικά τα κοριτσάκια, ρε πολύ, ρε παιδί.
1: Καθόλου κόσμια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Σου λέω, εγώ ντράπηκα. Εκεί στη μεγάλη την πλατεία μπροστά από τα μαγαζιά στο Escape, που είναι τα χυφαγεία, εντάξει τώρα τα γκούντις και κάτι άλλο.
0: Κατάλαβα που λες, στη γειτονιά μου ήσουν εκεί.
1: Ναι. Κατέβηκα εκεί να κάνω κάποια ψώνια και να ξαναγυρίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρελάθηκε το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Κάποιος πρέπει να τη μαζέψει αυτή την νεολαία κάπως, κάπως. Και κάποιος και κάπως. Όχι να την βάλουμε, να τους βάλουμε αλυσίδες ή φήμοτρο. Αλλά κάπως να έρθουν σε μια ισορροπία για την ηλικία τους. Γιατί τα χρόνια που θα έρθουν θα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν μάθει στις δυσκολίες. Δυστυχώς. Και εμείς έχουμε ευθύνη.
0: Φυσικά και
1: αλλά θα μου πεις τώρα, θα κάνεις παρατήρηση σε ένα ξένο παιδί. Όχι βέβαια. Αλλά ώρες-ώρες το κοιτάς, τα κοιτάς και κάνεις το σταυρό σου.
0: Ναι.
1: Επικαλείσαι το Θεό και λέει για όνομα Θεού.
0: Και ξέρεις Μιχάλη, συγγνώμη που διακόπτω ρε Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πάω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου που είμαι πατέρας, ούτε και τους πατεράδες σε όλους κακόμενες και τις μανάδες. Το κακό είναι το ότι όσο και φρένουν να βάζουν εμείς τα δικά μας, βλέπεις το ότι τα έχουν κάνει με τέτοιο τρόπο που να θεωρείς πως το κρατάς ρε που βλέπει ότι όλοι οι άλλοι είναι αυτό που λες τώρα εσύ. Πόσο να αγωνίζεται ένας γονιός να του βάλει φρένο όταν βλέπεις ότι είναι σαν να ακολουθεί μια μόδα. Πώς λέμε αυτό στον δρόμο το ΜΑΚ που, το ΜΙΚ που έχει γίνει αυτό το μπρο. Το μπρο παλαιά έχουν βρει δύο λέξεις. Όλη η νεολαία είναι έλα ρε μπρο. Ρε μπρο και ναι. Το άλλο το... Τι καλέ το μίλκ μωρέ για τα γάλατα που λέει.
1: Ναι.
0: Λέμε...
1: το λες χωρίς τα φωνήντα. Λες και τους έχει βαφτίσει.
0: Όχι, δεν είπα στα αγγλικά το μίλκ είπα το γάλα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τι να πούμε ρε Μιχάλη, τι να πούμε. Λοιπόν.
1: Και εμείς είχαμε κάτι τελευταίο για την ηλικία τη δικιά μας. Και εμείς είχαμε μιμητισμό. Αλλά λέγαμε ρε εσύ αυτός φοράει αυτά τα παπούτσια θέλω κι εγώ. Ή αυτό το παντελόνι. Δεν έλεγε έχει ξεβρακωθεί έτσι θέλω να ξεβρακωθώ κι εγώ. Στα κορίτσια ας πούμε.
0: Ρε γαμώτο.
1: Ήταν άλλου είδους η μίμηση που θέλαμε, που κάναμε, που σκεφτόμασταν.
0: Μήπως και οι μανάδες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας σημερινές.
1: Αστειεύεσαι.
0: Και μετά να ξεφύγει η κόρη, ενώ το σημερινές μανάδες είναι περισσότερο εφέ αυτές από τα παιδιά, από τα κοριτσάκια τους.
1: Εγώ θα σου πω κάτι μόνο για ένα μισό.
0: Και λυπάμαι, δεν το λέω ότι το γυναικό της λατρεύουμε τις γυναίκες, εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να παρεξηγήσει κανείς.
1: Ένα βράδυ και ήμουνα και 17 χρονών, έτσι. Ξέραν οι γονείς μου πού πήγα, πού θα πήγαινα, με ποιους θα πήγαινα και τις οικογένειές τους. Έτσι. Και ότι θα γύρναγα 12.30 μία η ώρα. Μας πήρε η κουβέντα που λένε και η παρέα και γύρισα στις 2 παρά. Το θυμάμαι σαν τώρα με το μακαρίτι τον πατέρα μου. Είχε βγει στην περάντα και περίμενε. Μήπως έτυχε τίποτα. Και όταν το ρώτησα, του λέω, ρε πατέρα, τι κάνεις τέτοια ώρα έξω. Δεν μου λέει, έχεις πει, θα έρθεις κατά τις μία και είναι 2 παρά. Ναι. Ποιος γονιός το κάνει αυτό σήμερα.
0: Μωρ και να το κάνει, του ξεφύγει το παιδί και να το κάνει. Εγώ λέω, πολλοί που γονείς περιμένουμε αγωνία. Τι έχουμε κάνει όμως για να μην περιμένουμε τέτοια αγωνία. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Τρεις γραμμές, παιδιά περιμένουν. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής. Το περιμένω, πείτε. Λέω θα βγει τώρα στο μετερίζει και θα πει το Μπαρμπαρίς. Το περιμένω. Ξέρετε τι, Θοδωρή, εκεί θα είναι πιο ποικιλία όμως ακούγονται και άλλες φωνές. Κατάλαβε αυτό σε θέλω. Το να βγεις κάποια στιγμή και να μιλάς και να είναι. Και αυτό είναι ποικιλία της εκπομπής, έτσι. Μην νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω πολύ στην ποικιλία και στο να φτιάξεις μια εκπομπή. Δηλαδή, αν έκανες παιχνίδι από εκεί εσύ σε μερικά πράγματα. Δεν έχει σημασία που δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Το χαίρομαι στην εκπομπή να μπαίνει κάποιος που να ανοίξει ή να απαντάει κάτι. Κατάλαβες. Δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000 λοιπόν και ραδιομάχη ενώ 12 με 1 ο Κυριάκος Βελόπουλος στο ραδιομάχη. Ενώ ο Στέφανος ο Χίος έμαθα στον αέρα πριν δεν κάνω το διαβασμένο και πω ναι, κάνω το κοροϊδό και να το σιωπήσω. Το έμαθα εδώ live ότι είναι και επέστρεψε ζωντανά πέρα από τις εκπομπές που έβαζε κάποιες μέρες επαναλήψεις. Παρακαλώ, πάμε. Ναι. Χαμηλώστε.
2: Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι, χαμήλωσε ραδιό, ό,τι είναι.
2: Καλησπέρα. Γεωργία από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Γεωργία μου, να σου πω σε παρακαλώ.
2: Είσαι καλά.
0: Εντάξει Γεωργία, το χαμήλωσες, μια χαρά είσαι.
2: Ε?
0: Ναι, μια χαρά είσαι λέω, σ' ακούμε ωραία.
2: Το βιβλίο το πήρε η κοπέλα, αλλά κάτι της έτυχε και θα το φέρει αύριο, μου είπε.
0: Μη μου λες συνέχεια για το βιβλίο, γιατί με στενοχωρείς, είναι σαν να λέω να πάει να πάρει κανείς βιβλίο. Πες μου δικά σου πράγματα τώρα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τίποτα, πες μου κάτι νέο, κάτι δικό σου λέω.
2: Δικό μου δεν έχω τίποτα. Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Λέω κανένα τραγούδι και περνάει η ώρα.
0: Πολύ καλά. Αυτό...
2: Η μιλίτσα είναι καλά.
0: Μπράβο. Ναι, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Αυτό
2: τελείωσε
0: είναι...
2: το σχολείο.
0: Ναι, τελειώσαν τα σχολεία τα παιδιά. Καλή, καλή συνέχεια
2: λοιπόν,
0: σε όλα τα παιδιά.
2: Αν
0: σε όλα
2: το βιβλίο θα σε πάρω αύριο.
0: Έληξε, εντάξει Γεωργιά μου, εντάξει.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά Γεωργιά.
2: Να
0: είσαι καλά Γεωργιά, να είσαι καλά. Εντάξει τώρα. Πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Η Ζήνα.
0: Κυρία Ζήνα. Έλα κυρία Ζήνα.
3: Λοιπόν, για τις ταυτότητες.
0: Ναι.
3: Κάποτε είχα πάρει το Άγιον Όρος.
0: Ναι.
3: Και ρώτησα. Και μου είπανε ακριβώς τη λέξη ότι μπορείτε να πάνε να ζήσετε, μου λέει, στη σπηλιά, λέει, να τρώτε χόρτα. Αυτή την κουβέντα μου είπανε.
0: Ναι.
3: Καταλάβετε.
0: Από το Άγιο Όρος, ε.
3: Ναι. Μπορείτε, μου λέει, να πάτε σε σπηλιά να δείτε, να, και να τρώτε χόρτα. Δεν το απάντησα. Τι να του πω.
0: Άμα πάω σπηλιά, πες δεν τρώω μόνο χόρτα. Εσείς τι τρώτε εκεί πάνω.
3: Αυτοί τρώνε πολλά πράγματα, αλλά εμείς τι θα κάνουμε, πού θα τα βρίσκουμε. Πού θα τα βρίσκουμε.
0: Άρα θέλει να πει, περίμενε Τζορτζέα. Τζίνα, συγγνώμη.
3: Τζίνα,
0: άκουσε με κάτι. Σου έδινε μήνυμα δηλαδή από εκεί όποιος το σήκωσε και ότι έκανε ότι κυρία μου βγάλε ταυτότητα.
3: Ναι βέβαια, αυτό το μήνυμα μου δίνει.
0: Αυτό το μήνυμα παίρνω εγώ, έτσι μου τα πες.
3: Ναι, αυτό το μήνυμα μου δίνει βεβαίως. Αφού μου λέει ότι μπορείς να πας σε σπηλιά να ζήσεις και να τρως χόρτα. Τι να του πω. Δεν μπορούσα να του πω τίποτε άλλο.
0: Ωραία συμπαράσταση πριν μας έκανες.
3: Ναι βέβαια, οπωσδήποτε. Μα είναι τώρα να είναι...
0: Πρόσεξε. Τζίνα, ανεξάρτητα από ρεαλιστικά μπορεί να έχει δίκιο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Ναι, σωστό.
0: Πρόσεξε, μην κατηγορήσεις, μα απλώς δεν απαντάνε έτσι. Δηλαδή μπορεί να πεις, ναι, κοίταξε, είναι κάτι το οποίο αυτούς τους καιρούς αφού πάει έτσι προς τα εκεί το ρεύμα, κάτι, αλλά μπορεί να τρως χόρτα, είναι σαν να σου λένε ψυχρό, υπάκουσε κυρία μου.
3: Ναι, αυτό μου είπε ακριβώς, χωρίς να μου το πει. Η κουβέντα του αυτή ήτανε. Δηλαδή που μου έλεγε ότι μπορείς να πας να ζήσεις σε σπηλιά.
0: Καλό γερο λες να πιάνε κουβέντα ή κανένας άλλος, να ήταν κανένας πολίτης.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ήτανε ακριβώς, μοναχός ήταν. Δεν ήτανε δηλαδή...
0: Δεν του λες τι τρως και εσύ εκεί πάνω.
3: Καλά, αυτοί έχουνε και φτιάχνουν μόνοι τους τα πράγματα όλα.
0: Ναι.
3: Εμείς τι θα φτιάξουμε. Αυτοί δεν αγοράζουν, αυτοί φυτεύουν τα πάντα. Εμείς τι θα πάμε.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, ναι. Και εγώ δεν θα πάω να τη βγάλω. Αλλά ναι. Όμως στο τέλος θα μας πιέσουν, τι θα κάνουμε. Άμα δεν μπορείς να πας να πάρεις τα χρήματά σου από την τράπεζα, ναι. Θα σε εντάξει, σε παρακαλώ, δεν χτυπάς.
0: Σωστά. Γι' αυτό είπα το. Γι' αυτό είπα ότι υπερεαλιστικά, αυτό δεν εξάρτητα πώς ήταν έτσι. Ωραία. Τζίνα, σε ευχαριστώ. Κυρία Τζίνα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κυρία Τζίνα. Πάμε επόμενες γραμμές γιατί γίνεται χαμός. Παρακαλώ. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Πάμε επόμενη. Και ξαναπάρ το πιανό, έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο. Ξαναπάρ.
0: Α, όλα. Όλο το τηλεφωνικό. Ξαναπάρτε, παρακαλώ, παιδιά. Ξαναπάρτε, φταίμε εμείς, φταίω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
5: Ναι, περίμενε.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Γαλατά Τριζινίας.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Λοιπόν, είπες ότι είμαστε ζώα. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει την τρίτη τετραετία να δει πόσα ζώα έχει η Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Όταν ψηφίσουμε θα μας δει ποια ζώα είμαστε.
0: Ναι.
5: Το καταλάβατε.
0: Σωστά.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, κύριε Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Σήμερα θυμήθηκα, ρε παιδιά, τον Κωνσταντίνο, αυτό που είχε την ατυχία που βγαίνει κάθε τόσο, έχω καιρό να τον ακούσω. Τον πατέρα της άτυχης της Δώρας και το κοριτσάκι που σκοτώσαν μέσα στο νεκροταφείο. Αν μας ακούει κανένας Κωνσταντίνος, αν τυχαία μας ακούει. Επειδή είδα της Ζήνας για λίγο, γιατί εγώ κάνω ένα ζάπι παπαπαπ και περνά από διάφορα, να είμαι πλήρω πληροφορημένος, γενικά όχι όλα, όπου πετύχει. Και είδα εκεί τη μανούλα της Δώρας, μας παίρνει ο πατέρας εδώ Κωνσταντίνος. Έτσι. Και τον αναζήτησα σήμερα, έτσι, στη σκέψη δηλαδή, λέω, Κωνσταντίνος σε ημέρες να μας πάρει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Γεια σας, είμαι η κυρία Μαγδαληνία από το Λάβρε, τι κάνετε?
0: Γεια σου κυρία Μαγδαληνία, να είσαι καλά.
6: Ναι. Λοιπόν, εφράδια λόγου, γιατί εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω μόνο το Μάχη.
0: Ναι.
6: Έχει ο Χίος, ο Σερέτης και ο Βελόπουλος. Τεράστια εφράδια λόγου. Και τεράστια μόρφωση. Συμφωνείτε?
0: Βεβαίως.
6: Εσείς είστε αυτόφιος, αγνότατος και μ' αρέσετε πάρα πολύ. Δεύτερη φορά είναι που ακούω την εκπομπή και τώρα θα την ακολουθώ συνέχεια. Εγώ θέλω να θέσω μερικά πράγματα λίγα συντόμως για να μην σας να μην με ακρηγορώ.
0: Μη συνεχίζω.
6: Αναρωτιόνται όλοι γιατί οι Γερμανοί δεν κάνει πρόταση η κυβέρνηση να δώσει αποζημιώσεις. Δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν κάνουν πρόταση. Γιατί με τους Γερμανούς έχουν οικονομικές ασφαλιψίες κάτω από το τραπέζι. Τολμάει ο Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους είχαν. Να τολμάνε από τους Γερμανούς αποζημιώσεις. Θα τους πει ο Γερμανός, κάθε και μην μιλάτε γιατί τα παίρνετε. Καταλάβατε τι εννοώ. Γι' αυτό το λόγο δεν τολμάνε. Μόνο ο Βελόπουλος θα τολμήσει να κάνει αυτό το διάδειγμα. Δεύτερον, μιλάνε για τον Τσίπρα. Δεν μπορώ να καταλάβω που υπάρχει άνθρωπος θα ψηφίσει Τσίπρα που έδωσε τη Μακεδονία, είπε ότι η θάλασσα δεν έχει ώρα, ανήκει στα ψάρια και θα συμπράξει με το Μητσοτάκη να δώσουν το μισό Αιγαίο. Απορώ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς θα ψηφίσουν Πασόκ, αυτοί όλοι μας κατέστρεψαν. Και ο Σαμαράς και όλοι τους. Μόνο ένας Παπαδόπουλος υπήρχε που ήταν φοβερός. Καταλαβαίνετε τον εννοώ τον Παπαδόπουλο.
0: Βεβαίως.
6: Ναι. Μόνο αυτός προσέφερε στην Ελλάδα, κανένας άλλος. Και ο Καποδίστριας ασφαλώς δεν το συζητάμε. Ενώ από τις κυβερνήσεις, ας πούμε, τις
0: σωστά.
6: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό το λόγο δεν τολμά να μιλήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν τολμά να μιλήσουμε.
0: Μόνο και δύο.
6: Δεν έχουν τα κότσια. Αφού τα παίρνουν μια από τη Ζήμερση, μια από την Οβάρτη, τα παίρνουν άγρια. Και γι' αυτό δεν τολμά να μιλήσουν και στους Τούρκους. Δεν είναι φοβικοί που λένε ότι ο Μητσοτάκης φοβάται. Δεν τον φοβάται καθόλου τον Τούρκο. Αλλά υπάρχουν στο λειτουργία. Δεν στον κότσο δώσανε 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τόσα άλλα κάτω από το τραπέζι με τους Τούρκους. Σου λέει θα δώσουμε και το Αιγαίο, το μισό Αιγαίο θα πάρουμε κατά δισεκατομμύρια. Τι τρέπει το σκέφτονται και τίποτα άλλο. Εγώ θαυμάζω το Χίο που λέει, που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Που κάνει όλες τις καταγγελίες. Αυτό θέλω να πω.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Και όσον αφορά ταυτότητα δεν πρόκειται να βγάλω εγώ ούτε προσωπικό αριθμό. Δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Τίποτα δεν μπορούν να σου κάνουν. Έτσι μας υποχρεώσαν και στα εμβόλια και μας κόψαν και 100 ευρώ. Και τώρα λένε δεν υποχρεώσαμε.
0: Ναι.
6: Μα
0: ναι.
6: Δεν
0: σας είπε κανείς λέει να το κάνετε. Ναι. Δεν σας είπε κανείς. Ναι, όλοι κάνουν στροφή και λένε αυτές τις ηλιθιότητες που είναι για...
6: Αυτοί, πώς τη λένε η πρόεδρος, πώς τη λένε που είναι σαν ζόμπι, τέλος πάντων. Ο Δε Μητσοτάκης είναι σαν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, αν το προσέξει που σκαζογελάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μας πουρνάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν.
6: Αλλά άρπαξε την προεδρία από το Μημαράκι με δόλιο τρόπο. Και ο Μημαράκης ψήφισαν, ξέρετε ψήφισανε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να μην αναγράφεται το τι γίνεται για τις μεταλλάξεις των προϊόντων. Όλοι τις Νέες Δημοκρατίες ψηφίζαν εκτός από τον Βελόπουλο. Μαζί και Λατινοπούλου. Υποστηρίζει Λατινοπούλου είναι το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και την νεολαία την καταστρέφει η Νέα Δημοκρατία για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και να φεύγει και να είναι στα ναρκωτικά και σε αυτό που είπε μια κυρία με το TikTok, γιατί δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά, που ρουφάνε κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, επίτηδες καταστρέφουν την νεολαία, τη, η νεολαία είναι που θα αντιδρούσε. Μαφία μας κυβερνάει, με συγχωρείτε, αλλά έχω γίνει έξω. Εγώ ψήφισα το Μητσοτάκη, η βλακεία μου, δεν πρώτα την ψηφίζω ποτέ, Βελόπουλο την ψηφίζω. Ο μόνος που αντιδρά και μου αρέσει πολύ το πρόγραμμά του. Εγώ διάβασα όλο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμά του είναι ακριβώς όπως θα θέλω κι εγώ. Αυτός είναι πατριωτισμός. Ο Βλάχος, ο Κατσαμπέλης, το Αλέρτ, καταπληκτικό. Όλο αυτό το τέτοιο, μόνο Μάχη FM και Αλέρτ παρακολουθώ, τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε καλά, καλό βράδυ.
6: Εγώ σε ευχαριστώ και να σας έχει καλά ο Θεός.
0: Να είστε καλά.
6: Πάνω από όλα στο Θεό. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Παιδιά, βλέπετε ότι εγώ δεν βάζουμε εδώ κανένα τηλέφωνο, πες μας υπέρ, πες εναντίον. Σέβομαι και αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε ότι το έχω ξαναπεί εγώ. Αν ήταν καμιά κονσέρβα εκπομπή, αν δεν θα έκανα ποτέ. Όλες τις εκπομπές, όσοι με ξέρετε το παρελθόν, 8.000 εκπομπές, ο πρώτος που έκανα στην Ελλάδα live εκπομπή και στην τηλεόραση. Και το έχω τιμήσει τα κανάλια, δεν μ' άλλαξαν τα φώτα να με κόβουν. Μου έρχονταν κάτι κόντρα, με διώχναν, μετά με ξαναπαρακάλανε, ξαναγύρναγα, μετά με ξαναδιώχνανε, μετά με ξαναπέρανε πάλι πίσω. Αλλά πάντα στο live είναι άτιμο που βγάζεις καταπληκτικά αυτό που θέλει να βγει, ούτε κουτσουρεύεις, ούτε κόβεις κάτι. Γιατί αυτό ήταν γυρισμένο τώρα, δεν ξέρω, όχι σε τούτο ραδιόφωνο που δεν μου κάνει καμία παρατήρηση. Και μπράβο στους υπεύθυνους του ραδιοφώνου, καμία παρατήρηση. Το λέω και αν είμαι εδώ, είναι γι' αυτό το λόγο. Έχω πει εγώ γιατί πώς ξεκίνησα εδώ. Ξεκίνησα από μια υποχρέωση που πήρα που παίξαν το Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το καταπληκτικό του live. Ζωντανό. Ακούς εκεί, δεν σε κόβει κανείς, λες αυτά και είναι θέμα θέσεις δικές σας. Δεν μπορώ εγώ να σου λέω, ναι, μπράβο, τι είπες εναντίον Μητσοτάκη. Πω, μπράβο ή εναντίον. Είναι δικό σας ο λόγος. Και εσείς λέτε αυτό και ακούει άλλος άνθρωπος, κάποιος άλλος και λέει και εγώ εκεί βρίσκομαι, αυτά είναι τα δεδομένα. Κρίνετε εσείς ποια είναι σωστά και ποια είναι τα λάθη. Μ' άρεσε όμως ο λόγος της κυρίας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Ηλία, μ' ακούς?
0: Ναι.
7: Έλα, καλησπέρα, ο Θανάσης από Βάρκιζα είμαι. Καλά είσαι?
0: Γεια σου, Θανάση. Καλά είσαι, φίλε?
7: Όλα καλά?
0: Εδώ, εντάξει, καλά κουβέντα.
7: Ναι, εντάξει, και εγώ την κουβέντα ακούω και λέω κάτσε να μπω λίγο μέσα και εγώ.
0: Καλά,
7: να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
7: Έτσι, λοιπόν, ούτως ή άλλως, το έχω ξαναπεί, το έχουν ακούσει και ορισμένοι, οι περισσότεροι, ότι όλο το σύστημα δουλεύει πάνω σε ένα σύστημα. Και το σύστημα είναι αυτό που λέει walk agenda. Έτσι, λοιπόν, walk agenda εννοώ ότι όλοι θα ακολουθείτε την ίδια ατζέντα της παγκοσμιοποίησης, με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλα τα συστήματα κάνουν το ίδιο πράγμα. Μία πλήση εγκεφάλου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι.
0: Είναι να τους πάει σε κάποια πράγματα ο Τραμπ, ρε Θανάση. Γι' αυτό τον γούσταρα τον Τραμπ. Έσπαγε αυτό που λες τώρα. Εκεί περίμενα τον Πούτιν και τον Τραμπ συνεργασία. Έκανε μερικές κινήσεις ο Τραμπ. Όπως αυτά που είπε, δεν έχετε 600 φύλλα, έχετε αρσενικό θηλυκό. Έκανε αυτό εναντίον των φιλοφύλων. Έκανε διάφορα πράγματα.
7: Είναι άλλου είδους κουβέντα αυτή, Ηλία μου. Άλλου είδους κουβέντα αυτή.
0: Δηλαδή αντιστέκονται κάποιοι, δηλαδή.
7: Τώρα, έτσι.
0: Ε?
7: Λέω άλλου είδους κουβέντα τώρα αυτή ο Πούτιν και ο Τραμπ, έτσι. Και άλλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα.
0: Όχι, γιατί καθόλου, Πούτιν... το ίδιο. Μου λες walk agenda και λέω πάει να μας πνίξει και κάποιοι αντιστέκονται. Δεν κατάλαβα. Αντιστέκονται κάποιοι σε αυτό το σάπιο που ήταν ένα φοβερό να δοθεί αυτή τη γραμμή που πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάποιοι αντιστέκονται.
7: Το να αντιστέκονται δημιουργώντας την ουτοπία σε έναν κόσμο ότι δεν υπάρχει πόλεμος, έτσι, ενώ ο πόλεμος αυτός είναι παγκόσμιος, δεν το βλέπω.
0: Τώρα βρίσκεσαι στον αέρα να πεις κάτι. Είσαι μια φωνή αντίστασης αν είσαι αυτά κόντρα και τα λες. Δεν κάνεις καλό.
7: Όχι, όχι. Εντάξει, σίγουρα και εγώ είμαι κόντρα σε αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
7: Έτσι, αλλά σου είπα και πάλι. Είδες τι είπε ο κύριος πριν. Βλέπω τα κοριτσάκια, βλέπω τα αγοράκια. Βλέπω οτιδήποτε. Βλέπει τι γίνεται στα σχολεία. Βλέπει πόσοι καθηγητές και πόσοι δασκάλοι παρετούνται.
0: Πολεμάμε, ρε.
7: Βλέπουν,
0: πολεμάμε όμως.
7: βλέπουν πως τα σχολεία κλείνουν. Και εγώ πολεμάω. Και εγώ μαζί τους είμαι.
0: Τότε δεν είμαι διαφορετικός. Γιατί να βάλουμε πως άμα να νικήσουν και να λέμε να είμαστε νικημένοι. Ό,τι μπορούμε, ο καθένα με το μετερίζει του.
7: Σήμερα μίλαγα με τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Τον είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
7: Έτσι. Και γιατί είχε βάλει τέλος πάντων ένα υποτιθέμενο quiz ότι την Πέμπτη που θα μιλήσει στο Χατζηνικολάου, έτσι λέει, όσοι θέλετε πέστε μου τι θέλετε να κουβεντιάσω.
0: Ναι.
7: Με κατάλαβες. Λοιπόν, μιλήσαμε αρκετή ώρα και του είπα τρία πράγματα. Ναι. Έτσι, του λέω πολεμικές αποζημιώσεις.
0: Μη μου τα λες αυτά, τα παίρνει με το Βελόπουλο.
7: Τελείωσε. Εντάξει, ναι, μα τα δεν.
0: Γιατί είναι
7: τα
0: και
7: είπα,
0: λίγο, ξέρεις τώρα, μου κάνεις μια επίδειξη με ένα τύπο στο Βελόπουλο που ο Βελόπουλο
7: όχι,
0: μπορεί
7: όχι,
0: να
7: όχι,
0: τα έχει πει.
7: Εντάξει, ωραία, σημείωσε, λάθος πες. Εντάξει, ναι, ωραία,
0: θέλω.
7: Ναι.
0: Γιατί ο Βελόπουλος έχει πει όλα αυτά που φωνάζετε. Mm-hmm. Απλώς και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να πήρε σύμπτυξη πραγμάτων και μπράβο σου και εσύ που πήρε να πεις μια γνώμη.
7: Αυτό θέλω να καταλήξω είναι όταν θα φτάσει το σημείο ο Έλληνας να κάνει την επιλογή του, έτσι, τι θα σκέφτεται στο κεφάλι του εκείνη την ώρα, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Τι θα σκέφτεται, θα σκέφτεται λογικά ή θα σκέφτεται πάλι τι θα του τάξουνε. Εκεί σε θέλω. Εκεί σε θέλω. Γιατί οι εταιρείες παραπληροφόρησης είναι παντού.
0: Ναι.
7: Παντού. Όταν λέω παντού, παντού.
0: Βέβαια.
7: Και στο τηλέφωνο που μιλάμε τώρα μας ακούνε.
0: Καλά, δεν λοιπόν, δε θέλει ερωτηματικά αυτό.
7: Μα εκεί τον εθνό τον Έλληνα και μιλάνε τώρα οι κυρίες για τις ταυτότητες. Η ταυτότητα είναι μόνο. Το τηλέφωνο που μιλάει αυτή τη στιγμή τώρα, μία λέξη που θα πει, την ακούνε. Την ακούνε.
0: Τους χαιρετάμε.
7: Όλους. Και μας μας ακούνε τώρα, ούτως ή άλλως, έτσι. Λοιπόν, και όλο το πρόγραμμα αυτό είναι με αλγόριθμους φτιαγμένο έτσι, που δουλεύει σαν σύστημα να δημιουργεί αντιδράσεις. Κατάλαβες. Να δημιουργεί αντιδράσεις. Ένα παγκόσμιο σύστημα δημιουργώντας μια παγκόσμια αντίδραση. Τι να σου πω, πόσο το δώσω να καταλάβεις. Μια απλή εγκεφάλου.
0: Ξέρω θέλω να πεις, ξέρω.
7: Μια απλή εγκεφάλου.
0: Γι' αυτό.
7: Μια απλή εγκεφάλου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, ρώτα ένα παιδί αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ τώρα, πότε έγινε, τι είναι ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος, δεν θα ξέρει, αλλά το τι θα πει η Τούνη, ξέρω εγώ, και η κάθε Τούνη, να μην το πω αλλιώς,
0: σωστά.
7: Θα το ξέρει.
0: Σωστά.
7: Θα το ξέρει, πίστεψέ με. Καταλαβες. Εκεί σε θέλω. Εκεί σε θέλω. Τα έχουν κάνει έτσι που τα έχουν διαλύσει όλα. Και εγώ βλέπω, σου λέω, και τα σχολεία, έτσι, γιατί η μικρή μου η κόρη πηγαίνει ακόμα σχολείο και βλέπω τι γίνεται.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει παιδεία εκεί πέρα, τίποτα.
7: Και μιλήσαμε για τα παιδιά. Να μην μιλήσουμε και για τους γονείς, να το πάμε πιο σοβαρά το πράγμα.
0: Βέβαια.
7: Να το πάμε και πιο σοβαρά το πράγμα, έτσι. Γιατί τους γονείς τους ξεχνάμε. Λέμε για τα παιδιά, τους γονείς τους ξεχνάμε.
0: Ναι, βγάζουμε, έτσι. Τι, βγάζουμε έξω με το...
7: Βγάζουμε έλα, ρε, το... Ναι. Έλα ρε ηλία. Ναι, ακριβώς.
0: Το ξέρω, έχεις δίκιο.
7: Ακριβώς. Εδώ η μάνα πάει κόντρα με την κόρη, πια θα βγάλει περισσότερα έξω.
0: Καλά λες.
7: Άστο ρε ηλία μου, άστο.
0: Σωστό. Και παυξάνω σε αυτό γιατί λέγαμε πριν τα κορίτσια τι βγαίνουν. Ανάλογα τι μανάδες είναι.
7: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Οι πιο παλιές είχαν φτιάξει πιο καλές γυναίκες γιατί ήταν οι μανάδες καλύτερες από αυτές που σήμερα είναι. Όταν βγουν έξω, κοιτάνε. Όταν η μάνα είναι λίγο μεγαλύτερη από το κορίτσι, κοιτάνε να το κοιτάξουν περισσότερο κόμενο παρά το παιδί της.
7: Και το λέω τώρα εγώ που έχω δύο, έτσι.
0: Μα έχω και εγώ κορίτσια μεταξύ μας, έχεις δίκιο.
7: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Μιλάμε
7: τα καταλαβαίνεις και εσύ που είσαι πατέρας. Λοιπόν, δεν βλέπω εγώ τις παρέες της κόρης μου. Δεν βλέπω τις παρέες του γιού μου, ξέρω εγώ τον δοήτα πεντάκα. Ας τα γούρια, τα γούρια είναι σε μια άλλη κατηγορία. Έτσι, αυτά έχουν πάθει πατατράκ με τα τηλέφωνα.
0: Ναι.
7: Καταλάβες. Αλλά ειδικά τα κορίτσια έχουν ξεφύγει εντελώς τα περισσότερα.
0: Δυστυχώς.
7: Καταλάβες, χωρίς να τα στοχοποιώ.
0: Ξέρω πως το εννοείς με αγάπη, να σου πω κάτι, πατέρας, δεν πονάμε.
7: Χωρίς να τα στοχοποιώ, ναι.
0: Ακριβώς. Τι το λες με κακή αυτό.
7: Όχι,
0: να,
7: φυσικά.
0: Να πειραχτεί μια άλλη μάνα ή πατέρας θα είναι μην πω τίποτα. Αφού έτσι είναι αυτό αγωνιούμε.
7: Εντάξει.
0: Τι θα κάνουμε. Εγώ,
7: δηλαδή τώρα βγήκε η κόρη μου έξω, τη ρωτάω με ποιους θα είσαι. Παπά μου λέει τα παιδιά από το σχολείο θα είμαστε. Καταλάβες. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά από το σχολείο τα ξέρω εγώ τι γυναίκα. Λοιπόν, έχεις μια εικόνα τέλος πάντων.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Να σε καλά.
0: Και μην παρεξηγείς αυτό που σου είπα για το... Καταλαβαίνεις πως το...
7: Κατάλαβα, όχι. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Να... Δεν υπάρχει παρεξήγηση.
0: Να σε καλά.
7: Ο κόσμος θα το δουλεύει στο κεφάλι του μόνο, τίποτα
0: βέβαια,
7: άλλο.
0: Βέβαια, σε ευχαριστώ.
7: Τίποτα άλλο. Να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Και αντισταθείτε εσείς, παιδιά. αντισταθεί το καθένας με το ότι έχει πιάσει η δική σας κεραία για το σωστό. Αφήστε εμένα, αφήστε ένα λόγο καθένα που ακούτε, αφήστε εκπομπές, αφήστε τίποτα. Δείτε εσείς, κρίνετε, μην κάνουμε τις μάγκες μόνο και κάνουμε τάχα ότι είμαστε πω από τη ζωή πως την ξέρουμε και τελικά γινόμαστε κορόιδα. Ούτε κανένα αποθυμένο πολιτικό εννοώ να βγάλετε. Δείτε ποιοι είναι σωστοί, ποιοι σας έχουν δουλέψει, ποιοι σας έχουν κάνει, ποιοι σας έχουν δεν, εδώ σας θέλω. Και κρίνετε. Δεν σας λέει κανείς ψηφίστε αυτό, ψηφίστε εναντίον τάδε. Δείτε εσείς και καλά να πώς το, να, όσο μπορείτε πιο σωστά, ε. Γιατί ο Έλληνας είναι μετά κάνει έτσι και γυρνάει τα φάσκελά του πάνω του. Γενικά εννοώ, δεν εννοώ εναντίον μιας κυβέρνησης που είναι τώρα πάνω. Δείτε τα καλά αυτής της κυβέρνησης, δείτε τα άσχημα, δείτε μετά τα καλά προηγούμενης κυβέρνησης, δείτε πόσα στραβά και τι τρελά λέγανε, τι κάνανε, τι πουλήσανε, τι φτιάξανε και εσείς βάζετε ανάλογα. Δεν απορρίπτουμε κανένα εκεί σχηματισμό πολιτικό του κ. Τσίπρα, κανένα της κυρίας Τάδε, του κ. Τάδε. Εσείς κρίνετε μετά και μακάρι να ψήφιζε ο Έλληνας σοφά και να δώσει ανάλογο ποσοστά στον καθέναν. Και άλλο αυτό δεν, παραψηφί, δεν μπορεί να κυβερνήσει κάποιος και ο Έλληνας δεν τα βρει μεταξύ τους. Σας υποτιμάνε. Δεν μπορεί να ψηφίσει και ο καθένας θέλει, δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε. Γιατί και αυτό ένα παραμύθι είναι. Ναι, αν δεν βγει ο Τάδε μόνο πρώτος, δεν μου λέει τίποτα. Να συμβαστούν κάποια πράγματα για το καλό της Ελλάδος. Λοιπόν, άκου άλλος, δεν είχε λέει, η θάλασσα λέει έχει όρια, έχει σύνορα. Όταν σας λένε τέτοια, τι άλλο θες μετά να σου πούνε, είσαι βλάκας. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, μερικά πράγματα. Πώς γίνεται να αναρωτιέται μετά κάποιος, λέει, μα είχε προσφέρει όμως κάποιος κάτι εκεί. Βρε, δες πράγματα τα οποία έχεις ξέμπαρκο αμπέλι, ρε, έγινες όλα τα χρόνια. Δες ποιοι ήταν η αιτία να στο έχουν κάνει ξέμπαρκο αμπέλι. Πώς το λέμε εκεί. Ξέφραχτο. Και λέω ξεμπαρκό. Ό,τι να είναι, το ίδιο κάνει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Αθανάσιος, που σας στενοχωρώ από Παλίνη.
0: Γεια σου, Αθανάση.
8: Θέλουμε μπροστά, ρε κύριε Ηλία, για να γίνουν αυτά για κάποιους λόγους. Ναι. Αλλά σίγουρα και μεμονωμένα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα από αυτά που είπατε. Ναι. Έχουμε τα παλιά τηλέφωνα, ας πούμε, με συγγενείς. Είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι. Δεν έχουμε πάρει το σύγχρονο τηλέφωνο που ζούμε, από πού ήρθαμε. Mm. Αλλά αν υπήρχε κάποιος σαν τον Χριστόδουλο να μπει μπροστά για τα τόσα και τόσα θέματα που έχει η πατρίδα μας, πιστεύω ότι κάποιος κόσμος, όπως πήγε, εντάξει, πολύ πιο δύσκολα στις μέρες μας για να είμαστε πραγματιστές από τότε, αλλά σίγουρα κάποιος κόσμος και θα πήγαινε και θα υπογράφει. Εντάξει, και τότε είχα γνωστούς που με το που είπαμε για υπογραφή, λέει, οι υπογραφές καταγράφονται, ούτε τότε που ήταν ο μακαριστός, θα πάνε έξω, θα είμαστε τα μαύρα πρόβατα, δεν υπογράφουμε. Mm. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει τέτοιος κόσμος και αυτός ο κόσμος δημιουργεί και όλα αυτά τα θέματα που τα λούζεται και ο ίδιος και τα παιδιά του και εμείς. Αυτά για απόψε. Μην σας λέω άλλα και μην πω τίποτα άλλο και σας στεναχωρήσω.
0: Όχι, Θανάση, να με στεναχωρήσω. Εδώ στεναχωριέμαι γενικά το τι τραβάει ο Έλληνας. Γενικά σου μιλάω ειλικρινά και λες επειδή δεν τον αγαπάει αυτόν τον πολίτη κανένας. Δηλαδή, δεν λέω πως δεν έχει κάνει και η πολιτεία καλά πράγματα. Έχουμε κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα ισοπεδώσει όλα από όπου τίποτα, μέσα στη μαύρα, άραχνα. Μην κλεγόμαστε τόσο πολύ. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούσαν, ρε παιδί μου, να έχουν φτιαχτεί και να είναι μια ωραία αναπνοή για τον κόσμο, ρε. Να μην κλαίγεται τόσο πολύ ο κόσμος, να μην το αλλάζει την Παναγία παντού, να μην βλέπει κυνηγητό μόνο οικονομικά να τον πατήσουν, να μην έχει τις τράπεζες αυτές με τις πράτες της πολιτείας, της κάθε κυβέρνησης, πώς να τον πετάξουν και τον ξεσπιτώσουν, ότι βγήκε η Παναγία να φτιάξει. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα ουσιώδη.
8: Σήμερα μιλάγαμε με ένα γνωστό το πώς είναι στημένη η όλη κατάσταση, κύριε Ηλία. Μου θύμισε να με τις εκλογές με τον κύριο Βενιζέλο για να μην πάει μέσα. Κάτι αντίστοιχο θέλει και ο σημερινός, γιατί ανάλογα πώς θα έρθει η κατάσταση θα πρέπει να πάει μέσα. Αλλά έχουν φτιάξει έτσι τους νόμους και άμα γίνουν πολλές εκλογές θα μπορέσουν να το γλιτώσουν. Απ' την άλλη, είναι και αυτό που μας έλεγε ένας πατέρας. Πάω τώρα από το ένα στ' άλλο. Δεν είχε κάπου σας μπερδεύω. Ο χειρότερος εχθρός μας έλεγε είναι αυτός μας. Άμα δεν προσέχουμε κι εμείς και αν δεν είμαστε σε μια εγρήγορση, τα πανικάρια αυτά που ανεβαίνουν στο τιμόνι, άλλο που δεν θέλουν. Και τώρα το τωρινό το έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό θέλει και να πάει μέχρι το 27 οι εκλογές για να κάνει και άλλες business και άλλα χρέη στον Έλληνα το μαύρο. Τη στιγμή που δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Έχουμε γνωστούς που θέλουν τον Τσίπρα. Έλεος. Αλλά όχι πως οι άλλοι είναι καλύτεροι. Τώρα ο Γεωργάκης θα πάει με τον Ανδρουλάκη στα χωριά του Αντρίκου για να πάρει ψήφους εκεί από τα παλικάρια που είναι κολλημένα. Δηλαδή μια κατάσταση, εντάξει, καθυστερημένη, βλαμμένη, λύθη να είμαστε. Τέτοια πράγματα δεν θα κάναμε για κάποιους λόγους, αλλά τα κάνουμε. Και εντός λέει ο πιο έξυπνος λαός ο Έλληνας.
0: Ο Ανδρουλάκης όσο απομακρυνθεί από τον Παπανδρέου, τόσο καλύτερο για αυτόν. Όσο τον βάζει μπροστά, τόσο χάνει ο άνθρωπος.
8: Νομίζω ότι θα πάει και έχει μια βάση ότι θα πάρει ψήφους. Θα πάρει ψήφους.
0: Ποιος θα πάρει?
8: Από Πάτρα που θα πάνε τα παιδιά μεθαύριο, από ό,τι άκουσα, θα πάρουν ψήφους, κύριε.
0: Ο Γιωργάκης, ο μικρός.
8: Μαζί με τον Γιωργάκη, τον Παπανδρέου.
0: Ο ΓΑΠ υπάρχει Έλληνας. Μπράβο.
8: Έτσι. Και υπάρχουν και οι Πατρινοί. Και έχουν κάποια επέτεια του Ανδρέα. Για να μαζέψουν και 100 ψήφους να μαζέψουν, δεν είναι 100, δεν τους χαλάει.
0: Ναι. Δεν βγάζουν τον Ανδρέα σε επιτάφιο όμως πάνε κανένα ψήφο.
8: Τους δείτε ιδέες.
0: Να σε καλά, Αθανάσιε. Να σε καλά. Γεια σου, Αθανάσιε. Γεια σου, φίλε μου. Θα μας αλλάζουν τα φώτα, οι Πασόκοι. Με αυτά που λέμε, αλλά εμείς γουστάραμε τα καθαρά πράγματα όσο μπορούσαν που είχε. Λοιπόν, γεια σου Λιάκο, δεν χάνω εκπομπή. Μαρίνος από Facebook, γεια σου ρε Μαρίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να είσαι καλά και εσύ και ο Γιώργος. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχω εδώ πέρα. Όχι τώρα, διάβασα παιδιά. Τι να πω ρε παιδιά, σε καλά την καρδιά κι εγώ. Αλλά δεν ξέρετε, άμα δεν λάβουμε κι εμείς θέση, να δείχνουμε και τις, να δείχνουμε αυτά που μας πειράζουν. Πάει να πει ότι είμαστε παραμύθι στον αέρα. Κάνουμε τάχα, σας βάζω και λέτε τις δικές σας θέσεις, αλλά εγώ δεν δείχνω που έχω συμπάθεια ή αντιπάθεια. Αυτούς τους ανθρώπους φοβάμαι. Εμείς είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Έχω πει και έχω προδοθεί κάτι φορές που έχω πει ποιους έχω ψηφίσει. Έχω ψηφίσει, το έχω πει μια φορά δύο. Μπορεί κάποιο να λέει τώρα τρελός είναι αυτός. Εγώ ψήφιζα την ώρα που οι άλλοι δεν βγάζαμε ούτε με τον Στεφανόπουλο, εμείς ψηφίζαμε και είμαστε μέσα στις 200.000 λίγο ακόμη να βγει ο κακομοίρης, και μετά από 10 χρόνια τον έλεγα πρόεδρο Δημοκρατίας και έλεγα καλά έκανες και σκέφτηκες τότε. Έναν ηθικό πολιτικό. Δηλαδή, δεν και κάποιους άλλους ανθρώπους που το σχεδόν το έχω δείξει τι έχω ψηφίσει. Δεν είμαι ένα μενουδέτερος και να κάνω ναι εναντίον ενός, εναντίον του Μητσοτάκη, εναντίον του Τσίπρα, εναντίον του Τάδε, εναντίον του Τάδε. Τι ψήφιζε άνθρωπε εσύ? Δείχνω με αυτά που λέω, καρφώνομαι και δείχνω περίπου, χωρίς να θέλω να καθοδηγώ όμως αν επειδή εγώ πιστεύω αυτό, θα πρέπει να είναι το σωστό ή το λάθος. Αλλά δεν μπορώ να μην δείξω την αντιπαθιά μου για τον Σιμίτη, δεν μπορώ να μην δείξω την αντιπαθιά μου για τον, και δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα του, Γιώργο τον Παπανδρέο, που πήγε εκεί πέρα και μας έβαλε και μας έκανε την Ελλάδα έτσι, ενώ μπορούσε να σωθεί να μην πούμε για 200 χρόνια τα παιδιά μας. Δεν μπορεί να μην δείξω τις αντιπάθειες αυτές. Δεν μπορώ να δείξω για τον κύριο που έκανε και ο Βενιζέλος αυτά που έκανε με όποιον άλλο συνεργασία σε αυτά τα δεδομένα μέσα στο σπίτι σου να έχει νίκη ή να την κλειτώνουν όλοι όποιοι είναι λαμόγια. Τι θέλω να πω συμπάθεια από για τον κύριο Βενιζέλο? Τότε δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Ή μάλλον την πορεία που έχουμε και όχι τη δουλειά που κάνω, γιατί εδώ αυτό που κάνω δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν, 2-17-18.000 Ηλίας Κακλαμάης στο μικρόφωνο και στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ελάτε στο 2-17-18.000 λίγο ακόμη που μας μένει να μιλήσουμε. Αν σας καλάμε καρδιές, δεν έχουμε καμιά σκοπιμότητα να σας καθοδηγήσουμε κάπου. Ούτε να σας καλάσουμε την καρδιά, πω ρε εγώ ψήφιζα αυτόν, αυτό το βλάκα ψήφιζες. Δεν, ειλικρινά, απλώς να λέμε τα στραβά. Εσείς τα θίγετε τα στραβά και χαρακτηρίζετε πολλές φορές τα πράγματα με το όνομά τους. Καταπληκτικά, λες και εσείς είστε οι πιο σκληροί και οι πιο τίμοι δημοσιογράφοι. Γιατί από δημοσιογράφους το έχω ξαναπεί. Πέντε αξίζουν 90 για πέταμα. Εγώ μην με βάλετε σε αυτά χωράφια. Τιμώ τους πέντε άξιους. Ο Θεός και η Παναγία. Μόνο δημοσιογράφος δεν είμαι. Ηθοποιός είμαι που με πήγε καλά η τηλεορασούλα και μπορεί και το ραδιόφωνο. Εσείς κρίνετε αν είναι μια έτσι ακριβοδίκια φωνή στον αέρα. Λέμε, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα και καλαμάνι.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
0: Έλα κύριε Βασίλη, έλα Βασίλη μου. Έλα. Βασίλη μου, κάνε μου τη χάρη και χαμήλωσε λίγο.
9: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ραδιόφωνο, κάτι σημαίνει.
9: Με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει, με ενδιαφέρει να ακούει καλά, δεν με νοιάζει.
9: Ναι.
0: Και τα παιδιά που
9: έχουν. Δεν είναι τυχαίο που φέρανε όλη την Ελλάδα στην Αθήνα. Ναι. Ποιος υποχρέωσε και τους εγκλωβίσαν έτσι. Θα σε φέρω στην Αθήνα, αλλά θα με ψηφίζεις. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύτηκε όλη η επαρχία στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι γέμισε η Πάτρα. Δεν είναι τυχαίο γέμισε όλη η Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι παιχνίδια των κυβερνήσεων. Δυστυχώς, όταν δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνας, εντάξει ρε φίλε, μπορεί να σε έφερε. Αλλά κοίτα και το συμφέρον σου. Ποιο είναι το συμφέρον σου? Να σε καταστρέψει? Εγώ όταν έμενα στην Πανόρμου, στους αμπελοκήπους, εάν θυμάται κανένας παλαιότερα, η Πανόρμου δεν ήταν λεωφόρος. Δεν μπαίναγε η Πανόρμου. Μετά έγινε.
0: Ένας παράδρομος
9: λεωφόρος.
0: Ήταν. Παράδρομος ήταν.
9: Ακριβώς στην πρώτη πλατεΐτσα από Κηφισίας που μπαίνεις Πανόρμου, στην πρώτη πλατεΐτσα, εκεί ήταν ένα σπίτι στη μέση. Πέναγε στα πλάγια. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Εδώ εκβιάζουν τον κόσμο ακόμα.
0: Μα Βασίλειο, κατακρεουργήσανε την Ήπεθρο για να φύγει ο κόσμος. Κάνανε ότι μπορούσαν να μην μπορεί να ζήσει ο Κοσμάκης εκεί, γι' αυτό τον διώξαν να έρθει στην Αθήνα. Τον διώξανε, δεν ήρθε ο κακόμοιρη, γιατί όταν το άλλο το παιδί δεν τα έβγαζε πέρα και κλείνανε και οποιαδήποτε βοήθεια από την πολιτεία να αναπτυχθεί λίγο η επαρχία, σε κάνα να φύγεις. Τι να κάνει, πού να κάνεις το χωριό?
9: Ναι, τα καπνά που βάζανε στο Αγρίνιο,
0: ναι,
9: και σε όλη τη το Λοακαρνανία, τους δώσανε δάνεια
0: να τα κλείσουνε.
9: Όχι, τους δώσανε δάνεια και αγοράσανε φούρνους. Μία περίοδο η Ετωλοακαρνανία, όπου να γίναγες έβλεπες φούρνο που είχαν φέρει τα Βιρτζίνια.
0: Τι φούρνο, κανονικά για ψωμιά?
9: Όχι, φούρνο για να ψήνουν τα Βιρτζίνια, τα καπνά. Να τα αποξηραίνουνε.
0: Αχα.
9: Τεράστιους φούρνους οι οποίοι καίγανε με πετρέλαιο.
0: Αυτό δεν ήταν προς την πρόοδο, το στερέψανε όλα εκεί πέρα.
9: Εκεί επάνω όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που πήγανε και χαριστήκανε. Γιατί κανένας δεν ξεχρέωσε τους φούρνους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Κανένας δεν ξεχρέωσε τους φούρνους, χαριστήκαν όλα αυτά τα λεφτά Με αποτέλεσμα ποιος θα πλήρωσε? Ο ελληνικός λαός θα πλήρωσε, ρε παιδιά. Δεν τα πλήρωσε ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ από την τσέπη τους. Εμάς μας έχουν καταστρέψει.
0: Δεν συνεχίζει το πρωτογενής τομέας να κάνουν ότι μπορούν να... Δεν είδες τι έγινε με τα πρόβατα και με όλα αυτά, να σκοτώνουν τα νου του την περιουσία ή τη συναισθηματική, το στήριγμά του, να σκοτώνουν μπροστά 600 από τη μου.
9: Μόνο αυτό τα πρόβατα. Αν κάνετε με ένα ελικόπτερο έτσι να πετάξετε στα χωριά, θα δείτε πόσα χέρσα χωράφια υπάρχουν.
0: Βέβαια.
9: Από πού?
0: Ποιος να τα δουλέψει?
9: Έτσι φάγανε το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
9: Ό,τι να βάλεις, εγώ σας λέω στην ετωλοακαρνανία που έχω ζήσει, ό,τι να βάλεις, ό,τι να σφύρεις, όχι θα βγάλεις, θα βγάλεις τα τριπλάσια.
0: Πες τη γάτα να μην μιλάει τώρα.
9: Ναι, η αγαπούλα μου είναι.
0: Να είναι καλά.
9: Ναι.
0: Δώσε
9: λοιπόν, τι να λέμε.
0: Κάνεις και ένα χάδι από εμάς, Βασίλη.
9: Βέβαια, βέβαια, είναι η αγαπούλα μου.
0: Έχω κι εγώ μια γατούλα. Πέφτει κάτω, Βασίλη, με τον Μπένιμιν, γιατί μικρή μου την πήρα και ήταν μια συγκλονιστική σκηνή, γιατί την έκρυψα από ό,τι θα έρθει και της λέω, ήταν η πονηρή. Δεν σε κουράζω τώρα που πούμε κάτι άλλο, να τα παλύνουμε λίγο, ε.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου, πάμε κάπου και βλέπουμε μια γατούλα. Έλα, δηλαδή, θα σου πάρω τώρα γατούλα, λέω, άσε τώρα. Το βάλω όμως στο μυαλό εγώ να σας κάνω το χατήρι. Της λέω, σου έχω μια έκπληξη την άλλη εβδομάδα. Μου λέει, τι έκπληξη? Λέω, ένα δώρο. Η άτιμη, να είναι καλά, η μικρή-μικρή μου. Είναι ζωντανό ή είναι κάτι άλλο? Λέω, τι ζωντανό? Όχι, μωρέ, κάτι κουκλά. Έχει ζωή? Όχι, λέω, μου λες, τι ζωντανό? Τι δουλειά? Της είχα την έκπληξη για να δει το ξαφνικά. Ξαφνικά τη βάζω σπίτι, ρε, πάω και την παίρνω τη μάνα. Και με το που την παίρνω και μπαίνει στο σπίτι και βλέπει αυτή τη γατούλα, κλαίει, την αγκαλιάζει. Δεν θα ξεχάσω αυτή την ευαισθησία που βγάζουν τα παιδιά της. Και κλαίει. Λέω, άχι να μην τράβαγα βίντεο, αν την έχω, αν την έχει όταν μεγαλώσει, να το για αυτή τη φοβερή σκηνή. Αυτή η γατούλα λοιπόν τώρα την έχω εκεί και όποτε έρχεται την έχει η μανούλα της, τη μικρή-μικρή μου, και πότε εγώ, πότε. Και μπαίνει με το που σε βλέπει, γυρίζει ανάποδα ανάσκελα και περιμένει να τη χαϊδέψει. Όχι να τη χαϊδέψει, με ένα κίνο εκεί που τρίβει, παιδιά. Πώ το λέμε το. Με το. Πε το, πώ το λέμε, μόνο με το. Με τα δοντάκια, ρε Βασίλη. Πέφτει λοιπόν και κάνει έτσι σαν να είναι παιδά και περιμένει να τις κάνεις... λοιπόν, πάμε.
9: Είναι το πώς τα αγαπάς τα ζωάκια.
0: Ναι.
9: Το καταλαβαίνουνε.
0: Βέβαια.
9: Το καταλαβαίνουν τα ζωάκια.
0: Μου έχει ρίξει κανένα δύο φορές βέβαια μια δακονιάκα, θέλω να με τιμωρήσει για κάτι, αλλά...
9: Όχι, εγώ αν δείτε τα χέρια μου είναι καταγρατζουνισμένα.
0: Ναι, δεν όχι δακονιά ψεύτηση.
9: Από...
0: Λίγο το χεράκι το κακομύριο μπορεί να θέλει να παίξει κιόλας κάτι φορές.
9: Παίζει.
0: Έτσι.
9: Παίζουμε μαζί, όχι ότι για όνομα του Θεού.
0: Ναι. Ναι.
9: Δεν είναι. Και αυτά παιχνίδια θέλουν.
0: Βέβαια, το βλέπω. Άμα δεν είναι, μου πάει, μου βουτάει το πόδι. Μόλις πάω να φύγω και δεν τρέχω, κάνει πολύ.
9: Α, μπράβο, ναι.
0: Πάει και μου βουτάει με τρόπο σαν να μου λέει, έλα, μην φύγεις ακόμη.
9: Ναι.
0: Γιατί δεν την έχω μέσα στο σπίτι τελείως. Μέσα στο σπίτι την έχω σε ένα σημείο πίσω, αλλά δεν την έχω να περιφέρεται. Είμαι πολύ τρίχαρη, παιδί μου. Ερχόταν άνθρωποι να κάνουν εκπομπές και ντρεπόμουν και έλεγα: παιδιά, μην κάτσετε εκεί. Όσο και να έχει πειράξει, έβγαζε πολύ τρίχα αυτή η λευκή. Είναι λευκή. Και μου είπαν ότι κάποιος βγάζουν πολύ τρίχα.
9: Ναι, και εντάξει, και εμένα βγάζει.
0: Είναι η ράτσα τέτοια.
9: Εντάξει,
0: πολύ,
9: είναι...
0: πολύ τρίχα, σας λέω.
9: Εντάξει, είναι. Εμένα ήρθε μικρούλικο και μπήκε κάτω από την πόρτα, από την εξώπορτα.
0: Έλα,
9: μωράκι. Και έτσι, ναι. Έτσι το πήραμε.
0: Ωραία.
9: Δόξα τω Θεώ, είναι αγαπητά.
0: Είναι καλά, είναι καλά.
9: Ο Θεός να σε έχει καλά.
0: Να είσαι καλά, Βασίλειο.
9: Και να έχεις πάντα δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ.
9: Με την καρδιά σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι, αντεύχομαι ό,τι καλό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμάστε, σας έχω πει όμως ένα περιστατικό μου που ένας δάσκαλος σκύλων σε μεγάλη σχολή, σε μια τηλεόραση κάποτε, δεν θυμάμαι τι, σε ένα κανάλι, μια μεγάλη σχολή που πήρε 2-3 βραβεία στην Ευρώπη, κορυφαία, Craft Hill, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, Βασίλης Κουνέλλας, και μεταφέρω κάτι που μου είπε η Λία μου, θα λες στον κόσμο, μου είπε κάτι μυστικά για τους σκύλους. Πρώτον, ο σκύλος δεν σου επιτίθεται ποτέ αν δεν είναι δασκαλεμένος να σε επιτεθεί. Αν μείνεις ακίνητος, αν δεν είναι δασκαλεμένος, εκπαιδευμένος να χτυπήσει ακίνητο στόχο. Αλλιώς θα έρθουν τα σκυλιά μπροστά, θα γυρίζουν γύρω-γύρω, θα γαβίσουν και θα απομακρυνθούν. Πρώτον, αυτό που άκουσα. Δύσκολο να σε επιτεθεί, δηλαδή, αν καθίσεις και το κοιτάξεις με μια επιβολή. Γιατί είναι μη σε καταλάβει και ο σκύλος, παιδιά, τη φοβάσαι. Άμα κάνει προς τρέξεις, θα τρέξουν. Εδώ το πιο άγνωστο σκυλάκι. Άμα κάνει ένα παιδάκι και τρέχει, τρέχει. Και από το φόβο το παιδί τρέχει περισσότερο, γι' αυτό μην τρέχετε όταν είναι σκυλί. Πρώτον αυτό. Αυτό μου έκανε εντύπωση όμως που μου έχει μείνει είναι, μου είπε, τις γάτες η Λία μου να λες εκπομπές, ότι είναι πιο επικίνδυνες πολλές φορές από ό,τι. Λέω, τι εννοείς? Είχα μια φίλη, ξαναλέω ακόμη και το όνομα μιας γυναίκας, γιατί δεν λέμε ποια γυναίκα για να πείτε ότι όποτε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Της έλεγα, Ελένη, μην κοιμάσαι με τη γάτα, με το γάτο. Ελένη, μην κοιμάσαι με το γάτο. Ελένη, μην κοιμάσαι με το γάτο, και ένα βράδυ της έφαγε όλο το στήθος. Την πήγανε με μοραγία στο νοσοκομείο. Τόσο πολύ ρε βασινέ μου, λέει, η γάτα είναι φίλη, αλλά δεν ξέρεις, δεν παίζεται. Και όπως την έχετε δει, τη χαϊδεύεις, δεν πλησιάζει τη γάτα να όλη την ώρα κοντά σου. Ναι, μεν έρχεται, αλλά είναι άτιμη. Είναι όπως τη γυναίκα, αυτή κάνει επιλογή τι θέλει. Πάπα, από μακρύ, ενώ το σκυλάκι το είδα τότε, είναι πιο υπάκουο. Η γάτα είναι παράξενο πλάσμα, όπως την έχω ζήσει και εγώ. Αλλά μου έχει μείνει αυτή τη μεγάλη σχολή. Μπορεί να υπάρχει τώρα ακόμη. Δεν τη κάνω διαφήμιση. Έχει πάρει βραβεία στην Ευρώπη, ήταν καταπληκτική. Θυμάμαι, πήγαινα στα Βρυλίσια και μετά πήγαινα να τον βρω, έτσι που είχαμε και συνεργασία τηλεοπτική, μετά τη Μαλακάσα, μέσα στα βουνά. Θυμάμαι και μετά δεν ξαναπήγα κανένα δύο φορές και μου είχε πει αυτά τα μυστικά για σκύλους. Και τελειώνουμε. Αχα. Παιδιά. Και αύριο μέρα είναι. Υγεία να έχουμε, να είστε καλά. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη. Το Θεοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Περισσότερο εγώ που είμαι εδώ στο μικρόφωνο. Μη σας καλάω κανιά φορά και σας καλάω την καρδιά ή ό,τι πιστεύετε. Εγώ σέβομαι ό,τι πιστεύετε. Δεν βάζω όρους που είστε και λίγο... Έχουμε λίγο κόμπλεξ αυτούς τους κυρίους για δημοκρατία. Και αν ακούσουμε κανένα δεξιό, θα τον πούνε φασίστα, θα τον πούνε εθνικιστή. Δεν με νοιάζει τι είσαι από αριστερά μέχρι πέρα δεξιά. Δεν με νοιάζει. Να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Να κοιτάξετε μόνο το καλό για την Ελλάδα, για τα παιδιά σας, για την πατρίδα, και ψηφίστε αυτό που κρίνετε, αλλά με καλή κρίση τι ψηφίζετε. Δεν είστε μετά, να, και μου ζώνεστε. Εντάξει, εγώ δεν έχω παροπίδες εδώ πέρα τι πιστεύετε. Δεν έχω παροπίδες καμία παροπίδα και μπορεί να παραξηγούμε κιόλας. Έτσι. Και είμαι με ζυγαριά ότι αγαπάει την Ελλάδα. Όποιος αγαπάει την Ελλάδα είμαι μαζί του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δίνουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε όλους όσους μιλήσατε. Όλους όσους μας ακούσατε. Και ραντεβού, αφού υπενθυμίσω πως επέστρεψε ο Στέφανος ο Χίος με τις ιδιαίτερες εκπομπές, με την ειδική του υπογραφή. Δεν μοιάζει καμία εκπομπή με την άλλη, παιδιά. Έτσι, ο Στέφανος Κύριος έχει τη δική του προσωπικότητα σε αυτά που κάνει και με τον τρόπο του, και γι' αυτό τον πάτε κάποιοι φανατικά. Ράδιο Μακελάριδες, 5 με 6 κατά απόγευμα, και το μεσημέρι ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1. Ο άλλος ο σημαντικός, τον φέραμε κουβέντα, τον Γρηγόρη, τον Σερέτη, από πάνω τα μεσημέρια. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
10: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Θα σας δείξουμε και θα σας υποδείξουμε τα καλύτερα. Θα σας δείξουμε και θα σας υποδείξουμε τα καλύτερα. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Έτσι δυνατά, δυνατά με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έτσι. Έχουμε μπει για τα καλά. Τι έχουμε μπει? Φεύγει και ο πρώτος μήνας σχεδόν του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να διηγηθούμε πολλά και να ακούσετε πάρα πάρα πολλά. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Δεν είναι αμαρτία το φιλί. Κάθε άλλο δεν είναι αμαρτία. Αναζωογόνηση είναι το φιλί. Αναζωογόνηση των κιτάρων. Λοιπόν, λίγοι το καταλαβαίνετε αυτό, λίγοι το κάνετε πράξη. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ναι, τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Γιατί έχει δύναμη και θετική ενέργεια εδώ με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Θα βγάλουμε τη βραδιά μας. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Ένα στόμα, μια φωνή, μια γροθιά. Μάχη 99,8. Για να πάμε μπροστά, να πάμε μπροστά την Ελλάδα μας. 210-718.000 είπαμε είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας και το Viber το 693-84-008-56. Και αυτό είναι γνωστό. Γνωστό είναι όμως και το καλύτερο στα καλύτερα. Με το πρώτο βραβείο το χρυσό, το πρώτο λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής, της περιφέρειας Αττικής, να το πω έτσι, ναι, το πρώτο γραφείο.

λογιστικό, φοροτεχνικό. More than tax, more than tax. Καλυθέα, Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το λογιστήριο 210 95 99 381.

Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Δεν είναι απλά μια πίτσα, λέμε πιτσαρία, όχι, διαθέτει πολύ περισσότερα. Ξεκινάω από τα δροσερά με τις σαλάτες τους, τις μοναδικές. Κρέπες, γλυκές, αλμυρές. Με λίγα λόγια τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης με τα πάντα όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 63, βρίσκεται στο κέντρο του Μενιδίου, είναι και με delivery. Και τώρα πάμε με τον Μιχάλη. Πάμε να περάσουμε μια όμορφη βραδιά, γιατί η Δευτέρα είναι λίγο δύσκολη μέρα που λένε. Αλλά τσαγκαροδευτέρα εδώ δεν υπάρχει ποτέ.

Πάντα με δύναμη και θετική ενέργεια στον φίλο μας τον Βασιλάκη, το παιδί από τον Πραχάμι. Βασιλάκη μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Την Μαρία μας εδώ που την έχουμε και θα αναμένει λίγο το μαράκι μας εδώ. Ξέρεις την αναμονή, θα μας πει τώρα αν πήγανε και τα γραπτά. Βγαίνουν οι βαθμολογίες. Όμορφες καλησπέρες στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιωργάκη μου, Ελευσινιέ, όλα καλά. Το κορίτσι μας εδώ με την κοκκίνη καρδούλα, το τοξοτάκι. Το τοξοτάκι για να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Να παίρνουμε δύναμη και θετική ενέργεια. Ψάχνω και για το φίλο μας τον Πέτρο. Έτσι, το κάνουμε καλά. Κίτρινο τον είδα λίγο, έτσι. Τον είδα λίγο, αλλά θα γίνει καλά. Τώρα είναι στα χέρια τα δικά μου. Τον φίλο μου τον Πέτρο.

Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Τσιτούρη, εδώ να το καλησπέρισω. Τον φίλο μου τον Γιάννη, μαθαίνω κιόλας, παιδιά. Μαθαίνω κι εγώ. Είναι λοιπόν σε μεγάλη εξέλιξη φωτιά που έχουμε στην Κερατέα. Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και πρέπει να τα λέμε, και ανεξέλεγκτη είναι και η φωτιά στην Ιφθιώτιδα, στο Ακρέφνιο, που μας ακούνε βέβαια και από εκεί λαμβάνουμε μηνυματάκια, παίρνουμε. Φίλε μου Γιαννάκο Τσιτούρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάντα με δύναμη, με θετική ενέργεια, και αυτό που λέμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, μου είπε φίλη μου η Μαρία εδώ πέρα τώρα να το κάνουμε και θέμα, κύριε Γιάννη Τσιτούρη, που ασχολείστε πιο πολύ στις δημοσιογραφικά. Λοιπόν, προωθείται, λέει, από την κυβέρνηση το πολλαπλό βιβλίο. Από το Υπουργείο Παιδείας μάλλον, έτσι, το πολλαπλό βιβλίο. Τι είναι αυτό τώρα με το πολλαπλό βιβλίο, μου το εξήγησε λίγο η εκπαιδευτικός, γιατί είναι και οι δύο οι κύριοι τώρα, και η Μαρία και ο Γιώργος της, εκπαιδευτικοί. Τώρα βέβαια αυτά τα βιβλία τα κάνουν τα μεγάλα φροντιστήρια, έτσι. Τα μεγάλα φροντιστήρια. Άντε τα παιδάκια μετά να θέλουν να πάνε να γράψουν πανελλήνιες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω, λέει, γιατί. Τώρα το πιο πολύ, ρε παιδάκια. Τώρα ποιο πιο πολύ, τι πιο πολύ. Θα τα δούμε. Εδώ, κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε, έτσι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα. Να πω καλησπέρα στην Κατερίνα μας από την Αγία Μαρίνα και βοήθειά μας στην Ηλιούπολη. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα Βασιλάκη μου στο Παραχάμι. Καλησπέρα Μιχαλάκη, λέει. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, με δύναμη και θετική ενέργεια. Υγεία, παιδιά. Και όλα τα άλλα.

0: Λοιπόν, αυτός είναι τίτλος τραγουδιού, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Φώτη από το Κολωνάκι. Θα μου το διευκρινίζεις λίγο, έτσι. Φωτάκο μου, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, σε κάτι που μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ, ο Γιάννης ο Τσιτούρης, συγγνώμη, Γιαννάκο μου, δεν θα γίνω νονός, έτσι. Δεν τα πάω καλά με τα παπουτσάκια και τα ρουχάκια, εγώ δεν το έχω. Να μην γίνω και νονός σου, βέβαια. Γι' αυτό το είπα. Ότι είναι μπροστά και θέτει όλα τα θέματα ο Μάχη, αυτό είναι λογικό και το ακούνε. Εμένα μου το είπε τώρα η κυρία Μαρία εδώ, με τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό. Μπράβο που το θέσατε. Λοιπόν, έχουμε την φίλη μας την Έρικα. Πολύ ωραία η Έρικα, είναι δυναμική, από τη Γλυφάδα μας ακούει. Η Έρικα είναι κουρασμένη, λέει η φίλη μου η Έρικα τώρα. Η φίλη μας εδώ η Έρικα, γιατί ήταν όλη την ημέρα στη θάλασσα. Θα έχει πάρει τώρα ιόδιο, θα έχει πάρει και τη βιταμίνη, την D. Μια χαρά σε βρίσκω. Θα στείλω και τον Πέτρο, ένα φίλο μου εκεί κάτω, γιατί είναι λίγο η κυτρινάδα. Να πει ώρα δουλεύει το παιδί, δεν τον βλέπει ήλιος. Δουλεύει 24 ώρα. Τον στείλω λίγο Έρικα στην Γλυφάδα. Και δεν φοβάται, λέει, τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, η φίλη μου η Έρικα που κάνει μπάνιο στην Γλυφάδα δεν φοβάται τους λαγοκέφαλους και θέλει να αφιερώσει ένα τραγουδάκι για τον Γιώργο της από το Κολωνάκι. Πάμε να τα ακούσουμε με τον Θοδωρή το Φέρι. Και το Φέρι μου λέει είναι με 2 ρο. Ένα τραγουδάκι για τον Γιώργο στο Κολωνάκι από την Έρικα στην Γλυφάδα. Τώρα έχουν πιάσει ψηλά επίπεδα, έτσι. Ένα τραγουδάκι του Θοδωρή του Φέρι με 2 ρο. Λοιπόν, είναι ο Θοδωρής ο Φέρις με 2 ρο, Έρικα. Η επόμενη κίνηση είναι να στείλω παρέτηση στην Γλυφάδα για να πάρει βιταμίνη D. Πολύ καλό παιδί, έτσι το συζητάμε. Πολύ καλό παιδί, έτσι, και ξέρει να κάνει πράξη.
1: Ακούσει μια ιστορία.
0: Αλήθεια. 693-84-00-8-56 Viber. Και απλό μηνύματα εκεί. Πάμε με το Θοδωρή το Φέρι, το όνειρο.

σε κάνουμε που είσαι και λίγο τυχερούλα. Έτσι είναι η φίλη μας η Δημητρούλα, η νοσηλεύτρια. Είναι και αρκετή τυχερούλα. Όχι λίγο, καλαματιανές το έχουν, έτσι. Καλαματιανές το έχουν. Αγγελικούλα μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε από το Περιστέρι την Αγγελικούλα μας. Λοιπόν, να το καταλάβω κι εγώ λίγο, έτσι. Αν και παιδιά και τέτοια που πάνε στο σχολείο, λίγο πολύ όλοι έχουμε. Αν δεν παιδιά, θα είναι ανιψούδια. Αυτό το βιβλίο. Για να έχω μια και ακούσει, έχετε, το έχετε κάνει θεματάκια, το καταλάβω. Δηλαδή σε ένα σχολείο που έχει αρκετά τμήματα. Έτσι, και εμάς το δικό μου πήγαινα τότε, έχει τρία τμήματα, λέμε τώρα, η πρώτη ηλικίου. Ένας καθηγητής θα διαλέγει μαθηματικά, λέω π.χ. γιατί θα είναι και στα μαθηματικά, μόνο τα ξενόγλωσσα δεν θα είναι. Στο Α1 θα διαλέγει από το φροντιστήριο Α αυτό το βιβλίο, έτσι. Από το Β2 ή από το Α2 άλλο βιβλίο. Και όταν θα είναι να δώσουν οι Πανελλήνιες, τι θα γίνονται αυτά τα παιδιά? Τι θα γίνονται? Το έχουμε αναλογιστεί. Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα στον κύριο Παναγιώτη από το Κουκάκι. Υγεία πάνω απ' όλα, λεβέντη μου, πάντα δυνατοί είμαστε και θα είμαστε. Όσο μας δίνετε εσείς τη δύναμη, εμείς συνεχίζουμε με τη δική μας φωνή. Μάχη 99,5.

κοροϊδεύουμε, μας κοροϊδεύουν. Εντάξει, αυτό εάν το κλείνουμε στον ενικό, πάμε στην Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Μαθαίνω για τις περιοχούλες. Τώρα έχω μείνει πίσω στη γεωγραφία, γιατί έχω ψιλομπερδευτεί, έτσι. Έχω ψιλομπερδευτεί με τη γεωγραφία. Το μαράκι μας από το Λόφο Σκουζέ, το έχουν και πανηγύρι στις 18 του μήνου, 18 Ιουλίου. Μαρία μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι του Αγίου, όπως έχω γράψει εδώ πέρα, Ιουλιανού, Εμιλιανός, του Αγίου Εμιλιανός. Είναι την άλλη μέρα, 18 μάλλον, την άλλη μέρα της Αγίας Μαρίνας. Να είμαστε καλά. Φωτεινή μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα στη Φωτεινή μας από το Ρέντι, που μας φωτίζει. Λοιπόν, στην φίλη μου την Έφη από το Ήλιον, εκεί στο, με τον φίλο μου τον Νίκο, το Διαγούπη, εκεί το καφενείο που κάνει ωραία και παιδάκια. Να την καλησπερίσω και έχεις μία μπύρα παγωμένη, κυρία Έφη μου. Ας τον κύριο Δήμο να λέει, ας τον κύριο Δήμο να λέει. Χριστέ μου!

μόνο γιατί είσαι εσύ μαζί μου. Γιατί σ' αγαπώ όπως είσαι. Αυτό να το ξέρετε, υπογράφει. Και έτσι πρέπει να αγαπάμε τον άλλον για αυτό που είναι, για αυτό που γνωρίσαμε. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα, σαν να μην μας αρέσει κάτι. Όταν προσπαθείς να αλλάξεις κάτι, κάτι είτε είναι θηλυκό είτε αρσενικό, πάνω απ' ότι δεν σου άρεσε κάτι. Εγώ δεν θάλασσα τίποτα. Καλησπέρα στον Άλυμο, καλησπέρα στον φίλο μου τον Τάκη. Τάκη μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου? Θάλασσα και έτσι. Τώρα έχω πάρει 2-2 αλμύρα, έτσι. Αν και εγώ πήγα λίγο εκτός, δεν έβρεξα ούτε τα ποδαράκια μου. 693-84-00-856. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε την φίλη μας την Δήμητρα την νοσηλεύτρια. Για να είσαι σε ετοιμότητα πάντα, καλαματιανή νοσηλεύτρια. Τραγουδάκι τώρα που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Καλός από το Κολωνάκι, είναι και γείτονας του κυρίου Πρωθυπουργού, ο Φώτης από το Κολωνάκι. Λοιπόν, το δικό σου τραγουδάκι, Μαρία μου, θα ακουστούν. Έχουμε 2-2 με τις Μαρίες. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη από το Εγάλαιο. Η Πινελόπη που δεν ακολουθεί πλέον την Ιθάκη. Κάτι δεν της άρεσε μάλλον, έτσι, ο συγγραφέας, ο ιδιοκτήτης, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Να σε καλά. Λοιπόν, το φιλαράκι μου, το γαλοπεδάκια, λίγο με τις κλίσεις, λίγο. Πέτρο, τον πυροσβέστη, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε και φωτιά σε εξέλιξη. Πέτρο μου, έχεις κάποιο νέο από τη φωτιά στην Κερατέα? Λοιπόν, το 384, λίγο, όχι κλίσεις αυτό, κλίσεις. Οι κλίσεις θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, παιδάκια, κάντε μου λίγο τη χάρη. Οι κλίσεις θα γίνονται μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-710-8000 και όχι στο κινητό. Όχι το κινητό, το λέμε, το διευκρινίζω, το κινητό που είναι για τα μηνύματα και το Viber, όχι κλίσεις. Θα το κλείνω. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάντε την προσπάθεια εκεί. 210-710-8000. Αυτό είναι. Και είναι και πανεύκολο. Αλήθεια.

Λοιπόν, καλησπέρα Θέμη μου, καλησπέρα. Εάν θα έχουμε κάποιο νέο, εδώ έχω τον πυροσβέστη και ο φίλος μου ο Τάκης πάλι με ρώτησε για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, η Πινελόπη μου, πάντα θέλουμε να δίνουμε το χαμόγελο προς τα έξω. Έχει αλίμονό μας, μαθαίνουμε τόσα, γίνονται τόσα. Έτσι, τουλάχιστον ένα χαμόγελο, σκάσε λίγο το χυλάκι εκεί πέρα, πάνω θεμάτω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο. Νικόλα μου, καλησπέρα, τον φίλο τον Νίκο από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Γεια σου Δημήτρη μου, παλικάρι μου. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Λοιπόν, το τραγούδι το έχει επιλέξει η Μαρία με τον Γιώργο της, η Στρουμφίτα, η εκπαιδευτική, από την πλατεία Αμερικής.

Λοιπόν, από ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου, τον Γιώργο από το Κολονάκι. Έτσι. Γιώργο, τα καλύτερα λόγια δεν ματιάζουμε τόσο εύκολα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Έτσι, αλλά και μάτι έχουμε τις ξεματριάστρες που εδώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Λεβεντάκο μου. Στροφάρει, λέει το παλικάρι. Στροφάρει το παλικάρι και τυχερό, λέει το κορίτσι που τον έχει. Ξέρεις πόσες φορές το φωνάζω αυτό το κορίτσι. Γιώργο μου, δεν το έχεις. Αφού στροφάρω, θέλω να στροφάρεις εσύ, ο Γιώργος από το Κολονάκι, έτσι. Το έχω φωνάξει χιλιάδες φορές, το φωνάζω πολλές φορές. Μπήκτε τώρα που έχουν μπλέξει με τις δουλειές, πολλές δουλειές. Γιώργο μου, στο Κολονάκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον Κώστα μας από το Κολονό. Από την Καλλιθέα. Κωστάκι μου, Καλλιθεώτη, καλησπέρα. Λοιπόν, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Το τραγουδάκι αυτό με την Πίτσα Παπαδοπούλου το έχει ζητήσει η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια. Να περιλάβει τον Πέτρο να τον κάνει καλά. Καλαμαδιανιά. Πάμε, κυρία Δήμητρα, νοσηλεύτρια Καλαμαδιανιά. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και καλή εβδομάδα, λέει, σε σένα και σε όλη την παρέα. Σε όλη την παρέα. Είμαι, λέει, με τους γείτονες. Δεν μπορώ να... δεν έχω καταλάβει, λέει. Για να δω η Έφη μας τι λέει. Είμαι, λέει, με τους γείτονές του. Ας προσέχει. Έφη μου, δεν σε έχω καταλάβει. Καταρχήν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δεν έχω καταλάβει. Με τους γείτονες, ποιοι είναι οι γείτονες, πού είναι οι γείτονες. Τον φίλο μου, τον Κώστα. Να σε καλά, παλικάρι μου. Στέλιο μου, πυροσβεστή.

Δηλαδή, ο κύριος Πέτρος εδώ πέρα ότι δίνουμε εντολές, έτσι. Κύριε Πέτρο μου, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, συγκινήθηκα με ένα τηλέφωνο που πήρα από τις Σέρες επάνω, έτσι, πραγματικά, έτσι, από τις Σέρες. Λοιπόν, στην οικογένεια, από πρώτα τα γυναικεία ονοματάκια, φίλος μου, ο Νέστορας, αν το ανέφερα, τον Νέστορα από τις Σέρες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στέλνω στις Σέρες, στην Ελένη και στην Δήμητρα. Θα ακούσετε τραγουδάκι, δεν το συζητάμε Παντελή Παντελίδη, δεν το συζητάμε πραγματικά Νέστορα και εγώ συγκινούμε με αυτά τα πράγματα. Βάλε το κοριτσάκι σου, το κορίτσι σου, να ακούει ραδιόφωνο. Είπαμε το ραδιόφωνο έρχεται να ενώσει. Λοιπόν, καλησπέρα στην οικογένεια στις Σέρες, την αγάπη μου, να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά. Τώρα τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Το έχει ζητήσει ο τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά, η Μαρία μας από το Λόφο το Σκουζέ. Αλήθεια. Λοιπόν, καλησπέρα στη Χαρούλα. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Και καλησπερίζω την Κατερίνα, το φωνάζω από το Χολαργό. Κατερίνα μου, Χολαργό, βάλ τα δυνατά σου. Ειλικρινά, όλα στον αέρα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.

0: τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται σήμερα. Χαμός, γάμι, δώρα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Παντελή, Παντελήδη, παιδάκια, γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος μου ο Θοδωρής εδώ. Θα βγάλουμε πέρα Θοδωράκι, μάλλον και τα βγάζουμε πέρα. Δεν έχουμε εμείς θεματάκι. Πάμε στην μεγάλη και φανταστική οικογένεια. Μεγάλη έτσι οικογένεια, δεν είναι πολύτεκνη. Είπαμε και τον φίλο μου, τον Νέστορα, την Ελένη και τη Δήμητρα από τις Σέρες. Νέστορα, έχουμε κι άλλο. Παιδάκια τα τραγουδάκια. Καλησπέρα, Ρένα μου. Καλησπέρα στη Σαρονίδα, την φίλη μας τη Ρένα. Έχουμε το κορίτσι μας από το Παγκράτη, Εύα μου. Καλησπέρα, βρε, Fashion Icon. Καλησπέρες, όμορφες. Το Παγκράτη είναι εδώ. Βρε, καλώς το κορίτσι που γύρισε.
1: Τρομάζω.
0: Άκου τα Πετράκο μου, άκου τα Πέτρο, τι μας πέρασες, ό,τι και ό,τι. Χριστέ

Ρένα μου Σαρονίδα. Ρένα μου καλή μου Σαρονίδα. Θα γράψεις πάλι το τραγουδάκι γιατί με μπερδεύεις. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχω μπερδευτεί. Δεν έχει έρθει ολόκληρο το πρώτο. Γράψε μου μόνο το τραγουδάκι και τον καλλιτέχνη. Γιατί πολλές φορές έχω πει δεν είναι σωστός ο τίτλος. Κάνε μου μία μικρή προσπάθεια. Δεν το βγάζω, έτσι. Δεν το βγάζω. Ρένα μου καλησπέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Αλλά. Είναι και το μυαλό μου λίγο κάπως τώρα. Θέλω να με συγχωρέσεις, έτσι. Αλήθεια το λέω. Κάνε μου μία κίνηση πάλι να μου γράψεις τον τραγουδιστή, την τραγουδίστρια και τον τίτλο του τραγουδιού. Για την Σαρονίδα, τη Ρένα μας, για την Σαρονίδα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Το κοτάκι. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη λέει και φίλοι ακροάτες. Ρεβέτη μου καλησπέρα, είναι νεολαία τώρα. Θα μπεις, είπαμε, τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές και οι λογίστριες. Μιχάλη λέει την καλησπέρα μου λέει από τον Μπαρμπαγιάννη Πετρούπολη. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου ήρωα. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου, πάμε πάλι να ακούσουμε το τραγουδάκι. Το φανταστικό με τον Δημήτρη τον Γιώτη, είναι κολλητή. Τον Δημήτρη τον Γιώτη, το αστέρι.

Τον μεδάκια λίγο. Τάκι μου, το λέω πάλι δημόσια έτσι. Να μην έχουμε θεματάκι λίγο. Να κάνουμε δουλίτσα μας όλοι θέλουμε. Να κάνουμε όλοι μας δουλίτσα. Λοιπόν, Εύα μου, έπαιρνα μηνυματάκια. Έστελνε η φίλη σου. Θα τα πούμε όμως και συνέχεια. Θα τα πούμε, Εύα μου, Παγκράτη, και συνέχεια. Περάσατε όμορφα. Ο σκοπός είναι συνδυασμός και με την δουλειά. Δουλειά και αναψυχή. Όταν είσαι εκτός, όλο και κάτι θα δεις. Θα πάρεις κάποιες ορίσεις, θα πέσει κανένα ρεπουδάκι. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Ο φίλος μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να του στείλω μια όμορφη καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Κατά και τα τραγουδάκια θα ακουστούν όλα. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Ειλικρινά το λέω, θα ακούσουμε κι άλλο Παντελή Παντελίδη, αλλά πριν πάμε στον Παντελή τον Παντελίδη, να κάνουμε μία έτσι αναγωγή, μία μικρή αναγωγή, γιατί έρχεται αύριο και μεθαύριο. Έχουμε τετράγωνο σελήνης και Ερμή. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έτσι ξεκινάει από σήμερα το βράδυ, μία δύσκολη μέρα, 24 48 να το πω. Τετράγωνο σελήνης και Ερμή δημιουργεί συναστηματικές παρεξηγήσεις, παρεχόνται εντάσεις. Θα έχουμε εντάσεις και στις συζητήσεις που θα κάνουμε και σε λόγια που θα υποθούν. Λοιπόν, να σκαταλαγιάσουμε λίγο τα πνεύματα και όλα θα πάνε καλά. Είναι στο χέρι το δικό μας. Να στείλουμε το τετράγωνο της σελήνης με τον Ερμή εκεί που το αρμόζει. Να μην δημιουργηθούν συναστηματικές παρεξηγήσεις. Λοιπόν, για την οικογένεια από τις Σέρες πάλι το τραγουδάκι. Για την Δήμητρα. Για την Δήμητρα, την Ελένη και για τον Νέστορα. Καλησπέρα μαράκι μου στο Ήλιον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα με το κοριτσάκι, το λουλουδάκι μάλλον. Λοιπόν, να μην περιμένει ο φίλος μου ο Στέφανος, θα λέω λίγο γρήγορα. Στεφανάκο μου, το τραγουδάκι αυτό του Σφακιανάκη με τον καλλιτέχνη ακούστηκε, λεβέντη μου. Και το είχε ζητήσει ο Φώτης από το Κολωνάκι. Το τραγουδάκι αυτό το ζήτησε ο Φώτης από το Κολωνάκι και ήταν από τα πρώτα μας τραγούδια που ακούστηκαν. Στο λέω γιατί να μην περιμένει. Ωεό! Ωλαλά! Ωλαλά! Έτσι, δύναμη και θετική ενέργεια. Είπαμε, είναι Δευτέρα και έχει τσαγκάρο Δευτέρα.

0: βάσανο μου.
1: Ολαλά, το φίλος μου ο Γιώργος τίποτα, έτσι. Και το παλικάρι του προτέτειο, τον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Τον Άγιο Δημήτριο, θα ανάψω λαμπάδα. Γιώργο μου, δεν ξέρω τι και πώς έγινε το Mercedes. Δεν ξέρω, είμαι λίγο κουμπωμένος. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Μίνα από τον Εκαρέα. Καλησπέρα Μίνα μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι τώρα, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και παίρνουν αδειούλες ο κόσμος. Όταν τελειώνουν τα σχολεία φεύγουν και τα παιδιά εκεί που έχουν χωριό. Ρενά μου, πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό, αλλά το πάμε πολύ βαριά όμως, έτσι. Ρενάκι μου, έχω παρατηρήσει, στο ξανακλαίω πάλι, έτσι. Θα μου πεις, αυτή είναι η επιλογή σου. Ψαρονίδα, αυτή είναι η επιλογή σου, ναι, αλλά τώρα το τελευταίο καιρό το πάμε όλο βεντούζα. Δεν θέλω να χαλάσω κατήρι πάνω στα τραγούδια, παιδάκια που υπάρχουν.
2: Τι να το κάνω, πόσες ώρες.
1: Έχετε καταλάβει την ευαισθησία μου ότι δεν θέλω να χαλάω χατήρι και ό,τι μου βρίσκεται, εδώ το στέλνετε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά.

Λοιπόν, Ρενάκι μου, το άκουσε το τραγουδάκι. Συγγνώμη όμως, αλλά την επόμενη φορά ειλικρινά το λέω. Βλέπεις ότι μέχρι τώρα δεν έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μπορεί να είναι αδυναμία σου αυτά. Αλλά δεν. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο Σοδιαγούπη στην Αγίου Νικολάου. Συγγνώμη, Έφη μου, αλλά το έχω ξαναπεί πάλι. Σαρονίδα, η Ρένα μας από τη Σαρονίδα. Το φίλο μου τον Νίκο, τον Εδιαγούπη στην Αγίου Νικολάου. Λεβέντη μου, καλησπέρες όμορφες, καλημέρα. Με όλη την παρέα σου. Στεφανάκο Κοκοτάκη, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Τεβλέκα για να ανέβουμε, παιδιά. Είπαμε Δευτέρα, Δευτέρα. Τον φίλο μου τον Γιάννη του Σιλιαλιανού. Καλή εβδομάδα, Γιάννα Κομού. Πάντα δυνατή. Είμαστε πάντα δυνατή ομάδα, όλα τα παιδιά εδώ. Όλα. Γεια σου κύριε Γιάννη. Αμάν, αμάν οικονομούλη, αμάν. Ταξιτζί μου.

Τα πέφτει λίγο. Φιλιππάκο μου, καταρχήν καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Λοιπόν, τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στον φίλο μου τον Φίλιππα, ναι, Μαρία μου, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σάκης όπως δούνεις εδώ την καταστάτης μου. Δεν ήμουν άρρωστος. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Ευαγγέλη. Μισό λεπτάκι. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Δυνατή. Με μπαταρίες. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε το δύσκολο το χαρακτήρα. Μισό λεπτάκι το τηλεφωνάκι.

Λοιπόν, ορισμένα πράγματα είναι να τα πιστεύουμε, έτσι. Ορισμένα πραγματάκια όπως να το κάνουμε είναι να τα πιστεύουμε. Εδώ το παραδέχεται και η Εκκλησία μας. Ξέρετε που αναφέρομαι, λοιπόν, δεν λένε το οτιδήποτε. Κατερίνα μου Σοχολάργο, κάνε το έργο σου εσύ, όπως ξέρεις, πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάμε και να είμαστε καλά, να μας έχει ο καλά ο Θεούλης. 693-84-00-8-56 το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο με το Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, 210-710-8000. Λοιπόν, και πάλι στην Ελευσίνα, στην φίλη μας, στην Εύη, να είναι πάντα καλά. Είναι βραδιά για μπαλκόνι, παιδάκια, έχει 26 με 27 βαθμούς. Είναι και λίγο η υγρασία τώρα, το φέρνει λίγο, το φέρνει από εδώ. Φίλος μου Βαγγέλη, θα το ακούσει το τραγουδάκι. Να κάνει λίγο υπομονή ο Ταρίφας, γιατί ανησυχώ και για τον άλλον τον Ταρίφα, έτσι. Παναγιώτη μου, στην Τραπετσόνα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, το 495 από την Τραπετσόνα. Να πούμε καλημέρα όμορφη και στην φίλη μου την Ζέτα. Η Ζέτα, που δεν θυμάμαι. Ζέτα μου, συγγνώμη, καλή εβδομάδα. Δεν το θυμάμαι αυτό που μου γράφεις τώρα που μου λες. Λες τώρα να μας πει τον Έντια να χτυπάνε οι γαμπάνες, αλήθεια. Δεν το θυμάμαι, Ζέτα μου, πραγματικά στο λέω. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πω στο παλικάρι που δίνει μάθημα αύριο. Λοιπόν, αύριο λέει δίνω μάθημα. Στεφανάκο μου, καλή επιτυχία. Έλα, βρες το τσεπάκι, το έχουμε.

0: λοιπόν για την Έφη μας από το Εγάλαιο. Έφη μου, δεν το κατάλαβα. Εγώ είπα, όταν κάνουμε πλάκα, κάνω πλάκα γιατί ξέρω, έτσι. Πολλές φορές εσύ τώρα λίγο τελευταία μας το έχεις σοβαρέψει από το Εγάλαιο, το 515 εννοώ, έτσι. Δεν έχεις γείτονα. Εγώ το λέω γιατί όντως είναι πραγματικότητα. Οτιδήποτε διαβάζω ή και με το τραγουδάκι είναι πραγματικότητα που είπα για τον φίλο μου, τον Φώτια το Κολωνάκι με τον καλό του γείτονα. Τώρα εσύ που είσαι γείτονας, πώς. Εντάξει, εσύ το ρίχνεις λίγο στην πλάκα τώρα, δεν έχω θέμα. Ειλικρινά το λέω, δεν έχω θέμα. Μου το πας έτσι λαού λαού και με το τραγουδάκι. Λοιπόν, το 773 είναι ο φίλος μου ο Πέτρος από τον Κολωνό. Να του πω καλή εβδομάδα. Πετράκο μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έχει στείλει ένα το 874. Είναι η Βάσο, η Βάσο μας από τον Πειραιά. Βάσο μου, Ολυμπιακή, να καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Όλοι εδώ είμαστε δυνατοί. Είμαστε μια δυνατή ομάδα. Με τη ματιά μας ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα. Αχ, αυτό το μάτι το κακούργο τι κάνει. Αχ, αυτό το μάτι τι κάνει το κακούργο.
1: Κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει.
0: Βάσο μου, Πειραιώτισσα, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, την φίλη μας την Βάσο από τον Πειραιά το 165. Θα τα ακούσουμε για το δικό σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

μακριά, μακριά, μακριά, μακριά από το σκοτάδι, μακριά, φίλε μου Νίκο, όλα καλά, το 551, το 551, ο Νίκος μας από τον Κολωνό. Νικόλα μου, δεν ξέρει κανένας ακόμα τίποτα, λέει Βεντάκο μου, αυτά είναι, τα έχουν στα χέρια τους οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι, το διάβασα και εγώ σήμερα, έτσι, για τον, και βουλευτής τώρα, ας έρθει η βουλευτική ασυλία του και θα δούμε, το διάβασα και εγώ όλα, μην τα μπλέκουμε τα πραγματάκια, λέει μου, μην τα βλέπουμε, μην τα μπλέκουμε. Λοιπόν, στην Βάσο μας και πάλι την Βάσο από τον Πειραιά. Η άλλη Βασούλα το 165 μου στέλνει μηνυματάκι σε όσους είμαστε, λέει, διακοπές. Με τσιγκλάει λίγο τώρα, έτσι. Λοιπόν, Βάσο μου, Πειραιώτησα, εσύ με το ρέμο. Είσαι διακοπούλες και μας ακούς. Αμάν. Μπράβο. Καλημέρα στο Μάριο από την Νίκαια, το 576, Μάριε. Καλημέρα και πάντα δυνατή. Μεγάλη ομάδα, όντως, εδώ του μάχη. Καλημέρα στην φραουλίτσα μας από τον Κολωνό και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, λέει, με πολλά πολλά αλφα. Πάμε γυαλίο, λέει, ο έρωτάς σου με το σταμάτη το γονίδι. Μαζί μας και μαζί σας, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα, το λέω, το τονίζω. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Βάζουμε τα πράγματα πάντα σε τάξη στα φορολογικά σας. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Είναι στην Καλυθέα. Βαγγέλη μου, θα το ακούσεις. Μην νομίζεις ότι το ξέχασα και πήγα τα γαλακτομπούρικα και με την ξυπόλυτη. Θα ακούσει εδώ το τραγουδάκι ταξιτζή μου. Χάσατε το κυρανάκι, ρε φίλε, τώρα και θα έχετε βάψει μαύρα. Αλήθεια. Βαγγελάκο μου, δύναμη, αδερφέ. Ακού καλαμπάνια. Όφου. Δεν είσαι γείτονας τώρα και εγώ πλάκα σου κάνα. Προχθές δεν τα πήρε σοβαρά, έφη μου, εγάλεο. Εγώ πλάκα σου κάνα. Αλήθεια.

Όλοι δεν έχουν. Μπρέλα. Λοιπόν, μια και έχω πάρει το μηνυματάκι για το φίλο μου τον Βαγγέλη, έτσι υπομονή υπάρχει. Πολλοί Βαγγέλη μου δεν έχουν. Πραγματικά το λέω και εκεί χάνεται το παιχνίδι. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε και λίγο υπομονή στον άνθρωπο, τώρα σέβρα, τώρα στάκα που λένε στο χωριό μου. Εντάξει, εκεί χάνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Δεν το συζητάω. Εγώ όμοια όλοι εδώ. Να αναφερθώ και λίγο στην Εφη που μου λέει: α, έτσι. Ναι, δεν παίρνω το αίμα μου πέσω σε τίποτα. Δεν είμαι τύπος εκδικητικός. Αλλά σε σένα, κυρία από το Εγάλεο, ήταν κάπως λίγο έντονο. Με έχουμε πει τόσα και τόσα. Και είχες βρει εκείνη την ημέρα. Μου είπα για το φαγητό, εξάλλου μόνη σου τα γράφεις. Ούτε έχω έρθει στο σπίτι σου, ούτε τα φαγητά σου ξέρω, ούτε την κατσαρόλα σου. Αν είναι καμένη, δεν είναι μόνη σου τα γράφετε, τα λέτε. Και πάνω σε αυτό κάνουμε έναν σχολιασμό. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Είπαμε εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δημήτρη μου, Περιστέρη, και εγώ σε ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Δημήτρη, τους μεγαλύτερους δήμους εκεί στο Περιστέρη. Εύχομαι, Δημήτρη μου, να πάνε όλα καλά και θα πάνε. Περιστεριώτη, όλα θα πάνε καλά. Τέλεια! Το ξεχάσαμε. Τέλεια! Είναι έφημο να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να ήταν η κακιά ώρα που λέμε. Το λέμε, μπορεί να ήταν λίγο η κακιά ώρα. Αλλά ούτε μ' είπες.

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να τα διευκρινίσουμε λίγο όλα με τον κύριο Ευαγγέλη. Εδώ πέρα πήρα ένα μηνυματάκι για τα γαλακτομπούρικα. Αναφέρεσαι και εγώ λέει θα βάλω τα γαλακτομπούρικα. Το βλέπω καλά, τα γαλακτομπούρικα. Δηλαδή, ξέρεις, πάνω στο τραπέζι πέφτουνε πολλά. Σε κάθε τραπέζι, γιατί δεν ξέρεις τι καλεσμένους μπορεί να έχει. Α, εγώ π.χ. λέμε δεν. Δεν ξέρεις όμως τι καλεσμένους, όλα θα είναι δικά σου, γιατί αυτά τώρα γράφονται. Να μπουν μέσα στο λογαριασμό. Όταν φτιάχνετε μία λίστα, λεβέντη μου, εδώ σε θέλω. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία. Από το Περιστέρι τον αιώνια πιστό. Εδώ πάντα, Ηλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο επίσης. Μου θέλει τραγουδάκι ο Γιώργος από το Περιστέρι. Τραγουδάκι με τον Ζωναφίδη Μελά για τη Σοφία του. Γιώργο μου, θα είναι το μεθεπόμενο. Όχι αυτό. Εντάξει, Γιώργος και Σοφία, μετά το Μάτια μου όμορφα. Όλα τα δυτικά των Αθηνών έχουν προσαράξει εδώ στο Μάχη 99,8. Εδώ με τον Κυριάκο το Βελόπουλο, μαζί. Πάντα δίνουμε μάχη, λεβέντη μου, πάντα. Άμα δεν δώσεις μάχη, τη μάχη δεν τη δίνουν από τον καναπέ και αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Η κακιά ώρα ήταν, έτσι, ένιωσες περίεργα, ναι. Όταν τα γράφεις όμως δεν νιώθεις περίεργα, εγώ λέω αυτά τα δικά σου. Το Ξωτάκι! Έφαγε, σε φάγανε τις φραγίδες εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο χοπί, σε φάγανε. Αχ, ορίστε τα αποτελέσματα ποια είναι τώρα. Να τραβάμε τα οτιδήποτε. Λοιπόν, φιλιά πολλά στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Το τραγουδάκι αυτό είναι με το Χολίδι. Το Μάτια μου όμορφα. Αχ,

Περίμενε Γιώργο μου, περίμενε Γιώργο μου. Όλα αλλά εδώ τι βλέπουν τα μάτια σου και τι ακούν τα αυτάκια σου. Περίμενε Βάσο μου από τον Πειραιά. Η Βάσο που λένε διακοπές σε κάνει τα μπανάκια της. Να ακούσει το τραγουδάκι με τον Αντώνη το Ρέμο, η νύχτα δύο κομμάτια. Λοιπόν, να πω και καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο εδώ με το ταξί του. Περίμενε λίγο, εδώ σε έχω. Καλημέρα στον Γιώργο και τον Χάρη, είναι τα παιδιά από το Ρέντι.

Εφή μου, από ό,τι έχεις καταλάβει, το τραγουδάκι είναι για σένα, έτσι. Γιατί είναι και γραμμούλες εδώ στον που βγάζει και τα τηλέφωνα, οι γραμμούλες. Από το Εγάλεο. Λοιπόν, το τραγούδι, πότε θα το βάλω του Πάριου. Θα κανονίσω τώρα σένα, περίμενε, για σένα μίλαγα.

Κωστάκη μου, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Τον φίλο μας τον Κώστα που έχει στείλει μηνυματάκι μέσα από τη φωτιά. Έτσι, το παλικάρι τον πυροσβέστη που λέω έμοδε. Καταρχήν θα ακούσετε τραγουδάκι για να βγει η βάρδια με τη φωτιά. Έχει απόλυτο δίκιο. Μάλλον έχει καταλαγιάσει λίγο, να το πούμε λίγο καταβλακιώτικα εμείς, έτσι. Πες μας πρώτα πώς είναι, στείλε μου μηνυματάκι. Πώς είναι η εξέλιξη με τη φωτιά, για την κερατέα εννοούμε, έτσι. Για την φωτιά που ξέσπασε πριν λίγες ώρες στην κερατέα. Και θα σου βάλει το τραγουδάκι. Τώρα το παλικάρι μας από το Περιστέρι, ο Γιώργος, θα ακούσει το τραγουδάκι με τον Ζαφύρη το Μελά. Καλά να πάθεις, είναι για τη Σοφία. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη. Φίλε μου Βαγγέλη, καλέ μου φίλε, εσύ με το ταξί. Με τα γαλακτομπούρικα κτλ. Πάρε μηνυματάκι. Από το 110, ξέρεις που. Ευτυχώς μου λέει, ευτυχώς που έχω το Βαγγέλη. Ευτυχώς που έχω, λέει, το Βαγγέλη. Και με υποστηρίζει. Α, π.χ. όπως τώρα λες για τα γαλακτομπούρικα, θα

0: αλήθεια.
1: Πιτσαρία Ζεάκης. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική. Και με δροσερές σαλάτες, γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα. Η πίτσα είναι Ζεάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Ναι. Θα το βάλω και το τραγουδάκι. Γεια σου Κωστάκι μου, ταξιτζή, Κωστά, Γελικοστόπουλε. Πάλι το τραγουδάκι, πάλι το τραγουδάκι από την αρχή. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουμε. Μακελάρι, Στέφανε.

συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μέσω χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα όμως και άλλο συμπεριφορά. Χαρακτήρα μας τον έχουμε πάρει από την ώρα που έχουμε γεννηθεί. Από την ώρα που έχουμε κάνει τα πρώτα μας τα βηματάκια, εκείνο ο χαρακτήρα μας. Μας τον έχουν διαμορφώσει μέσα από την οικογένεια, πρώτοι μας δάσκαλοι. Ενώ η συμπεριφορά μου είσαι εσύ. Είναι το απέναντι. Έχει μέρα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, τον κύριο Βασίλη. Να μην πω το οτιδήποτε, έτσι. Εντάξει, όλα τα ονόματα είναι ίδια. Βασιλάκι μου είναι το 100. Ο φίλος μου Βασίλης, καλημέρα. Καλημέρα και θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή. Παίξε ένα τζοκεράκι όμως. Βασίλη μου, παίξε ένα τζοκεράν και τα παίχνια τώρα δεν είναι. Πιανόμαστε από τέτοια πραγματάκια, Λεβέντη μου. Πιανόμαστε. Να καλημερίσω στον φίλο μου τον Γιάννη από το φούρνο. Το φούρνο, πάνω, τον Πετρόμυλο. Να είναι πάντα καλά. Γιαννάκο μου, κάνα γλυκάκι, ρε Λεβέντη μου τώρα. Γιατί το παλικάρι είπε για τώρα τα λαγαλό. Τον μπούρι καλά, τα στείλει. Λέει στο γάμο, όταν και εφόσον. Όταν και εφόσον. Αυτό το είχε πει τότε ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης. Έτσι, ποιος ήτανε.

το full. Τα αναφέρομαι και για την Καλλιστού 110. Το λογιστικό, το φοροτεχνικό. Γιατί είναι το πρώτο. Με αποδείξεις. Οι πρώτοι με τους πρώτους πάνε. Μάχη 99,8. Φωτεινούλα μου, σε ευχαριστώ. Άντε βρε, η ώρα η καλή. Η ώρα η καλή. Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, τι κάνουμε εμείς εδώ στο Μάχη. Έλα βρε καλή μου. Η ώρα η καλή, βρε. Άντε να φάμε και κανένα κουφέτο, γιατί

Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, αναφέρομαι σε σένα τώρα. Έχουμε κι άλλο Βαγγέλη να του πω καλημέρα. Τον ξεχωρίσουμε τον ένα Βαγγέλη με τον άλλον. Γι' αυτό είπα τζοκεράκια σήμερα, παιδάκια. Δεν είναι χρυσούζικη ημέρα. Αν και είπαμε το πλανητικό, το σκηνικό είναι για τους έρωτες, για τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εμείς να μην το παρακάνουμε. Έτσι, τετράγωνο σελήνης Ερμή δημιουργεί συναισθηματικές παρεξηγήσεις και εντάσεις. Να καταλαγιάσουμε λίγο τα πνεύματα και στις συζητήσεις και στα λόγια που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Φορτηγατζή. Βαγγέλη μου, ο κόσμος έχει γνώση και πρόγραμμα διαλέγει και ξέρουν ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν. Πλέον έχει περάσει και αυτό. Έχει περάσει και αυτό βέβαια στους πολιτικούς, αυτούς που δουλεύουν και αυτοί που δεν δουλεύουν. Τι να πούμε για τα παιδιά που ξενυχτάνε τώρα. Θα μου πεις τώρα, πολλοί που ξενυχτάνε θα πάνε να γίνουν πρωθυπουργοί. Όχι. Το να μην έχει δουλέψει κάποιος ποτέ στη ζωή του και να κάτσει σε μια καρέκλα και να παίρνει παχυλούς μισθούς. Άκουγα τις προάλλες αυτό τον, σε ένα κανάλι που βγήκε. Καλά, αυτό είναι. Δεν ξέρω αυτό το έσχος ποιο το ψηφίζεται. Ειλικρινά το λέω και ντρέπομαι. Αυτό το Σπύρο που λένε. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, λέει. Σαν υπουργός που είναι, μπαίνει μέσα. Γιατί λέει ο υπουργός δεν παίρνει παραπάνω χρήματα, χάνουμε λέει. Παίρνουμε μόνο την βουλευτική αποζημίωση και χάνουμε λέει από τις επιτροπές. Δηλαδή πόσο ξεδιάτροπο μπορεί να αυτό το άτομο ρε φίλε. Και πάτε και του δίνετε σταυρό αυτού νου. Ρε δεν τρεπόμαστε λίγο. Ειλικρινά το λέω. Εμείς χάνουμε και περηφανευόταν ο υπουργός και φώναζε και όπως φύγει, όπως γαυγίζει, γαυγαυγαυγαυγαυγα που κάνει. Και στο τέτοιο πέρα στα κανάλια που βγαίνει, τον ευγάζουνε μάλλον. Το Σπύρο, σαν υπουργός λέει που είμαι,

0: Δεν παίρνω παραπάνω λεφτά, μπαίνω μέσα. Και κάποτε που ήταν να κάνει τον ασχηματισμό πριν μερικά εσωτερικά, τον ανασχηματισμό. Και λέγανε να τον αφήσει εκτός, έτσι ήταν να ρίξει την κυβέρνηση. Λέει αυτός που δεν θέλει η υπουργική καρέκλα. Ρε, πόσο ξεφτύλες μπορεί να είμαστε. Και πάτε και τον Ρίνετε Σταυρό, ειλικρινά το λέω. Γαυγίζει, πήγε, έβαλε μαλλιά, έκανε, έρανε εκεί πέρα, βγαίνει μαυρισμένος. Τραβάτε. Τέτοια θέλετε, ρε, τέτοια θέλουμε. Πάμε να ακούσουμε το. Βαγγέλη μου, άσε με τώρα, μην μου ανεβάζει την πίεση τώρα και θέλουμε να ξεματιάσουμε κόσμο. Έλα ρε, Βαγγελάκο μου τώρα, εμένα βρήκες. Λοιπόν, να καλημερίσω. Βαγγέλη μου, ξέρω να τα ανοίγω κι εγώ το στόμα μου, καμάρι μου. Ξέρω κι εγώ να τα ανοίγω το στόμα μου. Εμένα είναι άλλου είδους εκπομπή εδώ. Θέλω να διασκεδάσω τον κόσμο, αλλά μην με τσιγκλάς ρόγω ραδιοφώνου.
1: Χαμένος κάπου στα στενά.
0: Λοιπόν, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλό δρόμο σου εύχομαι, παλικάρι μου. Και δεν εντάξει, με τσιτώνεις λίγο. Έχω να πω. Λοιπόν, στην κυρία Βασιλική μας, στην Βασιλικούλα μας από το Χαϊδάρι, το 733. Λοιπόν, τάζω κι εγώ λέει, αφού δεν θα πει λέει τον ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα χάσεις καμάρι μου. Είμαι σίγουρος ότι θα χάσει για τον Βαγγέλη τον ταξιτζή εννοώ. Δεν πάμε στο Φορτηγατζή, αλλά και ο Φορτηγατζής θα χάσει. Και ο Φορτηγατζής και ο ταξιτζής θα χάσει γαλακτομπούρικο. Γιατί ο ταξιτζής θα χορέψει κιόλα. Ο ταξιτζής θα χορέψει.
1: Καταφέρνει να μην βιάζει.
0: Σε γάμο τώρα. Ολαλά.
1: Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου. Βράδυ Σαββάτου.
0: Ολαλά. Θα το χάσεις Βαγγελάκο μου το στοίχημα. Τάζω κι εγώ λέει αφού δεν θα πει το ναι. Βαγγελάκο μου. Όχι, δεν υπάρχει ανακάλεσμα τώρα. Δεν ανακαλείς με τίποτα.
1: Όλοι καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου.
0: Θα πληρώσω τα γαλακομπούρικα και θα τα διαλέξω που θα είναι.

Γεια σου Κωστάκι μου, πυροσβέστη, εμοδέ. Λοιπόν, είναι στην πρώτη γραμμή τα παιδιά εδώ στη Φωτιά και στην Κερατέα. Μας ακούνε, έχει καταλαγιάσει λίγο. Είναι σε καλή, είναι σε ύφεση.

Φιλιππά Κομούνα, σε καλά, λέμε την. Φιλιππά, και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα. Είναι αμοιβαίο αυτό που γίνεται, παιδιά. Δεν είναι από έναν. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι αμοιβαίο. Λοιπόν, καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Φιλιππά. Να πω καλημέρα στην φίλη μου την Ελένα και την Δώρα, είναι αδερφούλες. Καλέ, γύρισα, το έχουμε πει. Γύρισα, καλημέρα. Δεν ξέρω, απορώ τώρα τι είπε αυτό το παλικάρι, ρε παιδάκι μου, τι αρρώστησα, γιατί μου πάνε σιδερένιος. Έχω πάρει μηνυματάκια που λένε σιδερένιος Μιχαλάκη. Δεν ξέρω τι έλεγε ο φίλος μου για αντικαταστάτης εδώ, ο Σύρος Σάκης Μπουσδούνης, που τον απολαύσατε την Παρασκευή. Είπε ότι αρρώστησα. Μα πάνω θέμα, αλήθεια. Και εγώ πάω να του πω τώρα για κουστούμια και το ένα και το άλλο. Παναθεμάτο, που Παναγία. Λοιπόν, να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Αλέξη μου. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ, ρε γαμάρι μου. Πες τα λέει Χρυσόστομε. Δεν είμαι Χρυσόστομος, εγώ δεν τα ξέρω. Δεν έχω γεννηθεί από πολιτική οικογένεια. Ούτε έχω για πολιτικός. Είναι πράγματα, είναι πράγματα οφθαλμού. Έλα τώρα, οφθαλμα πάτη. Καλημέρα, καλημέρα Αλέξη μου στον Πειραιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το κορίτσι εδώ πέρα πώς είναι τώρα. Έλα τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα. Σώζουμε ζωές. Σώζουμε ζωές. Κάνουμε και επιτελούμε έργο.

Λοιπόν, για όλου του πυροσβέστε, έχω πάρει μηνυματάκια λοιπόν που είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουν βάρει ούλα τώρα. Ανασωπηρώσει θα υπάρχουν. Το έχω εδώ έτσι. Τραγουδάκι λέει για να βγει η νύχτα στη φωτιά. Ο φίλος μου ο Κώστας, πάντα εδώ έτσι. Για τον φίλο μου τον Στέλιο από την πυροσβεστική πάνω στο Ολυμπιακό. Τον ένατο σταθμό της πυροσβεστικής πάνω στο Ολυμπιακό στάδιο. Μαρούση μεριά.

Πυροσβέστες μου, πάντα δίνετε στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Παρεξηγημένα άτομα απ' όλα, ξέρω και γνωρίζω, έτσι, ξέρω και γνωρίζω πώς το ένα, τ' άλλο, λοιπόν είναι αυτό το κινητό σήμερα που βγάζει φωτογραφίες. Κωστάκι μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και το έχουμε ζήσει και το ζούμε και ίδιο και να αναφέρομαι μόνο στον Κώστα. Έχει στείλει μηνυματάκι και στον φίλο μου, τον Στέλι. Με τον Στέλι είμαστε συνάδελφοι πριν αρκετά χρόνια. Έτσι, πυροσβέστη μου, πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο. Όλα καλά. Θα τα ακούσουμε και Μητροπάνο. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι τώρα με το Μητροπάνο. Το επόμενο, το απόψε θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα να είναι πολύ όμορφα τα πράγματα και είναι. Έχει ένα. Είναι διομορφία του φεγγαριού. Άρα είπα. Τετράγωνο σελήνης Ερμή δημιουργεί συναισθηματικές παρεξηγήσεις και οι εντάσεις που θα γίνουν. Να, ορίστε τα αποτελέσματα. Με σύγχυσε εδώ πέρα ο Φορτηγατζή. Θανάση μου, τι κάνεις? Το 521, κύριος μου ο Θανάσης. Θανάσης από το Περιστέρι. Θανάση μου, καλημέρα. Θανάση μου, καλημέρα. Μπερδεύτηκα λίγο με έναν άλλο φίλο μου, Θανάση. Φίλος μου ο Θανάσης να αφιερώσει και τη Μαρία. Πρώτη φορά συμπαρέτησα καινούργη. Και να με γαλακτομπούρικο. Έτσι το έχουμε εμείς εδώ. Είμαστε φιλόξενοι. Λοιπόν, καλημέρα στο Περιστέρι, καλημέρα στο Θανάση και καλημέρα στη Μαρία. Θέλω να διαβάσω το μηνυματάκι σας όλο. Το σάκι του Μπουζούνι με αρρώστησε. Να με εξοντώσει θέλει. Να με εξοντώσει, να μην ανακατευτώ με τις εκλογές. Ωραίο.

Και είναι και βραδιά για μπαλκόνι 26-27 βαθμού. Με υγρασία όμως, έτσι. Αλήθεια. Λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή. Μαράκι μου κορυδαλός, κάνε λίγο υπομονή. Λοιπόν, θα μπορέσει η φίλη μου η Κατερίνα από το Χολαργό. Πιστεύω να μπορέσει να πάρει τηλέφωνο. Κατερίνα μου, Χολαργός.

0: βλέπω να έρθει το πρωί.
1: Ούτε... Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο τον Νίκο. Να... Λοιπόν, να καλημερίσω το φίλο μου τον Ζων. Έχουμε χρόνια και ζαμάνια να τα πούμε, παλικάρι μου, έτσι. Καλημέρα, λεβεντάκο μου, το 437. Όλα καλά. Ζων. Χρόνια, πραγματικά χρόνια και ζαμάνια. Να αφιερώσουμε το τραγουδάκι στον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο από το Κάτω Εγάλεο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή αυριανή. Λοιπόν, καλημέρα, καλή αυριανή. Καλημέρα στη Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα, το έχεις ρίξει στη Χριστιανοσύνη.
0: Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει.
1: Λοιπόν, μία το 24 η φίτη μας η Γεωργία κάνει δυναμική παρουσία εδώ στο μάχη.
0: Να με ζεστάνει.
1: Δυναμική παρουσία Μέγαρα. Αν πεις πάντα ήταν, δεν το συζητάμε.
0: Αγανές και του μυαλού μου οι φωνές.
1: Λοιπόν, το ξοδάκι κάνει λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Έχουμε βάλει τα δυνατά μας.
0: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ. Που έχεις κατά...

Φανταστικό. Θα μου πείτε και το τραγούδι δεν είναι όμορφο, δεν είναι φανταστικό. Δεν σταματάω ποτέ. Δεν θα σταματήσω όσο ζω και ανασένω. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, φίλε μου Τζον, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Πραγματικά έχουμε πει πολλά, έχουμε στείλει πολλά, τα θυμάσαι έτσι. Καμ 1, καμ 3. Έτσι, Λεβεντάκο μου, η μάνδρα, η μαγούλα και όχι μόνο. Και όχι μόνο, έλατε να ακούσουμε και ένα στελιό. Έλατε να ακούσουμε και ένα στελιάρα, Κατσατσίδη. Δεν κολώνουμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε το κορίτσι που έχει ρεπό. Καλημέρα, νοσηλεύτρια. Καλημέρα, Αθηνούλα. Είχαμε μείνει την τελευταία τέτοια με τον καφέ που λέγαμε. Δεν ξενιστάζει ο καφέ. Και όντως. Εγώ επιμένω. Σιγά μην τώρα με τον καφέ. Μην μπορώ να πάρω εγώ καφέ και να με ξενιστάξει τώρα. Ούτε καν. Εγώ χασμουριέμαι τώρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Αθηνούλα μου. Με υγεία, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Ωραία, με μάτια σε ρε.

Κλινική το έκανα σήμερα. Κινητή, κλινική το έκανα. Από την αντιβίωση μέχρι το οτιδήποτε. Κινητή, κλινική έχω γίνει.

Μαργαρίτα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, πάμε να καλημερίσουμε τη Μαργαρίτα μας από τον Ταύρο. Δεν έχεις πάει ακόμα στο νησί? Ακούω, λέει, για μπάνια, ακούω, λέει, για διακοπές, λέει, και εγώ που είμαι, λέει, όντως από νησί, είμαι εδώ και σας ακούω. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας, έτσι. Χαρά μας και τιμή μας, Μαργαρίτα μου, να μας ακούς. Βέβαια, δεν είναι παράλογο τώρα το 408 είναι η Μαργαρίτα μας. Εκεί που πάει στην Αίγινα, πηγαίνω, έρχεται, κοντά είσαι, μωρέ. Θα έχεις μάλλον υποχρεώσεις, πολλές. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον αστυνόμο. Πού είσαι, Μπούκουρα? Λοιπόν, καλημερίζω την Κεσαριανή. Καλημέρα στα αστυνομικά όργανα. Ρε φιλαράκι, ποτέ θα πάρει σύνταξη τα παλαγώ από σένα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αστυνόμε, καλημέρα. Πότε θα πάρεις, βρε, σύνταξη να παλαγώ? Λοιπόν, θα τα ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι. Γιαννάκο μου, αυτό το τραγουδάκι με τη Λεωφόρο την έχεις ακούσει από εδώ. Το έχεις ακούσει από εδώ, από μένα. Το τραγουδάκι με την Σοφία, με τη Λεωφόρο την άγνωστη, από το Μιχάλη το έχεις μάθει. Φιλιά πολλά στο Τζον, το αστέρι. Μαργαρίτα μου, να σε καλά. Και ο Άγιος Νεκτάριος να μας βοηθάει όλους. Λοιπόν, βοήθεια μας, παιδάκια, ο Άγιος Νεκτάριος. Κοίτα τι ευχές παίρνουμε. Κοίτα τι ευχούλες παίρνουμε.

0: Δεν κολώνουμε ότι είναι Δευτέρα. Δεν κολώνουμε, δεν κολώνουμε ότι είναι Δευτέρα. Ωραίο το μήνυμα, Δάγια. Αστυνόμος είσαι εσύ τώρα, ό,τι θες λες. Εξουσία είσαι. Εξουσία είσαι, αστυνόμος δε. Όργανο είσαι. Όργανο είσαι. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, πήρα ένα μηνυματάκι από μια κοπελιά που ήθελε ένα τραγούδι του Ρέμου. Είχα δύο κομμάτια νομίζω, έτσι, που έκανε τα μπανάκια. Είμαστε διακοπές, είμαστε. Είμαστε διακοπές, λέει, και κάνουμε τα μπανάκια μας και ευχήθηκε, έτσι. Λοιπόν, και να είσαι κάπου, λέει, και να είμαι κάπου, λέει, δεν θα απαλλαγείς από μένα ποτέ. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό σου βράδυ, το μαράκι από το Ήλιον. Είναι Δευτέρα, είναι δύσκολη μέρα, όντως, έτσι. Είναι δύσκολη μέρα, όπως να το κάνουμε. Ξέχωρα την πλάκα μας εδώ που κάνουμε. Όχι, όχι, Λεβέντη μου, έχω εδώ, εδώ. Βαγγέλη, το έδωσα. Πήγα και το παρέδωσα πάνω. Εδώ δεν υπάρχει. Έδωσες το κλειδί, λέει, ή στο δώσανε το κλειδί. Το έδωσα. Α, όλα κι όλα. Έχεις φάει ένα, δύο, τρία, τέσσερα γαλακτομπούρικα, αλλά το έδωσα. Ψεματάκια, ψεματάκια, ο Οικονομόπουλος ο Μιχάλης, ποτέ. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, για τον γιο του. Δεν έχω λόγια, κάτι άλλο. Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε και για τον φίλο μας τον Μανώλη από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαλαμίνα.
1: Έψαξα να βρω.
0: Ταξιτζή, το έδωσα.

0: Εάν εδώ τώρα θα το ακούσουμε το ραγουδάκι. Εδώ τώρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είσαι επίτιμος δημότης της καρδιάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω το μηνυματάκι. Επίτιμος δημότης της καρδιάς, δηλαδή της υπόλοιπη. Άμα αρχίσω και γίνω επίτιμος, τότε, λοιπόν, μ' αρέσουν τα κόκκινα τριαντάφυλλα να μου φέρεις. Βαγγέλη, όταν θα με σκεπάσει.
1: Θα ξαναβρω μια ευκαιρία να αγοράσω.
0: Ακού επίτιμος δημότης. Ολαλά, λες να γίνομαι επίτιμος, αν μην το έχω πάρει χαμπάρι. Ολαλά.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα από μηνυματάκι με την. Γιατί δεν ξέρω, Μαργαρίτα μου, τον Άγιο Νεκτάριο. Γιατί δεν ξέρω. Καταρχήν μου το έχει γράψει. Μάλλον δεν συγκρατεί η μνήμη σου. Δεν συγκρατεί η μνήμη σου. Τώρα 32. Και να μην το συγκρατεί με τη μνήμη σου τώρα. Ολαλά, ολαλά. Είδα σε ερωτευμένη, Μαργαρίτα μου. Και πάτε και τη βολτούλα σας πέρα, παίρνετε και τον αέρα σας. Όταν περνάς, όταν περνάτε θάλασσα, διοχετεύετε το ιόδιο και με την ανάσα και έτσι τις πνοές που κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να βουτήξουμε. Βουτήξουμε τα ποδαράκια μας εκεί, να τα πλύνουμε, ναι. Διοχετεύετε το ιόδιο. Και μου λες εμένα τώρα δεν το θυμάμαι. Πάρα πολύ θυμάμαι και τον Άγιο και βοήθειά μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μηνυματάκι που με έχει έρθει και έχει δει και το παλικάρι, τον Άγιο Δημήτριο. Και μου μετράνε τα ένσημα, εδώ. Από τη μία λέει σου μετράνε τα ένσημα. Δηλαδή γέρος. Και από την άλλη, ναι, έχεις δίκιο Λεβέντη μου, 100% να τα λένε τώρα. Και από την άλλη λέει επίτιμος. Ολοφάνερα. Έχω εδώ να σου βγάλω φωτογραφία το μηνυματάκι. Είσαι επίτιμος, λέει δημότη. Έχω ντοκουμέντα. Εγώ μιλάω πάντα με ντοκουμέντα. Εδώ βάσει των μηνυμάτων μιλάω πάντα με ντοκουμέντα. Λοιπόν, πάμε να μην χαλάσουμε κατήδη στα Μέγαρα. Και ήθελε τραγουδάκι. Καλά, λα. Γιώργο μου, ταξιτζή μου με το Mercedes. Ας είναι καλά το όλα, λα. Από τη μία να μετράνε τα ένσημα τα βαρέα και απ' την άλλη να με κάνουν και επίτιμο. Δεν το είδες. Τι ζω. Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στο παλικάρι απάνω από τις Σέρες και την οικογένειά του, δεν το συζητάμε, το φιλαράκι μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, τον φίλο μου τον Νέστορα, την Ελένη και τη Δήμητρα από τις Σέρες που μας ακούνε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα, την εκτίμησή μου. Να πάρει, η ξυπόλυτη δεν μπορεί να

Λοιπόν, εξυπόλυτη το τελευταίο μηνυματάκι που έχει στείλει είναι διαμάντι μου. Αυτό είναι. Τέλος μετά. Τέλος. Άκου, εξυπόλυτη λέει, πάρε θέση.

0: Λοιπόν, να πούμε μια όμορφη καλημέρα. Δεν μας γράφουν ονοματάκι, δεν πειράζει. Έτσι, τέτοια ώρα, τέτοια ολόγια. Έτσι, Πειραιώς 107, δεν ξέρουμε που πέφτει στον Γκάζι, νομίζω είναι. Στον Γκάζι, Γιώργο μου, το είδα. Γιώργο μου, το είδα, το κατάλαβα. Δύο χεράκια έχω, λεβέντη μου. Δύο χεράκια. Το είδα, το κατάλαβα. Μόνο να προλάβω τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα που μας ακούνε στην Πειραιώς, εκεί στο 107. Πειραιώς, Παναγή Τσαλδάρη.
1: Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά.
0: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Καλό βράδυ στον φίλο μου, τον Κώστα από την Καλυθέα. Κωστάκι μου, καλημέρα. Καλό βράδυ, την αγάπη μου και καλή εβδομάδα να μας κυλήσει.
1: Δεν φτάνει μόνο.
0: Ωραία ευχή μου δίνει η Φωτεινή. Λοιπόν, Φωτεινούλα. Και στα δικά μου, γιατί ναι, και στα δικά μας. Στα δικά μας. Είδες, όταν δέσουμε, λέει, το γαϊδαρό μας. Όταν δένουμε το γαϊδαρό μας, από εκεί και πέρα μετά. Όλα, λα.

Καλημέρα, καλημέρα στο 52, 52, 54. Λοιπόν, επειδή είναι τα τελευταία λεπτάκια, δεν έχουμε πολύ χρόνο. 52, 54, καλημέρα και από μένα στο Μάχη. Καλημέρα, καλημέρα μεγάλε, καλημέρα σε όλη την ομάδα στο Μάχη. Καλημέρα, δεν γράφει το ματάκι.

0: Και αυτή δεν ήταν μια τυχαία Δευτέρα. Πραγματικά. Και αυτή δεν ήταν μια μικρή και τυχαία Δευτέρα. Όπως το λένε πολλές φορές, όχ, Δευτέρα πάλι σήμερα. Ήρθε πάλι Δευτέρα. Όχι, δεν είναι τσακαρό Δευτέρα. Να ακούτε πανταμάχη. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο για να μην βάλω τις φωνές. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το λέμε, το τονίζουμε, τιμή μας, καμάρι μας. More than tax. Καλυψούς 110. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο, με τη χρυσή πλακέτα μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε. Πού ξέρω θα το βρείτε. Με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Τα πήρα όλα πάνω μου, έτσι. Τα πήρα όλα πάνω μου, τα βάρη τα αντέχω. Εμείς, Βαγγέλη μου, θα τα πούμε, έτσι. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου Δουζεάκη, δίπλα μας, δίπλα σας. Βραδιές για μπαλκόνι από εδώ και πέρα, έτσι, μπορεί να έχει λίγο υγρασία ακόμα, αλλά βραδιές για μπαλκόνι με την πιτσαρία του Ζεάκη περνάνε εύκολα και απολαμβάνετε τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, η πίτσα του Ζεάκη, μπορείτε να την παραλάβετε. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery, λοιπόν το πήρα όλο πάνω μου, έτσι. Υπότης δεν είμαι, Γεωργία. Άστα κομπλιμέντα τώρα. Άστα κομπλιμέντα, γιατί από μάτι είμαστε φορτωμένοι σήμερα. Υπότης δεν είμαι. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή αυριανή, γιατί εμείς εδώ έτσι αγαπάμε. Έτσι παραδίδει με κλειδιά. Συντονισμένη πάντα στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μάχη 99,8. Γυρίσαμε. Εμείς πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Φορτωμένοι, με μάτι, με μάτια. Αλλά πάντα με τη θετική μας την ενέργεια. Θα τα πούμε αύριο. Μετά τις 11, λίγο μετά τις 11, μετά τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Βαγγέλη, άμα ξέρεις, ειλικρινά το λέω, άμα ξέρεις την Ξυπόλυτη, ειλικρινά το λέω, μπέσα. Αλλά θα είμαι εκεί, το ξέρεις ότι θα είμαι εκεί. Βαγγελάκο!
1: Αν αγαπάς αληθινά,
0: φιλιά πολλά την αγάπη μας, μάχη μόνο, 99,8, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε

και εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη. Για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών ερευνών και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatar Gate, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καϊλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο, και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριβίλι.

Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Απίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε μάη μου, θα βάζει ριβίλ. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος, ο Φων Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας. Γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κύριου Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κλπ. Ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Αβραμόπουλο. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 22, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές, ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακουργηματικής φύσεως αδίκημα, δεν χρειάζεται η άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου. Με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κύριου Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, θα το δούμε. Για την κυρία Καϊλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι. Χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο. Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε, όλα σκάζουν στο κεφάλι μας.
Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5 παρά 10 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Εμέλεσε εμένα δηλαδή, να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνανε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, της Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Τον καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητας. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιόδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κ. Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κ. Αβραμόπουλος ήταν Υπουργός Υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς τους οποίους είχε δώσει τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Και είχα παρακολουθήσει και τα 10 εκατομμύρια εμβόλια περίπου που είχε συγκηθεί ο ίδιος τότε. Θυμάστε. Ήταν η υπόθεση με τις ιώσεις. Ήταν η υπόθεση που είχε παραγγείλει το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια εμβόλια παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά τα εμβόλια τα είχε χειριστεί το τότε αμαρτωλό Κελπνό. Το Κελπνό λοιπόν είχε παραλάβει τα εμβόλια και είχα επισκεφτεί το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σαπίσαν τα εμβόλια.
η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω, όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο, ρε Δημητράκη, μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει, τώρα επ' αφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Αβραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψης από την βελγική δικαιοσύνη η ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοΐδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Μέσα. Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει. Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελγική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς ινστρούκτορες Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ τηλέφωνο τότε τον κύριο Αβραμόπουλο και του λέω, είχα αυτή την καταγγελία, κύριε Υπουργέ, ξέρεις τίποτα για το θέμα? Εν τω μεταξύ, μου είχαν πει, την έχω την καταγγελία. Είναι δημοσιευμένη η καταγγελία. Και υπάρχει και ο ήχος. Αλλά βρέθηκα σήμερα προετοίμαστος. Θα την παίξω αύριο όμως. Αυτοί λοιπόν μου λέγανε ότι είχαν πάει, όχι ο κ. Αβραμόπουλος, για όνομα Θεού. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το μόνο που ήξερε να παραγγείλει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι οποίες σάπισαν στο τότε κελπνό. Στο τότε κελπνό του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που κάποιοι εξάρουν την εντυμότητά του. Μου είχαν πει ότι λεφτά τότε πήρε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα, ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Ιγυρία, την άλλη
Μα για όνομα του Θεού. Η περίπτωση Αβραμόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος την γλίτωσε και την γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του εκατομμύρια ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την πούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Νιγηρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία υπεθερά, μία η θεία από την Νιγηρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήρθε από το Αμέρικα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά, μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με τον Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγα για αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτός όγκο της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι κύριε Μπαρμπάρη. Βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω λασβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρης Ασυλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα!

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ, θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλειο στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομοίριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια. Όταν χαλάγανε τους θερμοσυσσωρευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείου και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Κύριε Παπά, πώς σε λέγανε. Έγινες βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγες τις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΕΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυβλού. Για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε το ελληνικό δημόσιο και καταφασωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Ραφίνας, και υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένη πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοτζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα, με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοτζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοτζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη το αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν εξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά. Για να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, που είναι μια μείζωνα υπόθεση ελληνικής πολιτικής κοινής, θα απασχολήσει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κλεφτρόνια. Και δεν μιλάω για τον κύριο Αβραμόπουλο, ας αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα πήγε και μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
2: Τη πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών καλησπέρα διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
3: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
3: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα που θα δούμε. Είναι δίκη για την υπόθεση τη διαρροή των email.
0: Πάλι δεν ήξερε.
3: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά. Η μάρτυρας, να πούμε, στο δικαστήριο κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου.
3: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Σιμακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: γραμματέα. Εδώ όμως, καλά τα λες, κουμπαράκο, όπως λέει και ο φιλαράκος μου ο Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδι δεν ήξερε ότι είναι παιδεραστής. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε, να πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί, πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν, δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα, ε. Βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα! Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, έφαγε 20 χρόνια. 20 μήνες. Μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες. Για τα κλεμμένα email του αποδήμου ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους. Με τους ψήφους. Με τις ψήφους, όπως λέμε. Τους ψήφους. Τους ψήφους. Τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email, έτσι. Επειδή τότε ήταν επιτετραμένη και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα. Μας δουλεύετε. Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου, με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κυρίου Ντογιάκου να μας πει τι, ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαρακό? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Διλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σμακοπούλου. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρμπάρη.

0: Όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Αριουπάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως, την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις σοβαροτάτης μορφής και εκτοπίσματος για την υπόθεση των Τεμπών. Τι λέτε ρε, πλάκα μας κάνετε? Η κυρία Αδηλίνη έδιωχνε τους συγγενείς από τον Αριοπάγο και φαίνεται ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος γιος του κύριου Ντογιάκου, που πήγε την Ήφ στην εκκλησία για να την παντρέψει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τη συμπτώσισε. Είδατε οι κουμπαριές τι κάνουνε, περισφύγουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα περισφύγουνε και τα πολιτικά σκάνδαλα, οι κουμπαριές. Ο Πιερακάκης κουμπάρος με τον Δημητριάδη. Ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία. Ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος Γλυφάδας, κουμπάρος με τον Ντογιάκο. Μάλλον γαμπρός του Ντογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή. Και στη μέση ο γιος, που ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας, να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ μόνοι και έρημοι και παλεύουμε στον Κικαιώνα με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους ελέγξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα, δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το. Τώρα στην άλλη ιστορία, να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Για ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου, να ακούσουμε. Διότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα που απέρχεται από εισαγγελέα του Αριουπάγου, ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Αριουπάγου, εισαγγελέας, θα γινότανε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε 8 μήνες πριν, το γνωρίζαμε όλοι. Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται, βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Αριουπάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Αριουπάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της, και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αριουπάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν όψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποαλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε. Θα αλλάξει επί το καλύτερο. Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά έβλεπε τα μέτρα του. Σου λέει: μην πάει και έρθουν σπίτι μου, και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε. Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε. Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήταν παμπλουτή. Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου. Επειδή θυμάμαι καλά, είχε μπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο. Με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο. Τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα. Συγγνώμη για την έκφραση, γιατί έχει και γυναίκα. Ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου. Μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε, στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει σε υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρσε, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρσε σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα. Είχε τα λαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι τα λαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε τα λαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο. Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα, και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι, τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες της Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλί καρό σας. Είναι ο κύριος Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ. εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Για πείτε μου, τι είναι ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροάτης. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν. Κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίστε, ή κομματόσκυλα που θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας. Κανένας. Τέλος. Θαμώνες. Ακροατές. Όχι. Μόνο πολιτικοί. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν αλατωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς πήρε φωτιά και κάηκε. Το λαμπάδιασαν, κυρίες και κύριοι. Ο Μαυρίκος, ο φίλος του κ. Αβραμόπουλου που τον είχε διορίσει. Εγώ τον είχα διορίσει ή ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχε διορίσει? Αντιπρόεδρο. Στο Δαφνί. Στο Δρομοκαίτιο. Δεν ξέρω που τον είχε διορίσει. Στους τρελούς εκεί. Που οι τρελοί πρέπει να βγουν έξω και κάποιοι άλλοι πρέπει να μπουν μέσα. Το αυτοκίνητο μου λέει ήταν τεφαρίκι. Τι είχε κάνει ο Μαυρίκος τότε? Που συσχετιζόταν αποδεδειγμένα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί Φων Δημητράκη. Να σε δούμε τώρα να φορέσεις πάλι το κουστούμι για να βγεις να μας πεις την απόψη σου. Κάνε παρέλαση στα κανάλια να αποδείξεις την αθωότητά σου. Έτσι είναι. Και η κυρία Σημακοπούλου επίσης να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη. Που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για σέρια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ως μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών. Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικός σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα ο πρωθυπουργός για τη δράση του, ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έντελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς ρε, φυλακόβοι είστε? Εσείς δεν είστε ρε Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate. Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε ότι ήταν αθώα? Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι. Πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε κυρίες και κύριοι όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους εΐχηδες και τους εμίληδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία με υποθέσεις κατασκοπίας, με υποθέσεις εμμύριδων, οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές στη Ζακύνθο και στην Κεφαλονιά με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές για να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις κατασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες. Όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα. Και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό ορκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακοί. Όλοι τους. Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης, βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες περάσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε. Είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πως πάει η δίκη. Τι φάγαμε, λέει, κύριε Πρόεδρε. Τι φάγαμε, κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος. 30 μήνες. Πανάθεμα, τους μήνες και τα χρόνια. Που κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες σε πλήρη εξέλιξη ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθεί τότε στις βελικές εισαγγελικές αρχές. Φύγε. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς. Έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας, προσέχετε εσείς που οδηγείτε, και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνό Λαμίας. 118 πυροσβέστες, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπάσε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνό Λαμίας στο ύψος του ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή η απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114 λόγω φωτιάς. Λόγω της ως άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρε ο πόνος να ανοίξετε τα διόδια. Τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνα τότε δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες. Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Με κοιτάτε, με στραβοκοιτάτε, λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται, μου λέει ο Γιώργος από τον Παλιοφάγυρο. Ναι, λέει ο άλλος να αρχίσουν να αγκαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να αγκαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να αγκαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αριουπάγου. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κυρία Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγκαδισμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κυρία αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για την... για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο τη απολιγνητοποίηση πήγαν και τινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένα φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα τη ειδήσης ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Προσέχετε πολύ καλά στο ύψος του Ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψη κατά του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίο λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την άρση ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης, μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνη.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις στάσει τόσο ψηλά ποδιά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
3: Ο φίλος μου ο Γεράσιος με κάτι βούτρα.
2: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
3: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιο.
2: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
3: Σ' ακούω, Γεράσιο.
2: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη? 3 χρόνια το εκθέτεις στο κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείες σου φαίνεται?
3: Πολύ αστείο, Γεράσιμε. Κάποτε μου είχες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ.